0: Λία μου, αυτό δεν είναι.
1: Ποια είναι αυτά τα παιχνίδια?
0: Θα είναι σε διάφορες ώρες. Δηλαδή, θα έχει και βραδινά παιχνίδια. Θα έχει και κάποια που θα είναι στις 2 τα ξημερώματα. Yeah. Άλλα στις 5, άλλα στις 7.
1: Εκεί 9, 7 με 10, 11, ας το πούμε, θα υπάρχουν παιχνίδια.
0: Θα έχει όλες τις ώρες.
1: Ωραία, έτσι να βρούμε και την ισχύα μας. Καταλαβαίνετε. Να βλέπετε εσείς το Μουντιάλ, να κάνουμε κι εμείς καμιά δουλειά.
0: Δεν κατάλαβα. Ένα μήνα τώρα θα έχει 104 παιχνίδια.
1: Μπράβο.
0: 104. Όπως το ακούς.
1: Μπράβο. Να βλέπετε τα παιχνίδια, μας αφήνετε ήσυχες.
0: Αρχίζει λοιπόν το μάτς, ένα μουντιάλ το οποίο βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έρχεται σε μια συγκυρία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και το μουντιάλ διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει εκεί να το εκμεταλλευτεί. Συμμετέχει και το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το πούμε
1: το
0: και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς. Ενώ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ευτράπελα ήδη και ταυτόχρονα είναι το μουντιάλ της ακρίβειας. Είναι πανάκριβα τα πάντα, από τα εισιτήρια, από τις μεταφορές, από τη διαμονή. Είναι το μεγαλύτερο και ίσως το πιο αμφιλεγόμενο μουντιάλ όλων των εποχών. Για εμάς όμως που έχουμε φύλαθλα αισθήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η χαρά της ζωής. Θα το απολαύσουμε ένα μήνα, ξεχάστε μας, γεια σας, χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Και βέβαια επειδή ξεκινήσαμε μια αθλητική δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Μουντιάλ στη δεύτερη ώρα. Και όχι μόνο για την αθλητική πραγματικότητα, αλλά και για τις πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις.
1: Έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Διάβαζα τα ποσά, τη διαφήμιση, το όλο αυτό πόσο στοιχίζει και πόσο κερδίζουν κάποιοι, τα στοιχήματα που πέφτουν. Διάβασα λίγο την οικονομική πτυχή του Μουντιάλ, εγώ. Και
0: πώς μας τον. Εσύ εκεί στα οικονομικά και στο φαγητό.
1: Ναι.
0: Εκεί το μυαλό σου εσένα. Είχαμε και χθες μάτσο όμως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι είχαμε τον τέταρτο τελικό στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις. Μιλάμε για ματσάρα. Καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά. Από τα πιο ωραία, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.
1: Πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Ήταν και τα δύο εξαιρετικά παιχνίδια.
1: Μπράβο στο Παναθηναϊκό που έπαιζε και με απουσίες και παρόλα αυτά κέρδισε.
0: Είχε πολλές ελλείψεις και πραγματικά έκανε κατάθεση ψυχής χθες. Δηλαδή τα έδωσαν όλα για να πάρουν αυτό.
1: Εντάξει,
0: το παιχνίδι.
1: Δύο παίκτες, τρεις ήταν οι πολύ καλοί. Είναι δηλαδή το Λιόπουλος, δηλαδή δεν υπάρχει
0: άνθρωπο. Το Λιόπουλος, Σόρτς.
1: Είδες που το είδα, για αυτό το
0: γλου. Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι παίχτες και των δύο ομάδων είναι κουρασμένοι.
1: Πάρα πολύ κουρασμένοι.
0: Δηλαδή,
1: είδες μετά από την πρώτη παράταση.
0: Τώρα να παίζουν και δύο παρατάσεις.
1: Δεν μπορούσαν.
0: Έχουν παίξει 50-60 παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν. Θα μου πεις είναι επαγγελματίες. Ναι, επαγγελματίες είναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια στην αντοχή και αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσο συχνά τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στα όρια τους.
1: Ακριβώς, συμφωνώ.
0: Και τώρα Ιούνιο μήνα να φτάνουν να παίζουν σε αυτούς τους ρυθμούς και να παίζουν δύο παρατάσεις, αυτό από μόνο του είναι επιβαρυντικό.
1: Άρα η μεγάλη μέρα το Σάββατο.
0: Σάββατο
1: είναι ο πέμπτος τελικός. Εκεί λοιπόν, όποιος κερδίσει θα το πάρει. Θα πάρει το πρωτάθλημα ενώ. Άρα εντάξει, 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο. Θα έχουμε τον νικητή κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λήξει ο αγώνας, εννοώ αν θα υπάρχει και παράταση κτλ. Εντάξει, μεγάλη μέρα λοιπόν για τους οπαδούς και του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού το Σάββατο.
0: Ο καλύτερος να κερδίσει και να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ήρεμα, παιδιά,
0: και να είναι όλα ήρεμα.
1: Ήρεμα. Νυφαλιότητα θα πω εγώ, νυφαλιότητα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νυφαλιότητα.
0: Ξέρει, Αμαλία, παιδιά, είναι η προσωποποίηση της νυφαλιότητας. Γι' αυτό
1: πολλά.
0: Και προσπαθεί να σας τη μεταφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο άνθρωπος που θα μας. Εντάξει, νομίζω θα βλέπει Μουντιάλ ο Ιωσήφ. Εντάξει, θα είναι και ειδικός επί του Μουντιάλ Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ δεν είμαι μόνο ειδικός του Μουντιάλ. Εγώ έχω και πολιτιστικές και πολιτισμικές ανησυχίες, γιατί ως γνωστόν είμαι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών και της ποιότητας.
1: Αυτό είσαι ακαδημιακός, το ξέρουμε.
0: Εδώ την εκπομπή.
2: Καλή σας μέρα. Θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
0: Έχουμε και ποίημα λοιπόν σήμερα με τον τίτλο Μπάμιες. Είναι από την ποιητική συλλογή Μπάμιες και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια της εκπομπής για να σας κρατάμε έτσι και λίγο ζεστό το ενδιαφέρον.
1: Τι να πω.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου έχει μείνει έκθαμβη και εκείνη με τις Μπάμιες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, Χριστός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200.
1: Χριστός λένε, όχι Χριστός.
0: Ναι, επειδή Χριστός νόμιζα ότι πνίγηκες.
1: Όχι, δεν πνίγηκα, αφτερνίστηκα.
0: Okay, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σύντροφοι αγαπημένοι, λέει, με τον κόλ του Ταρντέλη ανατρίχιασα, ακούγοντας την περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Αμαλία μου, δεν θα έχουν πολλή δουλειά οι πιτσαρίες, λέει, λόγω των ωρών που είναι χαράματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Βέβαια, το πρώτο παιχνίδι απόψε είναι στις 10. Α, 10 εντάξει, το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.
1: Θα το δεις εσύ.
0: Εννοείται.
1: Α,
0: αποκλείεται.
1: Έχουμε συνέντευξη σήμερα.
0: Σιγά μη δω Μεξικό με Νότια Αφρική. Κυριάκου Μητσοτάκη,
1: σαν όπως ο οποίος ήταν Νίκο Χατζηνικολάου στις 8.
0: Είναι στις 8 λοιπόν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον όπιος ενώπιος, στον Αντένα. Οπότε και όταν τελειώσει, εγώ θα μοντάρω. Οπότε ξεχνάω το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Δεν πειράζει, θα δω τα επόμενα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη απόψε του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 9.30-10 παρά, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν. Εντάξει, υπάρχει μια αναστάτωση, μην πω. Μεγάλη αναστάτωση.
0: Θα έλεγα, και δύο.
1: Και δύο. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Νίκος Παπάς και κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τον έχουμε μαζί μας μετά τις 9.30 για να, να σκιαγραφίσουμε το σκηνικό όπως έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Και εσύ τυχερός λοιπόν που πρόλαβες τον Γιάννη Διακογιάννη. Τον σπουδαίο αυτό δημοσιογράφο και σπουδαίο άνθρωπο, θα έλεγα. Αυτά όμως είναι τα ευχάριστα. Ενώ η έναρξη του Μουντιάλ, το γεγονός ότι θα παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο, θα χαρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και καλοκαιράκι βέβαια. Έρχονται κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε μία μεταβολή του καιρού την Παρασκευή. Ακόμα δεν είναι οριστικό, αλλά ακούγονται κάποιες φωνές από μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί να έχουμε και καμιά βροχούλα την Παρασκευή. Θα τα δούμε αύριο. Αυτά. Πάμε όμως σε αυτά που μας απασχολούν περισσότερο. Τι έγινε, Αμαλία μου, με τον πληθωρισμό πάλι?
1: Λοιπόν, εντάξει. Στο 5,2 ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της.
0: Έπεσε. Παιδιά, έπεσε ο πληθωρισμός. Ήταν 5,4 τον Απρίλιο.
1: Εγώ γι' αυτό είπα το ποσοστό και δεμάτι. Έπεσε, εντάξει. Ουσιαστικά σταθερός και λίγο μια ελάχιστη μείωση. Λοιπόν, όμως θέλω να πω κάποια στοιχεία. 17,6 πάνω το Μάιο η τιμή στο Μοσχάρι. 16,2 στο αρνί. Σε τίσια βάση έτσι όλα αυτά. Και 12,6 στα ψάρια. Η μαργαρίνη ακριβότερη κατά 10,6%. Το φυσικό αέριο ακριβότερο κατά 21%. Το πετρέλαιο 53,2%. Η βενζίνη λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να πωλείται υψηλότερα κατά 21% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24,4%. Ανατιμήσεις και στα ασφάλιστρα υγείας, το 7%, ενώ για μια ακόμη φορά τα ενίκια τρέχουν με ρυθμό 7,7%. Αυτά τα βασικότερα στοιχεία του πληθωρισμού. Για μένα το ότι το Μοσχάρι έχει πάρει 17,6 κάτω, το 16,2 το αρνί και 12,6 τα ψάρια δεν είναι τώρα.
0: Όχι κάτω, πάνω.
1: Κάτω είπα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακόμα και το βούτυρο, η μαργαρίνη 10,6 και φυσικά στα καύσιμα, στην ενέργεια γίνεται χαμούλης με τρελές αυξήσεις. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και βεβαίως της εκτόξευσης τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
0: Τιμές βενζίνης σήμερα Κηφισίας. Έτσι μιλάμε πάντα για την Κηφισίας, γιατί από εκεί περνάω και εκεί παρατηρώ. Από 1,975 μέχρι 1,979 η αμόλυβδη. Έχει πέσει σε σχέση και με χθες και με προχθές. 1,975, 1,979. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως το επόμενο διάστημα από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά όπως είπε και η Αμαλία, 5,2 λοιπόν ο πληθωρισμός για το Μάιο είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Και ο οδηγός λοιπόν σε αυτή την αύξηση του πληθωρισμού είναι η στέγαση, είναι οι μεταφορές, είναι τα ξενοδοχεία, οι καφετέρειες και τα εστιατόρια και φυσικά τα τρόφιμα που μας απασχολούν και περισσότερο από όλα.
1: Και μιας και είπε ο Ιωσήφ για τρόφιμα, να σας πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και συζητήσεις και με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία να υπάρξουν μειώσεις τιμών στο ράφι. Να υπάρχει μια, υπάρξει μια συμφωνία που να, σε βασικά είδη διατροφής, σε βασικά είδη οικιακής χρήσης, να έχουμε μειώσεις στο ράφι. Αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει πλαφό στο περιθώριο κέρδους που προς το παρόν παρατείνεται και υπάρχει. Αυτό λέει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δίνεται μία μάχη και ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και στις επαφές.
0: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Θεοδωρικάκο έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει τουλάχιστον μέχρι τώρα.
3: Έχει εξαντλήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στη μάχη κατά.
0: Το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Θεοδωρικάκο έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει τουλάχιστον μέχρι τώρα.
3: Έχει εξαντλήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στη μάχη κατά τη ακρίβεια.
4: Ας ό,τι αφορά το κομμάτι των βασικών ειδών διαβίωσης και των τροφίμων, που είναι αρκετά πιο

0: ξέρουμε όλοι.
1: Με το πλαφόν άλλωστε... σου λέει ότι έχουν συγκρατηθεί τιμές. Βεβαίως με βάση τα στοιχεία της Ελστάρ. Θέλω να πω ότι σε βασικά είδη διατροφής υπάρχουν. Δεν είχαμε αυξήσεις, έτσι. Είπα μοσχάρι, αρνί, είπα κάποια πράγματα. Σε αυτά ναι. Σε κάποια βασικά είδη, στα είδη υγιεινής. Εκεί έχουμε και μειώσεις τιμών. Αυτά να τα λέμε. Με βάση την Ελστάρ, ξαναλέω, έτσι. Τώρα, πού θα κάτσει μπύρα από αυτές τις επαφές που γίνονται, δεν το γνωρίζω. Όμως, ότι υπάρχουν αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν. Και αυτό με τη βούλα της Ελσάτ.
0: Ναι, αλλά το κρέας, Αμαλία μου, όπως και να το κάνουμε...
1: Τι θες μοσχάρι να τρως. Φάει κοτόπουλο.
0: Παιδιά μου θυμίζει, χωρίς πλάκα, μου θυμίζει μια ελληνική ταινία τώρα με αυτό που είπε η Αμαλία. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η καρσονιέρα για 10».
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν πάει ο Χρόνης Εξαρχάκος στον Ανδρέα Φιλιππίδη να ζητήσει αύξηση. Και τι του λέει λοιπόν το αφεντικό του.
2: Εμάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέας.
3: Όχι 3, 1 φορά το μήνυμα.
2: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέας, τι πάθανε, ρε.
3: Κιτρινούσα να την πίνα.
0: Εκεί μας βλέπω κι εμάς. Το ρύζι μας βλέπω. Θα στουμπώσουμε κιόλας, θα κιτρινίσουμε κιόλας. Μια χαρά θα είμαστε. Θες να κάνουμε και μια προσευχή για το κρέας.
1: Να κάνουμε, ναι.
0: Ε,
1: αλήμον.
0: Παιδιά, να κάνουμε και την προσευχή μας για το κρέας. Μπας και το δούμε και αυτό στο τραπέζι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τις τιμές εδώ που μου λέει τώρα η Αμαλία, το βλέπω δύσκολο.
4: Γρηγορείτε και προσέχετε ή να μη εισέλθετε η σούπερ

0: Μείνε στη μακαρονάδα, μια χαρά.
1: Στη μακαρονάδα εκεί.
0: Ρε παιδί μου, λέει, κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν και όχι μόνο πόσο μπροστά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πόσο αυτά τα προβλήματα ήταν πάντα στην καθημερινότητα.
1: Απλώς ξέρεις, πάντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, μιλάμε για την ακρίβεια. Και όταν θυμόμαι και μικρή που ήμουν. Όχι όμως με τόση ένταση. Δηλαδή από το όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Ουκρανία, Ρωσία και μετά, είναι εδώ πληθωρισμός ο υψηλός και παραμένει, είναι εδώ η ακρίβεια. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν και συνεχώς αναταράξεις γεωπολιτικές και πόλεμοι κτλ., τι μπορείς να κάνεις, αναρωτιέμαι.
0: Το άλλο το άκουσες.
1: Πιο απ' όλα.
0: Παιδιά, ο πληθωρισμός, όπως καταλαβαίνετε, δεν ανέβηκε μόνο εδώ, ανέβηκε και στην Ευρώπη, όχι το ίδιο.
1: Ανέβηκε
0: η
1: Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, ανέβηκε
0: ναι, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 3,5. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε στο 5,2. Ναι, είμαστε άλλη κατηγορία.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λέω όμως για μια χώρα όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Γαλλία, όταν δει πληθωρισμό 3% και 4%, δεν είναι κάτι απλό. Πώς δεν είναι για εμάς το 5, κάτι.
0: Στην αυτό Αμερική λέω. Λοιπόν.
1: Α, καλά.
0: Ναι. Είδανε 4,2.
1: Ακριβώς.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες από 3,8. 4,2. Και βγαίνει ο Τραμπ και κάνει ανάρτηση. Εκεί στο Truth Social. Και τι γράφει. Οι αριθμοί λέει είναι υπέροχοι.
1: Υπέροχοι είναι.
0: Αγαπάω τον πληθωρισμό.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Όχι, δεν είναι σίγουρα.
0: Τους κοροϊδεύει και τους Αμερικανούς μέσα στα μούτρα. Μας κοροϊδεύει και εμάς. Όλο τον κόσμο, κανονικότατα. Βγαίνει λοιπόν και γράφει σε ανάρτηση που κάνει ότι αγαπάω αυτούς τους αριθμούς, αγαπάω τον πληθωρισμό. Τα νούμερα είναι υπέροχα. Και τι τους λέει, μην ανησυχείτε. Μόλις τελειώσει, λέει, ο πόλεμος, ο πληθωρισμός θα κατρακυλήσει σαν βράχος.
1: Ναι, απλώς να ξέρετε ότι ακριβώς αυτή η εκτείναξη του πληθωρισμού και στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βάζει τις κεντρικές τράπεζες στο παιχνίδι των αυξήσεων των επιτοκίου. Σήμερα θα έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια του ευρώ. Και ακριβένει το χρήμα. Και κάποιοι λένε, μιλάνε τώρα για δύο αυξήσεις, κάποιοι λένε όχι δύο αυξήσεις. Κάποιοι... Και τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Πότε θα μάθουμε για τις αυξήσεις?
1: Σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι? Γιατί έχουμε και τις μέρες. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.
0: Τα καλά.
1: Αυτά.
0: Το
1: τα
0: δίλημα
1: αύριο.
0: Τώρα είναι εάν η αύξηση που θα έρθει θα είναι 0,25 ή αν θα είναι 0,50.
1: Ακριβώς, θα είναι έκπληξη να είναι 0,50. Όμως κάποιοι δεν το οικονομολόγοι σου λέει υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα γιατί ανέβηκε πολύ ο πληθωρισμός με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα το ιερό δισκοπότηρο του 2% όσον αφορά τον πληθωρισμό. Όμως έχει και ένα άλλο πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν το σκέφτεται συχνά. Στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Όταν ακριβένει το χρήμα, στραγγαλίζει στην ανάπτυξη. Κάποιος πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί ακριβένουν οι τόσοι των δανείων, το κειμενόμενο επιτοκίου βεβαίως, για να μην λέμε έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και θα είμαστε εδώ.

0: αύριο με τον Ιωσήφ να το σχολιάσουμε. Γιατί όλοι μας έχουμε, όλοι μας οι περισσότεροι έχουμε στεγαστικό δάνειο που δεν είναι σε σταθερό επιτόκιο. Με σταθερό επιτόκιο, με κειμενόμενο είναι, Ιωσήφάκο μου.
1: Θα σας τα πούμε αύριο τα ευχάριστα.
0: Τα μαντάτα.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, έχεις δίκιο, ναι. Ο πληθωρισμός δεν έπεσε, μειώθηκε στο 5,2 από 5,4. Ναι. Δηλαδή, συνεχίζει να υπάρχει αύξηση των τιμών, αλλά με ελαφρά μικρότερο ρυθμό. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Τώρα, ξέρεις πώς είναι. Μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις ένα πιο άνετο καλοκαίρι. Πας Public και Public Plus Home για να βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς με όλα αυτά τα οποία σας είπα.
0: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τα ακούσατε και από τη Χρυσά Κλητσιώτη στους τίτλους των ειδήσεων. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν. Από την άλλη, το Ιράν απάντησε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις αλλά και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία από τις αναρτήσεις του λέει ότι θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι θανάτου. Θα τους εξαφανίσουμε εάν δεν κάνουν συμφωνία μαζί μας.
1: Και η Τεχεράνη λέει ότι θα κλείσει ξανά, καλά δεν τα άνοιξε και ποτέ εντελώς, τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια ανάβλεξη στην περιοχή και το πετρέλαιο σήμερα ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι.
0: Θα τους κάνουμε, λέει, σκόνη.
1: Ναι.
0: Άμα δεν συμφωνήσουν, λέει, θα τους κάνουμε σκόνη.
1: Όπου
0: τον έχω βαρεθεί αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ειλικρινά τον έχω βαρεθεί.
1: Ναι.
0: Για πάμε στα δικά μας εδώ, πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Είτε οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο, είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδος. Χθες είχαμε την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Εκεί όπου είχαμε και την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Ο οποίος αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, έτσι. Ουσιαστικά θα συντονίσει όλο τον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Έναν νέο παιδί, ένα νέο από τους σαραντάριδες και από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Είδα ένα κλίμα έτσι πανηγυρικό και η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρα, θα έλεγα, και είχε και προεκλογικά στοιχεία, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Είδες αυτό το.
0: Να είπε και στον Κώστα Κυριανάκη,
1: ακριβώς,
0: που λέει ότι ξέρω ότι έχεις μπροστά σου ένα μαραθώνιο, αλλά δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε μία ημέρα, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε του λέει παταγκάζει.
1: Ναι, απλώς ξαναείπε ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με την αυτοδυναμία.
2: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Βάρος την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Όχι χαλαρή ψήφα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλει να σηκώσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς, να το πω έτσι. Εντάξει, όσους υποστηρίζουν τη Δημοκρατία και δεν πήγαν να ψηφίσουν και σε ευρωεκλογές, να τους σηκώσει από τον καναπέ για να πάνε να ψηφίσουν. Γι' αυτό μιλά και λέει ότι η πρώτη Κυριακή, από την πρώτη Κυριακή θέλουμε αυτοδυναμία ο Κυριακός Μητσοτάκης.
0: Από εκεί και πέρα, στην αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση, είπε ότι έχουμε μια κωμικοτραγική βαβέλα απέναντί μας.
1: Που δεν θέλει να κυβερνήσει.
0: Που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά από την άλλη, επειδή είναι βαβέλ και μιλάνε διαφορετική γλώσσα, ενδεχομένως και να μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί έχουν μόνο ένα κοινό στόχο.
1: Να
0: ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είναι, λέει, κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και έστειλε και ένα μήνυμα, το οποίο από πολλούς μεταφράστηκε ως μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, σχετικά με τον πατριωτισμό της ευθύνης και τον βηματισμό που έχει η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Γι' αυτό και ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της. Μια αποστολή η οποία ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου, αλλά και της ατομικής προκοπής. Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της.
1: Εντάξει,
0: και αναφορά
1: ήταν
0: τώρα στους όσους λένε εύκολα λόγια από τον καναπέ.
1: Ήταν το καρφί για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκάθαρο.
0: Ναι. Μάλλον.
1: Τι μάλλον. Αλλά όχι μάλλον, σίγουρα. Δεν υπάρχει μάλλον. Ξεκάθαρη επίθεση του Αντώνη Σαμαρά ήταν αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
0: Πάντως τους ανησυχεί λίγο εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, επειδή κάνουμε όλοι ρεπορτάζ και εσύ κάνεις ρεπορτάζ, ναι, φυσικά θεωρούν ότι εντάξει, ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να κόψει κάτι από την Δημοκρατία. Δεν βλέπω, δεν θεωρούν όμως ότι μπορεί να τους κόψει ένα τέτοιο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή θεωρούν ένα 1,5%. Δεν ξέρω βέβαια και αυτό το 1,5% αν θα είναι κομβικό, αναλόγως με τα ποσοστά που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία και όσον αφορά την αυτοδυναμία. Όμως σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Και καθώς λέμε για τον Αντώνη Σαμαρά, χθες υπήρξε και μια τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τους χαρακτηρισμούς του κυρίου Θεοχάρη. Ο οποίος είχε πει ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς με παροχημένες ιδέες. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
3: Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Θεοχάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε εκλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κ. Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλοι μας τους προέδρους. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ατυχείς λοιπόν οι χαρακτηρισμοί και δεν τους επιτρέπω. Αυτό είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αμαλία, η ώρα είναι 9 παρά 20.
1: Ναι.
0: Αυτή η ώρα είναι η ώρα που μαθαίνουμε τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Παρακαλώ τη Μαρία Χριστοδούλου να πέσει και το ανάλογο τζίγκλ.
4: Έλα Παναγιωτάκη! Ο Παναγιωτάκης πάλι θα κάνει ζημιά που ποπό δεν μπορώ! Παναγιώτη! Παναγιώτη!
0: Έλα Παναγιώτη!
1: Έλα
0: Παναγιωτάκη, και έχεις πολλά μηνύματα εδώ που έχουν στείλει ακροατές. Περιμένουν να ακούσουν τη φωνούλα σου.
1: Μην μασάς καθόλου, στο λέω. Μην.
5: Καλημέρα, δεν μασάμε, αλλά δικαίως θα στείλαν τα μηνύματα οι ακροατές. Είμαι ειλικρινής.
1: Μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι εμείς ξέρουμε, να γνωρίζουμε.
5: Ωστόσο, δεν θα αρχίσω με την κίνηση από το παλαιό Φάληρο, θα το πάω ορθολογικά, άμα συμφωνούμε.
0: Δηλαδή.
5: Πάμε τον Κηφισό για να ενημερωθούν και
0: βέβαια, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι κολλημένοι, ναι.
5: Με τεμποδίο διεξάγει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος Λυκόβρησης. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κυκλοφορία όπως πάντα αυτή την ώρα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Σεμνά, εκεί δεν είπα κάτι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στο εξώδου Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σου δώσω ένα στοιχείο, αν θέλεις να το προσθέσεις στο επόμενο δελτίο, το στέλνει ο Γιάννης. Πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου και του Glass Floor επικρατεί ένα κυκλοφοριακό χάος. Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να το σημειώσεις.
5: Εννοείται, θα ενημερώσουμε αναλόγως.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Grow Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Καλημέρα, λέει. Παιδιά, λύστε μου μια απορία. Το Βολάνιος είναι πραγματικό επώνυμο ή είναι παρατσούκλι από το βολάν του αυτοκίνητου? Όχι, είναι το επώνυμο του παιδιού, του Παναγιώτη μας. Είναι πραγματικό. Απλά ήρθε και έδεσε. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η Αμαλία μας έχει ετοιμάσει πληροφορίες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια.
1: Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί περιπλέκεται λίγο το πράγμα και πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.

0: Παιδιά, έχετε λυσάξει εδώ με το βολάνιο. Αλέξη, καλημέρα. Ναι, ήρθε κανονικά σήμερα για τη δουλειά και είναι και αξιοπρεπέστατος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Κάνε υπομονή, Γιώργο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 6 είναι ο τελευταίος αγώνας, ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια για τη δραστηριότητα και των άλλων κομμάτων, αλλά είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για την απόφαση του Αριουπάγου, την πρόσφατη, σχετικά με τα δάνεια που είναι στο νόμο Κατσέλη. Θυμάστε αυτό που είχε προκύψει, είχαν προσφύγει δικαστικά οι δανειολήπτες, ότι τα funds και οι servicers τι κάνανε. Στην μηνιαία δόση, ο τόκος ήταν όχι για το μήνα, ο τόκος αφορούσε όλο το ποσό που όφιλε ο δανειολήπτης και όχι τη μηνιαία δόση. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι δόσεις μηνιαίες κατά πολύ. Φύγανε στον Αριουπάγο και ο Αριουπάγος είπε ότι όχι, ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Έρχονται όμως οι σερβιστές και λένε ότι πρέπει ο Αριουπάγος να ερμηνεύσει την απόφαση που βγήκε τον Ιούνιο του 2026, προκειμένου να ξεκαθαρίσει απόλυτα πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η απόφαση του Αριουπάγου είναι ξεκάθαρη. Τώρα, βρήκαν κάποιο παραθυράκι για ερμηνεία οι σερβιστές και σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν ερμηνευτική απόφαση ή θα ζητήσουν από τον Αριουπάγο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους τόκους που θα επιβάλλονται στη μηνιαία δόση. Δηλαδή, σου λέει, όντως αυτό λέει ο Αριουπάγος, πώς δεν λέει αυτό, αφού έχει καθαρογραφεί η απόφαση, την έχουμε δει. Όμως, με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η αγωνία των δανειοληπτών που δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν και τι να κάνουν. Και όταν δέχονται τις οχλήσεις από τα fans καθημερινά, και σας το λέω γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, και λένε οι άνθρωποι, μα υπάρχει απόφαση του Αριουπάγου, όχι, λέει, δεν υπάρχει. Εμείς θα προσφύγουμε και θέλουμε ερμηνεία της απόφασης. Τι θα γίνει μέχρι τότε, μέχρι ο Αριουπάγος να αποφανθεί σχετικά με αυτό? Λένε από το service και τα fans ότι η παράταση θα είναι άτοκη για τους δανειολήπτες. Έλα που εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Δηλαδή, τι εννοώ? Τι λένε οι service? Σου λέει ότι εμείς προσφεύγουμε στον Αριουπάγο και ζητάμε ερμηνευτική απόφαση. Οκ. Okay. Επί της αποφάσεως για τους τόκους όσον αφορά τις μηνιαίες δόσεις των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ποιος μου λέει εμένα ότι όντως θα είναι άτοκα? Δηλαδή, ότι μέχρι να βγάλει την ερμηνευτική του απόφαση ο Αριουπάγος, τα fans και οι services που έχουν τα δάνεια θα λένε ότι εντάξει, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας οφειλής και όχι της συνολικής.
0: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Αυτό λένε οι services. Ότι υπάρχει παράθυρο και ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Και ότι ζητάνε ερμηνευτική απόφαση. Και λέω, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, λένε από τα fans και τους services ότι θα είναι άτοκη αυτή η περίοδος. Δηλαδή δεν θα ζητάνε τους τόκους επί της συνολικής οφειλής. Εσύ το πιστεύεις? Γιατί εμένα μου λένε, στα μηνύματα μου λένε, στα μηνύματα οι ακροατές μου λένε, ότι παίρνουν τα fans τηλέφωνο και συνεχίζουν τις ενοχλήσεις και τους λένε ότι όχι, με βάση την απόφαση του Αριουπάγου και αφού ακόμα δεν υπάρχει ερμηνευτική απόφαση και υπάρχει παράθυρο, ότι εμείς θα τοκίζουμε όλο το ποσό κάθε μήνα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Εγώ πάντως λέω ότι πρέπει γρήγορα να υπάρχει αυτή η ερμηνευτική απόφαση από τον Αριουπάγο, έτσι ώστε οι δανειολήπτες που έχουν δάνεια ρυθμισμένο του νόμου Κατσέλη να ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουν. Πραγματικά έχει δημιουργηθεί θέμα. Στο Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι αυτό αφορά τον Αριουπάγο και σωστό είναι, γιατί βγήκε η απόφαση του Αριουπάγου. Όμως οι σερβισερς, βρίσκοντας, διαβάζοντας την απόφαση, σου λέει: εδώ δεν είναι ξεκάθαρο. Να μου την ερμηνεύσεις. Να μου βγάλεις νέα απόφαση που να λέει ξεκάθαρα ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Άντε, εσύ βρες άκρη. Πραγματικά, υπήρχε μια κυρία, δεν θα πω το όνομά της, νομίζετε με το πω, μου έστειλε ολόκληρο κατεβατό. Η γυναίκα ζει μια κόλαση. 32 τηλέφωνα την ημέρα μου. Γιατί να λέει ψέματα η γυναίκα? Εγώ δεν νομίζω ότι λέει ψέματα. Λοιπόν, πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αναδρομική ισχύ στο μέτρο, σε αυτή την απόφαση δεν υπάρχει. Έτσι να το ξέρουμε. Μόνο μπορεί να προσφύγουν κάποιοι δικαστικά και πάλι να πληρώσουν οι δανειολήπτες για να αποφανθεί το δικαστήριο εάν η απόφαση του Αριουπάγου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Πάλι στα δικαστήρια δανειολήπτες. Πάλι να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
0: Δηλαδή, πάνω που βγήκε αυτή η απόφαση,
1: ναι,
0: και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ανακουφίζονται, πήραν μία ανάσα.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται βάσει τη μηνιαία δόση. Τώρα μου λες ότι έχει βρεθεί ένα παράθυρο από την πλευρά των servicers,
1: ναι,
0: που τουλάχιστον σε πρώτη φάση τρενάρει,
1: ναι,
0: αυτή την απόφαση και συνεχίζουν να υπολογίζουν τους τόκους κανονικά επί της συνολικής οφειλής.
1: Ακριβώς. Και οι νομικοί λένε ότι η απόφαση του Αριουπάγου φέρνει μεγάλες επιβαρύνσεις των φελτών με τόκους. Λοιπόν, το βάρος του τόκου, λένε, λέω ξανά, νομικοί που γνωρίζουν χρηματοπιστωτικά. Δεν παραμένει χαμηλό και σταθερό, αλλά αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια αριθμητική πρόοδο. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Είναι ρύθμιση, έτσι. Που πρέπει να αποπληρωθεί σε 240 μήνες, δηλαδή 20 έτη, με δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο στα 500 ευρώ. Ακούστε τώρα, αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε μήνα σταθερά στα 500 ευρώ, με τίσιο επιτόκιο 3%. Ο δανειολήπτης θα επιμαρτυρηθεί με τόκους μόλις 300 ευρώ στην 20ετία. Λοιπόν, με την ερμηνεία των τραπεζών, στο πέρασμα του χρόνου οι τόκοι θα αυξάνονται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει γρήγορα ο πάγος να αποφανθεί. Η πρώτη δόση θα επιβαρυνθεί με τόκο 1,25 ευρώ. Στην εκατοστή δόση ο τόκος θα ανέβει στα 125 ευρώ. Και στην τελευταία δόση θα ανέβει στα 300 ευρώ. Ουσιαστικά και θα φουσκώσει η μηνιαία επιβάρυνση στα 800 ευρώ. Αντί να πληρώσει λιγότερο, θα πληρώσει περισσότερο. Αυτό λένε. Αυτό το παράθυρο βρήκανε. Οπότε πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα. Γιατί οι άνθρωποι ζουν στην αβεβαιότητα. Ζουν στην αβεβαιότητα πραγματικά. Το λέω ότι χρειάζεται γρήγορα. Δεν έχει βρεθεί λύση τελικά. Πάλι στα δικαστήρια οι δανειολήπτες, πάλι να πληρώνουν δικηγόρους. Και δεν είναι να πληρώσει, είναι θα δικαιωθείς. Δόθηκε και μια απόφαση του Ρίου και οι βρήκανε παραθυράκι και σου λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, το λέω γιατί και δημιουργηθεί τώρα είναι αφορά 350.000 δανειολήπτες, ε. Αυτό.
0: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι λες τώρα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια, έτσι. Χρόνια,
1: εγώ
0: πάρα
1: το
0: πολλά.
1: Λέω, έχει προκύψει τεράστιο θέμα, πρέπει λίγο να το ξαναδούμε, να το, και ο Άρης Πάγος να το ξαναδεί, να βγάλει την ερμηνευτική απόφαση, έτσι να μπορούν οι άνθρωποι, παντώντας πάνω στην ερμηνευτική απόφαση, να μην τους τρελαίνουν τα fancy services. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν μπορείτε, δηλαδή κανονικά να είναι 300 ευρώ το χρόνο και το χρόνο επιβάρυνση και τώρα αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν 200 και 250 ευρώ το μήνα επιβάρυνση. Είναι πολλά τα χρήματα. Σκέψε να έχεις μια 500 ευρώ δόση και να θες άλλα 200 ευρώ το μήνα την επιβάρυνση. Τα είναι 700 ευρώ.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, Μαλία μου.
1: Το λέω γιατί το ζούμε. Απλώς επειδή νομίζαμε ότι τελείωσε το θέμα και εγώ αυτό νόμιζα.
0: Ναι, χαρήκαμε.
1: Κι εγώ.
0: Χαρήκαμε. Όταν ακούσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, είπαμε ότι τέλος μπήκε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Και
1: τώρα,
0: να πάνε παρακάτω.
1: Θέλω να δω αν είναι μέχρι να αποφανθεί ο Αρείος Πάγος, αν είναι άτοκα τα ρυθμιζόμενα δάνεια. Άτοκα. Έτσι, άτοκα εννοώ ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Δεν το βλέπω. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει μετά τις πληροφορίες που μας μετέφερε η Αμαλία σχετικά με τα κόκκινα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και την απόφαση του Αρίου Πάγου.
1: Και την ερμηνευτική απόφαση που ζητούν οι servicers. Εκεί τώρα υπάρχει ένα παράθυρο, μάλλον στην απόφαση του Αρίου Πάγου, που πάτησαν πάνω οι servicers. Δεν είναι νομικό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Με βάση αυτά που λένε οι νομικοί, που ξέρουν από τα χρηματοπιστωτικά και σου λένε τώρα, βγάλε ερμηνευτική απόφαση να δούμε τι θα γίνει με τους τόκους. Και λένε μάλιστα ότι μας κάνουν και χάρη. Και ότι μέχρι να βγει ερμηνευτική απόφαση, μάλλον θα είναι άτοκη η περίοδος. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί στέλνουν εδώ μηνύματα και στο Messenger ακροατές και μου λένε πρέπει να βγει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο και να το κάνει η κυβέρνηση και γρήγορα. Δεν μπορούμε. Είμαστε όμοιροι των servicer και των fans. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Αυτό ζητάνε και πολλοί ακροατές εδώ με τα μηνύματα τους. Να υπάρξει και παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας. Και η Μαρία έχει στείλει μήνυμα. Λέει: εμένα πάντως μου στέλνουν ενημερωτικό με την αυξημένη δόση. Δεν άλλαξε τίποτα. Και τώρα τέλη Ιουνίου καλούμε να πληρώσω 470 ευρώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Βλέπεις, γι' αυτό και είπα να το πούμε το θέμα. Γιατί και όταν. Και ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρει και τι να πει όταν τον παίρνουν τηλέφωνο. Εδώ υπάρχει απόφαση. Εγώ το μόνο που θα πω στον κόσμο με βάση αυτό που μου λένε οι ειδικοί είναι ότι θα πληρώνετε τη δόση που σας έχει, που έχει βγάλει το δικαστήριο για τον νόμο Κατσέλη, που έχει ενταχθεί το δάνειο. Πόσο έχει βγάλει, 300-300. Μέχρι να αποφανθεί ο όριος πάγος με την ερμηνευτική απόφαση. Αυτό θα κάνετε. Ξέρω ότι θα συνεχίζουν να σας ενοχλούν. Αλλά θα πατάτε πάνω εκεί, στην απόφαση αυτή που έχει βγει.
0: Μα οι άνθρωποι έχουν δικαστικές αποφάσεις στα χέρια
1: τους. Μην το συζητάς τώρα. Εμένα το λες, εγώ έχω και δηλαδή, εγώ στον κύκλο μου έχω ανθρώπους που το έχουν περάσει όλο αυτό και το περνούν. Το περνούν πραγματικά οι άνθρωποι. Και τους παίρνουν 10 και 20 τηλέφωνα την ημέρα. Είναι απίστευτο. Αλλά και λέω ξανά, εφόσον υπάρχει βρήκαν αυτό το παράθυρο, δεν πρέπει ο Άριος Πάγος γρήγορα και που νομίζω γρήγορα θα το κάνει να βγάλει την ερμηνευτική
0: απόφαση. Πρέπει να κινηθεί γρήγορα.
1: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να μπορούν οι άνθρωποι να ξέρουν τι πληρώνουν, πώς το πληρώνουν, γιατί το πληρώνουν.
0: Ναι, για να μην βρεθούν και άλλα παραθυράκια στη συνέχεια. Γεμίσαμε παράθυρα, πολλά παράθυρα.
1: Εντάξει, συγγνώμη και για την ένταση, αλλά αυτό το πράγμα με και ιδίως με τα δάνεια ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη, που ήταν ένας πολύ καλός νόμος, έτσι. Τώρα, σώθηκαν περιουσίες από αυτό το νόμο. Εγώ δεν θέλω να πω τα ψέματα, να λέμε την αλήθεια εδώ. Αλλά είναι ληστρικό αυτό που κάνουν. Πραγματικά να έχει επιδικάσει το δικαστήριο μία δόση και να διπλασιάζεται σχεδόν η δόση, γιατί ο άλλος που υπολογίζει τον τόκο μηνιαίος επί της συνολικής οφειλής, καταλαβαίνεις αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πώς να το πω, είναι. Δεν ξέρω.
0: Θα παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα και τις επόμενες ημέρες, περιμένοντας όντως να κινηθεί γρήγορα και ο Άριος Πάγος και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες και οι άνθρωποι να δικαιωθούν. Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής. Την πρώτη ώρα σας είπαμε για τον πληθωρισμό, σας είπαμε για τον πόλεμο και τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο Τραμπ λέει θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας. Από την πλευρά του Ιράν απαντάνε ότι χτυπήσαμε και εμείς αμερικανικές βάσεις, αλλά και πλοία.
1: Ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά, ή όχι? Αυτό καταλαβαίνω. Και ας λέει θα τους χτυπήσουμε σκληρά και εκείνο και τα άλλα και αυτό, και θα αναγκαστούν ο Τραμπ να συμφωνήσουν. Εγώ δεν βλέπω οι Ιρανοί να κάνουν πίσω.
0: Όχι, νομίζω,
1: θα έχει βρει δύσκολο ο Τραμπ εκεί.
0: Και ταυτόχρονα σας είπαμε για την Πολιτική Επιτροπή Θέσης Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, ομόφωνα, και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε ότι μία είναι η Κυριακή, η πρώτη Κυριακή, αυτή η Κυριακή των εκλογών, που πρέπει να πάμε για την αυτοδυναμία. Και έστειλε και ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Καλημέρα Τόρπη, εμείς ευχαριστούμε να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Σωτηρίου. Θα το διαβάσω το μήνυμα, φίλε, μετά το τέλος της εκπομπής. Για τις πληροφορίες που μου δίνεις για το πρώτο νεκροταφείο, εκεί που θα πάω την Αμαλία, ο Σονούπο. Το έχει υποσχεθεί.
1: Όχι,
0: ότι θα πάμε και θα
1: ανεβάσουμε
0: και
1: εσείς,
0: βίντεο.
1: Θα έρθεις πρώτα στο γυμναστήριο να κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ. Θα ανεβάσουμε το βίντεο και μετά εγώ, εφόσον εσύ έρθεις στο γυμναστήριο και κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ κάθε μέρα, θα σε πάμε, βέβαια, θα με πας στο νοκοταφείο να μου κάνεις ξενάγηση.
0: Έτσι.
1: Άτα. Έχει αγώνα. Τότε το μόνο.
0: Έχει.
1: Έχει. Πολλούς αγώνες. Έτσι. Τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο match day τραπέζι. Παναγία μου, σταλίδι θα βρεις. Ωραία, να το ετοιμάσει εσύ όμως, έτσι. Γιατί στα Lidl θα βρει μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσει κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, αρέσουν του καλαμάκια αυτά.
0: Τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι. Για focaccia, τρελαίνομαι.
1: Finger food party box και mini τυράκια για να τσιμπολογά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρόσθεσε ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι, chips και δροσερή ράντλερ λεμόνι χωρίς αλκοόλ και η κερκίδα μεταφέρεται στο σπίτι σου. Και για το ημίχρονο, παγωτό πλομπίρ και μάκαρον σε σχήμα μπάλας για γλυκές πανηγυρικές στιγμές. Ακόμα και ποτήρια μπύρας και μπάλα ποδοσφαίρου κρύβιτ θα βρεις. Γιατί ο αγώνας θέλει παρέα. Θέλει γεύση και θέλει φυσικά Lidl.
0: Έτσι, να οργανωθούμε γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ απόψε. Στις 10. 8 η ώρα βλέπουμε αντένα τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο. Γιατί προφανώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με το που θα τελειώσει, 10 η ώρα ξεκινάει το Μουντιάλ. Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Να κάνουμε και μια ψυχανάλυση. Γενικότερα χρειάζεται ψυχανάλυση. Να κάνουμε και ο ένας μεταξύ μας, να κάνουμε και στους παίκτες εκεί του Μουντιάλ, στις ομάδες. Ψυχανάλυση. Πολύ της μόδας η ψυχανάλυση.
0: Θα τη χρειαστούμε, μάλλον. Σε λίγο θα πάμε στο Μουντιάλ και στην έναρξη που έχουμε σήμερα. Αλλά ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας απασχόλησε και χθες, είναι οι εκτεταμένες ταραχές που σημειώνονται κυρίως στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, χθες αλλά και σε άλλες πόλεις.
1: Χθες δεύτερη νύχτα χάου στο Μπέλφαστ.
0: Του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι. Χθες και πάλι είχαμε εκτεταμένα επεισόδια. Είχαμε εμπειρισμούς κατοικιών. Ναι. 27 άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί, έχουν μείνει χωρίς σπίτια, έχουν καεί τα σπίτια τους.
1: Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, εντάξει, και έκτροπα, πραγματικά. Τώρα βλέπεις τι γίνεται.
0: Όλο αυτό ξεκίνησε λοιπόν από την επίθεση ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος έσφαξε επί της ουσίας έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου για το τίποτα. Προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει. Ευτυχώς κατάφεραν να παρέμβουν περαστικοί και να του σώσουν τη ζωή. Βέβαια, ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μετά από αυτό λοιπόν ξεκίνησαν τα επεισόδια επί δικαίων και αδίκων. Όπως καταλαβαίνετε. Και έχουμε μία έκρηξη και ρατσιστικού μίσους. Φιλετικού μίσους. Δηλαδή, όποιος είναι ξένος πλέον νιώθει άβολα. Εμένα αυτό όλο μου θυμίζει λίγο τη νύχτα των κρυστάλλων. Μου φέρνει αυτό στο μυαλό, έτσι σαν εικόνα, οι εικόνες που βλέπουμε τώρα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και θα ακούσετε τώρα Έλληνες οι οποίοι ζουν στο Μπέλφαστ και μεταφέρουν την ανησυχία τους. Μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ακούστε λοιπόν τους Έλληνες τι λένε για τις συνθήκες που επικρατούν στο Μπέλφαστ.
2: Χθες το βράδυ να σας πω την αλήθεια ότι ήταν η πρώτη φορά έτσι που τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα.
3: Είμαστε οι Έλληνες εδώ στο Μπέλφαστ ανήσυχοι γιατί ο φόβος σήμερα είναι συγκεντρωμένος εκεί όπου έπεσε το βάρος της βίας.
4: Η Στυρικαρία τέλος πάντων σταματάει αυτοκίνητα στο δρόμο και κοιτάζουν αν είναι ξένος αυτός που οδηγάει.
2: Προσπαθούμε απλά να μην επηρεάσουν και να μην προκαλέσουν προβλήματα, οπότε θα φάμαστε όλη μέρα στο σπίτι. Λένε ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε λευκό χρώμα.
5: Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση ενός ρατσιστικού πογκρόμ. Όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε μια άλλη εθνικότητα που φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από την τόπη σε έναν βαθμό, έχουμε μια αυξημένη ανησυχία.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε λευκό χρώμα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ τρομάζω με αυτό.
1: Και εγώ τρομάζω γενικά με όλα αυτά που ακούγονται. Αλλά δεν θα καταλήξει καλά όλο αυτό. Δηλαδή πραγματικά πλέον αυτό το μίσος που βγαίνει, που υπάρχει στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά λέγεται κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Ναι. Προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι ροές, οι μεταναστευτικές. Δεν μπορεί να επικρατεί αναρχία. Προφανώς. Αλλά από την άλλη, εδώ έχουμε έκρηξη ρατσιστικού μίσους που εκμεταλλεύονται κάποιες πολιτικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλλιεργούν λοιπόν αυτό το μίσος και μέσω του διαδικτύου. Και έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Και το λέμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, που και εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα με μεταναστευτικές ροές. Το λέγαμε και χθες για την αύξηση που υπάρχει
1: στην Κρήτη.
0: Εκεί όπου δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία με τους τοπικούς φορείς στο Ηράκλειο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας.
1: Και συνεχίζονται οι αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.
0: Και χθες οι άνθρωποι λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε. Ναι. Δεν θέλουμε εδώ.
1: Αλλά τι θα γίνει, βρε Ιωσήφ μου.
0: Ο Θάνος Πλεύρης, χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είπε ότι θα πρέπει τα επόμενα 24 ώρα οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου να μας υποδείξουν έναν από τους 7 χώρους που έχουμε προτείνει. Διαφορετικά θα δράσουμε μονομερώς.
1: Ναι, θα γίνει μια μονομερής ενέργεια, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Γιατί πρέπει να κατασκευαστεί μια δομή προσωρινής φιλοξενίας. Είναι λοιπόν ένα πολύ καυτό θέμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από την άλλη. Δεν μπορεί να μένει και ο πολίτης απροστάτευτος. Και γιατί το λέω αυτό, Αμαλία μου? Θα ακούσουμε τώρα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε η Κατερίνα Αρίστα.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Για το Star. Με την περίπτωση ενός Σουδανού.
1: Ακούστε.
0: Εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε εισβάλει σε ένα κατάστημα και είχε αποπειραθεί να βιάσει την ιδιοκτήτρια. Συνελήφθη. Μέχρι εκεί όλα καλά. Με την έννοια ότι η γυναίκα δεν έπαθε κάτι, γιατί προλάβανε, μπήκανε στη μέση, τον μαζέψανε και τον πήρε η αστυνομία. Μετά από δύο μέρες λοιπόν τον είδε μπροστά της. Μπροστά της. Ακούστε λοιπόν το ρεπορτάζ για να βγάλουμε όλοι μαζί τα συμπεράσματά μας.
6: Ο αλλοδαπός της φωτογραφίας στις 2 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει το Star, εγκλώβησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλε στην πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη, η γυναίκα προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να συνέλθει. Μέχρι χθες, που ο φόβος επέστρεψε, είδε τον δράστη μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος.
7: Επανικοβλήθηκα, ταράχτηκα. Βγήκα αμέσως έξω από το μαγαζί και πήγα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πίστευα ότι είναι αυτό.
6: Εδώ τον βλέπετε λίγα λεπτά μετά την επίθεση στις 2 Ιουνίου και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του έχει αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
7: Μετά από δύο μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και τον ξαναβλέπω μπροστά μου. Τι θα πρέπει να κάνω? Να φύγω? Ποια είναι η προστασία δική μου?
6: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει δει.
7: Τι θα πρέπει να κάνω? Να φύγω? Ποια είναι η προστασία δική μου?
6: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει 2 αποπείρες βιασμού, προσβολή γενετής αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλε ξανά

0: ελεύθερος.
1: Από το 21. Και γιατί δεν μπορεί να απελαθεί? Επειδή λέει υπάρχει η δικαστική εκκρεμότητα.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει λέει να είναι εδώ και να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Δηλαδή, αν χρειαστεί να αναζητηθεί για να συλληφθεί, κανείς δεν ξέρει που θα τον βρούνε. Γι' αυτό λέμε ότι από την άλλη πρέπει να υπάρχει και προστασία προς τους πολίτες.
0: Και προστασία και έλεγχη. Και έλεγχη. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει αυτά και να εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις και να κυκλοφορεί ελεύθερος. Και να τον βλέπει μπροστά της η γυναίκα που είχε δεχθεί την σεξουαλική επίθεση. Είναι δυνατόν?
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τουλάχιστον. Και εκεί λοιπόν βρίσκουν χώρο και διάφοροι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τώρα πολιτικά
0: είναι
1: το θέμα.
0: Έτσι είναι,
1: για να κερδίσουν πολιτικά ωφέλη. Άκουγα χθες για παράδειγμα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τον ρωτήσανε λοιπόν για τις μεταναστευτικές ροές αυτές που έρχονται από την Κρήτη και το τι πρέπει να κάνουμε. Αν πρέπει, για παράδειγμα, να βουλιάζουμε τις βάρκες. Και δίνει την απάντηση στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.
2: Τη βουλιάζεις ή δεν τη βουλιάζεις τη βάρκα? Τη βουλιάζεις. Και σε αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή.
3: Στη βάρκα πάνε άνθρωποι.
2: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback.
3: Άμα έχει μέσα παιδιά και μάνε, θα τη βουλιάξει.
2: Θα πληρώσω. Στα 100 άτομα που έρχονται σε ένα καραβάκι, δύο είναι οι γυναίκες, είναι η ασπίδα τους. Θα πω το εξής.
3: Μάνο, 80 τι σημαίνει ότι μετράτε? Θα πω το εξής.
2: Δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται.
1: Τις βουλιάζεις, παιδιά.
0: Δεν μπορώ.
1: Τις βουλιάζεις. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ, όχι.
1: Δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό σαν άνθρωπο.
0: Δεν
1: μπορώ
0: με τίποτα. Με παιδιά πάνω, γυναίκες, ανθρώπους, άνθρωποι. Ανθρώπινες ψυχές είναι. Ναι, αλλά από την άλλη πρέπει και κάτι να γίνει.
1: Πρέπει να γίνει φύλαξη, δεν πρέπει
0: όχι
1: να έχετε κανείς παράτυπα.
0: Γρήγορα, γρήγορα οι αιτήσεις ασύλου να πιστεύονται που θα πηγαίνουν.
1: Όλα.
0: Όλα. Όλα.
1: Αλλά αυτό το πράγμα δεν με νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει, βουλιάξτε τους. Όχι, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι επικίνδυνα λοιπόν όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία παίζονται και με το μεταναστευτικό και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Όντως έχει κίνηση στο Μάρουσι. Δεν ξέρω αν είναι περιμετρικά του Glass Floor, αλλά οφείλω να ξεκινήσω από το Κεφισό. Εκεί είναι τα κυριότερα προβλήματα.
1: Μαζειρεύοντας.
4: Αφού μου είπατε να το πω.
1: Ναι.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο η Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και η σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό, στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο του Σαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρεά. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Άλυμο Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το Φάλιρο. Κατάμεστο το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο.
1: Φτάνει, βρε παλικάρι μου, φτάνει, δεν μας λυπάσαι καθόλου.
4: Κάπου εδώ επιβεβαιώνω τα εύστοχα μηνύματα των ακροατών για την κίνηση στο Φάλιρο.
1: Α, έχεις μήνυμα από τον Κωνσταντίνο, είναι στο ταξί. Λέει καλημέρα, πολλή κίνηση, έργα γύρω από το ΣΕΒ λόγω της απονομής του Σαββάτου.
4: Ετοιμάζει το κλίμα.
1: Δικός είναι αυτός.
4: Δικός μας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί της Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό. Και υπόσχομαι τελειώνω. Καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Μας διέλυσες, ρε φίλε, σαν τον Τολιόπουλο. Έτσι μας διέλυσες.
4: Δεν ήθελα αυτή την παρομοίωση.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ειδών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο. Επιτρέποντας στους συνδρομητές διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber είναι ίντερνετ 1 Gbps, διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο. Σύμφωνα λέει με τα ρεπορτάζ εδώ των τοπικών μέσων, οι μισοί μετανάστες που βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκονται στην Ήπεθρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είναι και σε ένα χώρο που το ονομάζουν ψυγείο, από ό,τι μάθαμε και εμείς, Δημήτρη, από τις πληροφορίες. Είναι το παλαιό ψυγείο εκεί στον σταθμό στο λιμάνι, όπου έχει γεμίσει από μετανάστες. Οπότε είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας χώρος για να δημιουργηθεί μια δομή φιλοξενίας, τουλάχιστον για την ταυτοποίηση των πρώτων ημερών. Θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είπαμε για την χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Οι τελευταίες εξελίξεις μετά και την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, αλλά κυρίως μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου.
1: Της Κεντρικής Επιτροπής ουσιαστικά.
0: Και της Κεντρικής Επιτροπής, μετά την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση και στήριξη στο εγχείρημα αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο Παύλος Πολάκης φιλοξενήθηκε από τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και είπε:
2: η κυρία Κουφονικολάκη, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: μερικά από αυτά που είπε χθες ο Παύλος Πολάκης.
1: Κοίτα και ξεκάθαρος ο κύριος Πολάκης. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και από τα κορυφαία στελέχη του. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλαμε να τον έχουμε εδώ, να μας πει και εκείνος πώς βλέπει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί απασχολεί τον κόσμο αυτό. Κύριε Παπά, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στον κύριο Καλαμαράκη,
0: καλημέρα.
3: Και στον κύριο Κάτζου και στους ακροατές μας. Είστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Εμείς καλά είμαστε.
1: Εσείς
0: δεν ξέρουμε.
3: Από υγεία σπίτι.
1: Κύριε Παπά, πατώ πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης χθες, να σας ρωτήσω. Εάν δεν φέρει τη συμφωνία ο κύριος Φάμελος.
4: Με Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Επόμενο βήμα. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, δεν θα είστε στις εκλογές?
3: Δεν υπάρχει πάρα πολύ σύντομα και πριν την έναρξη των διακοπών συμφωνία που θα φέρει ο Σοκράτης Φάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα, βάζουμε κάτω τον οδικό χάρτη για τις εκλογές ως συντεταγμένο κόμμα ή παρετούμεθα των αρμοδιοτήτων μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εάν δεν τελεσφορήσει αυτό που υποσχέθηκε ο Σοκράτης Φάμελος ότι θα τελεσφορήσει, θα κάτσουμε να συζητήσουμε πώς πάμε ως συντεταγμένο κόμμα ή δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ή οσδήποτε να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε θέση ευθύνης από εκεί και κάτω.
0: Κύριε Παπά, τι υποσχέθηκε ο Σοκράτης Φάμελος για να το καταλάβουμε κι εμείς?
3: Συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Υποσχέθηκε συμφωνία.
3: Κύριε Καλαμαράκη, με συγχωρείτε, εδώ πρόκειται για πολιτικό κόμμα. Δεν πρόκειται για δύο φίλους όπου υπάρχει ένα αίτημα από ένα έτσι φιλικό συγγενικό περιβάλλον να βγουν να πιούν ένα καφέ. Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος και έχει τη θεσμική ευθύνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι υπάρχουν δύο ευκρινείς, θα σας έλεγα, αυτή τη στιγμή πολιτικές επιλογές. Η μία πολιτική επιλογή είναι αυτή που καταγράφηκε στην τροπολογία που καταθέσαμε 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας και υπερψηφίστηκε από το 40 και σε άλλη εκδοχή από το 45% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και λέει συντεταγμένη συνεργασία πολιτικών δυνάμεων. Η άλλη εκδοχή είναι ο καθένας να διαπραγματεύεται τον εαυτό του. Να πούμε τους ζυγούς λύσατε,
1: ναι,
3: και να τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του. Λέω δύο πράγματα.
1: Ναι.
3: Πρώτον, πρέπει να πούμε όχι σε μια πολιτική εκδοχή που βάζει το εγώ πάνω από το εμείς. Δηλαδή, παιδιά, ας κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του, ας δει τι μπορεί να κερδίσει σε μια προσωπική διαπραγμάτευση και τα λέμε στο απότερο μέλλον. Εάν υπάρχει τέτοια εισήγηση ή κάτι που συγκεκαλυμμένα οδηγεί σε αυτό, συνιστά αυτόματη παρέτηση όλων από τις θέσεις ευθύνης. Και το λέω με λύπη, διότι σήμερα είναι Πέμπτη και επειδή είστε στο ρεπορτάζ και οι δύο, θα γνωρίζετε και δεν κάνω καμία αποκάλυψη ότι κάποιοι ψήφισαν και κρύφτηκαν. Το κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει γραμματέα και δεν έχει πρακτικά εκπρόσωπο τύπου.
1: Ναι. Μιλάτε για τον κύριο Ζαχαριάδη. Τον κύριο Κώστα Ζαχαριά.
3: Δεν υπάρχει. Τον έχω δει πουθενά. Με συγχωρείτε.
1: Εγώ αναρωτιέμαι, εάν τελικά δεν φέρει τη συμφωνία ο κύριος Φάμελος ή εσείς λέτε να φύγουν όσοι θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα και να μείνετε εσείς που θέλετε να μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν ξέρω τι πώς θα το θέλατε, να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να διαλυθεί. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω. Δεν
1: γιατί έχει, υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, κύριε Παπά. Υπάρχουν επιχορηγήσεις.
3: Καλά κάνετε και το βάζετε, να τα πούμε για να τα ξέρουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Ο φορολογούμενος πολίτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται 7 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση φέτος, 7 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση του χρόνου, έκτακτη εκλογική επιχορήγηση για τις εκλογές που έρχονται και έχει περιουσία η οποία αφορά το κτίριο, τη ραδιοφωνική συχνότητα, την αυγή και βεβαίως και άλλα...
1: Και τους εργαζόμενους, κύριε Παπά.
3: Οι εργαζόμενοι είναι μια υποχρέωση ηθική την οποία θα πρέπει να καλύπτει, έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν είναι πλάκα, ούτε θα συζητηθούν. Μην έχει κανένας την αμφιβολία, θέλω να πω, ότι υπάρχει περίπτωση να συζητηθούν πίσω από κάποια κλειστή πόρτα. Αυτά θα συζητηθούν κανονικά στα όργανά μας, συντεταγμένα, εκτός και αν κάποιοι έχουν παραιτηθεί από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων τους.
0: Κύριε Παπά,
3: τα πράγματα είναι κρίσιμα, πείτε μου.
0: Χθες ο Παύλος Πολάκης, στη συνέντευξη που έδωσε στο Open, είπε ότι θεωρεί ότι υπάρχει συμφωνία στο παρασκήνιο. Ασπάζεστε εσείς.
1: Το κύριο Φάμελο με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Ποτέ δεν θα πω δημόσια κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο Σοκράτης, ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Το δεν υπάρχει καμία επικοινωνία όμως είναι μία, θα σας έλεγα, παραδοχή. Η οποία εμένα προσωπικά με βάζει σε σκέψεις.
0: Μάλιστα.
3: Δεν
0: αυτό
3: υπάρχει
0: λοιπόν...
3: κάποια επικοινωνία.
0: Ναι, ναι. Αυτό ναι. Λοιπόν είναι...
3: σε αυτή την απόφαση.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή έχουμε παραιτηθεί από την ανάγκη να πάμε συντεταγμένα στις εκλογές. Φλερτάρουμε με την ιδέα να κάνει ο καθής ό,τι τον φωτίσει ο Θεός και να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Δεν ταιριάζει με την παράδοσή μας αυτό.
1: Δεν ταιριάζει και με την αριστερά. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι λίγο προσωπικό, αλλά θα μου το επιτρέψετε. Δεν τα ακούω από πολλούς και ξέρω ότι δεν μας άρεσε τα λόγια σας.
3: Απολύτως.
1: Ο κύριε Παπά λένε πολύ. Εσείς, η κυρία Δούρο και ο Σπολάκης θέλετε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές, γιατί ξέρετε ότι δεν θα πάτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Σας το ρωτώ ανοιχτά, γιατί αυτό συζητιέται.
3: Έχει τρέξει το ρεπορτάζ και οι εξελίξεις. Και επειδή αυτά τα διαβάζω εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο. Ναι. Η συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι μια συνθήκη όπου η άλλη πλευρά έχει αρνηθεί να συζητήσει με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο.
1: Μάλιστα.
3: Και ως συγκροτημένο κόμμα. Οπότε αυτές οι αναλύσεις έχουν πάει.
1: Δεν έχετε προσωπικό γυνάτι δηλαδή, γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Κανένα απολύτως και έχω μάθει και τις πίκρες και τις δυσκολίες και το θυμό να τα ξεπερνάμε αυτά. Όχι έχουμε μάθει αυτό. Είναι, ξέρετε, υποχρέωση που κατέχει δημόσιο αξίωμα. Δεν πρέπει να αφήνει. Ποτέ, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι, ξέρετε, έτσι.
1: Βέβαια.
3: Έχουμε και πιέσεις υφιστάμεθα και η χαρά μας παρασέρνει και μπορεί να κλάψουμε από συγκίνηση και κύματα πολλά έχουμε περάσει για αυτή την παράταξη.
0: Καλά, κύριε Παπά, η αλήθεια είναι ότι έχετε και μία παράδοση. Δηλαδή, αυτή η παράταξη από τη δημιουργία της από το 68 και μετά από τη διάσπαση στην ιστορική είναι μέσα στις διασπάσεις.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: αυτό, στο DNA της αριστεράς.
3: Και μέσα όμως σε μεγάλες κατακτήσεις, επιτρέψτε.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: δεν θα διαφωνήσω
3: είναι
0: καθόλου.
3: Οι μεγάλες στιγμές της ιστορικής αριστεράς μετά τον πόλεμο.
1: Έχει δίκιο ο κ. Πάς αυτό.
3: Είναι
1: βέβαια.
3: Δύο. Είναι η ΕΔΑ και η αξιωματική αντιπολίτευση. Που έφτασε στο 25% πριν τη δικτατορία. Μιλάμε για την ιστορική αριστερά, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και αυτό το βάζω στα θετικά, πάρα πολύ θετικά επεισόδια της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης στην Ελλάδα. Η ιστορική αριστερά, η αριστερά η οποία γεννήθηκε από την ήτρα του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα, έχει δύο μεγάλες στιγμές. Η στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης της ΕΔΑ προδικτατορικά και η διακυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι οι δύο στιγμές και είναι στιγμές ενότητας. Κύριε Καλαμαράκη, αγαπημένο μου συμμαθητή.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά. Μάλιστα, κύριε Παπά. Απλά επειδή γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά.
1: Τη Σαριανή.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Να ρωτήσω και κάτι.
3: Είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο.
0: Ακριβώς.
1: Πείτε την ηλικία. Κύριε Παπά, πείτε την ηλικία του, γιατί μας το παίζει τζόβενο. Σας παρακαλώ τώρα, ναι.
3: Είναι, αλλά ήταν στις καταλήψεις του 90-91 στην αιχμή του δώρα.
0: Μπροστάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχα την ανάλογη πορεία, βέβαια. Μία τελευταία ερώτηση από εμένα τουλάχιστον, θα επικαλεστώ πάλι τον κύριο Πολάκη και την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Εκεί είπε ότι εγώ, λέει ο Παύλος Πολάκης, έχω αναλάβει την ευθύνη μου για τη στήριξη που είχα δώσει στο Στέφανο Κασελάκη. Και αναρωτήθηκε, έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Σοκράτης Φάμελος ή έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας που ζήτησε από τον Νίκο Παπά να στηρίξει στο δεύτερο γύρο τον Στέφανο Κασελάκη. Μεταφέρω τα λόγια του ακριβώς όπως τα είπε.
1: Έναν της κυρίας Αχτσιόγλου, έτσι, για να πω.
3: Ναι.
0: Ισχύει αυτό.
3: Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω συνομιλίες προσωπικές, αλλά την ατμόσφαιρα εκείνων των ημέρων την γνωρίζετε. Έχετε και οι δύο σας και λόγω του ρεπορτάζ, αλλά και προσωπικά εγκύτητα με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ποια ήταν η κατάσταση. Θα ήθελα να προτείνω σε όλες τις μεριές, αντί να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αντί να εφευρίσκουμε λόγους για νέες διχόνοιες πίσω στο 23, να λέμε καθαρές κουβέντες μεταξύ μας για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος. Και πάντως, προσέξτε, για το κόμμα μου θέλω να το πω αυτό και να το υπογραμμίσω και θα ήθελα να μείνει από τη συνέντευξή μας. Δεν είναι νοητό για το ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι στην κεντρική μας επιτροπή να πήγαν στην επιλογή, ψήφισα και σιώπησα μετά.
1: Ναι, τα είπατε και στην αρχή της
3: συνέντευξης. Τα ηγετικά στελέχη, ιδιαίτερα αυτοί που ψήφισαν με σθένος την απόφαση η οποία επιδέχεται ερμηνεών και χρήζει διευκρινήσεων. Είμαστε πέμπτη, είμαστε τέσσερις μέρες μετά και υπάρχει αυτή η τεράστια εκκρεμότητα. Δεν δικαιούνται να σιωπούν. Πρέπει να βγουν να πούν ως την αντιλαμβάνονται και κυρίως ως συντεταγμένο κόμμα είναι δυνατόν να την εφαρμόσουμε. Πώς θα καταστεί εφικτή, αλλιώς εάν υπάρξει η υπόνοια ότι πρέπει να κινηθούμε προς τις εκλογές με το ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, το ηθικό και το επιβεβλημένο είναι να προηγηθεί η παραίτησή τους.
1: Μάλιστα, να παραιτηθούν. Και η τελευταία ερώτηση. Εάν αποχωρήσουν κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δεν φέρει τη συμφωνία ο κ. Φάμελος, υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε, κύριε Παπά, εσείς, η κυρία Ντούρο, ο κ. Πολάκης και άλλα στελέχη, έκτακτο και συνέδριο?
3: Κοιτάξτε να δείτε, εάν έχουμε αυτή την εξέλιξη,
1: ναι,
3: η οποία δεν είναι απίθανη, διότι εγώ αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στο κόμμα Τσίπρα και ακόμα ενδύονται του μανδύα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα υπάρχει κάποια συμφωνία που δεν τη γνωρίζουμε.
3: Δεν θέλω καν να διανοηθώ κάτι τέτοιο. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ούτε νοητό πολιτικά, ούτε επιτρεπτό από το καταστατικό τουλάχιστον του δικού μας κόμματος. Δεν γνωρίζω αν επιτρέπει διπλή ένταξη το κόμμα των νέων ιδρυθέν. Εμείς λέμε οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι και να τα βρούνε. Έτσι. Εάν έχουμε τέτοιο φαινόμενο, προφανώς αντιλαμβάνεστε τα πάντα είναι ανοιχτά, όπως τα πάντα είναι de facto ανοιχτά σε ένα κόμμα το οποίο σε ένα χρόνο έχει πάει από το 10% στο 2%.
1: Ναι,
3: δεν είναι. Δηλαδή όλοι δεν πρέπει να αξιολογηθούμε.
1: Ναι, ναι. Και να κάνουν και την αυτοκριτική τους όλοι για, αυτό το, για αυτή την εικόνα. Κύριε Παπά,
3: δεν είναι μια δευτερεύουσα δημοσκοπική πτώση.
1: Ναι.
3: Ούτε μπορεί να κατηγορούμε το περιβάλλον και τις πρωτοβουλίες τρίτων για αυτή την εικόνα. Εάν οι πρωτοβουλίες τρίτων είναι αυτές οι οποίες μας έφεραν εδώ, σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να διαμορφώσουμε καμία εξέλιξη. Αυτό είναι μια ομολογία αδυναμίας οποιασδήποτε ηγετικής πρωτοβουλίας.
1: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, την εξαιρετική. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε επιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ήθελα να σου πω και για το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει,
1: ήθελα
2: πούμε.
1: Να σου πω και για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
2: Εντάξει, είχαμε τη συνέντευξη του κ. Παπά που έβγαλε ειδήσεις, έτσι, αρκετές, εγώ θέλω να πω. Εντάξει, εγώ θα κρατήσω το ψήφισαν και κρύφτηκαν, αυτό, σαν τίτλο. Ψήφισαν και κρύφτηκαν και δεν απέκλεισε τη σύγκληση έκτακτου συνεδρίου αναλόγως των εξελίξεων και αν φέρει ή όχι μια συμφωνία ο κ. Φάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αλλά ήθελα να πούμε και για την κυρία Καριστιανού και για την κυρία Λατινοπούλου.
2: Ναι, θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε αύριο όμως.
2: Εντάξει,
1: καλά, αύριο θα είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα, γιατί θα έχουμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού απόψε στις 8 στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Εντάξει, υπάρχει και μια έτσι. Θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα να συζητήσει με νέους. Εγκαινιάζει ένα νέο επικοινωνιακό project. Θα έχουμε να πούμε αρκετά αύριο. Ξεκινάει και ο κύριος Τσίπρας θα πάει στη Νίκαια.
1: Ξεκινάει τώρα. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Φαντάσου τώρα να το ακούς αυτό και να είσαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Να είστε στο Σορέντο, στο Ποζιτάνο, στο Αμάλφι. Στα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Εσύ μπορείς να το φανταστείς απλά. Κάποιος ακροατής του Real FM όμως θα το ζήσει. Στο μεγάλο μας διαγωνισμό η κλήρωση το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel είναι το πρώτο δώρο. Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, με διαμονή, 5 διενυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Στην κλήρωση της Δευτέρας και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση α3+, περισσότερες πληροφορίες mytherm.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2 και 20 το μεσημέρι ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοα της C-Jets, cjets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr.
2: Ξύπνησα.
1: Αυτό, εκεί βρίσκεται τον Real Player. Ακολουθείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Φύγατε για Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εμείς φεύγουμε για τα σπίτια μας.
2: Τι φεύγεις, όλο μιλάς, δεν φεύγεις.
1: Αυτό λέω, φεύγουμε για τα σπίτια μας. Γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Τι? Με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Σε άλλη υποδοχή ήταν άλλο κουμπί αυξομοίωνα. Ναι, τα κάνω και αυτά όταν έχω, όταν είμαι στο τσακίρ κέφι. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα, πώς είστε? Όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα εντάξει εκεί έξω, σας πείραξε κανείς? Ή να βάλω τις φώνες? Έχω σήμερα έτσι και μια τάση και γκρινίτσα, οφείλω να σας ομολογήσω. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να την περιορίσω, γιατί έχουμε πολλά θέματα και δεν θέλω να αναλωθούμε μόνο σε γκρίνιες. Θέλω να πούμε πράγματα ουσιαστικά και να συζητήσουμε πολλά και για τα πολιτικά δρόμενα και για αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή. Εδώ λοιπόν είμαστε, 3 λεπτά και μετά τις 5 η ώρα το πρωί, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Λάσκαρης Αγοραστός, τι κάνετε κύριε Αγοραστέ, καιρό έχω να σας δω. Καλά είσαστε, σας βλέπω. Α, Ντούρασελ, που έλεγε και η παλιά η διαφήμιση. Δεν υπάρχει πλέον, οπότε μπορούμε να το λέμε. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός λοιπόν εδώ, απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα πάρει το μηνυματάκι σας, θα το σημειώσει και θα το φέρει εδώ στο ραδιοθάλαμο. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούνε, στούντιο papakirialfm.gr, στέλνετε το mail στο mail σας και αυτό εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, 97,8 η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι.

Εμπνεύσεως λάσκαροι αγοραστού, για να τα λέμε και αυτά, να αποδίδουμε αυτά που πρέπει εκεί που πρέπει. Η συνέντευξη εφόλης της ύλης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου εχθές ασφαλώς μας κράτησε σε εγρήγορση. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Έβγαλε ειδήσεις, αυτό έλειπε. Έστειλε μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης. Έδωσε τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου. Έστειλε μηνύματα ασφαλώς και στους πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Κοινώς τα είπε όλα. Τα είπε όλα όπως το περιμέναμε ότι θα τα πει όλα απέναντι στον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρωθυπουργός. Πλησιάζουμε σε συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Να δώσει ο Θεός να κάνουμε το σταυρό μας. Κρατάω μικρό καλάθι, θα μας τα πει ο Θανάσης ο Τσίτσας, όπως άλλωστε κάθε πρωί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινάνε όλοι οι περιοδίες. Αμφιβάλλει κανείς ότι ξεκίνησε έστω και ατύπως μια προεκλογική η προεκλογική αυτή μάχη. Πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά, όπως θα ξεκινήσει, κάποιοι λένε θα συνεχίσει να πηγαίνει σε γειτονιές ανά την Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε και τις πολιοδομίες στο ανάγνωσμα. Έχουμε και παραιτήσεις γενικών γραμματέων από τα Υπουργεία. Ήτανε πολλά χρόνια, λέει, εκεί, πρέπει να τους βγάλουμε. Εγώ μαθαίνω κάτι άλλο, κάτι ψιθυρίζεται από εδώ, κάτι ψιθυρίζεται από εκεί. Ας κάνει η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση τη δουλειά της. Αυτά και πολλά ακόμα, πάρα πολλά. Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ίδιος θα αναδείξει 6 ώρα ακριβώς, 6 ώρα ντάν. Να κοιτάξετε τα προς την Ανατολή για να αρχίσετε να βλέπετε τον ήλιο. Ναι, όσοι είσαστε ξύπνοι. Θα μου πεις, άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε. Καφεδάκι όμως, για φανταστείτε καφεδάκι στο μπαλκονάκι και να βλέπεις την Ανατολή του ηλίου. Και μετά να πας για δουλειά. Και βεβαίως την ώρα που το κάνεις αυτό έχεις και το τρανζιστοράκι. Τι είπα τώρα, τι λέξη θυμήθηκα, τρανζιστοράκι. Έχεις το τρανζιστοράκι λοιπόν δίπλα σου στους 97,8 και ακούς Real FM. Ο ήλιος θα δύσει 49 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 163η ημέρα του έτους. Εγώ σήμερα θα τα πω, ξέρω τι ακούει ο Μάνος ο Νιφλής, θα με κράξει στην εκπομπή αν έχω πέσει έξω, αλλά επειδή μ' αρέσει έτσι όπως το διαβάζω, εγώ θα σας στείλω χρόνια πολλά στον Ονούφριο και στην Ονουφρία που γιορτάζουν σήμερα. Μην κατηγορείτε τους γονείς σας, αν σας έχουν ονομάσει έτσι κάποιος παππούς από εδώ από εκεί. Καλημέρα σας, τι κάνετε. 196 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Βιαζόμαστε να φύγει το 2026, διότι με το που μπήκε το 2026 μπήκανε στο τραμ κάτι ιδέες. Να με το συμπάθειο, τις οποίες τις πληρώνουμε ακόμα. Διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά, λένε κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε, ανάμεσα σε αυτούς και ο Τραμπ, αυτό είναι που με ανησυχεί, ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία ειρήνης. Είμαστε κοντά σε επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ. Έτσι ήρθε το τηλεγράφημα. Τι να σας πω. Αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών. Αυτό το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Σέριφμαν, ο Ντόναλτ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Όχι ο ίδιος. Όχι. Θα στείλει τον Ντιβάνς. Αυτό το χαρούμενο παιδί, τον ντέπιουτι Σέριφ, αυτός όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Γίνεται, πέφτουν αεροπλάνα, πέφτουν ελικόπτερα, γίνεται πανικός από τους βαλιστικούς πυράβλους. Τον ρωτάνε, είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα τελειώσουν. Μονίμως. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Θα τελειώσουμε σε 2-3 μέρες. Αισιόδοξος είμαι. Κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Αυτή η αισιοδοξία. Νωρίτερα, βεβαίως, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις αποψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αυτά ως εισαγωγικό. Θα τα συζητήσουμε με το Θανάση, θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Θανάσης Τσίτσας. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντας μας. Την καλημέρα μας στο Μάνο τον Ιφλή, στο Γιάννη τον Κολοκυθά που ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Καλή εκπομπή να έχετε τα αδέρφια μου, να προσέχετε στους δρόμους. Ακόμα δεν έχω δει να δω τι είπε το στόμα σου από την, όχι τη χθεσινή, την προχθεσινή εκπομπή. Μας μελέτησε ο κύριος Νιφλής. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει πει ακόμα. Έκανα πάλι λάθος με τα... Συνήθως κάνω λάθος στις γιορτές. Το υπόλοιπο ρεπορτάζ Λάσκαρη είναι... τα μάμα. Χθες επειδή είπαμε και 2-3 κουβεντούλες για τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ να σας το ξαναπώ. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκειται να πάει πουθενά ο Φάμελος. Το ξεκαθαρίζουμε. Το ξεκαθαρίζουμε. Διότι θα φτάσει κανονικότατα μέχρι τις εκλογές. Όποιος θέλει να φύγει, ας φύγει. Λένε κάποιοι που βρίσκονται πολύ κοντά εκεί στον Σοκράτη Φάμελο. Και από εκεί και έπειτα έχει ο Θεός. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ολοκληρώνεται με τις εθνικές εκλογές του. 26-27 θα τα συζητήσουμε αυτά. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο κύριος Μητσοτάκης, λέει πάντως εκλογές θα γίνουν το 2027. Το ίδιο είπε και εχθές στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνεται με τις ευρωεκλογές του 2029. Είναι κόμμα της Ευρωβουλής. Εννοώ δηλαδή ότι κάποια επιχορήγηση παίρνουν και από την Ευρωβουλή. Δεν παίρνουνε, βρε λάσκαροι. Κάτι ψηλά παίρνουνε, δεν παίρνουνε. Άρα λοιπόν μέχρι το 2029 και κτίριο θα έχουμε και τα πάντα. Εντάξει, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Τι θέλει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, πιέζουν από τη δική τους την πλευρά, μας τα είπε χθες εδώ η κυρία Δούρου, πιέζουν από τη δική τους την πλευρά για να υπάρξει διαδικασία διαδοχής. Αν δεν το βλέπω. Πά.
πάμε στα αρχαιογνωμικά, ε. Τις γονίτσες θα τις πούμε σε λίγο. Εντάξει, πάντα πέφτουμε λίγο έξω, ρε παιδί μου, χρονικά. Ξέρετε, με τη διαχείριση του χρόνου τα πάμε εξαιρετικά.

Θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Πυθαγόρα. Ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχουν πατήσει το ποδάρι τους σε αυτό το πλανήτη. Τα πιο γνωστά γνωμικά του Πυθαγόρα περιλαμβάνουν διαχρονικές συμβουλές για την ηθική, τη σιωπή, τη φιλία, τη μόρφωση. Χρήση γάν ή κρίσονα σιγής λέγειν. Πρέπει να σιωπάς ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Κοινώς, αυτό που συνηθίζω να λέω εγώ, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς ένα πράγμα. Εντάξει, το έχει πει πολύ πιο εκλεπτισμένα ασφαλώς ο Πυθαγόρας. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά. Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η σωστή ανατροφή των νέων. Και μια κουβεντούλα που είχαμε πριν μπούμε στο στούντιο, Λάσκαρη, δυστυχώς σε αυτή τη σύγχρονη πολιτεία, στη σύγχρονη Ελλάδα, δεν τους βλέπουν έτσι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Και το κομμάτι της παιδείας, της μόρφωσης των νέων και το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στους νέους, απέναντι στους μαθητές, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το εκπαιδευτικό σύστημα, δυστυχώς το έχουμε χάσει. Έχουμε απολέσει, ρε παιδί μου, αυτή την τρυφερότητα και αυτή την... δεν υπάρχει όραμα για την ελληνική παιδεία. Ακούω συχνά πυκνά αξιολόγηση. Ναι, πρέπει να γίνει και αυτή η ρημάδα αξιολόγηση, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, χρειάζονται και πολλά περισσότερα πράγματα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και θα σας κλείσω με 2 μπόνους. Μη εν πολλής ο λίγα λέγε, αλλά εν ολίγης πολλά. Μην πεις λίγα λόγια σε πολλή ώρα, αλλά πολλά λόγια σε λίγη. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, πιστέψτε με. Φίλος εστί άλλος εαυτός. Ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτήγη. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, πιστέψτε με. Φίλος εστί άλλος εαυτός. Ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός. Θέλοντας να δείξει τη σημαντικότητα της φιλίας, που

Νομίζω όλοι καταλάβατε ότι είναι live συναυλία. Είναι το κομμάτι από live συναυλία στο Μιλάνο. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να το κατάλαβε. Λοιπόν, γι' αυτό είπε και τσάο Μιλάνο. Ένα Μιλάνο ωραίο θα ήταν, για να πάνε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί εμείς δεν προλαβαίνουμε πρώτον. Δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χρήμα. Σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, γνωστός μας Ελβετικός. Το 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυση των τραμ από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. Το 2021, μεγάλη επιτυχία. Πού να δεις τώρα, η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι εν έτη 2026 καταργούμε τα τρόλεϊ για να φέρουμε τα τραμ. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται γενικότερα. Δεν μας αρέσει κάτι, το χαλάμε, μετά το ξαναφτιάχνουμε. Σε δουλειά να υπάρχει ανακύκλωση, ρε παιδί μου, να κινείται το χρήμα ένα πράγμα. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι κερδίζει 81-77 τη μεγάλη Ιουγκοσλαβία του Ντράζεν Πέτροβιτς και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Τη συνέχεια την ξέρετε. Το τυριριρί. Πώς το έλεγε ο Καμπούρης. Πήγαινε στο Τζατσέγκο και του έλεγε περίμενε. Έρχεται τυριρί. Τα ριράρι, πώς το έλεγε. Βάλτο, Euro, πάνω το έχουμε. Έτσι, μια και είναι η επέτειος. 1994 το Πασόκ έρχεται πρώτος στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Η Νέα Δημοκρατία 32,6%. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά έρεκα τις συγκυρίες με 8,6%. Το ΚΚΕ με 6,2% και ο συνασπισμός επίσης με 6,2%. 96 η Ευρωπαϊκή Φέτα, το Κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα γνωστά μας pop. Και το 2004 είχαμε πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Η Ελλαδάρα μας κερδίζει 2-1 την Πορτογαλία, τη διοργανώτρια Πορτογαλία. Τη συνέχεια επίσης τι ξέρετε. Το πήραμε και φύγαμε.

Λοιπόν, για ελάτε λίγο να σοβαρεύουμε, για ελάτε λίγο να ζωηρεύουμε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Θέλουμε τη δική σας συνδρομή και τη δική σας παρέα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Νίκος Παπαϊωάννου και η Αλεξάνδρα Δούκου θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα μου πείτε γιατί το συνδέω αυτό. Το συνδέω και εγώ, τι να πω ο άνθρωπος. Την ώρα που το τελευταίο ανά 24ωρο, κάθε μέρα έχουμε και από μία δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι το λέει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια για να το πιστέψει ο ίδιος. Δεν ξέρω. Τώρα, κάνοντας το ρεπορτάζ, παίρνω τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου, λέω: με συγχωρείτε, ρε παιδιά, εκλογές πότε θα γίνουν? Μα λέει, το είπε ο Πρωθυπουργός. Λέω: το παραλέει. Το λέει πολύ συχνά. Δεν ξέρω, εμένα μου δίνει την αίσθηση της ανασφάλειας ότι αύριο το πρωί θα βγει και θα πει: θυμάστε που σας έλεγα ότι θα γίνει το 2027. Όχι, σε 28 μέρες έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω γιατί μου δίνει. Μέχρι πρότινος έλεγα: α, με συγχωρείτε, ο κύριος Μητσοτάκης είναι απόλυτα θεσμικός. Θα πάει μέχρι το Μάρτιο του 2027. Τώρα πλέον το λέει κάθε μέρα. Το Μάρτιο του 2027. Και την ώρα, παραδείγματος χάρη, που λέει ότι το Μάρτιο, λέει την άνοιξη του 2027, θα πάμε σε εκλογές, την ίδια ώρα ανακοινώνει ονόματα για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές. Από τη μία διάβαζα, έφτιαχνα κείμενο για να σπικάρω για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κανάλι. Έφτιαχνα κείμενο και έλεγα: ο Πρωθυπουργός και ο Γιάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε, είπε για ακόμη μια φορά ότι το 2027 θα γίνουν εκλογές. Και την ώρα μου έρχεται μήνυμα. Τιν! Κοιτάω το μήνυμα. Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου θα είναι υποψήφιος στον ομό Τρικάλων. Τόσα χρόνια δήμαρχος Τρικαίων, ασφαλώς που δεν ήταν υποψήφιος. Ο Νίκος ο Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Ιβουσδούκου στην Α Αθήνα.

η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω τώρα γιατί έγινε αυτή η ανακοίνωση. Μετά έρχεται άλλο μήνυμα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού. Αρχίσαμε εκεί και ψαχνόμασταν. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί παραιτήθηκε? Μας λένε κυβερνητικές πηγές. Παραιτήθηκε διότι ήταν πάρα πολλά χρόνια. Και το θυμηθήκατε τώρα? Ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν λέει από το 2019. Ναι. Και το θυμηθήκατε τώρα? 12 Ιουνίου, 11 χθες. Να αρχίσαμε να ψαχνόμαστε. Κάτι πολεοδομία από εδώ, από εκεί. Σας λέει κάτι. Μήπως με την πολεοδομία έχει αυτό όπως... Μας λένε... Α, κοιτάξτε. Εμάς πάγια θέση μας, όταν ακούω αυτές τις πάγιες θέσεις, πάγια θέση μας λέει στην κυβέρνηση, είναι τα πάντα στο φως. Εντάξει, μην μου πάθεις τώρα και σε τίποτα πρωί-πρωί, Λάσκαρη. Έτσι, τα λέω σιγά-σιγά όπως αντιλαμβάνεσαι και να μην είναι. Όλα λέει στο φως, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Βρε, έχει σχέση ο άνθρωπος, να πούμε, με αυτό το οποίο, με την πολεοδομία και όλα τα σχετικά. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Έκανε και μία ανάρτηση ο Γενικός Γραμματέας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας, που λέει ότι δεν είναι καμία σχέση, λέει, με το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο των συνεργασιών, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε, και έστειλε και το μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας το εξής. Χαρακτήρισε πρώτα απ' όλα άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, από τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέιλι που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995. Εντάξει, ναι, πήγε, το έθεσε, όντως. Είδατε και την αντίδραση του Νίκο του Χατζηνικολάου. Αλλά... Για το ενδεχόμενο, λέει, δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Άρα υπάρχει μια σκέψη ότι θα ζημιωθεί η παράταξη εάν κατεβάσει κόμμα ο Σαμαράς. Λέω εγώ τώρα. Τι ραριρά. Δώστε.

θυμάμαι εκείνη την ημέρα, 13 χρονών, 12, μην με μεγαλώνω, 12 χρονών παιδάκι. Εκείνη την ημέρα είχα νεύρα. Είχα κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα που έλεγε και η μάνα μου. Διότι εγώ ήθελα να δω τον αγώνα, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί την επόμενη μέρα στο σχολείο αυτό θα συζητούσαμε. Ήμουνα κάτω στο χωριό Σμολάους. Αλλά ο πατέρας μου με τη μητέρα μου είχαν κανονίσει να πάμε κάπου στην Παντάνασα. Την ξέρεις την Παντάνασα? Δεν την ξέρεις την Παντάνασα? Πού είναι να την ξέρεις και εσύ? Είναι ένα χωριουδάκι έτσι ορεινό, λίγο πριν τη Νεάπολη. Ταξίδι ολόκληρο για τα δεδομένα της εποχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαμε εκεί, είχα νεύρα. Ευτυχώς το καφενείο όμως του χωριού, τεράστια τηλεόραση για τα δεδομένα της εποχής, όσο είναι η οθόνη του υπολογιστή. Έχρωμη, εντάξει, το 87 μιλάμε τώρα και εσύ τι νομίζεις, δηλαδή κάτω στη Λακωνία τι ήμασταν, των σπηλαίων? Απλά ήταν αυτή η τηλεόραση που είχε περισσότερο βάθος από ό,τι πλάτος. Έτσι, είχε ένα... και λέω, μπορώ να πάω, λέω, ευτυχώς στο σπίτι, να πάω, λέω, στο καφενείο για να δω τον αγώνα. Λέγανε εκεί πέρα, άντε, μου λέει ο πατέρας μου, πήγαινε, μου λέει, με τέτοια μούτρα. Του λέω, μα καλά, εσύ δεν θέλεις να το δεις? Με κοίταξε λίγο έτσι, γιατί δεν ήταν η δική του πρωτοβουλία για να πάμε στο χωριό, καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ πήγα προς τα εκεί. Μέχρι να φτάσω στο καφενείο, 3-4 εκεί γιαγιάδες με ρώτησαν, τι νόσεις εσύ? Άντε που να τους εξηγήσω ότι προέρχομαι από τους Μολάους, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκπληκτικός αγώνας, είναι χαραγμένη στη μνήμη μας όλη εκείνη η σειρά των αγώνων που από το μηδέν αυτά τα παλικάρια πραγματικά. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Φιλίππου, όλα τα παιδιά. Τώρα μην μπούμε όλη τη δεκάδα και με μπροστάρι τον Γιάννη Πολίτη. Έφεραν την Εθνική Ελλάδος, έφεραν την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Σαν σήμερα λοιπόν κερδίσαμε την Γιουγκοσλαβία. Μεγάλη Γιουγκοσλαβία, ενιαία Γιουγκοσλαβία. Ο ημιτελικός ήταν σήμερα, ναι κυρία Βουγιουκλιώτη. Ο ημιτελικός. Δώσα και το σόλο γιατί μ' αρέσει και το γουστάρω.

0: Συνεχίζω με ατάκες, με πράγματα, με ειδήσεις που έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης από την συνέντευξη τη χθεσινοβραδινή στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίος, στον Αντένα, μέχρι να φτάσουμε στις 5.30 και θα συναντήσουμε εκεί το Θανάση Τσίτσα για να μας πει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω και αυτά τα οποία είπε. Τώρα τα σχόλια είναι δικά σας. Να στείλετε και μηνύματα και να μου πείτε την άποψή σας. Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς είδατε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαι 100% σίγουρος ότι τον έχετε ακούσει κιόλας στις προηγούμενες ημέρες, γιατί έχει κάνει του κόσμου τις ομιλίες και στην πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας από κάτω του ένα αμιγώς κομματικό ακροατήριο. Είχε βουλευτές, υπουργούς, πρώην, νυν, επώνυμου, επόμενους και όλα τα σχετικά. Αναφέρθηκε και στις πρόσφατες αποκαλύψεις, στις πολεοδομίες. Αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους. Τα ακούς, Λάσκαρη? Χρόνιες παθογένειες του κράτους. Εμείς πόσο καιρό έχουμε και τα φωνάζουμε? Πηγαίνετε σε οποιαδήποτε πολεοδομία θέλετε της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε, παραδείγματος χάρη, τον Μπάμπη τον Σουγιά, τον Κώστα τον Μανάβη μέσα στην πολεοδομία, ο οποίος θα έρθει να σου πει, να σου πω, τι προβληματάκι έχεις. Εδώ, να και ο τιμοκατάλογος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μου πεις, καλά βάζεις όλες τις πολεοδομίες μέσα, δεν βάζω όλους τους υπαλλήλους μέσα. Γιατί υπάρχουν και υπάλληλοι οι οποίοι προσπαθούν, αλλά ξέρετε, το κύκλωμα. Κύκλωμα. Πέσαμε από τα σύννεφα? Όχι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, ούτε καν. Υποστήριξε ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο, έχω όμως γκρινίτσα και γι' αυτό, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κλιματολόγιο, και απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. Τώρα, να ξέρετε κάτι, είτε γαλάζια, είτε άσπρα, είτε κόκκινα, είτε κίτρινα, είτε δεν ξέρω εγώ τι, εμένα προσωπικά προσώς με ενδιαφέρει. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Το 2019, από το 2019 και έπρεπε να σκάσει πρώτα το σκάνδαλο, να αρχίσουμε να μετράμε και να περνάνε μπροστά μας τα εκατομμυριάκια. Οι τύποι οι τελευταίοι, γιατί υπάρχουν και οι προηγούμενοι, έπαιρναν, είχαν τιμοκατάλογο από ένα χιλιάρικο και φτάνουν στα 30 χιλιάρικα. Οι βαριές οι δουλειές, Λάσκαρη, θέλει και περισσότερο, μεγαλύτερο μεροκάματο, 30 χιλιάρικα. Και προσέξτε, μαθαίνω ότι τα πολύ πολύ βαριά, τα έκτακτα περιστατικά και τα βαριά, είχαν άλλες τιμολογήσεις. Θα αποκαλυφθούν αυτά στην πορεία. Τώρα
1: ο... Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και επαναλαμβάνω, εδώ είμαστε για το τι, για το τι άλλο θα αποκαλυφθεί και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Ο κύριος Διδασκάλου πάντως έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση των πολεοδομιών. Οφείλουμε λοιπόν να το σεβαστούμε και να το αναφέρουμε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Διδασκάλου, και υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχουν κυβερνητικές πηγές που λένε το ίδιο πράγμα για τον κύριο Διδασκάλου, και γενικότερα, επειδή υπάρχει περίπτωση, μαθαίνω ότι κανένα δυο ακόμα παραιτήσεις θα τις έχουμε από γενικούς γραμματείες που ήταν πολλά χρόνια και έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους. Απλά το θυμηθήκαμε τώρα, ρε Λάσκαρη, τι θέλεις εσύ? Το θυμήθηκε τώρα η κυβέρνηση να κάνει τις αλλαγές αυτές. Σου λέει, όπα, μισό λεπτάκι. Πόσα χρόνια είσαι εσύ, Παναγία μου, το 2019 είσαι γενικός γραμματέας και δεν σε έχω αλλάξει? Θα σε αλλάξω τώρα. Εσύ από πότε είσαι? Από το 2021 και δεν σε έχω αλλάξει? 5 χρόνια έκανε θητεία και δεν σε έχω αλλάξει, θα σε αλλάξω τώρα? Κάπως έτσι. Και μάλιστα ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, θα έχουμε γενική αλλαγή των γενικών γραμματέων? Όχι, λέει, θα έχουμε ανασχηματισμό. Δεν μας βγήκε ο ανασχηματισμός για να κάνουμε στους γενικούς γραμματείς. Όχι, λέει, ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς κάναμε πριν από 6 μήνες. Λέω σε μένα, το λέτε. Εγώ το θυμάμαι, εσείς το θυμάστε που τον κάνατε. Εγώ το θυμάμαι που τον είπα στον αέρα. Εσείς τον θυμάστε που τον κάνατε τον ανασχηματισμό. Διότι είχαμε αρκετούς γενικούς γραμματείς, οι οποίοι θα κατέβουν ως υποψήφοι, που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους ακριβώς για να μην έχουν θέμα με το 18μήνο. Αυτά. Εάν τώρα γίνουν πρόορες εκλογές, να ξέρεις, δεν ισχύει το 18μήνο. Έγιναν πρόορες εκλογές. Μην κοιτάτε το αφήγημα κάποιων έτσι στελεχών που λένε, εντάξει ρε παιδί μου, και ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης είναι λίγο πρόορες, δεν είναι πολλές. Αλλάζει τελείως μα τελείως η εικόνα. Όπως επίσης να σας πω το εξής. Εγώ μεταξύ μας, παρόλο που το τελευταίο, τελευταία 24ωρα λίγο με ξένησε η συνεχόμενη αυτή αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη στην ημερομηνία, στην περίοδο που θα πραγματοποιήσει εθνικές εκλογές, έχει μια λογική να γίνουν εκλογές το 2027. Το καλάθι, λέει, της ΔΕ θα είναι μεγάλο. Θα είναι μεγάλο, λάσκαρη. Άλλοι λένε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλοι λένε για 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι βάζουν και τον αριθμό 3 μπροστά, για 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας λέω τι ακούγεται. Δεν το επιβεβαιώνουν, τι ακούγεται. Το διαραίουν. Ναι. Εάν είναι όντως τόσο μεγάλο το καλάθι της ΔΕΘ, θα πει κάποιος, θα θελήσει να το εκμεταλλευτεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ασφαλώς. Υπάρχει όμως μία μικρή παράμετρος, την οποία δεν τη σκέφτονται πάρα πολύ. Αυτά τα μέτρα θα τα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει να περάσουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος προϋπολογισμός ψηφίζεται στα τέλη του Δεκέμβρη, στα τέλη του έτους. Άρα λοιπόν, ζεστό χρήμα στη τσέπη όλων των κοινωνικών ομάδων που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα αρχίσουν να το βλέπουν, θα αρχίσει να πέφτει ζεστό χρήμα το 2027. Τι θα επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, να πάει σε εθνικές εκλογές με το θα ή να πάει σε εθνικές εκλογές όταν θα είναι το χρήμα ζεστό στη τσέπη είτε των συνταξιούχων, των μισθωτών και πάει λέγοντας. Η απάντηση, η ερώτηση μάλλον, ρητορική. Η απάντηση δική σας. Αυτά. Θα πάμε στον κύριο Τσίτσα τώρα.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο. Σπυράκο μου γράφει καλημέρα. Πόσο μ' αρέσει αυτό ο Σπυράκο, έτσι μου θυμίζει, ναι. Στέλνει την καλημέρα του λοιπόν ο ταξιτζής μας, ο Σπύρος. Να προσέχεις. Εγώ θα το πω, μου στείλανε χθες ένα μήνυμα. Αμάν, λέει, μας έχεις κουράσει. Σταθερά χέρια στο τιμόνι. Με εμπόρικο μεροκάματο να γυρίζουν στο σπιτικό τους. Μακριά από τους περίεργους. Να αλλάξω, λέει, οι ατάκες. Μα μου αρέσουν αυτές οι ατάκες. Και αρέσουν και στο Σπύρο. Αρέσουν και στο Γιάννη τον ταξιτζή από την Πέφκη. Δεν το κατάλαβα. Πάση περιπτώσει, ψηφίστε. Αν δεν θέλετε, εδώ ο Μανώλης μας έχει στείλει ολόκληρη λίστα. Με τραγούδια. Να σου πω, εγώ δεν μπαίνω στα χωράφια του Λάσκαρη του αγοραστού. Άμα θέλεις, έλα εδώ να μπεις εσύ. Δεν έχω εγώ θέμα. Αλλά γεια σου, ρε Ελπίδα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραίο όνομα. Έχουμε το Θανάση μας. Άμα έχουμε το Θανάση μας. Ωραίος ο Τιμ. Διαβάζω αυτό. Ρε Μάστορα, λέει. Ναι, εντάξει. Και Μάστορες. Ναι. Άσε μας πρωινιάτικα, λέει, με τον Πυθαγόρα. Αν θες Πυθαγόρα, βάλει κανένα τραγούδι από τον κανονικό τον Πυθαγόρα. Κανονικός Πυθαγόρας είναι ο τέτοιος, δεν είναι ο αρχαίος, είναι ο... Ναι. Έχουμε τίποτα από Πυθαγόρα, έχουμε, αλλά μην βάλεις. Θανάση Τσίτσας, καλημέρα Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Παρασκευούλα. Ναι, Παρασκευούλα σήμερα, λέει, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε επίτευξη συμφωνία, θα πέσουν υπογραφές, κάπου στην Ευρώπη. Το έχει αφήσει...
1: 39η απόπειρα. Άλλο 39η... Δήλωση. Ότι πάμε για. Ναι, ότι πρέπει να μετράμε, εντάξει, η επίτευξη συμφωνίας. Πριν από λίγο έκανε νέες δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ τερμάτισαν τον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ένα βήμα πριν από μια συμφωνία που θα σταματήσει τις εκτροπραξίες και θα ανοίξει το δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άρα πάμε για μια ενδιάμεση συμφωνία στην οποία θέλει να συζητήσει το πυρηνικό πρόγραμμα και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε ο ίδιος προαναγγείλει νωρίς το πρωί. Υποστήριξε ότι οι τελικές παράμετροι μιας συμφωνίας εγκρίθηκαν από την ανώτατη ιρανική ηγεσία και ανακοίνωσε την αναστολή επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, όμως, Ζαμπά Χαμαϊνί, έχει εγκρίνει το πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να λάβει αρχικά τη μορφή μνημονίου κατανόησης και συνέχεια να οδηγήσει σε ευρύτερες διαπραγματεύσεις. Όπως καταλαβαίνεις, είναι. Αν αυτό επιτευχθεί, είναι μια στάση σε μια μεγαλύτερη διαπραγμάτευση.
0: Yes.
1: Τα έγγραφα βρίσκονται στη σχεδόν τελική μορφή. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που μπορεί να γίνει πολύ σύντομα. Η Τεχεράνη όμως λέει ότι δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση. Αμφισβητεί ευθέως την εικόνα που παρουσιάζει η Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο Έρνα ότι οι αναφορές περιοριστικοποιημένης συμφωνίας αποτελούν απλές εικασίες. Το Ιράν δεν έχει καταλήξει τελικό συμπέρασμα για τη συμφωνία. Όταν θα φτάσουμε στη συμφωνία θα το ανακοινώσουμε. Ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί και μέσα Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη, στέλνοντας εκεί τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τους διαπραγματευτές. Το αγκάθι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις παραμένει η άμεση πρόσβαση που πρέπει να έχει η Τεχεράνη σε δεκάδες δεκατομμύρια δολάρια πάνω από 25 ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα λόγω των κυρώσεων, γιατί η αποδέσμευση αυτών των πόρων θεωρείται ζωτικής σημασίας.
0: Άρα λοιπόν πάμε σε μια πορεία προς την ειρήνη μέχρι να βρουν κάποιο πρόσχημα που από ό,τι φαίνεται μάλλον το έχουν ήδη βρει. Για να μην επιτευχθεί η ειρήνη.
1: Προσπαθεί να τους φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης με 4-5 βασικά σημεία, κυρίως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και η κατάπαυση, η οριστική κατάπαυση του πυρός και να μην το Ισραήλ επιτίθεται στους συμμάχους στην περιοχή, στους Χούθη και στη Χεσβόλα. Και μετά βλέπουμε σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις από το Ισραήλ και από το Κογκρέσο, μέρος του Κογκρέσου. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και στην παραγωγή πυράβλων, αλλά και το ρόλο των φιλοϊρανικών οργανώσεων στην περιοχή. Ταυτόχρονα υπάρχουν ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και εκδηλωσιαστές που πιέζουν τον Τραμπ να μην αποδεχτεί μια συμφωνία που θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικά ευνοϊκή προς την Τεχεράνη. Είναι αυτό το δίλημα που λέγαμε και χτες, ότι δύο πράγματα έχει να επιλέξει. Ή την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης, ή να πάει σε μια συμφωνία στην οποία θα δώσει αρκετά στην Τεχεράνη κάτι που θα δυσαρεστήσει το Ισραήλ, αλλά και την κοινή γνώμη, διότι πρέπει να δικαιολογήσει στο εσωτερικό γιατί πήγε σε αυτόν τον πόλεμο και έχει ξοδέψει περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται, με τη βενζίνη να εκτοξεύεται και το κόστος ακρίβειας να είναι ανεξέλεγκτο.
0: Και μέσα σε όλα αυτά ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Μία από τις διοργανώτριες χώρες είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο τελικός θα γίνει στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ σε περίπου ένα μήνα, στις 19 του Ιούλη. Βέβαια, με προβλήματα σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, έχει γίνει μεγάλο θέμα. Οι υπερβολικές τιμές των εισιτηρίων έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο. Ένα λαϊκό άθλημα το οποίο γίνεται μια κερδοσκοπική, θα έλεγα, κατάσταση. Μεγάλο το Μουντιάλ, πολλοί αγώνες, αρκετές άδειες θέσεις, όμως το κέρδος και σε αυτή την περίπτωση πάνω απ' όλα.
0: Θανάση, καλό Σαββατοκύριακο, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι αυτά τα οποία συζητάνε ή εν πάση περιπτώσει βγάζουν προς τα έξω και την εικόνα που θέλουν να δείξουν προς τα έξω στον υπόλοιπο πλανήτη να ισχύει, αλλά όπως είπες και εσύ στην αρχή, είναι η 31η απόπειρα.
1: Να πω ότι οι δηλώσεις αυτές γίνανε πριν το άνοιγμα της Wall Street, ότι πάμε για νέα στρατηγικά πλήγματα και θα καταλάβουμε και τον νησί Χάργ. Να το υπενθυμίσω αυτό, για πρώτη φορά μίλησε για κατάληψη του νησιού Χάργ, που είναι ένας από τους κυριότερους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν. Στις 12 η ώρα, περίπου στη μέση της συνεδρίας της Wall Street, ανακοίνωσε ότι επίκειται συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο και μπορεί να υπογραφεί στην Ευρώπη. Αν αυτό κάτι λέει.
0: Λέει πολλά. Να είσαι καλά, Θανάση. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του Θανάση, να πούμε λοιπόν ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν πτώση περίπου 3% μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά τα οποία μας ανέφερε ουσιαστικά ο Θανάσης, με τις οποίες ακύρωσε σχεδιασμένες αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13%, φτάνοντας στα 87,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 3,36% και έφτασε τα 89,97 δολάρια. Ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Κάθε φορά που έχουμε αυτές τις ενέργειες διαπραγματεύσεις ότι και καλά τα πάντα φτάνουν κοντά σε επίτευξη συμφωνίας και όλα τα σχετικά, έχουμε αυτή τη μείωση. Με το που θα κάνει μια διαφορετική δήλωση ο Τραμπ, ότι με αυτό θα, πώς το λέει, θα βγάλει και καμιά φωτογραφία AI με την Τεχεράνη πίσω να φλέγεται, θα έχουμε πάλι αύξηση. Έχουμε αυτό μια στο πώς το λέει, μια μαστίγιο, μια καρότο, ένα πράγμα. Και οι υπόλοιποι κρατάμε απλά την αναπνοή μας και προσπαθούμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε, διότι στα ταμπλό των βενζινάδικων σε ολόκληρη την Αθήνα η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης, της απλής, φτάνει είτε στο 1,997, είτε είναι οριακά πάνω, είτε μάλλον είναι οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, είτε είναι οριακά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Όπως και να το κάνουμε όμως, Δεν βγαίνει η καθημερινότητα. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πανικός. Ολόκληρη playlist έχει στείλει εδώ πέρα ο Μανώλης, και γράφει ότι όλοι πιστεύω ξέρουμε ότι η δεξιά είναι των πλουσίων και του καπιταλισμού και του κεφαλαίου, η αριστερά κυρίως του λαού, των μικρομεσαίων και των φτωχών και της εργατιάς. Να είστε καλά, Μανώλη μου. Κοίταξε, εγώ το διαβάζω το μήνυμά σου. Έχω πάρα πολλές αντιρρήσεις σε αυτό το πράγμα το οποίο γράφεις. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε με όρους δεξιάς, αριστεράς, κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς, μεσαίου χώρου και πάει λέγοντας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή έχουν αλλάξει, αυτό αποτυπώθηκε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε πόσο ρευστό είναι το γενικότερο και ευρύτερο κλίμα. Δεν νομίζω πλέον ότι οι πολίτες, είναι ένα μικρό ποσοστό πολιτών που σκέφτονται, ψηφοφόρων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν ναι και αυτοί. Σου λέει, εγώ παραδοσιακά ψήφιζε, λέει, ο παππούς μου, Νέα Δημοκρατία, ψηφίσω κι εγώ. Φοβερή λογική. Ψήφιζε, λέει, ο παππούς μου. Εντάξει, ο παππούς, ο μπαμπάς μου ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσω κι εγώ. Ή επειδή είχα ψηφίσει Τσίπρα και ήρθε η πρώτη φορά αριστερά, θα ξαναψηφίσω Τσίπρα. Δηλαδή, εντάξει, ψήφιζα Πασόκ, θα ψηφίσω Πασόκ. Αυτοί όσο πάνε και λίγο στεύουν. Εάν δεν προσέξουν λίγο τα πράγματα εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι πλησιάζουν σε άσχημες καταστάσεις. Έφτασε στο σημείο ο κύριος Ανδρουλάκης να πει ότι οποιοδήποτε έχει αυτό και ρίχνει νερό στο μήλο της εσωστρέφειας, θα διαγραφεί. Δεν ξέρω, το μόνο που δεν έβαλε ήταν το ονοματεπώνυμο Χάρης Δούκας. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Συμπαθάτε με κιόλας. Τώρα, επειδή υπάρχουν και άλλα θεματάκια, δηλαδή, ναι μεν, όντως, ποιο τραγούδι παίζει τώρα αυτή τη στιγμή? Ποιο τραγούδι παίζει τώρα? Deep? Skin Deep. Deep για Deep. Οι Stranglers. Α, μπράβο, γι' αυτό μου φάνηκε γνωστή η φωνή. Ο Strangler είναι, ναι. Τραγουδάρα, συγκροτηματάρα, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, τι, ολόκληρη την πλήρη, το προηγούμενο ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Μήπως θυμάσαι και εσύ, σωστό. Λοιπόν, επειδή υπάρχει πολύ κινητικό low rider από Worm, low ride. War. War. Μάλιστα.
Κοίτα, δεις, μαθαίνουμε και πραγματάκια. Ωμέ, όταν έχεις λάσκαρη αγοραστό απέναντί σου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εκεί έξω. Το αντιμετωπίζετε καθημερινά. Το αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά και με το κομμάτι της ακρίβειας, με το στεγαστικό. Είδατε τι έγινε. Ένα πολύ ωραίο, ένα πραγματικά πολύ έτσι υποστηρικτικό για τους νέους ανθρώπους πρόγραμμα που έχει να κάνει με το σπίτι μου, με το σπίτι μου 2. Υπήρχαν οι αιτήσεις, 21.000 από τους ετούντες που είχε εγκριθεί το δάνειό τους βγήκαν εκτός προγράμματος διότι δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι. Αυτό και μόνο, αυτό από μόνο του που να πάρει ευχή κάτι λέει, τα αφήσαμε όλα στον αυτόματο πιλότο. Όλα έχουν αφαιθεί στον αυτόματο πιλότο. Τώρα πάνε, προσπαθούν να το συμμαζέψουν το πράγμα λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί ναι, το μήκος του χρόνου για να συμμαζευτούν όλα αυτά είναι πάρα πολύ μικρό μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ακόμα και αν αυτές γίνουν την άνοιξη του 2027. Δυστυχώς. Αφήσαμε, επαναλαμβάνω, όλα στον αυτόματο πιλότο. Καλημέρα, Νίκ. Μήπως θυμάσαι, λέει, πόσο είχαν τα εισιτήρια στον τελικό? Ποιο τελικό, ρε Νίκ? Το 1987. Με τρολάρεις? Στους Μολάους ήμουν εγώ, εσείς όσοι πήγατε στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Τάσος, Τάσο μου, αυτό μόλις τώρα είπα, δεν είχα δει το μήνυμά σου. Λέει, 7 χρόνια τι έκανε? Υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί από την πρώτη κιόλας τετραετία. Δεν έχουν λυθεί. Αντιθέτως. Πραγματικά αντιθέτως. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή μου, γράφει Σπύρο, και στους υπόλοιπους στο στούντιο. Παρασκευούλα Ζάχαρη, καλό σου Βουκού, με υγεία, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, Παρασκευούλα σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή, γιατί δεν την είπαμε την ατάκα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Στα 49 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Εκεί κολλημένη η βελόνα, ε. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το για να μας ακούτε παντού. Στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο οποιοδήποτε χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που μεγαλώνετε τα παιδιά σας, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Να βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας και να κολλήσει εκεί το ραδιοφωνάκι σας. Αν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούτε, να μας ακούσετε μέσω των RGNON, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Αριστοτέλης στο Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, την καλημέρα μου, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Πόσους έχουμε, πόσους Έλληνες. Και ο Θανάσης ο Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτός με Real Player ακούει. Την αγάπη μου, να περνάτε όμορφα. Εχθές παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θεόδωρο Λιβάνιο. Παρουσιάστηκαν οι 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατέθεσε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή, ακολούθως βεβαίως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Τώρα να σας πω κάτι, εμένα αν με ρωτάτε δεν το έχω καταλάβει. Ναι, παρόλο που έχουμε βγάλει στον αέρα και τον κύριο Κωνσταντέλο και τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ, αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ ο κύριος Κωνσταντέλος, τον κύριο Κυρίζογλου, τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Βέβαια είναι λιγότερο περίπλοκο από εκείνο το φοβερό σύστημα που είχαμε, ενισχυμένη αναλογική με δύο, απλή αναλογική με δύο γύρους. Αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρχε. Φοβερό. Έπαιρνε ο πρώτος 40 παραδείγματα της 100, 35% ο πρώτος από τους υποψηφίους δημάρχους ή περιφερειάρχες, ο δεύτερος 17%.
οι έδρες έβγαιναν κανονικά. Ο πρώτος λοιπόν του πρώτου γύρου έπαιρνε 11 έδρες. Ο δεύτερος έπαιρνε 6 έδρες. Πηγαίναμε σε δεύτερη Κυριακή και ο δεύτερος ερχόταν πρώτος. Αλλά είχε 6 έδρες ο Κακομοίρης. Ο δεύτερος που έχασε τελικά τις εκλογές στο δεύτερο γύρο είχε περισσότερους δημοτικούς συμβούλους. Πώς να κάνει δουλειά? Δηλαδή αυτό δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Τι έχει ζήσει αυτή η χώρα? Τι έχει και μετά μου λες? Βάλε ροκ να γουστάρουμε εκεί.

Το Μουντιάλ ξεκίνησε. Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη. Η πρώτη νίκη, λέει, σε πρεμιέρα. Μέχρι πρότινος είχε 6 ισοπαλίες και 2 ήττες. Επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο στάδιο Αζτέκα, στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης. Εδώ και 50 λεπτά περίπου, δηλαδή πρέπει να έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε τον αγώνα Νότιος Κορέας Τσεχία. Να το βάλουμε, να το δούμε live. Τώρα, όσον αφορά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Στο νομό Αττικής, ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Θα πω εγώ. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρέλα να πάρεις, τι χρειάζεσαι. Και μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο, λέει αυτός ο καιρός. Εντάξει, αλλά άμα κάνει ζέστη και να βρέχει λίγο, μπαίνει στη θάλασσα, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Ούτως ή άλλως γεμάτο ομπρέλες είναι εκεί. Κάνεις και υγειοθεραπεία με βροχή, ένα πράγμα. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα. Δεν ξέρω για τα καθρεφτάκια, δεν ξέρω γενικότερα και για τα κουμπολόγια και τις διάφορες πετρούλες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ακούω πάρα πολύ έντονα ότι ενδέχεται να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις κάπου στο ενδιάμεσα με κοινωνικό πρόσημο. Για να δούμε. Καλημέρα μου γράφει, καλημέρα Σπύρο μου γράφει ο Θωμάς. Δεν ξέρω αν έχασα κάτι σημαντικό, αλλά από την συνέντευξη Μητσοτάκη μόνο ένα κομμάτι άντεξα να δω. Είδα, λέει, τα κλασικά, η ακρίβεια είναι ξενόφερτη, ότι όλα τα σκάνδαλα είναι διαχρονικές παθογένειες. Τι και αν πέρασαν 5 τουλάχιστον χρόνια για να κάνει διαπιστώσεις, θα χρειαστεί να αναλάβει και δράση. Ήρεμα ρωτάω, μου γράφει ο Θωμάς. Να σε διορθώσω απλά ότι είναι 7 τα χρόνια. Είναι από το 2019 στη διακυβέρνηση της χώρας. Και το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν, όλες οι δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτως εταιρείας, εξακολουθούν να δείχνουν με μεγάλη διαφορά πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Τώρα από εκεί και έπειτα, η κάλπη είναι κάλπη. Εκεί ψηφίζεται και η καλύτερη δημοσκόπηση ασφαλώς είναι το αποτέλεσμα των εκλογών.

0: με αυτό το φοβερό απίστευτο χαλί θα σας στείλω 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manises Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manises Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Κοντά στην Νάπολη δεν είναι όλα αυτά, φοβερή πόλη Νάπολη, ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manises, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manises Travel, βεβαίως, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από την MyTherm, με AI παρακαλώ, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ακριβώς. Μην αργήσετε. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα μεθαύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Σας αφήνω με αυτό. Καλημερίζω τον Λάσκαρη τον αγοραστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, Λάσκαρη, και για τις τραγουδάρες και για το γεγονός ότι με ανέχτηκες για ακόμη μια φορά. Μεγάλο επίτευγμα. Εμείς θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη Δρυμύτερη. Έχουμε άλλες 2 ώρες μπροστά μας. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε στα 4 τώρα, σε λίγο στα 5 λεπτά, σε μερικά δευτερόλεπτα, μετά τις 6 ώρα το πρωί. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε αρκετά θέματα όσον αφορά στην επικαιρότητα. Θα την ανοίξουμε τη βεντάλια αυτή ακόμα περισσότερο και θα την αναλύσουμε. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε κιόλας με την απόφαση του Αρείου Πάγου όσον αφορά στο θέμα του νόμου Κατσέλη. Ξέρετε τώρα, φανς, πληστηριασμοί και όλα τα σχετικά με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Θα κάνουμε μια, θέλω να πιστεύω, πολύ δικηγόρος η κυρία Μοσχοπούλου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβεντούλα για να μάθουμε τι ισχύει. Γιατί ξέρετε, περιμέναμε να καθαρογραφεί, να την πάρουν στα χέρια τους οι δικηγόροι τη συγκεκριμένη απόφαση, να την μελετήσουν και από εκεί και έπειτα να δούμε, διότι με τον στρατή τον Νικολακία τα είχαμε προλογίσει όλα αυτά, μας τα είχε πει και μάλιστα μας είχε εξηγήσει και τι γινόταν στα δικαστήρια. Ο κάθε δικαστής, ο κάθε πρόεδρος, η έδρα αποφάσιζε κατά το δοκούν, ενώ υπήρχε δεδικασμένο όσον αφορά στο να αλλάξει χέρια ένα ακίνητο, ένα σπίτι, πόσο δε μάλλον πρώτη κατοικία, αποφάσισαν κατά το δοκούν. Τέλος πάντων, αυτά δεν θα μπούμε στα δικά τους τα χωράφια, αλλά σε κάθε περίπτωση η κυρία Μοσχοπούλου θα μας τα εξηγήσει σήμερα, που έχει μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όμορφα. Φαντάζομαι, οι ποδοσφαιρόφιλοι, ότι θα είσαστε μπροστά σε μια τηλεόραση για να βλέπετε Μουντιάλ, να κάνετε και άλλα πραγματάκια. Τώρα σας βοηθάει και όλα, σας ευνοεί η βροχή, διότι ο καιρός δεν θα είναι ιδιαίτερα καλός. Σήμερα θα έχουμε βροχούλες. Ήθελα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, τίποτα. Απολύτως.
1: Πες.
0: Τίποτα, έλεγα για βροχούλες.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, θα ξεκινήσουν, λέει, σήμερα θα είναι λίγο...
1: Θα είναι εδώ πιο έντονο σχέση με τις προηγούμενες μέρες που ήταν το μοτίβο λίγο...
0: Αυτό το μουροχαβλέ. Δεν θα είναι μουροχαβλέ, θα είναι δυνατή βροχούλα.
1: Όχι, δεν θα... Καμία σχέση. Αφού βγήκε έκτακτο χθες.
0: Βγήκε έκτακτο.
1: Δελτίο εννοώ επιδείνωσης.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Το εννοώ έκτακτο, δεν έκτακτο, έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ αυτό θα σκεφτόταν.
0: Για τον καιρό. Μονίμως, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Συνέχεια.
1: Βόρεια κεντρική Ελλάδα θα είναι.
0: Α.
1: Κυρίως θα χτυπήσει.
0: Θα μας έρθει προς εδώ.
1: Θες να σου πω ακριβώς?
0: Ναι, για πες μας.
1: Δεν τα θυμάμαι κιόλα απ' έξω, το βόρειο κεντρική Ελλάδα. Θυμάμαι, δώσε με ένα λεπτό να σου πω.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχές και καταιγίδες, χειρές βροχές και καταιγίδες στην Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Από τις πρώιμες συμβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από τη Χαλκιδική, που τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι στο βράδυ. Σποράδες έβη από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Και Ανατολική Στερεά Παρασκευή από τις απογευματινές ώρες έως τις βραδινές ώρες.
0: Μια χαρά.
1: Μπορεί να έχει και χαλάζι. Μπουρίνια, κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις δίνει το έκτακτο. Θα δούμε, μπορεί να επικαιροποιηθεί σήμερα. Δεν βλέπω να φτάνει εδώ, ναι.
0: Δεν θα φτάσει εδώ δηλαδή.
1: Έτσι δεν βλέπω. Πρέπει να. Το έκτακτο, όχι. Αυτό δεν λέει ότι δεν θα βρέξει. Να δω αν θα βρέξει. Αλλά. Χαίρομαι που με περνά για μετεωρολόγο. Μου συμβαίνει συχνά.
0: Μετεωρολόγο, γιατρό.
1: Για άλλο γιατρό.
0: Ό,τι θέλετε να ξέρετε, κάνει λίγο, και διαγνώσεις.
1: Έχει λίγο βροχούλα. Έχει βροχούλα.
0: Έχει βροχούλα. Ναι.
1: Έχει. Αλλά όχι, δεν βγαίνει το έκτακτο την Αττική. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τώρα βροχές θα έχει. Νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν και απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. 20 με 3, μια που αρχίσαμε έτσι, 20 με 31-2 βαθμούς Κελσίου.
0: 32 παίζει, παιδί μου. Με το 1 εκεί πέρα που
1: είναι. Και Θεσσαλονίκη 19 με 26. Και εκεί το ίδιο. Θα έχει νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θα υπάρχει όμως ύφεση από το βράδυ. Γενικά προβλέπεται, όπως είπα, μια μεταβολή του καιρού στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.
0: Ζακέτα μην πάρεις.
1: Μεγάλη συχνότητα κεραυνών.
0: Ναι,
1: χαλαζοπτώσεις. Τα είπαμε.
0: Αυτό με τους κεραυνούς. Ζακέτα λοιπόν να μην πάρεις για να βγάλεις την Μπέμπελη. Αλλά ο Μπριλίτσα νομίζω ότι επιβάλλεται να την έχεις μέσα στην τσαντούλα σου. Οπότε βάλει μέσα. Οπότε δεν ξέρεις.
1: Σωστά.
0: Χρησιμεύει και για άλλα πράγματα η ομπρέλα.
1: 12 Ιουνίου, για να ρωτήσεις. Ναι. Τι συμβαίνει σήμερα.
0: Σήμερα να πούμε ότι έχει ξημερώσει, έχουμε την ανατολή του ηλίου εδώ και 9 λεπτάκια. Mm-hmm. Βεβαίως εξακολουθεί να κάνει διάφορα παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Περιμένουμε να βγει. Σε κάθε περίπτωση έχει αποσυρθεί το μαύρο της νύχτας και βλέπουμε το γαλάζιο εδώ στον Αττικό ουρανό. Μέχρι που θα συννεφιάσει και θα έχουμε και τις βροχούλες.
1: Λοιπόν, σήμερα τιμά τη μνήμη του Οσίου Ονουφρίου, του Αιγυπτίου. Οπότε γιορτάζουν Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες. Εντάξει, δύσκολο όνομα. Δεν έχω σε
1: έχουμε διαβάσει και δυσκολότερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, επειδή είναι και λίγο αυτό. Εάν τώρα κάποιος από εσάς, αποδεδειγμένα όμως, με ταυτότητα, σας έχουν βαφτίσει Ονούφριο ή Ονουφρία, πολύ θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί.
1: Μαζί
0: σας.
1: Με την ταυτότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι προσωπικά δεδομένα, ρε. Δεν γίνεται να είμαστε ταυτότητα άνθρωποι.
0: Είναι προσωπικό δεδομένο το ονοματεπώνυμο να το στείλει.
1: Ταυτότητα, είπες.
0: Δεν είπα ολόκληρη την ταυτότητα.
1: Α, εγώ εννοούσα ολόκληρη.
0: Εσύ τη θες ολόκληρη. Εν πάση περιπτώσει. Και θα δούμε, θα μεριμνήσουμε εάν κάποιο έχει βαφτιστεί Ονούφριο ή Ονουφρία. Κάποιο ή κάποια. Για να πράξουμε τα δέοντα. Ένα δωράκι, ρε παιδί μου, να το δώσουμε στους ανθρώπους. Έστω ένα καφέ, κάτι. Ένα καφέ με τη Στεφανία. Να, ωραίο δώρο.
1: Πολύ
0: ωραίο. Δεν είναι καταπληκτικό. Εγώ είμαι 100% σίγουρος.
1: Μέχρι και το Μεξικό νότε φρικίδα λίγο χθες.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είσαι καλά, δεν είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Λίγο. Τι αποκόμισες από αυτόν τον αγώνα?
1: Τίποτα, βαρέθηκα.
0: Αυτό αποκόμισες, ότι βαρέθηκες. Δεν ήταν καλός αγώνας.
1: Πρώτα απ' όλα. Είδα σούπα.
0: Είχε κόσμο.
1: Η τελετή ήταν εντυπωσιακή του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Γιατί υπάρχουν κάτι γκρίνιες, έλεγε ο Θανάσης. Δεν... Ακριβά εισιτήρια, λέει.
1: Εντάξει, είχε κόσμο. Είχε κόσμο.
0: Με πολύ.
1: Σου, όταν εννοώ είδα τον αγώνα, τον είδα 10 λεπτά, ε. Θέλω να είμαι. Σου λέω βαρέθηκα.
0: Αλλά λοιπόν δεν είδε τον αγώνα.
1: Όχι, ρε παιδί, 10 λεπτά.
0: Γιατί με τη
1: λεπτά...
0: δική σου λογική τον είδα και εγώ τον αγώνα.
1: 15 λεπτά, καλέ μάλλον. Τον είδα λίγο, έκανα και κάποια άλλη δουλειά ταυτόχρονα. Αλλά η τελετή ήταν έτσι εντυπωσιακή. Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στα θέματα του 24ωρου η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Αυτή την είδα ολόκληρη.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε όλα ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, πράγματι. Και νομίζω ότι πλέον. Κοιτάμε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι πλέον έχω πιστεί ότι θα γίνουν οι εκλογές του 27.
0: Εγώ πάλι από το πάω διαφορετικά. Πολύ το αναφέρει, βρε παιδί μου, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ το αναφέρει.
1: Όχι το τελευταίο, το αναφέρει συνέχεια, όχι το τελευταίο.
0: Τις τελευταίες ημέρες, κάθε μέρα και οπουδήποτε βρεθεί και αν σταθεί, ακόμα και όταν δεν τον ρωτάνε, να σου υπενθυμίσω ότι η Αμανκούρ δεν τον ρώτησε.
1: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν εκλογές. Να είστε καλά. Παρόλο που αυτό θα το πω μόνος μου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Εντάξει. Εγώ
0: λοιπόν,
1: είμαι...
0: Εδώ τουλάχιστον ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν το 27.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Όλα κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Με αυτό που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό το σωρεστό που είναι αλλάζουν πράγματα. Το 27 κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Εκτός αν γίνει κάτι συνταρακτικό.
0: Το έβγαλε λοιπόν το συμπέρασμα η Στεφανία, οπότε μένουμε σε αυτό.
1: Τέλος.
0: Εκλογές το 2027.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος,
1: εκτός
0: πάμε
1: αν
0: παρακάτω.
1: Αν αλλάξει κάτι δραματικά next. Στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι, όπως δεν ξέρω.
0: Τι δραματικό να αλλάξει.
1: Τίποτα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με πρόεδρο.
1: Άρα εκλογές το 27.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με πρόεδρο το Φάμελο.
1: Μάλλον, όλα αυτά είναι μάλλον.
0: Γιατί είναι μάλλον.
1: Μπορεί να μην είναι ο Φάμελος, γιατί.
0: Ποιος να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
1: Άσε τώρα τι αποφάσισε τώρα η Κεντρική Επιτροπή.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί ειλικρινά θα με βγάλετε από τα ρούχα μου.
1: Τώρα θα πούμε για τη συνέντευξη.
0: Ναι, αλλά περίμενε, μην το αφήνουμε έτσι. Δηλαδή το πετάς. Δεν υποτίθεται προοδευτικό κόμμα.
1: Εγώ.
0: Δημοκρατικό κόμμα.
1: Άκουσε με, Σπύρο. Σε μένα δεν θα φωνάζεις έτσι.
0: Δεν φωνάζω.
1: Δεν φταίω εγώ για το.
0: Όχι,
1: δεν καταλαβαίνεις την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε εγώ την καταλαβαίνω.
0: Εγώ με χαρά την καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια.
0: Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Την έχεις διαβάσει.
1: Ναι.
0: Και μετά. Ναι, και μετά τι.
1: Και μετά
0: βγήκε ο Πολάκης και λέει: α, δεν τα αμφισβητώ. Σε 10 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Και λέει η πλευρά του Φάμελου πάρα πολύ σωστά. Δεν το κατάλαβα. Δεν υπήρξε πλειοψηφία.
1: Ωραία.
0: Δεν ψηφίστηκαν κάποια πράγματα. Δηλαδή τι θα κάνουνε, με πραξικόπημα θα βγάλουνε το Φάμελο από πρόεδρο.
1: Οκ. Okay.
0: Μα ρωτάω, δεν μου δίνεις απαντήσεις.
1: Δηλαδή, αν ο κύριος Φάμελος αύριο το πρωί πάει στον Τσίπρα ή βγαίνει στα κανάλια.
0: Δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Και στηρίζει τις θέσεις του Τσίπρα.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Εντάξει, είναι λίγο σουρεάλ όλο αυτό.
0: Καλά, σουρεάλ. Αυτό να το δούνε στο ΣΥΡΙΖΑ και να το δούνε γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: δεν
0: από
1: είναι
0: εκεί
1: θέμα πέρα. Κεντροαριστερή πολυκατοικία, αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Ποια
0: ναι,
1: πολυκατοικία.
0: Αλλά για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή, εάν
1: σε
0: είναι.
1: Παραλληλόμενο, λοιπόν.
0: Ναι, για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή από τη στιγμή που δεν. Δεν θα κρατήσουν τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μπορώ να σου απαντήσω εγώ.
0: Α.
1: Θεωρητικά θα έπρεπε.
0: Μα εσύ γύρισες και μου είπες ότι θα. Εγώ λέω το αντίθετο. Εγώ λέω θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί, θα είναι πρόεδρος ο Φάμελος.
1: Θα παραμείνει, άρα θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα
1: ή όχι.
0: Θα κατέβει ή όχι στις εκλογές, φαντάζομαι ότι θα το αποφασίσουν την τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Τα όργανά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της Ευρωβουλευτής.
1: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα θα κατέβει ή όχι στις εκλογές, φαντάζομαι ότι

0: μέρες, ενώ σταδιακά μέχρι το Σεπτέμβριο να πω σταδιακά.
1: Ναι.
0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και, και στο κόμμα του Τσίπρα, έτσι θέλουν να φτιάξουν πρώτα τα οργανωτικά.
1: Ναι.
0: Να δούνε, να μάθουμε και το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος. Επίσης σταδιακά. Οπότε ακόμα πιο σταδιακά σε επόμενη φάση. Νομίζω ότι θα ανοίξουν τα γραδιά τους και τα στελέχη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε μέχρι το Σεπτέμβριο νομίζω θα είναι σταδιακή η μετακίνηση. Όταν σταδιακά αυτοί που είναι ήδη τώρα με τον απόδειο στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στην ΛΑΣ, βάλουν και το άλλο πόδι, εκεί νομίζω ότι.
1: Πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχει φτάσει. Ναι. Θα σου πω όντως. Για να δω.
1: Γιατί
0: δεν θυμάμαι πόσο έχει φτάσει.
1: Εάν είναι συγκεκριμένοι λοιπόν βουλευτές. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Όχι, μιλάω για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι ανεξάρτητοι είναι ανεξάρτητοι, δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο, και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ.
0: 24.
1: Ωραία. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ. Συνομιλώντας μαζί τους, καταλαβαίνεις αυτομάτως το τι θα γίνει. Δηλαδή, να σου το
0: είμαι
1: θέσω.
0: Είμαι τους περισσότερους. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Η Όλγα Γεροβασίλη θα παραιτηθεί αύριο.
0: Όχι, γι' αυτό σου είπα σταδιακά.
1: Πότε θα παραιτηθεί?
0: Δεν ξέρω πότε θα παραιτηθεί. Σου είπα, γι' αυτό είπαμε.
1: Ούτε το Σεπτέμβρη θα παραιτηθεί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εκτός και αν πάμε στις εκλογές του Σεπτέμβρη.
0: Δεν το ξέρω. Πάντως νομίζω ότι θα έχουμε κάποια
1: πράγματα. Ο Χρήστος ο Γιαννούλης θα παραιτηθεί αύριο. Σου μιλάω για ανθρώπους που έχουν τοποθετηθεί δημόσια δηλαδή.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι. Ναι, τέλος πάντων, ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Γεροβασίλης δεν νομίζω είναι ακριβώς ίδιες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δεν είπα θα τελειώσει το Σεπτέμβριο εγώ. Λέω ότι σταδιακά θα. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία να αλλάξουν αυτό που λέμε σήμερα για το Σεπτέμβριο.
1: Πάντως σε 10 μέρες δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Όχι, καλέ. Δεν θα αλλάξει κάτι. Καταρχάς, πολλοί από αυτούς. Και όχι μόνο βουλευτές εν ενεργεία, γνωστά στελέχη που δεν είναι βουλευτές όμως.
1: Ναι.
0: Σήμερα που μιλάμε, μπορεί να ήταν πριν κάποια χρόνια, αλλά είναι πολύ γνωστά στελέχη, δεν έχουν ακόμα μιλήσει. Ναι. Δεν έχουν ανοίξει τα γραφεία. Δηλαδή αποφεύγουν να τοποθετηθούν.
1: Για να δούμε. Στην κεντροαριστερή πολυκατοικία η αλήθεια είναι υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, πολύ θόρυβος. Αλλά κινητικότητα και θόρυβος έχει αρχίσει και δημιουργείται και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
0: Ναι. Χθες είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, από τον κύριο Σαμαρά, πήγα να πω.
1: Ναι. Για τον κύριο Σαμαρά.
0: Για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμάλη.
1: Ναι.
0: Είχε ενδιαφέρον.
1: Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε αυτή το μήνυμα το οποίο έστειλε στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ότι δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που τον συγχώρησε ουσιαστικά και επανήλθε και έγινε πρόεδρος της παράταξης και τον έκανε πρωθυπουργό, θα κάνει κακό στην παράταξη.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε γι' αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Ωραία. Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου πώς εξηγεί ουσιαστικά την κριτική, γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη με τα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή και τα ελληνοτουρκικά. Οπότε ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός πώς εξηγεί την κριτική που κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, και αν είναι το ίδιο η κριτική αυτή στα μάτια του.
1: Ναι.
0: Αν τα. Και λίγο εντάξει.
1: Λίγο το πήγε.
0: Λίγο ναι. Θεωρώ, λέει, ότι η κριτική του στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα και το τεκμηρίω. Είχε αναφερθεί στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Πρωτοβουλίες, είπε, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύσαν ποτέ.
1: Ναι.
0: Τσικ.
1: Βέβαια, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ποτέ.
1: Αλλά,
0: σου λέω okay. Τι είπε. Λέω ότι λέει. Τι δήλωσε.
1: Τέλος πάντων, είναι σαφές το μήνυμα του.
0: Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Τσικ. Λοιπόν.
1: Τον διάγραψε βέβαια τον έναν. Θέλω να πω δηλαδή το κομμάτι του σεβασμού έφτασε μέχρι και στη διαγραφή.
0: Τσικ.
1: Εγώ κάνω το.
0: Εγώ
1: κάνω το γέρο του Muppet Show.
0: Στο τσικ θα μιλάς, εντάξει. Ωραία. Εγώ σας απάντησα ευθέως, γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι μια ζήτηση σχετικά πρόσφατη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μέχρι και το 23, εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά. Τσικ.
1: Ναι. Τι έγινε από το 23 και μετά?
0: Και όμως από το 23 και μετά όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα έγιναν από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτόν τον Πρωθυπουργό και από αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην κορυφή της ελληνικής διπλωματίας. Λοιπόν, τσικ. Και μετά, τσικ, λοιπόν, και μετά, λοιπόν, όταν ήρθαν στα πολιτικά και ρώτησαν Νίκος Χατζηνικολάου αν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό

0: κόμμα. Λοιπόν, και λέει, άκουσα λέει τον ίδιο να λέει: Μητσοτάκη και Τσίπρας είναι ίδια ένα και το αυτό. Μα απαντάει ο πρωθυπουργός. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτή την άποψη. Και μετά ρωτάει ο Νίκος Χατζηνικολάου, μήπως ήταν λάθος η διαγραφή του.
1: Και τι απάντηση δίνει ο.
0: Καμία διαγραφή. Δεν επικοιτάζεται προ τα πίσω.
1: Διαγραφή.
0: Άκου τώρα λέει.
1: I don't know this. I do not know.
0: Φοβάμαι εκ των υστέρων με αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι.
1: Ναι.
0: Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες. Πολύ βαριές. Αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράταξη. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περιέχει την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε παράταξη. Κάποια στιγμή του έδωσε την ευκαιρία. Έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Τσικ.
1: Ναι. Γι' αυτό και τον είχε και υπουργό.
0: Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος θα κάνει κάτι το οποίο. Τελικά το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Εύχομαι να μην διαψεύσω μεταξύ άλλων. Ναι.
1: Πάντως μαθαίνω από το ρεπορτάζ. Μαθαίνω από ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει μας δίνουν το ρεπορτάζ ότι έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές απόπειρες προσέγγισης, επικοινωνίας με τον κύριο Σαμαρά, οι οποίες έχουν αποβεί όλες άπκαρπες.
0: Σωστά. Και εγώ ταπεινά λίγο που έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, νομίζω πως δεν ξέρω μήπως χρειάζονται ψηλότερες γέφυρες. Αυτό είναι το θέμα μόνο. Ναι. Τέλος πάντων, ρωτήθηκε, πείτε μου λέει με το χέρι στην καρδιά, έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά.
1: Και ποια είναι η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη?
0: Το θέμα είναι να μπορούμε όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν αυτό ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από τη μέση. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέγει την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε δεύτερη φορά. Διότι το 23 δεν πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Αν λοιπόν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεβαιωθεί αυτό το χάσμα. Διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Ναι. Εύχομαι ότι θα πριν, δεν θέλω να πω περισσότερα, εύχομαι θα πριτανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του στροφημένη επιχειρήση να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει από αυτή συνέντευξη και από αυτά τα μηνύματα τα οποία έστειλε προς την πλευρά Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης. Για να δούμε. Νομίζω ότι και το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Βεβαίως, πάντως για τον κύριο Καραμαλή δεν είχε καμία σχέση η απάντησή του.
1: Όχι βέβαια, εντάξει. Μα ούτως ή άλλως αυτή είναι και η πολιτική, αν θέλεις, η στρατηγική στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο.
0: Ήταν ο απόλυτος διαχωρισμός. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε να αντιμετωπίζουν
1: τον κατάφερε, ίδιο τρόπο. Απλά κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμείς το λέγαμε ως ρεπορτάζ. Κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό να τον. Να κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το ακούσουμε από το στόμα.
0: Λοιπόν, είναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ότι δεν τους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Απλώς λέει εντάξει, δεν ανάγκη συμφωνούμε σε όλα. Αλλά η σχέση είναι αξιοπρεπή, λειτουργική και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να σου πούμε παντού, δεν ξέρω. Όλα καλά.
1: Μην ξεχνάμε κιόλας ότι προσφάτως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή και του έδωσε το κείμενο που θα βρίσκεται και που θα τυπωθεί στο βιβλίο της για την περίοδο 2005-2009 όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, όπου ήταν υπουργός εξωτερικών 2005-2006 εκεί περίπου, ήταν υπουργός εξωτερικών η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη υπό τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω λοιπόν όλα αυτά και μάλιστα και τον κάλεσε προσωπικά στο συνέδριο η κυρία Μπακογιάννη τον Κώστα Καραμαλή.
0: Επίσης τέταρτη τεταρτία δεν θα υπάρξει.
1: Ναι. Ναι, είναι
0: σαφές.
1: Όταν έχεις απέναντί σου έναν δημοσιογράφο όπως είναι ο Χατζηνικολάου που έχει το ρεπορτάζ και το ξέρει το ρεπορτάζ και το λέει καθημερινά, έβαλε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα οποία βγαίνουν από το ρεπορτάζ
0: να τα πει.
1: Να τα πει. Και γι' αυτό το λόγο το λέγαμε από την αρχή. Η συγκεκριμένη συνέντευξη θα είναι ο δικός χάρτης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπερ και γένετο.
0: Λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως, ναι. Αν τον επιστηνόμαι απλώς, αν είπε αν με εμπιστευτεί λόγος για τρίτη τέτοια, ναι. Δεν θα έχω τέταρτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι καλό να...
0: Αν.
1: Που υπάρχει...
0: Αν. Επίσης, για το...
1: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για την κάλπη. Και τώρα ο Κυριάκος
0: Μητσοτάκης... Άλλο λέω, αν είμαι τρίτη, δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν τον ψηφίσουν όντως και δεν είναι τρίτη φορά, θα υπάρχει μετά, θα είναι...
1: Όχι,
0: για τρίτη
1: εσύ το διαβάζεις από αυτή την πλευρά.
0: Εγώ το, διαβάζω, ισχύει,
1: εγώ το διαβάζω από την άλλη πλευρά. Ότι έχει πλέον την εμπειρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι προσεκτικός σε αυτό. Δεν μπορείς να έχεις ως δεδομένο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι δεδομένο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Κανένα απολύτως θέμα. Πρώτα απ' όλα, το μήκος του χρόνου, παίρνοντας ως βάση αυτά τα οποία είπε και εχθές ο Πρωθυπουργός στην εκπομπή στο ενώπιο σενοπείο, θα γίνουν εκλογές το 2027. Το μήκος του χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: άρα δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα, ειδικά όταν υπάρχει πλέον ένας ακόμη, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι... Δείχνει ότι είναι δυνατός. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι είναι δυνατός παίκτης. Και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κοίτα, βέβαια ήταν χθες. Την είχε, πρέπει να την είχε σκεφτεί σίγουρα.
1: Ποια?
0: Αυτή την ατάκα για το δίπλωμα δεν του βγήκε, δεν μπορεί.
1: Για ποιο λες, συγγνώμη, δεν σε...
0: Για το δίπλωμα.
1: Για το δίπλωμα.
0: Ναι. Φοβερό. Είχε πλάκα.
1: Ναι.
0: Είχε πλάκα αυτό. Νομίζω ότι σήμερα δεν μπορεί, θα απαντήσει.
1: Ναι. Θέλεις να.
0: Ναι, και να πούμε μετά για το δίπλωμα του. Οι πολίτες. Οι πολίτες πήραν τρεις φορές από τον κύριο Τσίπρα το δίπλωμα και τώρα θέλουν να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο. Αλλά είναι ο ίδιος Τσίπρας. Αυτό ήταν το. Προσπαθώντας να εξηγήσει ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και τι άλλο, είπα και ότι δεν υπάρχει εντυμόμετρο, κάπως έτσι το είπα.
1: Ναι. Πάμε σε διαφημισούλες. Γιατί με αγροκοιτάζει.
0: Ναι, εντάξει, πάμε.
1: Βλέπεις, δεν σχολιάζω τίποτα. Λοιπόν, πάμε, διαφημισούλες.
2: FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ, ακυρώνοντας παράλληλα τους βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα τελικά σημεία μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Διαψεύδει το Ιράν, σημειώνοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι παραμένουν οι κόκκινες γραμμές. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη στη σύλληψη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Στεφανία, έχω μία ερώτηση να σου κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος?
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS όπως λέγει η Στεφανία μας.
0: Χαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μεγάλη πετυχία.
0: Στα οικονομικά επίσης, γιατί για τα οικονομικά ρεύμα σας απασχολούν, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ρωτήθηκε και για τη ΔΕΘ, για το ΦΠΑ, για το 13-14 του μισθό, είπε ότι είναι λάθος μέτρο η μείωση του ΦΠΑ. Και ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός δεν είναι στους σκοπούς μας, στις προθέσεις μας.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι πρόσθεσε στο συγκεκριμένο σημείο ότι ένα σημαντικό μέρος, λέει, των σχετικών διεκδικήσεων για το 13ο-14ο μισθό έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνησή του. Οπότε το κρατάμε αυτό έτσι για να δούμε λίγο και το σκεπτικό. Γιατί επαναλαμβάνω, εχθές υπόθηκαν πράγματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, τα οποία έχουν βγει από το ρεπορτάζ, αλλά τα ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικότερα αυτό το οποίο.
0: Αυτό, ναι. Τώρα, εντάξει. Όσοι το περίμεναν δηλαδή, γι' αυτό το λέω ενδιαφέρον δημοσιογραφικά.
1: Είχε διαρρεύσει ότι ναι, μέσα στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι και ο 13ος μισθός.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: νομίζω ότι δεν κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια πληροφορία διαψεύδεται, τέλος
1: πάντων.
0: Ναι, είναι μεγάλο το κόστος, δεν ξέρω τώρα τι τελικά θα γίνει. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι σε επεξεργασία το σχέδιο γιατί το πλαίσιο παρέμβασης που θα παρουσιαστεί τέλος πάντων στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Άρα είναι η πολιτική μείωσης των φόρων στις προτεραιότητες. Είναι η προτεραιότητα όλο αυτό να αποτυπωθεί γενικότερα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών να αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Μέχρι το Σεπτέμβριο ούτως ή άλλως, ξέρεις, αυτά τις ΔΕΘ αλλάζουν, γράφονται, ξαναγράφονται και πάντα στο τέλος, τελευταία στιγμή υπάρχει μια εκπληξούλα μικρή ή μεγάλη την οποία τη μαθαίνουμε εκείνη την ώρα. Αυτά είναι κλασικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Έριξε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους όλο αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα όσον αφορά στις πολυοδομίες.
0: Και ότι η κυβέρνηση πριν σκάσει το ζήτημα ήθελε να μεταφέρει την στήμους όχι, τις πολυοδομίες από τους δήμους στο κτηματολόγιο.
1: Ναι. Καθυστερήσαμε όμως και σε αυτό. Πρώτα έσκασε
0: το. Χρόνια,
1: γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει και 7 χρονάκια. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή, αλλά θα μου πεις ποιο κτηματολόγιο που μέχρι πρώτη στο κτηματολόγιο ήταν άστα να πάνε. Πρέπει να υπάρχει και μία σειρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο συζητούσαμε στο ενδιάμεσο, στο διάλειμμα με τη Στεφανία είναι ότι. Και νομίζω είχε αυτοπεποίθηση, έβγαλε αυτοπεποίθηση ο κύριος Μητσοτάκης. Απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις κανονικότατα, ότι τα έχει πολύ κατασταλαγμένα μέσα στο μυαλό του όλα. Και δεν φάνηκε ως ένας πρωθυπουργός ο οποίος απειλείται από τα. Ότι δεν αισθάνεται απειλή από τα υπόλοιπα. Μιλάμε πολιτική απειλή, δημοσκοπική απειλή από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό.
0: Καλά, βέβαια θα έπρεπε ούτως ή άλλως να απαντάει, αλλά εντάξει, ναι.
1: Θέλω να σου πω τον τρόπο μου, ρε Στεφανία, είναι διαφορετικό. Τον έχουμε δει γενικότερα πολιτικούς, έχουμε δει σε συνεντεύξεις να μην απαντάνε με αυτοπεποίθηση. Να καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει.
0: Προσθέτω, γιατί είπα μπροστά λίγο στα μηνύματα που θα έρθουν, γι' αυτό σε
1: δέντρο. Και ας έρθουν τα μηνύματα, να απαντήσουμε σε όλα, αν έχουν διαφορετική άποψη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα πούμε. Φάνηκε να έχει μια σιγουριά και είναι λογικό, η αλήθεια είναι ότι με αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό θα μπορούσε να έχει μια σιγουριά. Βέβαια δεν ξέρω πώς έχει αυτή τη σιγουριά για την αυτοδυναμία, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, για την αυτοδυναμία τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και εκεί έδειξε το κομμάτι ότι ακόμα και αυτά τα σενάρια τα έχει μέσα στο μυαλό του πάρα πολύ κατασταλαγμένα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και έκλεισε και τα σενάρια περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Γι' αυτό.
1: Ότι αυτή τη στιγμή λέει: εδώ δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τις επιτροπές. Για τις ανεξάρτητες επιτροπές. Πώς λοιπόν. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο και έκλεισε και όλα τα ενδεχόμενα συνεργασίας με κόμματα τα οποία προέρχονται, βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν το μήνυμα, έτσι για να κάνουμε και την ανάλυση, είναι ότι κοιτάξτε, εμείς πηγαίνουμε, το συνδυάζω με αυτό το οποίο είπε στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ότι ουσιαστικά πάμε για τη μία και μοναδική κάλπη.
0: Σωστά.
1: Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, για μία κάλπη. Αν δεν υπάρξει λοιπόν αυτοδυναμία στη μία κάλπη, που επαναλαμβάνουμε, τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτό το σενάριο απέχει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω και συνδυάζοντας από τις απαντήσεις που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, okay, θα πάρει τη διερευνητική. Μπορεί και όλα στη διερευνητική να μην την κρατήσει τρεις μέρες ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα λέμε σενάρια τα οποία απέχουν χρονικά.
0: Είναι λίγο φαντασίας, αλλά είναι λογικά όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είναι φαντασίας, αλλά εάν
0: είναι φαντασίας με τη λογική, είναι μακριά. Είναι λογικό, είναι μακριά, όπως το λες, είναι απόλυτα λογικά αυτό που
1: έτσι, δεν θα κρατήσει τη διερευνητική τρεις ημέρες, θα την παραδώσει την επόμενη μέρα, έτσι για το τυπικό της υπόθεσης, για να μην χαθεί χρόνος και να πάει σε δεύτερες εκλογές. Έτσι τουλάχιστον, όπως είναι τα δεδομένα. Να δούμε, βάζουμε έναν αστερίσκο στις, όταν θα αρχίσει να εξελίσσεται και να ανοίγει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και να μαθαίνουμε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε τι άποψη έχει για αυτό το κομμάτι. Ο Σίμος λέει το εξής. Καλημέρα. Πειράζει που δεν με λένε ο Νούφριο, αλλά θέλω τον καφέ με τη Στεφανία. Εσένα, Σίμος, σε βλέπω να πίνεις καφέ με μένα.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Και το κλείσαμε αυτό το θέμα.
0: Είναι αναλυτικά όλη η συνέντευξη.
1: Πάρα πολύ αναλυτικά. Στο Ενικός.
0: Στο Ενικός.gr και στο real.gr. Μπορείτε να την, και να τη διαβάσετε και να την δείτε. Ό,τι προτιμάτε.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε διάφορα άλλα θεματάκια. Το θέμα με τις πολεοδομίες, ασφαλώς, αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εχθές κιόλας μάθαμε και γίναμε κοινωνή της πληροφορίας ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Διδασκάλου. Πηγές από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου λένε ότι ο κύριος Διδασκάλου ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν από το 2019, δεν πειράζει, κυρία.
0: Ναι. Και ο ίδιος.
1: Το θυμηθήκανε τώρα.
0: Ο ίδιος ο κύριος Διδασκάλου έκανε ανάρτηση και απορρίπτει την κάθε εμπλοκή του με την υπόθεση.
1: Καλά, δεν τον συνέδεσα τον άνθρωπο.
0: Δεν το είπα σε σένα, βρε Σπύρο μου, δεν είπα για σένα. Λέω ότι έβγαλε μία ανάρτηση και λέει ότι παραιτήθηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες και λέει ότι όσοι προσπαθούν να τον εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα δεν γνωρίζουν την πορεία του, το ήθος του και όλα τα υπόλοιπα τις οποίες εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο.
1: Παρόλα τα αυτά, από τον πάνω όροφο του Μεγάλου Μαξίμου μας στέλνουν το μήνυμα ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Και όλα θα φανούν στην πορεία.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο τι συνδέσεις υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αλλά αυτό είναι το μήνυμα γενικότερα για τη συγκεκριμένη επίθεση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από τον πάνω όροφο του Μεγάλου Μαξίμου. Και το κλείνω εκεί. Το θέμα για να δούμε τι άλλο θα βγάλει αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Από το 2019, πολύ ωραία. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Διδασκάλου τον είχαμε συναντήσει το όνομά του σε δύο υποθέσεις που άπτονται του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ένα έχει να κάνει με το να το ονομάσω τσιμέντομα, με αυτό το οποίο φτιάξανε στον Παρθενώνα στην Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Που υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Δικαίως, αδίκως. Εμένα, να σου πω την προσωπική μου, δεν μ' αρέσει αυτό το οποίο. Το ακούω όλο το υπόλοιπο αφήγημα, αλλά δεν μ' αρέσει αισθητικά δίπλα στον Παρθενώνα. Αλλά και με το τελεφερίκ κάτω στα δικά μου τα μέρη, εκεί στη Μονεβασιά, στο κάστρο της Μονεβασιάς. Είχε ακουστεί πολύ έντονα το όνομά του. Αυτά. Μαθαίνω ότι ενδεχομένως να υπάρξουν παραιτήσεις κι άλλων γενικών γραμματέων.
0: Ναι, αλλά θα είναι τελικά σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ναι. Ρωτάω, ρε παιδιά, κάνετε ανασχηματισμό στις γενικές γραμματείες? Όχι, μου λένε πριν από 6 μήνες. Απλά κάποιοι θα τους αλλάξουμε, θα υπάρξουν παραιτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το ότι έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια στην ίδια
0: όχι
1: θέση.
0: Όχι όλοι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι πολλοί στην ίδια θέση, πολλά χρόνια, αυτό λέω.
1: Όχι, δεν ξέρουμε ποιος θα έχει συνέχεια, ποιος θα παραιτηθεί.
0: Όχι, τα προηγούμενα χρόνια λένε πολλοί στην ίδια θέση. Αρκετά χρόνια, είναι πολλές περιπτώσεις.
1: Πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν.
0: Τώρα, παιδί μου, είναι πολλοί, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι?
1: Ο κύριος διδασκάλου, επειδή ήταν από το 2019,
0: αυτό
1: είναι 7 χρόνια.
0: Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι από το 2019, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Επαναλαμβάνω ότι προσφάτως έγινε ανασχηματισμός.
0: Μπράβο.
1: Στους γενικούς γραμματείς. Το σύνολο των γενικών γραμματέων έχει αλλάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κάποιοι δεν έχουν αλλάξει.
0: Λίγοι. Αυτό
1: δεν
0: λίγοι.
1: Δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν.
0: Στο λίγοι δεν καταλήξω.
1: Δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν όλοι. Μαθαίνω ότι μία-δύο παραιτήσεις.
0: Κάποιοι είχαν παραιτηθεί και για να είναι.
1: Τότε έγινε ο ανασχηματισμός. Παραιτήθηκαν γενικοί γραμματείς επειδή θα είναι υποψήφιοι.
0: Υποψήφιοι σε εκλογές. Ναι. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό έγινε ο ανασχηματισμός.
1: Μπράβο. Τέλος πάντων. Ας το δούμε. Ας δούμε πώς θα κυλήσει, πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτά τα
0: λοιπόν,
1: οποία
0: τώρα, ακούω, πάμε στα
1: δεξιά και αριστερά.
0: Πάμε στα διεθνή μας. Γιατί νομίζαμε κάποια στιγμή, λέω,
1: τι.
0: Την ώρα της συνέντευξης λέω, συμφωνία.
1: Τι συμφωνία?
0: Συμφωνία.
1: Ναι, με λαχτάρα να. Αυτό, ναι.
0: Συμφωνία στην Μέση Ανατολή, γιατί έκανε αυτή την δήλωση ο Τραμπ, ότι υπάρχει, τέλος πάντων, θα υπογραφεί η συμφωνία. Αλλά το Ιράν λέει ότι υπάρχει βασικά και νομίζω ότι μένουν κάποια σημεία. Τελευταία κάποιες λεπτομέρειες, αλλά το Ιράν λέει ότι δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για συμφωνία. Πάλι δηλαδή αντικρουόμενες δηλώσεις. Ναι. Είχαμε μια ελπίδα δηλαδή ότι όλα θα ήταν ομαλά στα ξαφνικά. Μια μέρα θα ξημέρωνε και η ναυσιπλοή θα ήταν ομαλή στα στενά του Ορμούς, αλλά το μόνο που τελικά ισχύει είναι ότι μάλλον θα κύρωσε όλα τα προγραμματισμένα, έτσι είπε χθες, τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος, έτσι. Είναι φοβερός. Κάπου στην Ευρώπη θα συναντηθούν για να υπογράψουμε τη συμφωνία. Κάπου στην Ευρώπη. Δεν θα είμαι εγώ, λέει.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Ντιβάνς.
0: Ναι. Κάπου στην Ευρώπη δεν θα είμαι.
1: Κάπου στην Ευρώπη.
0: Κάτι drones τα οποία καταρρίφθηκαν δεν ήταν μέσα σε αυτά, φαντάζομαι. Μέσα σε αυτό.
1: Έχεις
0: που είπε,
1: και εσύ τώρα κάτι απορίες.
0: Η επιχείρηση.
1: Ναι. Ακύρωσα τις προγραμματισμένες.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αφού μετά όμως οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν κάτι drones.
1: Ξέχασε να τις ακυρώσει.
0: Ιρανικά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι.
1: Τώρα προσπαθείς να βγάλεις εσύ άκρη.
0: Όχι, αλλά αυτό ήταν
1: πολύ. Ο άνθρωπος άλλα λέει να πούμε παραπέντε και άλλα κάνει στο και πέντε.
0: Τέλος πάντων, είπε ο Τραμπ ότι και ο Χαμενέ είχε εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Mm. Που την είπε πολύ σταθερή, γερή, όπως την είπε, συμφωνία πλαίσιο. Τώρα θα δούμε. Δεν ξέρω, οι υπόλοιποι από την άλλη πλευρά δεν. Λέει ότι κάνει λόγο για εικασίες. Και ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη λέει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Πέρασα έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής και νόμιζα ότι βρισκόμουν σε αντιπροσωπεία γνωστής μάρκας πολυτελείας, γνωστής μάρκας αυτοκινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αναφέρεσαι ασφαλώς στην στην αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών.
0: Ναι, γι' αυτό λόγω των αυτοκινήτων, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έδωσε απάντηση και γι' αυτό, γιατί ρωτήθηκε από τον Υπουργό.
0: Ναι, αλλά πες, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει.
1: Ναι, ότι το έχω αναδείξει, καλά, δεν έκανα τίποτα. Απλά διαβάζοντας, επειδή βγάζουμε τα ματάκια μας, να δούμε τι ακριβώς έχει το κάθε πολυνομοσχέδιο και όλα τα σχετικά, ειδικά όσον αφορά στα θέματα της οικονομίας. Έπεσε το μάτι μας πάνω στο 56, σταμάτησα, δεν πήγα στο 57, να ξέρεις ακόμα. Έτσι δεν έχω προλάβει. Αλλά στο 56, στο άρθρο 56, είδα τις αυξήσεις στους 82 Μητροπολίτες. Που θα παίρνουν πλέον, εάν περάσει το νομοσχέδιο και το συγκεκριμένο άρθρο, θα παίρνουν το 90% του μισθού των Γενικών Γραμματέων. Εντάξει, υπεραμείνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα και ότι βεβαίως έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω, οι 82 Μητροπολίτες ασφαλώς, οι υπόλοιποι ιερείς, αυτοί οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, νομίζω ότι ειδικά οι νέοι ιερείς παίρνουν το βασικό μισθό. Το βασικό μισθό. Θα μου πεις, είναι πάρα πολύ. Τώρα, στο κάθε τι στην Ελλάδα, με το που γίνεται κάτι, αυτομάτως έχει ξεκινήσει συζήτηση διαχωρισμού εκκλησίας, κράτους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Μας κάνει νόημα ο κ. Σαπρανίδης να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Βεβαίως,
1: και να,
0: ναι,
1: επανέλθουμε.
0: Ναι.
2: Real FM. Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
18: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
19: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις και όλα στα πόδια σου. Τα πάντα, τι θες. Με κοιτάει ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου.
0: Ασφαλώς.
1: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Ακούσατε μόλι την κυρία. Έλα, το πάμε πάλι, κύριε Σαπρανίδη, από μαύρο. Από μαύρο. Λοιπόν, ακούσατε μόλι την κυρία Στεφανία Κασίμη, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκο Σαπρανίδη, στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφέμ.gr.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά τα μηνύματά σα που σχολιάζετε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπως ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την παρέα την οποία μας κάνετε. Όπως ο Άρης. Ρε Άρη μου, ειλικρινά μερικές φορές δεν ξέρω, θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Άρη.
1: Ναι, εγώ πολλούς θα ήθελα να γνωρίσω.
0: Όχι, όχι, ειδικά τον Άρη. Δηλαδή, άμα πας 6 και 39 και διαβάσεις το μήνυμά του, το οποίο πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω στο μήνυμα, το μήνυμά σου, βρε Άρη μου, δεν είναι το θέμα. Ξέρεις, υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα κάθε τρεις και λίγο όταν ξέρεις, ξεφεύγουμε. Αλλά διάβασέ το και μου κάνει απο... Γι' αυτό θέλω να τον γνωρίσω. Ναι. Να τον ρωτήσω. Έλα εδώ, βρε αγόρι μου. Γιατί.
1: Γιατί δει.
0: Ένα γιατί θα αφήσω να εωρείτε.
1: Γιατί τα σκέφτεσαι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης, πάλι πολιτικά, πάλι τα ίδια, κάθε μέρα, μπορείτε καλύτερα, λέει η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο, επειδή μπορούμε καλύτερα.
1: Φίλος μου.
0: Ναι, είσαστε σίγουρα φίλοι, ναι, 100%. Εγώ εντάξει, όπως λέει η Στεφανία, έχω μία αιμονή με τα πολιτικά. Εντάξει, τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι περίοδος όμως που τα πολιτικά είναι στο πικ τους.
1: Είναι.
0: Παρόλα τα αυτά, επειδή όντως, εντάξει, περάσανε, έχει αρχίσει και πέφτει η σκόνη, είχαμε τις ανακατατάξεις. Όχι, ρε παιδί μου, είχαμε τις ανακατατάξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αρχίσει να ξεθοριάζει, μάλλον όχι να ξεθοριάζει, να γίνεται πιο. Πιο εμφανής η τελική εικόνα, δηλαδή πώς θα πάμε σε εκλογές ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πάρα πολύ έντονες.
1: Πάρα πολύ έντονες.
0: Βλέπετε παραδείγματος χάρη πώς έχει γυρίσει όλη η ιστορία. Δεν συζητάμε καθόλου για την κυρία Καριστιανού. Ελάχιστα έως καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και νομίζω σήμερα, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, για να προλάβω να το πω, θα ασχοληθούμε.
1: Θα στον αύριο όλο τον χρόνο, δεν
0: θα ασχοληθούμε με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Θα έχουμε την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Έχει στα χέρια της την απόφαση, την έχει διαβάσει. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Και έχουμε νωρίτερα.
1: Θα δούμε λίγο και τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί γίνεται συζήτηση για το αν θα δοθεί παράταση. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω απλώς πάρα πολύ γρήγορα να πω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε την επόμενη ώρα ούτως ή άλλως. Γιατί μας ρωτούσατε για τις προηγούμενες μέρες, η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικίας ανοίξει στις 15 Ιουνίου για αυτό το πρόβλημα. Το είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δεν αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά την ανακαίνιση σπιτιού, έτσι. Και μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Gov και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να, αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Λοιπόν, και πρώτα θα ξεκινήσουν με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης, μετά θα πάνε στην επόμενη κατηγορία για 25.000 ευρώ επιδότησης και μετά σε αιτήσεις για περίπου 36.000 ευρώ. Θα γίνει σταδιακά όλο αυτό για να ξεκινήσει άμεση έγκριση εκείνο που ζητούν χαμηλότερα ποσά για να προχωρήσει πιο γρήγορα σε ανακοινήσεις. Αυτά. Θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Αυτό ήθελα να πω γιατί θα το ξεχνούσα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Σε δελτίο ειδήσεων, ναι, και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1 σε αναμέτρηση που τελείωσε πριν από λίγο για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Χθες την πρεμιέρα της διοργάνωσης, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
21: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
22: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
23: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
24: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της 12ης σου. Καλώς ήρθατε στο Real Voice 995.

Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, ηλιόλουστη και πάλι μέρα εδώ στην πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, τη Ρόδο μας. Έτσι πρέπει να είναι και στα υπόλοιπα νησιά. Πάμε να μας στείλετε τις καλημέρες σας ή οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.

0: μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε στο Viber, έτσι, στο 698-919-99-95.
1: Τρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγώ, πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί η αγάπη και ζει, μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα εκεί τα ακούς να τραγουδούν σαν τα χαρούμενα πουλιά στη σιγαλιά.
0: Εδώ είμαστε όπως και κάθε μέρα από τις 7 η ώρα το πρωί, με όλες τις εκπομπές, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλες τις ειδήσεις που τρέχουν, όλα τα γεγονότα, όλες τις εξελίξεις. Και αν δεν μας προλαβαίνετε, μπορείτε να τα διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Καλημέρα στους πρωινούς και στις πρωινές τύπισες. Κάντε καφεδάκι, χαλαρώστε μέχρι να πάμε στη δουλειά, έτσι. Και δυναμώστε. Γελούνε κιθάρες μαγικές να μας τραγουδούνε. Εκεί. Τι έγινε πρωί-πρωί με τα μηνύματα? Τι έγινε πρωί-πρωί? Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη και στο φίλο τον Νίκο εδώ από νότια, από τη Ρόδο. Να είστε πάντα καλά. Για τα καλά σας λόγια ευχαριστούμε, εννοείται. Καλημέρα Θανάση. Τι ωραία είναι να είμαστε μια παρέα, έτσι. Μια παρέα όλοι μαζί. Να λέμε την καλημέρα μας και σε εχθρούς και σε φίλους. Δεν υπάρχουν εχθρωτές, έτσι. Διαφορές μπορεί να υπάρχουν. Εχθρωτές μακριά από εμάς.

Χθες στη Χάλκη, υπουργός, η κυρία Μενδώνη, εγκαινίασε το νέο Ιδρυθέν Αρχαιολογικό Μουσείο και παρέστηκε στην τελετή επαναλειτουργίας του πλήρως αποκατεστημένου μεταβυζαντινού ναού της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Μάλιστα. Υλοποιήθηκαν από την εφορία αρχαιοτήτων 12 νήσου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς Πόρους του. Μάλιστα. Δεν μας κάνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι ευρωπαϊκά λεφτά, λερώνουν. Δεν είναι δικά μας λεφτά αυτά.

Και ακόμα έχουμε ξαναέχουμε με γένεια Ρόδο. Όλη αυτή η εβδομάδα που έπρεπε να είναι εβδομάδα χαράς, έτσι, χαράς για τα Δωδεκάνησα, κάποιοι θέλησαν να το αμαυρώσουν όλο αυτό. Θεωρητικά τίποτα δεν κατάφεραν, τα έργα είναι εδώ, μένουν εδώ, πληρωμένα, παραδομένα, πάρτε τα, κάντε τα ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ σας τα παρέδωσα. Και από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε. Προφανώς.

Καλημέρα και στο φιλαράκι μου τον Καλαρίτη από τα Χανιά. Διαδικτυακά μας ακούει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά, αδερφέ μου. Για στέλνουμε ένα μήνυμα, πώς πάει η σεζόν εκεί στην Κρήτη.

Ξεκίνησα με το θέμα αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στη Χάλκη από την Υπουργό Πολιτισμού, την κύρια Ελίνα Μεδόνη. Να σας πω ότι σήμερα στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκη, στο πρωινό Express, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα που θα είναι εδώ η Ρένα, θα έχει ζωντανά και την Υπουργό Πολιτισμού, την κύρια Ελίνα Μεδόνη, σε μια συνέντευξη που χρειάζεται σίγουρα. Θα δούμε και αναλυτικά τα έργα. Θα πούνε πολλά πράγματα, έτσι, να παρακολουθήσετε την εκπομπή, να την δείτε, καλεσμένη κυρία Μεδόνη. Πολλά μπράβο και στην, και στη Ρένα, έτσι, την Υπουργό φιλοξενούμε, προφανώς, και είναι και μια επιτυχία του σταθμού, δεν το συζητάμε.

Λοιπόν, και αφού καταλάγιασε, θεωρώ, έτσι, είπα ένα καταλάγιας, είναι οι πρώτες στιγμές έντασης και τα λοιπά, που όλοι ξέρουμε, καταλάβαμε και από που προέρχονται αυτές οι εντάσεις και όλα αυτά τα ωραία, τα οποία ακούσαμε και διαβάσαμε το τελευταίο 24ωρο. Εγώ έχω καταλήξει κάπου πάντως. Και αναφέρομαι στο ότι έγινε ανάμεσα στο Δήμαρχο της Ρόδου και την Υπουργό Πολιτισμού. Σας διάβασα, σας άκουσα σχεδόν όλους και τα τηλέφωνα μου προφανώς δέχτηκα και τα μηνύματά μου προφανώς δέχτηκα. Ξέρετε ποιο είναι το πόρισμα το οποίο έβγαλα εγώ μετά από όλα αυτά τα οποία ακούγονται, όλα αυτά τα οποία λέτε εσείς τώρα αυτή τη στιγμή και λέτε μα η Ρόδος και οι Ροδίτες και είναι ντροπή και έτσι και αλλιώς. Εμείς αυτά τα λέγαμε για Ρόδο, για Ροδίτες, για τον τόπο πολύ πιο πριν. Ακριβώς τα ίδια λέγαμε κι εμείς πάρα πολύ πιο πριν, από όταν ξεκινήσανε όλα αυτά τα σκηνικά τα τελευταία χρόνια με το Υπουργείο Πολιτισμού, και να κατηγορούμε ασταμάτητα και να λέμε ασταμάτητα έτσι το πόσο κακό είναι αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού. Εμείς τι λέγαμε τότε? Κόψτε λίγο γιατί όλοι είμαστε περαστικοί από τις κάρεκλες. Όσοι κάθεστε βασικά σε κάρεκλες, περαστικοί. Τα έργα όμως μένουν εδώ για τον τόπο. Έργα τα οποία είχαν βαλτώσει και δεν πρόκειται να παίρνανε και ποτέ νέα μορφή. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε. Βάλτε λίγο τον τόπο πάνω απ' όλα. Αυτά λέγαμε κι εμείς. Τώρα αυτά ακούμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί τα ακούμε τώρα όμως. Γιατί τα ακούμε τώρα. Τι έγινε ακριβώς τώρα και ξαφνικά θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι τον τόπο πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα. Δεν κατάλαβα. Εμείς όταν λέγαμε προστατεύστε τον τόπο, ήμασταν οι κακοί. Οι κακοί ήμασταν. Παρ' όλα αυτά τα εκατομμύρια ήρθαν. Τα έργα ήρθαν από το πολύ κακό Υπουργείο Πολιτισμού που δεν βλέπει τον πολιτισμό στα Δωδεκάνησα. Ναι. Τα ίδια λέγαμε κι εμείς τότε. Τώρα τα επαναλαμβάνετε εσείς. Γιατί άραγε? Ακριβώς αυτά λέγαμε κι εμείς. Βάλτε τον τόπο. Ροδίτες είμαστε. Ρόδο. Αυτά μας λέγατε. Αυτά λέγαμε κι εμείς. Αυτά μας λέγατε από χθες. Όσοι είπαμε ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ που έγινε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ποτέ, όποια διαφορά και αν υπάρχει ανάμεσα στους θεσμούς. Βέβαια, θυμηθήκαμε και τη λέξη θεσμό. Φυσικά. Μάλιστα.

Και δεν φτάνει αυτό, βρήκαν φως και μπήκαν. Βρήκαν φως και μπήκαν και εδώ οι τοπικοί εδώ, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Κουλουπού, που λένε και στο χωριό μου. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Χθες με ρώτησε κάποιος, ένας φίλος. Εσύ λέει Πασόκ δεν ήσουν. Δεν καταλάβατε. Δεν έχω καταλάβει πού μπερδεύεστε ορισμένοι. Δεν έχω καταλάβει πού μπερδεύεστε. Και Πασόκ θα είμαι. Και ήμουν και είμαι και θα είμαι. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά και η πραγματικότητα είναι μία. Προσέξτε, και η πραγματικότητα είναι μία. Αφήστε που κάποιοι τοποθετούνται από άλλο νησί εδώ της Δωδεκανήσου, από την ΚΟ, έτσι, τοποθετούνται και γράφουν. Εν τω μεταξύ, όταν η κυρία Μεδόν ήταν στο Πασόκ. Θα πείτε μας λίγο, εκεί η ΚΟ συγκεκριμένα. Έχει παράπονο, υπάρχει κάτι, πρόβλημα κτλ. Και δεν ξέρουμε. Ή ήμασταν σε άλλο χώρο εμείς. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Και ποια είναι ακριβώς η σχέση που υπάρχει. Αν εγώ είμαι Πασόκ ή θεωρητικά, επειδή στηρίζω τον τόπο μου πρώτα απ' όλα και να μην γίνομαι viral για άλλους και άλλους λόγους. Έτσι, γιατί viral γίναμε για ακόμη μια φορά. Για λάθος λόγους όμως. Έτσι, για λάθος λόγους. Κυριολεκτικά λάθος λόγους. Εγώ είδα ένα σχόλιο ενός ανθρώπου που πήγα και τον έψαξα λίγο στο προφίλ. Από Λάρισα ο άνθρωπος και τι γράφει. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Εμείς εδώ δεν παίρνουμε ούτε τα μισά εκατομμύρια από αυτά που παίρνετε εσείς. Εκεί γιατί φωνάσετε. Ελάτε να σας δείξουμε εδώ και ανέφερε ο άνθρωπος και τα δικά του προβλήματα εκεί στον τόπο του. Έτσι. Αλλά κρατήστε λίγο την έννοια. Την έννοια κρατήστε λίγο. Και επαναλαμβάνω, στο φίλο. Έτσι. Στους φίλους. Μου ρώτησε, εσύ δεν είσαι Πασόκ. Ποιος με ρωτάει ακριβώς. Και τι δουλειά έχει η πολιτική, ε? Για πείτε μου εσείς, τι δουλειά έχει η πολιτική εδώ στη συζήτηση που υπάρχει για ό,τι έγινε, έτσι, με την υπουργό, την Ελίνα Μενδώνη. Για πείτε μου εσείς, πού χωράει εδώ η πολιτική, εκτός και αν, γιατί βλέπω μερικές τοποθετήσεις σας που κατά το δοκούν λέτε, α, εδώ δεν παίρνει χρώματα πολιτικής, εδώ είναι ο τόπος. Από την άλλη, εσύ Πασόκ δεν είσαι. Δηλαδή κάπου λίγο δεν μπορούμε να συγχρονιστούμε, έτσι, στη σκέψη. Εγώ το καταλαβαίνω, και πώς μπορεί να παρασυρθεί ο καθένας και πώς μπορεί να φωνάζει ο καθένας και πώς. Αυτό που έγινε, έτσι, κρίνεται προφανώς. Το δεδομένο επίσης προφανώς είναι τα εκατομμύρια τα οποία άφησε εδώ η κυρία Μενδώνη και εξακολουθεί να αφήνει, και αυτό δεδομένο είναι επίσης. Όλα αυτά δεν είναι στη φαντασία κάποιου, έτσι. Δηλαδή φανταστείτε να μην γινόταν και τίποτα σε αυτό το μέρος εδώ, σε αυτό το νησί εδώ και στα υπόλοιπα νησιά μας, έτσι. Φανταστείτε να μην είχαμε τίποτα, να μην γινότανε τίποτα, όπως τα βλέπουμε.

Εγώ επαναλαμβάνω ότι στα επιπροσωπικού δεν μπαίνει να μπαίνει ο τόπος ποτέ μπροστά. Έτσι, ποτέ. Αλλά όχι κατά το δοκούν. Όχι κατά το δοκούν. Α, κυρίες, κύριοι, εδώ να είμαστε παντελονάτοι και με φούστες. Οι γυναίκες, έτσι, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Όχι κατά το δοκούν, είσαι όλα, ο τόπος πάνω απ' όλα ή τίποτα. Τώρα αν κορδευόσας μεταξύ σας και χαχαχα, χουχουχου και ναι, για να γελάσουν να πω την ατάκα μου και να πούνε 5-10 χειροκροητές από κάτω, ναι, οκ, κανένα πρόβλημα. Προφανώς, ο τόπος έχει 150.000 κόσμο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό ή προσπαθείτε ακόμα να το καταλάβετε. Και οι 150.000 όμως, ένας είναι ο στόχος. Μάλλον ένας είναι ο σκοπός. Ποιος? Θεωρητικά, ο τόπος πάνω απ' όλα. Ο τόπος πάνω απ' όλα. Και εμείς που φωνάζουμε, κόψτε τις κόντρες και τις αψιμαχίες, μπορείς να διεκδικήσεις με όμορφο τρόπο. Προφανώς αυτό που ζητάς. Δεν το συζητάμε αυτό. Προφανώς μπορείς να διεκδικήσεις με όμορφο τρόπο αυτό που ζητάς. Κανένας δεν είπε να μην διεκδικήσει η Ρόδο μέχρι και το τελευταίο σέντς που της ανήκει. Κανένας. Και χρωστάνε πάρα πολλά στο νησί. Επίσης συμφωνώ. Πάρα πολλά στο νησί. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά να βλέπουμε και τι γίνεται στο νησί. Κοιτάξτε και λίγο δεξιά-αριστερά άλλες περιοχές που επίσης ευαγγελίζονται ότι είναι ναυαρχίδες του τουρισμού, ότι έχουν πολιτισμό, ότι έτσι, ότι αλλιώς και ότι γιουβέτσι. Τίποτα. Τίποτα. Για δείτε λίγο πού είναι ο τόπος μας. Πού είναι ο τόπος μας που οριόμαστε ξαφνικά, έτσι, με το Υπουργείο. Πού βρίσκεται ο τόπος μας. Καλημέρα φιλαράκι Σπύρο, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλημέρα και στα Απόλλωνα, στο χωριό μου. Να είστε όλοι καλά. Τεράστιο το αντιπλημμυρικό έργο εκεί, δεν το συζητάμε. Προσέξτε, αντιπλημμυρικό έργο Απολλώνων, τσεκ. Τόσο απλό. Δύσκολο στην υλοποίηση με όλη αυτή την γραφειοκρατία, χαρτούρα και το ότι μελέτες, ξεμελέτες, παραμελέτες και όλα αυτές τις ιστορίες και όλα αυτά τα οποία έχει το πολύ ωραίο σύστημα το οποίο έχουμε έτσι εδώ και καθυστερούν τα πάντα, γνωστό αυτό. Γνωστό αυτό, αλλά άλλο το καθυστερώ να το κάνω, γιατί έτσι λειτουργεί το δικό μας το κράτος. Στη διοίκηση, όσοι έχουν κάνει έτσι μια ελάχιστη διοίκηση, γνωρίζουν, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω. Αυτό το έργο πάντως στα Απόλλωνα, τέλος. Υπογραφή, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Επίσης υπογραφή, Γιώργος Χατζημαρκός.

Αλλά καταλαβαίνω από την άλλη πάμε σε εκλογές. Είναι δύσκολο να δεχτεί κάποιος ποιος κάνει έργα, ποιος αφήνει έργα στο νησί. Πάμε σε εκλογές, το καταλαβαίνω. Φάνηκε αυτό από τις τοποθετήσεις ειδικά των κομμάτων εδώ στα τοπικά. Τρομερό, τρομερό. Για λύστε μου μια απορία, συντρόφια. Για λύστε μου μια απορία. Γιατί δεν έχετε την ίδια στήριξη, έτσι, στο πρόσωπο του κυρίου Παπανικόλα που είναι με δαχτυλίδι επιλογή ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια, με χρήσμα δηλαδή ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δεν έχω δει ποτέ, ειλικρινά το ψάξα να το βρω. Το ψάξα πραγματικά να το βρω, να δω τι στήριξη δίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει απέναντί του τους ίδιους ανθρώπους, δηλαδή την περιφερειακή αρχή του Γιώργου του Χατζημάρκου. Για πείτε μου λίγο, γιατί το ψάχνω, πραγματικά το ψάχνω να βρω. Αλλά η στήριξη στο πρόσωπο του Δημαρχού, του κυρίου Αλέξανδρου Κολιάδη, βγήκε σε 3 ώρες. Σε 3 ώρες. Αναρωτιέμαι πραγματικά. Εγώ δεν λέω γιατί στήριξατε ή όχι τον Δημαρχό. Έτερον εκάτερον. Προφανώς δικαίωμά σας είναι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άλλο ρωτάω εγώ. Εγώ άλλο ρωτάω. Άλλο μάλλον έχω παρατηρήσει. Γιατί κρυβόμαστε εδώ πίσω από το δάχτυλό μας. Καλή είμαστε στο πληκτρολόγιο. Για πάμε λίγο. Πάμε λίγο στην πραγματικότητα. Που ξέρουμε όλα αυτά ποιος τα παρακινεί. Ένα παρελθόν που έρχεται τα παρακινεί. Γιατί παρελθόν θα γίνει πολύ σύντομα. Και έτσι όπως πάει η κατάσταση, μην τυχόν και γίνει και παρελθόν γενικώς η κατάσταση εδώ με το Πασόκ στα 12 νησιά. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι του τι συμβαίνει. Εκτός αν όλες οι δημοσκοπικές είναι τρελές. Παλαβές. Όλες οι δημοσκοπικές. Και εξωτερικού δημοσκοπικές. Και αυτές παλαβές. Που μας δείχνει το Πασόκ 3ο-4ο. Αλλά για να επανέλθω λίγο, αυτό είναι μια παρένθεση. Ας την κλείσω. Ας την κλείσω, δεν συμφέρει κανέναν. Πονάει. Πονάει, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν και εντεπών χιλιάρια και αναβράζων και χαπάκια και ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Γιατί τη φοβάστε την αλήθεια. Γιατί τη φοβάστε την αλήθεια. Γιατί φοβάστε να πείτε ότι ένας τύπος που τον έβριζε όλη η Ελλάδα επιστρέφει στην πολιτική σκηνή και όχι απλά επιστρέφει, σας έχει μοιράσει και κιάλια στην κέντρο αριστερά για να τον ψάχνετε. Γιατί δεν βλέπετε την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Γιατί ακούμε. Εσύ λένε σε Πασόκ. Είστε εσείς πιο πολύ Πασόκ. Που πάμε να το. 17% έχει φτάσει κάποια στιγμή ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Από εκεί και κάτω, από εκεί και πέρα, που έχει πάρει την κατηφόρα, όλη η κατάσταση. Το βλέπετε ή όχι. Ή έχετε μείνει και στο 17 και το ευαγγελίζεστε. 17% είμαστε εμείς. Όντως τώρα, αλήθεια τώρα. Οκ. Okay. Έξω αν είστε ευχαριστημένοι και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Αλλά επιμένω να αναρωτιέμαι. Τέτοια στήριξη που πήρε ο κύριος Κολιάδης, επαναλαμβάνω, καλός ή κακός είναι δικό σας το, δικιά σας η απόφαση. Δεν κρίνω αυτό. Δεν τοποθετούμε γι' αυτό. Εγώ τοποθετούμε και λέω και απορώ. Γιατί δεν έχει ο κύριος Παπανικόλας, έτσι, την ίδια στήριξη που προέρχεται και από το ΠΑΣΟΚ. Για πείτε μας έτσι λίγο. Ξέρω πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό. Είναι εντάξει, είναι οκ. Okay. Δεν μιλάω πια για τους άλλους από εκεί, το ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι από εκεί του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα βγουν και το σταυρό τους εδώ στα 12 νησιά. Γενικώς στην Ελλάδα. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο αυτό εκεί. Είναι άλλο, αφού όλοι προσπαθούν και παλεύουν να πηδήξουν από τον καράβι να πάνε στο άλλο το πλοίο, το Ελλάς. Με ένα λου. Αυτό δεν είναι Ελλάς, αυτό είναι να γελάς. Ή να κλαις, θα φανεί. Καλημέρα κυρία Ελένη, καλημέρα και σε Βασιλική, να είστε πάντα καλά. Δεν ξέρω, αλήθειες πότε θα πούμε είναι το θέμα. Και ειδικά αυτός ο χώρος, πότε θα πει αλήθειες. Θα πει αλήθειες πρώτα στον εαυτό του και μετά όλα τα υπόλοιπα, έτσι.

Τώρα λέει ο Πρωθυπουργός, είδατε και την χθεσινή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Είδατε την συνέντευξη, ήταν και πολύ ωραία κιόλας. Νομίζω τοποθετήθηκε για τα πάντα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι. Ποιον βλέπει αντίπαλο? Ποιον βλέπει αντίπαλο? Το Τζίπρα. Εντάξει είμαστε τώρα. Εντάξει είμαστε τώρα. Εγώ να υπενθυμίσω επίσης ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν δώρο Κασελάκη. Κάπως πρέπει να ξεπληρωθεί αυτό το γραμμάτιο. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Γιατί νομίζετε ορισμένοι ότι εμείς κοιμόμαστε όρθιοι, επειδή είμαστε εδώ από χωριό. Πρέπει να προσωπικά είναι τιμή μου με χωριά τη. Τενεκές χωριά τη, ανίδεως, αδιάβαστος, δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δει. Όλα αυτά και άλλα περισσότερα. Θα τα λέω εγώ. Α, και άλλα περισσότερα. Αλλά άποψη και στόμα έχω. Και όποιος όποιον δεν αρέσει, τι να πω κι εγώ. Ένα φίλο που μου στέλνει μήνυμα είπε, λέει, και για ΦΠΑ. Ναι, περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να έρθει. Αφήστε να έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ στη Ρόδο για να γενιάσει άλλο ένα τεράστιο έργο. Άλλο ένα έργο. Εκατομμυρίων κι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, θα έρθει, θα πει αυτά που είναι να πει, θα ακούσουμε τι έχει να πει. Ακούσαμε και τον κύριο Καραγιάννη εδώ σε εκπομπή της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στις δηλώσεις που έκανε για το ΦΠΑ επίσης. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν θα έρθει η ώρα και το τι ακριβώς θα συζητηθεί.

Και να το κλείσω λοιπόν και αυτό το κεφάλαιο το οποίο συζητάμε. Καλημέρα Μαρία, να είσαι πάντα καλά, ευχαριστώ για το μήνυμα. Να το κλείσω και το κεφάλαιο αυτό το οποίο συζητάμε περί εκλογών ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα συναφή. Δεν προβληματίζεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που η Νέα Δημοκρατία βλέπει αντίπαλο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όχι, δεν προβληματιζόμαστε προφανώς. Τι να προβληματιστούμε μωρέ, ΠΑΣΟΚ είσαι. Δεν προβληματίζεσαι ποτέ. Τι να λέμε τώρα. Αλλά όταν φώναζαν κάποιοι μέσα από το ΠΑΣΟΚ, όχι Δουκάς, είναι άλλες φωνές αυτές του κυρίου Δουκά. Όταν φώναζαν κάποιοι μέσα από το ΠΑΣΟΚ, έτσι, βλέπε Γερουλάνος, βλέπε Άννα Διαμαντοπούλου, πιο παλιά. Τι λέγανε ακριβώς για συσπήρωση. Τι λέγανε ακριβώς, το νου σας, το νου μας. Αυτά έλεγε το ΠΑΣΟΚ τότε. Έγινε αυτό το δωράκι, έτσι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί δώρο ήτανε. Και επαναλαμβάνω, αυτό το γραμμάτιο κάπως πρέπει να ξεπληρωθεί. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας και αφήστε αυτά που ακούτε. Δεν συνεργάζομαι με κανέναν, με έτσι, με αλλιώς. Εντάξει, οκ, είμαστε παγκιάλοι. Πάμε παρακάτω τώρα. Όλοι θέλουν να είναι αυτοδύναμοι. Μέχρι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει δηλώσεις και λέει θα πάρω τη χώρα. Εντάξει είμαστε. Προφανώς λοιπόν και τον Πασόκ το ίδιο λέει. Και ο Τσίπρας το ίδιο λέει. Και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο λέει. Ξέρετε κάτι. Ορισμένες φορές πρέπει να συνειδητοποιούμε και το timing. Δεν ξέρω, βλέπετε τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Γεωπολιτικά εννοώ. Δηλαδή όταν θα έρθει αυτή η νύχτα, που θα έρθει αυτή η νύχτα των κρίσιμων αποφάσεων και θα πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι όλοι αυτοί που διοικούν, τι θα πούν ακριβώς για το καλό της χώρας, έτσι. Τι θα πούν ακριβώς, για πείτε μου λίγο εσείς. Με ποιον μπορεί να συνεννοηθεί π.χ. ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο εν ενεργεία τώρα πρωθυπουργός? Με ποιον μπορεί να συνεργαστεί, να συνομιλήσει μάλλον? Ποιοι θα είναι οι συνομιλητές του? Για πείτε μου εσείς, για κοιτάξτε λίγο από το κέντρο και αριστερά και κοιτάξτε και από το κέντρο και δεξιά. Με ποιους μπορεί να συνεργαστεί? Γιατί λέμε ένα σωρό, το καταλαβαίνω γιατί πάμε σε εκλογές, δεν το συζητάμε. Αλλά ας έρθουμε και λίγο στην πραγματικότητα, στο τι συμβαίνει, έτσι. Και όπου βλέπουμε φως, τσεκάρουμε πρώτα, δεν μπαίνουμε. Όπου βλέπουμε φως, τσεκάρουμε πρώτα, επαναλαμβάνω. Και μετά τα λέμε. Είναι τόσο απλό. Γιατί αυτό που εδώ τοπικά συμβαίνει, έτσι, με το τοπικό ΠΑΣΟΚ, είναι ότι δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί τίποτα εδώ. Υπάρχει μια επιτροπή. Δεν ξέρουμε καν ποιοι υπογράφουν, ποιοι δελτία, ποιοι έτσι, ποιοι αλλιώς. Αλλά anyway, πάνε καθένα, αυτό ήταν το πρόβλημα εδώ, έτσι κι αλλιώς. Έχω περάσει και από αυτά τα στάδια εκεί, ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα βασικά. Αλλά anyway, πάμε παρακάτω. Μιλάμε λοιπόν και φωνάζουμε και τοποθετούμαστε εμείς εδώ, έτσι, και δίνουμε, σωστό ή λάθος, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό το θέμα μου, τη στήριξη στο Δήμαρχο, αλλά αφήνουμε, γιατί ο Δήμαρχος πήρε κάποια likes, κάποια σχόλια, κάτι που ξεσήκωσε κάτι ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε εδώ είμαστε. Τάκ, το αρπάξαμε το θεματάκι. Πάμε να το κάνουμε viral. Πάμε να κάνουμε το Δήμαρχο Θεό. Έτσι. Με ό,τι συνέβη και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Αλλά ξεχνάμε το background μας. Ξεχνάμε ποιοι είμαστε, ποιοι ανήκουν στο χώρο μας, ποιοι είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ποιοι είναι στην περιφέρεια από το ΠΑΣΟΚ, ποιοι είναι οπουδήποτε από το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί δεν έχουν κάλυψη και στήριξη ποτέ. Ποτέ. Αυτό φαίνεται και κεντρικά. Άλλα λέει ο Ανδρουλάκης, άλλα λέει ο Δούκας, άλλα λέει η θιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου, με λίγα λόγια. Έτσι λέει ο λαός. Αλλά αυτό όλο είναι ένα κόμμα. Και απειλεί, λέει, με διαγραφές ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Αν να ξεκινήσεις διαγραφές, αγαπητέ πρόεδρε, δεν ξέρω με ποιους θα φτάσεις μέχρι τις εκλογές. Είναι πολλοί αυτοί που συζητάνε άλλα εδώ, άλλα εκεί, άλλα παρακεί. Γιατί κάνουν πολιτική. Είναι τόσο απλό. Το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν πολιτική και εκεί. Να με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Και εκεί πολιτική γίνεται. Πολύ απλά και ξεκάθαρα. Πότε μπαίνει λοιπόν ο τόπος μπροστά? Ποτέ. Συμφωνούμε. Άρα αυτά που λέγαμε εμείς, πατήστε φρένο.
Μην κάνετε ό,τι θέλετε, μην τραβάτε το σκηνί, μην το ξεχυλώνετε με το κεντρικό κράτος. Επειδή εσείς είστε από άλλο χώρο, τον τόπο δείτε πάνω απ' όλα. Ήμασταν οι κακοί. Τώρα ήρθατε χτες. Έτσι. Και τι λέτε, τα ίδια που λέμε και εμείς. Δείτε τον τόπο. Μα είμαστε Ροδίτες, μα είμαστε ντόπιοι, μα έτσι. Και πώς μας φέρθηκαν. Εμείς φερθήκαμε καλύτερα δηλαδή. Με λίγα λόγια. Εμείς τα φωνάζαμε από πολύ πιο πριν αυτά. Και ήρθατε τώρα εδώ και συμφωνείτε. Αλλά λέτε ότι δεν συμφωνούμε. Ότι εμείς λέμε άλλα. Άρα και εμείς θέλουμε το κακό αυτού του τόπου. Δεν τα θέλουμε τα έργα και τα εκατομμύρια που φέρανε εδώ. Όχι. Έκανε μια ανάρτηση χτες ο Περιφερειάρχης. Δείτε πώς ήταν πριν. Δείτε πώς ήταν πριν το κτίριο. Το οποίο παρέδωσε η κυρία Μενδώνη, η υπουργός. Για δείτε το λίγο. Αυτή είναι η εικόνα που αντιπροσωπεύει τη Ρόδο ή αυτό που έγινε χθες. Τι αντιπροσωπεύει τελικά αυτό το νησί. Και επαναλαμβάνω, αυτά. Για να μην τα. Να με συγχωρείτε και για την έκφραση, αλλά έτσι με έχετε συνηθίσει εμένα, στη μαλλιαρή να μιλάω. Για να μην τα λουστεί όλα αυτά, ο τωρινός ο δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος προφανώς εκείνος ξεσήκωσε την ιστορία αυτή για τη διαμάχη που είχε με την υπουργό. Έτσι. Αλλά δεν χτίστηκε χθες, ούτε έπεσε χθες, ούτε γκρεμίστηκε χθες, ούτε. Εδώ μιλάμε για χρόνια, πάρα πολλά χρόνια που δεν τα άγγιζε κανένας. Κανένας. Αλλά δεν θέλετε τις αλήθειες, δεν σας αρέσουν οι αλήθειες, μόνο βγαίνετε και γράφετε κιόλας ορισμένοι εν ενεργεία, προσέξτε, υπηρεσιακοί. Μα έχουν ξεχάσει δημοσιογράφοι, ή το παρελθόν τους το έχουν ξεχάσει. Κανένα παρελθόν δεν έχουν ξεχάσει. Αλήθειες δεν θέλετε. Και άμα πονάνε αυτές οι αλήθειες είναι δικό σας πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, έχει και αναβράζον ή και σε χάπι. Είναι τόσο απλό. Πάτε στον καθρέφτη λοιπόν και κάντε μια αυτοκριτική πάνω στο τι θέλει ο τόπος και στο πόσο υποστηρίζει τον τόπο ο καθένας, και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.

Καλημέρα στην Καλλινό, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Αγγελική. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Εγώ άκουσα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό χθες να λέει στον Νίκο του Χατζηγλυκολάου: εκλογές το 27.

Σημασία δεν έχει πότε θα γίνουν. Σημασία έχει να πάτε όλοι να ψηφίσετε. Να σηκωθείτε από τον καναπέ, να αφήσετε τις ιστορίες στο πληκτρολόγιο, γιατί πραγματικά γελάμε. Πραγματικά γελάμε και με κάτι μανιτάρια που έχουν εμφανιστεί ξαφνικά. Στρατιά ολόκληρη μανιταριών, τρολ και ιστορίες. Πω, τι τραβάμε. Εν τω μεταξύ, εγώ θα βάλω τον εαυτό μου μπροστά. Εγώ απαντώ με το όνομά μου, το επίθετό μου, με τη φάτσα μου, με το προφίλ μου, δημόσια κτλ. Μπαίνεις, απαντάς σε ένα τρολ, έτσι, και μετά εξαφανίζεται μόνο του. Διαγράφει και το σχόλιο του, εξαφανίζεται. Είναι τόσο, μιλάμε για τόσο, τόσο τρολ. Μάλλον δεν είναι καλή μισθή, ε. Έτσι είναι αυτά. Άντρες και αντράκια. Και αντρίκελα, θα πω εγώ. Λοιπόν, το Υπουργείο θα είναι εδώ μέρες. Έρχεται και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Υπάρχει χρόνος. Ας το περάσουν όλο αυτό σαν μια παρεξήγηση. Έτσι, να πάνε να βρουν την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό. Να τελειώνει αυτή η ιστορία, να κάτσουν ένα τραπέζι να τελειώνουμε. Και να πάμε παρακάτω. Αν προφανώς σας δεχτεί μετά από όλο αυτό το οποίο συνέβη. Αλλά δεν μπορώ να ακούω, έτσι, και δεν δέχομαι προσωπικά το εγώ είμαι Ροδίτης πιο πολύ, εσύ είσαι λιγότερο. Γιατί όταν εγώ τα λέγα αυτά, εσείς ήσασταν στις παραλίες, στις θάλασσες και βάζατε αντιλιακό. Ναι, κάπως έτσι. Το ίδιο πράγμα λέμε με διαφορετική μορφή. Πού συμφωνούμε? Στον τόπο πάνω απ' όλα. Αυτή είναι η κατάληξη όλου αυτού του σκηνικού που έγινε. Όλοι λέγατε βάλτε τον τόπο πάνω απ' όλα. Εμείς τι λέμε, κάτι άλλο? Εμείς τι λέμε, κάτι διαφορετικό? Για να καταλάβω δηλαδή. Το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε με διαφορετική μορφή, προφανώς. Δεν μπορούν να συμφωνούν όλες οι απόψεις, αλλά πρέπει όμως όλες οι απόψεις να συμφωνούν για τον τόπο. Τελεία, κόμμα, παύλα.

Να σας δώσω και λίγη τροφή για το σπίτι, έτσι να το σκεφτείτε το Σαββατοκύριακο να μου απαντήσετε τη Δευτέρα. Επειδή βλέπω μπροστά, να κάνω έτσι μια μαντεψιά, να το πω έτσι ρε παιδί μου. Πείτε, βάλτε λίγο στο μυαλό σας, πείτε ρε παιδί μου, ίσον και καλά, πείτε ότι για να δείτε πώς καταρρύπτεται αυτό το κατασκεύασμα του τοπικού Πασόκ εδώ. Πείτε λοιπόν ότι ο δήμαρχος της Ρόδου, ο κύριος Κολιάδης, παίρνει μια απόφαση ο άνθρωπος να κατέβει βουλευτής με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εσείς τι κάνετε εκεί τότε? Όλα καλά? Να βάλω και ένα προβληματισμό στην κυρία Καραγιάννη. Πείτε ότι και οι δυο κατεβαίνετε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Τι γίνεται? Όλα καλά, ε? Για να ξέρετε και η μεν και η δε, και το Πασόκ στην περίπτωση αυτή, αλλά και εσείς κυρία Καραγιάννη, την έδρα την έχετε χαμένη. Κάτω Πασόκ με το ζόρι να τη δει αυτή την έδρα εδώ πέρα πλέον και όλα καλά. Αλλά για πες, πείτε μου λίγο, για σκεφτείτε το έτσι εδώ ρε σατανάδες. Πώς το βλέπετε? Εάν πες ότι ο κύριος Κολιάδης, ο δήμαρχος, κατεβαίνει με τον Αλέξη Τσίπρα, με το Ελλάς, με ένα Ελ. Τι γίνεται? Όλα καλά γίνονται. Αυτή είναι η πολιτική υποκρισία. Αυτή είναι η πολιτική υποκρισία. Και εδώ ανθρώπους που έχετε στην παράταξη, ενεργεία. Π.χ. βλέπε περιφέρεια, βλέπε Νικηφόρος Παπανικόλας. Τον έχετε σε μια άκρη τον άνθρωπο και παλεύει μόνος του. Καλά, εδώ έκανε προεκλογική εκστρατεία μόνος του, με μια τσάντα ο άνθρωπος και με δύο φίλους. Και τα κατάφερε. Γιατί αυτό, να πάρει ένα τέτοιο ποσοστό εδώ, δεν ξέρω πόσοι τρέξατε για τον Νικηφόρο στην πραγματικότητα, αλλά αυτά τα αποτελέσματα τα είδατε. Έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική κοροϊδία που συμβαίνει. Και πρέπει όλοι εμείς να παίξουμε μπάλα στο ίδιο γήπεδο με αυτή την πολιτική κοροϊδία, ναι. Όχι κύριοι, όχι, όχι κυρίες και κύριοι. Ή θα είστε Πασόκ Πασόκ, γιατί μου λέτε αν εγώ ήμουν κάποτε Πασόκ, ή θα είστε ό,τι να είναι και όπου φυσάει ο άνεμος, πριν τις εκλογές ειδικά.

τα σκεφτείτε όλα αυτά τα σενάρια να μου απαντήσετε τη Δευτέρα, έτσι. Σας περιμένω. Εκεί θέλω να δω και αιρετούς πρώην, γιατί μαζί με την συζήτηση που έγινε και με όλο αυτό τον τόρο βγήκαν και αράχνες. Πέρα από τις μύγες και τα κουνούπια με το σπρέι, πρέπει να γίνει και αράχνες τώρα. Μα πρέπει να γίνει αυτό το σκηνικό και να παίζει μία έδρα εδώ. Πρέπει να γίνει, αλήθεια σας λέω, πρέπει να γίνει αυτό το σκηνικό εδώ και να παίζει μία έδρα εδώ. Να ξέρετε ότι μέχρι και η Καμά από την Τύλο μπορεί να την πάρει την έδρα, έτσι κατέβει πες βουλευτήνα με τον Τσίπρα. Σας το λέω και ξεκάθαρα δηλαδή, για να καταλάβετε πού έχει φτάσει ο πάτος. Δεν ξέρω αν τον βρήκατε, αν το ψάχνετε ακόμα.

αυτά, ας αφήσουμε τις ιστορίες εδώ, έτσι, να βλέπουμε τα δεδομένα, τι έχουμε δεδομένο, τι υπάρχει, και όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Τα λέμε τώρα, γιατί τώρα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, αργότερα λέμε άλλα, γιατί πρέπει να πούμε άλλα. Αλλά εμείς φταίμε που παρουσιάζουμε τα πράγματα αυτά, πάντα ο δημοσιογράφος, ε? Για κάντε λίγο μια αυτοκριτική. Έλα, για κάντε λίγο μια αυτοκριτική και ηρεμήστε λίγο και με τα σχόλια στα Facebook και από εδώ και από εκεί. Χθες είχα μια ωραία συζήτηση. Δεν καταλάβαιναν χθες αν το άρθρο είναι της σελίδας μου ή αν είναι αλλού ταλού. Και θέλετε εγώ να μιλήσω στα σοβαρά με ορισμένους. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά το είπα και δημοσία. Επειδή με προσέβαλαν δημόσια, με ορισμένους τενεκέδες. Για τενεκέδες μιλάμε. Λες, δεν είναι το άρθρο δικό μου. Όχι, λέει, θέλει διόρθρωση. Επειδή στο χώρο τους ή στο επάγγελμά τους υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εκεί και το ψάχνουν να βρούμε κάτι τιμές και με κάτι ιστορίες τέτοιες. Άρχισε εμείς εδώ προσωπικά, εγώ δεν τους κάλυψα τότε. Δεν τους κάλυψα καθόλου τότε. Τους ντόπιους εδώ. Και επιμένουν και να εξηγείς κιόλας. Η βλακία είναι ανίκητη. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Από τη στιγμή που εξηγείς ότι δεν είναι δικό σου άρθρο και δεν σηκώνει παρέμβαση, τους λες βγάλε ένα δελτίο τύπου, αδερφέ. Πολύ απλά και πες ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα Αθηνών που δημοσίευσε αυτό μιλά για άλλα μέρη, όχι για τα νησιά. Εν μεταξύ, με ρώτησε κι άλλος ένας εχθές, λέει για τα νησιά. Δεν λέει Ρόδος αυτό, κάποιο άρθρο που ανεβαίνει στη δικιά μου τη σελίδα. Δεν είναι, λέει, Ρόδος. Ωραίο, καλό αυτό. Δηλαδή, ο Αντένα πρέπει να παίζει Αθήνα, ε. Δεν πρέπει να παίζει κάτι άλλο, να το ξέρετε αυτό. Ρε, εσείς τι άλλο θα ακούσουμε μέσα πια. Συνέρθετε λίγο, πάτε λίγο παρακάτω. Έλα και ορισμένοι προεδρεύετε κιόλας, για όνομα του Θεού, σε κάποια σωματεία. Έλα λίγο. Λοιπόν, αυτά, έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Όλα τα άλλα που λέμε εδώ πέρα είναι ιστορίες. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, ετοιμαστείτε, ετοιμήστε από χθες. Είδαμε και την πρεμιέρα, φανταστική πρεμιέρα. Σακίρα μόνο, τελεία και παύλα. Και Αργεντινή μόνο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αφού δεν πει η Ελλάδα, Αργεντινάρα. Καταγωγή της συγχωρεμένης της μαμάς μου, Αργεντινή μόνο. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδος. Μην ξεχάσετε, Ρένα Παυλάκη, πρωινό εξπρες, καλεσμένη υπουργός πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη. Μείνετε εδώ στο Real και μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι το μεσημέρι αργά, τις εκπομπές μας όλες, με όλους τους συνεργάτες εδώ του σταθμού. Έχετε πλήρη εικόνα, πλήρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει. Από μένα λοιπόν, τον Μανώλη Παπάζουγλου και τον Πέρι το Βασιλάκη, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό, να περάσετε όμορφα, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε. Και η Δευτέρα μέρα είναι. Τα ξαναλέμε λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί, στις 7 από αλλού, εννοείται εδώ στο Real. Καλημέρα σε όλους.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο nikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια αδυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο που είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό σας. Καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Σταθερή, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Πώς το καταφέρνετε αυτό, κύριε Περιβασιλάκη? 8 και 9 πρώτα λεπτά εμείς είμαστε. Βρέξει, χιονίσει, είμαστε στον αέρα. Είστε καλά, όλα καλά, πώς πάτε, διασκεδάζετε? Εμείς μια χαρά είμαστε πάντως, καλύτερα δεν γίνεται. Και έχουμε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και να σχολιάσουμε στην εκπομπή μας.

Εδώ, στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή. Η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Μια εβδομάδα με πολύ έντονη επικαιρότητα αφήνουμε πίσω μας και συνεχίζεται, έτσι θα είναι και σήμερα και αύριο. Και οι επόμενες μέρες, είμαι σίγουρη, γιατί θα είναι ο απόϊχος όλων αυτών που έχουν συμβεί και συμβαίνουν. Μέχρι να καταλαγιάσει όλη αυτή η σκόνη, θα έχουμε να λέμε. Τι έγινε, νεύρα έχετε? Κάποιοι εκεί έξω. Ευτυχώς και το Facebook για να εκτονώνεστε.

Ελεύθερα, παιδιά. Εκφραστείτε ελεύθερα. Εμάς δεν μας ενοχλεί καθόλου. Να σας πω εκ προημίου, το έχουμε ανακοινώσει από χθες, σας το είπε και ο Μανώλης ο Παπάζογλου νωρίτερα, η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, στην εκπομπή μας στις 9. Για να τα πούμε όλα. Θα επιδιώξουμε να έχουμε μια πολύ χαλαρή κουβέντα, εδώ με τον καφέ μας, με την υπέροχη θέα μας, να μιλήσουμε για τα έργα πρωτίστως. Έργα 45 εκατομμυρίων ευρώ αποδίδονται αυτές τις μέρες. Να μιλήσουμε για αυτά, γιατί αυτά αφορούν την κοινωνία, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Και για το περιστατικό με τον Κολιάδη, και για αυτή την καραμέλα πόσα δίνουμε και πόσα μας δίνουν πίσω. Όλα, όλα θα τα πούμε με την Υπουργό Πολιτισμού στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όλα θα τα πούμε. Ακούει, ακούει, ακούει, να μιλήσει και εκείνη.

Έχω πολλά να σας πω και σήμερα. Και να σχολιάσω όλο αυτό το τοξικό κλίμα που μας έχει πνίξει τις τελευταίες μέρες. Στο όνομα των θεσμών βεβαίως, γιατί κάποιοι όψιμα θυμήθηκαν τους θεσμούς. Ωραίο ανέκδοτο, έτσι. Τι καημός ρε παιδιά, τι πόνος είναι αυτός με τους θεσμούς. Από πότε μου γίνατε θεματοφύλακες όλοι εσείς των θεσμών. Μάθανε τώρα όλη τη θεσμικότητα. Έχει και ένα καλό το GPT. Το GPT, ξέρετε, έχει μια αδυναμία στους θεσμούς. Στη φράση θεσμικότητα, θεσμή και τα λοιπά. Οπότε βλέπετε πολλή κουβέντα να γίνεται για τους θεσμούς. Είναι κείμενα του GPT, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Είναι ένα από τα κλειδιά για να καταλάβετε αν τελικά αυτά τα οποία διαβάζουμε είναι αυτά τα οποία πραγματικά πιστεύουν αυτοί οι οποίοι τα γράφουν, ή αν τους τα έγραψε το GPT και πολιτική κάνει το GPT πια. Τι κλαθμός, τι οδυρμός είναι αυτό για τους θεσμούς ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το κακό, πού ήσασταν έτσι κρυμμένοι οι θεματοφύλακες των θεσμών. Τι μας βρήκε ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι μας βρήκε. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τους θεσμούς και για τη θεσμικότητα, να μιλήσουμε για τους θεσμούς. Σε λίγο, αφού κάνω τις συστάσεις. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10 αμέσως μετά το πρωινό μας Express. Στην παρέα μας, την ομάδα μας και ο θεματοφύλακας του καιρού. Γιάννη μου καλημέρα, Γιάννης Μανολάς. Μέχρι και μετεωρολόγους βγάζει το GPT. Αμτί, έτσι. Εσύ νομίζεις θα έμενες απ' έξω στο απειρόβλητο. Έχει εδώ ιστορικούς, έχει αρχαιολόγους, έχει δικαστές, έχει πολιτικούς μηχανικούς, έχει αρχιτέκτονες, έχει δικηγόρους, τα πάντα όλα έχει. Μετεωρολόγους δεν θα είχε. Καλημέρα Γιάννη μου. Εδώ θεματοφύλακας του καιρού μου γράφει. Γι' αυτό σας λέω. Διασκεδαστικό είναι όλο αυτό από μια μεριά. Πολύ όμως. Να το ξαναπώ. Καλέ, ο Κολιάδης πρέπει να γίνει μεγάλος χορηγός της εκπομπής μου. Με τόσο υλικό που με τροφοδοτεί κάθε μέρα, το δικαιούται νομίζω, το αξίζει. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με τη χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και το μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με τη χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας, για τα ψώνια.

0: πιο υπέροχες και συμφέρουσες προσφορές και βέβαια σε μια τεράστια ποικιλία χιλιάδων κωδικών για όλα τα γούστα. Ό,τι σας κάνει όρεξη, ό,τι σας κάνει κέφι, εκεί θα το βρείτε. Το φυλαδιό τους στο site μας. Για να ενημερωθείτε για τις σημερινές προσφορές. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Μανολά, με τον καιρό και στη συνέχεια να μπούμε στο θέμα μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε μικρή πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά, με κάποιες ωστόσο αραιές νεφώσεις από το βράδυ να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν και πάλι τα 4 με 5 και ενδεχομένως το βράδυ τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 22 μέχρι 32 και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά άνεμοι, βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31, στην Λίνδο από 23 μέχρι 33 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!

Ο Πέρης Βασιλάκης ξέρει ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, θα το ρίξει μέσα στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέρη. Όντως μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το βαριέμαι ποτέ. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα των ημερών, η Υπουργός Πολιτισμού, η αυριανή άφιξη του Πρωθυπουργού στην Ρόδο για τα εγγένεια της Περβόλας. Αυτών των υπέροχων κήπων εκεί, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Μια τεράστια έκταση, στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης, κλειστή, άγνωστη, ανοίγει τις πύλες της αύριο το βραδάκι στις 8. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και νομίζω ότι η παρουσία του αποτυπώνει αυτό ακριβώς, τη σημασία που δίνουν σε αυτό το έργο, που δίνει η κυβέρνηση σε αυτό το έργο. Στο πόσο αυτό έρχεται να συμβάλλει συνολικά, γενικά, στο πολιτιστικό απόθεμα όχι μόνο της Ρόδου, όχι μόνο της Δωδεκανήσου, όχι μόνο του Νοτίου Αιγαίου, της χώρας ολόκληρης. Θα μας πει για αυτούς τους υπέροχους κήπους λίγο αργότερα η Υπουργός Πολιτισμού. Θα τη ρωτήσουμε ποια ήταν η πρώτη της επαφή με αυτούς τους κήπους και πώς τελικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο να ανοίγουν για το κοινό με ασύλληπτους θησαυρούς εκεί μέσα. Γιατί αυτός ο χώρος της Περβόλας ήταν, όπως μας έλεγε και ο Πάνος Βενέρης χθες, ένας αποθηκευτικός χώρος. Ό,τι έβρισκαν από τις ανασκαφές, μιλάμε για πολλές χιλιάδες κομμάτια, απλά τα έβαζαν εκεί μέσα. Τα αποθήκευαν εκεί, φίγδιν μίγδιν. Όλα αυτά λοιπόν

Αναδεικνύονται και τα ευρήματα και ο χώρος αυτός καθ' αυτός. Θα τα πούμε στην πορεία. Με την ευκαιρία λοιπόν να σας πω, γιατί είδα και κάποια δημοσιεύματα. Α, πριν πάω σε αυτά, αύριο και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, εδώ. Το πρωί θα υπάρξει επίσκεψη μαζί με τον Πρωθυπουργό στο νοσοκομείο της Ρόδου, το παλιό. Γιατί το νοσοκομείο, όπως ξέρετε, θα περάσει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να αποκατασταθεί, όπως τελικά η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως αποκατέστησε και αποκαθιστά το Εθνικό Θέατρο, έτσι θα αποκαταστήσει και το Δικαστικό Μέγαρο όπως πάει και θα βρει λύση και σε αυτό. Θα μετακινήσει και την πυροσβεστική. Ναι, μπορεί κάποιοι να παθαίνουν έτσι ένα αναφυλακτικό σοκ όταν τα ακούν αυτό, να μην τους αρέσει, να τους ερεθίζει μια κακή πλευρά του εαυτού τους, να βγαίνουν στην επιφάνεια συμπλέγματα και άλλα τέτοια. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Αν δεν ήταν η περιφέρεια, τίποτα από αυτά δεν επρόκειτο να δρομολογηθεί. Και έχουμε αυτή τη βεβαιότητα, γιατί η ιστορία των πραγμάτων το αποδεικνύει. Όταν ξεκινήσει κάτι η περιφέρεια, θα το φτιάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φτιάξει. Και μέχρι τώρα έχει φτιάξει πάρα πολλά κτίρια. Φτιάχνει όλων των άλλων εκτός από το δικό της. Για να μην έχουν κάποιοι να λένε. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα και του δικού της. Φαντάζομαι. Ναι, λοιπόν, θα αξιοποιηθεί. Θα αποκατασταθεί καταρχήν για να σωθεί, για να μην καταρρεύσει τελείως το παλιό νοσοκομείο. Και αυτό θα γίνει από την περιφέρεια. Μπορεί να μην αρέσει στο Δήμο, μπορεί να μην αρέσει στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αυτό. Ας πρόσεχαν. Και ας έκαναν τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουν. Δεν τις έκαναν. Το νοσοκομείο το παλιό περνά στην περιφέρεια. Το ζήτησαν οι ίδιοι φορείς να περάσει στην περιφέρεια. Γιατί προφανώς μόνο στην περιφέρεια έχουν πια εμπιστοσύνη. Μόνο εκεί μπορούν να αποταθούν, και αυτό φάνηκε και στη σύσκεψη που έγινε μετά για το Δικαστικό Μέγαρο με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο κτίριο της περιφέρειας με τον κύριο Φλωρίδη. Η λύση που βρέθηκε, φυσικά, και εδώ η περιφέρεια θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Τώρα, αν κάποιοι έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους το ρόλο του κομπάρσου, τα κοιτάνε από μακριά και κουνάνε μαντήλι. Γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν ένα παγκάκι και να κάνουν ένα κατσικόδρομο. Θα το λέω σε κάθε εκπομπή, όσο και να ενοχλεί, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα 3 χρόνια μετά τη σημερινής Δημοτικής Αρχής, που θα τα άλλαζε όλα και θα τα έκανε όλα πι τελίτσες μπιπ. Έτσι, όταν δεν έχει αλλάξει ένα παγκάκι, με συγχωρείτε, κάθε πρωί θα το λέω. Ένα παγκάκι στο μανδράκι δεν μπόρεσε να αλλάξει. Ένα αγροτικό δρόμο δεν μπόρεσε να εντάξει σε πρόγραμμα να πάρει κανένα ευρώ. Ναι, άλλοι τα κάνουν όταν δεν μπορούν αυτοί. Και τι γίνεται λοιπόν, απόρρια αυτού, σου λέει πώς θα επιπλέψουμε. Α, ακολλήσουμε σε κάνα υπουργό δίπλα, σε καμιά εκδήλωση, βγάλουμε καμιά φωτογραφία. Να βάλουμε και τον GPT να μας κάνει καμιά ανάρτηση εκεί πέρα, που να λέει πόσο καλά συνεργαζόμαστε και τι ωραία ατμόσφαιρα και πόσο διεκδικούμε, τάχα μου, διεκδικούμε και όλα αυτά. Μέσα εκεί στα social media δεν μπορεί, κάτι θα τσιμπήσουμε, κάτι θα πιάσουμε, αφού αλλιώς δεν μπορούμε, ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Αναρτήσεις. Λοιπόν, η παράσταση όμως κάπου στραβώσει, δεν πάει καλά, όπως δεν πήγε προχθές, εκεί αρχίζει το δράμα. Το δράμα, τι κακό μας βρήκε. Όταν πρωτοξέσπασα αυτή η ιστορία, πρέπει να σας πω το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Θυμάστε ένα τραγουδάκι που λέγαμε τα κοριτσάκια στο σχολείο? Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Αυτό μου ήρθε. Καλέ, τα έχουμε αυτά? Τα έχει το YouTube αυτά τα τραγουδάκια? Μπορεί και να τα έχει. Και αρχίζουμε λοιπόν τα ηρωικά. Ο θεσμός, η προσβολή στη Ρόδο και όλα αυτά, και δεν συμμαζεύεται. Έχω γράψει αρκετά άρθρα, έχω πει πολλά τις τελευταίες μέρες.
θα γράψω κι άλλα. Και σε όποιον δεν αρέσει, επαναλαμβάνω, και το ραδιόφωνο είναι εξόχως δημοκρατικό μέσο. Πάτε να ακούτε αυτούς που σας αρέσουν τι λένε, γιατί λένε αυτά που ενδεχομένως τους έχετε πει να λένε. Ή που, εν πάση περιπτώσει, έχετε μια συναντήληψη, έτσι, στα πράγματα. Να ακούτε αυτούς, να διατηρήσετε την ψυχική σας ηρεμία. Και σε όσους δεν αρέσουν οι αναρτήσεις μου, παιδιά, τα κουβαδάκια σας και σ' άλλη παραλία του Facebook. Λοιπόν, έχω διαβάσει πολλά. Και δεν τα έχω διαβάσει και όλα. Ενδεικτικά, θα έλεγα, δειγματοληπτικά τα έχω διαβάσει αυτά τα οποία μου γράφετε. Και έχω να σας δώσω απάντηση. Θα σας τη δώσω. Πριν σας δώσω την απάντηση όμως, και γενικώς αλλά και ειδικώς, γιατί έχω δει και αυτοδιοικητικούς να βγαίνουν στα κάγκελα για την προστασία των θεσμών. Θου, κύριε, φυλακήν το στόματί μου. Πριν πάω σε αυτό, να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα τι έχει. Για αύριο Σάββατο τα πάμε. Σήμερα, λοιπόν, έχει... την απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένου του Μουρατρής το απόγευμα εδώ στη Ρόδο. Η ΚΟΣ έχει σειρά σήμερα στο ταξίδι της Υπουργού Πολιτισμού. 11:45, θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, εγγένεια του Τεμένους Δευτερντάρ και απόδοση της πύλης του Φόρου. Και στη 1 το μεσημέρι, απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ, νότιο-ανατολικός Προμαχώνας και τμήματα επί της οδού Υποκράτους. 4 έργα, λοιπόν, σήμερα στην ΚΟ και 2 στη Ρόδο. Ένα από χθες που μετακινήθηκε για σήμερα, η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους του Μουρατρής και η απόδοση του έργου διαμόρφωσης υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μήλων πόλης Ρόδου. Ακόμα και εδώ, επειδή άλλαξε η μέρα και η ώρα για το τέμενος του Μουράτ Ρεϊς, ακόμα και αυτό εξηγήθηκε, ερμηνεύθηκε από αυτούς που όλα τα ξέρουν, τους φωστήρες, και διαβάσαμε κάτι βαρύγδουπα του τύπου «Οργή λαού» και κάτι τέτοιες ιστορίες, αλλάξανε την ώρα, «Οργή λαού» βέβαια, εννοείται, γιατί δεν πήρε μικρόφωνο ο Κολιάδης. Μεγάλο πλήγμα αυτό, ο λαός, ας πούμε, υπέστη σοβαρό πλήγμα. Οπότε οργή λαού, φοβήθηκαν όλοι, κρυφτήκανε. Λοιπόν, για να μην συνεχίζονται αυτές οι ανοησίες, αυτές οι γελοιότητες, να σας πω το λόγο για τον οποίο τελικά η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους του Μουράτ Ρεϊς ήρθε, μετακινήθηκε για σήμερα Παρασκευή και δεν έγινε χθες το απόγευμα. Γιατί τελικά μετακινήθηκαν τα εγγένεια της Περβόλας. Από τις 7 το απόγευμα που επρόκειτο να γίνουν αύριο Σάββατο, πήγανε στις 8 το βράδυ. Άλλαξε αυτό, πήγε μια ώρα αργότερα. Και καλύτερα δηλαδή, για να μην έχει και ζέστη και να είναι και ωραία η ατμόσφαιρα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι χρειαζόταν πλέον να μπει φωτισμός, που δεν είχε προβλεφθεί ακριβώς επειδή ήταν προγραμματισμένο για τις 7 που ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά. Χθες λοιπόν το απόγευμα η υπουργός ήταν εκεί, η Λίνα Ιμενδώνη, όλο το απόγευμα για αυτό το θέμα, για να προετοιμαστεί ο χώρος, ο φωτισμός του, από τη στιγμή που τα εγγένεια θα γίνουν στις 8 το βράδυ και φυσικά θα πάρει ώρα η περιήγηση στο χώρο το συγκεκριμένο, είναι και τεράστιος, ήθελε μια προετοιμασία, ήθελε το φωτισμό, τα ήθελε όλα αυτά. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος που τελικά η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους του Μουράτ Ρεϊς μετακινήθηκε για σήμερα και δεν έγινε χθες, για να βγουν κάποιοι φωστήρες, οργή λαού λέει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί ο Κολιάδης δεν πήρε μικρόφωνο. Που τελικά νομίζω πως δεν το ζήτησε κιόλας.

τη ρωτήσουμε την Υπουργό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα την έχουμε κοντά μας. Θα τη ρωτήσουμε να μας πει τι έγινε τελικά. Όντως του απαγόρευσε να μιλήσει. Θα τη ρωτήσουμε. Και πιστεύω πως θα μας τα πει τα γεγονότα. Δεν μου φαίνεται, δεν μου δίνει την εντύπωση για έναν άνθρωπο ο οποίος θα υπεκφύγει για οποιονδήποτε λόγο. Να μας πει λοιπόν τη δική της άποψη, να μας παρουσιάσει τα γεγονότα όπως εκείνη τα βίωσε προχθές. Όταν ενοχλημένος ο Κολλιάδης που δεν μίλησε, που δεν χαιρέτησε, έκανε αυτή την ανάρτηση. Και ακούστε τώρα, έχω την πληροφορία ότι επειδή ενοχλήθηκε, έδωσε εντολή στο γραφείο του να κάνουν την ανάρτηση, να γράψουν το κείμενο, να το ανεβάσουν. Και το κείμενο αναρτήθηκε ως δήλωση του Κολλιάδη την ώρα που αυτός ήταν ακόμα με τη Μενδώνη. Ήταν ακόμα εκεί, στην απόδοση.

Κλείσαμε την υπουργό. Είσαι δίπλα της, περπατάς μαζί της και την ίδια ώρα εμφανίζονται στα social, εμφανίζεται μια δήλωσή σου απολύτως προσβλητική στο πρόσωπό της. Πώς σας φαίνεται αυτό? Θεσμικό, ε? Απολύτως θεσμικό. Για σας, τους όψιμους θεματοφύλακες των θεσμών. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Γιατί στο μεταξύ συνέλεξε αρκετές πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Ακούστε τι βρήκε να πει ο Κολιάδης. Αυτό κι αν είναι, αυτό θα πρέπει να είναι η είδηση. Το ξέρετε ότι έκανε παράπονα γιατί δεν του δόθηκε, λέει, το μικρόφωνο, αλλά δόθηκε ο λόγος στην πρόξενο της Τουρκίας. Το διανοείστε ότι αυτός ο οποίος θέλει να λέγεται πρώτος πολίτης της πόλης της Ρόδου παραπονέθηκε που δεν τον παίζουνε οι φιλενάδες του. Παραπονέθηκε γιατί? Γιατί χαιρέτησε, δόθηκε ο λόγος για 1-2 λεπτά στην πρόξενο της Τουρκίας, η οποία, κυρίες και κύριοι, τι έκανε? Ευχαρίστησε την Ελλάδα. Η πρόξενος της Τουρκίας ευχαρίστησε την Ελλάδα. Να το ξαναπούμε. Για την αποκατάσταση μουσουλμανικών μνημείων. Να το ξαναπούμε. Ενοχλήθηκε. Μεμπτό κατά την άποψη του Κολιάδη. Μέχρι εκεί η σκέψη του. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του. Είναι συγκλονιστικό, έτσι? Να παραπονεθεί γιατί δόθηκε ο λόγος στην πρόξενο της Τουρκίας, θα το πω καμιά δεκαριά φορές για να το εμπεδώσετε, που η γυναίκα τι ήθελε να κάνει? Να ευχαριστήσει τη χώρα η οποία απεκατέστησε τα μνημεία. Τι ήταν αυτό? Με τι ακριβώς ισοδυναμεί αυτό το ότι της δόθηκε ο λόγος? Μήπως με εθνική μειοδοσία? Και παραπονέθηκε γι' αυτό? Αλήθεια τώρα? Είναι στάση αυτή δημάρχου? Σοβαρά? Το διανοείστε? Δηλαδή, όταν το άκουσα κι αυτό, λέω, παιδιά, εντάξει, τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε, αλήθεια? Τι βάση συζήτησης μπορεί να έχεις σοβαρή όταν αυτός ο άνθρωπος εξτομίζει αυτά? Παραπονέθηκε γιατί δόθηκε το μικρόφωνο στην πρόξενο της Τουρκίας για να ευχαριστήσει την Ελλάδα. Ξέρετε, ικανό τον έχω να πάει απέναντι και να την καταγγείλει στην τουρκική κυβέρνηση για προδοσία, επειδή ανέβηκε και ευχαρίστησε την Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, την ελληνική κυβέρνηση. Παιδιά, θα μας τρελάνουν αυτοί. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Αυτή είναι η πολιτική τους. Και εγώ τώρα αυτούς πρέπει να τους πάρω στα σοβαρά και να μην τους ασκώ κριτική, γιατί είναι, λέει, θεσμοί. Αλήθεια. Το έλεγα και χθες και θα το ξαναπώ. Παιδιά, τους θεσμούς δεν τους κάνουν οι καρέκλες εξορισμού. Οι θεσμοί είτε καταρακώνονται είτε καταξιώνονται από τα πρόσωπα. Το ότι έτυχε συγκυριακά να γίνεις δήμαρχος, το ότι είσαι αιρετός, είναι η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, όπως και να συμπεριφερθείς, ό,τι να είναι, ό,τι σου ήρθει, ό,τι σου κατέβει, αυτό καθαγιάζεται. Αλήθεια, καθαγιάζεται και παίρνει μανδύα θεσμικό, που σας αρέσει τόσο πολύ αυτή η λέξη. Παίρνει θεσμικότητα επειδή είναι αιρετός. Και εν πάση περιπτώσει, οι απλοί πολίτες, είτε υπαρκτά πρόσωπα είναι, είτε τρόλς είναι, ούτε ξέρω τι είναι, τέλος πάντων ένας αχταρμάς, ένα συνονθήλευμα είναι αυτό εκεί μέσα στα social, ας λένε ό,τι θέλουν. Αυτά τους λένε, αυτά λένε οι άνθρωποι, έτσι τα αντιλαμβάνονται, είτε βαλτοί είναι, είτε από μια αγαθή πρόθεση, αλλά επειδή δεν ξέρουν τα παρακάτω, εκφράζονται όπως εκφράζονται. Αλλά
αλλά και η αυτοδιοικητική. Χθες λοιπόν, σε κάποια σελίδα η οποία αναδημοσίευσε το άρθρο το οποίο έγραψα για τη Λίνα Μενδώνη. Λοιπόν, αφού έχει τέτοια αναγνωσιμότητα, έστω και για να βρίζετε, δεν με ενδιαφέρει, κάθε φορά που γράφω με τη Μενδώνη, όλη την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, θα σας ταράξω με Μενδώνη. Αλήθεια σας λέω. Τέτοια αναγνωσιμότητα, πού την περίμενα? Για να με βρίσετε, okay. Με γεια σας, με χαρά σας. Βρίστε με. Επειδή έγραψα λοιπόν ότι ήταν ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας της Λίνας Μενδώνη να μην γίνει κομπάρσο στην παράσταση υποκρισίας που θέλησε να ανεβάσει ο Κολιάδης, θα τη ρωτήσω σε λίγο την Λίνα Μενδώνη για αυτά. Επαναλαμβάνω, να μας πει τελικά τι έγινε εκεί. Και εξανέστη, ο πρώτος πολίτης της χώρας που έφτασε στο σημείο να καταγγείλει μέχρι και την πρόξενο της Τουρκίας και να παραπονεθεί. Όταν έγραψα λοιπόν ότι είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας της Λίνας Μενδώνη να μην γίνει κομπάρσο στην υποκριτική παράσταση του Κολιάδη, μπήκανε διάφοροι από κάτω, μου σέρνουνε τα εξαμάξεις, δεν βαριέσαι. Μπήκε και ο Κορδίνας ο Μιχάλης. Ναι, ο πρώην δήμαρχος Πεταλουδών. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει, τι είναι αυτά που γράφετε? Τι είναι αυτά που γράφετε? Δεν έχετε καταλάβει ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης είναι η αυτοδιοίκηση, είναι τόνα, είναι τάλο, οι θεσμοί? Μιχάλη μου, φίλε μου Μιχάλη, που έχουμε και μια ιστορία παλιά, γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια και έχουμε περάσει εποχές όταν ήσουν δήμαρχος και τις περιπέτειές σου και όλα αυτά. Έρχεσαι να πεις σε μένα, να μου μιλήσεις σε μένα, να μου επιτρέψεις, επίτρεψέ μου το πρώτο πρόσωπο, να μου μιλήσεις σε μένα για σεβασμό στους θεσμούς? Αλήθεια, αλήθεια. Εσύ που υπήρξες και αυτοδιοικητικός και είσαι και τώρα, δεν είδα να διαρριγνύεις τα ημάτια σου, ούτε να κάνεις καμιά προσπάθεια να υπερασπιστείς το θεσμό της αυτοδιοίκησης κάθε φορά που αυτός κατακρεουργείται από τον Κολιάδη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου είσαι μέλος. Τώρα σε έπιασε ο πόνος των θεσμών με τη Μενδώνη? Αλήθεια? Πού ήσουν εσύ όταν οι θεσμοί, ο θεσμός και του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και της αντιπολίτευσης, είτε είναι αξιωματική, είτε είναι, μάλλον, είτε είναι μείζωνα η ελάσσονα μειοψηφία, γιατί αυτή είναι η όρη, η θεσμική της αυτοδιοίκησης. Πού ήσουν εσύ να σηκωθείς πάνω? Παλιός δήμαρχος είσαι. Τον Κολιάδη τον έχεις για πρωινό, για breakfast. Να σηκωθείς πάνω και να του πεις, τι είναι αυτά που λες, Αλέξανδρε? Τι είναι αυτά που λες εδώ μέσα? Τι είναι αυτά που κάνεις? Την εποχή που ξεφτύλιζε δημοσίως με ανίκουστους, με ακατονόμαστους χαρακτηρισμούς τον Αντώνη Καμπουράκη. Όταν ξεφτύλιζε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Τηλέμαχο Καμπούρη, συνάδελφοί σου αυτοί. Τότε ήσασταν και στην ίδια παράταξη. Γιατί, Μιχάλη μου, ήπιες το αμύλιτο νερό? Τότε δεν είχανε πρόβλημα οι θεσμοί? Σε αυτήν την απίστευτη κακοποίηση των θεσμών, ειδικά τον πρώτο χρόνο, τον πρώτο χρόνο εκείνης της άκρατης αλαζονίας του Κολιάδη, που είχε γίνει δήμαρχος και δεν το πίστευε και σου λέει, τώρα είμαι εδώ, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε, τι να μας πείτε κι εσείς οι από κάτω, και γινότανε του κουτρούλι ο γάμος κάθε φορά, του κουτρούλι το πανηγύρι κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι απέναντι. Καμπουράκης, Τηλέμαχος Καμπούρης, Στέργος Τάγκας που τον πετάξαν έξω με ακατονόμαστους χαρακτηρισμούς, Τάσος Πανός. Πού ήταν η θεσμικότητα τότε? Πού ήσουν τότε να σηκώσεις το ανάστημά σου και να πεις, Κολιάδη, είμαι στην αυτοδιοίκηση όταν εσύ ήσουν μωρό, λίγο σεβασμός δεν βλάπτει? Πού ήσουν τότε και ήρθες να μου πεις εμένα, κάτω από την ανάρτησή μου, ότι δεν σέβομαι τους θεσμούς γιατί δεν σέβομαι έναν κοινό υβριστή? Και υπάρχουν καταγεγραμμένα και ηχογραφημένα όλες οι μεγάλες τους στιγμές
όλες οι παραστάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έρχεστε τώρα να μου πείτε, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τους απλούς πολίτες, δεν είναι υποχρεωμένοι να τα ξέρουν όλα αυτά. Μπαίνουν μέσα σε ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται, το βλέπουν και ηρωικό και τάχα επαναστατικό και άλλες τέτοιες ανοησίες και ψευτομαγκές και νταϊλίκια, αρέσουν αυτά σε μια μερίδα του κόσμου. Μια χαρά λοιπόν, στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Αλλά και εσύ, αλήθεια. Και ο κύριος Τσίκης, αλήθεια. Καλά, δεν λέω για το Πασόκ, εντάξει, το Πασόκ ως Πασόκ δηλαδή, και τον Γιώργο Νικητιάδη και όλους αυτούς, εντάξει παιδιά, εντάξει, ό,τι πείτε, ό,τι πείτε. Καλά τα έλεγε ο Παπάζουγλου το πρωί. Γιατί εδώ δεν μιλάμε πια για το όλον Πασόκ, εδώ μιλάμε για μια παρέα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχει και ένα άλλο Πασόκ, το οποίο έχει μείνει απ' έξω από αυτή τη γελιότητα. Και αναφέρομαι στον Νικηφόρο Παπανικόλα βέβαια, έτσι. Που προσπαθεί και αυτός να περισσώσει ό,τι μπορεί από την αξιοπρέπεια του πράσινου τηλεφωνικού θαλάμου. Έρχεστε λοιπόν σήμερα να ολοφύρεστε και να διαρριγνύετε τα ημάτια σας, γιατί δεν δώσανε μικρόφωνο στον Κολιάδη και ήταν προσβολή στη Ρόδο και προσβολή στους θεσμούς και προσβολή στην αυτοδιοίκηση. Να σας πω κάτι. Μου γράφετε κάτω από τις αναρτήσεις μου, επαναλαμβάνω κάθε μέρα θα γράφω 15, και δεν θα τα σβήνω τα σχόλια που με βρίζετε. Όχι, δεν θα τα σβήνω. Και ξέρετε γιατί δεν θα τα σβήνω? Για να φαίνεται η διαφορά της άποψης. Γιατί εγώ σε αυτήν την άποψη, σε αυτήν την υποκρισία, τη συλλογική υποκρισία, γιατί όλα αυτά κάτι εξυπηρετούν και κάποιους εξυπηρετούν και κάποιο αφήγημα εξυπηρετούν, εγώ δεν θα συμπράξω. Κι ας είμαι ολομόναχη, που δεν είμαι, το ξέρω ότι δεν είμαι, απλά οι άνθρωποι διστάζουν να μπουν στην κρατομηχανή, έτσι. Θα μπουν αυτοί που θα με βρίσουνε, δεν νομίζω να μπει κανείς για να με υποστηρίξει, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας και δεν το έχω και ανάγκη. Κάτω λοιπόν από τις αναρτήσεις μου, τα υβριστικά σας σχόλια θα παραμείνουν, και γράψτε κι άλλα. Σας προκαλώ και σας παρακαλώ, γράψτε κι άλλα, για να φαίνεται η διαφορά. Εγώ δεν θα συγκατατεθώ ποτέ σε αυτή τη λογική που πάνε κάποιοι να επιβάλλουν, σε αυτή την κουλτούρα του τίποτα, στην υποκουλτούρα τελικά. Γιατί κάποιοι πάνε να κατεβάσουν το επίπεδο στα δικά τους μέτρα, γιατί μόνο έτσι μπορούν να περπατήσουν. Αν ο πύχης ανέβει, δυστυχώς δεν μπορούν να τον περάσουν. Τι κάνουν λοιπόν? Προσπαθούν να τον κατεβάσουν όσο πιο κάτω γίνεται. Με συγχωρείτε, δεν θα συμπράξω σε αυτή την άκρατη υποκρισία. Μπορείτε να βρίζετε και να λέτε ό,τι θέλετε. Και προσωπικά να με βρίζετε και σαν δημοσιογράφο να με βρίζετε, αδιαφορώ. Ανοιχτός ο τοίχος μου, γράψτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Και εγώ θα ανεβάζω ό,τι θέλω, όπως τα αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Αν διαφωνείτε, δημοκρατία έχουμε. Μπορείτε να διαφωνείτε. Αλλά για να δούμε τελικά, σε τι ακριβώς διαφωνείτε και προς τι τόσο μένος εναντίον της Μενδώνη? Για εξηγήστε μου. Αυτό τώρα, αυτός ο πόνος που σας έχει πιάσει, που τον πρώτο πολίτη, που τον δεν του επέτρεψε να μιλήσει και τον ατάλο, αλήθεια τώρα παιδιά. Εννοείται με τη Μενδώνη θα είμαι. Εννοείται με τη Μενδώνη θα είμαι. Και ξέρετε γιατί δεν είμαι με τον Κολιάδη? Γιατί κάποιος μου έγραψε ντροπή, λέει. Είσαι με τη Μενδώνη, δεν είσαι με τον Κολιάδη, δεν είσαι με την πόλη, ντροπή. Μα ακριβώς επειδή είμαι με την πόλη, δεν είμαι με τον Κολιάδη. Να το ξαναπώ. Ακριβώς επειδή είμαι με τη Ρόδο, δεν είμαι με τον Κολιάδη. Και δεν θα είμαι και όσο συνεχίζει να βαδίζει σε αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο του τίποτα. Βρίζετε λοιπόν όλοι τη Μενδώνη και εμένα, που έχω πει ότι έχει δίκιο. Γιατί η Μενδώνη
αυτές τις μέρες, αυτό το τετραήμερο, μόνο αυτό το τετραήμερο, εγώ θα τη ρωτήσω σε λίγο, θα τη ρωτήσω, να μας πει τα στοιχεία, αυτά όλα, τι παίρνει, τι δίνει, τα έργα της, πόσα έχει δώσει στα νησιά. Λοιπόν, αυτές τις μέρες, τις τέσσερις μέρες, τα έργα τα οποία αποδίδονται, ξέρετε τι προϋπολογισμό έχουν, 45 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα που αποδίδονται αυτό το τετραήμερο. 45 εκατομμύρια. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, είναι καμιά ογδονταριά. Η μερίδα του Λέοντος εννοείται στη Ρόδο. 16 είναι μόνο το εθνικό. 3,5-4 είναι το μουσουλμανικό σχολείο. Αυτά είναι ακόμα εργοτάξια. Εξελίσσονται. Σε αντιδιαστολή, ο θεσμός του Δήμου τι έχει φέρει, μπορείτε να μου πείτε. Πείτε μου ένα έργο, δικό του. Όχι να το φέρνει από τον αείμνηστο το Χατζηδιάκο ή από τον Καμπουράκη. Δικό του. Έχει φέρει ένα ευρώ. Έχει φέρει ένα σέντ. Όχι, απέναντίας, χάνει. Πεντάχθηκε η ακάβη. Χάθηκαν τα έργα για τις χρηματοδοτήσεις για τους αγροτικούς δρόμους. Έχει αφήσει στα αζήτητα 15 εκατομμύρια για τη Μεσαιωνική πόλη. Γιατί? Γιατί ο εγωισμός του δεν του επιτρέπει να πάρει λεφτά από την περιφέρεια. Αλλά κατά τα άλλα κλαίγεται ότι δεν μπορεί να βρει 50 εκατομμύρια σε διάστημα δεκαετίας, δηλαδή 5 εκατομμύρια το χρόνο, για να τα βάλει στη Μεσαιωνική πόλη. Κουνάει το δάχτυλο στη Μενδώνη. Αυτός και η παρατρεχάμενη του και όλους αυτούς που ακροβολίζει το στρατό του, που τον ακροβολίζει στα social media, εναντίον της Μενδώνη που φέρνει εκατομμύρια, δίνει εκατομμύρια στο νησί, θα μπορούσε να τα έχει δώσει αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Μια Ελλάδα αρχαιολογικό χώρο έχουμε. Τα φέρνει εδώ για να τα ακούσει κιόλας. Από ποιον? Από αυτόν που δεν έχει φέρει μισό. Όχι μόνο δεν έχει φέρει, χάνει και αυτά που έχουν εγκριθεί. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του παραλόγου όμως, πείτε μου σας παρακαλώ τι είναι. Και εγώ τώρα αυτό το πράγμα πρέπει να το ανάγω σε μείζον θέμα, ο θεσμός, η αυτοδιοίκηση, που την εποφθαλμιά το κράτος και την υποτιμά το κεντρικό κράτος. Μα το κεντρικό κράτος σου δίνει τα λεφτά. Αυτός δεν έχει κουνήσει το δαχτυλάκι του να φέρει ένα ευρώ. Το κράτος σου τα δίνει τα λεφτά. Αυτό είναι το σύστημα. Και να σας πω και κάτι, αν δεν του αρέσει. Εγώ δεν είδα να κάνει και καμιά πρόταση στο πλαίσιο του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντί να πουλάει μαγιά στα social και εκ του ασφαλούς στο κλειστό και προστατευμένο περιβάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ δεν είδα να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο Λιβάνιο, στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης του κώδικα που είναι σε διαβούλευση, και να πήρε παιδιά, εμείς ως αυτοδιοίκηση θέλουμε αυτά και αυτά και αυτά. Πέρυσι είχε πάει στην ΚΕΔΕ, στο συνέδριο, να διαβάσει ένα κείμενο εκεί πέρα, 5 γραμμές, 5 κοινοτοπίες για το τι είναι η νησιωτικότητα. Ένα κείμενο δηλαδή που θα μπορούσε να το γράψει και ένα παιδάκι του Δημοτικού, αν το βάζανε σε ένα νησί, στην Τήλο, στη Χάλκη, στην Αστυπάλαια, και του λέγανε γράψε μια έκθεση σε ένα παιδάκι του Δημοτικού για την νησιωτικότητα. Καλύτερα θα τα έγραφε. Και έρχεται να ξυφουλκίσει με νταϊλίκια και τζάμπα μαγκές κατά του κράτους, που ρίχνει εκατομμύρια, αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και ξέρετε γιατί τα ρίχνει? Τα ρίχνει το κράτος τα εκατομμύρια όταν μπορείς να τα διεκδικήσεις τα εκατομμύρια. Εδώ έχουμε μικρούς δήμους που διεκδικούν και παίρνουν και έχουν γίνει υπόδειγμα. Ο δήμος των 2.000 υπαλλήλων δεν μπορεί να εντάξει, θα το ξαναπώ, ούτε αγροτικό δρόμο, και απεντάσσονται οι προτάσεις του. Ο Δήμος των 2.000 υπαλλήλων. Και ακούς τους δημάρχους των μικρών νησιών να κάνουν παπάδες σε μελέτες και να διεκδικούν χρηματοδοτήσεις. Δεν λέω βέβαια την περιφέρεια. Και να σας πω και αυτό, άλλο παραμυθάκι αυτό. Άλλο παραμυθάκι. Δικά της είναι. Δικά της είναι. Το αμείο ανάκαμψης ανδεκτικότητας του ροδιακού λαού των Ελλήνων πολιτών. Ωραία. Του ΕΣΠΑ,
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτά που είναι, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα αυτοδιοικητικά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εσύ, από αυτά, τι διεκδίκησες, τι έφερες ακριβώς? Μήπως αντί να παριστάνεις το θυγμένο και να βάζεις τον κόσμο να μας βρίζει από πάνω μέχρι κάτω? Επαναλαμβάνω, αδιαφορώ. Ανοιχτός ο τίτλος, ο τείχος, με συγχωρείτε. Βρίστε, κάντε ό,τι θέλετε. Γράφτε ό,τι θέλετε. Δεν θα σβήσω τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Τίποτα. Ούτε λέξη. Μήπως κάποια στιγμή να κάνεις μια σούμα και να δείξεις αυτόν τον λαό που σε χειροκροτεί και θεωρεί ότι θίγεται η αυτοδιοίκηση από τη Μενδώνη και ενδεχομένως αύριο θα λες τα ίδια και για το Μητσοτάκη? Να πεις τι έχεις φέρει εσύ. Εσύ τι έχεις φέρει. Όχι τι βρήκες από καμπουράκι και αείμνη στο Χατζηδιακό. Εσύ τι έχεις φέρει. Για να δούμε τελικά πώς έχει τιμηθεί αυτός ο θεσμός. Για να δούμε πώς τιμάς εσύ την αυτοδιοίκηση και τη θεσμικότητα που θέλεις να σου αναγνωρίσουν οι άλλοι. Αυτούς που βρίζεις βέβαια από πίσω. Αυτούς που μηδενίζεις το έργο τους, που δεν το αναγνωρίζεις. Αλλά θες να ανέβεις, γιατί? Για να τους ευχαριστήσεις. Μα εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την περνάς τη Μενδώνη γενναίες 14. Και θες να ανέβεις στο βήμα δίπλα της για να σε πάρει φωτογραφία να την ευχαριστήσεις. Και η γυναίκα αυτή δηλαδή, ή όποιος πολιτικός παράγοντας είναι, πρέπει αυτό το πράγμα να το υποστεί στο όνομα μιας κακώς νοούμενης πολιτικής ορθότητας που λέει ότι από πίσω μπορεί να κάνουμε τα χιλιάδες, αλλά μπροστά στις φωτογραφίες χαμογελάμε. Όχι, παιδιά. Το ότι δεν το δέχτηκε αυτό η Μενδώνη, με συγχωρείτε, για μένα είναι ένδειξη αξιοπρέπειας και προσωπικής και πολιτικής. Το να μην γίνεσαι κομπάρσος στην υποκριτική παράσταση του Κολιάδη. Στο προφίλ του οποίου ήταν αναρτημένη η προσβλητική αυτή ανάρτηση και δήλωσή του από τους συνεργάτες του, του την είχαν γράψει την ώρα που αυτός ήταν ακόμα μαζί με την Υπουργό. Με συγχωρείτε, σε αυτό το θέατρο του παραλόγου εγώ δεν πρόκειται να συμπράξω, επιτρέψτε μου το πρώτο ενικό, άλλωστε προσωπικές απόψεις καταθέτω εδώ στα μικρόφωνα και στα κείμενά μου. Εντάξει, εγώ σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, σε αυτόν τον ορισμό της πολιτικής υποκρισίας, εγώ δεν πρόκειται να συμπράξω ποτέ όμως, όσο αυτό συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν μεταλλαχθεί κάποια μέρα ο Κολιάδης δω έναν άλλον άνθρωπο, αν το δω θα... ενδεχομένως να επανακαθορίσω τη στάση μου, αλλά όσο συνεχίζεται αυτό εδώ, αυτή η κακοποίηση των θεσμών και του τόπου, με συγχωρείτε, στο όνομα καμιάς θεσμικότητας και καμιάς αυτοδιοίκησης, εγώ δεν πρόκειται να συμπράξω και να συνενέσω. Σε κάθε ευκαιρία και με κάθε δυνατότητα θα διατυπώνω και θα εκφράζω την αντίθεσή μου. Και σ' όποιον αρέσει. Ειδικά εσείς κύριοι αυτοδιοικητικοί, την επόμενη φορά δεν θέλω να μιλάτε για θεσμούς που τους υποτιμά το κεντρικό κράτος. Οι θεσμοί υποτιμώνται από συγκεκριμένα πρόσωπα. Για να σας δω. Θα έχετε τη μαγιά, όχι την τζάμπα, την κανονική. Και το κανονικό νταΐλικι να βγείτε την επόμενη φορά και να του πείτε τι είναι αυτά που λες και τι είναι αυτά που κάνεις. Για να σας δω. Δεν το πιστεύω, αλλά ξέρω εγώ. Μπορεί να με εκπλήξει και κανείς ευχάριστα. Μέχρι τότε, ανοιχτή στην κριτική, στο Βρυσίδι, ό,τι θέλετε πείτε. Ανοιχτός ο τείχος, θα γράφω ό,τι θέλω, όπως τα αντιλαμβάνομαι, και βρίστε όσο θέλετε. Όσο θέλετε όμως. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικά, περί να πάρουμε μια ανάσα για να συνεχίσουμε, για να καλωσορίσουμε σε λίγο την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, εδώ, στον Real Voice.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, μέρος δεύτερο, δεύτερη ενότητα εδώ στην εκπομπή μας στο πρωινό μας Express. Έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, την συμμετοχή σήμερα στην εκπομπή μας, την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για το χρόνο της μέσα σε ένα τόσο πυκνό πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω και την Νατάσα Παμπρή, γιατί σήμερα της πήραμε το χρόνο για να έχουμε ακριβώς όσο γίνεται περισσότερο χρόνο, για να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα. Έχουμε και τον καφέ μας εδώ και όλα, και την υπέροχη θέα, να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα με την Υπουργό, με την κυρία Μενδώνη, για όλα. Πρωτίστως βεβαίως για τα έργα, γι' αυτό είναι εδώ. Έργα 45 εκατομμυρίων ευρώ, επαναλαμβάνω, αποδίδονται αυτές τις μέρες, μόνο αυτό το τετραήμερο. Να μιλήσουμε για τα έργα, αλλά να μιλήσουμε και για όλα τα άλλα. Για όλες τις αιτιάσεις τις οποίες έχει ακούσει, όλων αυτών την ρητορική περί του τι δίνει η Ρόδος, τι εισπράττει το Υπουργείο από τα μνημεία, από τα εισιτήρια, τι δίνει πίσω κτλ. Και βέβαια εννοείται ότι θα τη ρωτήσουμε και για την περιβόητη πια αυτή ιστορία, τη δυσαρέσκεια, το παράπονο του Αλέξανδρου Κολιάδη. Να καλωσορίσω λοιπόν εδώ στον Real Voice την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω στην εκπομπή για να συζητήσουμε για ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, και βεβαίως δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά από αυτό τον οργασμό έργων πραγματικά. 13 έργα σε 4 μέρες έχετε να αποδώσετε, και ένα που εγγενιάζεται αύριο Σάββατο.
2: Καταρχήν, η χαρά είναι δική μου, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μια άνεση χρόνου για το έργο το οποίο επιτελείται από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτά τα 7 χρόνια, κυρίως όμως τα τελευταία 5 χρόνια, με την, σε συνεργασία, σε μια εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και προσωπικά με τον Γιώργο Χατζημάρκο, και με τους πόρους σε πολύ μεγάλο βαθμό του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό το εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έδωσε μια τεράστια ανάσα στην ελληνική οικονομία και μια ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική, το οποίο εξασφάλισε μετά την πανδημία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που εισηγήθηκαν τη δημιουργία ενός ταμείου, όπως στο τέλος συγκεκριμενοποιήθηκε να είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το γεγονός λοιπόν ότι ήρθαν επιπλέον πόροι από τα κοινοτικά ταμεία, επιπλέον των προγραμμάτων που ήδη είχαμε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αν μάλιστα συνειδητοποιήσουμε ότι τα επιπλέον χρήματα ήταν 36 εκατομμύρια. Mm-hmm. 36 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Από τα χρήματα λοιπόν αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει το δικό του μερίδιο για έργα τα οποία εκτελεί σε όλη την Ελλάδα. Έχει ως δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, μιλώντας για τα Δωδεκάνησα βεβαίως, το πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, και τους εθνικούς πόρους, είτε είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι τακτικός προϋπολογισμός ή οι πόροι οι οποίοι προέρχονται από τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους. Mm-hmm.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι έναν υπολογισμό πόσα εκατομμύρια έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια στην Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο, σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού τα τελευταία 7 χρόνια, εάν βάλουμε και τα καθημερινά τα έργα ρουτίνας, θα φτάσουμε ίσως γύρω στα 75 με 77 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή τα 31 έργα τα οποία εξελίσσονται σε όλα τα νησιά σχεδόν, έχουν προϋπολογισμό, όπως σας είπα, περίπου 60 εκατομμύρια, λίγο πιο πάνω από 60 εκατομμύρια. Τώρα, αυτές τις 4 μέρες, ναι, που είμαστε εδώ, 4 μέρες, 4 νησιά, έχουμε καταρτήσει στο Υπουργείο Πολιτισμού μια στρατηγική η οποία εκφράζεται από την πολιτιστική χάρτα ανάπτυξης και ευημερίας. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, φανταστείτε το ότι είναι κάτι σαν μια βάση δεδομένων, που το δημιουργήσαμε το 2019, ξεκινήσαμε αυτό, έχει μια δυναμική, μιλώντας με τις τοπικές κοινωνίες, με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, με τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, με τις υπηρεσίες μας, οι οποίες έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, τις κεντρικές διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, καταγράψαμε τις ανάγκες, τις αναπτυξιακές δυνατότητες, τα έργα, τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στις 13 περιφέρειες της χώρας.
1: Ναι.
2: Έχοντας λοιπόν αυτό το συνεκτικό εργαλείο, και πάμε τώρα κατευθείαν στο Νότιο Αιγαίο, αποτυπώσαμε τι χρειάζεται, τι μπορούμε να κάνουμε με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τι μπορούμε να οριμάσουμε από άποψη μελετητική για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και εν τέλει να αντλήσουμε τους συγκεκριμένους πόρους. Επομένως, εδώ έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο όπου η Ρόδος έχει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων και το έχει όχι μόνο γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου, είναι από τα μεγαλύτερα νησιά της πατρίδας μας, αλλά γιατί έχει μνημιακό απόθεμα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο απαιτεί προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση, και το οποίο είναι προφανές ότι συνδυάζεται και με την επισκεψιμότητα, δηλαδή με τον τουρισμό του νησιού και με το τι μορφή τουρισμού θέλουμε να έχει η Ρόδος.
1: Ναι.
2: Αντίστοιχο πρόγραμμα έγινε για την ΚΟ. Στην ΚΟ πρέπει να πω ότι το 2020 που επισκέφθηκα το νησί μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Πολιτισμού, δυστυχώς η εικόνα με εξέπληξε δυσάρεστα, διότι τα μνημεία τα οποία είχαν πληγεί από το σεισμό του 2017 ήταν στην κατάσταση που τα άφησε ο σεισμός. Ακόμα, αν θέλετε, και τα αγάλματα στο μουσείο της ΚΟ, τα οποία έπεσαν από το σεισμό, ήταν πεσμένα. Εκεί λοιπόν η προτεραιότητα για μας ήταν η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων μνημείων. Όταν μάλιστα υπάρχουν μνημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά από άποψη επισκεψιμότητας, όπως το κάστρο της Νερατζίας. Και συγχρόνως, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για να παίρνει κανείς χρήματα και να αποκαθιστά ό,τι θα ήθελε να κάνει, δρομολογήσαμε στην ΚΟ μια σειρά μελετών που είναι απαραίτητες προκειμένου από την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, που θα προκύψουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, να μπορέσουμε να έχουμε την οριμότητα να αντλήσουμε τους πόρους. Ακολούθως έχουμε τα μικρά νησιά. Μικρά, μικρότερα. Εκεί λοιπόν είπαμε ότι πρέπει μέσα στο σχεδιασμό μας τουλάχιστον κάθε νησί να έχει ένα μουσείο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πολιτική. Είναι ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Είτε είναι μικρό, δηλαδή με μικρό και με μικρό πληθυσμό εννοώ, είτε είναι μεγαλύτερο. Είδαμε λοιπόν ότι η Χάλκη ήταν ένα νησάκι το οποίο δεν είχε μουσείο. Η Σίμη. Το μουσείο είχε ξεκινήσει, αλλά πήγαινε με τόσο αργούς ρυθμούς που θα χρειαζόταν χρόνια για να γίνει. Το μουσείο της Σίμης το εγκαινιάσαμε το 2020, αν θυμάμαι, το διαχρονικό μουσείο. Αυτό είχε ξεκινήσει από την περίοδο που ήμουν εγώ Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο. Δηλαδή, που ήμουν στο Υπουργείο τη δεύτερη φάση από το 2009 μέχρι το 2015 που έγινε η αλλαγή της κυβέρνησης. Δεν είχε μουσείο το Αγαθονήσι. Με ρωτούν πολλές φορές άνθρωποι, μα καλά στο Αγαθονήσι,
1: ναι.
2: Πώς οι κάτοικοι είναι και γιατί πρέπει να έχει μουσείο. Εκεί λοιπόν η απάντηση είναι ότι τα μουσεία πρωτίστως είναι για να εξυπηρετούν την τοπική κοινωνία, να εκπαιδεύουν την τοπική κοινωνία και οι λίγοι, οι περισσότεροι κάτοικοι να αισθάνονται περήφανοι βλέποντας αναδεδειγμένη την πολιτιστική τους κληρονομιά. Στο Αγαθονήσι χρειαζόταν μουσείο διότι το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να είναι παρόν σε όλα τα νησιά μας, όπως είπα, είτε έχουν λίγους είτε πολλούς κατοίκους. Το Αγαθονήσι χρειάζεται μουσείο διότι έχει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, έχουν γίνει ανασκαφές, έχουν αποδώσει σημαντικά ευρήματα και οι κάτοικοι, οι μόνιμοι αυτοί κάτοικοι, οι ακρίτες μας, οι οποίοι υπερασπίζονται και φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας, θέλουν αφενός να διδαχθούν μέσα από ένα μουσείο, τα παιδιά του σχολείου, δεν έχει σημασία αν είναι λίγα, μπορούν να διδαχθούν μέσα από το μουσείο, αλλά τελικά ο κάθε κάτοικος αυτού του νησιού έχει δικαίωμα να μάθει το παρελθόν του, την ιστορία του, την πολιτιστική του κληρονομιά. Και όταν κανείς συνειδητοποιεί ποια είναι η ταυτότητά του, και την ταυτότητα θα την συνειδητοποιήσεις πολύ πιο εύκολα βλέποντας τι ήταν πίσω σου, ποιοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν αυτά τα πολύ ωραία πράγματα, πώς έφτασες εσύ να είσαι σήμερα, αυτομάτως νιώθει περήφανος. Και όταν ο πολίτης είναι περήφανος και ευχαριστημένος, υπερασπίζεται πολύ καλύτερα την πατρίδα του, την πόλη του, το νησί του. Επομένως, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας από τους κρίκους της αλυσίδας της άμυνας, την οποία θέτουμε σε προτεραιότητα.
1: Της άμυνας με ποια έννοια, κυριολεκτικά?
2: Της άμυνας κυριολεκτικά θα έλεγα ναι, με την έννοια ότι αυτός που είναι περήφανος και χαρούμενος και ξέρει γιατί πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που πρέπει να υπερασπιστεί, το αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά.
1: Ναι. Πολύ περισσότερο βέβαια σε μια περιοχή όπως είναι τα Δωδεκάνησα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, για να επανέλθω πίσω στην ερώτησή σας για τα έργα, γιατί, αλλά αν μου επιτρέπετε αυτή η συζήτηση να είναι λίγο πιο ελεύθερη.
1: Ας είναι ακριβώς. Να, έτσι τη θέλω κι εγώ, να είναι ελεύθερη και χαλαρή αυτή η κουβέντα.
2: Τέσσερις μέρες η παρουσία μας στα Δωδεκάνησα. Τέσσερα νησιά, 13 έργα. Χθες το πρωί είμαστε στη Χάλκη. Αποδώσαμε αποκατεστημένη την εκκλησία της Παναγιάς της Χωριανής, που είναι ένα μνημείο πολύ σημαντικό για το νησί, όχι γιατί έχει την ιστορικότητα και την αρχαιολογική αξία που έχει μόνο, αλλά γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο αγαπούν οι κάτοικοι. Την εκκλησία αυτή λοιπόν, που για αρκετά πολλά χρόνια θα έλεγα ήταν κλειστή, και ήταν κλειστή διότι παρουσίαζε το ίδιο το κτίριο προβλήματα, γιατί η υγρασία είχε δημιουργήσει μείζωνα θέματα στον αγιογραφικό διάκοσμο. Την εκκλησία λοιπόν αυτή η αρμόδια φορή αρχαιοτήτων την συντήρησε, αποκαταστάθηκε η στατική επάρκεια του μνημείου. Οι Χαλκίτες ήτανε έλαμπαν τα πρόσωπά τους που ανέβηκαν επάνω στην εκκλησία. Ήταν ευτυχείς. Το να κάνει λοιπόν ανθρώπους ευτυχείς με την αποκατάσταση ενός μνημείου για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, εγκαινιάσαμε το νεοιδρυθέν μουσείο. Ένας παλαιός Χαλκίτης είχε δωρήσει, Σάββας Θεοδωρίδης το όνομά του, είχε δωρήσει αυτό το ακίνητο στον Δήμο. Το ακίνητο αυτό ήταν ερείπιο.
1: Ερείπιο,
2: πραγματικά. Μέσα στον οικισμό. Δεν είχε, είχαν μείνει μόνο κολόνες. Τίποτα άλλο.
1: Ούτε τείχος, ούτε τίποτα.
2: Ναι. Δεν είναι κανένα μεγάλο κτίριο. Είναι όμως ένας πολύ καλός μουσιακός πυρήνας για να εκτεθούν ανασκαφικά ευρήματα πάρα πολύ σημαντικά από ανασκαφές που έχουν γίνει στη Χάλκη, να υπάρξει η δυνατότητα πληροφόρησης μέσα από ψηφιακά μέσα, από οπτικοακουστικά, του για τον, όλη η πληροφόρηση που χρειάζεται για τον πολιτισμό, για τον πολιτισμό της Χάλκης. Και πραγματικά και εκεί μαζεύτηκε το χωριό.
1: Ναι, ένα πολύ σύγχρονο μουσείο. Μικρό κλειστικό βέβαια, μουσείο. Έτσι, πολύ μοντέρνο.
2: Ακριβώς.
1: Και με πολύ
2: προχτές το πρωί,
1: αξιόλογα
2: ευρήματα. Πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα. Προχτές το πρωί είμαστε στη Σύμη. Το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου ήταν τραυματισμένο για πολλά πολλά χρόνια. Οι πρώτες φθορές του ήταν από την περίοδο του πολέμου, που με την αποχώρηση των ναζιστικών στρατευμάτων επλήγει το καμπαναριό. Όμως με τα χρόνια η φθορά αυτή επιδεινώθηκε και φτάσαμε το 2017 να κριθεί αυτό το καμπαναριό, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Είναι 24 μέτρα ύψος με μια εξαιρετική τέχνης κατασκευή. Να θεωρηθεί επικινδύνος ετοιμόρροπο και να αποκλειστεί η περιοχή για να μην υπάρξουν προβλήματα. Σε έναν όμως οικισμό τόσο σημαντικό και τόσο όμορφο όσο είναι η Σύμη, δεν είναι δυνατόν να έχεις το μνημείο τραυματισμένο.
1: Να.
2: Επομένως, όταν το 2020 μου έθεσε το ζήτημα ο Μητροπολίτης, πάλι στην επίσκεψη που είχαμε κάνει για τα εγγένεια του Διαχρονικού Μουσείου της Ύμης, και μου είπε το πρόβλημα. Του είπα αμέσως ότι να φροντίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Υπήρχε μία πρώτη μελέτη, συμπληρώθηκαν οι μελέτες αυτές από τις υπηρεσίες, έγινε το έργο και πραγματικά οι Σινιακοί που ήταν εκεί συγκεντρωμένοι ήταν επίσης ευτυχείς και χαρούμενοι. Και αυτό που είχε πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι ότι ήρθαν τα παιδιά από το σχολείο, από το δημοτικό σχολείο.
1: Ναι.
2: Και αυτό που ζήτησαν είναι να χτυπήσουν τα παιδιά την καμπάνα. Και πραγματικά, βλέποντας αυτή την εικόνα, τα παιδιά, οι ιερείς, ο δήμαρχος με το δημοτικό του συμβούλιο, εμείς όλοι, τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, τουρίστες οι οποίοι ήρθαν για να δουν τι είναι αυτό που συμβαίνει, έβλεπες ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως. Μία παρέμβαση, την οποία είναι για να δουν τι είναι αυτό που συμβαίνει, έβλεπες ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως. Μία παρέμβαση, την οποία είναι υποχρεωμένο να κάνει το κράτος, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά.

0: Γιατί έχω μία εικόνα, έχω ακούσει τώρα από διηγήσεις ότι όταν το είδατε αυτό το πράγμα μείνατε εκστατικοί, έκθαμβοι, ότι πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα με τόσα ευρήματα, τόσους αρχαιολογικούς θησαυρούς να είναι εκεί εν είδη αποθήκης, έτσι, πεταμένα δηλαδή κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το χώρο, έναν υπέροχο χώρο, κλειστό, που δεν τον ξέραμε ούτε εμείς που είμαστε τόσα χρόνια εδώ ότι υπήρχε.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, είχα μία από τις σκέψεις το 2021 που κάνουμε όταν ερχόμαστε συχνά όπου πάμε, δηλαδή κάνουμε συσκέψεις με τις εφορίες μας για να δούμε τα προβλήματα που μπορούμε να επιλύσουμε επί τόπου, να δούμε έργα, να κάνουμε αυτοψίες. Και κάποια στιγμή, καθώς πήγαινα προς το κτίριο της βιβλιοθήκης της εφορίας, μπαίνοντας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, είδα αυτή τη μεγάλη αμπαρωμένη πόρτα που την έβλεπα χρόνια αμπαρωμένη. Και τους λέω, τι είναι αυτή η πόρτα,
0: τι
1: γιατί είναι έτσι κλειστή? Η απάντηση ήταν, α, αυτή είναι χρόνια κλεισμένη πόρτα. Καλά βρε παιδιά, λέω, από πίσω τι υπάρχει? Υπάρχουν διάφορα, είναι σαν αποθήκες, είναι σαν... Τέλος πάντων, αφού βρήκαμε τα κλειδιά, ή μάλλον ήρθε κάποιος άνθρωπος και άνοιξε, έσπασε το λουκέτο, γιατί από τα χρόνια...
0: Δεν θα υπήρχαν ούτε κλειδιά,
1: δεν υπήρχε τίποτα. βρεθήκαμε μπροστά σε έναν χώρο με πλήθος αρχαιοτήτων. Καταρχήν, είχαμε μία εκκλησία μέσα. Έβλεπε κανείς, μπορούσε να δει, παρά την φοβερή βλάστηση που υπήρχε, μπορούσε να δει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και χιλιάδες αρχιτεκτονικά μέλη, χιλιάδες γλυπτά, τα οποία αριθμούσαν τουλάχιστον 10-12 χιλιάδες.
0: Συγκλονιστικός
1: πολύ αριθμός, μεγάλη ποσότητα,
0: έτσι.
1: Πολύ μεγάλη ποσότητα κεραμικής. Βεβαίως η εφορία εκτελεί μεγάλες ανασκαφές, εκτελούσε και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν υλικό ανασκαφών 80 ετών. Καταλαβαίνετε τι γινόταν.
0: Φοβερό, πραγματικά.
1: Και ανάμεσα σε όλα αυτά, αυτοκίνητα, μηχανήματα, τα οποία τα έχει ανάγκη η υπηρεσία, αλλά ήταν κάπου εκεί όλα στιβαγμένα. Και ομολογώ, βλέποντας το καστέλο, βλέποντας και την κατάσταση αυτή, λέω, δεν είναι δυνατόν. Αυτά όλα δεν μπορεί να είναι έτσι. Εάν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε σωστή προσέγγιση της προστασίας και της ανάδειξης, πρέπει να προστατεύσουμε όλο αυτό το υλικό, το αρχαιολογικό. Συγχρόνως όμως αυτή την περιοχή να την αναδείξουμε. Αυτός ο χώρος ήταν αόρατος μέσα στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης για 75 χρόνια.
0: Κυριολεκτικά όμως.
1: 75
0: αόρατος,
1: χρόνια. Πού φτάνουμε? 1945.
0: Ναι.
1: Από τότε ο χώρος αυτός ήταν αόρατος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι δεν είχαμε τίποτα, προφανώς δεν υπήρχαν μελέτες, δεν υπήρχε τίποτα, αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν και μελέτες, διότι υπήρχαν δέντρα, υπήρχε βλάστηση. Είχες την αίσθηση ότι ήσουν σε ένα δάσος μέσα, σε ένα λογκωμένο χώρο, και απλώς ξεχώριζες με το μάτι του αρχαιολόγου ότι εκτός από αυτά τα κινητά ευρήματα, δηλαδή τα κλειπτά, τις επιγραφές, τους βωμούς, την κεραμική, είχες και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια και πραγματικά αισθάνομαι και χαρά και περηφάνεια που τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με πολλή δουλειά, με πολλές δυσκολίες, κατάφεραν να δημιουργήσουν στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης έναν μοναδικό αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αγγίζει τα 20 στρέμματα σε έκταση και ο οποίος στην πραγματικότητα τι κάνει, αναδεικνύει την ιστορία της Ρόδου στην μεγάλη ιστορική διαχρονία. Διότι εκεί τι έχουμε? Έχουμε για παράδειγμα τα ελληνιστικά νεόρια. Τα νεόρια είναι ο χώρος που οι αρχαίοι Ροδίτες επισκεύαζαν τα πλοία τους ή τράβαγαν τα πλοία το χειμώνα για να τα προστατεύσουν από τον άγριο κυματισμό της θάλασσας. Έχουμε τα ελληνιστικά νεόρια. Έχουμε εξαιρετικής τέχνης και αξίας ρωμαϊκά οικοδομήματα, όπως το περίφημο τετράπυλο που σιγά σιγά θα αναστηλωθεί. Έχουμε από τη μεσαιωνική περίοδο πολύ ενδιαφέροντα κτίρια, τα οποία συνδέονται με τον οχυρωματικό περίβολο, δηλαδή με τα τείχη τα μεσαιωνικά,

0: Έχουμε ένα εκπληκτικό κτίριο, το οποίο πιθανότατα ταυτίζεται με το νομισματοκοπείο των υποτών, το οποίο το χρησιμοποιούσαν ως ξυλουργείο, ως μηχανουργείο, ως εργαστήριο συντήρησης, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε τους κήπους του Ιταλού κυβερνήτη και ο χώρος ο οποίος και αυτός όλος ο χώρος που ξεκινά, όπως είπα, από την είσοδο, ας πούμε, στη Μεσαιωνική πόλη, φτάνει στο καστέλο και ενοποιείται με το καστέλο.
1: Ναι.
0: Επομένως, αποδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού, αποδίδει ο Πρωθυπουργός, αποδίδει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, αύριο, 20 στρέμματα μοναδικής αξίας αρχαιολογικού χώρου, όπου μπορώ να πω ότι ίσως είναι το μοναδικό σημείο που φαίνεται η ερημοτομία της αρχαίας Ρόδου, και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό τοπίο, αλλά συγχρόνως ένας χώρος περιπάτου και αναψυχής.
1: Ένα υπαίθριο μουσείο, όλα αυτά
0: εκεί,
1: τα ευρήματα,
0: λοιπόν, μιας που λέτε υπαίθριο μουσείο, εκεί πρέπει να σας πω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη δουλειά για την τεκμηρίωση αρκετών χιλιάδων κινητών μνημείων, και δημιουργήθηκε, πράγματι πολύ σωστά το λέτε, στον χώρο αυτό δημιουργήθηκε ένα υπαίθριο μουσείο, καθώς σε διάφορα σημεία έχουμε δημιουργήσει μικρές γλυπτοθήκες ανάλογα με τις περιόδους. Ας πούμε, υπάρχει ένας χώρος όπου εκτίθενται αρχιτεκτονικά μέλη από τα πρωτοβυζαντινά χρόνια. Σε έναν άλλο χώρο εκτίθενται γλυπτά από τα ελληνιστικά ή τα ρωμαϊκά χρόνια. Και βεβαίως αυτό το οποίο είναι ίσως, δεν το βρίσκει κανείς νομίζω εύκολα αλλού, σίγουρα στην Ελλάδα δεν το βρίσκει πουθενά αλλού, είναι ο χώρος όπου εκτίθενται οι αδριάντες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, που είναι ένα κατάλοιπο της Ιταλοκρατίας και που εσείς σίγουρα από τα διαβάσματά σας τα ξέρετε, ότι όταν έφυγαν οι Ιταλοί τα χτυπούσαν, τα πυροβολούσαν οι Ροδίτες, ακριβώς αντιδρώντας την περίοδο της κατοχής. Αυτά λοιπόν είναι 5 αγάλματα τα οποία συντηρήθηκαν, έγιναν οι βάσεις τους, έχουν στηθεί και μπορεί κανείς να βλέπει, γι' αυτό σας είπα ότι βλέπει κανείς την ιστορική διαχρονία της Ρόδου, όλων των φάσεων των ιστορικών που αφορούσαν το νησί, μέσα σε αυτά τα 20 στρέμματα.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως σε κάθε περίπτωση. Παρότι
0: εγώ
1: δεν το έχουμε...
0: ελπίζω να έχετε την ευκαιρία.
1: Παρότι δεν το έχουμε δει ακόμα, θα το δούμε
0: το Σάββατο,
1: αύριο Σάββατο.
0: Το Σάββατο να το δείτε.
1: Προσωπικά ανυπομονώ πρέπει να σας πω, δηλαδή με όλη αυτή
0: και πραγματικά θα ήθελα να το χαρούν οι Ροδίτες. Και επειδή διάφοροι με έχουν ρωτήσει, μα θα έχει εισιτήριο κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη για εισιτήριο. Θα είναι ελεύθερος ο χώρος, ώστε να μπορούν να το απολαύσουν πρωτίστως οι ντόπιοι και φυσικά οι χιλιάδες επισκέπτες της Μεσαιωνικής
1: Πόλης. Τώρα με αυτό που είπατε, δύο πράγματα σημειώνω. Το εισιτήριο και το ανοιχτός χώρος. Έχω την εντύπωση πάντως ότι σας διέπει έτσι αυτή η φιλοσοφία των ανοιχτών, των επισκέψιμων χώρων. Έτσι, δηλαδή η πολιτιστική κληρονομιά να είναι μέσα στη ζωή μας, να μπορούμε να τη ζούμε, να τη βιώνουμε, να τη χαιρόμαστε. Όχι να είναι ένα μουσιακό είδος, ένα κλειστή χώρο. Στο όνομα της προστασίας, δεν αντιλέγω. Αλλά όχι αυτή η προστασία να τα κρατάει έξω από την κοινωνία.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχω πει, το έχω γράψει και υπό την επιστημονική μου ιδιότητα, ότι η προστασία των μνημείων επιτυγχάνεται καλύτερα όταν τα μνημεία κοινωνικοποιούνται.
1: Σωστά.
0: Και τι σημαίνει κοινωνικοποιούνται τα μνημεία? Όταν εντάσσονται στην καθημερινότητα των πολιτών. Και θεωρώ ότι όταν ένα μνημείο, ένα αρχαιολογικό χώρο τον αγαπούν οι πολίτες και τον έχουν εντάξει στη ζωή τους, τον προστατεύουν και πολύ καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου είναι κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Πιστεύω απολύτως στον δημόσιο χώρο, ότι πρέπει οι πόλεις μας να ανασένουν, να αναπνέουν, να δίνουμε στον πολίτη δημόσιο χώρο, και οι αρχαιολογικοί χώροι, ακόμα και όταν έχουν εισιτήριο, δεν πάβει να είναι χώροι δημόσιοι που μπορεί κανείς με ή χωρίς αντίτιμο να τους προσεγγίσει, και δίνουν πολύ μεγάλη υπεραξία στον τόπο που βρίσκονται. Η Μεσαιωνική Πόλη, από μια βόλτα που έκανα προχτές, πηγαίνοντας και για την απόδοση των άλλων μνημείων που κάναμε, αυτό το οποίο είδα είναι να στενεύουν τα στενά, να στενεύουν τα σοκάκια της, από την άναρχη επέκταση των καταστημάτων.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι μόνο ότι περιορίζει το δημόσιο χώρο. Έναν τόπο υψηλής αισθητικής, υψηλής ιστορικής αξίας, τον υποβιβάζει. Εμείς έχουμε ξεκινήσει στο Υπουργείο και ανταποκρινόμενοι στις επιταγές της UNESCO να συντάσσουμε διαχειριστικά σχέδια για κάθε μνημείο UNESCO. Είμαστε στη φάση που θα αναθέσουμε σε μια διεπιστημονική ομάδα την σύνταξη του διαχειριστικού σχεδίου για την Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Mm-hmm. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα και είναι και μέσα στην λογική μου ότι η πόλη πρέπει να είναι ζωντανή. Βεβαίως θα υπάρχουν τα καταστήματα εστίασης, βεβαίως θα υπάρχουν, μακάρι να υπάρχουν και σπίτια, μακάρι να υπάρχει η οικονομική δραστηριότητα έτσι όπως αναπτύσσεται, αλλά όλα αυτά θέλουν κανόνες.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή η Μεσαιωνική Πόλη δεν έχει
1: κανόνες. Δεν έχει κανόνες, είναι γεγονός.
0: Και αυτό δεν είναι... Το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένα βαθμό έχει αρμοδιότητα, όμως οι πόλεις είναι κυρίως αρμοδιότητες των Δήμων.
1: Ναι.
0: Και εδώ θέλει φροντίδα. Mm-hmm.
1: Η Μεσαιωνική Πόλη κατά γενική ομολογία είναι κακοποιημένη, έτσι, και παρακμάζει επί της ουσίας όπως είναι σήμερα. Αυτό το διαχειριστικό σχέδιο που είπατε, πώς κουμπώνει με την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης? Το τη συμπληρώνει, εντάσσεται, έχει κάποια σχέση
0: αυτό,
1: το ένα με το
0: αυτό
1: άλλο?
0: Αυτό θα τη συμπληρώσει.
1: Θα τη συμπληρώσει.
0: Δεν περιλαμβάνεται στο, mm-hmm. Στην προγραμματική σύμβαση. Ένα διαχειριστικό σχέδιο έχει αρκετά υψηλό κόστος, μιλάμε για αρκετές εκατοντάδες ευρώ, δεν περιλαμβάνει στην προγραμματική σύμβαση, αλλά εμείς θα το φτιάξουμε, διότι είναι η υποχρέωση της χώρας απέναντι στην UNESCO. Όταν εγγράφει η Μεσαιωνική Πόλη, η UNESCO δεν είχε βάλει ως βασική δεν είχε βάλει καν προϋπόθεση να υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο. Αυτό μπήκε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, για παράδειγμα, οι εγγραφές που έχουν γίνει από το 2007 και μετά, γιατί αυτό μπήκε το 2006 από την UNESCO, η παλιά πόλη στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, ήταν η πρώτη ένταξη η οποία διέθετε διαχειριστικό σχέδιο. Έκτοτε και οι Φίλιππι και το Ζαχώρι και τα Μινωικά Ανάκτορα έχουν το δικό τους διαχειριστικό σχέδιο. Για τα προηγούμενα μνημεία έχουμε ήδη συντάξει κάποια και προχωρούμε τώρα στη σύνταξη των επόμενων. Αυτό θα πρέπει να έρθει αναγκαστικά να κουμπώσει.
1: Ναι, όταν λέω ενταγμένο εννοούσα κουμπωμένο μάλλον, ναι, έτσι, γιατί το ξέρω
0: κουμπώσει.
1: Ότι δεν είναι
0: δεν
1: κομμάτι
0: είναι,
1: της προγραμματικής σύμβασης, απλά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προφανώς για να ολοκληρώσει όλο αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει.
0: Αυτά
1: τελικά
0: τα έργα τα οποία εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη περιλαμβάνονται.
1: Ναι.
0: Διότι έχω ακούσει και την κριτική ότι τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού στη Μεσαιωνική Πόλη.
1: Ναι.
0: Μα το Υπουργείο Πολιτισμού στη Μεσαιωνική Πόλη κάνει αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα έργα που κάνει. Να σας πω, εσείς το ξέρετε γιατί ζείτε εδώ, θυμάστε 4 χρόνια πριν πώς ήταν το αρχοντικό του Χασάν Μπέι? Ακριβώς απέναντι από την πινακοθήκη και απέναντι από την είσοδο της Περβόλας.
1: Κατέρα, ένα ερείπιο.
0: Ήταν ένα ερείπιο.
1: Ναι.
0: Το είδατε σήμερα πώς είναι. Το αποδώσαμε προχτές.
1: Ναι.
0: Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Αυτό ήταν πρόβλημα στη Μεσαιωνική Πόλη, στην είσοδό της, να υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά είναι έργα, τέτοια έργα, η αποκατάσταση του Ρετσέπ Πασά, το οποίο, του τζαμιού, το οποίο έχει γίνει εξαιρετικό, μια εξαιρετική αποκατάσταση από την εφορία αρχαιοτήτων. Το Χασάν Μπέι το αναστήλωσε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων της Δωδεκανήσου. Αυτά τα μνημεία, επειδή είναι στη Μεσαιωνική Πόλη, είναι μέσα στην προγραμματική σύμβαση.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού αυτομάτως, Περβόλα, Ρετζέπ Πασά, Χασάν Μπέι, είναι 3 μνημεία τα οποία φτάνουν περίπου στα 10 εκατομμύρια η αποκατάστασή τους και είναι μέσα στη Μεσαιωνική
1: είναι
0: Πόλη.
1: Στη Μεσαιωνική Πόλη.
0: Τα έργα που γίνονται στις οχυρώσεις, σε όλο το σύστημα των οχυρώσεων, που είναι τώρα σε εξέλιξη και θα τα αποδώσουμε και αυτά. δεν είναι στη Μεσαιωνική ναι. πόλη. Πώς λοιπόν ασκείται η κριτική ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν κάνει τίποτα στα πλαίσια της ναι. προγραμματικής σύμβασης?
1: Ακριβώς, γιατί είχα σκοπό να σας το ρωτήσω αυτό και με προλάβατε, γιατί κάτι το οποίο έχει ακουστεί και έχει ακουστεί από τον Δήμαρχο κιόλας της Ρόδου σε Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει γίνει κριτική πάνω σε αυτό, ότι να, ο Δήμος βάζει, καλείται να βάλει μέσα σε 10 χρόνια 50 εκατομμύρια ευρώ. Τι βάζει το Υπουργείο Πολιτισμού? Το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο εισπράττει τόσα από τη Ρόδο και βγάζει τόσα από τα εισιτήρια και έχει τόσα έσοδα από τη Ρόδο, και τι είναι αυτά που δίνει πίσω? Δίνει ψίχουλα ενώ εισπράττει τόσα πολλά.
0: Την προγραμματική σύμβαση την υπογράψαμε το 2023. Mm. Μέχρι το 2033, ξέρετε πόσα έργα έχει δρομολογήσει και έχει οριμότητα το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει στη Μεσαιωνική πόλη, που ξεπερνούν κατά πολύ και τη συμβατική του υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Κατά πολύ. Λοιπόν, τι σημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού εισπράττει από πού? Από πού εισπράττει? Εισπράττει από τα μουσεία, που είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο. Εισπράττει από τους αρχαιολογικούς χώρους, από τη Λίνδο, ναι, εισπράττει. Η Λίνδος καταρχήν δεν είναι Μεσαιωνική πόλη, είναι κάτι άλλο. Αλλά εισπράττει. Και θα σας πω, το 2025 τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου ήταν 15.115.000, αν δεν κάνω λάθος. Από αυτά τα 15 εκατομμύρια, ένα μέρος πηγαίνει στην καθημερινότητα των αρχαιολογικών χώρων, για τους φύλακες, ναι. για την καθαριότητα.
1: Τα λειτουργικά τους,
0: όλα τα λειτουργικά έξοδα. Λοιπόν, αυτά επί της ουσίας ναι. χρηματοδοτούν. Να αφαιρέσουμε λοιπόν αυτά. Να δούμε πόσα μένουν. Μα η επένδυση που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού με όλα τα άλλα χρήματα που διαθέτει, 45 εκατομμύρια είναι τα έργα τα οποία θα αποδώσουμε αυτές τις μέρες στη Ρόδο. Για τη Ρόδο μιλάω μόνο. Ναι. Πόσα χρόνια είναι έσοδα? Τι θα πει το Υπουργείο Πολιτισμού έχει έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους? Ναι. Και επίσης, από αυτά τα έσοδα πρέπει να συντηρήσει, και αυτή είναι η βασική μας υποχρέωση, να συντηρήσουμε μικρότερους αρχαιολογικούς χώρους, μικρότερα μνημεία, τα οποία δεν έχουν έσοδα γιατί δεν πρέπει να έχουν εισιτήριο. Τις Βυζαντινές εκκλησίες, είτε στη Ρόδο είτε στα νησιά μας, πώς θα τις συντηρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Ναι. Πάντως,
0: αυτά δεν αποτελούν υποχρέωση. Βάλουμε στα μνημεία, θα βάλουμε και σε αυτά τα μνημεία εισιτήριο? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι λαϊκισμοί. Αυτά είναι λαϊκισμοί.
1: Γιατί είναι κάτι που ακούγεται κατά κόρον, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ακούγεται και από επίσημα χείλη και γενικώς έχει περάσει στην κοινωνία ότι το Υπουργείο Πολιτισμού τόσα βγάζει η Ιερία Γελάδα της Ρόδου.
0: Και επενδύει πολύ περισσότερα.
1: Εισπράττει πάρα πολλά.
0: Επενδύει πολύ περισσότερα. Να μείνουμε μόνο, αφού αφαιρέσουμε το λειτουργικό κόστος, να μείνει μόνο στα 5, 6, 7 εκατομμύρια, να επενδύει 7 εκατομμύρια το Υπουργείο Πολιτισμού? Ζημία θα έχει το νησί, ζημία θα έχει η Ρόδος, ζημία θα έχουν τα μνημεία. Και να πω και κάτι άλλο. Τι σημαίνουν τα μνημεία για τη Ρόδο? Εάν η Ρόδος δεν είχε αυτό το πολιτιστικό απόθεμα και αν το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έκανε όλες αυτές τις αποκαταστάσεις στα μνημεία, να δημιουργεί μουσεία κλπ., πώς θα ζούσε η Ρόδος? Η Ρόδος ζει από τον τουρισμό. Είναι μόνο ήλιος θάλασσα? Βεβαίως. Είναι ήλιος θάλασσα και ένα μοναδικό περιβάλλον. Αλλά το πολιτιστικό απόθεμα, η καταπληκτική αρχαιολογική χώρη, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, δεν παίζει κανένα ρόλο στην επιλογή των τουριστών?
1: Προφανώς και παίζει ρόλο. Έτσι, δηλαδή, δεν θα μπορούσε να πει κανείς να ισχυριστεί το αντίθετο. Τώρα, μια και αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα της κριτικής που σας γίνεται, θέλω να ρωτήσω λίγο για αυτό το περιστατικό, το συμβάν που έγινε προχθές το απόγευμα και προκάλεσε τη μήνη του Αλέξανδρου Κολιάδη και έκανε τη συγκεκριμένη αυτή η ανάρτηση την οποία έκανε. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Μα, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει συμβάν. Αυτό όλο δημιουργήθηκε. Δεν υπάρχει συμβάν. Είμαστε στο Ρετζέπ Πασά κάνοντας την απόδοση του μνημείου. Μίλησε η προϊσταμένη της εφορίας κάνοντας την ενημέρωση για το μνημείο. Είπα εγώ δύο κουβέντες ο Περιφερειάρχης, και από εκεί και πέρα θα προχωρούσαμε στην απόδοση του Χασάν Μπέι και των επιθαλάσσιων οχυρώσεων. Δεν είχαμε πρωτόκολλο, διότι δεν έχουμε εγκαίνια. Λοιπόν, ξαφνικά ο δήμαρχος θύμωσε, όσο είμαστε ακόμα στο Ρετζέπ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να προσβάλλεται το Δήμαρχο και να του δίνετε το λόγο. Και δεν ζήτησε το λόγο να τον δώσουμε. Δεν ζήτησε το λόγο. Αν έλεγε, θέλω εγώ να πω δύο λόγια, και μάλιστα μου είπε έτσι με πολύ έντονο ύφος, εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά που κάνετε. Και ομολογώ ότι εγώ το είπα εκείνη την ώρα, με πολύ έτσι χαλαρό τρόπο, μα να μας ευχαριστήσετε, αφού λέτε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Και μου λέει, θα μου απαγορεύσετε να ασκώ κριτική. Ποιος είπε το ίδιο πράγμα? Μπορεί να, ο καθένας, δημοκρατία έχουμε. Και εμπεδωμένη δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Αλλά δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεται με αυτόν τον προσβλητικό τρόπο. Και μάλιστα να σας πω και κάτι. Εάν είχε κάνει, αν είχε προσφέρει κάτι.
1: Κάποια εμπλοκή, κάποια συνεισφορά.
0: Ναι, εχθές, ας πούμε, στη Χάλκη. Ναι. Εχθές στη Χάλκη, ο δήμαρχος της Χάλκης μίλησε στα εγγένεια του μουσείου. Ναι, διότι ο Δήμος Χάλκης και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η σημερινή βοήθησαν για να παραχωρηθεί το κτίριο αυτό που έγινε μουσείο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Επομένως, είχε κάθε λόγο να μιλήσει ο Δήμαρχος. Εδώ, να πω ότι η Δημοτική Αρχή είχε συμβάλει σε κάτι στο Ρετζέπ Πασά. Να σας πω ότι από τη μια είχαμε το μνημείο το αναδεδειγμένο, όπως σας είπα, με εξαιρετικό τρόπο, και χτες που πήγαμε για την απόδοση ήταν κολλημένα μηχανάκια και αυτοκίνητα στον περίβολό του, δηλαδή στο κομμάτι που ανήκει στην διαχείριση του Δήμου, της πόλης. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Ξέρετε, κυκλοφόρησε μία φήμη βέβαια ότι είχατε δώσει εντολή να μην μιλήσει. Και ότι αυτό ήταν και η θριαλίδα η οποία προκάλεσε και αυτήν την αντίδραση. Και ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω αν όντως είχατε δώσει μια τέτοια εντολή να μην μιλήσει ο Αλέξανδρος Κολιάδης.
0: Εντολή να δώσω πού? Καταρχήν, δεν δίνω τέτοιου είδους εντολές, διότι δεν με αφορούν, υπό την έννοια ότι σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος οργανώνονται γένεια ή αποδόσεις μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, οτιδήποτε, αυτό αφορά. Την τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Σε καμία περίπτωση, πάντως, εγώ όταν το ξεκαθαρίσω, δεν είχε δοθεί τέτοια εντολή. Άλλωστε, σας είπα, είχαμε δρομολογήσει 3 αποδόσεις μνημείων και είχαμε 3 σημεία που θα μπορούσε να μιλήσει όποιος ήθελε να μιλήσει.
1: Ναι. Τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, σας ενόχλησε αυτό το συμβάν από τη στιγμή πολύ περισσότερο, όπως λέτε, που δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως βγήκαν προς τα έξω, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ένας τεράστιος θόρυβος και μέσα από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται όσο τα παρακολουθώ, νομίζω ότι εκεί, που δεν τα παρακολουθώ ιδιαίτερα γιατί δεν έχω καθόλου εγώ social media, από ό,τι μου λένε, νομίζω ότι εδώ είναι μάλλον διχασμένα τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας πω ότι η κριτική δεν με ενοχλεί. Η κριτική δεν με ενοχλεί και η κριτική επιβάλλεται, γιατί μέσω της κριτικής γινόμαστε καλύτεροι όλοι. Απλώς, εχθές δεν με ενόχλησε και είδατε ότι εγώ ούτε κράτησα απολύτως την ψυχραιμία μου. Δεν σχολίασα τίποτα, δεν μίλησα στον Δήμαρχο. Απλώς το μόνο που του είπα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι καλά, τι να με ευχαριστήσετε όταν μας καθυβρίζετε ότι δεν κάνουμε. Δεν του χρησιμοποίησα τη λέξη καθυβρίζετε. Όταν τέλος πάντων.
1: Μας τα σέρνετε.
0: Μας τα σέρνετε, ακριβώς. Και μου είπε, δηλαδή, θα μου απαγορεύσετε να ασκώ κριτική. Εγώ, η δουλειά μου είναι αυτή. Φυσικά η δουλειά του είναι αυτή. Περισσότερο με ξένησε η συμπεριφορά του, διότι θεωρούσα ότι, τουλάχιστον στις προηγούμενες επισκέψεις, ότι είχαμε μία κόσμια σχέση. Δεν είμαστε φίλοι. Αλλά είχα μια κόσμια σχέση και μάλιστα θα σας πω ένα περιστατικό. Όταν με πήρε τηλέφωνο πριν από 2 χρόνια νομίζω, που ήταν στη σύνοδο της UNESCO για τις πόλεις που είναι ενταγμένες στην UNESCO, μεσαιωνικές σημείες, τις παλιές πόλεις κλπ. Με πήρε ένα βράδυ στο τηλέφωνο και μου λέει το 2028 θα γίνει το επόμενο συνέδριο. Μπορώ να το διεκδικήσω, θα έχω τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν είχα δευτερόλεπτα αμφιβολία. Και του λέω, προφανώς, Δήμαρχε, εννοείται, η μεσαιωνική πόλη και η Ρόδος το αξίζει αυτό. Να το διεκδικήσεις και μακάρι να το πάρουμε. Από εκεί και πέρα και τις επόμενες φορές θεωρούσα ότι έχουμε μία σχέση που μπορούμε να συνομιλήσουμε. Δεν κατάλαβα τη χθεσινή του συμπεριφορά που οφείλεται.
1: Μάλιστα. Λίγο να ξαναγυρίσουμε στα έργα, να την κλείσω αυτή την παρένθεση, γιατί υπάρχουν άλλα δύο τα οποία είναι εν εξελίξη και αναφέρομαι στο Εθνικό Θέατρο της Ρόδου, που ομολογώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει ικανοποιήσει υπέρμετρα την τοπική κοινωνία, η οποία έβλεπε το Εθνικό Θέατρο να είναι εγκαταλελειμμένο, κλειστό και να υφίσταται όλη αυτή τη φθορά και τις ζημιές. Ένα έργο το οποίο το χρηματοδοτείτε εσείς με το ποσό των 16 εκατομμύριων ευρώ, έτσι, μέσα
0: λίγο
1: από το...
0: παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω είναι, 16.500.
0: Ναι, 16.500, ναι, 16,
1: κάπου εκεί, έτσι. Κοιτάξτε, δεν έχω πρόχειρο το...
0: Να θυμίσω πού βρίσκεται ότι αυτό, το θέατρο της Ρόδου είναι δημοτικό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα δημοτικό θέατρο, άρα ανήκει στον Δήμο.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε οι κακοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρηματοδοτούμε την αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου πολύ συνειδητά, μετά από μια στενή συνεργασία που είχαμε τον Περιφερειάρχη, που αναζητούσε εναγωνίως και εκείνος και εγώ πόρους, ακριβώς διότι θεωρούσαμε ότι το θέατρο της Ρόδου δεν πρέπει να είναι στην κατάσταση που ήταν, διότι είναι ένα εξαιρετικό μνημείο και είναι ένα έργο το οποίο αποκατεστημένο δίνει τεράστια δυναμική και στη σύγχρονη δημιουργία. Λοιπόν, καταλήξαμε, έχοντας εμείς την δυνατότητα του Ταμείου Ανάκαμψης, να συνδράμουμε, στην ουσία να καλύψουμε το έργο με τα 16,5 εκατομμύρια. Η περιφέρεια συμμετέχει νομίζω με 700.000 και ο Δήμος με 35.
1: Ναι.
0: Στα 17 και εκατομμύρια η συμβολή του Δήμου για το Δημοτικό Θέατρο είναι 35.000. Το έργο υλοποιείται από την περιφέρεια με προγραμματική σύμβαση. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού είναι από πάνω, εποπτεύουν. Έχει γίνει πραγματικά κόσμο.
1: Εξαιρετική δουλειά,
0: φαίνεται.
1: Είδαμε και τα λάβαστρα που μπήκανε τις προηγούμενες μέρες.
0: Είναι πραγματικά
1: κάτι εκπληκτικό αυτό που γίνεται εκεί.
0: Ο Περιφερειάρχης, με πόρους του ΕΣΠΑ, έχει φροντίσει να διασφαλίσει ότι με το τέλος του οικοδομικού προγράμματος θα ξεκινήσει ο εξοπλισμός για να μπορέσει το συντομότερο δυνατόν να λειτουργήσει το θέατρο της Ρόδου, το οποίο, επαναλαμβάνω, Περιφέρεια και Υπουργείο Πολιτισμού πρικοδοτούν τον Δήμο της Ρόδου με το συγκεκριμένο έργο.
1: Οι κακοί που λέτε.
0: Εμείς είμαστε κακοί όμως. Είμαστε κακοί που δεν θέλουμε να αναπτυχθεί η Ρόδος ή που προσβάλλουμε τη Ρόδο. Λοιπόν, να συγκρίνουμε τα 16,5 εκατομμύρια, το ΠΕΠ της περιφέρειας, τη συμβολή με εθνικούς πόρους με 700.000, όπως σας είπα, με τις 35.000 του Δήμου, ναι, που καθένας νομίζω ότι βγάζει τα συμπεράσματά του.
1: Πάμε στο Μουσουλμανικό Σχολείο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο.
0: Το Νεοκλασικό Σχολείο είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο έργο, το οποίο, όπως όλα τα έργα σε μνημεία, μας έβγαλε πολλά απρόπτα. Ακριβώς εξαιτίας αυτών των απρόπτων, το έργο πήρε μια μικρή παράταση και θα τελειώσει μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Οπότε, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα έχει τελειώσει, εκτός του περιβάλλοντος χώρου του. Το Υπουργείο Πολιτισμού καλύπτει το σύνολο του οικοδομικού σκέλους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια. Χρειάστηκαν κάτι παραπάνω χρήματα, συν τα χρήματα για τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά τα δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού από εθνικούς πόρους. Εδώ όμως δεν έχουμε δημοτικό, για να μην λέμε. Είναι το νεοκλασικό. Ανήκει στην περιφέρεια, οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού, μόλις το ολοκληρώσει, θα το παραδώσει στην περιφέρεια.
1: Εδώ είστε εσείς, για να το Υπουργείο Πολιτισμού είναι και φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης.
0: Είμαστε και φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και η περιφέρεια θα το αξιοποιήσει ως πολιτιστικό χώρο, έτσι όπως προβλέπει η αρχική μας συνεννόηση.
1: Ναι. Θέλω επίσης να πούμε δύο κουβέντες και για ένα έργο, μάλλον ένα project του Υπουργείου, που δεν έχει να κάνει με αυτά που λέμε τώρα εδώ αυτές τις μέρες που αποδίδονται. Γενιάζονται, για τη Λέρο, το Λακί, που νομίζω ότι είναι μια μοναδική περίπτωση το Λακί, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Νομίζω ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός στο ρυθμό της Art Deco, του Bauhaus. Είναι κάτι μοναδικό το Λακί, έτσι.
0: Το Λακί είναι ένα μοναδικό πραγματικά. Η Λέρος είναι ένα εξαιρετικό νησί και μοναδικό νησί. Εκεί έχουμε καταφέρει, με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού, να έχουμε οριμάσει μια σειρά μελετών για διάφορα μνημεία και να έχουμε πάρει σωστικά μέτρα για διάφορα άλλα. Τώρα μου δίνεται απλώς την ευκαιρία και θα έρθω στο Λακί. Η Λέρος έχει μια σειρά από ενδιαφέρουσες εκκλησίες, όπως η Παναγιά, η Κιουρά κλπ. Εκεί ακούω το Υπουργείο Πολιτισμού τι κάνει. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει οριμάσει τις μελέτες και σε συνεννόηση πάντα με την περιφέρεια να ζητούμε χρηματοδοτικό εργαλείο για να γίνουν κάποια τέτοια έργα στην Λέρο που τα έχει ανάγκη. Αυτό που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού είναι στο Λακί, το οποίο έχει αυτή τη μοναδική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, κηρυγμένος ιστορικός τόπος, mm-hmm. όλο το Λακί, να βοηθήσει τον Δήμο για το ξενοδοχείο Λέρος.
1: Ναι.
0: Το ξενοδοχείο Λέρος ανήκει στο Δήμο, είχε ξεκινήσει μια πρώτη εργολαβία, η οποία δυστυχώς δεν πήγε καλά, οπότε έμεινε το έργο μισοτελειωμένο. Και εκεί ήρθε το Υπουργείο Πολιτισμού με πόρους, πάλι το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια, να υλοποιήσει, είναι και φορέας χρηματοδότησης και φορέας υλοποίησης, να υλοποιήσει το έργο της αποκατάστασης του εμβληματικού, του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος και να το δώσει στον Δήμο για να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, στο Λακί πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη για τη μελέτη την οποία ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Αθήνας, που αφορά το σύνολο του οικισμού mm-hmm. στο Λακί και μία σειρά άλλων πολύ ενδιαφερόντων μνημείων. Ναι.
1: Άρα είναι μέσα και η αγορά του και το ρολόι και
0: είναι
1: όλα αυτά.
0: Είναι όλα αυτά. Απλώς αντιλαμβάνεστε ναι. ότι αυτά τα έργα πολιτισμού είναι έργα τα οποία χρειάζονται πόρους. Σημαντικούς πόρους. Mm-hmm. Βλέπετε ότι η δεύτερη φάση του ξενοδοχείου ήταν 2,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε είναι να δρομολογούμε το τι πρέπει να γίνει, να το σχεδιάζουμε σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό και να βάζουμε προτεραιότητες. Ναι.
1: Πάντως εγώ δεν σας κρύβω ότι απορώ πραγματικά πώς βρίσκεται άκρη, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, γιατί όλη η Ελλάδα είναι ένας αρχαιολογικός χώρος. Δηλαδή τα έργα, οι μελέτες, όλα αυτά τα εργοτάξια που θα πρέπει να τρέχετε ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι ένας ασύλληπτος αριθμός, έτσι.
0: Κοιτάξτε, η πατρίδα μας έχει την ευλογία να έχει περισσότερους από 25.000 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όσα χρήματα, όσους πόρους και να είχε, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα παντού. Mm-hmm. Όμως, πρέπει να πω ότι από το 2019 μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε και υλοποιεί 900 έργα περίπου σε όλη την επικράτεια, 900. Εκτός από τα καθημερινά έργα ρουτίνας. Mm-hmm. Τα έργα τα οποία είναι κάθε είδους. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία, υποδομές σύγχρονου πολιτισμού, ψηφιακός μετασχηματισμός των πολιτιστικών οργανισμών. Είναι ένα πολυσχηδές έργο, το οποίο όμως αριθμεί 900 έργα πέρα από τις δράσεις ρουτίνας. Mm-hmm. Και έχουμε εξασφαλίσει έναν προϋπολογισμό 1,3 δις. Είναι η πρώτη φορά που σε τόσο χρονικό διάστημα υπάρχει σε εξέλιξη ένα τόσο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα mm-hmm. για τον πολιτισμό.
1: Γι' αυτό πραγματικά δηλαδή απορώ πώς μπορείτε να έχετε εικόνα και να τα παρακολουθείτε και η ιεράρχηση πώς γίνεται με τόσες ανάγκες και με τόσο αρχαιολογικό απόθεμα, ιστορικό απόθεμα, πώς ιεραρχούν οι ανάγκες.
0: Η ιεράρχηση γίνεται καταρχήν από τις υπηρεσίες μας, προφανώς με τη συνδρομή των πολύ καλών επιστημόνων. Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε την τύχη να έχουμε και καλούς, πολύ καλούς επιστήμονες. Οπότε γίνεται η ιεράρχηση αυτή. Όμως λαμβάνουμε στο σχεδιασμό μας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες των τοπικών κοινωνιών.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο mm-hmm. και χρήσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη την Ελλάδα έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο με τις 13 περιφέρειες, με τους επικεφαλείς των περιφερειών και με όλες τις δημοτικές αρχές.
1: Mm-hmm. Πόσα χρόνια είστε στο Υπουργείο? Μια ζωή ολόκληρη πρέπει να είναι.
0: Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχω υπηρετήσει περίπου 10,5 χρόνια ως Γενική Γραμματέας και το 2019 τον Ιούλιο ο Κυριάκος mm-hmm. Μητσοτάκης με τίμησε με την ανάθεση του χαρτοφυλακίου μέχρι και σήμερα.
1: Άρα είναι 18.
0: Όλα μαζί αν τα θέσει
1: κανείς. Είναι 18 χρόνια. Την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια, θα τη δείτε?
0: Φυσικά θα τη δω. Νομίζω ότι όλοι θα τη δούμε.
1: Ναι, όλοι θα τη δούμε με τόση συζήτηση που έχει γίνει και μεγάλο θέμα για το χρώμα της ωραίας Ελένης. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Κοιτάξτε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η τέχνη δεν μπορεί να λογοκριθεί. Άλλο είναι η Οδύσσια ως κείμενο, το οποίο μας έχει παραδοθεί από την αρχαιότητα. Άλλο είναι η μυθολογία της Οδύσσιας, άλλο είναι η ομηρική γεωγραφία και άλλο πράγμα είναι πως ένας σύγχρονος σκηνοθέτης, κατά γενική νομολογία από τους καλύτερους εν ζωή σκηνοθέτες, πλάθει το έργο το οποίο θέλει να δείξει. Ιστορικά, είναι αδύνατον την εποχή εκείνη η Ελένη να μην είναι λευκή. Αλλά από τη στιγμή που ο σκηνοθέτης θέλει για την δική του, για την ανάπτυξη της δικής του τέχνης και της δικής του, της δικής του άποψης και της δικής του αντίληψης να κάνει κάτι το οποίο μπορεί και να μην μας αρέσει ή να μην αρέσει σε όλους, αυτό είναι ελεύθερος να το κάνει. Αυτή είναι η μαγεία της τέχνης. Ναι. Το να είναι ελεύθερη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, λοιπόν, και θεσμικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο εγώ, θα ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσα να λογοκρίνω την τέχνη.
1: Και το μήνυμα, βέβαια, της συμπερίληψης που περνούν αυτές οι οπτικές.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή που κυριαρχεί η τοξικότητα. Το βλέπουμε αυτό και αυτό που ζήσαμε είναι στο ίδιο πλαίσιο. Το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Και είναι μια τοξικότητα η οποία αφορά όλα τα επίπεδα, από την πολιτική μέχρι την καθημερινότητα. Βλέπετε, εκτός πολιτικής, μέσα στα social media βγαίνει τόσο τόση τοξικότητα που πραγματικά κανείς δεν χρειάζεται να την παρακολουθεί. Επομένως, ας μείνουμε στην ανάγκη της αλληλεγγύης, της συμπερίληψης, της ελευθερίας. Νομίζω ότι αν όλοι το συνειδητοποιήσουμε αυτό και προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε, θα μας κάνει πολύ πιο χαλαρούς, ευτυχείς θα έλεγα στο τέλος, και πολύ πιο άνετους. Και πολύ πιο ανεκτικούς και χωρητικούς. Πρέπει να έχουμε την οριμότητα να κατανοούμε, ακόμα και αν διαφωνούμε, να κατανοούμε τον άλλον.
1: Έτσι. Θα ήθελα, κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε μέσα σε ένα τόσο πυκνό πρόγραμμα που έχετε, που ανοίξαμε τη συζήτηση τόσο αναλυτικά και τόσο χαλαρά.
0: Κοντέψαμε να φτάσουμε στην κόμμα.

Ήταν υπουργός πολιτισμού η κυρία Ελίνα Μενδώνη σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη για τον πολιτισμό, για τα μνημεία, για το τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία αποδίδονται αυτές τις μέρες, αλλά και γενικώς. Τι σημαίνει ο πολιτισμός για μια περιοχή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής μας, των Δωδεκανήσων. Ο πολιτισμός είναι μέρος της άμυνας της χώρας. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι η υπόθεση της άμυνας της χώρας. Και όταν ο πολίτης είναι περήφανος, υπερασπίζεται καλύτερα την πατρίδα του. Πού να τα πεις αυτά τώρα και να τα καταλάβουν. Αυτή την κυρία, κυρίες και κύριοι, τη Λίνα Μενδώνη, με αυτό το επίπεδο, με αυτό το περιεχόμενο, με αυτή τη γνώση, με αυτή τη δουλειά, με αυτή την αγάπη που φαίνεται, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Αν πιάναμε ένα-ένα τα έργα, αυτά τα 13 έργα για τα οποία συζητάμε αυτές τις μέρες που αποδίδονται, θα θέλαμε 5-6 ώρες εκπομπή. Αν βάλουμε και τα υπόλοιπα στα υπόλοιπα νησιά, εκεί θα συζητούσαμε μία εβδομάδα. Αυτήν λοιπόν την κυρία, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, με τον πληγωμένο του ναρκισισμό, τον πληγωμένο του εγωκεντρισμό και την εγωπάθεια που τον διακρίνει, αλλά και μια ανάγκη να καλύψει την πολιτική του κενότητα, την παρέδωσε βορρά στον οχετό του διαδικτύου και των social media. Την ακούσατε, θα την ξανακούσετε, θα ανέβει στην ιστοσελίδα μας και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτή την κυρία, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, επαναλαμβάνω, την παρέδωσε βορρά στον οχετό των social media. Και το έκανε σε μια κίνηση πολιτικής απρέπειας, ο θεσμικός, την ώρα που περπατούσε δίπλα της προχθές το απόγευμα. Αυτός μιλά για θεσμούς. Ντροπή. Άλλα να μου πείτε.

Ποιος την έχασε. Ποιος την έχασε για να τη βρουν ορισμένοι. Εφόλης της ύλης και απάντηση στον Γκολιάδη. Είδατε, ζήτησε το λόγο, δεν τον ζήτησε. Θα το ξαναπώ, ενοχλήθηκε ο Γκολιάδης γιατί δόθηκε και έκανε και παράπονα και παρατήρηση γιατί δόθηκε ο λόγος στην πρόξενε της Τουρκίας για να ευχαριστήσει την Ελλάδα. Περιμένω τώρα να πάει και απέναντι και να καταγγείλει την πρόξενο για εθνική μειοδοσία. Αυτός τώρα θέλει θεσμική αντιμετώπιση. Αλήθεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας το Πρωινό Εξπρές και σήμερα. Έχουμε ένα γεμάτο διήμερο, τριήμερο μπροστά μας. Θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε πολύ υλικό τη Δευτέρα. Να είμαστε εδώ, να τα ξαναπούμε. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλος και όλοι καλά. Γεια χαρά. Και το μικρόφωνο στην Νατάσα Παμπριτώρα για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αποκλειστική συνέντευξη στον Real Voice και στην Ερένα Παυλάκη παραχώρησε σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα Δωδεκάνησα. Χθες στην Χάλκη η κυρία Μενδώνη εγκαινίασε το νέο ιδρυθέν αρχαιολογικό μουσείο και παρέστη στην τελετή επαναλειτουργίας του πλήρως αποκατεστημένου μετά Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ υλοποιήθηκαν από την εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας και Εθνικούς Πόρους του. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας της Υπουργού στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Άγγελο Φραγκάκη, παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, καθώς και η αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων και κινήτρων για την ενίσχυση και αύξηση του μόνιμου πληθυσμού της Χάλκης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υλοποίηση στοχευμένων έργων που να δίνουν οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως εκπαιδευτικοί και σώματα ασφαλείας οι οποίοι υπηρετούν στο νησί. Στην ΚΟ βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για μία σειρά έργων. Τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγκαίνια του Τεμένους Ντεφτερτάρ, την απόδοση της πύλης του Φόρου, την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων και την παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου. Η κυρία Μενδώνη θα επιστρέψει και πάλι στη Ρόδο, όπου στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει η απόδοση του έργου διαμόρφωση Πέθριου Μουσείου στον Μόλο των Μήλων και η απόδοση του έργου αποκατάστασης του Τεμένους Μουράτ Ρέις. Η Δωδεκάνησος βιώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης πολιτιστικής της ιστορίας, καθώς μέσα σε μόλις 4 ημέρες παραδίδονται συνολικά 13 ολοκληρωμένα έργα πολιτισμού σε Ρόδο, Σίμι, Χάλκη και ΚΟ, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος για την τετραήμερη περιοδία της Υπουργού Πολιτισμού στα Δωδεκάνησα. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα επισκεφθεί το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι τη δωρεά παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση και αξιοποίησή του, έχουν ζητήσει ήδη με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωποι από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση εργασία στην περιφέρεια και στην 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα τελέσει τα εγκαίνια της Περβόλας στην Μεσαιωνική πόλη. Είναι τιμή για τον τόπο μας να μας επισκέπτεται ένας Πρωθυπουργός που μόνο καλό μπορεί να φέρει και αυτό περιμένουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ρόδου και Κοινοτάρχης Απολακιάς Τσαμπίκος Καραγιάννης για την αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Όπως τόνισε, θα τεθεί στον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της επιστροφής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ρόδο, ενώ παραδέχθηκε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Τουρισμού, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας ζητά τη χρονική παράταση της σύμβασης παραχώρησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Πέδη της Σίμης στον Δήμο. Νεκρή ανασύρθηκε από την θάλασσα 72χρονη γυναίκα στην παραλία της Λάρδου. Πρόκειται για μια άτυχη Γερμανίδα που διεκομίστη με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ρόδο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του Συμβολαίου Αγοράς Οικοπαίδου. Η αγορά του ακινήτου τιμήματος 2.900.000 ευρώ είναι ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και αποσκοπεί στην δημιουργία φοιτητικών κατοικιών. Χθες, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Ιωάννης Αιμένης, στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αγάπης Καλομήρη Χατζηδιάκου, υπέγραψε το σχετικό Συμβόλαιο Αγοράς με τους πολιτές Ιωάννη και Μανώλη Νικολιδάκη και Γεώργιο Ατσίδη. Στην Ρόδο βρίσκεται για διακοπές ο θρύλος του NBA Michael Jordan. Η πολυτελής θαλαμιγός του Αμερικανού κορυφαίου αθλητή όλων των εποχών στο μπάσκετ βρίσκεται αγκυροβολημένη στον όρμο της θαλάσσιας περιοχής Ζέφυρος. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε μικρή πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά, με κάποιες ωστόσο αραιές νεφώσεις από το βράδυ να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν και πάλι τα 4 με 5 και ενδεχομένως το βράδυ τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 22 μέχρι 32 και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά άνεμοι, βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31, στην Λίνδο από 23 μέχρι 33 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
4: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα. Είμαστε και εμείς εδώ, Παρασκευή, 12 λεπτά μετά τις 10, με την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αποκλειστική συνέντευξη της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη στο Πρωινό Εξπρές και στην Ερένα Παυλάκη, σε μια ωριαία συνέντευξη που η Υπουργός απάντησε σε όλα στην Ερένα, με αφορμή βεβαίως την επίσκεψή της στα Δωδεκάνησα και την απόδοση ή τα εγγένεια σειράς σημαντικών έργων στα νησιά μας. Και παίρνουμε σκυτάλι μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, που θα έχετε βεβαίως την δυνατότητα, εάν δεν προλάβατε, να την ακούσετε. Θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε μέσα από το site μας realvoice995.gr και βεβαίως όλο το ηχητικό με αυτή την αποκλειστική συνέντευξη, αλλά και να διαβάσετε το θέμα για τις απαντήσεις που έδωσε η Υπουργός σε όλα τα ερωτήματα της Ερένας Παυλάκη, και βεβαίως αναφέρθηκε και στο θέμα με την αναστάτωση που προκλήθηκε με την ανάρτηση του Δημάρχου της Ερόδου και την ενόχλησή του, του Αλέξανδρου Κολιάδη. Έδωσε τις δικές της εξηγήσεις η Υπουργός και τις απαντήσεις. Στην ΚΟ σήμερα, Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, όπως επίσης θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας και τον Δήμαρχο της Χάλκης, τον Άγγελο Φραγκάκη. Γιατί χθες η Υπουργός, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχη, βρέθηκε στο νησί της Χάλκης. Πέρης Βασιλάκη, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Δέσποινα Κουλούμπρη, στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Γιάννης Μανολάς, στην πρόγνωση του καιρού. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, που θα είναι αργότερα κοντά μας και σήμερα θα έχει πολύ ρεπορτάζ με την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στην ΚΟ για 5 έργα στο νησί. Νατάσα Παυρή στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 11 θα πάμε.

Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος βεβαίως του σταθμού μας. Κύριε Κατσάνη, για δείτε τα συστήματα του διαδικτύου, γιατί από χθες έχουμε και καθυστερήσεις. Για δείτε το, κύριε Καρακατσάνη. Ξεκινάω με την ανάρτηση τη σημερινή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου από την ΚΟ που βρίσκεται. Καλημέρα, Λύ. Στην ΚΟ συνεχίσαμε χθες μετά την Χάλκη, όπου σε έναν υπέροχο χώρο, στο κτήμα Ακράνη, είχαμε την ευκαιρία της συζήτησης με μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ σε μια συνάντηση που οργάνωσε η πρόεδρος Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Η συζήτηση αφορούσε στην μεταφορά και εφαρμογή και στην ΚΟ της γνώσης που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση των προγραμμάτων βιωσιμότητας στα νησιά της Αστυπάλειας, της Ρόδου και της Τήλου. Εκτιμούσαμε πάντα τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως κρίσιμο συστατικό της συνταγής επιτυχίας, και αυτό μας έχει βοηθήσει στο να προχωρήσουν σκέψεις και ιδέες γρήγορα και αποτελεσματικά. Με το μεγάλο έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων της ΚΟ να είναι ήδη δημοπρατημένο, τα νοικοκυριά του νησιού που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης να ξεπερνούν τα 4.000 και τον χιτά της ΚΟ να έχει πλέον εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, σχεδιάζουμε το επόμενο βήμα. Προχωράμε με καταρχήν συμφωνία σε βασικούς άξονες και κτίζουμε την πορεία βήμα-βήμα, σταθερά και αδιαπραγμάτευτα, για όλα όσα έχουμε πετύχει που βασίστηκαν στο σχέδιο και τη συνεργασία. Βλέπω δίπλα του τους συνεργάτες του. Ο κύριος Χατζημάρκος βεβαίως έχει και τον αντιπεριφερειάρχη τον Μπάμπη Ναυροζίδη στο πλάι και την έπαρχο της Κόνης Ήρου την Τίνα Σβήνου. Εκ δεξιών του είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Με μέλη λοιπόν της Ένωσης σε μια συνάντηση που οργάνωσε η ίδια, και παραπλεύρως διακρίνω και τον κύριο Γαμβρούδη, αν δεν κάνω λάθος από την φωτογραφία.

Η κυρία Μενδώνη σήμερα θα βρίσκεται στην ΕΚΟ. Θα τα πούμε στη συνέχεια με την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου αναλυτικά. Και βεβαίως το απόγευμα θα επιστρέψει στην Ρόδο, όπου θα γίνει η απόδοση του έργου διαμόρφωσης υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων και η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους Μουράτ Ρέις. Χθες όμως η κυρία Μενδώνη εγκαινίασε το Νιοεδρυθέν Αρχαιολογικό Μουσείο στην Χάλκη και παρέστη στην τελετή επαναλειτουργίας του πλήρως αποκατεστημένου με τα Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Υλοποιεί το αποκατεστημένου με τα Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του

0: για την επίσκεψη αυτή της Υπουργού και τον έχουμε ήδη κοντά μας για να έχουμε μια αναλυτικότατη ενημέρωση πάνω στα θέματα αυτά, γιατί βλέπω ότι ακολούθησε και μια συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο με την Υπουργό, όπου εκτός των άλλων συζητήθηκε και το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπρύ, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μία αϊκίνητη πραγματικά υπουργός, η κυρία Μενδώνη, δήμαρχε, επισκέφθηκε και το νησί της Χάλκης, δύο σημαντικά έργα. Βάλτε μας το κλίμα έτσι, για όλα αυτά που εκτελήχθηκαν χθες, γιατί και μέσα από το φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύσαμε έβλεπα στιγμές συγκίνησης.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν συγκινητικό και για την ίδια, mm-hmm. διότι ξεκίνησαν τα συγκεκριμένα έργα επί της θητείας της ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, και όσον αφορά το νησί της Χάλκης έχει άριστη εικόνα. Έχει, δηλαδή περισσότερα μαθαίναμε εμείς, ρωτούσαμε εμείς τον περιφερειάρχη mm-hmm. και μας έλεγε, παρά λέγαμε εμείς για τον τόπο. Είναι όντως δύο πολύ εμβληματικά έργα, πολύ πρωτοβουλίες οι οποίες θα δώσουν έτσι ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα για την ιστορία του νησιού και για τους ανθρώπους της κοινωνίας της Χάλκης, αλλά και για τους επισκέπτες. Mm-hmm. Παναγία η Χωριανή είναι εκκλησία από το 17ο αιώνα, είναι η κύρια εκκλησία την οποία γιορτάζουμε τη Χάρη της Παναγίας. Είναι 14, δηλαδή 15 Αυγούστου, 14 παραμονή, 15 είναι τα ανήμερα. Όλο το νησί αλλά και όλοι οι Χαλκίτες από όλο τον κόσμο έρχονται εκείνες τις μέρες στη Χάλκη. Φανταστείτε, ήταν κλειστό η εκκλησία γύρω στα 3,5-4 χρόνια που διέρχησε τη διαδικασία για να ολοκληρωθεί το έργο, και μιλάμε φέτος θα γίνει εκεί η χάρη της, θα γίνει εκεί το πανηγύρι, οπότε από μόνο αυτό είναι ένα γεγονός.
0: Mm-hmm. Άρα αποκατεστημένο στην αρχική του λατρευτική χρήση εκεί ο χώρος του Ιερού Ναού της Παναγίας Χωριανής, με την απόδοση βεβαίως αυτό που μας λέτε στην τοπική κοινωνία της Χάλκης, και βεβαίως και με το δεύτερο έργο, με το νεοειδρυθέν αρχαιολογικό μουσείο της Χάλκης. Από ό,τι άκουσα έλεγε η Υπουργός ότι είναι και το 31ο μουσείο που παραδίδεται στους πολίτες από το 2019.
1: Πραγματικά και εμένα αυτό δεν είναι εκπληκτικό το αριθμός, και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή ότι μέσα σε περίπου 7 χρόνια να έχουν δημιουργηθεί 300 περίπου μουσεία σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι σαν είδηση αλλά και σαν γεγονός είναι τεράστιο. Ναι, είναι σε ένα χτίσμα με δωρεάν από την οικογένεια του Σάββατου Άιμνης, του Σάββα Θεοδωρίδη, προς το Δήμο Χάλκης. Ο Δήμος Χάλκης το παραχώρησε στην εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, στο Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή, το οποίο μέσω μιας χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε. Είπα και χθες στην ομιλία μου, το λέω και σήμερα, είναι μια πρωτοβουλία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, mm-hmm. δεν είναι δικό μας, αν μου επιτραπεί ο όρος, mm-hmm. έργο. Έχει ξεκινήσει από επιδημαρχές του κύριου Πατρού.
0: Και το ανέφερε και η Υπουργός λίγο νωρίτερα, γιατί είχε την αποκλειστική συνέντευξη η Ρένα Παυλάκη και έκανε και ιδιαίτερη αναφορά για την Χάλκη χθες, για την παρουσία της εκεί και για τη συνάντησή σας και για την παρουσία σας, και είπε ότι και η προηγούμενη και η νυν Δημοτική Αρχή, το τόνισε και η κυρία Μενδώνη.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, εμένα η άποψή μου είναι ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί έχει καθυστερούν τα χρονοδιαγράμματά της, θέλει τον χρόνο της δηλαδή για να υλοποιηθεί κάτι, οπότε πρέπει να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία ώστε να αποδίδονται στο τέλος προς την κοινωνία τα έργα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
0: Ναι. Mm-hmm. Όπως το
1: δημόσιο δεν πατά σε ένα κουμπί και δημιουργούνται έργα. Θέλει το χρόνο του, θέλει ορίμανση, θέλει κατασκευή. Έχει και πολλά δεδομένα παραμέτρους, οι οποία είναι απρόβλεπτα. Οπότε θέλει τον χρόνο του για να ολοκληρωθεί, και γι' αυτό αυτά τα συγκεκριμένα έργα θέλανε αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθούν. Και τώρα σήμερα μιλάμε για ορατά πλέον σημεία αναφοράς.
0: Mm-hmm. Και να δεικνύουν βεβαίως και την θέση και τον ρόλο του νησιού και μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα, από τις έρευνες των τελευταίων 10 ετιών, από αυτά τα έργα που παραδόθηκαν πλέον στην τοπική κοινωνία αλλά και στους επισκέπτες που θα μπορούν να έρχονται και να τα βλέπουν, κύριε Δήμαρχε. Το μουσείο λειτουργεί ήδη, έτσι, το αρχαιολογικό μουσείο.
1: Σωστά. Λειτουργεί περίπου εδώ και 1,5 μήνα.

0: Μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, παραπάνω από ό,τι μου είπαν και χθες τα στελέχη του εισαφορέας Αρχαιοτήτων, κυρία Φαρμακίδου, με τους συνεργάτες της. Είναι
1: σε
0: δωρεάν,
1: ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται το μουσείο?
0: Είναι απέναντι από το σχολείο. Α, είναι απέναντι ακριβώς από το σχολείο, μέσα στον οικισμό δηλαδή. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει κάποιο μέσο μεταφορά για να πάει. Με τα πόδια δηλαδή μπορείς να το επισκεφθείς και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα. Δηλαδή τα ευρήματά του πηγαίνουν δηλαδή, στον 3ο αιώνα π.Χ. Μιλάμε δηλαδή για αιώνες πίσω. Mm-hmm.
1: Μετά είχατε και μία συνάντηση εργασίας με την Υπουργό στο Δημαρχείο της Χάλκης. Για πείτε μας γι' αυτό. Παρουσία βεβαίως και του Περιφερειάρχη, του κ. Χατζημάρκου, και όπως προανέφερα, μεταξύ των άλλων και για το δημογραφικό συζητήσατε.
0: Εντάξει, εκεί κάναμε όντως μια πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για το αποτέλεσμά της και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε οι τρεις φορείς, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ο Δήμος Χάλκης, ώστε να δούμε λίγο το χώρο του χωριού, του παλιού χωριού που έτσι αναφέρομαι, για την επανακατοίκησή του. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλές δυσκολίες γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος, αλλά φανταστείτε ότι κάναμε τη συζήτηση με την ίδια την Υπουργό και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, οπότε από μόνο του αυτό έτσι δείχνει ότι μπορούμε να βρούμε κάποιες λύσεις και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι λοιπόν να βρεθούν οι τρόποι και τα κίνητρα και για την ενίσχυση και για την αύξηση γενικά του μόνιμου πληθυσμού στις ακριτικές περιοχές. Ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, κύριε Δήμαρχε, μαζί μέσα από αυτή την εκπομπή. Και βεβαίως και το στεγαστικό που αντιμετωπίζουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και όχι μόνο, θα έλεγα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω, επειδή σήμερα είναι λίγο πιεσμένος ο χρόνος και θα αφήσω τα υπόλοιπα να τα αναλύσουμε σε μια επόμενη εκπομπή, Δήμαρχε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε
1: καλά. Γεια σας. Αυτά από τον Δήμαρχο της Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη, για τα ζητήματα αυτά που συζητήθηκαν με την Υπουργό Πολιτισμού, παρουσία και του Περιφερειάρχη χθες στην Χάλκη, και βεβαίως για τα εγγένεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο και για την επαναλειτουργία του πλήρους ανακαινισμένου αποκατεστημένου με τα Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Κάθε μουσείο, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, διαφυλάσσει την ταυτότητα και την ιστορία του τόπου, αποτελώντας ζωντανό πυρήνα παιδείας για τις νέες γενιές. Παράλληλα, με ιδιαίτερη συγκίνηση αποδώσαμε πλήρως αποκατεστημένο στην αρχική του λατρευτική χρήση τον Ιερό Ναό της Παναγίας Χωριανής. Η ολοκλήρωση και η απόδοση στην τοπική κοινωνία της ακριτικής Χάλκης δύο σημαντικών έργων αποτελεί την απόδειξη της προσήλωσης της πολιτείας στην ισότιμη πολιτιστική ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας, δήλωσε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού.

Οι εργασίες στο μνημείο στην Παναγία Χωριανή περιέλαβαν τη στατική ενίσχυση και την αρχιτεκτονική αποκατάσταση του κελίφους και της θολωτής οροφής του, την ανακατασκευή του περιβόλου και την βελτίωση της πρόσβασης. Και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και στερέωσης του ζωγραφικού διακόσμου, συντήρησης του ξυλόγλυπτου τέμπλου και του εικονοστασίου, καθώς και αποκατάστασης 5 φορητών εικόνων ιδιαίτερης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Ακούσατε και από τον Δήμαρχο. Ο ναός βρίσκεται στο μεσαιωνικό οικισμό του χωριού, στην βόρεια πλευρά του λόφου Παλαιόκαστρο, κάτω από το μεσαιωνικό κάστρο της Χάλκης, κτισμένος πιθανότατα τον 17ο αιώνα. Χαρακτηριστικό δείγμα της μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των Δωδεκανήσων.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα μέχρι την ΚΟ, γιατί είναι προγραμματισμένο σε ένα τέταρτο από τώρα να γίνει η παράδοση, η παρουσίαση και τελετή εγγενείων του έργου αποκατάστασης του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στην θέση 7 βήματα. Κλεοπάτρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Σε λίγο και εγώ θα παρευρεθώ εκεί στα γένεια αυτού του γεγονότος που μόλις ανέφερες. Είμαστε κι εμείς έτσι, ανυπομονούμε πάρα πολύ να ζήσουμε αυτές τις μεγάλες στιγμές που ζήσατε κι εσείς και στη Ρόδο και στη Σύμη.
0: Και στη Χάλκη.
1: Και στη Χάλκη, ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή. Σε λιγάκι θα ξεκινήσω. Θα πάω από Δαράτη, γιατί εσύ γνωρίζεις πολύ καλά ότι εδώ από Πιάτσα Ροτόντα είναι πάρα πολλά κοντά από το παλαιό κινητήριο.
0: Λοιπόν, πρόκειται για ένα μνημείο ιδιαίτερης θρησκευτικής αλλά και ιστορικής σημασίας, το οποίο αποκαταστάθηκε για την διαφύλαξη βεβαίως της αυθεντικότητάς του και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής του αξίας. Η τελετή του αγιασμού θα τελεστεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολιτικό και Νησίρου, τον κύριο Ναθαναήλ. Είναι στο σημερινό νεκροταφείο της πόλης, έτσι, το Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη, για όσους δεν γνωρίζουν. Λειτουργεί ως κημητηριακός ναός. Ήταν αρχικά παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο και σύμφωνα με τα ιστορικά και ανασκαφικά δεδομένα είναι από τον 5ο-6ο αιώνα, και πάμε στα επόμενα να μας πεις τι θα ακολουθήσει, ποιο είναι το πρόγραμμα της Υπουργού, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, 5 έργα σήμερα είτε αποδίδονται είτε εγγενιάζονται στην ΚΟ.
1: Ακριβώς, μετά θα ακολουθήσουν τα εγγένεια του Δευτερντάρ του Τζαμιού στην Πλατεία Ελευθερίας, λίγο αργότερα θα βρεθούμε στην Πύλη του Φόρου και μετά θα είμαστε στην Οδός Ιπποκράτους, στο αναχώματα εκεί, στη Vodafone, αν θυμάσαι καλά εσύ. Δεν μπορώ να βρω τώρα την...
0: Λοιπόν, άσε να το πω εγώ λοιπόν. Η αποκατάσταση είναι στις 12.30 το μεσημέρι της Πύλης του Φόρου. Ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά μνημεία της πόλης. 12.30 λοιπόν θα παρουσιαστεί το έργο της αποκατάστασης. Περιελάμβανε εργασίες συντήρησης, στερέωσης, ανάδειξη του μνημείου με στόχο την διατήρηση της ιστορικής του φυσιογνωμίας και την πρόσβαση βεβαίως των επισκεπτών με ασφάλεια στο σημείο. Αμέσως μετά έχουμε στην 1 το μεσημέρι την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων. Το έργο αφορά τον νοτιοανατολικό προμαχώνα και τμήματα των οχυρώσεων επί της οδού Ιπποκράτους, σε ένα από τα κεντρικότατα σημεία της ΚΟ, και θα είναι πλέον επισκέψιμα και αυτά με ασφάλεια. Υπέστησαν, θυμίζω, σημαντικές φθορές στο σεισμό του 2017 και οι εργασίες περιέλαμβαναν δομικές ενισχύσεις, επεμβάσεις αποκατάστασης για την στατική επάρκεια και την αυθεντικότητα βεβαίως των μνημείων. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι, και στις 12 θα προηγηθεί το τέμενος Δευτερντάρ, εκεί όπου θα έχουμε τα εγγένεια του έργου. Εκεί έχουμε εγγένεια, έτσι, εργασίες προστασίας, αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης του τεμένου στην Πλατεία Ελευθερίας. Έχεις κάποια στοιχεία ή να τα πω εγώ?
1: Ορίστε.
0: Έχεις, λέω, κάποια στοιχεία για το τέμενος ή να τα αναφέρω εγώ?
1: Όχι, ανέφερε τα. Προφανώς θα έχεις μπροστά σου πιο εύκαιρα από μένα.
0: Ναι, φανταζόμουν ότι θα τα έχεις και εσύ σήμερα, γιατί η μέρα είναι πάνω σε αυτή την επικαιρότητα, Κλεοπάτρα μου. Έχουμε την αποκατάσταση λοιπόν του τεμένους και της κρίνης της κάθαρσης. Η οικοδόμηση και η ονομασία του τεμένου στα τέλη του 18ου αιώνα αποδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών του Σουλτάνου Ιμπραήμ Εφέντη. Το μνημείο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και κατά τους σεισμούς που έπληξαν την ΚΟ το 26 και το 33, που ήταν καταστροφική. Στη συνέχεια επήλθε και νέο πλήγμα, έτσι, με τον σεισμό του 17, και οι εργασίες περιελάμβαναν και την ανακατασκευή της προϋπάρχουσας κρίνης της κάθαρσης, όπως είπα. Είχε μιλήσει εξάλλου και είχε προαναγγείλει την παρουσία της κυρίας Μενδώνη για τα εγγένεια προμηνώς ήδη η πρόεδρος του Βακούφ της ΚΟΗ, Αλβάν Κοντζάογλάν, εδώ μέσα από την εκπομπή μας, σε μια αποκλειστική συνέντευξη που είχε δώσει για το ανακαινισμένο, φωτισμένο τότε τέμενος Δευτερντάρ. Λοιπόν, και μετά έχουμε επίσης σήμερα στην ΚΟ την παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου στην 1.30 το μεσημέρι προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ναθαναήλ στην πύλη του Αγίου Νικολάου στο Ιερό της ΚΟ. Οπότε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με 5 έργα συνολικά που αποδίδονται στην ΚΟΑΚΙ κοινωνία αλλά και σε όλους τους επισκέπτες.
1: Να πούμε επίσης, Νατάσο, ότι στο νησί μας βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος, συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών του στα νησιά της Δωδεκανήσου. Χθες βρέθηκε σε συνάντηση στο κτήμα Κράνη με την συμμετοχή μελών της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και με πρωτοβουλία της Προέδρου της Ένωσης, της κυρίας Τριανταφυλοπούλου, όπου και συζητήθηκαν ζητήματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ενώ βασικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή προγραμμάτων βιωσιμότητας στην Αστυπάλαια, τη Ρόδο αλλά και την Τήλο, με στόχο και την μεταφορά των καλών πρακτικών και στο νησί μας. Ενώ ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τονίζοντας ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών δράσεων. Ενώ παράλληλα έγιναν και αναφορές στις σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στο νησί, καθώς το μεγάλο σχετικό έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί. Περισσότεροι από 4.000 πολίτες συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα της οικιακής κομποστοποίησης, ενώ ο ΧΙΤΑ της ΚΟ διαθέτει και πλέον εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
0: Ναι. Κάτι άλλο έχουμε?
1: Να πούμε για την απεργιακή κινητοποίηση που προχωρούν στις 24 του Ιούνιου οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό στην ΚΟ, μετά το κάλεσμα του Σωματείου Ξενοδόχων Υπαλλήλων και Σερβιτόρων στην ΚΟ. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί στην Ένωση Ξενοδόχων, ενώ στις 7 το απόγευμα της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση.
0: Α, θα γίνει εκεί η συγκέντρωση λοιπόν έξω από τα γραφεία των Ένωσης Ξενοδόχων, γιατί είχα φιλοξενήσει τον πρόεδρο της ΠΟΕΤ, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, και μάλιστα από την εκπομπή μας είχε πει πώς θα είναι αυτή η κινητοποίηση αυτή την φορά, ότι θα έχει μια διαφορετική μορφή σε όλη την Ελλάδα, με διανομή ουσιαστικά φέιχ βολάν φυλαδίων με τα αιτήματα τους, με τα αιτήματα του κλάδου, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αεροδρόμια και λιμάνια. Και τώρα, επειδή αναφέρεις τη συγκέντρωση, μου είχε πει ότι θα πηγαίνανε σε ένα άλλο διαφορετικό εντελώς, σε μια διαφορετική μορφή κινητοποίησης τέλος πάντων, σε αυτή την πανελλαδική απεργία.
1: Ναι, γιατί και εμείς είχαμε συνηθίσει συνήθως αυτά να γίνονται στην Πλατεία Ελευθερίας, έπειτα από την ανάγνωση και τις ομιλίες να συνεχίζουν με πορεία μέσα στην πόλη, οπότε όντως αυτή τη φορά δεν είναι διαφορετική. Και να πούμε ότι στην ανακοίνωση το Σωματείο κάνει λόγο για τους χαμηλούς μισθούς, για την εντατικοποίηση της εργασίας, ελλείψεις προσωπικού φυσικά, αλλά γενικά για όλα τα προβλήματα στις συνθήκες απασχόλησης, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επιδόματα ανεργίας για όλη τη διάρκεια εκτός σεζόν περίοδου, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
0: Ναι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Τη Δευτέρα θα έχεις άλλωστε πλούσιο υλικό, η Δευτέρα ή Τρίτη θα τα πούμε, γιατί Δευτέρα θα φιλοξενήσω και εγώ στην εκπομπή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης Τύλου Χάλκης και Καστελορίζου. Μπορεί να είναι και η πρώτη του συνέντευξη ραδιοφωνική του Σεβασμιότατου, οπότε θα τον έχουμε κοντά μας, γιατί συνόδευσε και εκείνος και την Υπουργό Πολιτισμού και στην Χάλκη. Είχαμε και στην Εσίμη την παράδοση του έργου του Κοδονοστασίου, του Αγίου Ιωάννου. Θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα τη Δευτέρα να συζητήσουμε με τον Μητροπολίτη. Οπότε, αν δεν μας καλύψει ο χρόνος, αν δεν φτάσει μάλλον ο χρόνος, θα τα πούμε την Τρίτη, Κλεοπάτρα. Αλλά θα έχουμε ρεπορτάζου έτσι κι αλλιώς μέσα από την ιστοσελίδα μας.
1: Ακριβώς. Σε λίγο θα αρχίσουν να ανεβαίνουν φωτογραφίες και όλες οι λεπτομέρειες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε κλίμα και αφήνουμε τα της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού στα Δωδεκάνησα και τη σημερινή της παρουσία στην ΚΟ. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ στην Ρόδο με την κίνηση, την τουριστική κίνηση στα ημερόπλια αυτή τη φορά. Να δούμε τι γίνεται με τις ημερήσιες εκδρομές, με τους πλοές στα παράλια, έτσι, στις ακτές της Ρόδου, που ξεκινούν από το Μανδράκι, από τη Μαρίνα Μανδρακίου τα περισσότερα σκάφη. Και να δούμε λοιπόν εάν η σεζόν εξελίσσεται όπως περίμεναν οι ιδιοκτήτες των ημεροπλοίων. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άρη Μαρτάκη, καπετάνιο, ιδιοκτήτη ημερόπλοιου και γραμματέα του Σωματείου Ημερόπλοιων Σκαφών Ρόδου, με τον οποίον είχαμε συνομιλήσει στις 3 Απριλίου, τότε με την περίπτωση της κακοκαιρίας Ερμίνιο. Καπετάνιε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, χαρά μας που σας φιλοξενούμε και σήμερα. Και δεν ξέρω σε ποιο σημείο σας βρίσκω. Είστε στο Μανδράκι, είστε εν πλώ?
1: Ταξιδεύω εν πλώ.
0: Εν πλώ, τι ωραία.
1: Λίγο έξω από το Άντωνι Κουίν.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Οπότε πρέπει να επισπεύσουμε και τη συνομιλία, μην τυχόν και χαθεί και το σήμα η αλήθεια εκεί.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, για πείτε μου πώς ξεκίνησε και πώς εξελίσσεται η σεζόν, γιατί φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, μπορεί να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά γενικώς δεν λείπουν και τα παράπονα. Θα μου πείτε πότε έλειψαν τα παράπονα, κάθε χρόνο υπάρχουν.
1: Αλλά έτσι ακριβώς.
0: Φέτος, επειδή ξεκίνησε η αλήθεια ανάποδα λόγω του πολέμου στη γειτονιά μας, η κατάσταση σε μια αβεβαιότητα, σε μια ανησυχία, θέλω να μου πείτε πώς αποτυπώνεται στον δικό σας τον κλάδο.
1: Όπως τα λέτε είναι, δηλαδή κάθε χρονιά υπάρχουν παράπονα, όπως και να πάει η σεζόν, είτε είναι καλή είτε όχι θα υπάρξουν παράπονα. Φέτος ξεκίνησε λίγο περίεργα η σεζόν, ήταν πεσμένη η αλήθεια είναι. Ο Απρίλιος, από συναδέλφους που άκουσα, ναι, που συζητάω, ήταν σχετικά καλός. Ο Μάιος ήταν λίγο πιο πεσμένος. Ο Ιούνιος τώρα έχει ξεκινήσει πάλι και ανεβαίνει. Είναι λίγο περίεργη χρονιά. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει η κίνηση.
0: Ναι.
1: Και δεν πρέπει και να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ίσως είναι και μια καλή σεζόν τελικά, συνολικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε και με το last minute και γενικότερα έτσι με το ταξίδι που το θέλει, το αναζητεί ο Ευρωπαίος, δεν μπορεί να μην κάνει διακοπές. Καλύτερα να στερηθεί κάτι άλλο από το να μην πάει διακοπές. Συμφωνούμε μάλλον όλοι ότι τελικά θα πάει καλά και αυτή η σεζόν. Μπορεί να γκρινιάζουμε λίγο στην αρχή. Δεν είχαμε ακυρώσεις, που αυτό είναι το πολύ σημαντικό, κύριε Μαρτάκη. Αλλά αισιοδοξούμε ότι έστω και με το last minute θα αλλάξουν όλα.
1: Έτσι φαίνεται. Εγώ σας είπα ότι βλέπω μια ανωδική πορεία, ναι, τώρα τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Και γενικά όντως δεν έχουμε ακυρώσεις στις κρατήσεις,
0: ναι,
1: μας.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, εντάξει, σίγουρα είναι από τους πιο δυνατούς μήνες, οπότε δεν μας ανησυχεί. Ίσως θα μπορεί να μας ανησυχήσει το τέλος της σεζόν, πώς θα πάει, που πάντα πέφτουν και εκεί οι κρατήσεις.
0: Για εσάς η σεζόν ξεκινάει αρχές Μαΐου, δηλαδή κανονικά, ή κάποιοι συνάδελφοί σας και από τον Απρίλιο, νομίζω μου είπατε.
1: Από τον Απρίλιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά τα σκάφη που ξεκινάνε από τον Απρίλιο. Συνήθως μεσολαβεί και το Πάσχα, που βοηθάει λίγο στο να ανέβει η σεζόν τότε.
0: Ναι.
1: Μετά πάντα κάνει μια κοιλιά το Μάιο. Έχουμε κόσμο πάντως. Δηλαδή βλέπαμε ότι και ένα μήνα πριν η κίνηση πάνω στο Μαντράκι, στην Περατζάδα εκεί,
0: ναι,
1: στα γραφειάκια,
0: ναι,
1: μας ήταν πολύ πεσμένη. Τώρα ανέβηκε η κίνηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος, αν κάνει μια βόλτα, το αντιλαμβάνεται αυτό εύκολα.
0: Εσείς ξεκινάτε από το Μαντράκι και κάνετε εκδρομές Άντωνι Κουίν και πού αλλού?
1: Στο Άντωνι Κουίν, στην Καλυθέα και στην Αφάντου. Σε τρεις παραλίες πηγαίνουμε.
0: Σε τρεις παραλίες.
1: Ναι.
0: Γενικότερα, οι συνάδελφοί σας φαίνεται λοιπόν να είναι ικανοποιημένοι από την γενικότερη εικόνα που έχετε, έστω και τώρα, ας πούμε, από τον Ιούνιο που ξεκίνησε δυναμικότερα. Το ίδιο αποτυπώνεται, κύριε Μαρτάκη, σε όλους τους κλάδους. Και με την εστίαση προχθές που ασχολήθηκα, ενώ ο Μάιος Λιμπορνάκη μάνθηκε με πτώση από μείον 20 μέχρι και μείον 60, ας πούμε, σε περιοχές όπως το Νιοχώρι. Από τον Ιούνιο ξεκίνησε πολύ δυναμικά η σεζόν, πολύ καλύτερα από αυτό που περίμεναν. Γενικότερα τώρα, σε προβλήματα που θα θέλατε έτσι να βελτιωθούν για να εξυπηρετήσετε και εσείς καλύτερα, εν συντομία, για να μην σας ταλαιπωρώ αφού είστε και εν πλώ, τι θα ζητούσατε, πού θέλετε να εστιάσετε?
1: Κοιτάξτε τώρα, σε προβλήματα υπάρχουν πολλά, αλλά όχι τόσο στην εξυπηρέτηση του κόσμου, που αυτό το έχουμε αναλάβει κέντρου οι ιδιοκτήτες των ημερόπλων. Mm-hmm. Αλλά αυτές οι υποδομές εννοείται ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά στο να βελτιωθούν οι υποδομές του λιμένα. Πέρσι τα έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω αυτά, μας κάναν κάτι φοβερές αυξήσεις στα λιμενικά τέλη, τα οποία δεν αποτυπώθηκαν τελικά. Γιατί μας παρουσιάσανε ένα σχέδιο ότι θα γίνουν κάποια έργα και εμείς βλέπουμε ότι ό,τι σπάει, ό,τι χαλάει δεν επισκευάζεται ποτέ. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι, αν υπάρχουν στα σχέδια τελικά να γίνει άμεσα κάτι, αλλά το λιμάνι όπως ήταν πέρσι, λίγο χειρότερο είναι φέτος και λίγο χειρότερο από πρόπερσι και κάθε πέρσι και καλύτερα λοιπόν. Τώρα, αν στο μέλλον γίνει κάτι... Σκεφτείτε ότι εγώ προσωπικά, ας πούμε, στο λιμάνι, στον τόκο που βρίσκομαι, στο σημείο που βρίσκομαι, ναι, κάποτε είχε 4 φωτιστικά φώτα, τώρα ναι, υπάρχει μια συσκότηση, κάθε χρόνο σπάει και από ένα φως και η απάντηση είναι του Δήμου ότι δεν μπορούν να βρούνε στήλους για να βάλουν φώτα, γιατί τους ζητάει η αρχαιολογία συγκεκριμένο τύπο στήλων. Ναι. Και υπάρχει μια συσκότηση σε εκείνο το σημείο. Τέτοια μικροπροβλήματα υπάρχουν πολλά, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά, ναι, αλλά... Δεν βλέπω και φως στην κυριολεξία.
0: Μάλιστα. Απογοητευτικό έτσι αυτό που περιγράφεται τώρα να είναι στο σκότο σε ένα τέτοιο σημείο στην καρδιά της πόλης. Είναι πραγματικά θλιβερό και να μην βρίσκονται οι λάμπες αυτές.
1: Και δεν είναι μόνο. Δηλαδή εμάς είναι το σπίτι μας το Μαντράκι. Ναι. Βλέπουμε και τα παρτέρια, βλέπουμε τη συνολική εικόνα εκεί της περιοχής. Είναι λίγο απογοητευτική. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, κλείνοντας και επιστρέφοντας λίγο στα του τουρισμού που προτιμούν αυτές τις ημερήσεις εκδρομές, μου είχατε πει ότι γενικώς οι Ευρωπαίοι επιλέγουν να κάνουν αυτή την ημερήσια εκδρομή στις κοντινές παραλίες. Φέτος, κυρίως με ποιες εθνικότητες κινείστε?
1: Κυρίως με Γερμανούς, αρκετούς Αμερικάνους θα έλεγα, και σίγουρα και Άγγλους πολλούς. Νομίζω αυτές οι τρεις εθνικότητες είναι οι πιο δυνατές αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Α, και Ολλανδούς, και Ολλανδούς αρκετούς.
0: Και Ολλανδούς λοιπόν. Μήπως πετύχατε εσείς πουθενά και τον Μάικλ Τζόρνταν με την θαλαμιγό του που είναι...
1: Εννοείται, έχει γίνει τουριστική ατραξιόν. Περνάμε από δίπλα με το κάτω και το διαφημίζουμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε μου, τον είδατε καθόλου εσείς απ' έξω?
1: Δεν τον είδαμε, αλλά έχει ρίξει άγκυρα το γιο του εκεί στην... έξω από την Α1 τέλος πάντων, στο Ζέφυρο, και κάθε σε κάθε ταξίδι περνάμε από κοντά, γιατί είναι αξιοθαύμαστο το γιο του, είναι τεράστιο.
0: Μάλιστα, αλλά δεν τον είδατε λοιπόν ούτε να κολυμπάει κλπ. Ήρθα από Μύκονο.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ και για τις φωτογραφίες.
1: Φωνάζουμε, αλλά δεν εμφανίζεται.
0: Μοναδικές και οι φωτογραφίες σας, εξαιρετικές, και ευχαριστώ θερμά. Ναι. Και κλείνοντας, θέλω και μία δική σας νεότερη φωτογραφία τώρα, καλοκαιρινή, για να μην χρησιμοποιήσω στο site την προηγούμενη. Θα περιμένω μία σημερινή, έτσι, από το σημείο που είστε. Κύριε Μαρτάκη, ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλά ταξίδια, καλές θάλασσες. Με Γερμανούς λοιπόν, Αμερικανούς, Βρετανούς και Ολλανδούς κινούνται κυρίως τα ημερόπλια στην επισκεψιμότητα που έχουν στην τουριστική κίνηση την φετινή τουριστική σεζόν, με βάση όσα μας είπε ο καπετάνιος Άρης Μαρτάκης, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ημερόπλιου και γραμματέας του Σωματείου Ημερόπλιων Σκαφών της Ερόδου. Θυμίζω ότι ήταν ο κάπτεν που μιλήσαμε τον περασμένο Απρίλιο για τα πρωτόγνωρα τότε ακραία καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας Ερμίνιο που έπληξαν την Ρόδο. Ήταν εκείνος ο θαραλέος καπετάνιος που είχε φροντίσει να σώσει το σκάφος του μέσα στην μανιασμένη θάλασσα, μέσα στην ακραία εκείνη κακοκαιρία, τότε που έσπαγαν οι κάβοι κλπ. Και προσπαθούσε ο ίδιος αλλά και συνάδελφοί του να σώσουν την περιουσία τους. Με ένα βιντεάκι τότε που είχε κάνει χιλιάδες χτυπήματα και είχε διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα social media.

Ακούσατε κλείνοντας τη συνέντευξη με τον κύριο Μαρτάκη που αναφερθήκαμε βεβαίως και στον θρύλο του NBA, τον Michael Jordan. Έτσι που του αρέσει του πέρα να το λέω Jordan. Που βρίσκεται στη Ρόδο για διακοπές και είναι εδώ και μέρες η αλήθεια το σκάφος του εκεί ελιμενισμένο ανοιχτά στον όρμο στην θαλάσσια περιοχή Ζέφυρος της Ρόδου. Και οι φωτογραφίες που εξασφαλίσαμε από τον κύριο Μαρτάκη και τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά είναι υπέροχες και μπορείτε να τις δείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Αυτό το super yacht του Michael Jordan, του Αμερικανού θρύλου του NBA, του κορυφαίου αθλητή όλων των εποχών στο μπάσκετ. Και ακούσατε να μας λέει ότι έχει γίνει ατραξιόν πλέον, αφού περνάνε από δίπλα τα σκάφη για να πάνε στις παραλίες, όπως μας είπε, στην Καλυθέα, Άντωνη Κουίν κλπ. Οπότε περνάνε από εκείνο το σημείο και έχει γίνει ατραξιόν το θέαμα με το υπερπολιτελές αυτό σκάφος, που βεβαίως δεν τον είδαν ακόμη τον Michael Jordan, ούτε να κολυμπάει, ούτε να τους χαιρετάει, ούτε να κουνάει το μαντήλι.

Και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός αστέρας του μπάσκετ επιλέγει την Ρόδο για να απολαύσει ημέρες ξέγνιας των διακοπών, αφού τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο έρχεται στην Ρόδο με το σκάφος του. Ταξιδεύει βεβαίως και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς εκτός από την Ρόδο, την Μύκονο, την Κρήτη, την Άξο. Στην Μύκονο, στο νησί των Ανέμων, ήταν την περασμένη εβδομάδα και πάλι είχαν γίνει τα σχετικά ρεπορτάζ για την παρουσία του, αλλά και τα πολύ large φιλοδορήματα που άφηνε στο προσωπικό, ειδικά κάπου σε ένα κατάστημα που δείπνησε, γευμάτισε, μάλλον δείπνησε με ψάρια και θαλασσινά και ξετρελάθηκε τόσο και από το σέρβις και λοιπά, που δεν θυμάμαι τι ποσό τους άφησε σε tips. Αλλά το συνηθίζει ο συγκεκριμένος και μπράβο του. Λοιπόν, απολαμβάνει τις ομορφίες της Ελλάδας για μία ακόμη χρονιά. Χαλαρώνει σε ξένιαστες διακοπές με την θαλαμιγό του ο Μάικλ Τζόρνταν. Αν τον βρείτε, αν τον συναντήσετε πουθενά, παρακαλώ ενημερώστε με, στείλτε μου στο inbox ένα μηνυματάκι ή μία φωτογραφία. Εγώ χθες το βράδυ, η αλήθεια, επισκέφθηκα την παλιά πόλη, γιατί υπήρχαν πληροφορίες και από τον αθλητικογράφο, τον συνάδελφό μου, τον Μάκη Δούβαλο, ότι μπορεί να πήγαινε στην παλιά πόλη για να κάνει βόλτα στα γραφικά σοκάκια της μοναδικής μεσαιωνικής πόλης και να δειπνήσει. Η αλήθεια, δεν τον συνάντησα. Είχα ενημερώσει και την κυρία Κούλερο να είναι σε ετοιμότητα. Λέω μήπως τον κουτουλήσω σε εισαγωγικά στην παλιά πόλη, οπότε να είναι έτοιμη για να ανεβάσει φωτογραφικό υλικό, αλλά δεν είχαμε την τύχη.

Πριν κλείσουμε, βεβαίως, θα αναφερθούμε στην αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ρόδο. Για πολλωστή φορά ο κύριος Μητσοτάκης επισκέπτεται το νησί μας και γενικότερα επισκέπτεται τα Δωδεκάνησα, όσο κανείς άλλος πρωθυπουργός. Πραγματικά αυτό το έλεγε χθες και ο κύριος Σαμπίκος Καραγιάννης, ο κοινοτάρχης από Λακιάς, εδώ στην εκπομπή μας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Ρόδου. Δεν έχει επισκεφτεί κανείς άλλος πρωθυπουργός τόσες φορές τα Δωδεκάνησα και κυρίως βεβαίως την πρωτεύουσα του νομού, την Ρόδο. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ώρες των επισκέψεων του Πρωθυπουργού πλην το ότι μία η ώρα το μεσημέρι θα συναντήσει τους πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης, στο καφέ Όπερα, πίσω από το Εθνικό Θέατρο, για να ξέρετε. Στην μία το μεσημέρι θα είναι αυτή η συνάντηση, η συνομιλία με τους πολίτες που θα βρεθούν στο σημείο για να συνομιλήσουν με τον Πρωθυπουργό. Και στις 8 το βράδυ θα τελέσει τα εγγένεια της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. 8, όχι 7 όπως είχε ανακοινωθεί, άλλαξε η ώρα από χθες. 8 λοιπόν το βράδυ τα εγγένεια της Περβόλας και μία το μεσημέρι στο καφέ. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τον χώρο του παλιού νοσοκομείου για την διαχείριση, την παραχώρηση και διαχείριση του ακινήτου στην περιφέρεια. Θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και βεβαίως από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου τον Γιώργο Χατζημάρκο. Πιθανότατα θα είναι μαζί και η κυρία Μενδώνη, που έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην Ρόδο από το βράδυ της Τρίτης. Αλλά δεν έχουν ακριβώς οριστικοποιηθεί μέχρι αυτή την ώρα οι ώρες της επισκέψεως του Πρωθυπουργού, είτε εκεί είτε αμέσως μετά, που θα έχει μία σύσκεψη με τους φορείς στην περιφέρεια, στο διοικητήριο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, επικοινώνησα για μία ακόμη φορά και με τον κύριο Καραγιάννη, τον πρόεδρο της ΔΥΜΤΟ, αλλά δεν είχε ακόμη ενημέρωση για τις ώρες που έχει το πρόγραμμα ακόμη, δεν έχει μάλλον οριστικοποιηθεί αναλυτικά. Θα συνοδεύεται και από το επιτελείο του, από το γραφείο του, ο κύριος Μητσοτάκης αύριο στην Ρόδο. Και φαντάζομαι ότι αμέσως μετά τα εγγένεια κάπου θα δειπνήσουν με τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτή την επίσκεψή του στην Ρόδο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και σήμερα το Κρυθόνης Paradise. Με την ευγενική υποστήριξη του υπέροχου αυτού ξενοδοχείου βγαίνει η εκπομπή μας καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11, μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του Real Voice στους 99,5. Αν θέλετε να αποδράσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι η ιδανική επιλογή. Κρυθόνης Paradise, φιλοξενία μοναδική, σε ένα μοναδικό κατάλημα, υπέροχο, με υψηλή αισθητική, καλέσθητα δωμάτια, άνετα δωμάτια, υπέροχη πισίνα, υπέροχους καταπράσινους χώρους, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για να μην ψάχνετε πάρκινγκ, υπάρχει και αυτή η δυσκολία πλέον. Γενικότερα αξίζει, είναι μια υπέροχη επιλογή που συνιστώ ανεπιφύλακτα στον καθένα που θέλει να επισκεφθεί την Λέρο, και είναι μια υπέροχη ευκαιρία να αποδράσετε έτσι για το Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε για την Δευτέρα, την ίδια ώρα, Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 10 και 10. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αποκλειστική συνέντευξη στον Real Voice και στην Ερένα Παυλάκη παραχώρησε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα Δωδεκάνησα. Χθες στην Χάλκη η κυρία Μενδώνη εγκαινίασε το νέο ιδρυθέν αρχαιολογικό μουσείο και παρέστη στην τελετή επαναλειτουργίας του πλήρως αποκατεστημένου μετά Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ υλοποιήθηκαν από την εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας και Εθνικούς Πόρους του. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας της Υπουργού στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Άγγελο Φραγκάκη, παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, καθώς και η αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων και κινήτρων για την ενίσχυση και αύξηση του μόνιμου πληθυσμού της Χάλκης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υλοποίηση στοχευμένων έργων που να δίνουν οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως εκπαιδευτικοί και σώματα ασφαλείας οι οποίοι υπηρετούν στο νησί. Στην ΚΟ βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για μία σειρά έργων. Τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγκαίνια του Τεμένους Ντεφτερτάρ, την απόδοση της πύλης του Φόρου, την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων και την παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου. Η κυρία Μενδώνη θα επιστρέψει και πάλι στη Ρόδο, όπου στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει η απόδοση του έργου διαμόρφωση Πέθριου Μουσείου στον Μόλο των Μήλων και η απόδοση του έργου αποκατάστασης του Τεμένους Μουρά Τρέις. Η Δωδεκάνησος βιώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης πολιτιστικής της ιστορίας, καθώς μέσα σε μόλις 4 ημέρες παραδίδονται συνολικά 13 ολοκληρωμένα έργα πολιτισμού σε Ρόδο, Σίμι, Χάλκη και ΚΟ, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος για την τετραήμερη περιοδία της Υπουργού Πολιτισμού στα Δωδεκάνησα. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα επισκεφθεί το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι τη δωρεά παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση και αξιοποίησή του, έχουν ζητήσει ήδη με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωποι από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση εργασία στην περιφέρεια και στην 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα τελέσει τα εγκαίνια της Περβόλας στην Μεσαιωνική πόλη. Είναι τιμή για τον τόπο μας να μας επισκέπτεται ένας Πρωθυπουργός που μόνο καλό μπορεί να φέρει και αυτό περιμένουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ρόδου και Κοινοτάρχης Απολακιάς Τσαμπίκος Καραγιάννης για την αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Όπως τόνισε, θα τεθεί στον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της επιστροφής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ρόδο, ενώ παραδέχθηκε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Τουρισμού, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας ζητά τη χρονική παράταση της σύμβασης παραχώρησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Πέδη της Σίμης στον Δήμο. Νεκρή ανασύρθηκε από την θάλασσα 72χρονη γυναίκα στην παραλία της Λάρδου. Πρόκειται για μια άτυχη Γερμανίδα που διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ρόδο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του Συμβολαίου Αγοράς Οικοπαίδου. Η αγορά του ακινήτου τιμήματος 2.900.000 ευρώ είναι ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και αποσκοπεί στην δημιουργία φοιτητικών κατοικιών. Χθες, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Ιωάννης Αιμένης, στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αγάπης Καλομήρη Χατζηδιάκου, υπέγραψε το σχετικό Συμβόλαιο Αγοράς με τους πολιτές Ιωάννη και Μανώλη Νικολιδάκη και Γεώργιο Ατσίδη. Στην Ρόδο βρίσκεται για διακοπές ο θρύλος του NBA Michael Jordan. Η πολυτελής θαλαμιγός του Αμερικανού κορυφαίου αθλητή όλων των εποχών στο μπάσκετ βρίσκεται αγκυροβολημένη στον όρμο της θαλάσσιας περιοχής Ζέφυρος. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε μικρή πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά, με κάποιες ωστόσο αραιές νεφώσεις από το βράδυ να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν και πάλι τα 4 με 5 και ενδεχομένως το βράδυ τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 22 μέχρι 32 και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά άνεμοι, βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31, στην Λίνδο από 23 μέχρι 33 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: mote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά έχουμε. Φιλιά και στο Ριτσάκι.
0: Γεια σου, Γιώργο μου,
1: λέει ο Γιώργης. Έρχεται Χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
0: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνος. Ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
0: Για ποιο?
1: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη Μητσοτάκη και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν το
1: λέω. Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
0: Και έβγαλε λοιπόν, και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
1: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι. Είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Και
1: δεν μας ανησυχεί, ας
0: πούμε. Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει. Ναι. Δεν το έχει δει.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη. Τρολάκι των φανς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός.
0: Εσύ.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ σε 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί να δεις το χρόνο. Ένα δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Χαμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ο... Επανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για λέει, τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί σου.
0: Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντως στον αδερφό Ρογκάκορο, ο Δημήτρης να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά λέει ο άνθρωπος. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Φίδρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα, λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαμαράς Μητσοτάκης στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα, για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος. Όντως, το πλαφόν στα νίκια είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Το επίθετό μου είναι στακό ακατόψιμος. Εδώ μου φτιάχνουν, λέει, το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος σε προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και είμαι ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει το πλαφόν.
0: Μέχρι η Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: Νίκο. Ο Σαμαράς πριν δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με να άκουσαν. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε σήμερα.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Βουλάνιος, για να δούμε τι κίνηση.
0: Και εγώ ήρθα από το πρωί, είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κούμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα, βρε παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή, τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί, με λιγότερη ώρα να μονείς, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά
2: έτσι
1: είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σας, Παναή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ε?
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια, θα παραμείνει,
0: θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ξαναδεί.
1: Και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: επί
0: πάει.
1: Επί της ουσίας αυτό που λέει ο Στάπλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται. Γιατί... συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι είναι. Το έτσι στα, παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει επιχορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φου κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζεις εσύ.
0: Εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, ρε Ηλίας, αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για, γενικά για το Alzheimer, είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά. Αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, ναι, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το
0: Alzheimer.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά.
1: Άρα φαντάσου, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα, για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 10 χρόνια είχε Alzheimer. Μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση.
1: Mm-hmm.
0: Χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. δεν είχε έλεγχο της κίστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτη.
1: Ναι, ακράτη, ναι,
0: ναι. Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία. Είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις. Και μόνο έτσι. Που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες. Ναι. Διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή ναι, από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα. Και θέλει χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Από εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος, καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν, ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι, πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν τα σπίτια, το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβες, σου λέει ότι από τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι. Άρα και το κομμάτι το ένα, και εμείς αναδείξαμε, Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla's, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια η Μητελή που δεν μπορούν να τελειώσουν, χιλιάδες σπίτια που ανοίγαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση θα είναι έτοιμα σε λίγο χρόνο. Να, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, ημιτελείς σπίτια, ε.
1: Ναι, που δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που
0: βλέπω,
1: είναι...
0: οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, ας παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Άκου τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Είναι ενωκάμερες, αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπαστεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτους πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ
1: είναι,
0: ωραίο
1: είναι
0: θέμα.
1: Έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα εδώ, τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειλαν αμέσως πίσω ζεστική.
1: Είναι πολύ
0: σημαντικό. Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει και κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις,
0: σούφι.
1: Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν είχε και, αν έχει και λίγο αεράκι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Βέβαια. Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία κάτω σε εμάς, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον Ταΐγετο.
1: Τι απόσταση?
0: Την Παναγία τη Γιάννη,
1: ναι,
0: στα 1100 μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο, μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Σε ευθεία στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή, η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το 24,
0: δηλώθηκαν
1: λοιπόν,
0: 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν, αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια από το πουθενά.
0: Και καλώς. Καλώς,
1: να υπάρχουν
0: τέτοια. Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσος όρος, μεσοσταθμικά. Δηλαδή, το μέσο ενίκιο στα 240 είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά τα σπίτια με 240?
0: Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, ρε Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν
1: και παραπάνω.
0: Δεν 240 μεσοσταθμικά.
1: Ναι, ναι. Και, ωραία, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
0: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη μου. Καινούριο σπίτι, βέβαια. Ενεργειακό. Πήγε με το

0: στροφώτες να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
0: Το άφησαν 1100, 1050 λεπτά.
1: Με σκόντο, κάνανε και σκόντο.
0: Εσείς,
1: κάνανε και σκόντο.
0: Καινούριο βέβαια. Εντάξει, παιδιά, 85 τετραγωνικά. Δηλαδή.
1: 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά.
0: Εντάξει,
1: ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζει.
0: Δηλαδή. Και για να το αγοράσει, 85 τετραγωνικά, 400.000 δηλαδή. 4.500 το μέτρο, πώς πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το χίλια που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα δηλαδή προς τα κάτω σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξη του χίλια.
0: Εντάξει,

0: Καλημέρα στο Γιώργο. Φιλτά τη Ρίτσα. Καλημέρα, φίλτα τη Νίκο. Σαγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκης. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φίλτα τη Ρίτσα. Η λογική είναι Μητσοτάκη ή σαγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Βλέπει
1: το...
0: Σιμίτη, ναι.
1: Ναι, ναι. Δούλευα τότε, φίλε μου.
0: Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν
1: είναι. Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Δούλευα. Εσύ καλά κάνεις και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ο Ρέστης. Ήρθε επενδυτής η Βόρεια Κορέα, θέλει πακέτο. Λέει όλο το αρδυναμικό, λέει από Air Sky Real. Κοίτα εδώ. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε Ρέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγε. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: το διάβασα. Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα, 10-20 βασικά αγαθά,
1: ναι.
0: Να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πού θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν το γιαζίτο. Απαντώ εγώ τώρα, συνωμοσιολόγο.
1: Ναι, όχι, εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν το γιαζίτο. Και για πόσο καιρό είναι το 1 δις. Δηλαδή δεν φτάνουμε τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε. Άδεια φημής, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, Νίκο μου. Γιατί πρέπει να τα πεις όλα στο μικρόφωνο, καρδούλα μου.
0: Μα δεν κατάλαβα.

0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλή μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αεροσυνδράμουν 2 ελικόπτερα. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλη της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Εγάλεως, στην είσοδο της Αθηνών στο Χαϊδάρι και στην έξοδο στον Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ρία Ελληνίδου εδώ. Και έχουμε στο μυαλό μου
1: κέρια,
0: κάνει.
1: Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι
1: και
0: που λέει.
1: Σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα
0: ναι,
1: τα
0: συμπαραμαρτυρία. Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια. Γεια σου, ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Ο Γιώργος λέει καλημέρα, Νίκο και ωραία Μαδρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου Γιώργο.
1: Α, από την Καλαμαριά, γεια σου Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε λέει στην Παναγία τη Γιάτρησα να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλα θα πάει, όλα θα πάει. Όλο θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρησα και τους τελευταίους 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρησα.
0: Μου είχε πει να τη φέρω και τη Ρίτσα από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρει. Θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπε και το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι λέει.
1: Στο μπούλινγκ Ρογκάκος.
0: Να μην μου κάνεις μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα Αντώνη μας.
0: Γεια σου
1: καλημέρα.
0: Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει, καλημέρα παιδιά. Πέστε μου γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο σε ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχα. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου Πέτρο.
1: Γεια σου Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια, εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και οι Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm, με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δηλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε τον κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup ήταν ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιουνκέρ, μεγάλωσε και ο Πλεζάν Κλον Γιουνκέρ.
1: Θα μεγάλω, δηλαδή δεν μεγάλωσαμε εμείς.
0: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιουνκέρ.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Εδώ σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη. Δεν θυμάσαι τι περάσαμε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι
0: restart.
1: Restart. Ιστορία γράφτηκε.
0: Μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην
1: τώρα
0: κάνουμε.
1: Τώρα πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και πάμε.
1: Όχι, πάει, τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε στην ιστορία.
0: Δόξα το Θεό.
1: Δόξα το Θεό, τελείωσε. Και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελείωσαν αυτά.
0: Να τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε όταν είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιόνται.
0: Όχι ιστορία.
1: Τι να τα κάνετε, τα συζητάμε ιστορίας, κάθε μέρα.
0: Ιστορία, δεν τα ζήσαμε εμείς, ποια ιστορία. Τώρα.
1: Με είναι φρέσκα η ιστορία. Θα τα
0: ιστορία θα
1: ναι,
0: δείξω.
1: Θα τα συζητάμε κάθε μετά μέρα. Τι θες να κάνουμε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε. Ναι, να ξεκινάμε σαν προσευχή.
0: Θα τα λέω εγώ κάθε μέρα. Παναγία, μην ξαναπούμε σε μνημόνια, θα λέμε κάθε πρωί. Ναι. Να μας βοηθήσει ο Θεός και Παναγία.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι είπε για τον χρόνο των εκλογών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Το μήνυμά του για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την ακρίβεια. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πώς εξάρθρωσε η αστυνομία κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών με έδρα το Χαλάνδρι. Χειροπέδεσε 14 άτομα, ανάμεσά τους και στον αρχηγό που διατηρούσε εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου. Με ποιον τρόπο προωθούσε τα σκευάσματα η Σπύρα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Καμπανάκι από τους ειδικούς για μπουρίνια με χαλάζι και κεραυνούς που θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε αναμένεται βελτίωση.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Και έκανες.
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Clear as the sky.
8: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
0: Καλημέρα.
18: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ρογκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας.
18: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και εσωστρέφειες.
18: Δεν λέω, κυρία Μπιζόγλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθητοι. Βεβαίως και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά, βγήκαμε με ομοφωνίες, με αποφάσεις. Κύριε, το σημαίνει
0: κύριε
18: πάντα
0: Μπιάγκη,
18: ότι δεν υπάρχουν
0: και κύριε Μπιάγκη, εδώ παρακαλώ, εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολύ σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εχθές λέει από το χώρο των λοιπασμάτων στην
0: Τραπεζόνα. Το είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζική μεταφοράς, για τα κίνητα να
1: φτιαχτούν. Τέτρα ημέρη εργασία, πλαφών στο ενίκιο.
0: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
18: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
0: Δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
18: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση και για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό.

0: κάνουμε την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην πέτρα που λέει και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Φρανδουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα, που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία. Θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
1: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
0: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
2: Μπορεί όμως από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3, 4, 5. Δηλαδή, είναι κακό κι αυτό.
0: Όχι, κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει απομυθοποιηθεί, η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός, αφετέρου, εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΛΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει είμαι εγώ. Αυτός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός, είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
2: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
0: Στον άνθρωπο αυτόν, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους του πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αποκλειστική συνέντευξη στον Real Voice και στην Ερένα Παυλάκη παραχώρησε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα Δωδεκάνησα. Χθες στην Χάλκη η κυρία Μενδώνη εγκαινίασε το νέο Ιδρυθέν Αρχαιολογικό Μουσείο και παρέστη στην τελετή επαναλειτουργίας του πλήρως αποκατεστημένου μετά Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας και Εθνικούς Πόρους του. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας της Υπουργού στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Άγγελο Φραγκάκη, παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, καθώς και η αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων και κινήτρων για την ενίσχυση και αύξηση του μόνιμου πληθυσμού της Χάλκης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υλοποίησης στοχευμένων έργων που να δίνουν οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως εκπαιδευτικοί και σώματα ασφαλείας οι οποίοι υπηρετούν στο νησί. Στην ΚΟ βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για μία σειρά έργων. Τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγκαίνια του Τεμένους Νδευτερτάρ, την απόδοση της πύλης του Φόρου, την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων και την παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου. Η κυρία Μενδώνη θα επιστρέψει και πάλι στη Ρόδο, όπου στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει η απόδοση του έργου διαμόρφωση Πέθριου Μουσείου στον Μόλο των Μήλων και η απόδοση του έργου αποκατάστασης του Τεμένους Μουρά Τρέης.

0: Η Δωδεκάνησος βιώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης πολιτιστικής της ιστορίας, καθώς μέσα σε μόλις 4 ημέρες παραδίδονται συνολικά 13 ολοκληρωμένα έργα πολιτισμού σε Ρόδος, Μιχάλκη και Κο, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος για την τετραήμερη περιοδία της Υπουργού Πολιτισμού στα Δωδεκάνησα. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα επισκεφθεί το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι τη δωρεά παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση και αξιοποίησή του, έχουν ζητήσει ήδη με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωποι από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση εργασία στην περιφέρεια και στην μία το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα τελέσει τα εγγένεια της Περβόλας στην Μεσαιωνική πόλη. Είναι τιμή για τον τόπο μας να μας επισκέπτεται ένας πρωθυπουργός που μόνο καλό μπορεί να φέρει και αυτό περιμένουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ρόδου και κοινοτάρχης Απολακιάς Τσαμπίκος Καραγιάννης για την αυριανή επίσκεψη του πρωθυπουργού. Όπως τόνισε, θα τεθεί στον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της επιστροφής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ρόδο, ενώ παραδέχθηκε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Τουρισμού, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας ζητά τη χρονική παράταση της σύμβασης παραχώρησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Πέδη της Ήμης στον Δήμο. Νεκρή ανασύρθηκε από την θάλασσα 72χρονη γυναίκα στην παραλία της Λάρδου. Πρόκειται για μια άτυχη Γερμανίδα που διακομίστη με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ρόδο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του Συμβολαίου Αγοράς Οικοπαίδου. Η αγορά του ακινήτου τιμήματος 2.900.000 ευρώ είναι ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και αποσκοπεί στην δημιουργία φοιτητικών κατοικιών. Χθες, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Ιωάννης Αιμένης, στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αγάπης Καλομήρη Χατζηδιάκου, υπέγραψε το σχετικό συμβόλαιο αγοράς με τους πολιτές Ιωάννη και Μανώλη Νικολιδάκη και Γεώργιο Ατσίδη. Στην Ρόδο βρίσκεται για διακοπές ο θρύλος του NBA Michael Jordan. Η πολυτελής θαλαμιγός του Αμερικανού κορυφαίου αθλητή όλων των εποχών στο μπάσκετ βρίσκεται ακυροβολημένη στον όρμο της θαλάσσιας περιοχής Ζέφυρος. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε μικρή πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά, με κάποιες ωστόσο αραιές νεφώσεις από το βράδυ να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν και πάλι τα 4 με 5 και ενδεχομένως το βράδυ τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 22 μέχρι 32 και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά άνεμοι, βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31, στην Λίνδο από 23 μέχρι 33 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ολυμπιακού. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Γιατί πολλοί φαίνεται ότι έχουν έλλειμμα καρδιάς. Οπότε, αν η μία είναι άχρηστη, να έχουμε μία καβάτζα, ρε παιδί, μία ρεζέρβα, μία δεύτερη καρδιά, να την βάλουμε σε λειτουργία. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νατάσα Ραγιού. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μέσα από τη συχνότητα του Real Voice. Εδώ. Και όταν λέω εδώ, εννοώ στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στην καρδιά σας, στα αυτιά σας, στην ψυχή σας, στο μυαλό σας.
1: Που πουλάνε ψυχές να σου πάρουν.
0: Τι ωραίο τραγούδι, Πέρης Βασιλάκης, στα ντεκ.

0: Μέρη μου, εσύ ξέρεις που πουλάνε καρδιές. Να σου δώσω πόσο κάνει να πας να μου αγοράσεις. Μήπως ξέρετε που πουλάνε στη Ρόδο, στην Κο, στην Πάτμο, στην Αστυπάλαια, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο, στην Κάσο, στη Λέρο, στην Ίσυρο, στη Σίμη, στην Τήλο, στο Καστελόριζο, στο Αγαφονίσι, στους Λιψούς, στη Χάλκη, Αλιμιά, Αρκιούς και τα λοιπά. Υπάρχει πουθενά που να πουλάνε καρδιές? Πείτε μου. Έχω να κάνω δώρο πολλές καρδιές. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους τους ακροατές μας, από όπου και αν μας ακούτε. Λευτέρη, γεια. Κύριε Κώστα, γεια. Λιάνα μου, γεια. Βασιλεία, γεια. Αυτό είναι τραγούδι εν ώψη της επίσκεψης Μητσοτάκη. Αλήθεια τώρα.
1: Για τους καημούς.
0: Αχ, για τους καημούς που περιμένουμε να μας γιατρέψει ένας πρωθυπουργός. Για να δούμε.
1: Το κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλού.
0: Παραμύρισε εκλογές ρε παιδιά. Παραμύρισε εκλογές και πρέπει να ετοιμαζόμαστε όλοι.
1: Τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
0: Τα ακούσατε, να μην τα ξαναλέμε. Είχαμε αποκλειστική συνέντευξη από τη Ρένα Τιπαυλάκη με τη Λίνα Μενδώνη σήμερα. Την ξένησε η συμπεριφορά του δημάρχου, του κυρίου Κολιάδη. Δεν δίνει πεντολές ποιος θα μιλήσει. Αντί να έρθει να μου πει ότι θέλει να μιλήσει, λέει, έβγαλε αυτή την περίεργη συμπεριφορά. Εντάξει τώρα. Ούτε πρωτόκολλα υπήρχαν, ούτε τίποτα. Δεν δίνω εγώ, λέει, τις εντολές, είπε η γυναίκα. Φίλοι δεν είμαστε. Φίλοι δεν είμαστε. Μια καλή σχέση την είχαμε όμως. Δεν την κατάλαβε τη συμπεριφορά η κυρία Μενδώνη. Τα είπε όλα στην Ρένα Παυλάκη. Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εκτός από το απόγευμα που επαναλαμβάνεται η εκπομπή της Ρένας, το πρωινό Express και στο Real Voice News 99,5.gr. Δεν θέλω γκρίνιες. Σταματήστε τις γκρίνιες πια. Τέλος οι γκρίνιες και η τοξικότητα. Έρχεται ο πρωθυπουργός αύριο. Τι θα του δείξουμε? Εκεί στο Opera Grande που θα πάτε να το συναντήσετε και θα έχει συναντήσει με τον κόσμο, που θα πάμε όλοι εν πάση περιπτώσει. Εσείς οι πιο ειδικοί και δημοσιογράφοι και πολιτικοί, να μιλήσουμε και λίγο για τους μειωμένους συντελεστές στη Ρόδο, έτσι. Όχι μόνο χαργεντισμούς και πόζες, να βγάλουμε τη φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε σοβαρά θέματα, παιδιά. Έχουμε την ακρίβεια μπροστά μας. Έχουμε το ΦΠΑ κι άλλα. Πες τα ρε Μιχάλη. Πηγαίνετε το αύριο του Μητσοτάκη ένα κιλοφέτα και πέτε του πόσο κάνει.

Λοιπόν, τα έχω πάρει στο κρανίο γιατί υπήρχε ένας τύπος, ο ηγέτης της Λευκορωσίας που λέγεται Αλεξάνδρ Λουκασένκο, και τι είπε. Η Μελώνη, λέει, είναι γυναίκα, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα. Ρε, πόσα χαστούκια. Πόσα χαστούκια θέλεις να συνέλθεις και να τις αστρώσεις. Στη Μελώνη, ρε, το πες αυτό, να το πεις σε καμιά άλλη, είναι στη Μελώνη που τα παντελόνια της έχουν μέσα, άντε τώρα μην πω πρωινιάτικα. Θυμάστε την ιστορία με έναν οδηγό που γρομφοκόπησε γυναίκα στο Ήλιον επειδή δεν έκανε πίσω κανείς, κάνε εσύ πίσω να φύγω, όχι κάνε εσύ. Διατάχθηκε ο εγκλισμός του στο Δαφνί.

Θέλω, σας παρακαλώ, με αγάπη το λέω σε όλους εσάς που στηρίζετε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και καλά κάνετε, δεν έχω να πω. Αλλά παιδιά, κάποιος να αντιμαζέψει πραγματικά τη γυναίκα, διότι τι είπε? Ότι όταν πας, λέει, να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα, ακόμα και να έχεις κάνει και ψυχανάλυση των ανθρώπων. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, είδατε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες. Δεν είπε κάτι καινούριο, αλλά ήταν μια πολύ αναλυτική συνέντευξη. Μια μισή ώρα ήταν. Απάντησε για όλους και για όλα. Σαμαράς, Καραμαλής, Κοβέση, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, Πολεοδομίας, διλήμματα κτλ. Έχει αρχίσει κανονικά η προεκλογική περίοδος, όπως έχετε δει. Είπε ότι ήταν ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός ο Σαμαράς και δεν θεωρεί ότι θα κάνει κακό στην παράταξη. Ήταν φαρμακερούλες οι ατάκες για τον Σαμαρά. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο Μητσοτάκης αναφέρεται στην πτώση της κυβέρνησης του πατέρα του από το Σαμαρά και αναρωτιέται αν θα το ξανακάνει live. Όπως καταλαβαίνετε, όσο ζυγώνουμε στις κάλπες, το θέμα θα σηκωθεί, οι τόνοι θα οξυνθούν. Τον Καραμαλή τον πήγε μαλακά ο Πρωθυπουργός, το άφησε για την ώρα το θέμα. Αν και ο Καραμαλής από ό,τι φαίνεται πρωί βράδυ ασχολείται με το πώς θα βοηθήσει το Σαμαρά να ρίξουν το Μητσοτάκι. Τι έχει να γίνει? Πάντως άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός για το πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ίδιος προσωπικά, με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης, πάντα το λέμε αυτό, του 27, άσχετα μα γίνουν και λίγο νωρίτερα. Έτοιμοι πρέπει να είμαστε. Έχουμε καιρό να χορέψουμε, ας κρατήσουμε προς το παρόν, παιδιά. Δεν είναι. Νομίζω ότι η επιλογή του Κυρανάκη ήταν η αρχή της προεκλογικής περίοδου. Στο τιμόνι των εσωκομματικών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί το αμφισβητεί ο Πρωθυπουργός. Είναι σχεδόν σίγουρο θα προχωρήσει την ίδρυση κόμματος ο Σαμαράς και θα είναι και χρόνος όχι πολύ μακριά. Θα είναι και κοντά στις επερχόμενες κάλπες. Σας λέω ακριβώς τη φράση που είπε ο Πρωθυπουργός για το Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε Πρωθυπουργό. Θυμόμαστε ότι ο Σαμαράς επί Πρωθυπουργίου του έκανε υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι το λέω για να υπάρχει. Και βέβαια το επιχείρημα που έριξε στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός ήταν, αφού διαφωνούσε με τις θέσεις μας, γιατί πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς το 2023. Επανέλαβε ότι η οριστική ημερομηνία των εκλογών θα είναι το 2027. Δέχεται, είπε, εισηγήσεις για προώρες, αλλά επιμένει για το 27. Θα το δούμε. Γεια σου, Εθνική Ελλάδος, με τις εκλογές σου και τα όλα σου. Πάντως η πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να κόψει την όρεξη σε δελφίνους, έτσι, σε ό,τι αφορά την παντοδυναμία του στην προεδρία του κόμματος, και διαμηνύει και στους

0: Τι όνειρα, να γελάσω, όχι, να κρατηθώ λίγο. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας λοιπόν με τις ΗΠΑ επιβεβαίωσε σήμερα το Ιράν και πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Έχει 14 βασικά σημεία το σχέδιο, αυτή η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Το κείμενο ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να το υπογράψει μαζί με το Ιράν, αλλά άλλες 227 φορές ήταν έτοιμος μέχρι τώρα να υπογράψει τέτοιο κείμενο. Αν η συμφωνία δεν προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, χωρίς διόδια και τέτοια, έτσι. Εμένα έχουν ψήλοι μπει στα αυτιά μου ότι δεν θα υπογραφεί και αυτή τη φορά, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην Πλάκα Λαβριωτικής. Έχουμε δύο ελικόπτερα να επιχειρούν. Εκδηλώθηκε σήμερα. Άντε να δούμε. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα του Γιούνκερ με τον Πιερακάκη πριν από χρόνια. Λέει ο Γιούνκερ, κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup. Να όμως που έγινε, κύριε Γιούνκερ.
1: Κι αν είναι αλήθεια, δυστυχώς, κυρά μου.
0: Τι έγινε με αυτόν τον τύπο το φαρμακοποιό, ρε παιδιά? Κύκλωμα που διακινούσε παράνομες ουσίες στο Χαλάνδρι, φαρμακοποιός έφτιαχνε αναβολικά και χάπια δυνατίσματος στο υπόγειό του. 59χρονος φαρμακοποιός είχε μετατρέψει τον υπόγειο χώρο του καταστήματός του σε εργοστάσιο παραγωγής χαπιών αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ. Πουλούσαν μέσω διαδικτύου και πλατφορμών τέτοιων τα συμπληρώματα διατροφής και καλά, χωρίς απαιτούμενο έλεγχο. Είχε προσλάβει, λέει, και 13 βιολόγους για την παρασκευή των σκευασμάτων. Έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 14 άτομα. Κατασχέσανε 40.000 τεμάχια χαπιών, 13 κιλά πρώτες ύλες και 47.000 ευρώ σε μετρητά. Μια χαρά φάμπρικα ο φαρμακοποιός, μπράβο. Στη σύλληψη 30χρονου κυβερνήτη επιβατικού του οριστικού σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές που στους Παξούς, εκεί που συνέλαβαν τον πλοίαρχο μετά τη φωτιά σε δύο τουριστικά σκάφη και τη βύθιση των δύο τουριστικών σκαφών. Στους Παξούς λοιπόν και θαλάσσια ρήπανση και όλα. Το μεσημέρι της Πέμπτης χθες, στο υδατοδρόμιο Πέριξ εκεί των Παξών, κατέπλευσε φλεγόμενο με 18 επιβάτες να αποβιβαστούν έγκαιρα χωρίς τραυματισμούς, αλλά βεβαίως το τι έγινε εκεί πέρα το καταλαβαίνετε. Στα γρήγορα και άκουρε φίλε τώρα, το ChatGPT έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών και γράφει ιστορία. Αυτή η εφαρμογή της OpenAI, εσύ είσαι και εσύ έχεις ChatGPT? Εγώ δεν ξέρω κανένα που να μην έχει. Όλοι έχουν, μόνο ο πατέρας μου δεν έχει ChatGPT. Και εγώ. Είναι η ταχύτερη εφαρμογή στον κόσμο που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες. Πάπα.
1: Δυστυχώς, κυρά μου, στη μάνα σου ολόταχο.
0: Λοιπόν, τώρα θα αφιερώσουμε, γιατί είμαστε και εκπομπή αφιερώσεων. Κυρία Δέσποινα Γιακουμή, εκεί που μας ακούτε στην Ιαλισσό, για σας το τραγούδι που το ζητήσατε.
2: Μάτια μπλε.
0: Σ' όποια μάτια μπλε σας έχουν σκλαβώσει την καρδιά και σας έχουν γλυκάνει, αφιερωμένο.
2: Σαν δυο στάλες.
0: Σε αυτά τα μάτια μπλε που είτε είναι στη γη είτε στον ουρανό, δεν χάνουν το χρώμα τους και την αγάπη τους, έτσι δεν είναι?

Απίθανος Γιάννης Πάριος, μοναδικός. Τι γίνεται με αυτά τα δελτία καιρού, ραγδαία επιδείνωση, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, σε πορτοκαλί συναγερμό πολλές περιοχές από σήμερα? Δεν αφορά το Δωδεκάνησα, παιδιά. Όσοι μας ακούτε εκτός Δωδεκανήσων και μας ακούτε διαδικτυακά, να περιμένετε μπουρίνια, κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις. Αυτό λέει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, το οποίο εκδίδεται σήμερα. Μιλάμε για, πραγματικά το λέει 10 φορές, ραγδαία επιδείνωση. Μιλάμε για τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Και δεν αποκλείεται και η πιθανότητα γαλαζόπτωση εκεί. Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά. Εμείς εδώ, ήλιος, θάλασσα, πολύ ωραίος καιρός, ζέστη και κουνούπια. Θέλεις να αλλάξεις θερμοσύφωνο? Λέω, μήπως ήθελες, διότι εντάσσονται ακόμα 6.000 νοικοκυριά και η δαπάνη για το κράτος ξεπερνά τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων για αλλαγή θερμοσύφωνου είναι πλέον 146.000. Άλλαξε και εσύ θερμοσύφωνα, μπορείς από ό,τι φαίνεται.

0: Πώς είναι άραγε να ζεις στις 5 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου το 2026, παιδιά? Και ποια νομίζεις ότι είναι η θέση της Ελλάδας σε αυτή τη λίστα με τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου? Μπορώ να σου πω, Πέρι μου, ότι οι 10 πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο, οι 10 πρώτες χώρες στον παγκόσμιο δίκτυο ειρήνης του 2026 είναι: πρώτη η Ισλανδία, δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, μετά η Ελβετία, μετά η Σλοβενία, μετά η Ιρλανδία, μετά η Αυστρία, μετά η Πορτογαλία, μετά η Σιγκαπούρη, μετά η Φινλανδία και μετά η Ιαπωνία. Η 10η, με εντυπωσιάζει που δεν είναι ο Καναδάς μέσα, κάποια πόλη ή κάποια χώρα. Η Ελλάδα βρίσκεται, έλα θέλω να μαντέψει, σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα? Μετά τα 30, ναι, είναι σαν τις γεροντοκόρες, μετά τα 30. Και εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση ως πιο ασφαλής χώρας στο λίστα με τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο. Στο 53 είμαστε, παιδιά.
1: Κρύο σκοτάδι και αγωνία.
0: Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ, στην πρεμιέρα, με 2-0. Έτσι, μια χαρά. Ο μέσος της ΑΕΚ, ο Ορμπελίν Πινέδα, έστειλε το δικό του αισιόδοξο μήνυμα εν ώψη της συνέχειας του παγκόσμιου κυπέλου. Πινέδα, δικός μας άνθρωπος. Ανθρωπάκος
2: των ταπεινών και των άλλων πουλιών, φιλαράκος.
0: Ξεκινήσαμε με το δεξί, είπε. Συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το ταξίδι, αλλά χωρίς να χάνουμε το στόχο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, την οικογένειά μου και όλους τους οπαδούς για τη στήριξη. Αυτή είναι μόνο η αρχή, είπε ο Πινέδα.
2: Ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα.
0: Τα περίεργα και τα παράξενα. 8 χρόνια μετά το θάνατό της, μια γυναίκα βρέθηκε κατηγορούμενη από Δήμο στη Θεσσαλονίκη για απήθεια. Την καλέσανε για απήθεια και είχε πεθάνει 8 χρόνια η γυναίκα. Κύριε Παπαστεργίου, λίγο να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα με την γραφειοκρατία αυτή. Στο μεταξύ, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο σοκ με ένα 51χρονο που παρέσυρε μια γυναίκα με αυτοκίνητο, παιδιά, και μετά της επιτέθηκε και με ρόπαλο στη Βρετανία. Σοκ. Σοκ. Την παρασύριες και μένα, είχε μονή με αυτή τη γυναίκα και μετά της επιτίθεται άγρια μερόπαλο. Ευτυχώς η επέμβαση των περαστικών την έσωσαν. Πάλι στο δρόμο να μείνουμε, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε και δίπλωμα. Έτσι βγαίνετε στους δρόμους σαν τρελή και όποιον πάρει ο χάρος.
2: Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι.
0: Ευτυχώς που υπάρχουν όμως και οι ωραίες στιγμές που μας κάνουν και χαμογελάμε και συγκινούμαστε, όπως αυτή που σίγουρα την έχετε δει στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση.

0: πήγε, ρωτάει.
1: Ο Θανάσης, ο Θανάσης. Αχ, άστα, άστα, δεν έχει άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Εγώ έχω δει και το όλο ολόκληρο το βίντεο που ρωτάει πώς τα πήγα το πουλάκι μου. Ένα τυφλό παιδάκι. Ένα τυφλό παιδάκι πάνω στη σκηνή δίπλα στο Γιάννη Κότσιρα. Μια φωνή γεμάτη ψυχή και ένα κοινό που σώπασε για να το ακούσει. Να ακούσει να τραγουδάει με τον αγαπημένο του τραγουδιστή αυτό το τραγούδι. Του έδωσε το μικρόφωνο ο Γιάννης Κότσιρας και εκείνη τη στιγμή απέδειξε πως το ταλέντο και η δύναμη και η καρδιά δεν έχουν ανάγκη και από την όραση. Μαθήματα ζωής, μια ψυχού. Με πόση δύναμη να κρύβει μέσα της. Μέσα στο σκοτάδι του μας έδειξε το φως που έκρυβε αυτό το παλικαράκι, ο Θανάσης, με μια συγκίνηση, με μια χαρά. Μιλάμε για την επετειακή συναυλία 30 χρόνια Γιάννης Κότσιρας στο Θέατρο Βράχων, που ανέβηκε και τραγούδησε, τον αγκάλιασε. Τι ωραίες στιγμές.

0: Υπέροχος Γιάννης Κότσιρας. Εν τω μεταξύ, κοιτάω τώρα το λίγο το κινητό μου. Παιδιά, δεν προλαβαίνεις να πληρώσεις τον άλλο λογαριασμό τηλεφώνου, σου έρχεται το άλλο. Επιτόπου δηλαδή, σε πιάνει κρίσιμα αυτό το πράγμα. Μόλις το πλήρωσα, ρε φίλε, σήμερα το πρωί. Έλεος δηλαδή, αφήστε με δύο μέρες να ανασάνω.
1: Το καινούριο που είναι για τέλος
0: του μήνα. Για τέλος του μήνα, ναι, αλλά σου λέει κάτσε να δει.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.

Ενημερώνω τους γονείς για μια έρευνα που έγινε από επιστήμονες ότι οι έφηβοι που δεν κοιμούνται καλά, και εγώ ξέρω πολλούς εφήβους που δεν κοιμούνται ούτε σωστά, ούτε καλά, ούτε τις ώρες που πρέπει, ότι απειλούνται με προβλήματα υγείας από τα 20 χρόνια τους και μετά. Μην ξεχνάτε ότι ο ποιοτικός και σταθερός ύπνος στην εφηβεία δεν είναι πολυτέλεια, παιδιά. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την υγεία για πολλά χρόνια αργότερα. Είναι πολλές οι αρνητικές επιπτώσεις. Πες τα αυτά στη Φανή, στην κόρη σου, και όσοι μας ακούτε και έχετε παιδιά στην εφηβεία. Θέλω να ενημερωθείτε για τις μελέτες που δείχνουν ότι η κακή ποιότητα ύπνου, τα συμπτώματα υπνίας των εφήβων σε αυτή την περίπτωση και στην περίοδο της ανάπτυξης των παιδιών έχουν επιπτώσεις που εκτείνονται και πέρα από τα σχολικά χρόνια. Προσέξτε λοιπόν πάρα πάρα πολύ καλά.

0: κόσμο.
1: Έχουμε όλα, έχουμε και το Athens Pride, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό με τη συμπερίληψη. Άκουσα παρένθεση, άκουσα από τη συνέντευξη που έδωσε στην Ρένα υπουργός πολιτισμού που τη ερωτήθηκε για την Ελένη, το να υποδηθεί μια έγχρωμη, μια μαύρη την Ελένη. Εντάξει, εκείνη την εποχή λέει δύσκολο να ήταν μαύρη η Ελένη, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κάθε σκηνοθέτης όπως το έχει στο μυαλό του δεν μπορούμε να λογοκρίνουμε. Αλλά αυτό με τη συμπερίληψη, λίγο εντάξει, το καταλαβαίνω βεβαίως, συμπερίληψη όλοι. Μην το πάμε και στο άλλο άκρο όμως έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει τώρα η Στασή, αυτή η οργανισμό των σταθερών συγκοινωνιών, αρνήθηκε να βάλει φέτος αφίσες του Athens Pride στο μετρό και έχει βγει η Athens Pride για το φεστιβάλ υπερηφάνειας και τα έχουν μετά από 10 χρόνια, λέει, παρουσία της αφίσας μας απέρριψε και χωρίς να μας αιτιολογήσει και θέλουμε το διαφημιστικό χώρο, καμία εξήγηση δεν δόθηκε γιατί η εταιρεία με ξαφνική απόφαση πριν από την προγραμματισμένη ανάρτηση της. Τέλος πάντων, περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει φέτος και στο Athens Pride. Εντάξει, συμπερίληψη. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Συμπερίληψη.

Τώρα εξηγούνται όλα. Γιατί τώρα λυσάνε όλοι να βάζουν έγχρωμο μέχρι και την ωραία Ελένη, οι σκηνοθέτες και γενικώς? Γιατί λέει, για να βάλεις υποψηφιότητα για Όσκαρ πρέπει να έχεις μέσα οπωσδήποτε συμμετοχή ενός έγχρωμου, καθώς και ενός γκέι, για να είμαι η συμπερίληψη που λέγαμε. Εντάξει. Το πιάσαμε το επονόμενο, παιδιά. Το έχουμε πιάσει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο μισό λεπτό.

0: Πάμε αμέσως στο Αίγιο, στην αγαπημένη συνάδελφο την Πέπη Σπηλιωτοπούλου. Έχει ταράξει το Πανελλήνιο όχι μόνο η ιστορία του Τζέιμς Δαλαμάγκα, γιατί είχε και συνέχεια αυτό τη σύλληψή του, αλλά και η ιστορία που έχει φρικάρει πραγματικά τους πάντες του διπλού φωνικού, μιας μάνας και ένα γιου, της Μαρίας και του Ολύμπιου. Πέπη μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Είναι καλημέρα. Τι έγινε? Τι γίνεται?
1: Τι να σου πω,
0: καταρχάς περίμενε να ρωτήσω αν έχει τριτώσει το κακό, γιατί στο Αίγιο ξαφνικά έχει γίνει Far West, ρε παιδιά. Τι συμβαίνει στο Αίγιο στην πατρίδα μας? Ξέρω εγώ.
1: Πάντα ξέρεις ότι θέλω να μιλάμε και να λέμε ωραία πράγματα, αλλά...
0: Δεν μας αφήνουνε. Και εγώ κάθε μέρα, ρε Σιπέπη, την εκπομπή ξεκινάω να πω ωραία πράγματα. Δεν γίνεται όμως. Αυτό το έγκλημα το φρικτό στο Αίγιο, στο λόγο του Αιγείου, εκεί στο υπέροχο παραθαλάσσιο χωριό, με αυτόν τον Ιταλό, καταρχάς ακόμα δεν έχει παραδεχθεί. Περνάνε οι ώρες και οι μέρες, δεν έχει παραδεχθεί τίποτα.
1: Επιμένει στην αθωότητά του, Νατάσα. Καταρχάς να σου πω ότι βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των ακριτή και θα ζητήσει προθεσμία για αύριο τελικά.
0: Ναι.
1: Εκ νέου δηλαδή προθεσμία ώστε να απολογηθεί για να ενημερωθούν και για τα νεότερα στοιχεία της δικογραφίας της συνήγορη υπεράσπισης του.
0: Ναι.
1: Οπότε αύριο θα έχουμε κάποια νεότερα αναφορικά με το τι είπε στην ανάκριση, δεν είπε κτλ.
0: Ναι.
1: Πάντως αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς από το ρεπορτάζ είναι ότι τις τελευταίες μέρες, δηλαδή ουσιαστικά από τότε που συνελήφθηκε,
0: ναι,
1: τέλος πάντων έχει συνειδητοποιήσει τι γίνεται,
0: ναι,
1: βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κλαίει, δεν μπορεί να μιλήσει εύκολα. Και βεβαίως επειδή είναι ιταλικής καταγωγής θα πρέπει να δώσει και την κατάστασή του στη μητρική του γλώσσα, έχει αυτό το δικαίωμα.
0: Α, δεν μιλάει οπότε, ελληνικά καλά.
1: Μιλάει, αλλά όχι τόσο καλά, ώστε να μπορεί να δώσει μια κατάσταση. Και επειδή είναι και υποχρεωμένο το δικαστικό σύστημα, το νομικό σύστημα είναι υποχρεωμένο στον καθένα να δίνει τη δυνατότητα να δίνει την κατάστασή του στη μητρική του γλώσσα, γι' αυτό το λόγο και έχει μεταφραστεί και...
0: Ναι, μέχρι στιγμής τα δεδομένα, Πέπη μου, εκεί στο Αίγιο είναι τα εξής, ότι ήταν ο μόνος που ήταν μέσα στο σπίτι. Δεν υπήρχε άλλος, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολύ επιβαρυντικά στοιχεία.
0: Ναι. Είναι ένας άνθρωπος, για κάποιους που δεν ξέρουν, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην μιλάει γι' αυτό κάθε μέρα βέβαια, αλλά λέμε. Ένας άνθρωπος λοιπόν, έτσι όπως δείχνουν όλα, χωρίς να το έχει παραδεχτεί, σκότωσε τη σύντροφό του και το γιο της. Μαχαίρωσε και μάλλον πυροβόλησε πρώτα το παιδί και έπειτα μαχαίρωσε τη μάνα.
1: Και μιλάμε για ένα σπίτι το οποίο δεν είναι 800 τετραγωνικά, μιλάμε για ένα μικρό σπίτι. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοιμόταν ο ίδιος και να μην κατάλαβε τίποτα εφόσον δεν είναι αυτός ο δολοφόνος, έτσι. Θεωρούνται όλα, δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Δηλαδή εκείνος υποστηρίζει ότι κοιμόντουσαν όλοι και μπήκε κάποιος στο σπίτι και σκότωσε τη μάνα και το γιο και αυτόν τον άφησε να κοιμάται.
1: Δεν έχει καταγραφεί βεβαίως τίποτα από τις κάμερες που υπάρχουν
0: τώρα,
1: στην
0: κύριο
1: περιοχή. Κάποια ειδικότητα τέτοιου είδους εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι στοιχεία τα οποία βγαίνουν διαρκώς στη δημοσιότητα και αυτά που μαθαίνουμε και αυτά που δεν μαθαίνουμε και όλα αυτά θα τα κρίνει η αρμόδια δικαστική αρχή. Το θέμα είναι όμως το κίνητρο. Αυτό είναι το νούμερο ένα ερώτημα. Έχουν υποθεί τις τελευταίες δύο μέρες...
0: Τα τέρατα έχουν υποθεί.
1: Από την οικογένεια της εκλιπούσης που αναφέρονται σε σοβαρά οικονομικά κίνητρα. Από την άλλη, να τα 43 μαχαιριές για ένα οικονομικό κίνητρο. Απλά είναι λίγο δύσκολο. Τουλάχιστον θα είναι κάτι πρωτοφανέ σαν αποδειχθεί.
0: 43 μαχαιριές για τα λεφτά. Είναι δυνατόν? Εδώ δείχνει πάθος αυτό. Έγκλημα πάθους.
1: Δείχνει
0: μανία.
1: Δείχνει πάθος ακριβώς. Δείχνει μια μανία. Δείχνει αμόκ. Κατάσταση αμόκ. Όπως δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία, πρώτα πυροβολήθηκε το παιδί με αεροβόλο στο μεσόφριδο και δέχθηκε και 4-5 μαχαιριές.
0: Πικέρια
1: σημεία.
0: Ναι.
1: Και μετά η μητέρα που προφανώς έσπευσε από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι να βοηθήσει το παιδί της. Δέχθηκε πάνω από 40 μαχαιριές, 43 λένε δικές μου πληροφορίες.
0: Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Αυτός ο άνθρωπος είχε δώσει ποτέ τέτοια δείγματα?
1: Μιλάμε για σφάξιμο κανονικό.
0: Σφάξιμο κανονικό.
1: Τώρα λοιπόν αρχίζει, ενώ στην αρχή λέμε όλοι, πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Και λέμε, μα ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι, μα αυτό,
0: ναι,
1: μα εκείνο.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά αρχίζουν τα στόματα και ανοίγουν και λένε ότι ναι, φαινόταν πως τα τελευταία χρόνια υπήρχαν προβλήματα οικονομικά μεταξύ του ζευγαριού. Ότι υπήρχαν, ας πούμε, κάποια σοβαρά ξεσπάσματα μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Όχι να έχουν οδηγήσει βεβαίως σε τέτοια...
0: Αυτά τα στοιχεία τα δίνουν οι αδερφοί της Μαρίας, οι αδερφοί της δολοφονιστή σας μητέρα, και η γιαγιά.
1: Και η γιαγιά και η πεθερά της, να το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: τον πρώτο γάμο που τον είχε χάσει τον άντρα. Ήταν χείρα από τον πρώτο της γάμο και είχε παντρευτεί σε δεύτερο γάμο τον βασικό ύποπτο. Είναι τέλος πάντων πολλά που ακούγονται, που δεν ακούγονται, που ψιθυρίζονται. Σαφώς κάποιες πληροφορίες είναι αφιλτράριστες, κάποιες δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.
0: Καλά, σκέφτεται και ο καθένας τα πιο φρικτά πράγματα, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω.
1: Και πολύ και πράγματα, ξέρεις πώς γίνεται σε αυτό.
0: Πώς δεν ξέρω, ναι.
1: Είναι πάντως δύσκολο το έργο με τον δικαστικό αρχών. Γιατί λέω ότι είναι δύσκολο? Ότι ναι, εξετάζουν τώρα τα στοιχεία, το DNA, το μαχαίρι το οποίο βρέθηκε δεν είχε πάνω αποτυπώματα. Βρέθηκε όμως ένα ματωμένο αποτύπωμα πάνω στο λάπτοπ του παιδιού. Όλα έχουν δείξει ότι υπήρξε πάλι μέσα στο σπίτι προτού, ας πούμε, γίνει το φωνικό. Είναι όλα αυτά στοιχεία τα οποία εξετάζονται.
0: Αυτός είναι στον ανακριτή σήμερα και περιμένουμε να δούμε, και όπως επίσης περιμένουμε και δείγματα γενετικού υλικού, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, δεν έχουν βγει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Υπήρξαν κάποια στοιχεία χθες, αναμένονται και κάποια σήμερα, γι' αυτό το λόγο και θα πάρει εκ νέου προθεσμία για αύριο για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Τι να πω, είναι μια συγκλονιστική υπόθεση πραγματικά, μας έχει όλους...
0: Μα το στο Αίγιο τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Και δεν είναι θέμα αν είναι στο Αίγιο, δεν είναι. Το Αίγιο είναι, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια ωραία...
0: Ρε Σιπέπη, εγώ άφησα το Αίγιο πριν χρόνια μια ωραία φιλήσυχη πόλη. Τι έγινε ξαφνικά, έχει γίνει φορά.
1: Απλά έπεσαν και το περιστατικό με τη σύλληψη...
0: Με το Δαλαμάγκα.
1: Δαλαμάγκα, ναι. Βέβαια, δεν έγινε το φωνικό, δεν έγινε στο Αίγιο, έγινε το
0: 1991 στην Αυστραλία. Ο δράστης βρέθηκε να κρύβεται στο Αίγιο. Το βρήκε ιδανικό το Αίγιο να κρύβεται, βεβαίως. Η αλήθεια είναι.
1: Αυτό είναι ένα. Καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά μια φιλήσυχη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Πάντως, για να πάμε στο έγκλημα το φρικτό. Όλοι επισήμως μιλάνε ότι η διαμάχη για τα χρήματα αποτέλεσε, λένε, το βασικό παράγοντα. Εγώ θα μείνω στη δική σου την εκτίμηση, ότι παιδιά, 43 μαχαιριές για οικονομικό κίνδυνο, τις δίνεις μία και τις σκοτώνεις. Δηλαδή, θέλω να πω, αν θέλει, δεν είναι 40...
1: μπορεί να ήταν μια τόσο σοβαρά τοξική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, που τέλος πάντων να οδήγησε σε τέτοιου είδους...
0: Και όταν λέμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, και όταν λέμε διαφωνία και κόντρα για τα χρήματα, τι εννοούμε? Ότι η γυναίκα πούλησε ένα χτήμα και ήθελε να δώσει τα λεφτά στο παιδί της, ενώ ήθελε να τα δώσει σε αυτόν?
1: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι είχε μια καλή οικονομική επιφάνεια.
0: Μπράβο, και η γυναίκα πούλησε ένα χτήμα και έδωσε τα χρήματα στο παιδί της. Δηλαδή, πού είναι το περίεργο?
1: Άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος δεν έβλεπε. Όχι, δεν έβλεπε με καλό μάτι τη σχέση μητέρας με γιο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτό θα ήταν.
0: Όχι, μην το λες αν είναι δυνατόν, όλα είναι δυνατά.
1: Φαίνεται ότι ζήλευε, ας πούμε, αυτή τη σχέση που είχαν δει. Ότι μπορεί ο γιος να ήρθε να πάρει. Να υπερασπιστεί τη μητέρα του για αυτή την υπόθεση και ο άνθρωπος να οδηγήθηκε εκεί. Αν, επαναλαμβάνω, αν είναι τελικά αυτός ο δολοφόνος.
0: Μα ποιος να είναι, παιδί μου, τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει...
1: Εγώ δεν δικάζω, Νατάσα.
0: Όχι, δεν δικάζεις, αλλά οι κάμερες δεν δείχνουν άλλον άνθρωπο. Οι τρεις τους ήταν στο σπίτι. Δηλαδή... Υπάρχει κάποια. Μπήκε κάποιος αόρατος και τους σκότωσε μάνα και γιο.
1: Πάντως αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ναι, και τι λέει δηλαδή, ωραία, ότι τι.
1: Ότι είμαι αθώος δεν το έχω κάνει εγώ.
0: Αλλά χωρίς να λέει ότι τι μπορεί να έχει συμβεί, ότι το έκανε ο τάδε ή κάτι έχει γίνει.
1: Τίποτα, μάλιστα. Ούτε καμία εκτίμηση, τίποτα. Τι δεν κάνει, το έχω κάνει εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο θα γίνουν οι κηδείες των δύο άτυχων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, μητέρας και του γιου.
0: Εντάξει, πένθος τώρα στο Λόγκο και στο Αίγιο. Μεγάλο πένθος τώρα για αυτό το
1: έγινε. Πένθος όλη η γειτονιά, όλοι οι φίλοι, γιατί ήταν άνθρωποι αρκετά
0: αγαπητοί. Ναι.
1: Σου λέω, όπως είπαμε και πριν, στην αρχή όλοι πέφτουν από τα σύννεφα και μετά αρχίζουν διάφορα και να λένε.
0: Και ανοίγουν τα στόματα και αποκαλύπτονται και άλλα. Τα γνωστά. Τα γνωστά.
1: Το
0: περιβάλλον και η γειτονιά. Περιμένουμε λοιπόν και τα νεότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέπη Σπηλιωτοπούλου, κυρίες και κύριοι. Ράδιο Αίγιο από το Αίγιο. Γεια σου, κορίτσι μου. Στο Αίγιο έχουν φτάσει από χθες και δύο έμπειροι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ, προκειμένου να συμβάλλουν και αυτοί στις έρευνες. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό το πράγμα? Υποτίθεται είχαν 15 χρόνια σχέση. Πούλησε η γυναίκα, λέει, ένα χτήμα και έδωσε τα λεφτά στο παιδί της. Και πήγε και τη σκότωσε. Αν αυτό είναι το κίνητρο, τι να πω πια, δεν ξέρω.

0: το λίγο στο μυαλό σου, ρε Σιπέρι. Σηκώνεται ένας τύπος και σκοτώνει το παιδί της συντρόφου του και ρίχνει μετά 40 μαχαιριές, 45 πόσες ήταν, στη μάνα του, στη γυναίκα με την οποία κοιμάται και είναι μαζί τα τελευταία χρόνια. Τι διάολο σημαίνει, πόση τρελή είναι, πόση ψυχοπαθής είναι εκεί έξω. Λες στην Ιταλία τα πράγματα να είναι καλύτερα? Μη επικρατεί μια τρέλα και εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε, είναι Παρασκευή σήμερα, να ακούσουμε τι έχει να μας πει η αγαπημένη μας η Ελένα Κανάρη από την Ιταλία. Το σηκώνω. Έτοιμη, πάμε.
1: Καλημέρα σας, σήμερα Παρασκευή. Τα νέα έχουν ως εξής. Η πρώτη είδηση φυσικά είναι το θέμα του Τραμπ. Τραμπ και Ιράν θα πάνε για συμβιβασμό, θα κάνουν ειρήνη. Εδώ λέει ο Τραμπ είναι σίγουρος και βάζουν στοιχήματα. Οι Μελόνι είναι χαρούμενοι, το Ιράν είπε όχι. Θα δούμε, λέει. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε. Ούτε εμείς ξέρουμε τι θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη είδηση εδώ είναι τα φορολογικά. Είναι η εξαγγελία που έκανε προχτές στη Βουλή η Μελόνι, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά την φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και ότι είμαστε δημοκρατικό πολίτευμα. Οπότε δεν μπορούμε ξαφνικά να αποφασίσουμε πέρνα από σένα, κύριε, επειδή τα έχεις. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι τα συνδικάτα. Αύριο έχουν απεργίες γενικές, τρένα, αεροπλάνα. Γενικώς κλείνουμε το μαγαζί, δηλαδή ούτε τουρίστες ούτε τίποτα. Θα υπάρχει. Εντάξει, καλοκαίρι έρχεται, παιδιά. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Έχουμε καλοκαίρι. Έριξε να χαλάζει προχτές. Έμοιαζε να χιονίζει. Σπάσαν πολλά αυτοκίνητα. Ήταν σαν μπαλάκια του τένις και σε εμάς. Οι χαλαζόμπαλίτσες. Αλλά έρχεται το καλοκαίρι και θα δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Αυτά τα νέα μας σήμερα. Την Παρασκευούλα αυτή. Εύχομαι να την περάσετε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Πολλά φιλιά, Έλενα Κανάρη από Ιταλία, μόνο για σας.
0: Και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ, Έλενά μου, και σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Όλα καλά ελπίζουμε να είναι. Σ' αγαπάμε.

ορκίστηκαν σήμερα πριν από λίγο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, αυτά του μίνι ανασχηματισμού στο Προεδρικό Μέγαρο, Γιώργος Κότσιρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου, Μαριλένα Σούκουλη. Ορκίστηκε και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού. Άντε, παιδιά, καλή θητεία μέχρι τις εκλογές που δεν ξέρουμε πότε θα είναι, το 27, λέει ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, λέω εγώ, για να δούμε. Οριοθετήθηκε τελικά από ό,τι μαθαίνω και βλέπω η φωτιά στην Κερατέα Αλευρεωτικής. Βέβαια, 75 πυροσβέστες τρέξανε, ελικόπτερα και ντρόουν στη μάχη με τις φλόγες. Μια χαρά όλα. Υπάρχει μια γκρίνια, θέλω να σας πω, γιατί μιλάω με ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, πυροσβέστες. Έχουν αποδυναμώσει πολύ την περιφέρεια για να πάνε όλοι στην Αθήνα. Να το δούμε λιγάκι αυτό. Και είναι ένα αίτημα πάγιο όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών της περιφέρειας, παιδιά. Δεν μπορεί να καταλαβαίνουμε το άγχος για τις φωτιές στην Αθήνα, αλλά έχουμε άγχος για τις φωτιές στην περιφέρεια. Στα νησιά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, εδώ, στα Δωδεκάνησα, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στη Στερεά, παντού έχει φωτιές. Άρα τι θέλουμε? Περισσότερους πυροσβέστες. Περισσότερα μέσα. Και πάρα πολλά drones. Στη Θεσσαλονίκη γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 28 μηνών για φακελάκια έως 5.000 ευρώ. Εντάξει. Ήταν και λίγο ακριβούλης. Αγγειοπλαστικής δε. Έκανε επεμβάσεις ο τύπος και έπαιρνε φακελάκια. Πανεπιστημιακός γιατρός δε. Σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Και επειδή τα 5.000 δεν ήταν πετσετάκια, τα έπαιρνε και πλήρωσε γι' αυτό. Μάλιστα. Δεν σταματάνε ποτέ, ρε παιδί μου, αυτοί. Δε, ό,τι και να κάνεις, όσους και να πιάσουν. Εσύ είχαμε σταματήσει το φακελάκι. Κορυφώνονται και οι αγωνίες και το τέλος. Έρχονται οι πανελλαδικές εξετάσεις του 26. Πλησιάζει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, παιδιά. Τέλη Ιουνίου θα δοθούν στη δημοσιότητα, από ό,τι φαίνεται. Ακολουθώντας το περσινό χρονοδιάγραμμα, καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται περιμένοντας τα παιδάκια τις βαθμολογίες. Τέλη Ιουνίου, παιδιά, ψυχραιμία. Συναγερμός πριν από λίγο στο Αμβούργο, ακενώθηκε ο χώρος ασφαλείας του αεροδρομίου εξαιτίας ύποπτου αντικειμένου. Άλλα πάλι. Μια αναστάτωση υπάρχει. Είχαν βγάλανε και επιβάτες που είχαν μπει στα αεροπλάνα. Καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ελπίζουμε να είναι false alarm, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Α, συνεχίζονται δέκλειο. Νεκρός 39χρονο στοιχείο που δέχτηκε μαχαιριές από συγγενή του σε καυγά. Τι είναι αυτά ρε φίλε, τι τραγωδίες κάθε μέρα να χάνεις τη ζωή σου από έναν άνθρωπο απέναντι σου, φίλο, συγγενή, άντρα, γυναίκα, σύζυγο, μάνα, πατέρα. Ξημερώματα χτες, μετά από καυγά, τραυματίστηκε ένας 39χρονος. Και μετά από λίγη ώρα εξέπνευση. Μάστε. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά έχουμε Κώστα Κρομίδα, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο για το νέο του βιβλίο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αποκλειστική συνέντευξη στον Real Voice και στην Ερένα Παυλάκη παραχώρησε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα Δωδεκάνησα. Χθες στην Χάλκη η κυρία Μενδώνη εγκαινίασε το νέο Ιδρυθέν Αρχαιολογικό Μουσείο και παρέστη στην τελετή επαναλειτουργίας του πλήρως αποκατεστημένου μετά Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας και Εθνικούς Πόρους του. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας της Υπουργού στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Άγγελο Φραγκάκη, παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, καθώς και η αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων και κινήτρων για την ενίσχυση και αύξηση του μόνιμου πληθυσμού της Χάλκης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υλοποίησης στοχευμένων έργων που να δίνουν οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως εκπαιδευτικοί και σώματα ασφαλείας οι οποίοι υπηρετούν στο νησί. Στην ΚΟ βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για μία σειρά έργων. Τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγκαίνια του Τεμένους Ντεφτερτάρ, την απόδοση της πύλης του Φόρου, την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων και την παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου. Η κυρία Μενδώνη θα επιστρέψει και πάλι στη Ρόδο, όπου στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει η απόδοση του έργου διαμόρφωση Πέθριου Μουσείου στον Μόλο των Μήλων και η απόδοση του έργου αποκατάστασης του Τεμένους Μουράτ Ρέις. Η Δωδεκάνησος βιώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης πολιτιστικής της ιστορίας, καθώς μέσα σε μόλις 4 ημέρες παραδίδονται συνολικά 13 ολοκληρωμένα έργα πολιτισμού σε Ρόδο, Σίμι, Χάλκη και ΚΟ, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος για την τετραήμερη περιοδία της Υπουργού Πολιτισμού στα Δωδεκάνησα. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα επισκεφθεί το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι τη δωρεά παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση και αξιοποίησή του, έχουν ζητήσει ήδη με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωποι από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση εργασία στην περιφέρεια και στην 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα τελέσει τα εγκαίνια της Περβόλας στην Μεσαιωνική πόλη. Είναι τιμή για τον τόπο μας να μας επισκέπτεται ένας Πρωθυπουργός που μόνο καλό μπορεί να φέρει και αυτό περιμένουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ρόδου και Κοινοτάρχης Απολακιάς Τσαμπίκος Καραγιάννης για την αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Όπως τόνισε, θα τεθεί στον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της επιστροφής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ρόδο, ενώ παραδέχθηκε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Τουρισμού, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας ζητά τη χρονική παράταση της σύμβασης παραχώρησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Πέδη της Σίμης στον Δήμο. Νεκρή ανασύρθηκε από την θάλασσα 72χρονη γυναίκα στην παραλία της Λάρδου. Πρόκειται για μια άτυχη Γερμανίδα που διακομίστη με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ρόδο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του Συμβολαίου Αγοράς Οικοπαίδου. Η αγορά του ακινήτου τιμήματος 2.900.000 ευρώ είναι ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και αποσκοπεί στην δημιουργία φοιτητικών κατοικιών. Χθες, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Ιωάννης Αιμένης, στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αγάπης Καλομήρη Χατζηδιάκου, υπέγραψε το σχετικό συμβόλαιο αγοράς με τους πολιτές Ιωάννη και Μανώλη Νικολιδάκη και Γεώργιο Ατσίδη. Στην Ρόδο βρίσκεται για διακοπές ο θρύλος του NBA Michael Jordan. Η πολυτελής θαλαμιγός του Αμερικανού κορυφαίου αθλητή όλων των εποχών στο μπάσκετ βρίσκεται αγκυροβολημένη στον όρμο της θαλάσσιας περιοχής Ζέφυρος. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε μικρή πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά, με κάποιες ωστόσο αραιές νεφώσεις από το βράδυ να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν και πάλι τα 4 με 5 και ενδεχομένως το βράδυ τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 22 μέχρι 32 και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά άνεμοι, βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31, στην Λίνδο από 23 μέχρι 33 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Μίλα ένας μύθος για κάποια καράβια κυβέρνητο που χρόνια βολόδερνε μοναχό στις θάλασσες, χωρίς πλήρωμα, χωρίς καπετάνιο. Κανείς δεν μπόρεσε να το τιθασεύσει. Στοιχειωμένο πλανιόταν, παραδομένο στα ρεύματα, κι όμως ποτέ δεν τζακιζόταν, ποτέ δεν βυθιζόταν. Μονάχα ταξίδευε πεισματάρικο σε άγνωστα νερά. Κάπως έτσι μοιάζει όταν ο έρωτας κυβερνάει το μέσα σου.
1: Τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα.
0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι που θυμίζει γαλάζιο, ανοιχτές θάλασσες και χείο, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε τον Κώστα Κρομίδα, τον αγαπημένο των συγγραφέων μας. Ένα βιβλίο που έγραψε, Το λιμάνι μου είσαι εσύ, και τι ωραίος τίτλος. Καλώς τον Κώστα μου.
2: Γεια σου, αγαπημένη μου. Πολύ
0: χαίρομαι
2: που σ' ακούω.
0: Άυπνος, παιδιά. Πότε κοιμάσαι, βρε, πότε κοιμάσαι που δεν προλαβαίνεις ούτε να κοιμηθείς.
2: Ναι, τι να κάνω, γάμο, το τρέχω πάρα πολύ.
0: Τρέχεις πάρα πολύ. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Κρομίδας, παιδιά, ειλικρινά, σε ό,τι αφορά την προώθηση και την παρουσίαση των βιβλίων του. Είσαι στη Ρόδο, λοιπόν, και σήμερα, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, σε παρακαλώ, στις 8 η ώρα στο μουσικό σχολείο.
2: Ναι, γιατί υπήρξε ένα μπέρδεμα.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ είχα σημειώσει στην Ένωση Μεταφραστών και λέω τι έγινε τώρα.
2: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα εκεί, μεταφερθήκαμε και θα γίνει η παρουσίαση όπως έχει γίνει και τις προηγούμενες φορές.
0: Στο γνώριμο μέρος εκεί, στο μουσικό σχολείο που σ' αγκαλιάζει και το αγκαλιάζει.
2: Που έχει και το πάρκι να παρκάρει κάποιος να έρθει πολύ άνετα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε μια εκδήλωση το βράδυ σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο που, εντάξει, εσάς επειδή είστε και νησιώτες, νομίζω σας ταιριάζει και λιγάκι, και έχει πολύ θάλασσα.
0: Αλήμα,
2: έχει
0: μου.
2: Πολύ ναυτοσύνη.
0: Πολύ. Πώς ήρθε η έμπνευση για αυτό το βιβλίο?
2: Κοίταξε, τώρα είναι πολλά, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε. Θα πούμε το βράδυ στην παρουσίαση.
0: Σωστό, αλλά δώσ' μας κάτι, ρε φίλε, ένα τυράκι, πες μας ένα μικρό κάτι.
2: Γιατί θα κεράσεις κάτι ή τζάμπα έτσι.
0: Θα έχεις κρασί το βράδυ όπως έχεις πάντα που μας κερνάς.
2: Θα έχουμε από το κτήμα Τατάκη προσφορά και είναι πολύ χαρούμενο.
0: Βαγγέλης Τατάκης Θεούλης. Τέλεια. Λοιπόν, για πάμε.
2: Ναι. Κοίταξε, εγώ ήθελα πάντα να γράψω ένα βιβλίο για την αυτοσύνη, για τη θάλασσα, για τους ναυτικούς,
0: ναι,
2: για όλα αυτά. Ήθελα όμως να γράψω ένα βιβλίο όχι μόνο για τους ναυτικούς, αλλά και για τη γυναίκα που μένει πίσω.
0: Ναι,
2: για τη γυναίκα που περιμένει.
0: Σωστά.
2: Επειδή στη σύγχρονη εποχή, ξέρεις το τώρα, δεν έχουμε πολλούς ναυτικούς στην Ελλάδα. Δεν είναι πολλές οι γυναίκες,
0: ναι,
2: που περιμένουν ένα ναυτικό. Είναι λίγες.
0: Ναι.
2: Δεν ήθελα να καταπιαστώ με αυτό το θέμα, γιατί στο παρελθόν ήταν πολύ μεγάλος αριθμός των γυναικών που περιμέναμε.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό που περισσότερο ήθελα να πω σε αυτό το βιβλίο είναι για αυτό τον έρωτα, σαφέστατα, για αυτό τη δύναμη του να μπορεί να πει ο ένας τον άλλον το λιμάνι μου είσαι εσύ και να το εννοεί και
0: ναι,
2: να υφίσταται όλο αυτό. Σε όλο αυτό στο κάδρο της ιστορίας με έχει εμπνεύσει πολύ η Χίος,
0: ναι,
2: είναι ένα πολύ όμορφο νησί, και η Μαστίχα και η παραγωγή της. Όλα αυτά τα έχω μπλέξει σε μια ιστορία που έχει την περιπέτειά της, έχει την ομορφιά της, έχει το ταξίδι στη θάλασσα, το ταξίδι στο πώς οι άνθρωποι στη Χίο παράγουν τη Μαστίχα και το πώς εμπλέκονται οι χαρακτήρες στο βιβλίο μου με όλα αυτά.
0: Εμένα θέλω να σου πω και παράλληλα να πω και στον Πέρι να ετοιμάζει το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο», γιατί είναι τα μάμα αυτό το τραγούδι της Μαρινέλλας, για αυτή την ιστορία, για την ιστορία της Μάγδας και του Φίλιππου, όπου εκείνη είναι στη στεριά και εκείνος καπετάνιος στη θάλασσα. Είναι μια πρακτική χρόνων για την Ελλάδα, που μπορεί να έχουν μείνει λίγοι σήμερα. Δεν είναι και τόσο λίγοι όσο νομίζεις. Εγώ ξέρω πολλούς που έχουν ναυτικούς στα καράβια. Απλώς ίσως είναι οι συνθήκες διαφορετικές.
2: Σκέψου ότι ήταν 150.000 ναυτικοί τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή οι ενεργοί ναυτικοί στα καράβια αυξάνεται ο αριθμός, βέβαια.
0: Ναι.
2: Συνεχώς ξαναμπαίνουν δηλαδή οι Έλληνες στην αυτοσύνη, μπαρκάρουν δηλαδή αυτό που λέμε θα πάω στα καράβια.
0: Ναι.
2: Είναι κοντά στους 5.000, είναι πολύ λίγοι. Βέβαια,
0: ναι,
2: έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται στην ναυτιλία. Στις ναυτιλιακές εταιρείες, σε ναυτιλία.
0: Και γι' αυτό εδώ οι δυο τους εργάζονται και οι δύο στην ίδια ναυτιλιακή εταιρεία. Και μάλιστα πρέπει να κρατήσουν και μυστική τη σχέση, γιατί θεωρείται και απαγορευμένο να είσαι παντρεμένος. Μου θυμίζει την ταινία με τη Βουγιουκλά και τον Παπαμιχαήλ που απαγορεύεται να δηλώσουν ότι είναι.
2: Κοίταξε, είναι παράνομοι, δεν είναι απαγορευμένοι.
0: Ναι,
2: όχι,
0: ναι,
2: είναι απαγορευμένοι,
0: αλλά δεν είναι παράνομοι. Σωστό. Σωστό.
2: Ακριβώς.
0: Και εκεί ψάχνει να βρει κανείς την ισορροπία. Βέβαια το βιβλίο είναι γεμάτο εικόνες, ρε παιδί μου. Είναι καλοκαίρι. Είναι και αυτό που λες, έχει άρωμα μαστίχας με αυτόν τον απαγορευμένο έρωτα που περνάει τα χίλια κύματα.
2: Φουρτούνες, πονάτσες, λατιές. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η έννοια της φουρτούνας και στη θάλασσα και στον έρωτα. Γιατί τι αξία και τι δυναμική θα έχει ένας έρωτας αν δεν έχει τις φουρτούνες του. Και, ναι. Και τι αξία θα έχει αν δεν έχει μετά τη Φουρτούνα να μπορείς να πας στο λιμάνι σου.
0: Ναι, έχεις δει τέτοιες σχέσεις γύρω σου, όχι μέσα από τα βιβλία, Κώστα μου, στη ζωή έξω.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν.
0: Να υπάρχει, ναι, ναι. Να λέει ο ένας ότι είναι το λιμάνι μου, ο άλλος και να το εννοεί.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, το έχω δει, το έχω δει και είναι πανέμορφο, πραγματικά είναι πανέμορφο αυτό να συμβαίνει. Δεν θα μπορούσα να γράψω για κάτι που δεν συμβαίνει, μπορεί να μην
0: Σωστά.
2: είναι καθημερινό.
0: Στα
2: βιβλία δεν γράφουμε καθημερινές ιστορίες, γράφουμε αυτές τις πολύ, αν θέλεις, τις ιστορίες που είναι και λίγο πιο ιδανικές. Αλλά σου ξαναλέω, δεν είναι μια εύκολη σχέση, η σχέση της Μάρβας και του Φίλιππου. Εξελίσσεται μέσα από πολλά κύματα και δεν ξέρουμε αν θα καταλήξουν και μαζί αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, μην,
0: ναι, μην προδικάζουμε, παιδιά, δεν ξέρουμε.
2: Έτσι, μπράβο. Εγώ δεν είμαι από τους συγγραφείς που απαραίτητα δεν και καλά θα γράψω.
0: Το happy ending και καλά ή αυτό που έχει ο άλλος στο μυαλό του. Πάντως, οι σχέσεις που δοκιμάζονται από την απόσταση, είτε είναι ναυτικός ο άλλος, είτε άλλη συνθήκη, έχουν προβλήματα πολλά. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η σιωπή, υπάρχει το μακριά.
2: Σαφέστατα, δεν ξέρω. Σαφέστατα υπάρχουν όλα αυτά που λες. Αλλά από την άλλη. Αν βρεθεί ο τρόπος και αν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες, μπορούν οι άνθρωποι να συνυπάρξουν. Τι θα γίνει, δηλαδή, οι άνθρωποι που ταξιδεύουν, οι ναυτικοί, δεν θα μπορούν να ερωτευτούν, δεν θα μπορούν να έχουν οικογένεια. Είχανε. Και στο παρελθόν που λείπανε 3 και 4 χρόνια. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Οι ναυτικοί τώρα δεν ταξιδεύουν τόσο πολύ, τόσο πολύ καιρό στη θάλασσα.
0: Ναι, που χάνονται 2 χρόνια και 3 και μέχρι να τη δούνε και ξέρω
2: ναι,
0: εγώ τι
2: ναι,
0: και τα λοιπά.
2: Ναι, αυτό που ναι. γινόταν παλιά, φεύγαν οι άνθρωποι, γυρίζανε διαφορετικοί ως άνθρωποι πίσω και βρίσκανε και διαφορετικούς ανθρώπους πίσω τους. Που
0: ναι.
2: Τα παιδιά τους, ας πούμε, είχαν μεγαλώσει.
0: Αυτά είναι ιστορίες που μελέτησες από τη Χίο, πήγες στη Χίο, τι έκανες εκεί.
2: Καλά, στοιχείο πήγα 3-4 φορές, δεν το συζητάω, αλλά δεν είναι μόνο από τυχείο.
0: Ναι.
2: Είναι και ιστορίες που έχω μελετήσει γενικότερα ανθρώπους που...
0: Και μίλησες και με ανθρώπους που έχουν αυτή την εμπειρία, να φανταστώ.
2: Που έχουν φάει τη θάλασσα με το κουτάλι.
0: Ναι.
2: Είχα συνεργάτες, τεχνικούς, ναυφηγούς, ανθρώπους που ταξίδευαν. Είχα καπετάνιο που εμπλό ταξίδευε και μπορούσαμε και μιλάγαμε. Ξέρεις, η τεχνολογία πια...
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Τη δυνατότητα να επικοινωνήσει, μεγάλο πράγμα αυτό που σημαίνει, αυτό που γίνεται. Όχι, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έμαθα και εγώ πολλά πράγματα και για την αυτοσύνη, για την αυτιλία και ιστορίες. Έμαθα πολλά πράγματα για τη μαστίχα που είναι μοναδικό στον κόσμο. Η παραγωγή της μαστίχας είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό και αυτή τη μοναδικότητα ήθελα να την αναδείξω.
0: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και κομμάτι του βιβλίου, να μάθουμε και για τη μαστίχα. Πράγματα που είναι πια στην καθημερινότητά μας. Όλοι αναζητούν τη γεύση της και τη μυρωδιά της, ρε παιδιά.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, εξαιρετικό.
2: Ακριβώς. Κοίταξε, είναι το 15ο μου ιστορήμά μου, το λιμάνι μου είσαι εσύ. Είναι μια ιστορία που βλέπω ότι πάει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από κάθε άλλο μου βιβλίο. Οι αριθμοί δηλαδή μέσα...
0: καλά όλα τα βιβλία, τώρα μην βαυκαλίζεσαι, όλα τα βιβλία σου είναι best seller.
2: Ναι, αυτό πάει καλύτερα από όλα.
0: Αλήθεια λες.
2: Ναι, πάει καλύτερα από όλα. Βάσει αριθμών, έτσι.
0: Μπράβο, γιατί τι χαρά για ένα συγγραφέα το κάθε βιβλίο του να πηγαίνει καλύτερο από τα προηγούμενα.
2: Ναι, είναι πολύ όμορφο αυτό και μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και ξέρεις, με γεμίζει και με ευθύνη για τα επόμενα, για τα πράγματα που θέλω να κάνω μετά.
0: Τα οποία παρένθεση να τολμήσω να ρωτήσω αν έχεις έτοιμο στο μυαλό σου και το επόμενο.
2: Έτοιμο δεν είναι.
0: Στο μυαλό σου είπα.
2: Ναι, βρε, στο μυαλό μου και έχω ξεκινήσει και γράφω. Είναι εδώ τώρα είμαι στο ξενοδοχείο και έχω μια καταπληκτική θέα τη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Αύριο που έχω χρόνο το πρωί που δεν θα φύγω, θα φύγω λίγο απογευματάκι.
0: Ωραία.
2: 2-3 ώρες θα γράψω και ένα κομματάκι στη Ρόδο.
0: Ωραία, παιδάκι μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καμιά επιτυχία δεν είναι τυχαία.
2: Ναι. Το κακό με εσάς εδώ είναι ότι δεν έχετε ξεναγγίσει, ρε παιδί μου, δεν έχετε πάει στα όμορφα μέσα.
0: Ναι, γιατί έχεις μείνει ποτέ.
2: Ναι, ναι.
0: Σήμερα έρχεσαι, αύριο φεύγεις, ρε Σύκρομιδα. Δηλαδή, πλάκα μας κάνεις. Δεν με έχετε πάει, λέει, πουθενά. Θα μείνεις, Κώστα, όχι, φεύγω, λέει, το απόγευμα. Πότε να σε πάμε, φίλε. Δεν είναι μικρό νησάκι Ρόδος. Έχει πάρα πολλά να δεις. Πήγες στον Κούκο και νομίζεις. Μια χαρά είναι ο Κούκος. Αλλά πήγες στον Κούκο και νομίζεις ότι πήγες όλη τη Ρόδο. Για μισό λεπτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι κανονικά ήταν να κάνω και παρουσίαση αύριο στη Σορονία, αλλά ακυρώθηκε η παρουσίαση.
0: Ναι.
2: Οπότε είμαι μόνο μια μέρα, ναι, δυστυχώς θα φύγω αύριο.
0: Δεν προλαβαίνει. Δεν προκάνουμε, μάτια μου. Δηλαδή, πραγματικά
2: όχι,
0: δεν προκάνουμε.
2: Θα πρέπει να έρθω σε άσχετο χρονικό.
0: Πρέπει να άρχισε και να σε πάμε και θα δεις το επόμενο βιβλίο θα είναι για τη Ρόδο, να ξέρεις.
2: Όχι, η Ρόδος δεν το λέω τώρα επειδή είμαστε εδώ και ένα προεδρικό. Η Ρόδος είναι στο μυαλό μου, πάντα υπάρχει κάτι.
0: Έτσι, μπράβο. Γυρνάει, μέχρι να οριμάσει και να βγει.
2: Ανάψει φύτα.
0: Για να... Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό σου λέω: θέλει ξενάγηση. Εγώ δηλώνω υποψηφιότητα για την ξενάγησή σου. Είμαι έτοιμη για σένα.
2: Για λόγους αρχής, έτσι να ότι την διοργάνωση έχει αναλάβει το βιβλιοπωλείο Καραβάκι, τοπικό βιβλιοπωλείο.
0: Το αγαπημένο Καραβάκι, ναι.
2: θα με προλογίσει η Ειρήνη Σημιακού που είναι εδώ στους συγγραφείς, πρόεδρος του, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι η διατύπωση, των Ελλήνων συγγραφέων.
0: Συγγραφέων βεβαίως και μεταφράζουν. Ναι,
2: πάρα πολύ καλά. Γενικότερα είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Και γενικώς θα αναλάβεις την παρουσίαση μόνος σου σε αυτό το πρωτότυπο είδος παρουσίασης που είναι one man show και το κάνεις τέλεια, γιατί πραγματικά δεν είναι παρουσίαση βιβλίου η δική σου η παρουσία βιβλίων, η παρουσίαση βιβλίων. Δεν είναι παρουσίαση βιβλίου, παιδιά. Είναι κανονικό show.
2: Είναι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, τώρα το έχω εξελίξει ακόμα περισσότερο. Ο κόσμος δεν είναι ότι το κάνω εγώ. Εγώ κάνω ότι ο κόσμος, ό,τι αρέσει τον κόσμο. Και ο κόσμος μου έχει δείξει ότι θέλει να έρχεται να περνάει καλά. Δεν του αρέσουν οι πολλές κουβέντες. Δεν του αρέσουν τα πολλά μπλα μπλα γύρω από την πλοκή του.
0: Ακριβώς. Γιατί εγώ λοιπόν που έχω και πάει σε τόσες παρουσιάσεις και έχω παρουσιάσει επίσης, το θεωρώ πάρα πολύ καλό αυτό που κάνεις. Πολύ πρωτότυπο. Πολύ πιο κουραστικό για σένα βέβαια. Και
2: πάρα πολύ. Κάθε μέρα είναι μια παράσταση. Είναι παράσταση.
0: Κάνεις παράσταση κανονική. Από το να κάθονται πέντε και να λένε ο καθένας για το βιβλίο, χωρίς να το υποτιμώ αυτό, αυτό το εναλλακτικό που κάνεις, εγώ το βρίσκω εξαιρετικό, αν με ρωτάς. Μια απορία πριν σε κλείσω και πας για ύπνο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κοιμηθείς λίγο για να σε δούμε το βράδυ, παιδιά. Μην γελάει ο Πέρης Βασιλάκης, γελάει.
2: Θα κατέβω να φάω μια σαλάτα και μετά θα φάω.
0: Και μετά, ακριβώς. Στις ιστορίες που μίλησες και με γυναίκες ναυτικών και με ναυτικούς, ισχύει αυτό που έχει μείνει σε όλους μας, ότι κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ, δηλαδή αυτή η ασωτεία των ναυτικών στα λιμάνια που είναι αυτό που πληγώνει τις γυναίκες, παίζει. Ναι.
2: Πολύ.
0: Έτσι, μπράβο, να συνολογιόμαστε. Εντάξει,
2: να πούμε ψέματα.
0: Να μιλάμε και ψέματα, παιδιά.
2: Σκέψου έναν Έλληνα που φεύγει από την επαρχία, γίνεται ναυτικός και βρίσκεται στη Βραζιλία, βρίσκεται στο Μπένος Άιρες, βρίσκεται σε χώρες εξωτικές, βρίσκεται με γυναίκες. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι σωστό όταν είσαι πίσω και είσαι παντρεμένος και έχεις παιδιά και έχεις.
0: Ναι, μην κάνεις παιδιά, ρε φίλε. Γίνε ναυτικός. Και όταν θες να κατασταλάξεις, γύρνα και παντρέψου. Δηλαδή, σκέψου και εσύ, Κώστα, τη γυναίκα που μένει πίσω με ή χωρίς παιδιά και έχει. Γεια, ρε φίλε, γίνε ναυτικός. Και όταν θες να κατασταλάξεις, γύρνα και παντρέψου. Δηλαδή, σκέψου και εσύ, Κώστα, τη γυναίκα που μένει πίσω με ή χωρίς παιδιά και έχει στο μυαλό της ότι ο άλλος σε κάθε λιμάνι τώρα μην πω.
2: Κοίταξε, να μην ξεχνάμε τώρα, μια και μιλάμε για αυτά.

0: γυναίκες από αυτά τα κράτη.
1: Και παιδιά μαζί, όχι μόνο γυναίκες.
0: Είναι καλά, δεν το συζητάω. Είναι πολλές ιστορίες.
1: Πολλές ιστορίες, λοιπόν.
0: Υπήρχε μια ιστορία ενός ναυτικού που τα είχε με μια, όχι ιερόδουλη, με μια γυναίκα σε ένα λιμάνι, εν πάση περιπτώσει, εδώ της Ευρώπης. Και η σχέση τους ήταν κάθε φορά που πηγαίνανε, ζωντανεύανε τις σχέσεις τους, μου το έλεγε δηλαδή, ότι είχαν μια σχέση που ήταν μόνο όταν έφτανε εκεί, ρε παιδί μου, όταν πήγαινε εκεί.
1: Παντρεμένος αυτός στην Ελλάδα?
0: Και κράτησε 10-15 χρόνια όσο ταξίδευε δηλαδή.
1: Άκου τώρα να δεις, και δεν έγινε ποτέ, δεν κατέληξε κάπου, ενώ...
0: Δεν κατέληξε, όχι, τελείωσε κάποιες.
1: Ωραίες ιστορίες, πολλές, ενδιαφέρουσες ιστορίες, πολλές.
0: Λοιπόν, το βράδυ,
1: τα υπόλοιπα έχουμε να τα πούμε το βράδυ, παιδιά. Μιλάμε για ένα βιβλίο για τη μοναξιά εκείνων που φεύγουν και τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που περιμένουν, για τους έρωτες που δοκιμάζονται αλλά μένουν ακλόνητοι, αυτό να κρατήσουμε. Μια ιστορία μεταξύ της Μάγδας και του Φίλιππου που μας δείχνει ότι η αγάπη βρίσκεται αργά ή γρήγορα και πρέπει, τι να κάνουμε για αυτήν, να παλέψουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Τα υπόλοιπα το βράδυ παρέα με τον Κώστα Κρομίδα στο μουσικό σχολείο, 8 η ώρα θα είμαστε εκεί. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Κώστα μου.
0: Γεια.

Εσύ θα πάρεις καπετάνιο, αλλά σκέφτεσαι ότι ο καπετάνιος θα πηγαίνει στα λιμάνια και θα. Τέλος πάντων, κάνει ό,τι κάνει. Θα μου πεις, δεν είναι όλοι, αλλά είναι πολλοί. Και η Δέσποινα η Κουλούμπρη ναυτικό ψάχνει από ό,τι μας λέει. Θα σου βρω εγώ, εγώ Δεσποινά μου, εγώ και εγώ κουμπάρα. Καπετάνιος θα είναι. Με αυτό το καπέλο του καπετάνιου. Να τον εθέλω όπως πρώτα. Ένα καπετάνιο για τη Δέσποινα, ρε παιδιά. Έλεος. Αλλά θα πηγαίνεις μαζί του Δέσποινα στα ταξίδια. Μαζί του θα πηγαίνεις.

Γι' αυτό λέει θέλω καπετάνιο, για να μην τον βλέπω συχνά, μου λέει. Τώρα να το πω αυτό που μου είπε ο Πέρης Δέσποινα, θα το πω στον αέρα. Έχουμε για σένα άλλον έτοιμο. Λέει, έχουμε ένα άλλο κατζί για σένα, μα θέλεις. Όχι, γιατί θέλει να φεύγει, παιδί μου, να έχει και την ελευθερία της το κορίτσι. Έμα τώρα, πώς. Την άνοιξη με φουτεράκι εκλογές, λέει ο Κυριάκος, παιδιά. Την άνοιξη με φουτεράκι. Θέλω να σου πω, Κυριακό, ότι και φουτεράκι για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο πάλι φουτεράκι μπορεί να φοράμε. Στο λέω ότι το φουτεράκι μπορεί να είναι κοινός τόπος στις εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, είτε φθινόπωρο είτε άνοιξη. Λοιπόν, πάμε πάλι. Δεν ξέρω αν η Δέσποινα τι ζώδιο είναι. Εσύ είσαι Ταύρος? Είσαι Ζυγός? Δεν θέλω να μου πεις τι είσαι, τι δεν είσαι, πες μου. Ταύρος είσαι? Ζυγός είσαι? Σκορπιός είσαι? Έχασες. Διότι σήμερα έφτανε τα τρία ζώδια που έχουν εύνοια στα οικονομικά όλο το μήνα. Λέει και σήμερα και όλο το μήνα. Οι Ταύροι, οι Ζυγοί και οι Σκορπιοί. Οι υπόλοιποι, παιδιά, χάσαμε. Θα σας πω τι έχουμε πάρει υπόλοιποι. Πρώην ποδοσφαιριστής σε κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης στην Αθήνα. Έπεσες από τα σύννεφα. Συνελήφθηκε αστυνομικός. Κατηγορείται και ένας ειδικός φρουρός. Πολύ ωραία. Τον 32χρονο λοιπόν πρώην αθλητή φέρονται να προμήθευαν με ναρκωτικές.

0: ουσία συγγενικά του πρόσωπα και ενεργό ρόλο στο κύκλωμα είχε και σύντροφός του. Αρχηγός λοιπόν ο ποδοσφαιριστής, διακινούσε ναρκωτικά σε νυχτερινά κέντρα εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του, εμπλέκεται και αστυνομικός και ειδικός φρουρός συν 24 άτομα. Με κωδικές λέξεις και διαδικτυακές εφαρμογές για να αποφεύγουν τον εντοπισμό κατά την διακίνηση ουσιών. Μάλιστα, απάτες, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, δωροληψίες. Τη δουλίτσα τους μια χαρά η εγκληματική οργάνωση. Με ειδικούς φρουρούς και αστυνομικούς μέσα. Και ποδοσφαιριστές, ωραία.
1: Μαζί του θα σε πάρει αγάπη μου.
0: Ο Ντάν Τζάρβις είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας και είναι πρώην αλεξιπτοτιστής, θέλω να ξέρω. Αλεξιπτοτιστής, ναι. Πρώην αξιωματικός του Συντάγματος Αλεξιπτοτιστών, συμμετείχε σε επιχειρήσεις στο Κόσοβο, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Βόρεια Ιρλανδία και τώρα είναι ότι πρέπει για να παραλάβει το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Ωραιότατος είναι από ό,τι βλέπω. Έμπειρος πολιτικός των εργατικών σε θέματα άμυνας και ασφαλείας. Ήταν και δήμαρχος στο νότιο Yorkshire. Απόφοιτος στρατιωτικής ακαδημίας. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τους σεισμούς στην Εύβοια, είχαμε και σήμερα έναν σεισμούλι, μικρό σεισμούλι λέω, γιατί το 3,6 μπροστά στα πεντάρια και στα εξάρια είναι σεισμούλιδες. Εν πάση περιπτώσει είναι ο τρίτος σεισμός που σημειώνεται σήμερα, ο μεγαλύτερος. Ήταν κάτω, όλοι οι σεισμοί σήμερα στην Εύβοια ήταν κάτω από 4 ρίχτερ και αυτό είναι τουλάχιστον κάτι που δεν είναι ανησυχητικό. Εμείς εδώ στο Αιγαίο γλεντάμε σε ό,τι αφορά το πεντάγραμμα και τα τραγούδια, γιατί αυτό πρέπει να κάνεις το καλοκαίρι. Αυτό το προκόπη Ευβοίας, ρε παιδί μου, σε κάθε σεισμό, το προκόπη Ευβοίας, το έχουμε μάθει όλοι από τους σεισμούς. Είναι δυνατόν. Αμοριανό και το νερό, αμοριανή και βρύση. Μη μου πείτε ότι δεν σας πιάνει μια ανάταση με αυτά τα τραγούδια. Δώσ' το ρε, Πέρι.

Προσέξτε πάρα πολύ καλά, γιατί οι επίκηδες σαφάρι ελέγχουν για αδήλωτη εργασία στην εστίαση, στις κατασκευές και στο λιανεμπόριο. Και από αυτά τα τρία, εστίαση, κατασκευές και λιανεμπόριο, καταλαβαίνετε ότι ο πρωταθλητής της παραβάσης αδήλωτης εργασίας είναι η εστίαση. Η επιθεώρηση εργασίας λοιπόν ανεβάζει ταχύτητα το 2026, κάνει στοχευμένους ελέγχους σε κλάδους που εντοπίζονται συστηματικές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, αποτυπώνουν μια αγορά εργασίας. Πάντως αυτές οι εκθέσεις και τα στοιχεία τους που εξακολουθεί να εμφανίζει πολύ σοβαρή παραβατικότητα παρά την αύξηση της απασχόλησης και τη διεύρυνση των ελεγκτικών μηχανισμών. Υπενθυμίζω ότι το 25 με τους ελέγχους που κάνανε, 82.000 ελέγχους, έτσι, ρεκόρ της τελευταίας τετραετίας, επιβλήθηκαν σχεδόν 20.000 κυρώσεις, έγιναν πάνω από 2.500 μηνύσεις και 587 διακοπές εργασιών, και τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν από την επιθεώρηση εργασίας έφτασαν τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Πολλή δουλίτσα λοιπόν έχουν εκεί στην επιθεώρηση εργασίας. Έχουν βάλει στο μικροσκόπιο για το επόμενο διάστημα επισιτισμό, κατασκευές, βιοτεχνικά πάρκα, βιομηχανικές ζώνες, κομμωτήρια, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, μεταφορικές επιχειρήσεις, λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες καθαριότητας, εταιρείες φύλαξης, επιχειρήσεις φιλοξενίας και μονάδες φασών. Δεν έχουν αφήσει και τίποτα. Τομείς που διαπιστώνουν συστηματικά υψηλά ποσοστά παραβατικότητας με αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία. Ναι, να σημειώσουμε εδώ ότι πέρσι το 25 στην ίδια έκθεση αναγγέλθηκαν περισσότερα από 20.000 εργατικά ατυχήματα.

0: Πέθανε στα 47 της. Άκου τώρα, προσπαθώ τόση ώρα να το μάθω, να το πω, παιδιά, δεν γίνεται. Μια πριγκίπισσα στην Ταϊλάνδη, στα 47 της χρόνια, είχε μείνει 4 χρόνια σε κόμμα αυτό το κορίτσι. Μπατζαρακιτιγιάμπα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 γράμματα. Μπατζαρακιτιγιάμπα.
1: Σαν
0: η κοπέλα.
1: Τη θάλασσα στα γέρη τρέχεις, τρέχεις. Και ανοίγω
0: 4 χρόνια σε κόμμα λοιπόν το κορίτσι, λόγω σοβαρών καρδιακών και λιμωδών προβλημάτων. Νοσηλευόταν από το 22. Μια πριγκίπισσα που είχε ακαδημαϊκά επιτεύγματα, κατήχε σημαντικές διπλωματικές και κοινωνικές θέσεις. Ήταν υπερέσβηρα και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών κρατουμένων. Και ο θάνατός της δημιουργεί ερωτήματα για τη διαδοχή του θρόνου στην Ταϊλάνδη, όπου η συζήτηση για τη μοναρχία είναι περιορισμένη λόγω των αυστηρών νόμων περί λιβελογραφίας. Πού να σου πω ποιανού ήταν κόρη η Μπατζαρακιτιγιάμπα του Μάχα Βατζιραλογκόρν. Πώς τα λένε όλα αυτά τα ονόματα.

0: Λοιπόν, τώρα υπάρχουν επιχειρηματίες που κονταροχτυπιούνται για ένα διαγωνισμό για δομές μεταναστών, παιδιά. Ένας διαγωνισμός μαμούθ 272 εκατομμυρίων. Υπάρχουν περιοχές που τις διεκδικούν για να φτιάξουν αυτές τις δομές μεταναστών. Ακούστε λεφτά τώρα. Ο Περιστέρης, ο Μυτιλινέος, ο Εξάρχου, ο Μιτζάλης και μια Αμερικάνικη Μπρίνξ μαζί με τον Κοπελούζο διεκδικούν, δηλαδή η Τέρνα, ο Άκτορ, η Μέτλεν με το Μυτιλινέο και η Άβαξ διεκδικούν. Θα πάνε να χτυπήσουν το διαγωνισμό για τις δομές μεταναστών, έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς του δημοσίου που βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Το διαβάζω στο Mono News. Ο διαγωνισμός είναι από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων σε όλες τις δομές φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, καθώς και στις κτηριακές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Υπουργείου για όλη τη χώρα.
1: Τέτοια αγάπη δεν μπορείς, δεν την...
0: Άκου που φτάσαμε τώρα, 272 εκατομμύρια για δομές μεταναστών. Νομίζω είναι ίσως η μεγαλύτερη σύμβαση υπηρεσιών που έχουν προκηρυχθεί τα τελευταία χρόνια στη...

0: Πάντως οι περιοχές που βρίσκονται για την ίδρυση, που βρίσκονται έτσι στο τραπέζι για την ίδρυση των δομών μεταναστών, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει όλους, είναι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας, είναι η περιφέρεια Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, και είναι και η περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης. Αυτά. Αυτά. Δομές μεταναστών σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Και μια και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, να σας πω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε κία για, θα δώσει με αυτήν 67 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση πληγισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και πυρκαγιές και, από πυρκαγιές και πλημμύρες το 23 και το 24. Τρία χρόνια μετά το 26. Καλά είναι. Θα καλύψουν λοιπόν, θα δώσουν στους ανθρώπους τις αποζημιώσεις για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 23, τις πυρκαγιές εκεί του 23, Εύρος, Ρόδο, περιλαμβάνει και Ρόδο, Εύρο, Ρόδο, Αττική, Αχαΐα, Εύβοια, Κέρκυρα, Κορινθία, Μαγνησία, Σεφθιώτιδα, Καβάλα κτλ. Όλα αυτά που τα χρωστούμενά τους για τις πλημμύρες και τις φωτιές των τριών προηγούμενων χρόνων.
1: Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη να μπει στη χάντρα που φορά.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, πάρα

0: Συγγνώμη, λίγο, χαμηλώστε λίγο. Ανεβάστε τον ήχο του ραδιοφώνου σας και κατέβασε εσύ τον ήχο της μουσικής. Πάτε καλά, ακούστε λιγάκι. Το ξέρετε ότι στην εφορία είναι στα αζήτητα επιστροφές φόρων αξίας 191 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, χρωστάει η εφορία να σας δώσει λεφτά πίσω και κανείς δεν έχει κάνει αίτηση να τα πάρει. Παιδιά, για ψαχτείτε λίγο. Πάνω από 190. Περίμενε, μην με κοιτάς έτσι και μην με δείχνεις. Διαβάζω. Πάνω από 190 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν αδιάθετα στα ταμεία της εφορίας, καθώς 130.000 δικαιούχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, δεν έχουν εμφανιστεί ή δεν έχουν κάνει τις διαδικασίες για να εισπράξουν, παρά το γεγονός ότι οι επιστροφές έχουν ήδη εγκριθεί. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Αφήνεις λεφτά στην εφορία? Όχι. Τα κάνεις δώρο?
1: Είναι και κάνει εταιρείες μαϊμού.
0: Όλοι!
1: Λέω.
0: Ναι, αλλά αν περάσουν, λέει, 5 χρόνια από τη στιγμή που η φορολογική αρχή εκδίδει τον τίτλο πληρωμής, τα χάνεις.
1: Ναι, παιδάκι μου, πες ότι εσύ τώρα...
0: Μου είναι να μου επιστρέψει λεφτά η εφορία.
1: Δεν θα πας να τα πάρεις.
0: Πώς δεν θα πάω?
1: Για σκέψου το λίγο.
0: Η εταιρεία Μαϊμού δεν θα πάει να τα πάρει? Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, λέει, το τέλος Απριλίου, οι συνολικές εκκρεμίες ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων στη χώρα διαμορφώνουν 737 εκατομμύρια, δώσανε πίσω. Πάντως, βασικές αιτίες για την αδυναμία της εφορίας να πιστώσει τα χρήματα στους λογαριασμούς των πολιτών και των επιχειρήσεων οφείλεται ή στην απουσία IBAN, ότι δεν δίνουμε, δηλαδή θα μου χρωστάει εμένα η εφορία. Περίμενε, ρε φίλε, θα μου χρωστάει εμένα η εφορία λεφτά και δεν θα δώσω το IBAN για να μου τα βάλει πίσω. Χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό, λέει, στην ψηφιακή πύλη της ΑΔΕ. Άλλος λόγος είναι τα ελλειπή δικαιολογητικά και τα μη επικαιροποιημένα στοιχεία. Λες, να είναι μαϊμούδες εταιρείες που δεν πάνε να πάρουν, ναι.
2: Πλαγιάζεις μοίρα και με κυβερνάς. Χάντρα θαλασσιά,
1: βάζεις όσο ζεις και
0: μάθας. Ναι. Καλώς ήρθατε στη χώρα της Λαμογιάς, έλεος δηλαδή. Αλλά έπαθα σοκ, χρωστάνε τόσα λεφτά και δεν πάνε να τα πάρουνε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Εγώ και 5 ευρώ να μου είναι να μου... Θα κάνω όλες τις διαδικασίες να τους το πάρω, ρε φίλε. Είναι δυνατόν? Δεν τελειώνει η φρίκη, παιδιά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στα νησιά, όχι μόνο στην Υπηρική. Η φρίκη δεν τελειώνει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μια μητέρα δικάζεται επειδή στραγγάλισε τα 3 παιδιά της με ημάδες γυμναστικής. Τι να πεις, ρε φίλε, τι να δει. Πρώην νοσηλεύτρια κιόλας από τη Μασαχουσέτη. Και οι εισαγγελείς, λέει, μιλούν για προσχεδιασμένο έγκλημα και υπεράσπιση για επιλόχη, όχι κατάθλιψη, επιλόχη ψύχωση με βαριά φαρμακευτική αγωγή. Εντάξει. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Παιδοκτονία, από τις πιο τραγικές παιδοκτονίες που έχω ακούσει. Δηλαδή, τρία μωρά παιδιά. Πήγε ο άντρας της, λέει, έξω, έφυγε από το σπίτι για να πάρει τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και κάποια φάρμακα και γυρνώντας στο σπίτι βρίσκει στο υπόγειο του σπιτιού τα 3 παιδιά τους 5, 3 και 8 μηνών ανέστητα με γύρω από το λαιμό τους σημάδες γυμναστικής και τα σκότωσε η μάνα. Δεν θέλω, ρε, φύγε, άσε με, δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν μπορώ,

0: θα μου έγραφε αν μου έγραφε ένα γράμμα, πε. Τι θα μου έγραφε. Αγάπη μου, καλή. Για να μην βαριέσαι, βρε το κάνω. Τη φιλάω πολλές μέρες αυτή την είδηση. Τη διάβασα, παιδιά, σε ένα site, στο flash.gr, και με έχει πιάσει αηδία. Νομίζω θα σας πιάσει και εσάς αηδία. Θα μου πεις μεσημεριάτικα, κυρά μου. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε τι συμβαίνει στον κόσμο. Υπάρχει μια λίστα υπάρχει ένα μουσείο, εν πάση περιπτώσει, στη Σουηδία, που είναι το Μουσείο Αηδιαστικών Φαγητών, στο Μάλμε της Σουηδίας. Όπου, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπάρχει εκεί μέσα. Έχεις πάει στο Μουσείο Αηδιαστικών Φαγητών? Λοιπόν, σας λέω 2-3, γιατί δεν είναι για πολλά. Στην Κίνα, λέει, και στην Κορέα, από όλο τον κόσμο μαζεύουν αηδιαστικά φαγητά. Στην Κίνα και στην Κορέα παρασκευάζουν ένα κρασί ρυζιού, το οποίο περιέχει νεογέννητα ποντικάκια, τα οποία τοποθετούνται μέσα στο υγρό και στη συνέχεια ζυμώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μεσημέρι, ο κόσμος έλεγε.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται να μην ξέρεις όμως. Και στο μουσείο εκεί φυλάσσεται ένα μπουκάλι, λέει, με ποντίκια ηλικίας έως 3 ημερών, χωρίς τρίχωμα και με κλειστά τα μάτια. Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχει τι να κάνει ο κόσμος. Σε ένα άλλο μέρος που δεν μπορώ να το διαβάσω, στη Σουηδία, Σουστρόμμιν κάτι, είναι ένα παραδοσιακό σουηδικό πιάτο που αποτελείται από ρέγγα βαλτικής, η οποία έχει υποστεί ζύμωση. Το ψάρι αλατίζεται ελαφρά και παραμένει για μήνες μέσα σε κονσέρβες και βρωμάει με ένα.
1: Κάνει σε μετός.
0: Τι διάολο! Με ειδικά χειρίδια ακούει. Νοτιοαμερικανοί θεωρούν ότι τα τροκτικά είναι πηγή πρωτεΐνης. Τα σκουλίκια μου πάνε, οι κάμπιες του αυτοκρατορικού σκόρου αποτελούν μια από τις πιο γνωστές λιχουδιές της Νότιας Αφρικής. Θα πεθάνω, δεν μπορώ. Σε πολλές περιοχές του κόσμου οι νυχτερίδες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα στη γαστρονομική κουλτούρα. Οι νυχτερίδες. Όταν τις μαγειρεύεις όμως, λέει, αναδείται μια έντονη οσμή που θυμίζει ούρα. Παναγιά μου, δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Εσείς πάτε φακές σήμερα και φασόλια.
0: Πού το ξέρεις ότι έχω φακές και... Σου ορκίζω. Παιδιά, θα πεθάνω. Σήμερα πήγα στην κυρία Ελένη χτες και μου έδωσε και στο δύο ένα. Φακές και φασόλια έχουμε σήμερα. Αλήθεια στο λέω. Στο ημεροβίλι, ξημερώματα τα Απρίλη. Τις φρουτονυχτερίδες που τις μαγειρεύουν, λέει, με αντόμπο κάρι σούπες στη φάδο. Νυχτερίδα στη φάδο. Παναγιά μου. Ότι υπάρχουν χώρες που τις θεωρούν λιχουδιές αυτό και το φτιάχνουν και το τρώνε, με τρελαίνει, ρε παιδιά. Τώρα θα να το πω, ένα τελευταίο θα το πω, δεν μπορώ. Το ξέρεις τι είναι, το καζού μαρτζού, ξέρεις τι είναι, καζού μαρτζού. Είναι ένα παραδοσιακό τυρί της Σαρδινίας που θεωρείται από τα πιο αμφιλεγόμενα στον κόσμο. Παράγεται από πρόβιο γάλα και είναι βασισμένο στη λογική του πεκορίνο, όμως οριμάζει με τη βοήθεια προνυμφών σκουλικιών της μύγας του τυριού.

Σε έπιασε κόψιμο. Δεν μπορώ. Δεν το πιστεύεις ότι κάθονται στο τραπέζι και τρώνε αυτά τα πράγματα άνθρωποι? Αυτό εμένα με τρελαίνει. Εντάξει, είναι ανώμαλη. Ανομαλία παντού, παιδιά, το πώς εκφράζεται. Λοιπόν, τέλος, δεν λέω τίποτα άλλο. Θέλω να σας πω με βάση όλα αυτά που συνέβησαν, αυτά που συμβαίνουν και αυτά που δυστυχώς θα έρθουν. Και ξέρετε όλοι τι εννοώ, με τα καθημερινά, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τις βλακίες. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει χρόνος. Είναι πολύ μικρή ζωή. Δεν υπάρχει χρόνος για διαπληκτισμούς, για απολογίες, για πίκρες, για ευθύνες, για βλακίες, για τοξικότητες. Υπάρχει μόνο χρόνος για γέλιο, για αγάπη, και αυτός ακόμα είναι λίγος. Το καταλαβαίνετε ή όχι? Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας. Δεν μ' άφησες να πω με το καλό να υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό. Δεν μ' αφήνεις. Είσαι δάκτυλος του Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω, καποιουνού είσαι δάκτυλος. Καλός να ορίσει και καλός να ακούσει τα θέματα, τα σοβαρά. Είπαμε, όχι μόνο φωτογραφίες. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή, 12 Ιουνίου σήμερα. Με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Ενώπιο και με τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές έβαλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιο, σημειώνοντας ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε και έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τόνισε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντίδρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άμεση ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη. Καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο δυνατότητα αυτοδυναμίας, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας.
1: Αναβολικές ουσίες και χάπια αδυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες. Κύκλωμα από εξάρθρωση αστυνομίας στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος είχε δημιουργήσει εργαστήριο Παρασκευής στο υπόγειο φαρμακείου που χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα. Μέσα σε 6 μήνες τα κέρδη της πείρας υπολογίζονται σε 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Να αυξήσει το βασικό επιτόκιο της κατά 25 μονάδες βάσης, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Αιτία οι πληθωριστικές πιέσεις που έχει δημιουργήσει κρίση στη Μέση Ανατολή. Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες.
1: Χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης.
0: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλώνει ο Τραμπ. Η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί και η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει η Τεχεράνη.
1: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
0: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, πήρε ο 25χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η σύντροφος και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν.
1: Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του 23ου Μουντιάλ κινείται η Ιφίλιος. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία.
0: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Φάληρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Φορτωμένο το οδικό δίκτυο τώρα, τι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα έχουμε απόψε στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη?
3: Από απόψε στις 11 κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών του flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλης της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενώπιο σερωπείο του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, κηρύσσοντας στην ουσία το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη μείωση φόρων αντί του μέτρου της χορήγησης επιδομάτων. Θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία. Δεν είναι στους σκοπούς μας η επιστροφή του 13ου μισθού, ήδη οι υπάλληλοι έχουν δει πολλές αυξήσεις με τα μέτρα που έχουμε λάβει, είπε χαρακτηριστικά. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μέρες από τώρα.
5: Μια σημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
4: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
0: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναφερόμενος τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη, η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
5: την συνεργασία μαζί σας.
4: Άρα, εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής, καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, κάποιο διεθνές κύρος, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, να είμαι κατάλληλος, δεν είναι ότι είμαι πιο κατάλληλος. Να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
0: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και στη γείτονα τόνισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη και κάνουμε εξορίξεις μετά από 40 χρόνια. Η Ελλάδα δεν υποχώρησε από τις πάγιες θέσεις της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
5: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
4: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε ένα βαθμό αντιδρά.
1: Λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού άρχισαν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δυνατότητα, με συγχωρείτε, αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άσκησε κριτική και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Τις αντιδράσεις έχει καταγράψει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία θα μας ενημερώσει κιόλας.
6: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, κυρίως στις όσα είπε περί αυτοδυναμίας στην τρίτη κυβερνητική του θητεία ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα της εξωτερικής πολιτικής, εστίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο η δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει μια τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, είπε. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Τώρα, αυτό στο οποίο εστίασε κυρίως ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε, κατά τον κύριο Τσουκαλά πάντα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφτεξη διαρκείας και τον νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα, ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για βασικά θέματα τα οποία έχει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την πόντιση του καλωδίου, για την οποία σχεδόν σε κάθε του εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτιέται γιατί δεν έχει γίνει και δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Εκουμουντούρου, υποστήριξε ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Στην πραγματικότητα λένε ότι αφού ο ίδιος ζητά να κριθεί ως πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και ως πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές και για τα ΣΤΕΜΠΗ και για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση και πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
1: Εμείς ακούμε πώς σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης. Μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
7: Θα ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες.
8: Καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Απάντηση στην κριτική που του άσκησε ο Πρωθυπουργός έδωσε νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε σε φόρουμ.
9: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
0: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εργοστάσιο αναβολικών είχε δημιουργήσει σπήρα επιτηδίων σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο και φόρεσαν χειροπέδες σε 14 άτομα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Αρχηγός φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου Θεοδόση Πάνου, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.
10: Βεβαίως και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, γιατί τα υλικά τα οποία βρήκαν αποθηκευμένα για την παρασκευή και άλλων σκευασμάτων, αμφιβόλου βεβαίως ποιότητας και δράσεως, επίσης θα τους έδιναν άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ όταν αυτά τα σκευάσματα που θα παρασκεύαζαν θα έβγαιναν στο εμπόριο. Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά φαρμακεία του Χαλανδρίου και ίσως έναν από τους πιο γνωστούς φαρμακοποιούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί κιόλας για τα σκευάσματά του, τα οποία όμως ήταν νόμιμα και είχαν πάρει και έγκριση από το ΝΕΟΦ, εν αντιθέσει με αυτά που κατασκεύαζαν στο υπόγειο εργαστήριο του φαρμακείου, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τα οποία ουδε μία έγκριση είχαν από αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη. Και μιλούμε για σκευάσματα για αδυνάρισμα, ιδιαίτερο διάσημα. Τα τελευταία χρόνια, μόνο από αυτά που είναι διάσημα, είναι νόμιμα, ελεγμένα και βεβαίως έχουν περάσει και τις ανάλογες διαδικασίες. Ενώ εδώ συζητούμε για σκευάσματα τα οποία δεν τα είχε δει κανείς. Κανένας ειδικός, κανένας αρμόδιος δεν είχε βγάλει ένα πόρισμα για αυτά.
0: Δεν είχαν ελεγχθεί καν οι ουσίες που περιείχαν τα σκευάσματα αυτά, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
10: Αυτό το τελευταίο για τις ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια πρώτη εξέταση των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στο υπόγειο εργαστήριο του κεντρικού φαρμακοποιείου στο Χαλάνδρη, υπάρχει μια ουσία η οποία ακόμα από τους επιστήμονες είναι υπό έρευνα και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για χρήση από τους πολίτες, καθώς είναι σε ιδιαίτερα πειραματικό στάδιο. Τι βλάβη μπορεί να προκαλεί αυτή η ουσία, ουδής μπορεί να το γνωρίσει, γιατί όπως είπαμε είναι σε πειραματικό στάδιο και ακόμα οι επιστήμονες την κοιτούν να δουν. Είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο ευρώ ήδη είχαν καταφέρει να βάλουν στην τσέπη τους οι 7 συλληφθέντες, ανάμεσα βέβαια και ο φερόμενος αρχηγός, ο γνωστός φαρμακοποιός εκεί στο Χαλάνδρι. Οι υπόλοιποι, πρέπει να σας πω, ήταν όλοι με πτυχία βιολογίας. Δηλαδή δεν ήταν ότι βρήκε κάποιους ανθρώπους τα παρασκευάζουν με μια χειρόγραφη συνταγή, αλλά είχε ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Πλην όμως, οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν είναι αμφιβόλου ποιότητος και δράση. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας τονίζεται ότι αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλούσαν σε χρήστες ανά την Ευρώπη μέσω διαδικτύου, θεωρούνται ιδιαίτερως επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών.
0: Ακούμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για το θέμα, Κωνσταντία Δημογλίδου.
11: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
1: Τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας θα περάσουμε, καθώς για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, και αυτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Σταυροπή Ιεράκου και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο.
12: Το αλήθεια είναι ότι έρχονται επιβαρύνσεις στο κόστος δανεισμού Ελισάβετ, καθώς η προσθήκη ενός τετάρτου της μονάδας στο κόστος θα επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, ενώ θα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Και να πούμε ότι οι αναλύσεις σήμερα διεθνών αναλυτών προβλέπουν τουλάχιστον 1 με 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίου, και η δεύτερη μάλιστα να γίνει πολύ άμεσα μέσα στον Ιούλιο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Κατά βάση αυτοί που πλήττονται είναι όσοι έχουν κειμενόμενο επιτόκιο συνδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυξάνεται το κόστος του δανεισμού και η δόση τους ανεβαίνει. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Για ένα υπόλοιπο δανείο 85.000 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι την πλήρη εξόφληση, αν το επιτόκιο είναι σήμερα 3,5% θα ανέβει στο 3,7 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι

0: ευρώ. Επίσης υπάρχουν τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Euribor. Εκεί αυξήσεις φαίνονται πιο γρήγορα, καθώς το Euribor προεξοφλεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι εξελίξεις. Έτσι, ήδη έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές και αν θα έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
1: Και βέβαια αυτές οι επιβαρύνσεις έρχονται να προστεθούν στον αυξημένο λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε για την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα στο Μανονιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνουν. Δεν μειώνει την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά, εκτιμούμε ότι θα μειωθεί. Θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο. Δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πολύ λίγο. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν λίγο. Στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού. Αλλά ίσως.
1: Τώρα, εξήγησέ μου, Σύση, πώς είναι δυνατόν να σε αναζητά κάποιος για να σου δώσει λεφτά και να μην σε βρίσκει. Και δεν μιλάω προσωπικά για σένα, αλλά για τους χιλιάδες φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
0: Είναι χιλιάδες περιπτώσεις, Ελισάβετ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί για κάποιους λόγους της ειδοποίησης της φορολογικής διοίκησης. Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι ή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN, συνήθως το ξεχνάνε να το δηλώσουν και παρά τις συνεχείς πιέσεις δεν δηλώνουν προκειμένου να τους πιστωθούν τα χρήματα, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και να πω ότι συνεχώς υπάρχουν πιέσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή να επικαιροποιούνται τα στοιχεία ή δεν έχουν υποβάλει, και εδώ είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τους επιστραφούν τα χρήματα. Τα τελευταία στοιχεία, αυτά που αναφέραμε χθες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, έδειξαν από τα 737 εκατομμύρια που είναι οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές, περίπου 191 εκατομμύρια είναι το ποσό που ψάχνει η εφορία να το επιστρέψει και δεν μπορεί.
1: Απίστευτο κι όμως ελληνικό.
0: Ναι, είναι τα ποσά διαθέσιμα, αλλά η καταβολή τους δεν είναι εφικτή για τους λόγους που σου ανέφερα, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
3: Απαλήφθηκε η διάταξη από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μένει ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα κατευθύνεται στους δήμους, το οποίο θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που είναι ήδη επιβαρημένοι με πρόσθετους φόρους. Διορθώσεις έγιναν στο διπλό χαράτσι του Έμφυα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
4: Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, λοιπόν, Βασίλειο. Ο βασικός ένφια δεν καταργήθηκε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα καθαριστικά τους σημειώματα κάθε χρόνο και να αποπληρώνουν τον καθιερωμένο φόρο για την περιουσία τους. Η είδηση που βγήκε αφορά αποκλειστικά μια απόσυρση διάταξης για το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και να τα πούμε από την αρχή ότι η είδηση απόσυρση του ένφια δεν είναι ο κεντρικός φόρος, αλλά μια νέα ξεχωριστή.
3: Δεν μιλάμε για τον κεντρικό φόρο, μιλάμε για τον φόρο που έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που επιβαρύνει.
4: Ακριβώς αυτή που πρόκειται να θεσπιστεί τελικά αποσύρθηκε. Όμως, ως το λεγόμενο έμφυα περιφέρειας, Να πούμε λίγο τι ήταν αυτό το στρατηγικό προσχέδιο για το νέο κώδικα αυτό τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Έχει συμπεριληφθεί μια διάταξη για τη θέσπιση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, που γρήγορα τον είπαν περιφερειακό ένθια, θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος πάνω στα ακίνητα με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων των περιφερειών. Όμως αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και αποφόρηση ιδιωτικών ακινήτων και καταναλωτές και αντιπολίτευση. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι η διάταξη οδηγούσε σε μια αδικηδιπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας. Και μπροστά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό βάρος αυτών των αντιδράσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε να την αποσύρει αυτή την αποσύρει. Τώρα όμως υπάρχει ανατροπή των επιβαρύνσεων, αλλά θα υπάρχει η επιβάρυνση, όπως είπες, στους λογαριασμούς. Οι ιδιοκτήτες όμως θα γλιτώσουν το νέο τον πρόσθετο φόρο αυτό στα κίνητα, ο οποίος θα έμπαινε στον κρατικό ένθια. Η πληρωμή τώρα των τρέχουσων δόσεων του κλασικού ένθια θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς μειώσεις, αλλά και χωρίς τις νέες εκπλήξεις που θα έφερε το περιφερειακό τέλος. Δηλαδή, θα συνεχίσει κανονικά να καταβάλλεται. Και ενώ το τέλος αυτό αποσύρθηκε, οι διατάξεις που αφορούν το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων παραμένουν στο τραπέζι, που σημαίνει ότι η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει κλείσει οριστικά. Άρα λοιπόν ο παραδοσιακός ένφια παραμένει σταθερός θέση του. Η είδηση λοιπόν των ημερών δεν κρύβει κάποια ελάφρυνση, αλλά την αποφυγή μιας πλέον φορολογικής επιβάρυνσης που θα έκανε αυτή την κατοχή του ακινήτου ακόμα πιο δυσβάστακτη. Έτσι λοιπόν παραμένουν κανονικά οι επιβαρύνσεις όπως ξέραμε στους λογαριασμούς.
1: Και το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση και αν ισχύσει η μέρη θα ισχύσει από 1η του νέου έτους.
0: Ακριβώς. Είναι τώρα σε διαβούλευση, οπότε από 1η του νέου έτους ενδεχομένως θα έχουμε πάλι αυτές τις αλλαγές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μετά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δημοσίευμα του Bloomberg εμφανίζει τη Γενέβη ως πιθανή πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές. Το προσχέδιο συμφωνίας ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν αναφέρει ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της χώρας. Για όλες αυτές τις εξελίξεις μας ενημερώνει η Τζένι Κρυθαρά.
3: Περίπου 5 ώρες η Λισάβετ, αφού του προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα καταλάβει το νησί Χάρκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προαναγγελθή σε επίθεση, διαμηνύοντας ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιθανότατα στην Ευρώπη θα επικυρωθεί συμφωνία ώστε να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία του αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι την αποδέχονται. Αυτή ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Υπάρχει μια διαφωνία από ό,τι φαίνεται στις δύο πλευρές στο πόσες ημέρες θα χρειαστούν για να υπάρξει μια περαιτέρω διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και για επιμέρους θέματα όπως ο ναυτικός αποκλεισμός και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμό του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προς το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περί συμφωνίας είναι εικασίες.
2: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η πρόγνωση για την Αττική πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
4: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλάζει άρδιντο το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φθάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή Τάσο Αρνιακέ θα αρχίσουμε σταδιακά να επιστρέφουμε σε θερινούς ρυθμούς.
2: Πράγματι, Βασίλη Τεζάκη, εσύντα πράγματα. Η κακοκαιρία ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, τον Εύρο, την Ήπειρο, κυρίως στα βουνά, την Κορινθία, τη Φωκίδα. Βρέχει αυτή τη στιγμή δηλαδή στις περιοχές που αναφέρω, τη Βιωτία, τα Τέμπη, την Καρδίτσα, ακόμα και στην Αττική, στη Δροσιά παραδείγματος χάρη, στα Ανολιώσα, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα βεβαίως, στην Υποκράτειο Πολιτεία. Έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν και νοτιότερα και χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για τη συνέχεια βροχές μέχρι με μικρή εξασθένηση στην Αττική, με μικρή εξασθένηση από το βράδυ και μετά, και επανάληψη αύριο και πάλι μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθένηση οριστική, ενώ για αύριο τώρα Σάββατο περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία μέχρι το πρωί, στις Σποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι και στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο μέχρι και εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, πάλι στην Ανατολική Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, όχι όμως με την ένταση των περιοχών που προανέφερα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6, τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρα αύριο, φρεσκάρι δηλαδή το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια στους 29 με 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιγότερα φαινόμενα με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα εκεί στα γύρω ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και τοπικά στα βουνά της Κρήτης, και από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί πια, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα φθινοπωρινό διάλειμμα δηλαδή.
1: Άρα μιλάμε για επιδείνωση εξπρές έως και το βράδυ της Κυριακής και από Δευτέρα σε θερινούς ρυθμούς, όπως είπαμε.
2: 34-35, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ευχαριστώ.
3: Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έδωσε παράταση μιας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Πάντως, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, Σοφία Γαλάνη, παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.
4: Παράταση λοιπόν στην καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα. Η αρχική προθεσμία έλεγε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όμως τελικά αποφασίστηκε παράταση ως τις 22 του μηνός. Λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι η υποχρέωση για τον καθαρισμό δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, υπογράμισε ότι όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται, καθώς όσοι ειδοποιηθούν από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική και συμμορφωθούν θα γλιτώσουν το μισό πρόστιμο.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε παράταση αυτή, διότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή προστήμων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων, να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις λιγότερες από πέρσι. Νομίζω λοιπόν ότι η παράταση θα βοηθήσει κέρια, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι πάντα οι πιο ζουμερές, οι πιο αποτελεσματικές για να προχωρήσουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και οι δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα έχουμε πολλά παράπονα μελών μας, ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα και βρίσκουν πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο πάλι, γιατί οι συνεχιζόμενες βροχές δεν βοηθούν όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο μαζί με την παράταση να στείλει και σε όλους αυτούς που πέρσι είχαν δηλώσει τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους, έχει τα email τους, έχει τα κινητά τους, μια υπενθύμηση για την χορήγηση της παράτασης αυτής και για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία κανείς δεν κάνει τον καθαρισμό και δεν τον δηλώσει. Κάτι που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, το οποίο θεωρώ σημαντικό, είναι το εξής. Είναι ότι όσοι δεν προλάβουν στην προθεσμία αυτή και ειδοποιηθούν από το Δήμο στη συνέχεια για την ανυπαρξία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, αν σπεύσουν και θελώς έστω και εκπρόθεσμα, θα διαγραφεί το μισό πρόστιμο. Το λέει μέσα ο νόμος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Σώζει ζωές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλάζει τώρα την απολογία του 65χρονος που έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν και πως ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο φερόμενος ως δράστης που έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις μεταφέρθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Κασιανή Βραχά.
4: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος Βασίλη αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει πως δεν διέπραξε εκείνος το έγκλημα, ενώ ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν οι 54χρονοι και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα η δικηγόρος του 65χρονου Μαρία Ιατροπούλου.
5: Η δικογραφία παραμένει ελλιπής, δεν έχουμε τα στοιχεία όλων των εξετάσεων προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς μας. Ο εντολέας μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, επιμένει ότι δεν το έχει κάνει αυτός. Επιμένει ότι είναι αθώος, είναι καταρακωμένος από αυτό το τραγικό γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα μέχρι και τώρα κλαίει ασταμάτητα και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε να λάβουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς οι αναλύσεις στα δύο ρούχα, το ένα είναι ένα ισόρουχο και το άλλο είναι μια πετσέτα, για δύο αχνούς λεκέδες που έχουν πάνω. Έχει δώσει μια εξήγηση ο εντολέας μου ότι έβασε από γαστρεντερίτιδα, ήταν γνωστό και το είδε και στο περιβάλλον γνωστό. Και μάλιστα υπάρχει κατάθεση μέσα στη δικογραφία που επιβεβαιώνει ότι το έχει βεβαιώσει ο Θανόν.
3: Στην καλή είδηση της ημέρας τώρα που μας έρχεται από τον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κυριαρχεί απόλυτα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Για του λόγου του αληθές, οι 5 από τις 10 ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Γυραιάς Ηπείρου είναι ελληνικές και οι 5 είναι πραγματικά διαμάντια, Τζένι Κρυθαρά.
6: Πολλές ελληνικές παραλίες, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. 5 εξ αυτών βρίσκονται και στην κορυφαία δεκάδα. Για την επιλογή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης, η συντακτική ομάδα του European Best Destinations αξιολόγησε εκατοντάδες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και προεπέλεξε 10 παραλίες από κάθε χώρα. Στη συνέχεια το κοινό ήταν αυτό που έβαλε την τελική δεκάδα. Ως η καλύτερη λοιπόν παραλία στην Ευρώπη αναδείχθηκε η παραλία Monte Clerizo στην Πορτογαλία και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, στην τέταρτη παραλία Ελαφωνίση στην Κρήτη, η παραλία Μπολιάσκο στην Ιταλία ακολουθεί, καθώς και η παραλία Κάλα Μεσκίδα στην Ισπανία, η Γκβαλβίκα στην Νορβηγία και επανερχόμαστε στην 8η θέση στην Ελλάδα με την παραλία Ροβινιά φυσικά στην Κέρκυρα. Ακολουθεί η παραλία Καπουτάς στην Τουρκία και η δεκάδα κλείνει με την παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και πάλι στην Κέρκυρα.
3: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, Τζένι, αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές άλλες ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες από τις 5 μη ελληνικές που έχουν συμπεριληφθεί στο top 10 της ευρωπαϊκής λίστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από χθες η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρωτομήλου νίκησαν Μεξικό και Νότια Κορέα. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
7: Πρεμιέρα με πολύ καλό θέαμα στην πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στη Γουαδαλαχάρα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα με ανατροπή 2-1 κέρδισε την Τσεχία. Ο Κρέιτσι στο 59 το 1-0 για τους Τσέχους. Στο 67 ο Χουάν Ινμπομ πρώην μέσο του Ολυμπιακού έκανε το 1-1 και στο 80 ο Χιου Γιου το 2-1 για την ομάδα της Νότιας Κορέας που ξεκίνησε με το δεξί. Χθες το βράδυ στην πόλη του Μεξικού, στο στάδιο Ατσέκα, μπροστά σε 85.000 θεατές στο Μεξικό, άνετα 2-0 την Νότια Αφρική. Κινιώνες στο 8 λεπτό και Χιμένες στο 67 τα δύο τέρματα. Τρεις αποβολές είχε το παιχνίδι. Ο Σιτόλες στο 49 και ο Ζουάνες στο 84 για την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Ενώ στο 93 ο Μόντες για το Μεξικό. Να ακούσουμε τι είπε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ομάδας του Μεξικού, ο Κινιώνες.
8: Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζει στην πρεμιέρα ενός Μουντιάλ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν φανταστική. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ομαδικό πνεύμα και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς.
7: Σήμερα, 10 το βράδυ, Καναδάς-Βοσνία μπαίνει ο Καναδάς εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην μάχη της διοργάνωσης. 4 ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Παραγουάη.
1: Θα παρευρεθεί Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Τραμπ θα παρακολουθήσει, δηλαδή την αναμέτρηση.
7: Υπήρξε μια τέτοια πληροφορία, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά.
1: Χρήματα πάντως για το εισιτήριο έχει.
7: Δεν έχει διεισιτήριο. Αυτός έχει διαπίστευση, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόλο. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία της, στο Champions League. Στο Πόλο θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Αντιμετωπίζει στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Η Βάσο πλευρή του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
9: Αυτή η ομάδα αξίζει να σηκώσει το ευρωπαϊκό και θεωρώ ότι αν παίξουμε σαν ομάδα και παίξουμε μία για την άλλη, έχουμε πολλές πιθανότητες να το καταφέρουμε.
7: Δεν κατάφερε χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης που επίσης γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό 19-13 από την Ιταλική Προρέκο, παίζοντας πολύ άσχημα στην άμυνα. Θα διεκδικήσει αύριο στις 8 το βράδυ κόντρα στη Φερεντσβάρο στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο. Στον τελικό αύριο στις 10 στους άντρες η Μπαρτσελονέτα θα παίξει με την Προρέκο. Ο Κώστας Κάκαρης είπε για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
10: Έφτιαξε η άμυνα. Δεν ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή η άμυνα που παίξαμε ήταν τραγική και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα πετύχαμε στόχους μας, αλλά δεν πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχαμε να φτάσουμε στον τελικό και στην κατάκτηση του Champions League. Και απήχαμε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
7: Στη Ρεάλ Μαδρίτη, της επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και αύριο, ώρα 6, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός της Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 2-2 στις νίκες. Απευθύνεται το παιχνίδι από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει από τις 6. Πριν από λίγη ώρα έκανε μια δήλωση.
1: Ο Πρωθυπουργός για τον τελικό τον αυριανό, Δημήτρη.
7: Ρωτήθηκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα. Λέει: θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσής μου γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Και για την κατάκτηση του Ολυμπιακού από την Ευρωλίγκα, είπε: μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε μια διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα αύριο, ώρα 6 το παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο νικητής κατακτά τον ελληνικό τίτλο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
11: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Ελαιοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες, που θα έχει μπουρίνια. Διαβάζουμε επίσης, Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
3: Και στο ενικός.gr εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός και προεδρικό μέγαρο ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βούτσα.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κονγκ.
7: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά,
17: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Real FM. Η ώρα είναι 3.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου.
20: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
21: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
22: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις γιατί
1: έχω το τραγούδι. Όχι.
0: Τι είναι, ξέρεις?
1: Τι εννοείς, αν ξέρω το τραγούδι?
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Ναι, είναι Λοκομόν, τον Γκολ.
0: Απίθα.
1: Βέβαια.
0: Σαν να είναι γραμμένο για τη σημερινή
1: ημέρα. Ναι, φυσικά.
0: Μουντιάλ και όλα αυτά.
1: Μουντιάλ, επειδή εγώ θα σας κάνω ανάλυση, επειδή είμαι πολύ σχετική με το Μουντιάλ.
0: Ναι. Για πες.
1: Εγώ, τι θέλετε, θα με ρωτάς. Ναι, εμένα. Βγάλε κανέναν άλλον καλύτερο.

0: και είναι και πολύ ωραία τα λόγια και πολύ κεφάτο. Και είναι πραγματικά σαν να είναι.
1: Μα βάζει το κλίμα.
0: Σαν για μια μέρα σαν τη σημερινή.
1: Είδες.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι εγώ έχω συνδέσει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Με κάτι πολύ πιο γιορταστικό από ό,τι είδα χθες. Διότι ως παλαιός αθλητικός συντάκτης προς 40 ετών
1: όταν ήρθα να γεννηθεί,
0: είδα τα πάντα. Αλλά να σου πω το εξής. Καταρχήν αυτό το Μουντιάλ χάνει ένα κομμάτι της μαγείας του. Γιατί όταν. Το Μουντιάλ είναι η γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Όταν το σπας και το κάνεις λίγο στο Μεξικό, λίγο στον Καναδά,
1: συνήθως
0: λίγο στην Αμερική.
1: Συνήθως γίνεται σε μία χώρα.
0: Σε μία χώρα γίνεται.
1: Τώρα θα σου μην με παρεξηγείτε, ναι. Θα κάνω εγώ ερωτήσεις, γιατί δεν ξέρω.
0: Γίνεται σε μία χώρα.
1: Θα με εκπαιδεύσεις αυτό το θέμα. Γίνεται σε μία χώρα συνήθως.
0: Σε μία, σε πολλές πόλεις.
1: Και γιατί το σπάσαν φέτος.
0: Θα μας εξηγήσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης, θα το ρωτήσει. Okay. Κάτσε ερωτήσει για τον ειδικό. Λοιπόν, το Μεξικό επίσης, σαν χώρα, ξέρεις, δεν είναι Παρισί,
1: ναι, βέβαια, ναι. Ναι, δεν είναι μια χώρα. Ναι, ναι, πρέπει να ξέρεις που να πας, ναι, πώς να κινηθείς.
0: Ναι, για πέστε, γιατί αυτά τα ξέρεις τουλάχιστον.
1: Αυτά τα ξέρω, ναι, εγκληματικότητες, ιστορίες, ναι, που θα πας, σε ποιες πόλεις, δεν είναι και ό,τι πιο ασφαλές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η χθεσινή τελετή έναρξης δεν μ' άρεσε. Εντάξει, οκ, okay, Σακύρα, εντάξει, Νταϊντάι.
1: Αυτό με την Νταϊντάι, έχεις δει τι έχει γίνει τον Νταϊντάι.
0: Για πες.
1: Ότι δεν ήταν αυτή, ήταν η Σωτήρα, η Σωσία της, λέει. Τι ήταν αυτό τώρα, είναι δυνατόν.
0: Κοίτα, ο Μπέρναμποϊ ήταν, γιατί δεν τον μιμήσε το δεύτερο τον Μπέρναμποϊ, αλλά η Σακύρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Κοίταξε, εγώ το είδα προσεκτικά, είδα και τα κοντινά. Μου μοιάζει με Σακύρα.
1: Και εμένα μου μοιάζει με Σακύρα. Λένε ότι μπορεί στο πρόσωπο να μοιάζει, αλλά το ηγοφύ, λέει, δεν είπαν ειδικοί, δεν κουνιόταν όπως κουνιέται Σακύρα.
0: Πολύ φτωχή τώρα, αν συγκρίνουμε αυτά που έχουμε δει τελευταία σε Μουντιάλ και Ολυμπιακούς Αγώνες τελετές έναρξης, με όλη αυτή την τεχνολογία, αυτό ήταν σαν να είναι τελετή του 1970. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα πρωτόγωνο.
1: Ναι.
0: Τελείως. Μια σκηνή, τραγούδησαν, εντάξει, το με τεράστιο τρόπο, οι χορευτές, τα κίτρινο-πράσινα χρώματα, όλα αυτά. Δεν μ' άρεσε. Επίσης τώρα το μάτς πρεμιέρας θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ πιο λαμπερό. Εντάξει, το Μεξικό ήταν φαβορί και έσαι την Νότια Αφρική 2-0. Μεξικό-Νότια Αφρική και μετά, ναι, Κορέα-Τσεχία. Δηλαδή, ξέρεις, αν δεν δεις μια Βραζιλία στην πρεμιέρα, μια Αργεντινή, μια Γαλλία, τη σου λέω τώρα, μια Ισπανία, μια Αγγλία, Ολλανδία, έστω.
1: Έστω, ναι.
0: Εντάξει, τώρα Μεξικό-Νότια Αφρική, ωραίο. Βέβαια, επίσης δεν τηλεθέαση, πρέπει να σου πω, κάτσε εδώ τα στοιχεία. Συνήθως το Μουντιάλ το βλέπουν άνθρωποι, να σου πω, θες να σου πω στοιχεία. Πώς θα δουν συνολικά Μουντιάλ στον πλανήτη. Άκου να δεις, θα έχω σημειώσει εδώ. Δεν φαντάζεσαι τίποτα. 5,8 δισεκατομμύρια θεατές. Ναι, βέβαια. Η διαφήμιση 1-3, ο τζίρος 80 δις, δολάρια είναι αυτά, και για τα έσοδα, για τον Τραμπ, ειδικά για την Αμερική, 3,4 δις. Να σου πω τώρα, γιατί πήρε νωρίτερα, ξέρεις, κάθε μέρα παίρνω τις τηλεθεάσεις εδώ, να σου πω τα στοιχεία της τηλεθέας του χθεσινού αγώνα που. Εντάξει, δεν το λες και πρεμιέρα Μουντιάλ, περίμενα να το ανοίξω γιατί εδώ έχει πολλά κανάλια. Ήταν ΕΡΤ2, να το περίμενε. Θα σου πω να φτάσω εκεί. Πολύ απογοητευτικό, τρελάθηκα. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ, τελετή έναρξης. Περίμενε. Είναι, να το. Λοιπόν, είναι 200, μισό λεπτό να ανοίξει. Το μάτς το ήταν 443.000. Τώρα εδώ μιλάμε, Eurovision είχαν 2-3 εκατομμύρια, έτσι. Να δουν την τελετή έναρξης και το πρώτο μάτς του Μουντιάλ 443.000 είναι πάρα πολύ λίγο. Και η τηλεθέαση ήταν, περίμενε, 12,2. Εντάξει, 12,2 η τηλεθέαση.
1: Λίγο. Εμείς
0: το Open κάνει
1: τώρα. Βέβαια, δηλαδή, πολύ λίγο. Πάρα και πολύ έτσι λίγο. Όμως.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, σου είπα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Αυτό θα ζεσταθεί σιγά σιγά. Έχει 100 τόσα μάτς μέχρι τις 19 Ιουλίου.
1: Μας λέει εδώ ο Χρήστος ότι στο Μεξικό 30 αγώνες θα γίνουν μόνο, στον Καναδά άλλα τόσα,
0: ναι, ναι,
1: και τα άλλα όλα Αμερική.
0: Αμερική, ναι, ναι, ναι. Η βασική διοργανώτρια και η οικοδέσποινα είναι η Αμερική. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα. Να ακούσουμε λίγο Σακύρα, τον Ντάι Ντάι.
1: Μα
0: να μπούμε στο κλίμα. Πάμε.

0: Αυτό που τραγουδάει με τη Σακύρα για να μας δίνει στον Burna Boy. Τον ήξερε?
1: Όχι, αυτό δεν τον ήξερα. Ούτε εγώ δεν τον ήξερα. All the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it
0: again. Now you get to believe, I believe. Ο Ηλίας λέει ότι είχε γίνει σε Κορέα και Ιαπωνία το Μουντιάλ του 2002. Ναι, δεν το θυμόμουν. Αλλά σε τρεις χώρες πάντως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και το Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια χώρα, είναι αχανής. Είναι 50 τόσες πολιτείες. Και Καναδάς και Μεξικό είναι τόσο πολυδιασπασμένο, είναι σε μισή Ήπειρο. Είναι σαν να γίνεται ταυτόχρονα σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία και Νορβηγία, ας πούμε. Δεν είναι η Αμερική,
1: πάντως,
0: δεν είναι.
1: Διαβάζω ότι.
0: Είναι πολιτείες.
1: Ναι, διαβάζω ότι ακόμα λέει και στο Λος Άντζελες, την πόλη που η Team USA θα δώσει τα ξημερώματα του Σαββάτου, τον πρώτο του αγώνα στο τουρνουά, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού δεν έχει αντιληφθεί ακόμη τι ακριβώς παίζεται στον τόπο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη μόνο για πολύ λίγο. Έτσι, ο κύριος Σταυρακάκης είναι star, τώρα δεν είναι.
1: Ναι, ναι, αλλά έχουμε την τιμή να τον έχουμε.
0: Έχει απορία, γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Η
0: Λουκία,
1: ναι,
0: γιατί σε τρεις χώρες.
1: Δημήτρη, κύριε απορία, λέει,
2: γιατί σε τρεις χώρες, ναι. Γιατί το κάνει για πρώτη φορά η FIFA.
0: Α,
2: αυτό.
0: Καλά θυμόμουν πρώτη φορά.
2: Θέλει να μοιράσει, να το πω εγώ εμπορικά, θέλει να μοιράσει το προϊόν σε τρεις χώρες. Θέλει να το αναβαθμίσει στον Καναδά, που δεν πολύ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί παράδειγμα ότι παίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη στις 4 ξημερώματα και μπορεί και πάρα πολλοί κόσμος εκεί δεν το ξέρει και θέλει να αναβαθμίσει το προϊόν πάρα πολύ σε αντίθεση με το Μεξικό που είναι το άθλημα λαϊκής βάσης.
0: Ήταν εμπορικοί οι λόγοι.
2: Φυσικά είναι εμπορικοί οι λόγοι και οι λόγοι για να αναπτυχθεί καλύτερα το ποδόσφαιρο στην αγορά των ΗΠΑ που είναι μια πολύ τεράστια αγορά.
0: Εγώ εξέφρασα άποψη προηγουμένως ότι δεν μ' άρεσε η πρεμιέρα. Ότι ήταν και πολύ φτωχή
2: η τελευταία. Καλά μάτς ήταν όμως. Το Νότια Κορέα. Τώρα... Δεν ξέρω αν είδατε το Νότια Κορέα Τσεχία με την ανατροπή 2-1.
0: Ναι,
2: ήταν
0: αλλά
2: καλό
0: τώρα
2: παιχνίδι.
0: Δεν έχει. Άμα δεν έχει την πρεμιέρα, Δημήτρη, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία.
2: Αλλά στην πρεμιέρα παίζουν.
0: Ιταλία, Ολλανδία, δηλαδή Αγγλία.
2: Έχω απάντηση γι' αυτό. Ναι. Στην πρεμιέρα παίζουν οι διοργανώτερες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε χθες ήταν το παιχνίδι του Μεξικό 2-0 την Νότια Αφρική πολύ εύκολα. Παρά το γεγονός ότι είχε τρεις αποβολές και είχε και το διαιτητή.
0: Κορέα Τσεχία ήταν.
2: Το Κορέα-Τσεχία είχε και το διαιτητή τον Σαμπάιο που τα αγγλικά του δεν ήταν και πολύ καλά. Όπως ακούσαμε κάποια στιγμή να κάνει.
0: Η τελετή ένα ξεσένα σου άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε.
2: Εντάξει,
0: ήταν πολύ φτωχή.
2: Εντάξει, ένα φροκλωρικό εκεί.
0: Ναι,
2: ένα...
0: σαν να είναι 30 χρόνια πίσω τώρα. Ούτε τεχνολογία, ούτε πολύ φτωχό πράγμα.
2: Όχι πολύ φτωχό, όχι μόνο φτωχό. Ένα εντάξει, 30 έτσι λίγο πίσω από την εποχή. Μπορούσε να είναι κάτι πιο εντυπωσιακό. Θα δούμε απόψε στον Καναδά, όπου ο Καναδάς παίζει στο Τορόντο 10 η ώρα με τη Βοσνία. Τι
0: και
2: θα κάνει.
0: Έχει την τελετή ένα του Καναδά.
2: Ναι, και στι 4 ξημερώματα το είπα Παραγουάη. Όμως.
0: Και εκεί έχει τελετή ένα.
2: Και εκεί έχει τελετή.
0: Εκεί θα είναι καλύτερη από ό,τι καταλαβαίνω. Στην Αμερική πιο εντυπωσιακή.
2: Μπορεί να. Ο Τραμπ δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται.
0: Για να μην το γιουχάρουν.
2: Τι.
0: Για να μην το
1: δοκιμάσουν.
2: Υπήρχε η πληροφορία, αυτό το βγάλαν προς τα έξω ότι θα μπορεί να πήγαινε. Χθες αργά τη νύχτα έγραψαν τα διεθνή μέσα ότι δεν θα πάει.
0: Τώρα την τηλεθέαση.
2: Μπορεί να πάει.
0: Πρώτο μάτς, 440.000 τηλεθεατές. Τώρα δεν ξέρω από τηλεθέαση, 12%. Είναι τραγικό δηλαδή να έχει πρεμιέρα του Μουντιάλ 12%.
2: Ναι, διότι ξαναλέω ότι δεν είναι οι πολύ εμπορικές ομάδες. Δεν είναι μια Γαλλία ή μια Αργεντινή ή μια Βραζιλία.
0: Και η τελετή έναρξη είχε 7,8%, τίποτα. Δηλαδή 440.000 είχε το match και 270.000 τελετή έναρξη.
2: Εντάξει, ναι, πολύ μέτρια τα νούμερα. Αυτά
0: μόνο
2: που
0: μέτρια,
2: διαβάζεις.
0: Τραγικά. Δηλαδή...
2: σε μια διοργάνωση που εντάξει, να βλέπουμε μέρα-μέρα.
0: Σου είπα, η Eurovision έχει 2-3 εκατομμύρια, δεν είναι.
2: Μα μη συγκρίνει τώρα τη Eurovision.
0: Όχι, μη συγκρίνει τη Eurovision, δεν καταλαβαίνω. Και
2: το παγκόσμιο κύπελο. Συγκρίνεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εγώ είπα προηγουμένως στη Λουκία τα στοιχεία που βρήκα από, από το CNN ότι θα δουν συνολικά, κάτσε να τα ξανανοίξω να σου τα πω, θα δουν συνολικά το Μουντιάλ 5,8 δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Και σε εμάς είναι 400.000.
2: Εντάξει, γιατί...
0: Και ότι η διαφήμιση θα είναι ένα 3. Ένα 3 δολάρια.
2: Να το πάρουμε διαφορετικά.
0: Για πες το διαφορετικά.
2: Λοιπόν, ένα. Πρώτον ήταν χθες Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Πέμπτη, 8,5 ώρα που ήταν μαγαζιά ανοιχτά. Ο κόσμος είναι έξω. Είναι καλοκαίρι πλέον.
0: Μια... Έξω στατική οδό,
1: και αυτό το ρόλο του. Έχει δίκιο Δημήτρη.
2: Δεν θα δούνε τώρα μια φορκλωρική τελετή έναρξη στην πόλη του Μεξικού.
0: Α, τώρα είναι φορκλωρική.
2: Τι, κατώτερη των περιστάσεων δεν είναι.
1: Λοιπόν,
2: πάμε. Μετά στις 10 η ώρα και πάλι ο κόσμος δεν έχει κανένα χαίρι να δει εκτός από τους ποδοσφαιρόφιλους στο Μεξικό με την Νότια Αφρική. Είναι πρεμιέρα, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Πες μου διαφορετικά ότι όλοι θα δουν αύριο 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό του.
2: Αυτό εννοείται.
0: Αυτό
2: εννοείται.
0: Το παίρνει.
2: Τι, όποιος κερδίσει το παίρνει, αυτό θα το
0: στο
2: δούμε.
0: Στο Φάλιρο.
2: Στο Φάλιρο, 6 ώρα.
0: Εδώ πέρα του τελικού, δεν έχει παραπάνω.
2: Και τώρα να σου πω κάτι, μπαίνει τώρα το Σάββατο, παραδείγματος χάρη, να δω λίγο το πρόγραμμα. Αρχίζουν κάποια παιχνίδια έτσι πιο.
0: Πες μας κανένα καλό που έχει.
2: Το Σάββατο, στις μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Σάββατο.
0: Βραζιλία
2: έχει...
0: θέλω να μου πεις. Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία.
2: Περίμενε, δεν έχει. Την Κυριακή έχει τα καλά παιχνίδια. Βραζιλία, Μαρόκο. Μία ερώτη νύχτα του Σαββάτου.
0: Ωραία είναι αυτό.
2: Βραζιλία, Γερμανία, Κουρασάο.
0: Μαρόκο είναι ο αυτός του
2: Ολυμπιακού, ο
0: Ελκαμπή. Άρα Βραζιλία, Ελκαμπή είναι Μολουκία.
1: Αυτό είναι αυτό, ακόμα και εγώ το ξέρω. Ακόμα και εγώ το ξέρω τον Ελκαμπή.
2: Γερμανία.
1: Να συμμετάσχω και λίγο στη συζήτηση.
2: Γερμανία, Κουρασάο. Θα είναι στις 8 το βράδυ της Κυριακής. Μας ενδιαφέρει να δούμε.
0: Κουρασάο είναι ποτό η ομάδα.
2: Λοιπόν, έχει δύο παίκτες της Κηφισιάς μέσα. Μας ενδιαφέρει να δούμε. Ναι, βέβαια.
0: Έχει ομάδα η Κηφισιά. Εδώ δίπλα, απέναντι είναι.
2: Σούπερ Λιγκ.
0: Απέναντι μας είναι.
2: Λοιπόν, μας ενδιαφέρει για το Κουρασάο πόσα γκολ θα φάει.
0: Ναι, σωστά.
1: Κουρασάν, εμένα μου θυμίζει.
0: Όχι, Κουρασάο.
2: Κουρασάο είναι χώρα στην Νότια Αφρική, στην Νότια Καραϊβική νησί. Πρώην Ολλανδική απικία. Λοιπόν, να δούμε εκεί τι θα οι Γερμανοί, αν δείξουν κάποιο ίκτρο και σταματήσουν κάποια στιγμή. Και μετά παίζει η Ολλανδία με την Ιαπωνία στις 11 το βράδυ.
0: Α, και αυτό είναι καλό. Πότε, Κυριακή.
2: Την Κυριακή. Την Κυριακή αρχίζει και έχει κάποια καλά
1: παιχνίδια. Λοιπόν, θα δω.
0: Σε απελευθερώνουμε γιατί τρέχεις.
2: Πάντως, να πούμε ότι εντάξει, είναι η πρώτη μέρα. Κανένα ευτράπελο μεγάλο δεν έγινε εκτός από τα αγγλικά του κυρίου Σαμπάιο. Οι διαιτητές φοράνε μια κάμερα και δείχνει. Τις φάσεις, τις επίμαχες. Αυτό είναι η νέα τεχνολογία.
0: Πολύ δυνατό είναι αυτό, ναι.
2: Ας ελπίσουμε ότι χθες διαιτητικά δεν είχαμε θέματα και ότι δεν θα δούμε. Υπάρχει είδηση από χθες που είναι πολύ σημαντική ότι ο Αρντάν, ο Σομαλός διαιτητής που τον έκοψε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έδωσαν μέσα να πάει βίζα που ήταν να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τον έκοψε ο Ομάρ Αρντάν, τον έβαλε η UEFA στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Εντάξει, είναι συμβολική η κίνηση αυτή και βάλαν τον διαιτητή αυτό με τη Σομαλία που αποθεώθηκε όταν έφτασε στη χώρα του.
0: Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ καλός. Κουράγιο στον αγώνα στο δικό σας Μουντιάλ.
1: Και κύριε Στραβελάκη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά που κάνουμε αυτή την εκπομπή.
0: Και μαθαίνετε μπάλα.
1: Και μαθαίνω μπάλα.
0: Εάν δει πάντω μία μπάλα, μην το παραδώσετε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα, θα ρωτήσετε.
1: Όχι, όχι, κύριε Στραβελάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και δεν είναι πορτοκαλί η μπάλα του ποδοσφαίρου, είναι ασπρόμαυρη. Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλη απέναντί μας, η κυρία Δήμητρα Πανανού μας συντονίζει, η κυρία Δέσπρα Καλοχέρι που δέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 στο dbabakirialfm.gr και μέχρι τις 5 η κυρία Λουκία Γκάτσου
1: και ο κύριος Νίκος Τραβελάκης.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας και θα έλεγα να πάμε τώρα, επειδή το έλεγα και χθες που έλειπες.
1: Να πάμε σε θέματα που ξέρω.
0: Το έλεγα και χθες που έλειπες. Είχαμε σέντρα στο Μουντιάλ, αλλά ο Μητσοτάκης έκανε σέντρα στην προεκλογική περίοδο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και ο Χατζηνικολάου έβαλε γκολ χθες με τη συνέντευξη.
1: Νοήτε.
0: Έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Μια μισή ώρα.
1: Γκολάρα,
0: πολύ χορταστική.
1: Να μιλάμε και.
0: Λοιπόν, εγώ θα λέω και στα σχολιά σας.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάμε. Αξιολογώ. Ένα. Σαμαράς.
1: Πάμε.
0: Κόβει κάθε γέφυρα με Σαμαρά. Ρώτησε και ο Νίκος και απάντησε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Ακούω σχόλιο.
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια. Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε. Πάει. Τελείωσε. Δεν μπορώ να διανοηθώ, αλλά.
0: Συνήθως γιατί
1: να
0: το λέω.
1: Να σου πω
0: αυτό.
1: Κάτι όμως. Λέει δεν μπορώ να διανοηθώ, αλλά θα το διανοηθεί μάλλον.
0: Εδώ του είπε ότι είσαι αχάριστος, κύριε. Σου δώσαμε την ευκαιρία μετά το 93, γύρισε, σε δεχτήκαμε και από το 23 την έκανε γυριστή με τον Κεραπετρίτη και εκείνη τη συνέντευξη και. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πας τώρα απέναντί μας, αυτό λέει. Ενώ για τον Καραμαλή που το ρωτάει ο Νίκος, τον διαχωρίζει τον ο Πρωθυπουργός, τον Κώστα Καραμαλή, σε σχέση με τον Ρωτάνη
1: Σαμαρά. Ναι, αλλά τώρα τι περιμένεις τώρα.
0: Εδώ λοιπόν είχαμε εξελίξεις σημαντικές, διότι σήμερα το πρωί στο Sky ο Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος σου θυμίζω έχει χαρακτηρίσει
1: ακροδεξιό
0: τον κύριο Σαμαρά και είχε αποδοκιμαστεί από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Με τέτοιο τρόπο πάντως που ο κύριος Τσούρης
1: εκπρόσωπος. Ναι, ναι, ναι,
0: ο εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά, μιλώντας μας ο Νίκος Τσούτσιας, είχε πει: δεν θεωρώ ότι τον αποδοκίμασε επαρκώς ο κύριος Μαρινάκης τον Χάρη Θεοχάρη. Επανήλθε σήμερα ο Χάρης Θεοχάρης και τι είπε, πρόσεξε το αυτό, είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ότι θα ήταν προδοσία.
1: Μια δεύτερη προδοσία.
0: Δεύτερη προδοσία να πάει απέναντι. Στη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη
1: Σαμαρά. Επειδή με ρώτησες πριν για αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση.
0: Για πες.
1: Την οποία μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Μήπως ήταν και μια ομολογία ότι τον πρωθυπουργό κατά κάποιο τρόπο τον τσούζει να τον βάλω έτσι σε εισαγωγικά η πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού να κάνει κόμμα. Γι' αυτό το λόγο.
0: Κοίταξε,
1: και το είπε.
0: Σωστά το λες. Προφανώς.
1: Είναι κάτι που σκέφτηκα έτσι ως δεύτερη ανάγνωση.
0: Προφανώς δεν ευχαριστώ, αλλά από την άλλη πλευρά η γραμμή στη Νέα Δημοκρατία δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ προσεκτική.
1: Ναι. Αλλά αυτό μας έχει κουράσει, το δεύτερο.
0: Το προχώρησε περισσότερο και είπε:
1: σχολιάζουμε.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την ότι θα χάσουμε.
1: Ναι.
0: Ζημιώνοντας την παράταξη που το έδωσε δεύτερη ευκαιρία, αν και αχάριστος, αυτό είναι θέμα. Και επίσης το γεγονός ότι ο κύριος Στοχάρης επανήλθε σήμερα και λέει δεύτερη προδοσία και ο κύριος Κατσαφάδος στο πάνελ και το είπα συμφώνησε.
1: Mm.
0: Όταν υπουργός ο κύριος Κατσαφάδος επίσης δεύτερη προδοσία και ότι θα χάσουμε,
1: ναι,
0: θα χάσουμε το
1: έχει πει. Μια διαφορά.
0: Το έχει πει ο κύριος Πέτσας, το έχει πει ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ο Σαμαράς είναι διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άξι, ναι.
1: Είναι διαγραμμένος και οι σχέσεις είναι... δεν υπάρχουν σχέσεις βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και... υπάρχει μια διαφορά. Στο παρελθόν δεν ήταν έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, ένα θέμα είναι αυτό. Πάμε τώρα σε Τσίπρα.
1: Πάμε
0: του
1: τώρα
0: πήραν,
1: σε Τσίπρα.
0: Αφού λέει ότι ξεκίνησε από αυτό, το έδωσε στο Κασελάκι.
1: Πάμε στην Ατάκα Μητσοτάκη,
0: ναι, μετά
1: για
0: σε,
1: Τσίπρα.
0: Μετά σε Μπουζουξίδικο, μετά ξαναγύρισε, μετά έσπασε το κόμμα στη μέση και καταλήγει. Του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα από το αυτοκίνητο οι Έλληνες πολίτες. Τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος.
1: Λοιπόν, εγώ θα σχολιάσω με την ατάκα του κύριου Τσίπρα, που είπε αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνει ούτε εκείνος.
0: Σήμερα που απάντησε. Ναι, πρόσεξε.
1: Θα
0: εδώ
1: θα
0: όμως
1: απαντήσω με την, ατσάκα, με την ατάκα Τσίπρα.
0: Ότι εκείνος τεπατίνει δεν μπορεί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και ότι
1: δεν
0: αν
1: μπορεί
0: υπήρχε
1: να οδηγήσει τεπατίνει.
0: Ναι. Πρόσεξε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Είδα όλη τη συνέντευξη πολύ προσεκτικά για να την εξεταστώ για το Open. Είναι σαφές ότι το βάρος του ο κύριος Μητσοτάκης το έριξε στον Αλέξη Τσίπρα και όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε μόνο κάποια στιγμή για την κολλημένη βελόνα που πέφτει προς τα κάτω.
1: Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αντίπαλο και ο αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Αυτό που λέμε ότι φάνηκε και από τη συνέντευξη αυτή ξεκάθαρα, γιατί το λέμε τόσες μέρες. Νομίζω ότι φάνηκε από τη συνέντευξη.
0: Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο είναι, το τρίτο μάλλον, ότι για την κυρία Καριστιανού προχώρησε στην ουσία προσεκτικά μεν και είπε ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι δημόσιες τοποθετήσεις της, ότι για την κυρία Καριστιανού προχώρησε στην ουσία προσεκτικά μεν και είπε ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει την επάρκεια να σταθεί ως αρχηγός. Μπαίνει στην ουσία. Είναι αυτό που λένε πολλοί.

0: διάρκεια.
1: Ναι. Είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο ρωτήθηκε. Βάζει στο δημόσιο λόγο.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όταν έκανε την παρουσίαση, ρωτήθηκε. Και είπε, ποια είναι η εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω δουλέψει, είμαι παιδίατρος, δουλεύω για να ζήσω.
1: Ναι, οι συνεργάτες
0: μου δουλεύουν.
1: Ποιος δεν δουλεύει,
0: ποιοι δεν είναι οι έμπειροι. Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει και είναι έμπειροι και εγώ είμαι άπειρη, έχω την εμπειρία της ζωής. Είναι μια απάντηση αυτό. Είναι μια απάντηση. Επίσης θα πω ότι για τον κύριο Καραμαλή, όχι μόνο ήταν προσεκτικός, είπε και σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός ότι. Θα σου πω ακριβώς πώς το είπε, γιατί έχει σημασία, περίμενε να το βρω.
1: Άρα βλέπουμε ότι λέει, διαχώρισε, ναι, ο Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή.
0: Από εμένα η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική για τον Κώστα Καραμαλή. Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Νίκος Δένδιας, άσε το με τη συνέντευξη Μητσοτάκη. Ο Νίκος Δένδιας χθες για Σαμαρά είπε, έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του. Πάντα οι πρώην πρωθυπουργοί πρέπει να εισακούονται.
1: Εμένα σου μου φάνηκε υποστηρικτική είναι... δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Σου μοιάζει να είναι στο ίδιο μήκος και με τον πρωθυπουργό.
1: Όχι, καμία σχέση. Γι' αυτό σου λέω, μου φάνηκε υποστηρικτική δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Επίσης ο πρωθυπουργός, αφού είπε, εξήγησε γιατί εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη του 27, την Προεδρία τα εξήγησε όλα, που αναλαμβάνουμε 1η Ιουλίου. Είπε, δηλαδή δεν το λέω στην τύχη, δεν λέω έτσι τυπικά άνοιξη, το εννοώ και κρατήστε το βίντεο. Θα το δούμε. Στη συνέχεια προχώρησε λέγοντας, επειδή υπάρχει ζήτημα με τις συνεργασίες και μεγάλη ζήτηση, αν δεν κερδίσετε χωρίς αυτοδυναμία, με ποιο θα συνεργαστείτε. Λέει, εμένα δεν το συζητώ αυτό. Στόχος μου είναι από την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Και επειδή πολλά λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μας πάσει, να κάποιος άλλος, δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν κυβέρνηση και εκλέγουν και πρωθυπουργό. Mm. Και επανέλαβε το δίλημα. Δεν θα είναι το δίλημα των εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, έβαλε και την Καριστιανού μέσα. Ή Τσίπρας, ή Βελόπουλος, ή Καριστιανού, ή Κωνσταντοπούλου. Άρα ο Μητσοτάκης λέει, εγώ θα είμαι, μην συζητάτε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει λιγότερο, να μην είμαστε αυτοδύναμοι και ένα κομμάτι μας με κάποιον άλλον επικεφαλής να πάρει ένα κομμάτι του Πασόκ για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν εμένα πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πακέτο.
1: Πάντως ήταν μια συνέντευξη που έβγαλε πολλές ειδήσεις.
0: Δεν το λέω τώρα
1: αυτό. Ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε για τα πάντα.
0: Περιμένω, έχω σχόλιο εδώ. Για το αυτό, το αυτοδυναμία, ο κύριος Δένδιας νωρίτερα είχε πει ότι μας έχει αποκοιμήσει η πανσπερμία μικρότερων κομμάτων πιο κάτω από εμάς. Δηλαδή έλεγε στον εικονικό ταχυδρόμο ότι εμείς ασχολούμαστε με το ποιος θα έρθει δεύτερος. Ενώ πρέπει να κοιτάμε πώς θα έρθουμε πρώτοι και με διαφορά. Και μίλησε για το 43% του πόσο ήταν τον εκλογών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει, πρώτοι με διαφορά και αυτοδύναμη. Και χαίρομαι, λέει, τώρα που ο Πρωθυπουργός σταμάτησε τη συζήτηση περί απόστασης από το δεύτερο και μιλάει για την αυτοδυναμία. Πρόσκεψε, του είπε πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου. Άρα και εδώ υπάρχει διαφοροποίηση, μάλλον υπάρχει κριτική Δένδια, ότι μέχρι να πει αυτό ο Μητσοτάκης, άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία μιλούσαν για το δεύτερο. Τώρα, η άποψη του Δένδια, σου λέω, είναι ότι δεν με νοιάζει αν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλο. Εμένα μοιάζει να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συζητάει ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συζητάει να είμαστε πρώτοι και μην είμαστε ευχαριστημένοι, ναι, με, ναι, δημοσκοπήσεις του 30.
1: Όμως,
0: 40 θέλουμε,
1: ναι,
0: εμείς.
1: Προφανώς όμως αυτό που λες δεν γίνεται σε αυτή τη φάση. Δηλαδή να μιλάει για αυτοδυναμία, γιατί δεν φαίνεται από κάπου αυτή τη στιγμή αυτοδυναμία.
0: Καλά, έχουμε δρόμο. Εγώ
1: έχουμε
0: δεν το λέω
1: δρόμο.
0: Αυτό μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέω, πρόσεξε. Αυτό δεν το λέω. Το λέω και για το Πασόκ, το λέω και για την Ελλάδα, το λέω για όλα τα κόμματα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν έχουν κριθεί οι εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: εννοείται,
0: τώρα ένα κόμμα που μπορεί να έχει 15 μπορεί,
1: ναι,
0: να πάει
1: μπορεί
0: στο 12
1: να πάει
0: ή στο 25.
1: Μπορεί να πάει και ακριβώς.
0: Η Νέα Δημοκρατία
1: είναι
0: μπορεί να πέσει στο, αν βγει ο Σαμαράς, μπορεί το 30 να γίνει 25, ή αν δεν πάει καλά αυτό να πάει 35. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το
0: ξέρω. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να το πω γιατί φοβάμαι.
1: Μα δεν μπορούμε να το πούμε γιατί,
0: ναι,
1: θα διαψευστούμε.
0: Ναι,
1: έχεις,
0: ναι, ναι,
1: απόλυτο δίκιο,
0: ναι,
1: σε αυτό.
0: Λοιπόν, άρα τον είπε και προδότη τον κύριο Σαμαρά ο Χαριστέο Χάρης. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε και τα πατίνια, δεν έχει παράπονο, όλα είναι μέσα.
1: Όλα, όλα μέσα.
0: Ναι, από μπουξουξίδικα, πατίνια, προδότες. Θα έχουμε να λέμε και θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά στη συνέχεια όλα αυτά. Το άλλο που γίνεται εκεί που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η απόλυτη ησυχία που υπάρχει στο μέτωπο της κεντροαριστεράς. Απόλυτη ησυχία.
1: Δεν, τι να σου πω.
0: Δηλαδή, πραγματικά καταλαβαίνω να σου πω κάτι χωρίς να πομπώ σε ονόματα. Το ξέρεις ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να βγαίνουν στα πάνελ χωρίς αντιμέτωπο από την Ελλάς.
1: Αυτό μου το λες,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και είναι καλή χρήσιμη πληροφορία,
0: ναι,
1: να
0: πρόσεξε,
1: το ξέρω, δεν μου το έχουν πει αυτό.
0: Πρόσεξε
1: που...
0: το αυτό,
1: ναι,
0: και εγώ ρωτώ και δεν θέλω να το πω στον αέρα, μην το προσβάλλω κάποιον. Εσείς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα είχα ή ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς. Λες να,
0: ναι,
1: ήταν αυτό το λόγο,
0: δύο,
1: δεν θα τους έχω και τους δύο, κατάλαβα.
0: Και να καταλάβω ότι η Ελλάς

0: λέει ότι εμείς πάμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε στη συζήτηση με ναι. Αυτό. Έχουμε πει ότι όποιος θέλει, το έχει μάθει απ' έξω. Φαντάζομαι, έρχεται μόνος του, παραδίδει την έδρα του, είναι πολίτης, δεν έχει ασφαλισμένη θέση κτλ.
1: Να κάνω το στέλεχος της Ελλάς.
0: Θα έχουμε τον κύριο Νηφούδη σε λίγο. Ούτε συνεργασίες, ούτε τίποτα. Η άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει να πάμε όχι απέναντι αλλά δίπλα στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να λες ταυτόχρονα να πάω δίπλα στον Τσίπρα,
1: ναι,
0: αλλά να μην θέλω να μιλάω μαζί του στα πάνελ. Εγώ θα επεδίωκα, όχι μόνο να πάω δίπλα,
1: γίνονται,
0: αλλά να μιλήσω
1: να
0: και στα πάνελ
1: και
0: να του εξηγήσω.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να μας εξηγήσουν και πώς.
0: Ξέρεις γιατί. Είναι
1: γιατί
0: το όχι. Είναι πολύ απλό. Διότι το στέλεχος που θα είναι εκεί της Ελλάς, θα μας το πει ο κ. Νηφούδη σε λίγο, θα απαντήσετε, σας θέλουμε. Άρα θα ακυρωθεί αυτό. Θα ακυρωθεί αυτομάτως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και έχουμε δρόμο και είμαστε σε καλό δρόμο και θα είμαστε δίπλα στον Τσίπρα. Αν ακούσουν κατάμουτρα το στέλεχος της Ελλάς να πει: κύριε, εσείς έρχεστε, εμείς δεν σας θέλουμε. Ο γάμος θέλει δύο, Λουκία μου. Δεν μπορεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς και η Ελλάς να μην θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προς το παρόν αυτό λένε από την Ελλάς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν λες πάω, αλλά δεν θέλω στο πάνελ Ελλάς, εντάξει, τότε νομίζω ότι. Κάποιος, εγώ δεν το είπα, κάποιος θα βρεθεί να τους το πει και στους δυο
1: κάποιος και ότι να εκθέσει το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι πρέπει να βγαίνουμε μαζί στα πάνελ πρώτα απ'
0: όχι,
1: όλα.
0: Όχι ότι αυτό δεν οδηγεί όταν έχει ένα αφήγημα. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει δεν σε θέλω. Τι νόημα έχει αυτό? Πες μου, τι νόημα έχει?
1: Κανένα.
0: Τώρα, επειδή μας κάνει νόημα η Μαρία, να σου πω και ένα τίτλο για τη συμφωνία που υπογράφεται σε λίγο. Μην γελάσεις.
1: Είδες θες που σου έλεγα ότι κάτσε να δούμε, ναι, αν θα το αυτό και
0: ναι,
1: με το.
0: Ναι. Κάτσε τώρα να ακούσεις τα νεότερα. Λοιπόν, βγαίνει χθες τέτοια ώρα ο Τραμπ και λέει: θα καταλάβω τον Ισυχάρκ. Σου εξήγησα την τον Ισυχάρκ. Είναι η καρδιά της ιρανικής οικονομίας και μεταφέρω το όλο το πετρέλαιο στον μυχό του κόλπου πάνω από τα στενά του Ορμούς και θα χτυπήσω τους ενεργειακούς στόχους και όλα τα υπόλοιπα. Λέμε: πόλεμος. Και το Ιράν λέει: θα απαντήσω. Βγαίνει 3 ώρες πριν χτυπήσει τον Ισυχάρκ, όπως αποκαλύπτεται, και λέει: τα παίρνω όλα πίσω. Α, κύριε επίθεση, συμφωνήσαμε. Συμφώνησαν, Λουκία.
1: Oh.
0: Βγαίνει μετά τηλεφωνικά και λέει: έχουμε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και θα στείλω το Βάρς να την υπογράψει το Σαββατοκύριακο στη Γενέβη.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Η Τεχεράνη λέει: παιδιά, εγώ δεν. Δηλαδή, έχω στείλει κάποια κείμενα, αλλά δεν έχουμε κλειδώσει κάτι. Ο Νετανιάχου λέει το ακόμα καλύτερο. Το Ιράν και η Αμερική, εγώ δεν ξέρω τίποτα και δεν με αφορά. Και θες το καλύτερο. Βγαίνουν τις τελευταίες ώρες κείμενα που υποτίθεται ότι είναι συμφωνία. Άλλο κείμενο από την Τεχεράνη. Άλλο από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Ίρνα. Άλλο από το Άξιος. Άλλο από τα αμερικανικά μέσα. Και υπάρχει κείμενο που λέει ότι η προϋπόθεση της συμφωνίας είναι να φύγει το Ισραήλ από το Λίβανο. Εδώ σκάναμε τα γέλια. Τώρα τα νιάχνω λίγο, δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Δεν έχετε ρωτήσει.
1: Και τα πυρηνικά.
0: Έχουν μιλήσει Τραμπ και οι Ιρανοί να φύγει ο Νετανιάχου το Ισραήλ από το Λιβανό. Κωμωδία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Επίσης, άλλη συμφωνία που δίνει το Ιράν, δεν μιλάμε για τα πυρηνικά. Μα οι Αμερικανοί έδωσαν άλλη συμφωνία που έχουν συμφωνήσει τα πυρηνικά.
1: Ότι τα πυρηνικά θα φύγουν.
0: Άρα έχουμε την εξής συμφωνία, 14 διαφορετικές συμφωνίες,
1: δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Εξαιρετικά. Πάμε σε συμφωνία. Λοιπόν, με έχει το δούλου.
1: Πάμε.
0: Και αμέσως μετά και ο Πέτρος Παπάς από το Πασό.
2: FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ακόμη και την Κυριακή. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλης της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Περισσότερα στο real.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Το νέο, ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, εκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίταξε, αυτό είναι τραγούδι για πάρτι τη δεκαετία του. Δεν ξέρω που το θυμήθηκε η Μαρία Χρυσταδούλου. Του 80, του 70. Ναι, αλλά το πάρτι είναι βέβαια ότι
1: συνεχίζεται.
0: Έχει αρχίσει.
1: Ναι, καλά, ναι. Είμαστε για τα καλά σε πάρτι.
0: Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, βασικά έχουμε τα εξής μέτωπα. Όταν είσαι σε ένα πάνελ για να δεις και τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Νεοδημοκράτης, λέει, παιδιά, συνεχίστε να τσακώνεστε, το απολαμβάνω.
1: Ναι.
0: Ο Πασόκος με την Λελάς,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ
0: και όλους τους υπόλοιπους. Ωραία. Όμως έχει το Σαμαρά. Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Αυτό δεν αφορά τους άλλους. Άρα
1: σκέψου,
0: το ένα μέτωπο είναι.
1: Σκέψου να ανακοινώσει ακόμα ο κύριος Σαμαράς και να έχουμε και στελέχη του Σαμαρά στα πάνελ.
0: Θα ανακοινώσει.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Άρα ένα μέτωπο είναι Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Δεξιά από αυτό το μέτωπο και γύρω-γύρω από αυτό το μέτωπο είναι Βελόπουλος, είναι Πλετινοπούλου και εγώ θα έλεγα και η Καριστιανού είναι κάπου εκεί, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από το κοινό της.
1: Επίσης προέρχεται... κανονικά και στελέχη της κυρίας Καριστιανού πρέπει να μπαίνουν στο πάνελ. Λέω εγώ τώρα.
0: Πού είναι, έχεις βρει?
1: Όχι.
0: Εγώ ζητάω στελέχη της κυρίας Καριστιανού.
1: Και εγώ ζητάω, αλλά πάνελ δεν έρχονται.
0: Όχι, όχι δεν μου δίνουν γενικώ στελέχη της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Θανάσης Αβιαϊνός βγαίνει και είναι δύο ακόμα.
1: Είχα βγάλει και εγώ έναν, αλλά μόνο του, όχι για πάνελ.
0: Για να υπηρετήσει πανελλαδικά σε τόσες εκπομπές πρέπει να έχει ένα μεγάλο στελεχικό δυναμικό. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, άρα και η κυρία Καριστιανού φαίνεται να παίρνει και από δεξιά και από πλεύση ελευθερίας λόγω τεμπών. Είμαστε εκεί, ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο που εκεί είναι το μεγάλο πάρτι είναι ανάμεσα σε Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ
1: αυτό είναι το
0: και αριστερότερα.
1: Πάρτι, το μεγάλο
0: εκεί
1: πάρτι.
0: Λοιπόν πραγματικά είναι πολύ, θα έλεγα έχει πολύ ψωμί αυτό, διότι το Πασόκ όντας γύρω στο 8, 9, 10, 11, θέστε για 14, έχει και μία με 14.
1: Ναι, έχει βγει κάτι, είναι... κάτι προτάσεις τώρα τελευταία.
0: 10-11 στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ, πιέζεται. Πιεζόμενο το Πασόκ, πολλές προτάσεις κάνει. Το θέμα είναι να έχουν ανταπόκριση. Πιεζόμενο το Πασόκ. Όταν λες θέλω να είμαι πρώτος και έχεις 11.
1: Περίμενε,
0: 12,
1: γιατί ο κύριος Παβάς που τον έχουμε μπορεί να μας πει ότι έχουν ανταπόκριση. Ας
0: ναι,
1: πούμε
0: ναι.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για
0: άλλη,
1: τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μου λένε συνεχώς γιατί μιλάς για Τσίπρα. Εγώ μιλάω, κύριε Παπά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Παπά,
0: κύριε Παπά. Πασόκ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσο, ευχαριστώ πολύ για την
0: παρουσία. Δεν φταίω εγώ που μιλάμε για Τσίπρα όταν έχουμε καλεσμένο του Πασόκ, κύριε Παπά. Ρωτήστε τον κύριο Χάρη Δούκα, διότι η συζήτηση, αν πρέπει να συνεργαστείτε, να μιλήσετε μετεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα και όποιος είναι από τους δύο πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δηλαδή, να είστε εσείς δεύτεροι ή Τσίπρας τρίτος. Ή Τσίπρας δεύτερος ή τρίτη, όποιος είναι πιο πάνω θα γίνει αρχηγός και θα κάνετε ένα μέτωπο να κατέβετε στις δεύτερες εκλογές. Τη συζήτηση δεν την άνοιξα εγώ. Την άνοιξε ο κύριος Δούκας. Και επίσης, αφού ο κύριος Δούκας υποτίθεται ότι τα διόρθωσε, εγώ βλέπω ότι πήρε πίσω μόνο ποιος ήταν αρχηγός. Το υπόλοιπο δεν το πήρε πίσω. Είπε ότι δεν είμαστε κόσμο διαμαρτυρίας, να είμαστε κόμμα κυβέρνησης, να μιλάμε με όποιον πρέπει. Καθόλου δεν το πήρε πίσω. Και βγαίνει και ο Νίκος Παπανδρέου και λέει: αν πάμε καλά την πρώτη Κυριακή για σωκοματικές διαδικασίες και μιλάει για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς διαλύθηκε και πώς έφυγε ο Τσίπρας και το ολοκληρώνει. Εμείς θέμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, πέρα από το τι λέει ο καθένας μας.
0: Είναι ο καθένας, ο κύριος Δούκας, κύριος Παπανδρέου.
2: Όχι, εννοώ γενικότερα. Ο καθένας δικαιούται την άποψή του προφανώς. Λέω να πρέπει να μιλήσει και ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα είναι και ο τελικός κριτής όλων αυτών. Εγώ έχω να διαπιστώσω από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει ένα μεγάλο έτσι, περιθώριο στους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους. Είναι ένα 20%, 18% σε άλλες δημοσκοπήσεις. Κόσμος που παρόλο που εμφανίστηκαν νέα πολιτικά κόμματα, λέει ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω. Να θυμίσω επίσης ότι το Πασόκ έχει μια πολύ μεγάλη περίμετρο εκλογικής απήχησης. Έχει καιρό να μετρηθεί αυτός ο δείκτης, αλλά την προηγούμενη φορά που τον είδαμε και θα ήθελα ενδεχομένως, δεν ξέρω γιατί τον μετρούν πλέον οι εταιρείες τον τελευταίο χρόνο, είχε ένα 40% το Πασόκ στη δυνητική ψήφο στους ανθρώπους που λένε θα μπορούσα να ψηφίσω.
0: Αλλά πόσο πιστικό είναι ένα κόμμα που εμφανίζεται να έχει δημοσκοπήσεις 10-11 και θέλει να είναι πρώτο με μια ψήφο διαφορά.
1: Και τι εννοείται ότι δεν το μετρούν, γιατί βλέπω από πολλά στελέχη σας, κύριε Παπά, έναν ανένδοτο, να το πω έτσι, αγώνα κατά των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή βλέπω πολύ χτύπημα στις δημοσκοπήσεις και στους δημοσκόπους.
0: Όχι από όλους, Λουκία.
1: Όχι από όλους.
0: Ο Νίκος Παπανδρέου είπε, επειδή λένε για μία, εδώ έχουμε 12 δημοσκοπήσεις.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου είπε 12, ακριβώς.
2: Από μένα δεν θα ακούσετε τώρα κριτική για τις δημοσκοπήσεις ως δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις. Αστοχούν, έχουν ενδεχομένως και συστηματικά λάθη τα οποία κάνουν ως εργαλείο, κάνει λάθη. Ή επίσης μπορεί να μην μπορεί να μετρήσει μια πολύ ρευστή χρονική πολιτική στιγμή. Να θυμίσω ότι το Πασόκ, ας πούμε, εμφανίζεται μέσα σε μια εβδομάδα σε μια δημοσκόπηση να παίρνει 10% ή κάτι εκεί κοντά και σε μια άλλη να παίρνει σχεδόν 15, δηλαδή 5 μονάδες πάνω, 50%. κάτω πάνω. Άρα αυτό σημαίνει ότι ή δεν μπορούμε ακριβώς να μετρήσουμε την παρούσα πολιτική περίοδο και δεδομένης της ρευστότητας και δεδομένων των πολλών αποφάσεων και δεδομένου του ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει όχι με βάση του τι λέμε και όχι θα συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον. Δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών. Τώρα κακά τα ψέματα. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Οπότε γι' αυτό και εμείς ως ΠΑΣΟΚ βάζουμε ένα σαφές δίλημα στον ελληνικό λαό. Ή το ΠΑΣΟΚ πρώτο και πολιτική αλλαγή στη χώρα, ή αν επιλέξει αλλιώς ο ελληνικός λαός και επιλέξει να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, όπως εμφανίζεται μέχρι σήμερα στις δημοσκοπήσεις, αυτό σημαίνει ότι θα η Νέα Δημοκρατία με κάποιο τρόπο θα έχει μια τρίτη τετραετία. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν την αξίζει. Ότι έχει κάνει τέτοιες πολιτικές που έχουν οδηγήσει την οικονομική εξαθλίωση των ελληνικών λαών. Γι' αυτό προσπαθούμε
1: να κύριε Παπά, μισό λεπτό όμως. Το θέμα είναι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ ή είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας, να κυβερνηθεί η χώρα? Γιατί νιώθω ότι το θέμα είναι μόνο η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ αυτόνομο.
2: Κύριε Αγκάτσου, το εκλογικό μας σύστημα είναι σαφές. Ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικές οι προϋποθέσεις.
1: Επειδή δεν φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να είναι ο πρώτος που θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, γι' αυτό το λέω.
2: Εμείς γι' αυτό παλεύουμε, κύριε Αγκάτσου. Πιστεύουμε ότι ναι, μπορεί να είναι δύσκολο ή να φαίνεται δύσκολο από τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το δίλημα βάζουμε μπροστά στον ελληνικό λαό. Θέλει τον κύριο Μητσοτάκη και όλες τις πολιτικές του και τα σκάνδαλα και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει πίσω τον κύριο Τσίπρα ξανά, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και λέει ότι δεν τα έκανε καλά το 2015, έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη μέρα. Και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται επίσης στα πολιτικά στελέχη, στους πρώην συντρόφους, το που τους πετάει στα σκυλιά, οι ίδιοι τα λένε, δεν τα λέμε. Εμείς δηλαδή δείχνει και ένα χαρακτήρα πολιτικό, ή θέλει μια νέα δύναμη. Νέα δύναμη υπό την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια νέα ηγετική ομάδα, έχει νέα στελέχη για μια πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς δεν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο πέρα από το να βάλουμε το δίλημα.
0: Παρακολούθησα προσεκτικά αυτά που είπατε. Το σκεπτικό σας έχει μια δυναμία που δεν φταίτε εσείς, φταίει η απόφαση του συνεδρίου σας. Και νομίζω αυτή εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Δούκας. Όταν η απέναντί σας είναι από τη μια πλευρά Νέα Δημοκρατία και από την άλλη η Ελλάς. Και εσείς λέτε στο συνέδριο δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέτε δεν συνεργάζομαι και με τον Τσίπρα, με την Ελλάς, μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει? Με τους άλλους δυνητικά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Αλλιώς το ψηφίζατε γι' αυτό. Θα το γράφατε στην πέτρα που λέει και ο αρχηγός σας. Πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν ο κύριος Δούκας, αφού έχει δώσει τον υπερπάντων αγώνα να αποφασίσετε όχι Νέα Δημοκρατία, και λέει αυτό που λέει. Δηλαδή, μετά τις πρώτες κάλπες, να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, αν είναι δεύτερος, και να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε ένα μέτωπο. Εσείς λοιπόν έρχεστε και λέτε, εάν είμαστε πρώτοι. Πρώτη, τέλος. Δεύτερη με κανέναν. Τότε γιατί είπα το έχει στην Νέα Δημοκρατία? Αφού δεύτερη με κανέναν. Πρώτη, πρώτη. Πρώτη σημαίνει θα τους καλέσετε όλους και όποιος θέλει να είναι στο πρόγραμμά σας. Δηλαδή, αν είστε πρώτοι και έρθει η Νέα Δημοκρατία και πει: εγώ είμαι υπεύθυνη δύναμη, θα βάλω το νερό στο κρασί μου και θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Θα πείτε όχι.
2: Θα πείτε όχι. Στη Νέα Δημοκρατία θα πούμε όχι προφανώς.
0: Ενώ αν είστε ο Τσίπρας θα πείτε ναι.
2: Γιατί μα δεν, ο ίδιος δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Και τότε γιατί ψηφίσατε όχι, γιατί αποφασίσατε όχι Νέα Δημοκρατία και όχι Τσίπρας? Δεν είναι γραμμένο το όχι Τσίπρας.
2: Ζητήθηκε από το συνέδριο να αποφασίσει.
0: Γιατί?
2: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, ήταν περιττή απόφαση, διότι είναι δεδομένο ότι.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
2: Να σας πω γιατί. Γιατί ήταν δεδομένο ότι.
0: Διότι αν λέτε με τον έναν όχι, σημαίνει με τον άλλον ναι.
2: Να το πω όμως λίγο. Γιατί ήταν δεδομένο ότι δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε, με τον Τσίπρα είναι δεδομένο, κύριε Παπά.
2: Είτε το είπαμε.
0: Με τον Τσίπρα είναι δεδομένο ότι θα συνεργαστούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας, πρώτον, γιατί δεν είναι αξιόπιστο πολιτικό πρόσωπο και γιατί δείχνει ένα τεράστιο πολιτικό αμοραλισμό και απέναντι στο κόμμα του και απέναντι γενικότερα στην πολιτική ιστορία.
0: Άρα είναι δεδομένο και με τον Τσίπρα.
2: Δείχνει ότι δεν έχει μάθει από το.
0: Ωραία,
2: από την
0: αφού έχετε δύο δεδομένα, γιατί αποφασίσατε το ένα δεδομένο και όχι το άλλο δεδομένο?
2: Ζητήθηκε, το αποφάσισε το συνέδριο.
0: Ζητήθηκε. Ο κύριος Δούκας έδωσε τον υπερπάντων αγώνα.
2: Ψηφίσαμε κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι έτσι ανοίγεται μια κερκόπορτα, διότι όταν λέτε όχι με Νέα Δημοκρατία και δεν λέτε όχι με Τσίπρα, και βγαίνει ένας και λέει και με τον Τσίπρα, όπου λέτε όχι τον Τσίπρα. Θα το αποφασίζετε γι' αυτό.
2: Η συζήτηση θεωρώ ότι δεν έχει αντικείμενο, κύριε Στραβελάκη, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι σαφές. Το εκλογικό σύστημα. Είτε ο πρώτος κάνει κυβέρνηση, είτε τίποτα. Και σας απαντώ με
0: μεγάλη
2: ταπεινία και σας λέω τη θέση του ΠΑΣΟΚ, την επίσημη, τη θέση των στελεχών μας, του Προέδρου μας. Το ΠΑΣΟΚ είτε θα βγει πρώτο και θα προσπαθήσει να κάνει πολιτική ανατροπή και να σχηματίσει κυβέρνηση, με συνεργασία ή μόνο του, όχι με την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά απαντάτε με συνεργασία. Σας λέω με συνεργασία αν είστε πρώτοι και έρθει ο Τσίπρας και πει θα συμφωνήσουμε σε πέντε πραγματάκια να κυβερνηθεί η χώρα. Θα πείτε όχι.
2: Εγώ προσωπικά θεωρώ τον κύριο Τσίπρα και δεδομένων αυτών που λένε τα στελέχη του κύριου Τσίπρα,
0: όχι,
2: ένα πολιτικό πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο.
0: Ωραία.
2: Ωραία, μια ανύπαρκτη πρόταση αυτή.
0: Δεν υπάρχει κανένα.
2: Άρα
0: και πρώτοι να είστε, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, δεν υπάρχει κανεί να σα κυβερνήσει.
2: Να ξανά στην ερώτηση.
0: Με ποιον, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο, να του βάλουμε όλου. Θέλετε με τον Τραμπ, με ποιον θέλετε.
2: Με τον εξή τρόπο, ότι αν το Πασόκ βγει πρώτο και πραγματικά ο ελληνικό λαό πιστεί ότι αποτελούμε μια εναλλακτική, θα είναι τόσο ψηλά τα ποσοστά του Πασόκ που δεν θα χρειαστεί. Είτε θα υπάρχουν πολύ μικροί σύμμαχοι του προοδευτικού χώρου που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν στην επόμενη
1: δηλαδή,
2: βουλή.
1: Δηλαδή, πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του Πασόκ, κύριε Παπά? Πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του Πασόκ? Θέλω, δώστε μου μια εκτίμηση.
2: Το πρώτο κόμμα για να βγει πρώτο δεν θα έχει ένα ποσοστό πάνω από 25%, αν υποθέσουμε ότι θα είναι πρώτο
0: κάποιο κόμμα. Ψηλά είναι 25, τόσο ψηλά για να. Μισό λεπτό. Τόσο ψηλά.
1: Δεν εγώ είναι αυτοδυναμία το 25.
0: 35 νόμιζα ότι θα πείτε.
1: Αυτοδυναμία δεν βγάζετε με 25.
2: Οπότε, κυρία Γκάτσου και κυρία Καβελάκη, η απάντησή μου είναι η εξής. Αν το Πασόκ είναι πρώτο και δεν βρει συμμάχους, αλλά είναι πρώτο και έχει πλειοψηφική εντολή, θα ζητήσει αυτή η πλειοψηφική εντολή να μετατραπεί σε αυτοδύναμη εντολή από τον ελληνικό λαό.
0: Στις δεύτερες κάλπες.
2: Είναι προφανές, νομίζω.
0: Στις δεύτερες κάλπες.
2: Προφανώς, άμα δεν είναι αυτοδύναμος στις πρώτες κάλπες, που φαντάζει.
0: Τώρα, πείτε μου, ωραία.
2: Όλων πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή.
0: Απαντήστε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε χθες και σας κατηγόρησε, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ακόμα και σε αυτά που θα μπορούσατε να συμφωνήσετε, είναι σαν να έχετε φετίχ με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει, τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία σταγματικής αναθεώρησης. Φτάσαμε, λέει ο Πρωθυπουργός, στον απίστευτο παραλογισμό. Το Πασόκ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τη δική του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, λέει Μητσοτάκης Χατζηνικολάου, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο Ανδρουλάκης, που όχι βελόν είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά σας λέει και ασόβαρους. Απάντηση.
2: Είναι απόλυτα αναξιόπιστη η Νέα Δημοκρατία, εξού και δεν μπορεί να πετύχει κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για να μην σχολιάσω τον χρονισμό, τρόπος που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε δύο μήνες, χωρίς πραγματική συζήτηση. Δηλαδή την κάνει για να την κάνει και για να αλλάξει ενδεχομένως και την πολιτική ατζέντα. Δεν είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που μπορούσε να γίνει πολύ νωρίτερα, αν ήθελε να πετύχει συνενέσεις η κυβέρνηση.
0: Εντελώ θα διαφωνήσετε με τη δική σας πρόταση προκειμένου να μην συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς θεωρούμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί στην κατεύθυνση και του άρθρου 10, ούτως ώστε η προτείνουσα Βουλή να μην μπορεί να δίνει σε μια απλή πλειοψηφία της επόμενης Βουλής τη δυνατότητα να αναθεωρεί το Σύνταγμα. Εμείς θεωρούμε ότι οι συνταγματικές αναθεωρήσεις είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις για να τις αναλαμβάνουν στην κατεύθυνση.
0: Για Μητσοτάκη, λέει ότι εσείς δεν είστε σοβαροί με αυτά που κάνετε.
2: Μα η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά που είχε στα χέρια της άρθρα τα οποία μπορούσε να αναθεωρήσει το 2019 σε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε συμφωνηθεί από την αναθεωρητική Βουλή, όπως για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, επέλεξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί, άμα υπάρχουν λίγοι βουλευτές μέσα στο Κοινοβούλιο, ακόμα και με 75 ψήφους. Αυτό ήταν μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στην πραγματικότητα διαστρέβλωσε την επιλογή που έκανε η προηγούμενη Βουλή, η οποία ήταν αναθεωρητική. Και όλη ο βίος και η πολιτεία της Νέας Δημοκρατίας, το πώς διαχειρίστηκε το άρθρο 86, το πώς διαχειρίστηκε γενικότερα όλη την πολιτική κατάσταση αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, δεν μας δίνουν τα εχέγγυα της αξιοπιστίας για να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και να πούμε ότι πιστεύουμε. Ας κάνουμε και την παραδοχή ότι, για παράδειγμα, εμείς λέμε ναι, στο άρθρο 16 η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από αυτά τα περίεργα που λέει για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και πει ναι, να γίνουν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως λέει το Πασόκ. Η επόμενη πλειοψηφία είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σύστημα που εμείς δεν θεωρούμε ότι ακόμα ότι πρέπει οι 151, όποιοι και αν είναι αυτοί, ακόμα και αν έχει το Πασόκ την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, να είναι η μόνη δύναμη που θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
1: Ο
0: βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
5: Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Από ό,τι είναι, έχει εκδοθεί έκτακτο, νεότερο έκτακτο τελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ναι, για έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα. Από τώρα το μεσημέρι ως το βράδυ, Μακεδονία, από εκεί ξεκίνησε πρώτα η κακοκαιρία, εκτός από τη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το πρωί, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία. Μακεδονία η υπόλοιπη είναι μόνο μέχρι απόψε. Θεσσαλία, ορεινά ή ημιορεινά της Ηπείρου από τώρα μέχρι το βράδυ. Σποράδες Εύβοια από βράδυ απόψε έως αύριο το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά, είμαστε
1: Αττική,
0: εδώ.
1: Αττική.
0: Εμείς. Ανατολική Στερά είναι Αττική. Σήμερα από το απόγευμα έως βράδυ, αλλά μου έλεγε με το ρολόγο μας το όπεν ότι και ο κύριος Σανιακός νομίζω συμφωνεί, ότι θα έχουμε μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
1: Δηλαδή μπορεί να έχουμε τοπικές βροχές σήμερα το βράδυ.
0: Ναι. Σίγουρα. Το η πρόγνωση λέει πολύ βροχή από το απόγευμα σήμερα μέχρι ξημερώματα, αλλά μπορεί και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αττική. Σρακή από απόγευμα σήμερα μέχρι αύριο το πρωί. Και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως λίμνος, από βράδυ Παρασκευής μέχρι αύριο το πρωί το Σάββατο. Είναι κακοκαιρία, υπάρχουν φόβοι και για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τοπικά. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Με θερμοκρασία ως 36 βαθμούς. Και από την Κυριακή θα έχουμε αύριο, αλλά κυρίως την Κυριακή, ύφεση των καιρικών φαινομένων. Και από Δευτέρα Λουκία, κανονικό καλοκαίρι με 36-37 βαθμούς. Μαρία μου, πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τη Σοφία Βούλτεψη και με τον κύριο Νηφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Φυσικά.
15: FM. Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
16: Σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παρέα είμαστε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5. Παρέα θα είμαστε για μία ώρα. Ξεκίνησε το Μουντιάλ χθες το βράδυ με το μάτς της πρεμιέρας ανάμεσα σε Μεξικό και Νότιο Αφρική. Γενικά έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς συζήτηση και στην σημερινή εκπομπή. Είμαστε εν αναμονή πια των Final Four που έρχονται το επόμενο Σαββατοκύριακο. Χθες ολοκληρώθηκε και η δεύτερη μέρα του τουρνουά σε ό,τι αφορά τον Έσπερο και την διοργάνωση την οποία τρέχει στο ξενοδοχείο Γκάγια. Η Πιόνι θα συμμετέχει για πρώτη φορά σε αγώνες επιπέδων ενόργανης γυμναστικής, ενώ και ο Ιπποκράτης ο Κώος θα βρεθεί στην τελική φάση της ρυθμικής υπαγκορασίδες του Ιπποκράτη του Κώου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το Final Four των παγκορασίδων στο βόλεϊ, εκεί όπου τελικά δεν θα ταξιδέψει στο βόλεϊ η ομάδα του Καλυμνιακού για να αγωνιστεί στο Final Four και την θέση της θα την πάρει άλλη ομάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Λέγαμε και χθες ότι είμαστε σε μια φάση που σε πάρα πολλούς συλλόγους κλείνουν οι σεζόν με διάφορες γιορτές, με διάφορες εκδηλώσεις. Αύριο το πρωί έχει μια εκδήλωση προγραμματισμένη η ομάδα του Ανταγόρα, με την οποία πέφτει η αυλαία για την φετινή χρονιά, και στη συνέχεια μάλιστα η ομάδα του Ανταγόρα θα τρέξει τις επόμενες ημέρες την εκδήλωση με τον Ζέλικο Σεπάνοβιτς, το camp, το καλοκαιρινό camp που έχει η ομάδα, που για ακόμη μια χρονιά γίνεται εδώ στο νησί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε από κοντά και την φετινή χρονιά και τα παιδιά να γίνουν και εκείνα καλύτερα χρόνο με τον χρόνο. Ούτως ή άλλως αυτός είναι ο στόχος όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του Ζέλικο Σεπάνοβιτς εδώ στο νησί. Νότια Κορέα Τσεχία 2-1, Μεξικό Νότια Αφρική 2-0, Ιράκ Βολιβία. Όχι, δεν είναι προγραμματικά, δεν ξέρω γιατί μου το βγάζει μπροστά μου. Όχι, δεν έχουμε άλλα. Αυτά είναι. Σήμερα στο πρόγραμμα βλέπω ότι έχουμε παιχνίδι στις 10 το βράδυ ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία, Βοσνία-Ζεγοβίνη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει μπει πια για τα καλά στην καθημερινότητά μας το Παγκόσμιο Κύπελο, με αρκετές και σπουδαίες αναμετρήσεις. Χθες στην πρεμιέρα είδαμε και περίεργα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κόκκινες κάρτες. Νομίζω ότι δεν θυμόμαστε ποτέ άλλοτε να έχει γίνει τέτοια πρεμιέρα με τρεις κόκκινες κάρτες όπως είχαμε χθες στο παιχνίδι ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Έχουμε και αρκετά πράγματα τα οποία είναι ούτως ή άλλως στην επικαιρότητα για να τα συζητήσουμε και για τις ομάδες οι οποίες προχωρούν στους σχεδιασμούς τους, κάνουν μεταγραφές, ενισχύονται. Ενώ ετοιμάζεται και η Ελμιάδα της Ελπίδας Πεταλούδων για τον παράσταση όδου που οδηγούν στην National League 2. Δεν έχουμε απάντηση ακόμη σε ό,τι αφορά τον Ιπποκράτη και το εισιτήριο της Α1 γυναικών. Για το που θα πάει το εισιτήριο δηλαδή, δεν έχει βγει κάτι, δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι προς το πάνω. Οπότε είμαστε σε αναμονή και γι' αυτό.

Πάμε αρχικά να συζητήσουμε για τα όσα συμβαίνουν εδώ σε εμάς στα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι ο Διαγόρας, ο οποίος τερμάτισε έκτος στην τελική κατάταξη, θα πάρει την θέση του Καλλινιακού στο Final Four των Παγκορασίδων, το οποίο θα διεξαχθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο στο Βενετόκλειο. Η ΙΤΕ, η οποία ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων για το διήμερο, ο πρώτος ημιτελικός Φίνικας Ροδίων Άθληση θα διεξαχθεί στις 6. Τώρα Σάββατο 13 Ιουνίου και ο δεύτερος ημιτελικός Τελχινίδα Διαγόρα στις 8. Μεγάλο φαβορί είναι η Τελχινίδα για τον τίτλο. Να πούμε ότι ο Καλλινιακός και οι Αργοναύτες Καλύμνου παραιτήθηκαν από το εκτός έδρας μάτς με τον ΑΟΑ Στυπάλιας, ο οποίος πήρε έτσι 6 βαθμούς εύκολα στον όμιλο νήσων της Β' κατηγορίας. Οι δύο ομάδες της Καλύμνου, εκτός από την ήττα στα χαρτιά, θα χάσουν και τους 3 βαθμούς από την συγκομιδή τους. Μάλιστα, οι Αργοναύτες Καλλίμνου τερμάτισαν στην τελευταία θέση, ενώ ο ΑΟΑ Στυπάλιας ανέβηκε στην 6η θέση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Καλλινιακός συνολικά είχε μείον 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα λόγω της αποχώρησής του από το περσινό πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου. Την Τρίτη έχουν οριστεί τα παιχνίδια για την K16. Αύριο στις 7 παρατέταρτο βλέπω ότι έχει οριστεί το παιχνίδι ανάμεσα σε όμιλο αθλοπαιδιών Κο και Αντίμαχο, K14, όμιλος νήσων, ημιτελική φάση, με Μπαλιάκα, Γιαμούζη και Μαρίνο να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας στο συγκεκριμένο μάτς.

Πάμε να δούμε και κάποιες αθλητικές ειδήσεις για κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες ανανεώσεις, κάποιες λύσεις συνεργασίας, όπως αυτήν στα Μάσαρη. Μετά από 3 χρόνια λύθηκε η συνεργασία του Αστέρα Μασάρων με τον Παναγιώτη Καρίκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστέρα Μασάρων ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Καρίκη, λόγω αβεβαιότητας του μέλλοντος του σωματείου. Μετά από 3 χρόνια άψογης συνεργασίας και κοινής προσπάθειας, οι δρόμοι μας χωρίζουν σε απόλυτα φιλικό κλίμα και με σεβασμό που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή για τον Αστέρα είναι να βρει λύση στο διοικητικό κομμάτι. Λογικό είναι να μην μπαίνει καθόλου στην κουβέντα αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι προπονητής της επόμενης ημέρας. Άλλος ένας ποδοσφαιριστής του Αστέρα Μπαστίδας, ο 29χρονος Τωμάς Αλαβάνος, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον σύλλογο που το ανακοίνωσε ως εξής. Το ΔΣ του Αστέρα Μπαστίδας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας με τον Θωμά Αλαβάνο. Κρίθηκε απαραίτητος για τα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας μας και θα φοράει την φανέλα του Αστέρα και τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα μας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου. Ο Ευκλής έκανε εκλογές λίγες μέρες πριν. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Ματθαίο Χατζηγεωργίου. Ισχυρή παρουσία γυναικών. Πρόεδρος Ματθαίος Χατζηγεωργίου, πρώτος αντιπρόεδρος Σταύρος Λαός, δεύτερος αντιπρόεδρος Αλέξης Μπαϊρακτάρης, Γενικός Γραμματέας Α Μαρία Πατινιώτη, Γενικός Γραμματέας Β Αλίκη Μαστή, Ταμείας και Υπεύθυνος Ακαδημίας Ελένη Λαού, Υπεύθυνη Αθλητικού Κέντρου Μάγδα Χατζηκυριαζή, Υπεύθυνος Γηπέδου Τάσος Σταυριάς, Τεχνικός Διευθυντής Σίλας Χαντζησταμάτας, Έφορος Υλικού Νίκος Μαραγκουδάκης, μέλος Τζοάν Σούζαν Πίκερινγκ και αναπληρωματικά μέλη Χριστίνα Μαστή και Σταύρος Μαγκανάς.

Από τις 28 Ιουνίου και τις 28 Αυγούστου θα γίνουν τα μαθήματα κολύμβησης ιστοπλίας, αλλά και ένα αυταθλητικό κάμπ από τον ναυτικό όμιλο ΚΟ. Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει χαρακτηριστικά: με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ναυτικού ομίλου για το 2026. Κολύμβηση, ιστιοπλοεία και ένα αυταθλητικό κάμπ συνθέτουν ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο θάλασσα, εμπειρίες, νέες φιλίες και όμορφες αναμνήσεις. Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα ακόμη ξεχωριστό καλοκαίρι. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας. Πώς δηλαδή, είναι ένας πίσω από τον άλλο, περιμένουν. Όποιος προλάβει και να πάρει τηλέφωνο προφανώς. Με συνολικά 5 παιδιά, 4 κορίτσια και ένα αγόρι θα συμμετάσχει ο γυμναστικός σύλλογος Ιππιώνη στον αγώνα επιπέδων ενόργανης γυμναστικής Α, Β, Γ και Δ περιφερειών 2026. Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει για πρώτη φορά αθλητές και αθλήτριες του αναπτυξιακού τμήματος ενόργανης γυμναστικής του συλλόγου μας συμμετέχουν στον αγώνα επιπέδων ενόργανης γυμναστικής αγόρια κορίτσια. Μία επίσημη διοργάνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να παρουσιάσουν όσα καλλιέργησαν με συνέπεια και προσπάθεια καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν. Την αποστολή της Ιππιώνης για τους φετινούς αγώνες επιπέδων ενόργανης γυμναστικής αποτελούν η Μαριάννα Νάστη, Θανάσης Γρηγορίου, Λιδία Μακρόγλου, Εμέλεια Μακρόγλου και Κάλια Σαμαρά. Τους μικρούς αθλητές θα συνοδεύσουν οι γονείς τους, η πρόεδρος του συλλόγου κυρία Μάγκη Μιχαηλίδου Σεγρέδου και ο τεχνικός σύμβουλος προπονητής ενόργανης γυμναστικής κύριος Σταύρος Κέρι. Στην τελική φάση τώρα της αριθμικής γυμναστικής ατομικού και σύνθετου ομαδικού συλλόγου Δέλτα κατηγορίας που θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού θα συμμετέχει ο Ιπποκράτης ο Κόος με 6 αθλητρίες. Το σωματείο θα εκπροσωπήσουν η Σεβαστιάνα Καλλιγιώργη, Έλενα Καπράνη, Νικολέτα Κορκή, Χρυσάνθη Μολυβιάτη, Ιωάννα Παπαδοπούλου και Καλλιόπη Τσουγκράνη.

Εντάξει, παιδιά, δεν είναι τώρα αθλητικό αυτό, αλλά. Βλέποντας λιγάκι και το τι κυκλοφορεί και στα αθλητικά site, πέρα από το τι γίνεται τώρα στα ειδησιογραφικά site και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο, κυρίως βέβαια σε πιο τοπικό επίπεδο, σε πιο δωδεκανησιακό επίπεδο, για να μην πάω και σε ανθρώπους που δεν ξέρω, νομίζω ότι η χρήση του AI, okay, το καταλαβαίνω, βοηθάει, σε βγάζει από αρκετή δουλειά που μπορεί να χρειάζεται να. Από αρκετό χρόνο τον οποίο χρειάζεται να ξοδέψεις. Ωστόσο, επειδή νομίζω ότι πρέπει να τσεκάρουμε και λιγάκι αν αυτά που γράφουν οι αφίσες, ας πούμε, οι οποίες φτιάχνουμε με AI, αν είναι αληθινές, αν είναι αληθινές οι ώρες, αν είναι αληθινά τα σήματα, αν είναι αληθινά τα πρόσωπα. Διάβασα τώρα πριν μία ανακοίνωση της Ηλιούπολης που ανακοίνωνε την συνεργασία με τον Πέτρο Ζουρούδη, που ανάθεμα κι αν είναι ο Πέτρος Ζουρίδης στη φωτογραφία. Δηλαδή, έχει ο άνθρωπος χιλιάδες φωτογραφίες για να βάλετε. Γιατί πρέπει να γίνει με AI και να παρουσιάσουμε ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα στο τέλος. Εντάξει, νομίζω δηλαδή ότι είναι εντελώς μια χαζομάρα όλο αυτό. Να πούμε, επειδή ρωτάτε για άλλη μια φορά το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την K16 για το Final Four, είναι ορισμένα τα παιχνίδια την Τρίτη 16 Ιουνίου. Όμιλος Αθλοπαιδιών Κο Ρόδος, την Τρίτη στις 5 το απόγευμα στο Ενωσιακό Γήπεδο. Και Πάνθυρες Πάο Κο, την Τρίτη στις 5 στους Αγίους Αποστόλους. Θα γίνουν αυτές οι δύο αναμετρήσεις. Την επόμενη μέρα θα γίνει ο μικρός και ο μεγάλος τελικός και τα δύο μάτς την επόμενη μέρα θα γίνουν στους Αγίους Αποστόλους. Στις 6:30 ο μικρός τελικός, στις 8 ο μεγάλος τελικός, θυμίζω 4-20 λεπτά είναι η δράση, είναι οι αγώνες για να παρακολουθήσουμε από κοντά. Να παρακολουθήσετε κι εσείς από κοντά, εμείς θα τους δούμε τηλεοπτικά για να δούμε ποια ομάδα θα είναι η νέα πρωταθλήτρια την φετινή χρονιά σε επίπεδο K16.

Έχει ανοίξει μια κουβέντα τις τελευταίες μέρες στην ΕΠΟ. Μια τεράστια αλλαγή αναμένεται να ανατρέψει πλήρως τον σχεδιασμό όλων των ομάδων και σε τοπικά πρωταθλήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έντονα συζητιέται η αλλαγή που θα έχει να κάνει με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή γεννημένου του 2009 και πάνω στην αρχική ενδεκάδα των ομάδων. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προσανατολίζεται σε μια ριζική ανανέωση του ηλικιακού χάρτη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, θέλοντας να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στο τραπέζι λοιπόν έχει πέσει η πρόταση προκειμένου να ενσωματωθεί στον ΚΑΠ το νέο μέτρο με την συμμετοχή τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή γεννημένου του 2009 και άνω στην αρχική ενδεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το νέο μέτρο θα αφορά όλες τις ενώσεις της χώρας και θα είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατηγορίες των τοπικών πρωταθλημάτων από την Α μέχρι και την Γ κατηγορία. Όπως είναι φυσικό, αν εστρικοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση, θα φέρει μεγάλες αλλαγές στα πλάνα των προπονητών, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν σταθερά στο βασικό του σχήμα έναν 17χρονο ποδοσφαιριστή καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού. Οι εξελίξεις αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς ο χρόνος πιέζει και οι ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη να χτίζουν το ρόστερ τους για τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι η σκέψη μπορεί να είναι σωστή. Μετουσίωση της σκέψης σε πράξη είναι λάθος, γιατί δεν είναι εύκολο για ομάδες οι οποίες βρίσκονται στη Β, στη Γ ή ακόμη και στην Α, ομάδες οι οποίες είναι χωριών ομάδες, να μπορούν να έχουν παιδιά τα οποία να είναι 17 χρονών και να μπορούν να παίξουν. Δεν σημαίνει ότι όταν αναγκαστικά μπει σε μια διαδικασία να βάλεις τις ομάδες να χρησιμοποιούν αυτά τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, σημαίνει απαραίτητα ότι θα σου δώσουν και περισσότερα πράγματα. Το ζητούμενο είναι τα παιδιά αυτά να υπάρχει, για τα παιδιά αυτά να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση στην παραπάνω κατηγορία και όχι να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους. Όσες φορές έγινε στο παρελθόν, ποτέ δεν βγήκε σε καλό. Νομίζω ότι πάντα όποτε έγινε, σχεδόν τον επόμενο χρόνο το πήρε πίσω η ΕΠΟ και στη συνεργασία με την κάθε ένωση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και εγώ ακόμη όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, γινόταν αυτό. Κάποιες φορές ερχόταν μια τέτοια σκέψη στην ΕΠΟ να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, να πει ότι θα χρησιμοποιώ μικρούς, θα το κάνω απαραίτητο το μέτρο. Το έκανε για ένα χρόνο και την επόμενη χρονιά αμέσως το έπαιρνε πίσω. Οπότε, νομίζω ότι οδηγεί κάπου όλο αυτό.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Όσο φτάνουμε προς το τέλος, να πω ότι στις 14 Ιουνίου, δηλαδή μεθαύριο, θα γίνει η μερίδα των συνδέσμων προπονητών ποδοσφαίρου 12 νήσου. Ο Σύνδεσμος Προπονητών διοργανώνει στα γραφεία του την Κυριακή στις 10.30 προπονητική ημερίδα με θέμα η εμπλοκή του τερματοφύλακα στο παιχνίδι, με ομιλητή τον κύριο Γιάννη Δατσέρη, προπονητή UEFA Α Goalkeeping της ΠΑΕ Ατρόμητος K19, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συνδέσμου. Να πω ότι σήμερα έχουμε παιχνίδι για το Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ έχουμε το μάτς ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία Ζεβοβίνη, το παιχνίδι αυτό για το Μουντιάλ, το οποίο είπαμε ότι ξεκίνησε χθες. Είχαμε την νίκη του Μεξικού κόντρα στην Νότια Αφρική με 2-0 και την νίκη της Νότιας Κορεάς κόντρα στην ομάδα της Τσεχίας με 2-1. Στα παιχνίδια με τα οποία άνοιξε η αυλαία αυτή τη διοργάνωση. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Όχι, ποια αυριανή. Αχα, παιδιά, ποια αυριανή. Παρασκευή είναι. Ορίστε. Δεν θέλω να τελειώσουν οι εκπομπές σε μένα. Δεν μου φαίνονται κάθε μέρα, κάθε μέρα μου φαίνεται ίδια. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Αύριο έχουμε κάποιες γιορτές ομάδων. Αύριο το πρωί Ανταγόρας, αύριο το απόγευμα Φίβος. Και στις 6 το μάτς που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πήγε σε 5ο μάτς στη σειρά. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κερδίσει στο ΣΕΦ και να πάρει τον τίτλο, ή αν ο Παναθηναϊκός κάνει σπάσιμο της έδρας στην τελευταία αναμέτρηση και πάρει εκείνο το πρωτάθλημα για φέτος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό σας, καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Σταθερή, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Πώς το καταφέρνετε αυτό, κύριε Περιβασιλάκη, 8 και 9 πρώτα λεπτά εμείς είμαστε, βρέξει χιονίσει, είμαστε στον αέρα. Είστε καλά, όλα καλά, πώς πάτε, διασκεδάζετε? Εμείς μια χαρά είμαστε πάντως, καλύτερα δεν γίνεται. Και έχουμε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και να σχολιάσουμε στην εκπομπή μας.

εδώ, στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή. Η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Μια εβδομάδα με πολύ έντονη επικαιρότητα αφήνουμε πίσω μας και συνεχίζεται, έτσι θα είναι και σήμερα και αύριο. Και οι επόμενες μέρες είμαι σίγουρη, γιατί θα είναι ο απόϊχος όλων αυτών που έχουν συμβεί και συμβαίνουν. Μέχρι να καταλαγιάσει όλη αυτή η σκόνη, θα έχουμε να λέμε. Τι έγινε, νεύρα έχετε? Κάποιοι εκεί έξω. Ευτυχώς και το Facebook για να εκτονώνεστε.

ελεύθερα, παιδιά. Εκφραστείτε ελεύθερα. Εμάς δεν μας ενοχλεί καθόλου. Να σας πω εκ προημίου, το έχουμε ανακοινώσει από χθες, σας το είπε και ο Μανώλης ο Παπάζογλου νωρίτερα, η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, στην εκπομπή μας στις 9. Για να τα πούμε όλα. Θα επιδιώξουμε να έχουμε μια πολύ χαλαρή κουβέντα, εδώ με τον καφέ μας, με την υπέροχη θέα μας, να μιλήσουμε για τα έργα πρωτίστως. Έργα 45 εκατομμυρίων ευρώ αποδίδονται αυτές τις μέρες. Να μιλήσουμε για αυτά, γιατί αυτά αφορούν την κοινωνία, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Και για το περιστατικό με τον Κολιάδη, και για αυτή την καραμέλα πόσα δίνουμε και πόσα μας δίνουν πίσω. Όλα, όλα θα τα πούμε με την Υπουργό Πολιτισμού στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όλα θα τα πούμε.

0: Έχω πολλά να σας πω και σήμερα. Και να σχολιάσω όλο αυτό το τοξικό κλίμα που μας έχει πνίξει τις τελευταίες μέρες. Στο όνομα των θεσμών βεβαίως, γιατί κάποιοι όψιμα θυμήθηκαν τους θεσμούς. Ωραίο ανέκδοτο, έτσι. Τι καημός, ρε παιδιά, τι πόνος είναι αυτός με τους θεσμούς. Από πότε μου γίνατε θεματοφύλακες όλοι εσείς των θεσμών? Μάθανε τώρα όλη τη θεσμικότητα. Έχει και ένα καλό το GPT. Το GPT, ξέρετε, έχει μια αδυναμία στους θεσμούς. Στη φράση θεσμικότητα, θεσμή και τα λοιπά. Οπότε βλέπετε πολλή κουβέντα να γίνεται για τους θεσμούς. Είναι κείμενα του GPT, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Είναι ένα από τα κλειδιά για να καταλάβετε αν τελικά αυτά τα οποία διαβάζουμε είναι αυτά τα οποία πραγματικά πιστεύουν αυτοί οι οποίοι τα γράφουν, ή αν τους τα έγραψε το GPT και πολιτική κάνει το GPT πια. Τι κλαθμός, τι οδυρμός είναι αυτό για τους θεσμούς, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το κακό? Πού ήσασταν έτσι κρυμμένοι οι θεματοφύλακες των θεσμών? Τι μας βρήκε, ρε παιδιά? Κοιτάξτε να δείτε τι μας βρήκε. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τους θεσμούς και για τη θεσμικότητα, να μιλήσουμε για τους θεσμούς σε λίγο, αφού κάνω τις συστάσεις. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10 αμέσως μετά το πρωινό μας Express. Την παρέα μας, την ομάδα μας και ο θεματοφύλακας του καιρού. Γιάννη μου, καλημέρα. Γιάννης Μανολάς. Μέχρι και μετεωρολόγους βγάζει το GPT. Αμτί, έτσι. Εσύ νομίζεις θα έμενες απ' έξω στο απειρόβλητο? Έχει εδώ ιστορικούς, έχει αρχαιολόγους, έχει δικαστές, έχει πολιτικούς μηχανικούς, έχει αρχιτέκτονες, έχει δικηγόρους, τα πάντα όλα έχει. Μετεωρολόγους δεν θα είχε? Καλημέρα, Γιάννη μου. Εδώ θεματοφύλακας του καιρού μου γράφει. Γι' αυτό σας λέω. Διασκεδαστικό είναι όλο αυτό από μια μεριά. Πολύ όμως. Να το ξαναπώ. Καλέ, ο Κολιάδης πρέπει να γίνει μεγάλος χορηγός της εκπομπής μου. Με τόσο υλικό που με τροφοδοτεί κάθε μέρα, το δικαιούται νομίζω, το αξίζει. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με τη χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας, για τα ψώνια σας. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και θα θέλετε, είμαι σίγουρη, να εφοδιαστείτε κανονικά το σπίτι σας, το τραπέζι σας. Τα καλύτερα θα βρείτε, τα καλύτερα κοντά μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, στην Ιαλισσό. 70 χρόνια κοντά μας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, και αυτή η εμπιστοσύνη αποτυπώνεται στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, στις πιο υπέροχες και συμφέρουσες προσφορές και βέβαια σε μια τεράστια ποικιλία χιλιάδων κωδικών για όλα τα γούστα. Ό,τι σας κάνει όρεξη, ό,τι σας κάνει κέφι, εκεί θα το βρείτε. Το φυλαδιό τους στο site μας, για να ενημερωθείτε για τις σημερινές προσφορές. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Μανολά, με τον καιρό, και στη συνέχεια να μπούμε στο θέμα μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε μικρή πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά, με κάποιες ωστόσο αραιές νεφώσεις από το βράδυ να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν και πάλι τα 4 με 5 και ενδεχομένως το βράδυ τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 22 μέχρι 32 και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά άνεμοι. Βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 31, στην Λίνδο από 23 μέχρι 33 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.

Πέρης Βασιλάκης ξέρει ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα θα το ρίξει μέσα στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πέρη, όντως μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το βαριέμαι ποτέ. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα των ημερών, η Υπουργός Πολιτισμού, η αυριανή άφιξη του Πρωθυπουργού στην Ρόδο για τα εγγένεια της Περβόλας. Αυτών των υπέροχων κήπων εκεί, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Μια τεράστια έκταση, στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης, κλειστή, άγνωστη, ανοίγει τις πύλες της αύριο το βραδάκι στις 8. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και νομίζω ότι η παρουσία του αποτυπώνει αυτό ακριβώς, τη σημασία που δίνουν σε αυτό το έργο, που δίνει η κυβέρνηση σε αυτό το έργο. Στο πόσο αυτό έρχεται να συμβάλλει. Συνολικά, γενικά, στο πολιτιστικό απόθεμα, όχι μόνο της Ρόδου, όχι μόνο της Δωδεκανήσου, όχι μόνο του Νοτιού Αιγαίου, της χώρας ολόκληρης. Θα μας πει για αυτούς τους υπέροχους κήπους λίγο αργότερα η Υπουργός Πολιτισμού. Θα τη ρωτήσουμε ποια ήταν η πρώτη της επαφή με αυτούς τους κήπους και πώς τελικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο να ανοίγουν για το κοινό με ασύλληπτους θησαυρούς εκεί μέσα. Γιατί αυτός ο χώρος της Περβόλας ήταν, όπως μας έλεγε και ο Πάνος Βενέρης χθες, ένας αποθηκευτικός χώρος. Ό,τι έβρισκαν από τις ανασκαφές, μιλάμε για πολλές χιλιάδες κομμάτια, απλά τα έβαζαν εκεί μέσα. Τα αποθήκευαν εκεί, φίγδιν μίκδιν. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύονται και τα ευρήματα και ο χώρος αυτός καθ' αυτός. Θα τα πούμε στην πορεία. Με την ευκαιρία λοιπόν να σας πω γιατί είδα και κάποια δημοσιεύματα. Α, πριν πάω σε αυτά, αύριο και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ. Το πρωί θα υπάρξει επίσκεψη μαζί με τον Πρωθυπουργό στο νοσοκομείο της Ρόδου, το παλιό. Γιατί το νοσοκομείο, όπως ξέρετε, θα περάσει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να αποκατασταθεί, όπως τελικά η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως αποκατέστησε και αποκαθιστά το Εθνικό Θέατρο, έτσι θα αποκαταστήσει και το δικαστικό μέγαρο όπως πάει και θα βρει λύση και σε αυτό. Θα μετακινήσει και την πυροσβεστική. Ναι, μπορεί κάποιοι να παθαίνουν έτσι ένα αναφυλακτικό σοκ όταν τα ακούν αυτό, να μην τους αρέσει, να τους ερεθίζει μια κακή πλευρά του εαυτού τους, να βγαίνουν στην επιφάνεια συμπλέγματα και άλλα τέτοια, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, τι να κάνουμε. Αν δεν ήταν η περιφέρεια, τίποτα από αυτά δεν επρόκειτο να δρομολογηθεί. Και έχουμε αυτήν τη βεβαιότητα, γιατί η ιστορία των πραγμάτων το αποδεικνύει. Όταν ξεκινήσει κάτι η περιφέρεια, θα το φτιάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φτιάξει. Και μέχρι τώρα έχει φτιάξει πάρα πολλά κτίρια. Φτιάχνει όλων των άλλων εκτός από το δικό της. Για να μην έχουν κάποιοι να λένε. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα και του δικού της. Φαντάζομαι. Ναι λοιπόν, θα αξιοποιηθεί. Θα αποκατασταθεί καταρχήν για να σωθεί, για να μην καταρρεύσει τελείως το παλιό νοσοκομείο. Και αυτό θα γίνει από την περιφέρεια. Μπορεί να μην αρέσει στο Δήμο, μπορεί να μην αρέσει στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αυτό. Ας πρόσεχαν. Και ας έκαναν τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουν. Δεν τις έκαναν. Το νοσοκομείο το παλιό περνά στην περιφέρεια. Το ζήτησαν οι ίδιοι φορείς να περάσει στην περιφέρεια. Γιατί προφανώς μόνο στην περιφέρεια έχουν πια εμπιστοσύνη. Μόνο εκεί μπορούν να αποταθούν και αυτό φάνηκε και στη σύσκεψη που έγινε μετά για το δικαστικό μέγαρο με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο κτίριο της περιφέρειας με τον κύριο Φλωρίδη. Η λύση που βρέθηκε, φυσικά και εδώ η περιφέρεια θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Τώρα, αν κάποιοι έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους το ρόλο του κομπάρσου, τα κοιτάνε από μακριά και κουνάνε μαντήλι,
Γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν ένα παγκάκι και να κάνουν ένα κατσικόδρομο, θα το λέω σε κάθε εκπομπή, όσο και να ενοχλεί, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα 3 χρόνια μετά της σημερινής Δημοτικής Αρχής που θα τα άλλαζε όλα και θα τα έκανε όλα πι τελίτσες μπιπ. Έτσι, όταν δεν έχει αλλάξει ένα παγκάκι, με συγχωρείτε, κάθε πρωί θα το λέω. Ένα παγκάκι στο Μανδράκι δεν μπόρεσε να αλλάξει. Ένα αγροτικό δρόμο δεν μπόρεσε να εντάξει σε πρόγραμμα να πάρει κανένα ευρώ. Ναι, άλλοι τα κάνουν όταν δεν μπορούν αυτοί. Και τι γίνεται λοιπόν, απόρρια αυτού, σου λέει πώς θα επιπλέψουμε. Ακολλήσουμε σε κάνα υπουργό δίπλα, σε καμιά εκδήλωση, βγάλουμε καμιά φωτογραφία, να βάλουμε και το GPT να μας κάνει καμιά ανάρτηση εκεί πέρα που να λέει πόσο καλά συνεργαζόμαστε και τι ωραία ατμόσφαιρα και πόσο διεκδικούμε, τάχα μου, διεκδικούμε και όλα αυτά. Μέσα εκεί στα social media δεν μπορεί, κάτι θα τσιμπήσουμε, κούμε, τάχα μου, διεκδικούμε.

ξέσπασε αυτή η ιστορία, πρέπει να σας πω το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Θυμάστε ένα τραγουδάκι που λέγαμε τα κοριτσάκια στο σχολείο, η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Αυτό μου ήρθε. Καλέ, τα έχουμε αυτά. Τα έχει το YouTube αυτά, τα τραγουδάκια. Μπορεί και να τα έχει. Αρχίζουμε λοιπόν τα ηρωικά. Ο θεσμός, η προσβολή στη Ρόδο και όλα αυτά και δεν συμμαζεύεται. Έχω γράψει αρκετά άρθρα, έχω πει πολλά τις τελευταίες μέρες. Θα γράψω κι άλλα. Και σε όποιον δεν αρέσει, επαναλαμβάνω και το ραδιόφωνο είναι εξόχως δημοκρατικό μέσο. Πάτε να ακούτε αυτούς που σας αρέσουν τι λένε, γιατί λένε αυτά που ενδεχομένως τους έχετε πει να λένε. Ή που εν πάση περιπτώσει έχετε μια συναντήληψη, έτσι, στα πράγματα, να ακούτε αυτούς, να διατηρήσετε την ψυχική σας ηρεμία. Και σε όσους δεν αρέσουν οι αναρτήσεις μου, παιδιά, τα κουβαδάκια σας και σε άλλη παραλία του Facebook. Λοιπόν, έχω διαβάσει πολλά και δεν τα έχω διαβάσει κιόλα. Ενδεικτικά θα έλεγα, δειγματοληπτικά τα έχω διαβάσει αυτά τα οποία μου γράφετε και έχω να σας δώσω απάντηση, θα σας τη δώσω. Πριν σας δώσω την απάντηση όμως και γενικώς αλλά και ειδικώς, γιατί έχω δει και αυτοδιοικητικούς να βγαίνουν στα κάγκελα για την προστασία των θεσμών, θου κύριε φυλακήν το στόματί μου. Πριν πάω σε αυτό να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα τι έχει. Για αύριο Σάββατο τα πάμε. Σήμερα λοιπόν έχει την απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους του Μουρατρής το απόγευμα εδώ στη Ρόδο. Η ΚΟΣ έχει σειρά σήμερα στο ταξίδι της Υπουργού Πολιτισμού. 11:45 θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, εγγένεια του Τεμένους Δευτερντάρ και απόδοση της πύλης του Φόρου. Και στη 1 το μεσημέρι απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ, νότιο-ανατολικός Προμαχώνας και τμήματα επί της οδού Υποκράτους. 4 έργα λοιπόν σήμερα στην ΚΟ και 2 στη Ρόδο. Ένα από χθες που μετακινήθηκε για σήμερα, η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους του Μουρά 3 και η απόδοση του έργου διαμόρφωσης υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μήλων πόλης Ρόδου. Ακόμα και εδώ, επειδή άλλαξε η μέρα και η ώρα για το τέμενος του Μουρά 3, ακόμα και αυτό εξηγήθηκε, ερμηνεύθηκε από αυτούς που όλα τα ξέρουν, τους φωστήρες, και διαβάσαμε κάτι βαρύγδουπα του τύπου οργή λαού και κάτι τέτοιες ιστορίες, αλλάξανε την ώρα, οργή λαού βέβαια, εννοείται, γιατί δεν πήρε μικρόφωνο ο Κολιάδης. Μεγάλο πλήγμα αυτό, ο λαός ας πούμε υπέστη σοβαρό πλήγμα, οπότε οργή λαού, φοβήθηκαν όλοι, κρυφτήκανε. Λοιπόν, για να μην συνεχίζονται αυτές οι ανοησίες, αυτές οι γελοιότητες, να σας πω το λόγο για τον οποίο τελικά η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους του Μουρά 3 ήρθε, μετακινήθηκε για σήμερα Παρασκευή και δεν έγινε χθες το απόγευμα. Γιατί τελικά μετακινήθηκαν τα εγγένεια της Περβόλας. Από τις 7 το απόγευμα που επρόκειτο να γίνουν αύριο Σάββατο, πήγανε στις 8 το βράδυ. Άλλαξε αυτό, πήγε μια ώρα αργότερα και καλύτερα δηλαδή, για να μην έχει και ζέστη και να είναι και ωραία η ατμόσφαιρα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι χρειαζόταν πλέον να μπει φωτισμός που δεν είχε προβλεφθεί, ακριβώς επειδή ήταν προγραμματισμένο για τις 7 που ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά. Χθες λοιπόν το απόγευμα η υπουργός ήταν εκεί, η Λίνα Ημενδώνη, όλο το απόγευμα για αυτό το θέμα, για να προετοιμαστεί ο χώρος, ο φωτισμός του, από τη στιγμή που τα εγγένεια θα γίνουν στις 8 το βράδυ και φυσικά θα πάρει ώρα η περιήγηση στο χώρο το συγκεκριμένο, είναι και τεράστιος, ήθελε μια προετοιμασία, ήθελε το φωτισμό, τα ήθελε όλα αυτά. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος που τελικά η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους του Μουρά 3 μετακινήθηκε για σήμερα και δεν έγινε χθες, για να βγουν κάποιοι φωστήρες, οργίλα.

τη ρωτήσουμε την Υπουργό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα την έχουμε κοντά μας. Θα τη ρωτήσουμε να μας πει τι έγινε τελικά. Όντως του απαγόρευσε να μιλήσει. Θα τη ρωτήσουμε και πιστεύω πως θα μας τα πει τα γεγονότα. Δεν μου φαίνεται, δεν μου δίνει την εντύπωση για έναν άνθρωπο ο οποίος θα υπεκφύγει για οποιονδήποτε λόγο. Να μας πει λοιπόν τη δική της άποψη, να μας παρουσιάσει τα γεγονότα όπως εκείνη τα βίωσε προχθές. Όταν ενοχλημένος ο Κολλιάδης που δεν μίλησε, που δεν χαιρέτησε, έκανε αυτή την ανάρτηση. Και ακούστε τώρα, έχω την πληροφορία ότι επειδή ενοχλήθηκε, έδωσε εντολή στο γραφείο του να κάνουν την ανάρτηση, να γράψουν το κείμενο, να το ανεβάσουν. Και το κείμενο αναρτήθηκε ως δήλωση του Κολλιάδη την ώρα που αυτός ήταν ακόμα με τη Μενδώνη. Ήταν ακόμα εκεί, στην απόδοση.

μίλησε με την υπουργό. Είσαι δίπλα της, περπατάς μαζί της και την ίδια ώρα εμφανίζονται στα social, εμφανίζεται μια δήλωσή σου απολύτως προσβλητική στο πρόσωπό της. Πώς σας φαίνεται αυτό? Θεσμικό, ε? Απολύτως θεσμικό. Για σας, τους όψιμους θεματοφύλακες των θεσμών. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Γιατί στο μεταξύ συνέλεξε αρκετές πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Ακούστε τι βρήκε να πει ο Κολιάδης. Αυτό κι αν είναι. Αυτό θα πρέπει να είναι η είδηση. Το ξέρετε ότι έκανε παράπονα γιατί δεν του δόθηκε, λέει, το μικρόφωνο, αλλά δόθηκε ο λόγος στην πρόξενο της Τουρκίας. Το διανοείστε ότι αυτός ο οποίος θέλει να λέγεται πρώτος πολίτης της πόλης της Ρόδου παραπονέθηκε που δεν τον παίζουνε οι φιλενάδες του. Παραπονέθηκε γιατί? Γιατί χαιρέτησε, δόθηκε ο λόγος για 1-2 λεπτά στην πρόξενο της Τουρκίας, η οποία, κυρίες και κύριοι, τι έκανε? Ευχαρίστησε την Ελλάδα. Η πρόξενος της Τουρκίας ευχαρίστησε την Ελλάδα. Να το ξαναπούμε. Για την αποκατάσταση μουσουλμανικών μνημείων. Να το ξαναπούμε. Ενοχλήθηκε. Μεμπτό κατά την άποψη του Κολιάδη. Μέχρι εκεί η σκέψη του. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του. Είναι συγκλονιστικό, έτσι? Να παραπονεθεί γιατί δόθηκε ο λόγος στην πρόξενο της Τουρκίας, θα το πω καμιά δεκαριά φορές για να το εμπεδώσετε, που η γυναίκα τι ήθελε να κάνει? Να ευχαριστήσει τη χώρα η οποία απεκατέστησε τα μνημεία. Τι ήταν αυτό? Με τι ακριβώς ισοδυναμεί αυτό το ότι της δόθηκε ο λόγος? Μήπως με εθνική μειοδοσία? Και παραπονέθηκε γι' αυτό? Αλήθεια τώρα? Είναι στάση αυτή δημάρχου? Σοβαρά? Το διανοείστε? Δηλαδή, όταν το άκουσα κι αυτό, λέω, παιδιά, εντάξει, τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε, αλήθεια? Τι βάση συζήτησης μπορεί να έχεις σοβαρή όταν αυτός ο άνθρωπος εξτομίζει αυτά? Παραπονέθηκε γιατί δόθηκε το μικρόφωνο στην πρόξενο της Τουρκίας για να ευχαριστήσει την Ελλάδα. Ξέρετε, ικανό τον έχω να πάει απέναντι και να την καταγγείλει στην τουρκική κυβέρνηση για προδοσία, επειδή ανέβηκε και ευχαρίστησε την Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, την ελληνική κυβέρνηση. Παιδιά, θα μας τρελάνουν αυτοί. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Αυτή είναι η πολιτική τους. Και εγώ τώρα αυτούς πρέπει να τους πάρω στα σοβαρά και να μην τους ασκώ κριτική, γιατί είναι, λέει, θεσμοί. Αλήθεια. Το έλεγα και χθες και θα το ξαναπώ. Παιδιά, τους θεσμούς δεν τους κάνουν οι καρέκλες εξορισμού. Οι θεσμοί είτε καταρακώνονται είτε καταξιώνονται από τα πρόσωπα. Το ότι έτυχε συγκυριακά να γίνεις δήμαρχος, το ότι είσαι αιρετός, είναι η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, όπως και να συμπεριφερθείς, ό,τι να είναι, ό,τι σου έρθει, ό,τι σου κατέβει, αυτό καθαγιάζεται. Αλήθεια, καθαγιάζεται και παίρνει μανδύα θεσμικό, που σας αρέσει τόσο πολύ αυτή η λέξη. Παίρνει θεσμικότητα επειδή είναι αιρετός. Και εν πάση περιπτώσει, οι απλοί πολίτες, είτε υπαρκτά πρόσωπα είναι, είτε τρόλς είναι, ούτε ξέρω τι είναι, τέλος πάντων ένας αχταρμάς, ένα συνονθήλευμα είναι αυτό εκεί μέσα στα social, ας λένε ό,τι θέλουν. Αυτά τους λένε, αυτά λένε οι άνθρωποι, έτσι τα αντιλαμβάνονται, είτε βαλτοί είναι, είτε από μια αγαθή πρόθεση, αλλά επειδή δεν ξέρουν τα παρακάτω, εκφράζονται όπως εκφράζονται.
αλλά και η αυτοδιοικητική. Χθες λοιπόν, σε κάποια σελίδα η οποία αναδημοσίευσε το άρθρο το οποίο έγραψα για τη Λίνα Μενδώνη. Λοιπόν, αφού έχει τέτοια αναγνωσιμότητα, έστω και για να βρίζετε, δεν με ενδιαφέρει, κάθε φορά που γράφω με τη Μενδώνη, όλη την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, θα σας ταράξω με Μενδώνη. Αλήθεια σας λέω. Τέτοια αναγνωσιμότητα, πού την περίμενα. Για να με βρίσετε, okay. Με γεια σας, με χαρά σας. Βρίστε με. Επειδή έγραψα λοιπόν ότι ήταν ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας της Λίνας Μενδώνη να μην γίνει κομπάρσο στην παράσταση υποκρισίας που θέλησε να ανεβάσει ο Κολιάδης. Θα τη ρωτήσω σε λίγο την Λίνα Μενδώνη για αυτά. Επαναλαμβάνω, να μας πει τελικά τι έγινε εκεί και εξανέστη ο πρώτος πολίτης της χώρας που έφτασε στο σημείο να καταγγείλει μέχρι και την πρόξενο της Τουρκίας και να παραπονεθεί. Όταν έγραψα λοιπόν ότι είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας της Λίνας Μενδώνη να μην γίνει κομπάρσο στην υποκριτική παράσταση του Κολιάδη, μπήκανε διάφοροι από κάτω, μου σέρνουνε τα εξαμάξεις, δεν βαριέσαι. Μπήκε και ο Κορδίνας ο Μιχάλης. Ναι, ο πρώην δήμαρχος Πεταλουδών. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει, τι είναι αυτά που γράφετε. Τι είναι αυτά που γράφετε, δεν έχετε καταλάβει ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης είναι η αυτοδιοίκηση, είναι τόνα, είναι τάλο, οι θεσμοί. Μιχάλη μου, φίλε μου Μιχάλη, που έχουμε και μια ιστορία παλιά. Γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια και έχουμε περάσει εποχές όταν ήσουν αδήμαρχος και τις περιπέτειές σου και όλα αυτά. Έρχεσαι να πεις σε μένα, να μου μιλήσεις σε μένα, να μου επιτρέψεις. Επίτρεψέ μου το πρώτο πρόσωπο να μου μιλήσει σε μένα για σεβασμό στους θεσμούς. Αλήθεια. Αλήθεια. Εσύ που υπήρξες και αυτοδιοικητικός και είσαι και τώρα, δεν είδα να διαρριγνύεις τα ημάτια σου, ούτε να κάνεις καμιά προσπάθεια να υπερασπιστείς το θεσμό της αυτοδιοίκησης κάθε φορά που αυτός κατακρεουργείται από τον Κολιάδη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου είσαι μέλος. Τώρα σε έπιασε ο πόνος των θεσμών με τη Μενδώνη. Αλήθεια. Πού ήσουνα εσύ όταν οι θεσμοί, ο θεσμός και του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και της αντιπολίτευσης, είτε είναι αξιωματική είτε είναι, μάλλον, είτε είναι μείζωνα ή ελάσσονα μειοψηφία, γιατί αυτή είναι η όρη, η θεσμική της αυτοδιοίκησης. Πού ήσουν εσύ να σηκωθείς πάνω? Παλιός δήμαρχος είσαι. Τον Κολιάδη τον έχεις για πρωινό, για breakfast. Να σηκωθείς πάνω και να του πεις, τι είναι αυτά που λες, Αλέξανδρε? Τι είναι αυτά που λες εδώ μέσα? Τι είναι αυτά που κάνεις? Την εποχή που ξεφτύλιζε δημοσίως με ανίκουστους, με ακατονόμαστους χαρακτηρισμούς τον Αντώνη Καμπουράκη. Όταν ξεφτύλιζε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Τηλέμαχο Καμπούρη, συνάδελφοί σου αυτοί. Τότε ήσασταν και στην ίδια παράταξη. Γιατί, Μιχάλη μου, ήπιες το αμύλιτο νερό? Τότε δεν είχανε πρόβλημα οι θεσμοί? Σε αυτήν την απίστευτη κακοποίηση των θεσμών, ειδικά τον πρώτο χρόνο, τον πρώτο χρόνο εκείνης της άκρατης αλαζονίας του Κολιάδη, που είχε γίνει δήμαρχος και δεν το πίστευε και σου λέει, τώρα είμαι εδώ, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε, τι να μας πείτε κι εσείς από κάτω, και γινότανε του κουτρούλι ο γάμος κάθε φορά, του κουτρούλι το πανηγύρι κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι απέναντι. Καμπουράκης, Τηλέμαχος Καμπούρης, Στέργος Τάγκας που τον πετάξαν έξω με ακατονόμαστους χαρακτηρισμούς, Τάσος Πανός. Πού ήταν η θεσμικότητα τότε? Πού ήσουν τότε να σηκώσεις το ανάστημά σου και να πεις, Κολιάδη, είμαι στην αυτοδιοίκηση όταν εσύ ήσουν μωρό. Λίγο σεβασμός δεν βλάπτει. Πού ήσουν τότε και ήρθες να μου πεις εμένα, κάτω από την ανάρτησή μου, ότι δεν σέβομαι τους θεσμούς γιατί δεν σέβομαι έναν κοινό υβριστή? Και υπάρχουν καταγεγραμμένα και ηχογραφημένα όλες οι μεγάλες τους στιγμές
όλες οι παραστάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έρχεστε τώρα να μου πείτε, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τους απλούς πολίτες, δεν είναι υποχρεωμένοι να τα ξέρουν όλα αυτά. Μπαίνουν μέσα σε ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται, το βλέπουν και ηρωικό και τάχα επαναστατικό και άλλες τέτοιες ανοησίες και ψευτομαγκές και νταϊλίκια, αρέσουν αυτά σε μια μερίδα του κόσμου. Μια χαρά λοιπόν, στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Αλλά και εσύ, αλήθεια. Και ο κύριος Τσίκης, αλήθεια. Καλά, δεν λέω για το Πασόκ, εντάξει, το Πασόκ ως Πασόκ δηλαδή, και τον Γιώργο Νικητιάδη και όλους αυτούς, εντάξει παιδιά, εντάξει, ό,τι πείτε, ό,τι πείτε. Καλά τα έλεγε ο Παπάζουγλου το πρωί. Γιατί εδώ δεν μιλάμε πια για το όλον Πασόκ, εδώ μιλάμε για μια παρέα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχει και ένα άλλο Πασόκ, το οποίο έχει μείνει απ' έξω από αυτή τη γελιότητα. Και αναφέρομαι στον Νικηφόρο Παπανικόλα βέβαια, έτσι. Που προσπαθεί και αυτός να περισσώσει ό,τι μπορεί από την αξιοπρέπεια του πράσινου τηλεφωνικού θαλάμου. Έρχεστε λοιπόν σήμερα να ολοφύρεστε και να διαρριγνύετε τα ημάτια σας, γιατί δεν δώσανε μικρόφωνο στον Κολιάδη και ήταν προσβολή στη Ρόδο και προσβολή στους θεσμούς και προσβολή στην αυτοδιοίκηση. Να σας πω κάτι. Μου γράφετε κάτω από τις αναρτήσεις μου, επαναλαμβάνω κάθε μέρα θα γράφω 15, και δεν θα τα σβήνω τα σχόλια που με βρίζετε. Όχι, δεν θα τα σβήνω. Και ξέρετε γιατί δεν θα τα σβήνω? Για να φαίνεται η διαφορά της άποψης. Γιατί εγώ σε αυτήν την άποψη, σε αυτήν την υποκρισία, τη συλλογική υποκρισία, γιατί όλα αυτά κάτι εξυπηρετούν και κάποιους εξυπηρετούν και κάποιο αφήγημα εξυπηρετούν, εγώ δεν θα συμπράξω. Κι ας είμαι ολομόναχη, που δεν είμαι, που ξέρω ότι δεν είμαι, απλά οι άνθρωποι διστάζουν να μπουν στην κρατομηχανή, έτσι. Θα μπουν αυτοί που θα με βρίσουνε, δεν νομίζω να μπει κανείς για να με υποστηρίξει, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας και δεν το έχω και ανάγκη. Κάτω λοιπόν από τις αναρτήσεις μου, τα υβριστικά σας σχόλια θα παραμείνουν. Και γράψτε κι άλλα. Σας προκαλώ και σας παρακαλώ, γράψτε κι άλλα. Για να φαίνεται η διαφορά. Εγώ δεν θα συγκατατεθώ ποτέ σε αυτή τη λογική που πάνε κάποιοι να επιβάλλουν. Σε αυτή την κουλτούρα του τίποτα. Στην υποκουλτούρα τελικά. Γιατί κάποιοι πάνε να κατεβάσουν το επίπεδο στα δικά τους μέτρα. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να περπατήσουν. Αν ο πύχης ανέβει, δυστυχώς δεν μπορούν να τον περάσουν. Τι κάνουν λοιπόν? Προσπαθούν να το κατεβάσουν όσο πιο κάτω γίνεται. Με συγχωρείτε, δεν θα συμπράξω σε αυτή την άκρατη υποκρισία. Μπορείτε να βρίζετε και να λέτε ό,τι θέλετε. Και προσωπικά να με βρίζετε και σαν δημοσιογράφο να με βρίζετε, αδιαφορώ, ανοιχτός ο τείχος μου, γράψτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Και εγώ θα ανεβάζω ό,τι θέλω, όπως τα αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Αν διαφωνείτε, δημοκρατία έχουμε, μπορείτε να διαφωνείτε. Αλλά για να δούμε τελικά, σε τι ακριβώς διαφωνείτε? Και προς τι τόσο μένος εναντίον της Μενδώνη? Για εξηγήστε μου. Αυτό τώρα, αυτός ο πόνος που σας έχει πιάσει, που τον πρώτο πολίτη, που τον δεν του επέτρεψε να μιλήσει και τον ατάλο. Αλήθεια τώρα παιδιά. Εννοείται με τη Μενδώνη θα είμαι. Εννοείται με τη Μενδώνη θα είμαι. Και ξέρετε γιατί δεν είμαι με τον Κολιάδη? Γιατί κάποιος μου γράψε ντροπή, λέει. Είσαι με τη Μενδώνη, δεν είσαι με τον Κολιάδη, δεν είσαι με την πόλη, ντροπή. Μα ακριβώς επειδή είμαι με την πόλη, δεν είμαι με τον Κολιάδη. Να το ξαναπώ. Ακριβώς επειδή είμαι με τη Ρόδο, δεν είμαι με τον Κολιάδη. Και δεν θα είμαι και όσο συνεχίζει να βαδίζει σε αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο του τίποτα. Βρίζετε λοιπόν όλοι τη Μενδώνη και εμένα, που έχω πει ότι έχει δίκιο. Γιατί η Μενδώνη
αυτές τις μέρες, αυτό το τετραήμερο, μόνο αυτό το τετραήμερο, εγώ θα τη ρωτήσω σε λίγο, θα τη ρωτήσω, να μας πει τα στοιχεία, αυτά όλα, τι παίρνει, τι δίνει, τα έργα της, όσα έχει δώσει στα νησιά. Λοιπόν, αυτές τις μέρες, τις τέσσερις μέρες, τα έργα τα οποία αποδίδονται, ξέρετε τι προϋπολογισμό έχουν, 45 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα που αποδίδονται αυτό το τετραήμερο. 45 εκατομμύρια. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, είναι καμιά ογδονταριά. Η μερίδα του Λέοντος εννοείται στη Ρόδο. 16 είναι μόνο το εθνικό. 3,5-4 είναι το μουσουλμανικό σχολείο. Αυτά είναι ακόμα εργοτάξια. Εξελίσσονται. Σε αντιδιαστολή, ο θεσμός του Δήμου τι έχει φέρει, μπορείτε να μου πείτε. Πείτε μου ένα έργο, δικό του. Όχι να το φέρνει από τον αείμνηστο το Χατζηδιάκο ή από τον Καμπουράκη. Δικό του. Έχει φέρει ένα ευρώ. Έχει φέρει ένα σέντ. Όχι, απέναντίας, χάνει. Πεντάχθηκε η ακάβη. Χάθηκαν τα έργα για τις χρηματοδοτήσεις για τους αγροτικούς δρόμους. Έχει αφήσει στα ζήτητα 15 εκατομμύρια για τη Μεσαιωνική πόλη. Γιατί? Γιατί ο εγωισμός του δεν του επιτρέπει να πάρει λεφτά από την περιφέρεια. Αλλά κατά τα άλλα κλαίγεται ότι δεν μπορεί να βρει 50 εκατομμύρια σε διάστημα δεκαετίας, δηλαδή 5 εκατομμύρια το χρόνο, για να τα βάλει στη Μεσαιωνική πόλη. Κουνάει το δάχτυλο στη Μενδώνη. Αυτός και οι παρατρεχάμενοι του και όλους αυτούς που ακροβολίζει το στρατό του, που τον ακροβολίζει στα social media, εναντίον της Μενδώνη που φέρνει εκατομμύρια, δίνει εκατομμύρια στο νησί, θα μπορούσε να τα έχει δώσει αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Μια Ελλάδα αρχαιολογικό χώρο έχουμε. Τα φέρνει εδώ για να τα ακούσει κιόλας. Από ποιον? Από αυτόν που δεν έχει φέρει μισό. Όχι μόνο δεν έχει φέρει, χάνει και αυτά που έχουν εγκριθεί. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του παραλόγου όμως, πείτε μου σας παρακαλώ τι είναι. Και εγώ τώρα αυτό το πράγμα πρέπει να το ανάγω σε μείζον θέμα, ο θεσμός, η αυτοδιοίκηση, που την εποφθαλμιά το κράτος και την υποτιμά το κεντρικό κράτος. Μα το κεντρικό κράτος σου δίνει τα λεφτά. Αυτός δεν έχει κουνήσει το δαχτυλάκι του να φέρει ένα ευρώ. Το κράτος σου τα δίνει τα λεφτά. Αυτό είναι το σύστημα. Και να σας πω και κάτι, αν δεν του αρέσει. Εγώ δεν είδα να κάνει και καμιά πρόταση στο πλαίσιο του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντί να πουλάει μαγιά στα social και εκ του ασφαλούς στο κλειστό και προστατευμένο περιβάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ δεν είδα να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο Λιβάνιο, στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης του κώδικα που είναι σε διαβούλευση, και να πήρε, παιδιά, εμείς ως αυτοδιοίκηση θέλουμε αυτά και αυτά και αυτά. Πέρυσι είχε πάει στην ΚΕΔΕ, στο συνέδριο, να διαβάσει ένα κείμενο εκεί πέρα, 5 γραμμές, 5 κοινοτοπίες, για το τι είναι η νησιωτικότητα. Ένα κείμενο δηλαδή που θα μπορούσε να το γράψει και ένα παιδάκι του δημοτικού, αν το βάζανε σε ένα νησί, στην Τήλο, στη Χάλκη, στην Αστυπάλαια, και του λέγανε γράψε μια έκθεση σε ένα παιδάκι του δημοτικού για την νησιωτικότητα. Καλύτερα θα τα έγραφε. Και έρχεται να ξυφουλκίσει με νταϊλίκια και τζάμπα μαγκές κατά του κράτους, που ρίχνει εκατομμύρια, αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και ξέρετε γιατί τα ρίχνει? Τα ρίχνει το κράτος τα εκατομμύρια όταν μπορείς να τα διεκδικήσεις τα εκατομμύρια. Εδώ έχουμε μικρούς δήμους που διεκδικούν και παίρνουν και έχουν γίνει υπόδειγμα. Ο δήμος των 2.000 υπαλλήλων δεν μπορεί να εντάξει, θα το ξαναπώ, ούτε αγροτικό δρόμο, και απεντάσσονται οι προτάσεις του. Ο Δήμος των 2.000 υπαλλήλων. Και ακούς τους δημάρχους των μικρών νησιών να κάνουν παπάδες σε μελέτες και να διεκδικούν χρηματοδοτήσεις. Δεν λέω βέβαια την περιφέρεια. Και να σας πω και αυτό. Άλλο παραμυθάκι αυτό. Άλλο παραμυθάκι. Δικά της είναι. Δικά της είναι. Το αμείο ανάκαμψης ανδεκτικότητας του ροδιακού λαού των Ελλήνων πολιτών. Ωραία. Του ΕΣΠΑ,
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτά που είναι, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα αυτοδιοικητικά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εσύ, από αυτά, τι διεκδίκησες, τι έφερες ακριβώς? Μήπως αντί να παριστάνεις το θυγμένο και να βάζεις τον κόσμο να μας βρίζει από πάνω μέχρι κάτω? Επαναλαμβάνω, αδιαφορώ. Ανοιχτός ο τίτλος, ο τείχος, με συγχωρείτε. Βρίστε, κάντε ό,τι θέλετε. Γράφτε ό,τι θέλετε. Δεν θα σβήσω τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Τίποτα. Ούτε λέξη. Μήπως κάποια στιγμή να κάνεις μία σούμα και να δείξεις αυτόν τον λαό που σε χειροκροτεί και θεωρεί ότι θίγεται η αυτοδιοίκηση από τη Μενδώνη και ενδεχομένως αύριο θα λες τα ίδια και για το Μητσοτάκη? Να πεις τι έχεις φέρει εσύ. Εσύ τι έχεις φέρει. Όχι τι βρήκες από καμπουράκι και ύμνη στο Χατζηδιακό. Εσύ τι έχεις φέρει. Για να δούμε τελικά πώς έχει τιμηθεί αυτός ο θεσμός. Για να δούμε πώς τιμάς εσύ την αυτοδιοίκηση και τη θεσμικότητα που θέλεις να σου αναγνωρίσουν οι άλλοι. Αυτούς που βρίζεις βέβαια από πίσω. Αυτούς που μηδενίζεις το έργο τους, που δεν το αναγνωρίζεις. Αλλά θες να ανέβεις, γιατί? Για να τους ευχαριστήσεις. Μα εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την περνάς τη Μενδώνη γενναίες 14 και θες να ανέβεις στο βήμα δίπλα της για να σε πάρει φωτογραφία να την ευχαριστήσεις. Και η γυναίκα αυτή δηλαδή ή όποιος πολιτικός παράγοντας είναι, πρέπει αυτό το πράγμα να το υποστεί στο όνομα μιας κακώς νοούμενης πολιτικής ορθότητας που λέει ότι από πίσω μπορεί να κάνουμε τα χιλιάδες αλλά μπροστά στις φωτογραφίες χαμογελάμε? Όχι παιδιά. Το ότι δεν το δέχτηκε αυτό η Μενδώνη, με συγχωρείτε, για μένα είναι ένδειξη αξιοπρέπειας και προσωπικής και πολιτικής. Το να μην γίνεσαι κομπάρσος στην υποκριτική παράσταση του Κολιάδη. Στο προφίλ του οποίου ήταν αναρτημένη η προσβλητική αυτή ανάρτηση και δήλωσή του από τους συνεργάτες του, του την είχαν γράψει την ώρα που αυτός ήταν ακόμα μαζί με την Υπουργό. Με συγχωρείτε, σε αυτό το θέατρο του παραλόγου εγώ δεν πρόκειται να συμπράξω, επιτρέψτε μου το πρώτο ενικό, άλλωστε προσωπικές απόψεις καταθέτω εδώ στα μικρόφωνα και στα κείμενά μου. Εντάξει, εγώ σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, σε αυτόν τον ορισμό της πολιτικής υποκρισίας, εγώ δεν πρόκειται να συμπράξω ποτέ όμως, όσο αυτό συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν μεταλλαχθεί κάποια μέρα ο Κολιάδης δω έναν άλλον άνθρωπο, αν το δω θα... ενδεχομένως να επανακαθορίσω τη στάση μου, αλλά όσο συνεχίζεται αυτό εδώ, αυτή η κακοποίηση των θεσμών και του τόπου, με συγχωρείτε, στο όνομα καμιάς θεσμικότητας και καμιάς αυτοδιοίκησης, εγώ δεν πρόκειται να συμπράξω και να συνενέσω. Σε κάθε ευκαιρία και με κάθε δυνατότητα θα διατυπώνω και θα εκφράζω την αντίθεσή μου. Και σ' όποιον αρέσει. Ειδικά εσείς κύριοι αυτοδιοικητικοί, την επόμενη φορά δεν θέλω να μιλάτε για θεσμούς που τους υποτιμά το κεντρικό κράτος. Οι θεσμοί υποτιμώνται από συγκεκριμένα πρόσωπα. Για να σας δω. Θα έχετε τη μαγιά, όχι την τζάμπα, την κανονική. Και το κανονικό νταϊλίκι να βγείτε την επόμενη φορά και να του πείτε τι είναι αυτά που λες και τι είναι αυτά που κάνεις. Για να σας δω. Δεν το πιστεύω, αλλά ξέρω εγώ. Μπορεί να με εκπλήξει και κανείς ευχάριστα. Μέχρι τότε, ανοιχτή στην κριτική, στο Βρυσίδι, ό,τι θέλετε πείτε. Ανοιχτός ο τείχος, θα γράφω ό,τι θέλω, όπως το αντιλαμβάνομαι, και βρίστε όσο θέλετε. Όσο θέλετε όμως. Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, μέρος δεύτερο, δεύτερη ενότητα εδώ στην εκπομπή μας στο πρωινό μας Express. Έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, την συμμετοχή σήμερα στην εκπομπή μας, την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για το χρόνο της μέσα σε ένα τόσο πυκνό πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω και την Νατάσα Παμπρή, γιατί σήμερα της πήραμε το χρόνο για να έχουμε ακριβώς όσο γίνεται περισσότερο χρόνο, για να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα. Έχουμε και το καφέ μας εδώ και όλα, και την υπέροχη θέα, να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα με την Υπουργό, με την κυρία Μενδώνη, για όλα. Πρωτίστως βεβαίως για τα έργα, γι' αυτό είναι εδώ. Έργα 45 εκατομμυρίων ευρώ, επαναλαμβάνω, αποδίδονται αυτές τις μέρες, μόνο αυτό το τετραήμερο. Να μιλήσουμε για τα έργα, αλλά να μιλήσουμε και για όλα τα άλλα. Για όλες τις αιτιάσεις τις οποίες έχει ακούσει, όλων αυτών την ρητορική περί του τι δίνει η Ρόδος, τι εισπράττει το Υπουργείο από τα μνημεία, από τα εισιτήρια, τι δίνει πίσω κτλ. Και βέβαια εννοείται ότι θα τη ρωτήσουμε και για την περιβόητη πια αυτή ιστορία, τη δυσαρέσκεια, το παράπονο του Αλέξανδρου Κολιάδη. Να καλωσορίσω λοιπόν εδώ στον Real Voice την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Κυρία Υπουργέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω στην εκπομπή για να συζητήσουμε για ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, και βεβαίως δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά από αυτό τον οργασμό έργων. Πραγματικά 13 έργα σε 4 μέρες έχετε να αποδώσετε, και ένα που εγγενιάζεται αύριο Σάββατο.
1: Καταρχήν, η χαρά είναι δική μου, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μια άνεση χρόνου για το έργο το οποίο επιτελείται από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτά τα 7 χρόνια, κυρίως όμως τα τελευταία 5 χρόνια, με την, σε συνεργασία, σε μια εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και προσωπικά με τον Γιώργο Χατζημάρκο, και με τους πόρους σε πολύ μεγάλο βαθμό του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό το εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έδωσε μια τεράστια ανάσα στην ελληνική οικονομία και μια ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική, το οποίο εξασφάλισε μετά την πανδημία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που εισηγήθηκαν τη δημιουργία ενός ταμείου, όπως στο τέλος συγκεκριμενοποιήθηκε να είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το γεγονός λοιπόν ότι ήρθαν επιπλέον πόροι από τα κοινοτικά ταμεία, επιπλέον των προγραμμάτων που ήδη είχαμε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αν μάλιστα συνειδητοποιήσουμε ότι τα επιπλέον χρήματα ήταν 36 εκατομμύρια. Mm-hmm. 36 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Από τα χρήματα λοιπόν αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει το δικό του μερίδιο για έργα τα οποία εκτελεί σε όλη την Ελλάδα. Έχει ως δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, μιλώντας για τα Δωδεκάνησα βεβαίως, το πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, και τους εθνικούς πόρους, είτε είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι το Ακτικός Προϋπολογισμός ή οι πόροι οι οποίοι προέρχονται από τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι έναν υπολογισμό πόσα εκατομμύρια έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια στην Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο, σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού τα τελευταία 7 χρόνια, εάν βάλουμε και τα καθημερινά τα έργα ρουτίνας, θα φτάσουμε ίσως γύρω στα 75 με 77 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή τα 31 έργα τα οποία εξελίσσονται σε όλα τα νησιά σχεδόν, έχουν προϋπολογισμό, όπως σας είπα, περίπου 60 εκατομμύρια, λίγο πιο πάνω από 60 εκατομμύρια. Τώρα, αυτές τις 4 μέρες, ναι, που είμαστε εδώ, 4 μέρες, 4 νησιά, έχουμε καταρτήσει στο Υπουργείο Πολιτισμού μια στρατηγική η οποία εκφράζεται από την πολιτιστική χάρτα ανάπτυξης και ευημερίας. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, φανταστείτε το ότι είναι κάτι σαν μια βάση δεδομένων, που το δημιουργήσαμε το 2019, ξεκινήσαμε, αυτό έχει μια δυναμική, μιλώντας με τις τοπικές κοινωνίες, με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, με τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, με τις υπηρεσίες μας, οι οποίες έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, τις κεντρικές διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, καταγράψαμε τις ανάγκες, τις αναπτυξιακές δυνατότητες, τα έργα, τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στις 13 περιφέρειες της χώρας.
0: Ναι.
1: Έχοντας λοιπόν αυτό το συνεκτικό εργαλείο, και πάμε τώρα κατευθείαν στο Νότιο Αιγαίο, αποτυπώσαμε τι χρειάζεται, τι μπορούμε να κάνουμε με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τι μπορούμε να οριμάσουμε από άποψη μελετητική για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και εν τέλει να αντλήσουμε τους συγκεκριμένους πόρους. Επομένως, εδώ έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο όπου η Ρόδος έχει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων και το έχει όχι μόνο γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου, είναι από τα μεγαλύτερα νησιά της πατρίδας μας, αλλά γιατί έχει μνημιακό απόθεμα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο απαιτεί προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση και το οποίο είναι προφανές ότι συνδυάζεται και με την επισκεψιμότητα, δηλαδή με τον τουρισμό του νησιού και με το τι μορφή τουρισμού θέλουμε να έχει η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχο πρόγραμμα έγινε για την ΚΟ. Στην ΚΟ πρέπει να πω ότι το 2020 που επισκέφθηκα το νησί μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Πολιτισμού, δυστυχώς η εικόνα με εξέπληξε δυσάρεστα, διότι τα μνημεία τα οποία είχαν πληγεί από το σεισμό του 2017 ήταν στην κατάσταση που τα άφησε ο σεισμός. Ακόμα, αν θέλετε, και τα αγάλματα στο μουσείο της ΚΟ, τα οποία έπεσαν από το σεισμό, ήταν πεσμένα. Εκεί λοιπόν η προτεραιότητα για μας ήταν η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων μνημείων. Όταν μάλιστα υπάρχουν μνημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά από άποψη επισκεψιμότητας, όπως το κάστρο της Νερατζίας. Και συγχρόνως, γιατί μην κρεκοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για να παίρνει κανείς χρήματα και να αποκαθιστά ό,τι θα ήθελε να κάνει, δρομολογήσαμε στην ΚΟ μια σειρά μελετών που είναι απαραίτητες προκειμένου από την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, που θα προκύψουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, να μπορέσουμε να έχουμε την οριμότητα να αντλήσουμε τους πόρους. Ακολούθως έχουμε τα μικρά νησιά, μικρά, μικρότερα. Εκεί λοιπόν είπαμε ότι πρέπει μέσα στο σχεδιασμό μας τουλάχιστον κάθε νησί να έχει ένα μουσείο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολιτική, είναι ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Είτε είναι μικρό, δηλαδή με μικρό και με μικρό πληθυσμό εννοώ, είτε είναι μεγαλύτερο. Είδαμε λοιπόν ότι η Χάλκη ήταν ένα νησάκι το οποίο δεν είχε μουσείο. Η Σήμη. Το μουσείο είχε ξεκινήσει, αλλά πήγαινε με τόσο αργούς ρυθμούς που θα χρειαζόταν χρόνια για να γίνει. Το μουσείο της Σήμης το εγκαινιάσαμε το 2020, αν θυμάμαι, το διαχρονικό μουσείο. Αυτό είχε ξεκινήσει από την περίοδο που ήμουν εγώ Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο, δηλαδή που ήμουν στο Υπουργείο τη δεύτερη φάση από το 2009 μέχρι το 2015 που έγινε η αλλαγή της κυβέρνησης. Δεν είχε μουσείο το Αγαθονήσι. Με ρωτούν πολλές φορές άνθρωποι, μα καλά στο Αγαθονήσι,
0: ναι.
1: Πώς η κάτοικη είναι και γιατί πρέπει να έχει μουσείο. Εκεί λοιπόν η απάντηση είναι ότι τα μουσεία πρωτίστως είναι για να εξυπηρετούν την τοπική κοινωνία, να εκπαιδεύουν την τοπική κοινωνία και οι λίγοι, οι περισσότεροι κάτοικοι να αισθάνονται περήφανοι βλέποντας αναδεδειγμένη την πολιτιστική τους κληρονομιά. Στο Αγαθονήσι χρειαζόταν μουσείο διότι το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να είναι παρόν σε όλα τα νησιά μας, όπως είπα, είτε έχουν λίγους είτε πολλούς κατοίκους. Το Αγαθονήσι χρειάζεται μουσείο διότι έχει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, έχουν γίνει ανασκαφές, έχουν αποδώσει σημαντικά ευρήματα και οι κάτοικοι, οι μόνιμοι αυτοί κάτοικοι, οι ακρίτες μας, οι οποίοι υπερασπίζονται και φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας, θέλουν αφενός να διδαχθούν μέσα από ένα μουσείο τα παιδιά του σχολείου. Δεν έχει σημασία αν είναι λίγα. Μπορούν να διδαχθούν μέσα από το μουσείο. Αλλά τελικά ο κάθε κάτοικος αυτού του νησιού έχει δικαίωμα να μάθει το παρελθόν του, την ιστορία του, την πολιτιστική του κληρονομιά. Mm-hmm. Και όταν κανείς συνειδητοποιεί ποια είναι η ταυτότητά του, και την ταυτότητα θα την συνειδητοποιήσεις πολύ πιο εύκολα βλέποντας τι ήταν πίσω σου, ποιοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν αυτά τα πολύ ωραία πράγματα, πώς έφτασες εσύ να είσαι σήμερα, αυτομάτως νιώθει περήφανος. Mm-hmm. Και όταν ο πολίτης είναι περήφανος και ευχαριστημένος, υπερασπίζεται πολύ καλύτερα την πατρίδα του, την πόλη του, το νησί του. Επομένως, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας από τους κρίκους της αλυσίδας της άμυνας, την οποία θέτουμε σε προτεραιότητα.
2: Της άμυνας με ποια έννοια, κυριολεκτικά?
1: Της άμυνας κυριολεκτικά θα έλεγα ναι, με την έννοια ότι αυτός που είναι περήφανος και χαρούμενος και ξέρει γιατί πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που πρέπει mm-hmm. να υπερασπιστεί, το αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά.
2: Ναι, πολύ περισσότερο βέβαια σε μια περιοχή όπως είναι τα Δωδεκάνησα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για να επανέλθω πίσω στην ερώτησή σας για τα έργα, γιατί, αλλά αν μου επιτρέπετε αυτή η συζήτηση να είναι λίγο πιο ελεύθερη.
2: Ας είναι ακριβώς. Να, ναι. Έτσι τη θέλω κι εγώ, να είναι
1: είπαμε
2: ελεύθερη και χαλαρή.
1: Τέσσερις μέρες η παρουσία μας στα Δωδεκάνησα. Τέσσερα νησιά, 13 έργα. Χθες το πρωί είμαστε στη Χάλκη. Αποδώσαμε αποκατεστημένη την εκκλησία της Παναγιάς της Χωριανής, που είναι ένα μνημείο πολύ σημαντικό για το νησί, όχι γιατί έχει την ιστορικότητα και την αρχαιολογική αξία που έχει μόνο, αλλά γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο αγαπούν οι κάτοικοι. Mm-hmm. Την εκκλησία αυτή λοιπόν, που για αρκετά πολλά χρόνια θα έλεγα ήταν κλειστή, και ήταν κλειστή διότι παρουσίαζε το ίδιο το κτίριο προβλήματα, γιατί η υγρασία είχε δημιουργήσει μείζωνα θέματα στον αγιογραφικό διάκοσμο. Την εκκλησία λοιπόν αυτή η αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων την συντήρησε, αποκαταστάθηκε η στατική επάρκεια του μνημείου. Οι Χαλκίτες ήτανε, έλαμπαν τα πρόσωπά τους που ανέβηκαν επάνω στην εκκλησία. Mm-hmm. Ήταν ευτυχείς. Το να κάνεις λοιπόν ανθρώπους ευτυχείς με την αποκατάσταση ενός μνημείου για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, εγκαινιάσαμε το νεοιδρυθέν μουσείο. Ένας παλαιός Χαλκίτης είχε δωρήσει, Σάββας Θεοδωρίδης το όνομά του, είχε δωρήσει αυτό το ακίνητο στον Δήμο. Το ακίνητο αυτό ήταν ερείπιο μέσα στον οικισμό. Δεν είχαν μείνει μόνο κολόνες, τίποτα άλλο.
2: Ούτε τείχος ούτε τίποτα.
1: Ναι. Δεν είναι κανένα μεγάλο κτίριο. Mm-hmm. Είναι όμως ένας πολύ καλός μουσιακός πυρήνας για να εκτεθούν ανασκαφικά ευρήματα πάρα πολύ σημαντικά από ανασκαφές που έχουν γίνει στη Χάλκη. Να υπάρξει η δυνατότητα πληροφόρησης μέσα από ψηφιακά μέσα, από οπτικοακουστικά, όλη η πληροφόρηση που χρειάζεται για τον πολιτισμό, για τον πολιτισμό της Χάλκης. Και πραγματικά και εκεί μαζεύτηκε το χωριό.
2: Mm-hmm. Ναι, ένα πολύ σύγχρονο μουσείο. Μικρό κλειστικό βέβαια, μουσείο. Έτσι, πολύ μοντέρνο.
1: Ακριβώς.
2: Και με πολύ
1: προχτές το πρωί,
2: αξιόλογα ευρήματα.
1: Πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα. Mm-hmm. Προχτές το πρωί είμαστε στη Σύμη. Το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου ήτανε τραυματισμένο για πολλά πολλά χρόνια. Οι πρώτες φθορές του ήτανε από την περίοδο του πολέμου, που με την αποχώρηση των ναζιστικών στρατευμάτων επλήγει το καμπαναριό. Όμως με τα χρόνια η φθορά αυτή επιδεινώθηκε και φτάσαμε το 2017 να κριθεί αυτό το καμπαναριό, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Είναι 24 μέτρα ύψος με μια εξαιρετική τέχνης κατασκευή. Να θεωρηθεί επικινδύνος ετοιμόρροπο και να αποκλειστεί η περιοχή για να μην υπάρξουν προβλήματα. Σε έναν όμως οικισμό τόσο σημαντικό και τόσο όμορφο όσο είναι η Σύμη, δεν είναι δυνατόν να έχεις το μνημείο τραυματισμένο.
2: Να.
1: Επομένως, όταν το 2020 μου έθεσε το ζήτημα ο Μητροπολίτης, πάλι στην επίσκεψη που είχαμε κάνει για τα εγγένεια του Διαχρονικού Μουσείου της Σύμης, και μου είπε το πρόβλημα. Του είπα αμέσως ότι να φροντίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Υπήρχε μία πρώτη μελέτη, συμπληρώθηκαν οι μελέτες αυτές από τις υπηρεσίες, έγινε το έργο και πραγματικά η Σινιακή που ήταν εκεί συγκεντρωμένη ήταν επίσης ευτυχής και χαρούμενη. Και αυτό που είχε πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι ότι ήρθαν τα παιδιά από το σχολείο, από το δημοτικό σχολείο.
2: Ναι.
1: Και αυτό που ζήτησαν είναι να χτυπήσουν τα παιδιά την καμπάνα. Και πραγματικά, βλέποντας αυτή την εικόνα, τα παιδιά, οι ιερείς, ο δήμαρχος με το δημοτικό του συμβούλιο, εμείς όλοι, τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, τουρίστες οι οποίοι ήρθαν για να δουν τι είναι αυτό που συμβαίνει, έβλεπες ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως. Μία παρέμβαση την οποία είναι υποχρεωμένο να κάνει το κράτος, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά μας, πόσο χαρούμενος πόσο και περήφανος κάνει τους ανθρώπους. Ναι. Επίσης έχουμε τα μεγάλα έργα στη Ρόδο.
2: Ναι. Στη Ρόδο τώρα θέλω να μιλήσουμε για την Περιβόλα,
1: ναι,
2: που αύριο Σάββατο θα εγγενιαστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε πώς τον ανακαλύψατε αυτό το χώρο. Γιατί έχω μία εικόνα, έχω ακούσει τώρα από διηγήσεις ότι όταν το είδατε αυτό το πράγμα μείνατε εκστατικοί, έκθαμβοι, ότι πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα με τόσα ευρήματα, τόσους αρχαιολογικούς θησαυρούς να είναι εκεί εν είδη αποθήκης, έτσι, πεταμένα δηλαδή κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το χώρο, έναν υπέροχο χώρο, κλειστό, που δεν τον ξέραμε ούτε εμείς που είμαστε τόσα χρόνια εδώ ότι υπήρχε.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, είχα μία από τις σκέψεις το 2021 που κάνουμε όταν ερχόμαστε συχνά στην... όπου πάμε δηλαδή, κάνουμε συσκέψεις με τις εφορίες μας για να δούμε τα προβλήματα που μπορούμε να επιλύσουμε επί τόπου, να δούμε έργα, να κάνουμε αυτοψίες. Και κάποια στιγμή, καθώς πήγαινα προς το κτίριο της βιβλιοθήκης της εφορίας, μπαίνοντας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, είδα αυτή τη μεγάλη αμπαρωμένη πόρτα που την έβλεπα χρόνια αμπαρωμένη. Και τους λέω, τι είναι αυτή η πόρτα,
2: γιατί
1: είναι έτσι κλειστή? Η απάντηση ήταν, α, αυτή είναι χρόνια κλεισμένη η πόρτα. Καλά βρε παιδιά, λέω, από πίσω τι υπάρχει? Υπάρχουν διάφορα, είναι σαν αποθήκες, είναι σαν... Τέλος πάντων, αφού βρήκαμε τα κλειδιά, ή μάλλον ήρθε κάποιος άνθρωπος και άνοιξε, έσπασε το λουκέτο, γιατί από τα χρόνια
2: δεν θα υπήρχαν ούτε κλειδιά,
1: δεν υπήρχε τίποτα. Βρεθήκαμε μπροστά σε έναν χώρο με πλήθος αρχαιοτήτων. Καταρχήν είχαμε μία εκκλησία μέσα. Είχαμε, έβλεπε κανείς, μπορούσε να δει, παρά την φοβερή βλάστηση που υπήρχε, μπορούσε να δει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Και χιλιάδες αρχιτεκτονικά μέλη, χιλιάδες γλυπτά, τα οποία αριθμούσαν τουλάχιστον 10-12 χιλιάδες. Πολύ μεγάλη ποσότητα κεραμικής. Βεβαίως η εφορία εκτελεί μεγάλες ανασκαφές, εκτελούσε και τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν υλικό ανασκαφών 80 ετών. Καταλαβαίνετε τι γινόταν.
2: Φοβερό, πραγματικά.
1: Και ανάμεσα σε όλα αυτά, αυτοκίνητα, μηχανήματα, τα οποία τα έχει ανάγκη η υπηρεσία, αλλά ήταν κάπου εκεί όλα στιβαγμένα. Και ομολογώ, βλέποντας το καστέλο, βλέποντας και την κατάσταση αυτή, λέω, δεν είναι δυνατόν. Αυτά όλα δεν μπορεί να είναι έτσι. Εάν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε σωστή προσέγγιση της προστασίας και της ανάδειξης, πρέπει να προστατεύσουμε όλο αυτό το υλικό, το αρχαιολογικό. Συγχρόνως όμως αυτή την περιοχή να την αναδείξουμε. Αυτός ο χώρος ήταν αόρατος μέσα στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης για 75 χρόνια.
2: Κυριολεκτικά όμως.
1: 75 χρόνια.
2: Πού φτάνουμε?
1: 1945.
2: Ναι.
1: Από τότε ο χώρος αυτός ήταν αόρατος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι δεν είχαμε τίποτα, προφανώς δεν υπήρχαν μελέτες, δεν υπήρχε τίποτα, αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν και μελέτες, διότι υπήρχαν δέντρα, υπήρχε βλάστηση. Είχες την αίσθηση ότι ήσουν σε ένα δάσος μέσα, σε ένα λογκωμένο χώρο, και απλώς ξεχώριζες με το μάτι του αρχαιολόγου ότι εκτός από αυτά τα κινητά ευρήματα, δηλαδή τα κλειπτά, τις επιγραφές, τους βωμούς, την κεραμική, είχες και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια και πραγματικά αισθάνομαι και χαρά και περηφάνεια που τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού με πολλή δουλειά, με πολλές δυσκολίες κατάφεραν να δημιουργήσουν στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης έναν μοναδικό αρχαιολογικό χώρο ο οποίος αγγίζει τα 20 στρέμματα σε έκταση και ο οποίος στην πραγματικότητα τι κάνει, αναδεικνύει την ιστορία της Ρόδου στην μεγάλη ιστορική διαχρονία. Διότι εκεί τι έχουμε. Έχουμε για παράδειγμα τα ελληνιστικά νεόρια. Τα νεόρια είναι ο χώρος που οι αρχαίοι Ροδίτες επισκεύαζαν τα πλοία τους ή τράβαγαν τα πλοία το χειμώνα για να τα προστατεύσουν από, από τον άγριο κυματισμό της θάλασσας. Έχουμε τα ελληνιστικά νεόρια. Έχουμε εξαιρετικής τέχνης και αξίας ρωμαϊκά οικοδομήματα, όπως το περίφημο τετράπυλο που σιγά σιγά θα αναστηλωθεί. Έχουμε από τη μεσαιωνική περίοδο πολύ ενδιαφέροντα κτίρια, τα οποία συνδέονται με τον οχυρωματικό περίβολο, δηλαδή με τα τείχη τα μεσαιωνικά. Έχουμε ένα εκπληκτικό κτίριο, το οποίο πιθανότατα ταυτίζεται με το νομισματοκοπείο των υποτών, το οποίο το χρησιμοποιούσαν ως ξυλουργείο, ως μηχανουργείο, ως εργαστήριο συντήρησης, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε τους κήπους του Ιταλού κυβερνήτη και ο χώρος ο οποίος και αυτός όλος ο χώρος που ξεκινά, όπως είπα, από την είσοδο, ας πούμε, στη Μεσαιωνική πόλη, φτάνει στο καστέλο και ενοποιείται με το καστέλο.
2: Ναι.
1: Επομένως, αποδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού, αποδίδει ο Πρωθυπουργός, αποδίδει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, αύριο, 20 στρέμματα μοναδικής αξίας αρχαιολογικού χώρου, όπου μπορώ να πω ότι ίσως είναι το μοναδικό σημείο που φαίνεται η ερημοτομία της αρχαίας Ρόδου και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό τοπίο, αλλά συγχρόνως ένας χώρος περιπάτου και αναψυχής.
2: Ένα υπαίθριο μουσείο, όλα αυτά
1: εκεί,
2: τα ευρήματα,
1: λοιπόν, μιας που λέτε υπαίθριο μουσείο, εκεί πρέπει να σας πω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη δουλειά για την τεκμηρίωση αρκετών χιλιάδων κινητών μνημείων και δημιουργήθηκε, πράγματι, πολύ σωστά το λέτε, στον χώρο αυτό, δημιουργήθηκε ένα υπαίθριο μουσείο, καθώς σε διάφορα σημεία έχουμε δημιουργήσει μικρές γλυπτοθήκες, ανάλογα με τις περιόδους. Ας πούμε, υπάρχει ένας χώρος όπου εκτίθενται αρχιτεκτονικά μέλη από τα πρωτοβυζαντινά χρόνια. Σε έναν άλλο χώρο εκτίθενται γλυπτά από τα ελληνιστικά ή τα ρωμαϊκά χρόνια. Και βεβαίως, αυτό το οποίο είναι ίσως, δεν το βρίσκει κανείς, νομίζω, εύκολα αλλού, σίγουρα στην Ελλάδα δεν το βρίσκει πουθενά αλλού, είναι ο χώρος όπου εκτίθενται οι αδριάντες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, που είναι ένα κατάλοιπο της Ιταλοκρατίας και που εσείς σίγουρα από τα διαβάσματά σας τα ξέρετε, ότι όταν έφυγαν οι Ιταλοί, τα χτυπούσαν, τα πυροβολούσαν οι Ροδίτες, ακριβώς αντιδρώντας την περίοδο της κατοχής. Αυτά λοιπόν είναι 5 αγάλματα, τα οποία συντηρήθηκαν, έγιναν οι βάσεις τους, έχουν στηθεί και μπορεί κανείς να βλέπει, γι' αυτό σας είπα ότι βλέπει κανείς την ιστορική διαχρονία της Ρόδου, όλων των φάσεων των ιστορικών που αφορούσαν το νησί, μέσα σε αυτά τα 20 στρέμματα.
2: Είναι εντυπωσιακό πάντως σε κάθε περίπτωση. Παρότι
1: εγώ
2: δεν το έχουμε...
1: ελπίζω να έχει την ευκαιρία.
2: Παρότι δεν το έχουμε δει ακόμα, θα το δούμε
1: το Σάββατο,
2: αύριο Σάββατο.
1: Το Σάββατο να το δείτε.
2: Προσωπικά ανυπομονώ πρέπει να σας πω, δηλαδή με όλη αυτή
1: και πραγματικά θα ήθελα να το χαρούν οι Ροδίτες. Και επειδή διάφοροι με έχουν ρωτήσει, μα θα έχει εισιτήριο κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη για εισιτήριο. Θα είναι ελεύθερος ο χώρος, ώστε να μπορούν να το απολαύσουν πρωτίστως οι ντόπιοι Και φυσικά οι χιλιάδες επισκέπτες της Πενσιονικής
2: Τώρα με αυτό που είπατε, δύο πράγματα σημειώνω. Το εισιτήριο και το ανοιχτός χώρος. Έχω την εντύπωση πάντως ότι σας διέπει έτσι αυτή η φιλοσοφία των ανοιχτών, των επισκέψιμων χώρων. Έτσι, δηλαδή η πολιτιστική κληρονομιά να είναι μέσα στη ζωή μας, να μπορούμε να τη ζούμε, να τη βιώνουμε, να τη χαιρόμαστε. Όχι να είναι ένα μουσιακό είδος, ένα κλειστή χώρο. Στο όνομα της προστασίας, δεν αντιλέγω, αλλά όχι αυτή η προστασία να τα κρατάει έξω από την κοινωνία.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχω πει, το έχω γράψει και υπό την επιστημονική μου ιδιότητα, ότι η προστασία των μνημείων επιτυγχάνεται καλύτερα όταν τα μνημεία κοινωνικοποιούνται.
2: Σωστά.
1: Και τι σημαίνει κοινωνικοποιούνται τα μνημεία? Όταν εντάσσονται στην καθημερινότητα των πολιτών. Και θεωρώ ότι όταν ένα μνημείο, ένα αρχαιολογικό χώρο, τον αγαπούν οι πολίτες και τον έχουν εντάξει στη ζωή τους, τον προστατεύουν και πολύ καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου είναι κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Πιστεύω απολύτως στον δημόσιο χώρο, ότι πρέπει οι πόλεις μας να ανασένουν, να αναπνέουν, να δίνουμε στον πολίτη δημόσιο χώρο, και οι αρχαιολογικοί χώροι, ακόμα και όταν έχουν εισιτήριο, δεν πάβει να είναι χώροι δημόσιοι που μπορεί κανείς με ή χωρίς αντίτιμο να τους προσεγγίσει, και δίνουν πολύ μεγάλη υπεραξία στον τόπο που βρίσκονται. Η Μεσαιωνική πόλη, από μια βόλτα που έκανα προχτές, πηγαίνοντας και για την απόδοση των άλλων μνημείων που κάναμε, αυτό το οποίο είδα είναι να στενεύουν τα στενά, να στενεύουν τα σοκάκια της από την άναρχη επέκταση των καταστημάτων.
2: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι μόνο ότι περιορίζει το δημόσιο χώρο. Έναν τόπο υψηλής αισθητικής, υψηλής ιστορικής αξίας, τον υποβιβάζει. Εμείς έχουμε ξεκινήσει στο Υπουργείο και ανταποκρινόμενοι στις επιταγές της UNESCO να συντάσσουμε διαχειριστικά σχέδια για κάθε μνημείο UNESCO. Είμαστε στη φάση που θα αναθέσουμε σε μια διεπιστημονική ομάδα την σύνταξη του διαχειριστικού σχεδίου για την Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα και είναι και μέσα στην λογική μου ότι η πόλη πρέπει να είναι ζωντανή. Βεβαίως θα υπάρχουν τα καταστήματα εστίασης, βεβαίως θα υπάρχουν, μακάρι να υπάρχουν και σπίτια, μακάρι να υπάρχει η οικονομική δραστηριότητα έτσι όπως αναπτύσσεται, αλλά όλα αυτά θέλουν κανόνες.
2: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή η Μεσαιωνική πόλη δεν έχει
2: κανόνες. Δεν έχει κανόνες, είναι γεγονός.
1: Και αυτό δεν είναι... Το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένα βαθμό έχει αρμοδιότητα, όμως οι πόλεις είναι κυρίως αρμοδιότητες των Δήμων.
2: Ναι.
1: Και εδώ θέλει φροντίδα.
2: Η Μεσαιωνική πόλη κατά γενική ομολογία είναι κακοποιημένη, έτσι, και παρακμάζει επί της ουσίας όπως είναι σήμερα. Αυτό το διαχειριστικό σχέδιο που είπατε, πώς κουμπώνει με την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής πόλης? Το τη συμπληρώνει, εντάσσεται, έχει κάποια σχέση
1: αυτό,
2: το ένα με το άλλο?
1: Αυτό θα τη συμπληρώσει. Δεν περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση. Ένα διαχειριστικό σχέδιο έχει αρκετά υψηλό κόστος, μιλάμε για αρκετές εκατοντάδες ευρώ, δεν περιλαμβάνει στην προγραμματική σύμβαση, αλλά εμείς θα το φτιάξουμε, διότι είναι η υποχρέωση της χώρας απέναντι στην UNESCO. Όταν εγγράφει η Μεσαιωνική πόλη, φτιάξουμε, διότι είναι η υποχρέωση

0: ΑΝΑΚ τώρα έχουν το δικό τους διαχειριστικό σχέδιο. Για τα προηγούμενα μνημεία έχουμε ήδη φτιάξει, έχουμε ήδη συντάξει κάποια και προχωρούμε τώρα στη σύνταξη των επόμενων. Αυτό θα πρέπει να έρθει αναγκαστικά να κουμπώσει.
1: Ναι, όταν λέω ενταγμένο εννοούσα κουμπωμένο μάλλον, ναι, έτσι, γιατί το ξέρω κουμπώσει. Ότι δεν είναι δεν κομμάτι της προγραμματικής σύμβασης. Απλά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προφανώς για να ολοκληρώσει όλο αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει
0: αυτά
1: τελικά
0: τα έργα τα οποία εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη περιλαμβάνονται.
1: Ναι.
0: Διότι έχω ακούσει και την κριτική ότι τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού στη Μεσαιωνική Πόλη.
1: Ναι.
0: Μα το Υπουργείο Πολιτισμού στη Μεσαιωνική Πόλη κάνει αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα έργα που κάνει. Να σας πω, εσείς το ξέρετε γιατί ζείτε εδώ. Θυμάστε 4 χρόνια πριν πώς ήταν το αρχοντικό του Χασάν Μπέι. Ακριβώς απέναντι από την Πινακοθήκη και απέναντι από την είσοδο της Περβόλας.
1: Κατέρα, ένα ερείπιο.
0: Ήταν ένα ερείπιο.
1: Ναι.
0: Το είδατε σήμερα πώς είναι. Το αποδώσαμε προχτές.
1: Ναι.
0: Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Αυτό ήταν πρόβλημα στη Μεσαιωνική Πόλη, στην είσοδο της, να υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά είναι έργα, τέτοια έργα, η αποκατάσταση του Ρετσέπ Πασά, το οποίο, του τζαμιού, το οποίο έχει γίνει εξαιρετικό, μια εξαιρετική αποκατάσταση από την εφορία αρχαιοτήτων. Το Χασάν Μπέι το αναστήλωσε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων της Δωδεκανήσου. Αυτά τα μνημεία, επειδή είναι στη Μεσαιωνική Πόλη, είναι μέσα στην προγραμματική σύμβαση.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού αυτομάτως, Περβόλα, Ρετζέπ Πασά, Χασάν Μπέι, είναι 3 μνημεία τα οποία φτάνουν περίπου στα 10 εκατομμύρια η αποκατάστασή τους και είναι μέσα στη Μεσαιωνική
1: Πόλη. Στη Μεσαιωνική Πόλη.
0: Τα έργα που γίνονται στις οχυρώσεις.
1: Ναι.
0: Σε όλο το σύστημα των οχυρώσεων. Που είναι τώρα σε εξέλιξη και θα τα αποδώσουμε και αυτά. Δεν είναι στη Μεσαιωνική Πόλη. Πώς λοιπόν ασκείται η κριτική ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν κάνει τίποτα στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης?
1: Ακριβώς, γιατί είχα σκοπό να σας το ρωτήσω αυτό και με προλάβατε, γιατί κάτι το οποίο έχει ακουστεί και έχει ακουστεί από τον Δήμαρχο κιόλας της Ρόδου σε Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει γίνει κριτική πάνω σε αυτό, ότι ο Δήμος καλείται να βάλει μέσα σε 10 χρόνια 50 εκατομμύρια ευρώ. Τι βάζει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο εισπράττει τόσα από τη Ρόδο και βγάζει τόσα από τα εισιτήρια και έχει τόσα έσοδα από τη Ρόδο, και τι είναι αυτά που δίνει πίσω? Δίνει ψίχουλα ενώ εισπράττει τόσα πολλά.
0: Την προγραμματική σύμβαση την υπογράψαμε το 2023. Μέχρι το 2033, ξέρετε πόσα έργα έχει δρομολογήσει και έχει οριμότητα το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει στη Μεσαιωνική Πόλη, που ξεπερνούν κατά πολύ και τη συμβατική του υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Κατά πολύ. Λοιπόν, τι σημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού εισπράττει από πού? Από πού εισπράττει? Εισπράττει από τα μουσεία, που είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο. Εισπράττει από τους αρχαιολογικούς χώρους, από τη Λίνδο, ναι, εισπράττει. Η Λίνδος καταρχήν δεν είναι Μεσαιωνική Πόλη, είναι κάτι άλλο. Αλλά εισπράττει. Και θα σας πω, το 2025 τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου ήταν 15.115.000, αν δεν κάνω λάθος. Από αυτά τα 15 εκατομμύρια, ένα μέρος πηγαίνει στην καθημερινότητα των αρχαιολογικών χώρων, για τους φύλακες, για την καθαριότητα.
1: Τα λειτουργικά τους,
0: όλα τα λειτουργικά έξοδα. Λοιπόν, αυτά επί της ουσίας χρηματοδοτούν. Να αφαιρέσουμε λοιπόν αυτά. Να δούμε πόσα μένουν. Μα η επένδυση που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού με όλα τα άλλα χρήματα που διαθέτει, 45 εκατομμύρια είναι τα έργα τα οποία θα αποδώσουμε αυτές τις μέρες στη Ρόδο. Για τη Ρόδο μιλάω μόνο. Πόσα χρόνια είναι έσοδα? Τι θα πει το Υπουργείο Πολιτισμού έχει έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους? Ναι. Και επίσης, από αυτά τα έσοδα πρέπει να συντηρήσει, και αυτή είναι η βασική μας υποχρέωση, να συντηρήσουμε μικρότερους αρχαιολογικούς χώρους, μικρότερα μνημεία, τα οποία δεν έχουν έσοδα γιατί δεν πρέπει να έχουν εισιτήριο. Τις Βυζαντινές εκκλησίες, είτε στη Ρόδο είτε στα νησιά μας, πώς θα τις συντηρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Ναι. Πάντως,
0: αυτά δεν αποτελούν υποχρέωση. Θα βάλουμε και σε αυτά τα μνημεία εισιτήριο? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι λαϊκισμοί. Αυτά είναι λαϊκισμοί.
1: Γιατί είναι κάτι που ακούγεται κατά κόρον, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ακούγεται και από επίσημα χείλη και γενικώς έχει περάσει στην κοινωνία ότι το Υπουργείο Πολιτισμού τόσα βγάζει, η Ιερία Γελά.

0: πολύ περισσότερα.
1: Της Ρόδου,
0: και επενδύει πολύ περισσότερα.
1: Εισπράττει πάρα πολλά.
0: Επενδύει πολύ περισσότερα. Να μείνουμε μόνο, αφού αφαιρέσουμε το λειτουργικό κόστος, να μείνει μόνο στα 5, 6, 7 εκατομμύρια, να επενδύει 7 εκατομμύρια το Υπουργείο Πολιτισμού. Ζημία θα έχει το νησί, ζημία θα έχει η Ρόδος, ζημία θα έχουν τα μνημεία. Και να πω και κάτι άλλο. Τι σημαίνουν τα μνημεία για τη Ρόδο? Εάν η Ρόδος δεν είχε αυτό το πολιτιστικό απόθεμα και αν το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έκανε όλες αυτές τις αποκαταστάσεις στα μνημεία, να δημιουργεί μουσεία κλπ, πώς θα ζούσε η Ρόδος? Η Ρόδος ζει από τον τουρισμό. Είναι μόνο ήλιος θάλασσα? Βεβαίως. Είναι ήλιος θάλασσα και ένα μοναδικό περιβάλλον. Αλλά το πολιτιστικό απόθεμα, η καταπληκτική αρχαιολογική χώρη, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, δεν παίζει κανένα ρόλο στην επιλογή των τουριστών?
1: Προφανώς και παίζει ρόλο. Έτσι, δηλαδή, δεν θα μπορούσε να πει κανείς να ισχυριστεί το αντίθετο. Τώρα, μια και αναφερόμαστε σε αυτό, το θέμα της κριτικής που σας γίνεται, θέλω να ρωτήσω λίγο για αυτό το περιστατικό, το συμβάν που έγινε προχθές το απόγευμα και προκάλεσε τη μήνη του Αλέξανδρου Κολιάδη και έκανε τη συγκεκριμένη αυτή η ανάρτηση την οποία έκανε. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει συμβάν. Αυτό όλο δημιουργήθηκε. Δεν υπάρχει συμβάν. Είμαστε στο Ρετζέπ Πασά κάνοντας την απόδοση του μνημείου. Μίλησε η προϊσταμένη της εφορίας κάνοντας την ενημέρωση για το μνημείο. Είπα εγώ δύο κουβέντες ο Περιφερειάρχης και από εκεί και πέρα θα προχωρούσαμε στην απόδοση του Χασάν Μπέι και των επιθαλάσσιων οχυρώσεων. Δεν είχαμε πρωτόκολλο, διότι δεν έχουμε εγκαίνια. Λοιπόν, ξαφνικά ο Δήμαρχος θύμωσε, όσο είμαστε ακόμα στο Ρετζέπ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να προσβάλλετε το Δήμαρχο και να του δίνετε το λόγο. Και δεν ζήτησε το λόγο να τον δώσουμε. Δεν ζήτησε το λόγο. Αν έλεγε, θέλω εγώ να πω δύο λόγια, και μάλιστα μου είπε έτσι με πολύ έντονο ύφος, εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά που κάνετε. Και ομολογώ ότι εγώ του είπα εκείνη την ώρα, με πολύ έτσι χαλαρό τρόπο, μα να μας ευχαριστήσετε, αφού λέτε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Και μου λέει, θα μου απαγορεύσετε να σκόκει κριτική? Ποιος είπε τέτοιο πράγμα? Μπορεί να, ο καθένας, δημοκρατία έχουμε. Και εμπεδωμένη δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Αλλά δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεται με αυτόν τον προσβλητικό τρόπο. Και μάλιστα να σας πω και κάτι. Αν είχε προσφέρει κάτι.
1: Κάποια εμπλοκή, κάποια συνεισφορά.
0: Ναι, εχθές, ας πούμε, στη Χάλκη. Ναι. Εχθές στη Χάλκη, ο Δήμαρχος της Χάλκης μίλησε στα εγγένεια του μουσείου. Ναι, διότι ο Δήμος Χάλκης και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η σημερινή βοήθησαν για να παραχωρηθεί το κτίριο αυτό που έγινε μουσείο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Επομένως, είχε κάθε λόγο να μιλήσει ο Δήμαρχος. Εδώ, να πω ότι η Δημοτική Αρχή είχε συμβάλει σε κάτι στο Ρετζέπ Πασά. Να σας πω ότι από τη μια είχαμε το μνημείο το αναδεδειγμένο, όπως σας είπα, με εξαιρετικό τρόπο, και χτες που πήγαμε για την απόδοση ήταν κολλημένα μηχανάκια και αυτοκίνητα στον περίβολό του, δηλαδή στο κομμάτι που ανήκει στην διαχείριση του Δήμου, της πόλης. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Ξέρετε, κυκλοφόρησε μία φήμη βέβαια ότι είχατε δώσει εντολή να μην μιλήσει. Και ότι αυτό ήταν και η θριαλίδα η οποία προκάλεσε και αυτήν την αντίδραση. Και ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω αν όντως είχατε δώσει μια τέτοια εντολή να μην μιλήσει ο Αλέξανδρος Κολιάδης.
0: Εντολή να δώσω πού? Καταρχήν, δεν δίνω τέτοιου είδους εντολές, διότι δεν με αφορούν, υπό την έννοια ότι σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος οργανώνονται γένεια ή αποδόσεις μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, οτιδήποτε, αυτό αφορά. Την τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Σε καμία περίπτωση, πάντως, εγώ να το ξεκαθαρίσω, δεν είχε δοθεί τέτοια εντολή. Άλλωστε, σας είπα, είχαμε δρομολογήσει 3 αποδόσεις μνημείων και είχαμε 3 σημεία που θα μπορούσε να μιλήσει όποιος ήθελε να μιλήσει.
1: Ναι. Τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, σας ενόχλησε αυτό το συμβάν από τη στιγμή πολύ περισσότερο, όπως λέτε, που δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως βγήκαν προς τα έξω, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ένας τεράστιος θόρυβος και μέσα από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Καλά, νομίζω ότι όσο τα παρακολουθώ, νομίζω ότι εκεί, που δεν τα παρακολουθώ ιδιαίτερα γιατί δεν έχω καθόλου εγώ social media, από ό,τι μου λένε, νομίζω ότι εδώ είναι μάλλον διχασμένα τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας πω ότι η κριτική δεν με ενοχλεί. Η κριτική δεν με ενοχλεί και η κριτική επιβάλλεται, γιατί μέσω της κριτικής γινόμαστε καλύτεροι όλοι. Mm-hmm. Απλώς εχθές δεν με ενόχλησε και είδατε ότι εγώ ούτε κράτησα απολύτως την ψυχραιμία μου. Δεν σχολίασα τίποτα, δεν μίλησα στον Δήμαρχο. Απλώς το μόνο που του είπα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι καλά, τι να με ευχαριστήσετε όταν μας καθυβρίζετε ότι δεν κάνουμε. Δεν του χρησιμοποίησα τη λέξη καθυβρίζετε. Όταν τέλος πάντων.
1: Μας τα σέρνετε.
0: Μας τα σέρνετε, ακριβώς. Και μου είπε, δηλαδή, θα μου απαγορεύσετε να ασκώ κριτική. Εγώ, η δουλειά μου είναι αυτή. Φυσικά η δουλειά του είναι αυτή. Mm-hmm. Περισσότερο με ξένησε η συμπεριφορά του, διότι θεωρούσα ότι, τουλάχιστον στις προηγούμενες επισκέψεις, ότι είχαμε μία κόσμια σχέση. Mm-hmm. Δεν είμαστε φίλοι. Αλλά είχα μια κόσμια σχέση και μάλιστα θα σας πω ένα περιστατικό. Όταν με πήρε τηλέφωνο πριν από 2 χρόνια νομίζω, που ήταν στη σύνοδο της UNESCO για τις πόλεις που είναι ενταγμένες στην UNESCO, μεσαιωνικές σημείς, τις παλιές πόλεις κλπ. Με πήρε ένα βράδυ στο τηλέφωνο και μου λέει το 2028 θα γίνει το επόμενο συνέδριο. Μπορώ να το διεκδικήσω, θα έχω τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν είχα δευτερόλεπτα αμφιβολία. Και του λέω, προφανώς Δήμαρχε, εννοείται, η μεσαιωνική πόλη και η Ρόδος το αξίζει αυτό. Να το διεκδικήσεις και μακάρι να το πάρουμε. Από εκεί και πέρα και τις επόμενες φορές θεωρούσα ότι έχουμε μία σχέση που μπορούμε να συνομιλήσουμε. Δεν κατάλαβα τη χθεσινή του συμπεριφορά που οφείλεται.
1: Μάλιστα. Λίγο να ξαναγυρίσουμε στα έργα, να την κλείσω αυτή την παρένθεση, γιατί υπάρχουν άλλα 2 τα οποία είναι εν εξελίξη και αναφέρομαι στο Εθνικό Θέατρο της Ρόδου, που ομολογώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει ικανοποιήσει υπέρμετρα την τοπική κοινωνία, η οποία έβλεπε το Εθνικό Θέατρο να είναι εγκαταλελειμμένο, κλειστό και να υφίσταται όλη αυτή τη φθορά και τις ζημιές. Ένα έργο το οποίο το χρηματοδοτείτε εσείς με το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι,
0: μέσα από λίγο το... παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω είναι, 16.500.
0: Ναι, 16.500, ναι, κάπου εκεί,
1: έτσι, δεν έχω πρόχειρο το...
0: Να θυμίσω βρίσκεται ότι αυτό, το θέατρο της Ρόδου είναι δημοτικό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα δημοτικό θέατρο, άρα ανήκει στον Δήμο.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε οι κακοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρηματοδοτούμε την αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου πολύ συνειδητά, μετά από μια στενή συνεργασία που είχαμε τον Περιφερειάρχη, που αναζητούσε εναγωνίως και εκείνος και εγώ πόρους, ακριβώς διότι θεωρούσαμε ότι το Θέατρο της Ρόδου δεν πρέπει να είναι στην κατάσταση που ήταν, διότι είναι ένα εξαιρετικό μνημείο και είναι ένα έργο το οποίο αποκατεστημένο δίνει τεράστια δυναμική και στη σύγχρονη δημιουργία. Λοιπόν, καταλήξαμε, έχοντας εμείς την δυνατότητα του Ταμείου Ανάκαμψης, να συνδράμουμε, στην ουσία να καλύψουμε το έργο με τα 16,5 εκατομμύρια. Η περιφέρεια συμμετέχει νομίζω με 700.000 και ο Δήμος με 35.
1: Ναι.
0: Στα 17 και εκατομμύρια η συμβολή του Δήμου για το Δημοτικό Θέατρο είναι 35.000. Το έργο υλοποιείται από την περιφέρεια με προγραμματική σύμβαση. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού είναι από πάνω, εποπτεύουν. Έχει γίνει πραγματικά κόσμο.
1: Εξαιρετική δουλειά,
0: φαίνεται.
1: Είδαμε και τα λάβαστρα που μπήκαν τις προηγούμενες μέρες.
0: Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά.
1: Κάτι εκπληκτικό αυτό που γίνεται εκεί.
0: Ο Περιφερειάρχης με πόρους του ΕΣΠΑ έχει φροντίσει να διασφαλίσει ότι με το τέλος του οικοδομικού προγράμματος θα ξεκινήσει ο εξοπλισμός για να μπορέσει το συντομότερο δυνατόν να λειτουργήσει το Θέατρο της Ρόδου, το οποίο, επαναλαμβάνω, Περιφέρεια και Υπουργείο Πολιτισμού πρικοδοτούν τον Δήμο της Ρόδου με το συγκεκριμένο έργο.
1: Οι κακοί που λέτε.
0: Εμείς είμαστε κακοί όμως. Είμαστε κακοί που δεν θέλουμε να αναπτυχθεί η Ρόδος ή που προσβάλλουμε τη Ρόδο. Mm-hmm. Λοιπόν, να συγκρίνουμε τα 16,5 εκατομμύρια, το ΠΕΠ της περιφέρειας, τη συμβολή με εθνικούς πόρους με 700.000, όπως σας είπα, με τις 35.000 του Δήμου, ναι, ο καθένας νομίζω ότι βγάζει τα
1: συμπεράσματά του. Πάμε στο Μουσουλμανικό Σχολείο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο
0: το
1: έργο.
0: Το Νεοκλασικό Σχολείο είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο έργο, το οποίο, όπως όλα τα έργα σε μνημεία, μας έβγαλε πολλά απρόπτα. Ακριβώς εξαιτίας αυτών των απρόπτων, το έργο πήρε μια μικρή παράταση και θα τελειώσει μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Οπότε,
1: άλιστα,
0: μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα έχει τελειώσει, εκτός του περιβάλλοντος χώρου του. Το Υπουργείο Πολιτισμού καλύπτει το σύνολο του οικοδομικού σκέλους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια, χρειάστηκαν κάτι παραπάνω χρήματα, συν τα χρήματα για τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά τα δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού από εθνικούς πόρους. Εδώ όμως δεν έχουμε δημοτικό, για να μην λέμε. Είναι το νεοκλασικό. Ανήκει στην περιφέρεια, οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού, μόλις το ολοκληρώσει, θα το παραδώσει στην περιφέρεια.
1: Εδώ είστε εσείς, για να το Υπουργείο Πολιτισμού είναι και φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης.
0: Είμαστε και φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και η περιφέρεια θα το αξιοποιήσει ως πολιτιστικό χώρο, έτσι όπως προβλέπει η αρχική μας συνεννόηση.
1: Ναι. Θέλω επίσης να πούμε δύο κουβέντες και για ένα έργο, μάλλον ένα project του Υπουργείου, που δεν έχει να κάνει με αυτά που λέμε τώρα εδώ αυτές τις μέρες που αποδίδονται. Για τη Λέρο, το Λακί, που νομίζω ότι είναι μια μοναδική περίπτωση, το Λακί, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Νομίζω ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός στο ρυθμό της Art Deco, του Bauhaus. Είναι κάτι μοναδικό το Λακί, έχει, έτσι.
0: Το Λακί είναι ένα μοναδικό πραγματικά. Η Λέρος είναι ένα εξαιρετικό νησί και μοναδικό νησί. Εκεί έχουμε καταφέρει με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού να έχουμε οριμάσει μια σειρά μελετών για διάφορα μνημεία και να έχουμε πάρει σωστικά μέτρα για διάφορα άλλα. Τώρα μου δίνεται απλώς την ευκαιρία και θα έρθω στο Λακί. Η Λέρος έχει μια σειρά από ενδιαφέρουσες εκκλησίες, όπως η Παναγιά, η Κιουρά κλπ. Εκεί ακούμε το Υπουργείο Πολιτισμού τι κάνει. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει οριμάσει τις μελέτες και σε συνεννόηση πάντα με την περιφέρεια να ζητούμε χρηματοδοτικό εργαλείο για να γίνουν κάποια τέτοια έργα στην Λέρο που τα έχει ανάγκη. Αυτό που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού είναι στο Λακί, το οποίο έχει αυτή τη μοναδική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, κηρυγμένος ιστορικός τόπος, όλο το Λακί, να βοηθήσει τον Δήμο για το ξενοδοχείο Λέρος.
1: Ναι.
0: Το ξενοδοχείο Λέρος ανήκει στο Δήμο. Είχε ξεκινήσει μια πρώτη εργολαβία, η οποία δυστυχώς δεν πήγε καλά, οπότε έμεινε το έργο μισοτελειωμένο. Και εκεί ήρθε το Υπουργείο Πολιτισμού με πόρους, πάλι το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια, να υλοποιήσει, είναι και φορέας χρηματοδότησης και φορέας υλοποίησης, να υλοποιήσει το έργο της αποκατάστασης του εμβληματικού, του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος και να το δώσει στον Δήμο για να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, στο Λακί πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη για τη μελέτη την οποία ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Αθήνας, που αφορά το σύνολο του οικισμού στο Λακί και μία σειρά άλλων πολύ ενδιαφερόντων μνημείων.
1: Άρα είναι μέσα και η αγορά του και το ρολόι και
0: είναι
1: όλα αυτά.
0: Είναι όλα αυτά. Απλώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα έργα πολιτισμού είναι έργα τα οποία χρειάζονται πόρους, σημαντικούς πόρους. Βλέπετε ότι η δεύτερη φάση του ξενοδοχείου ήταν 2,5 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε είναι να δρομολογούμε το τι πρέπει να γίνει, να το σχεδιάζουμε σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό και να βάζουμε προτεραιότητες.
1: Πάντως εγώ δεν σας κρύβω ότι απορώ πραγματικά πώς βρίσκεται άκρη, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, γιατί όλη η Ελλάδα είναι ένας αρχαιολογικός χώρος. Δηλαδή τα έργα, οι μελέτες, όλα αυτά, τα εργοτάξια που θα πρέπει να τρέχετε ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι ένας ασύλληπτος αριθμός, έτσι.
0: Κοιτάξτε, η πατρίδα μας έχει την ευλογία να έχει περισσότερους από 25.000 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όσα χρήματα, όσους πόρους και να είχε, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα παντού. Όμως, πρέπει να πω ότι από το 2019 μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε και υλοποιεί 900 έργα περίπου σε όλη την επικράτεια, 900. Εκτός από τα καθημερινά έργα ρουτίνας. Τα έργα τα οποία είναι κάθε είδους. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία, υποδομές σύγχρονου πολιτισμού, ψηφιακός μετασχηματισμός των πολιτιστικών οργανισμών. Είναι ένα πολυσχηδές έργο, το οποίο όμως αριθμεί 900 έργα πέρα από τις δράσεις ρουτίνας. Και έχουμε εξασφαλίσει έναν προϋπολογισμό 1,3 δις. Είναι η πρώτη φορά που σε τόσο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα τόσο μεγάλο, υπάρχει σε εξέλιξη ένα τόσο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό.
1: Γι' αυτό πραγματικά δηλαδή απορώ πώς μπορείτε να έχετε εικόνα και να τα παρακολουθείτε και η ιεράρχηση πώς γίνεται με τόσες ανάγκες και με τόσο αρχαιολογικό απόθεμα, ιστορικό απόθεμα, πώς ιεραρχούν οι ανάγκες.
0: Η ιεράρχηση γίνεται καταρχήν από τις υπηρεσίες μας, προφανώς με τη συνδρομή των πολύ καλών επιστημόνων. Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε την τύχη να έχουμε και καλούς, πολύ καλούς επιστήμονες. Οπότε γίνεται η ιεράρχηση αυτή, όμως λαμβάνουμε στο σχεδιασμό μας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες των τοπικών κοινωνιών. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο και χρήσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη την Ελλάδα έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο με τις 13 περιφέρειες, με τους επικεφαλείς των περιφερειών και με όλες τις δημοτικές αρχές.
1: Mm-hmm. Πόσα χρόνια είστε στο Υπουργείο? Μια ζωή ολόκληρη πρέπει να είναι.
0: Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχω υπηρετήσει περίπου 10,5 χρόνια ως Γενική Γραμματέας και το 2019 τον Ιούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τίμησε με την ανάθεση του χαρτοφυλακίου μέχρι και σήμερα.
1: Άρα είναι 18.
0: Όλα μαζί αν τα θέσει
1: κανείς. Είναι 18 χρόνια. Την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια, θα τη δείτε?
0: Φυσικά θα τη δω. Νομίζω ότι όλοι θα τη δούμε.
1: Ναι, όλοι θα τη δούμε με τόση συζήτηση που έχει γίνει και μεγάλο θέμα για, για το χρώμα της ωραίας Ελένης. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Κοιτάξτε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η τέχνη δεν μπορεί να λογοκριθεί. Άλλο είναι η Οδύσσια ως κείμενο το οποίο μας έχει παραδοθεί από την αρχαιότητα. Άλλο είναι η μυθολογία της Οδύσσιας. Άλλο είναι η ομηρική γεωγραφία. Και άλλο πράγμα είναι πως ένας σύγχρονος σκηνοθέτης, κατά γενική νομολογία από τους καλύτερους εν ζωή σκηνοθέτες, πλάθει το έργο το οποίο θέλει να δείξει. Ιστορικά είναι αδύνατον την εποχή εκείνη η Ελένη να μην είναι λευκή, αλλά από τη στιγμή που ο σκηνοθέτης θέλει για την δική του, για την ανάπτυξη της δικής του τέχνης και της δικής του, της δικής του άποψης και της δικής του αντίληψης να κάνει κάτι το οποίο μπορεί και να μην μας αρέσει ή να μην αρέσει σε όλους, αυτό είναι ελεύθερος να το κάνει. Αυτή είναι η μαγεία της τέχνης. Ναι. Το να είναι ελεύθερη. Το Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν και θεσμικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο εγώ θα ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσα να λογοκρίνω την τέχνη.
1: Και το μήνυμα βέβαια της συμπερίληψης που περνούν αυτές οι οπτικές.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή που κυριαρχεί η τοξικότητα. Το βλέπουμε αυτό και αυτό που ζήσαμε είναι στο ίδιο πλαίσιο. Το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας και είναι μια τοξικότητα η οποία αφορά όλα τα επίπεδα, από την πολιτική μέχρι την καθημερινότητα. Βλέπετε, εκτός πολιτικής, μέσα στα social media βγαίνει τόση τοξικότητα που πραγματικά κανείς δεν χρειάζεται να την παρακολουθεί. Επομένως, ας μείνουμε στην ανάγκη της αλληλεγγύης, της συμπερίληψης, της ελευθερίας. Νομίζω ότι αν όλοι το συνειδητοποιήσουμε αυτό και προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε, θα μας κάνει πολύ πιο χαλαρούς, ευτυχείς θα έλεγα στο τέλος, και πολύ πιο άνετους. Και πολύ πιο ανεκτικούς και χωρητικούς. Πρέπει να έχουμε την ωριμότητα να κατανοούμε, ακόμα και αν διαφωνούμε, να κατανοούμε τον άλλον.
1: Έτσι. Θα ήθελα, κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας διαθέσατε μέσα σε ένα τόσο πυκνό πρόγραμμα που έχετε, που ανοίξαμε τη συζήτηση τόσο αναλυτικά και τόσο χαλαρά.
0: Κοντέψαμε να φτάσουμε στην κόμμα τη συζήτηση.
1: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη συνέντευξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Να είστε καλά.

Ήταν υπουργός πολιτισμού η κυρία Ελίνα Μενδώνη σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη για τον πολιτισμό, για τα μνημεία, για το τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία αποδίδονται αυτές τις μέρες, αλλά και γενικώς. Τι σημαίνει ο πολιτισμός για μια περιοχή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής μας, των Δωδεκανήσων. Ο πολιτισμός είναι μέρος της άμυνας της χώρας. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι η υπόθεση της άμυνας της χώρας. Και όταν ο πολίτης είναι περήφανος, υπερασπίζεται καλύτερα την πατρίδα του. Πού να τα πεις αυτά τώρα και να τα καταλάβουν? Αυτή την κυρία, κυρίες και κύριοι, τη Λίνα Μενδώνη, με αυτό το επίπεδο, με αυτό το περιεχόμενο, με αυτή τη γνώση, με αυτή τη δουλειά, με αυτή την αγάπη που φαίνεται, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Αν πιάναμε ένα-ένα τα έργα, αυτά τα 13 έργα για τα οποία συζητάμε αυτές τις μέρες που αποδίδονται, θα θέλαμε 5-6 ώρες εκπομπή. Αν βάλουμε και τα υπόλοιπα στα υπόλοιπα νησιά, εκεί θα συζητούσαμε μία εβδομάδα. Αυτήν λοιπόν την κυρία, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, με τον πληγωμένο του ναρκισισμό, τον πληγωμένο του εγωκεντρισμό και την εγωπάθεια που τον διακρίνει, αλλά και μια ανάγκη να καλύψει την πολιτική του κενότητα, την παρέδωσε βορρά στον οχετό του διαδικτύου και των social media. Την ακούσατε, θα την ξανακούσετε, θα ανέβει στην ιστοσελίδα μας και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτή την κυρία, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, επαναλαμβάνω, την παρέδωσε βορρά στον οχετό των social media. Και το έκανε σε μια κίνηση πολιτικής απρέπειας, ο θεσμικός, την ώρα που περπατούσε δίπλα της προχθές το απόγευμα. Αυτός μιλά για θεσμούς. Ντροπή. Άλλα να μου πείτε. Ποιος την έχασε? Ποιος την έχασε για να τη βρουν ορισμένοι? Εφόλη τη ύλη και απάντηση στον Κολιάδη. Είδατε, ζήτησε το λόγο, δεν τον ζήτησε. Θα το ξαναπώ, ενοχλήθηκε ο Κολιάδης, γιατί δόθηκε και έκανε και παράπονα και παρατήρηση, γιατί δόθηκε ο λόγος στην πρόξενε του Τουρκίας για να ευχαριστήσει την Ελλάδα. Περιμένω τώρα να πάει και απέναντι και να καταγγείλει την πρόξενο για εθνική μειοδοσία. Αυτός τώρα θέλει θεσμική αντιμετώπιση. Αλήθεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας το Πρωινό Express και σήμερα. Έχουμε ένα γεμάτο διήμερο, τριήμερο μπροστά μας. Θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε πολύ υλικό τη Δευτέρα. Να είμαστε εδώ, να τα ξαναπούμε. Σε εκπομπή, σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Φαινόμενα έχουν επηρεάσει Αττική, Βιωτία, Λάρισα, Φθιώτιδα και Καστοριά και αναμένεται να συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κύμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο. Αντικρουόμενα μηνύματα για την προοπτική συμφωνία σε εκπέμπουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι ανέντιμοι άνθρωποι και οι όροι που άφησαν να διαρρεύσουν δεν έχουν σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είναι πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μνημονίου. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διέψευσε ότι πρόκειται να υπογραφεί σχέδιο συμφωνία την Κυριακή στη Γενέβη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Άρχισε σήμερα ο δεύτερος κύκλος της αξιολόγησης υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και στην πρώτη φάση συμμετείχαν σχεδόν 65.000 άτομα. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

0: Θοδωρής Λιβάνιος. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αθήνας. Έχουν συλληφθεί 6 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Αλέξη Καλογερόπουλου που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Νιρεμβέργη. Υπέγραψε στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν εμιμεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Real FM φιλοξενούμε ένα μύθο. Κυρία Φαραντούρη, καλώς ήρθα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Εγώ πάντως δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι, το αντίθετο. Μύθος είναι ο Μίκης και το έργο του πάνω απ' όλα. Και εμείς που το υπηρετούμε, ο καθένας από την πλευρά του, από την... ναι, αλλά καταλαβαίνω και τη συγκίνηση του κόσμου, γιατί έχει ανάγκη να ταυτίζεται και με πρόσωπα και με... αλλά το έργο είναι ο μύθος. Αυτό που... με αυτό ας πούμε μίλησα μέσα από την ψυχή μου, μέσα από αυτό ήταν το η κινητήριος δύναμη.
0: Διαβάζοντας και προετοιμαζόμενος για αυτή τη συνάντηση, όταν πόσο, 15 χρονών εμφανίζεται ο Μίκης Θοδωράκης στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής, ήταν
1: ναι,
0: 1963.
1: Ακούγαμε, εγώ άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Πρέπει να σας πω ότι άκουγα πολύ Μάνο Χατζηδάκη. Είχα ταυτιστεί με τα τραγούδια τότε, ήταν υπέροχα, που έλεγε η Νάνα Μούσχουρη, μ' άρεσε τρομερά. Και πήγαιναν οι συνθέτες και ο Μάνος και ο Μίκης στο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, όπου κέρδιζε να αλλάξει πότε τη μία χρονιά ο Μάνος, πότε τη δεύτερη φορά ο Μίκης. Λοιπόν, ήμουνα σε αυτά τα επίπεδα, αλλά ήξερα ότι εγώ θα ακολουθήσω τη μουσική. Δηλαδή, πάση θυσία, από μικρή είχα αυτό το αίσθημα το πολύ δυνατό ότι ζω για τη μουσική. Αυτό ήταν.
0: Δηλαδή, εκεί, ναι. Λοιπόν, στο
1: και εκεί λοιπόν στο Σύλλογο Φιλοκής Μουσικής που ήταν ο Ζάκης ο Κουνάδης και ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, ο σπουδαίος ρεμπετολόγος, ήταν νέα παιδιά και είχαν φτιάξει αυτό το σύλλογο για να κάνουν ευρύτερα γνωστό το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, με νέους τραγουδιστές. Λοιπόν, εκεί φανταστείτε, με κάλεσε μία συμμαθήτριά μου και μου λέει: υπάρχει αυτός ο σύλλογος εκεί στη Σόλωνος που λέγεται αυτό και τα λοιπά, και ακούνε τα τραγούδια. Θέλεις να πας να ακούσουν τη φωνή σου, γιατί με ήξερε από το σχολείο που τραγουδούσα. Και είχα φωνή και όλοι ξέρανε ότι στο σχολείο έλεγα τα επαιτειακά τραγούδια τα λοιπά. Λέω να πάω. Πάω λοιπόν και βρίσκω το Μάνο το Λουίζο, άγνωστος βέβαια, έτσι ένα νεαρό αγόρι με φούντοτα μαλλιά και με ολιοντής, αλλά κυρίως το Μάνο, θυμάμαι, πρώτη συνάντηση που μου είπανε, λέει, ότι τραγουδάς, τι τραγούδια λες. Λέω, να σου πω, λέω, το Λανόβι, ακούω ξένα τραγούδια και το ένα ιταλικό, να σου πω. Μου λέει, κορίτσι μου, λέει, εγώ εντάξει να σε ακούσω, πες το ακαπέλα, αλλά δεν μπορώ να σε συνοδέψω το πιάνο. Έλα την άλλη φορά και μάθε, ας πούμε, τον Καϊμό τότε. Ήταν μεγάλο, σου ξέρω, ο Καϊμός της στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, του Μίκη και το τραγούδι. Ή κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο και έλα να σε ακούσω για να δω. Έχεις φωνή αναμφίβολα, δεν το συζητάω, μου λέει, αλλά θέλω να σε ακούσει και στο ελληνικό. Και πηγαίνω. Και βέβαια από εκείνη τη στιγμή έτσι αγαπηθήκαμε με τον Μάνο, γνωρίζουμε τον Νότι Μαυρουδί, τον Λεοντή, όλοι μαζί παρέα, όλοι άγνωστοι, και όλοι ονειρευόμασταν με πάθος, θα έλεγα, ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι με το τραγούδι μας, με την ποίηση, με τη στάση μας, ήταν κάτι πολύ όμορφο.
0: Επομένως, αυτό που είπα προηγουμένως για το μύθο, γιατί σε αυτό ακριβώς το χώρο είναι που ο Μίκης Θοδωράκης βλέπει μια 16χρονη, 17χρονη να τραγουδάει τον Καϊμό και την πλησιάζει και της λέει: γεννήθηκες για να τραγουδάς τα τραγούδια μου, το ξέρεις, θα γίνεις η αίρια μου.
1: Ναι. Και γυρίζει τη μητέρα μου, γιατί με συνόδευε με μητέρα μου, και λέει: το ξέρετε, το κορίτσι σας μπορεί να το εμπιστεύεστε. Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ έτσι αυστηρή. Και λέω, εγώ του είπα, το ξέρω ότι θα ακολουθήσω.
0: Είναι αλήθεια αυτό ότι θα γίνεις η αίρια μου, έχεις γεννηθεί να τραγουδάς το τραγούδι μου.
1: Δεν εξεπλάγει, γιατί το ήξερα, σου λέω, από τότε που γεννήθηκα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο με μουσική. Ίσως παίξανε ρόλο και τα προβλήματα της υγείας που είχα, και ήταν μια αντίδραση η μουσική και όλο αυτό. Έπρεπε κάπου να στηριχτώ και ήταν αυτό το τραγούδι. Οπότε έρχεται ο Μίκης, καταλαβαίνεις, και μπαίνω μέσα σε έναν κόσμο. πολύ σημαντικό, πολύ τώρα εκ των υστέρων λέω και ουτοπικό και πολιτικό και καλλιτεχνικό και όλα αυτά, αλλά τότε καταλαβαίνεις για ένα νέο παιδί που μπαίνει σε αυτό τον, έρχεται ο Μίκης, μας συνδέει με τον ήταν και ο Μητροπάνος. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μου λέει ο Μίκης, θα έρθείτε στον Πειραιά, θα κάνει ο σύλλογός σας και η χοροδία σας, υπήρχε και χοροδία εκεί, η χοροδία θα δώσει μια συναυλία στο Δημοτικό του Πειραιά, θα είμαι και εγώ εκεί. Και θυμάμαι στα παρασκήνια που έφεραν κάποιοι φίλοι του Μίκη τον Μητροπάνο, ένα νεαρό αγόρι, και του είπαν ότι ο πατέρας του, ξέρω εγώ, είχε ιστορία ολόκληρη με την πολιτική, με τις διώξεις τότε, ήταν από τους, δεν θυμάμαι αν ήταν και στο...
0: Ήταν στο Δημοκρατικό Στράτο.
1: Λοιπόν, και είδα τον Δημήτρη, ο οποίος μιλούσε με τον Μίκη, τον ρωτούσε ο Μίκης, και ήταν, θα έρθεις λέει και εσύ στο συγκρότημα. Και έτσι ήρθε και ο Δημήτρης. Όλα αυτά συνέβησαν 63-64, μου έδωσε το Mauthausen, πρώτο θυμάμαι, το πρώτο τραγούδι ήταν του Γκάτσου από την Χρυσοπράσινο Φύλλο για την Κύπρο, το Ματωμένο Φεγγάρι, έτσι λεγόταν, του Νίκου Γκάτσου, σε ένα δίσκο που κυριαρχούσε ασφαλώς η φωνή του Μπιθικότσι, ας πούμε, Χρυσοπράσινο Φύλλο, και σιγά σιγά μ' άκουγε και του άρεσε η πολυφωνή μου, οπότε μου έγραψε και ένα κύκλο, Μαρία Φαραντούρη, κύκλος Μαρίας Φαραντούρη, που είναι πίσω από το Ματχάουζεν, τα τραγούδια διαφόρων ποιητών, που είναι μέσα το όνειρο καπνός, που είναι μέσα διάφορα τραγούδια πολύ όμορφα. Και το Mauthausen που είχε την πιο ειδική ιστορία και πιο έντονη, το οποίο ο Mauthausen με συνοδεύει μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι ένα έργο τόσο δυνατό, που το έχω τραγουδήσει και με συμφωνικές ορχήστρες και με λαϊκή ορχήστρα και με ένα πιάνο, είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια αναμφίβολα του.
0: Εγώ να πω ότι βεβαίως ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης συνεργάστηκε με ιερά τέρατα της μουσικής, αλλά mm-hmm. αφιερωμένο δίσκο σε ιέριά του δεν υπάρχει άλλη. Ο δικό σας είναι.
1: Ναι, ναι. Κοίτα,
0: με το όνομα της τραγουδίστριας στο δίσκο, έτσι δεν είναι. Αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλο.
1: Και θέλω να σας πω ότι μπορώ να καταλάβω γιατί έτρεφε ιδιαίτερα έτσι αισθήματα για μένα. Γιατί όταν πήγαμε, θυμάμαι το 66 στη Σοβιετική Ένωση τότε, μεγάλη περιοδία, ο Κρήτας εδώ ήταν ο καλλιτεχνικός αυτό του Φεστιβάλ Αθηνών και είχε του Φεστιβάλ Αθηνών. Ναι, ήταν ένας από τους διοικούντες το φεστιβάλ, νομίζω.
0: Εκεί στη Σοβιετική Ένωση σας διεκδίκησε ο Χατζατουριάν.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν πήγαμε, κάναμε μια περιοδία σε όλη την Σοβιετική Ένωση και στην Μόσχα είχε έρθει και ο Χατζατουριάν, ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο Έλληνας επίσης σπουδαίος κοντάκτορ, μαέστρος και συνθέτης, και ήταν εκεί και λέει στο Μίκη ότι το κορίτσι αυτό έχει πολύ ωραία φωνή, θα μπορούσε να γίνει σπουδαία μέτζο σοπράνο, δεν την αφήνεται εδώ να σπουδάσει, γιατί είναι νέα. Και μου λέει ο Μίκης, Μαρία, το ακούς, έχεις προτάσεις ιδιαίτερες εδώ, ό,τι θες, αυτό. Και εγώ θα έρθω, λέω, ευχαριστώ πολύ, ευχαρίστησα. Αλλά τώρα φοβίες, δειλίες που προέρχονταν και από την...
0: Το μετανιώσατε?
1: Όχι, ασφαλώς. Είμαι πολύ...

0: πολύ τυχεροί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, σίγουρα θα σπούδαζα, θα είχα κάτι, όμως το να κάνεις καριέρα στο κλασικό είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός. Θα μπορούσα να κάνω και να τραγουδάω κοντσερτάντε, όχι όμως να παίζω όπερα, γιατί είχα και ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση, οπότε αυτό τα ήξερα και λέω εδώ. Είχα βρει τον πατέρα μου, λέει εδώ με τον πατέρα θα... Αυτό, κατάλαβες, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την... Αυτό και ακολούθησα, ήταν η σπουδαία μουσική κοντά μας. Ήμασταν σαν οικογένεια. Και η μουσική και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λάκης ο Καρνέζης, ο Παπαγγελίδης, ο συγχωρεμένος εδώ, ο πατέρας του μεγάλου κιθαρίστα εδώ. Ήτανε λοιπόν, είμαστε, ζούσαμε σαν οικογένεια. Και τελειώνοντας το σχολείο αρχίζει η ιστορία της Χούντας, που έρχεται εδώ η Χούντα, η διωγμή, δηλαδή με την έννοια ότι απαγορεύτηκε η μουσική του Μίκη και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
1: Πριν πάμε στη Χούντα,
0: ναι,
1: είναι ακριβές ότι όταν δολοφονήθηκε ο Πέτρουλας, το τραγούδι για το Σωτήρη Πέτρουλα.
0: Mm-hmm. Ναι, Σωτήρη Πέτρουλας, ναι.
1: Τραγουδήθηκε ως λαϊκή εκδήλωση από εσάς ανοιχτά στον κόσμο εκεί σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε.
0: Ναι, ναι, πάντα στις διαδηλώσεις, βέβαια. Ήτανε, τραγουδούσε ο κόσμος, το ακούγανε και με έναν τρόπο βάζανε τη φωνή μου και το... Ναι, ναι, ναι, ήτανε... Μόλις σκοτώθηκε, δηλαδή ήταν, δολοφονήθηκε δηλαδή, έγινε αυτό, ναι. Όχι μόνο ο Σωτήρης Πέτρουλας, και το γελαστό παιδί πήρε
1: το αφιερωμένο στο
0: ένα συμβολισμό τρομερό, ενώ ξεκίνησε από θεατρικό έργο Ιρλανδεδού του Μπρέντα Μπίαμ που πεζόταν στο θέατρο με τον Τριβιζά. Το απομόνωσαν και ο Μίκης ασφαλώς το όθησε αυτό και το πήρε ο κόσμος και το ταύτισε με το Λαμπράκι και με όλα τα... ήταν με την, στις πορείες ειρήνης στο Μαραθώνας, θυμάμαι, το τραγουδούσαμε. Ναι, υπήρχε λοιπόν αυτή η πλευρά, η έντονα πολιτική, που πίστευες ότι θα αλλάξει τον κόσμο, δηλαδή πιστεύαμε όλοι. Μα, ένα πράγμα καταπληκτικό. Σαν να είχαμε, πώς να το πω, έτοιμες τις απαντήσεις ότι τελειώνει, ας πούμε, θα αλλάξουμε τον κόσμο, κατάλαβες. Τώρα ζούμε σε μια... Βλέπεις, θα τα πούμε, θα φτάσουμε στο τώρα. Όμως τότε αυτό μας συνέπαιρνε.
1: Δεν θα σας διέκοπτα παρά μόνο για ένα λόγο, mm-hmm, για να ακούσουμε Μαρία Φαραντούρη.

0: Αφορμές για την σημερινή μας συνάντηση είναι αυτό το οποίο θα συμβεί την επόμενη Παρασκευή και μιλάω για ένα πραγματικά πολιτιστικό γεγονός που έχει να κάνει με την σύμπραξή σας με την επίσης σπουδαία τη Λένα Πλάτωνος στο Ηρώδιο. Άκουσα την κουβέντα σας στο 8 για αυτή την παράσταση, για αυτή τη σύμπραξη και θέλω να την ακούσουμε και εδώ μαζί.
1: Η Λένα Πλάτωνος είναι η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, είναι τόσο ξεχωριστή. Δηλαδή ό,τι και να πεις είναι ένας άλλος κόσμος που έχει σχέση με το σύμπαν, έτσι. Είναι σαν να μέσα στο χρόνο αυτό το συμπαντικό, κατάλαβες, που δεν θα πεις ότι έχει παρελθόν, που έχει σπουδαία ας πούμε πράγματα στο παρελθόν, που συνδέει το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον, είναι κάτι συγκλονιστικό. Ενώ είναι, αν θες, avant-garde, έτσι, με ήχους ηλεκτρονικούς, την ίδια στιγμή είναι και ένα πηγαίο λυρισμό. Είναι πολύ λυρική, πολύ τρυφερή. Έχει μια πνευματικότητα το έργο της που δηλαδή βλέπει ουσιαστικά και βαθιά τα πράγματα. Πόσο μάλλον αυτά τα θέματα που θα τραγουδήσουμε, τα σπαράγματα, σιωπηλών σπαράγματα, είναι οι αρχαίες ποιήτριες που βρήκε ο Θάνος Τσακνάκης, ο καθηγητής και φιλόλογος, και τα έβγαλε μέσα σε αρχείο. Βρήκανε κάπου 60 ονόματα αρχαίων ποιητριών ποιητικά. Μια άλλη μιλάει για την ισότητα των φύλων. Η Τελέσσιλα από το Άρωγος, εκείνη την εποχή, 4ος αιώνας, μέσα από ένα ποίημα μεταφορικό, έγραφε για την μητέρα του Δία, τη Ρέα, που τόσκασε από τον Όλυμπο και έφυγε, γιατί είχε πάρα πολύ καταπιεστεί από τους θεούς, όλοι οι άντρες. Παρακαλούσε ο γιος της, ο Δίας, γύρνα μάνα, θα σε φάνε τα άγρια θηρία, γύρνα. Λέω, όχι, δεν θα γυρίσω αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και τα θαλάσσια πλάτη και τη θάλασσα. Δεν είναι καταπληκτικό?
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόβρη, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία

0: Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο. 3 Ζάπιο. 6 και 7 Παπάγος. 8 Βρυλίσια. 9 Θέατρο Βράχων. 13 Ηλιούπολη.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ακινητοποιήθηκε προσωρινά αμαξοστοιχεία του προαστιακού που έκανε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς λόγω εμποδίου στις γραμμές. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train. Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι Ιρανοί είναι ανέτοιμοι άνθρωποι και οι όροι που άφησαν να διαρρεύσουν δεν έχουν σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μνημονίου, υποστηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Κτέλ και στην Κηφισία στο Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Daily Telegraph την αποκάλεσε Μαρία Κάλλας του λαού, η Le Monde Joan Baez της Μεσογείου. Ο Guardian φωνή δώρο των θεών του Ολύμπου, αλλά είναι δική μας Μαρία Φαραντούρη και την έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Συναντιέστε λοιπόν με το Θοδωράκη το 1963-64, τραγουδάτε το Σωτήρη Πέτρουλα, το ναι. Μόνιμο, τραγουδάμε. Εδώ έχουμε τώρα, εδώ είναι απόδοση Βασίλη Ρώτα, έτσι.
1: Ναι,
0: ό,τι ακούσαμε.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Του Brendan Behan και από το θεατρικό έργο «Ένας Όμηρος». Μου έδινε τραγούδια, ναι, και από το θέατρο, το Mauthausen, που σας είπα, και άλλα όμορφα.
0: Το οποίο έρχεται πολύ νωρίς, το Mauthausen, μόλις το 64, έτσι, δεν είναι.
1: Ναι, και έτσι το 67 όταν έγινε η δικτατορία, θυμάμαι συναυλίες εδώ μέχρι το 67, τότε δεν υπήρχαν θέατρα και τραγουδούσαμε στα γήπεδα, έτσι, όπως και το Κάντο Χενεράλ, στο γήπεδο Καραϊσκάκη το είπαμε για πρώτη φορά στην Αθήνα, αφού έπεσε η Χούντα.
0: Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία, γιατί από όσο έχω καταλάβει, το Κάντο Χενεράλ φτιάχτηκε, εμπνεύστηκε, η έμπνευσή του έγινε για να τραγουδηθεί στη Χιλή, ναι, για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Χούντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τραγουδιέται τελικά στην, ναι, Ελλάδα.
1: Και τραγουδιέται για τη σκλαβωμένη Χιλή.
0: Για τη σκλαβωμένη πια Χιλή.
1: Ναι, ήταν σε πολύ περίεργες εποχές, έτσι, που παγκόσμια, δηλαδή, έβλεπες η Χιλή όταν ήρθε ο Αλιέντε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήταν μια κοσμογονία και πολιτιστική και ο κόσμος, τα κινήματα ειρήνης, τα απελευθερωτικά κινήματα, παντού, Αφρική, Λατινική Αμερική, είχαν επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, τους αριστερούς, τους δημοκράτες, τους ελεύθερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι, ήμουν πολύ νέα και τότε επηρεάστηκε και ο Bob Dylan και η John Baez και τα μεγάλα κινήματα, τραγούδια, συγκροτήματα από τη Λατινική Αμερική, από την Χιλή ερχόντουσαν, θυμάμαι, στη Γαλλία και τραγουδούσαν, εκδόσεις βιβλίων, αυτά τα περίφημα χρόνια, από το 70, από το 71, επήρε ο Νερούδα το Νόμπελ.
0: Λέγοντας ότι υπάρχει ένας καλύτερος από μένα, ο Ρίτσος.
1: Ο Ρίτσος, τέλος πάντων, σπουδαίες.
0: Ο Νερούδα την εποχή, ναι, που γίνονται οι πρόβες, mm-hmm, στο Παρίσι, μένω στο Κάντο Χενεράλ, γιατί,
1: ναι,
0: είναι,
1: πρέπει να μιλήσουμε,
0: συγκλονιστικό,
1: ναι,
0: έργο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Την εποχή λοιπόν που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, ο Νερούδα είναι πρεσβευτής, ναι, της Χιλής εκεί. Παρακολουθεί τις πρόβες.
1: Βεβαίως, όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ο Αλιέντε προσκάλεσε το Μίκη ως εκπρόσωπο της ελληνικής αντίστασης από το Παρίσι, τον κάλεσε στη Χιλή, εκεί λοιπόν του έδωσε το δώρο αυτό, το μεγάλο τόμο, το ποιητικό τόμο του, που ήταν το Κάντο Χενεράλ, το μεγάλο αυτό ποίημα που μιλάει για την ιστορία, που είναι δεμένο με τους ανθρώπους, με τη φύση, με τη κυρίως φύση, βλάστηση, έντομα, ζώα και ο άνθρωπος που εξεγείρεται, ο άνθρωπος που αγαπάει, ο άνθρωπος που δυναστεύεται από, και όλο αυτό τον αγώνα, ας πούμε, που μιλάει για την αδικία, μάλλον αδικία και την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, όλα αυτά μέσα υπάρχουν σε αυτό το έργο. Είναι ένα τεράστιο έργο. Οπότε ο Αλιέντε, του το δόρισε, μέσως ο Μίκης επηρεάζεται, ξέρεις, ήρθε θυμάμαι στο Παρίσι, ήμουν με τον Πέτρο εκεί και τον περιμέναμε και ήρθε με στην καλή χαρά και από
0: εδώ.
1: Εξαφανίζομαι, μου λέει, τον Πέτρο τον Πανδύ, ο οποίος τραγούδησε τόσο εμβληματικά, έτσι, με τη φωνή του την υπέροχη, τα υπόλοιπα τραγούδια, δηλαδή ήταν μοιρασμένο για γυναίκα και για άντρα το έργο αυτό. Λοιπόν, και το παρακολουθούσαμε από πολύ κοντά αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας του έργου. Μόλις έφτιαχνε κάτι, αμέσως έλεγε αυτό εσύ Μαρία, αυτό εσύ Πέτρο, ερχότανε, το δοκιμάζαμε. Ο Γιάννης Οδηδήλης, ο συγχωρεμένος, ο πιανίστας του και μουσικός του, μας φρόντιζε στις πρόβες και όλα αυτά, όπου μας είπε ότι συνεργαζόταν και ο ίδιος με τον Νερούδα, γιατί και αυτός του είπε ποια ποίηματα θα βοηθούσαν για να είναι, ας πούμε, το έργο πιστό στον πυρήνα του, κατάλαβες, να μην του είπε αυτό για τις ανθρώπους, αυτό για την φύση, αυτό, κατάλαβες, του υπέδειξε τα ποίηματα και τον ρώτησε αν ήθελε να κάνει και μετάφραση και είπε όχι, μου αρέσει η μουσικότητα της γλώσσας και θα το κάνω στα ισπανικά και να γίνει ένα
0: παγκόσμιο σύμνος, ναι. Αφενός βεβαίως ο Αλιέντε έχει δολοφονηθεί, ο Νερούδα έχει πεθάνει.
1: Γίνεται η Χούντα, αμέσως δολοφονεί το Αλιέντε και μετά από λίγο καιρό ανεξιχνίαστη λόγη, δεν ξέρουμε,
0: αδιευκρίνιστο
1: ακόμη, ναι. Πεθαίνει και ο Νερούδα. Είχαμε ορίσει και την ημερομηνία που θα κάναμε, ήταν Σεπτέμβριος, και θα έκανε απαγγελία ο ίδιος ο Νερούδα, θα τα παρουσίαζε τα ποίηματα και εμείς θα παίζαμε. Αλλά τελικά ήμασταν Μεξικό, θυμάμαι, όταν έγινε η ιστορία αυτή. Και μετά πάμε στην Κούβα και παίζουμε το Κάντο Χενεράν στην Κεντρική Πλατεία, παρουσία του Κάστρο, και παίξαμε το Κάντο Χενεράν και θυμάμαι μετά όλη τη νύχτα ξημερώσαμε σε ένα σπίτι εκεί, σε ένα κήπο, και μιλούσε ο Κάστρο πάρα πολλά έτσι ωραία πράγματα και ο Μίκη, πρώτη φορά είδα το Μίκη να ακούει και να μιλάει το
0: κήπο. Μιλάει κάποιος άλλος πια.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Τίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πνευματικό εμβατήριο, Σικελιανός. Ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο από τη λάσπη. Σηκώνεται, κυρία Φαραντούρη.
1: Να σας πω, όταν ήμουν στην ηλικία που το έλεγα, ήμουν σίγουρη ότι όλα, το πάθος μας, η πίστη μας, ότι μπορώ, ήδη τον είχαμε σηκώσει τον ήλιο, αλλά μετά αρκετές φορές διαψευστήκαμε. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί, δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να πιστέψουμε ότι, δεν ξέρω, εγώ είμαι και λίγο το πίστρια, δηλαδή δεν θέλω να χαθεί αυτό το πράγμα. Μαλή μόνο αν χάσουμε την πίστη μας ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό μόνο σας λέω. Τώρα ο καθένας, εγώ μέσα από αυτό που υπηρετώ, μέσα από τη μουσική, μέσα από την ποίηση, μέσα από τον τρόπο που εργάζομαι, οι νεότεροι που θα έρθουν αμέσως μετά από μένα και προσπαθώ να βρω και νέους ανθρώπους να τους μεταγγίσω αυτό το πράγμα, αυτό το είδος του τραγουδιού, και όχι την καριέρα και όχι να δίνεις τη φωνή για να φτιάξεις τη φωνή, αλλά να βρίσκεις τη φωνή σου μέσα στην τέχνη. Αυτή είναι η πραγματική τέχνη, κατάλαβες, όταν υπηρετείς και άλλα πράγματα μέσα, δίνεις νόημα στην τέχνη. Λοιπόν, αυτά τα νοήματα εμείς τα ζήσαμε πολύ έντονα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα χαθεί. Δεν θέλω να πιστέψω. Και το παρήγορο είναι ότι η τέχνη αυτή μας δίνει αυτή την... ότι δεν μπορεί να... Ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, τα χρόνια έρχονται πάνω κάτω. Ξέρεις, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Τώρα ζούμε σε δύσκολη σίγουρα περίοδο, με την έννοια της αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή, γιατί φαίνεται γίνονται μεγάλες ανατροπές, μεγάλες, η ισορροπία που υπήρχε πριν δεν θα υπάρχει. Και όλα αυτά για πολλούς λόγους, πάρα πολλούς. Και κοινωνικούς, και θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, όλα αυτά τα προβλήματα, λένε, ας πούμε, ότι εδώ η ισορροπία είναι πως τα πετρέλαια και τα λοιπά, σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει ανάγκη να έχουμε το πετρέλαιο, αλλά με τα λεύματα τα οποία υπάρχουν στο υπέδαφος, κυρίως της Ρωσίας ή της Ουκρανίας ή δεν ξέρω πού, και όλα αυτά, εκεί είναι όλη η ιστορία.
0: Εκεί που γίνεται πόλεμος.
1: Ακριβώς. Ποτέ δεν λένε. Πάντα βρίσκουν μια ψευτιά για να πούνε γίνεται ο πόλεμος για αυτό το λόγο. Από οι Αμερικάνοι μπαίνανε, ας πούμε, στο αυτό και λέγανε υπάρχει χημικά, λέει, έχει ο Σαντάμ και αυτό. Όλοι ψευτιές λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε.
0: Αν υποθέσουμε ότι είμαστε πάνω από το κουτί της Πανδώρας, ναι, και ξέρουμε ότι τελευταίο κάτω στον πάτο είναι η ελπίδα, λίγο πιο πάνω είναι η αλληλεγγύη. Χωρίς αυτήν μπορεί να γίνει κάτι. Όχι. Το λέω σε εσάς που βγήκατε έξω στον κόσμο, όχι, σε μια στιγμή που διεκδικούσατε μέσα από τη φωνή σας, τα τραγούδια σας, τον πολιτισμό, την τέχνη, την αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, οι ξένοι, από όλες τις χώρες, δηλαδή, το ζήσαμε αυτό, πώς έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Όχι μόνο βοηθώντας εμάς, αλλά πήραν ως όπλο τη μουσική μας, τα τραγούδια μας. Και εκφράσανε την αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που ήταν φυλακή, εξορίες, στένανε χρήματα. Εμείς δουλεύαμε συνέχεια και τα χρήματα δεν τα παίρναμε εμείς. Υπήρχαν άνθρωποι που τα στέλνανε στις οικογένειες των εξορίστων, των ανθρώπων που δεν μπορούσαν, οικογενειών, ας πούμε, να ανταπεξέλθουν σε τα δύσκολα χρόνια. Κάναμε πολλά. Δεν θέλω να τα λέω αυτά. Είναι το αυτονόητο που γινόταν. Εκείνο όμως που... ναι, η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
15: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
16: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα.
11: Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
17: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
18: Δήλωσε ο Κρίστιανο Ρονάλντο εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την παρουσία της Πορτογαλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε δουλέψει σκληρά, πρόσθεσε ο 41 ετών σούπερσταρ που θα κάνει την έκτη συμμετοχή του στην ιστορία του θεσμού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Προχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα έρθω στο Λιβανελή, αλλά πριν θέλω να μου επιβεβαιώσετε κάτι. Εν μέσω Χούντας, και ενώ ο Θοδωράκης είναι φυλακισμένος, το μήνυμα που σας στέλνει Μαρία, φύγε, βγες στο εξωτερικό, είναι σε ένα χαρτί από μαστίχα?
1: Ναι. Πήρα το μήνυμα να πάω στο σπίτι του, στη Νέα Σμύρνη. Αυτός κρυβόταν ασφαλώς σε άλλο χώρο και εκεί μου δώσανε...
0: Δεν είχε πιαστεί ακόμα. Ήταν ακόμα.
1: Και εκεί μου έδωσαν ένα κουτί και μου λέει πάρ' το αυτό με τσίχλες και θα πας σπίτι και θα δεις τι. Και το παίρνω, πραγματικά συγκλονίζομαι. Και αυτά για ένα νέο παιδί, τι εμπειρίες ήταν, 18-19 χρονών. Φοβερή, έτσι. Το πήρα, συζητήσαμε με τον πατέρα μου και μας παρότρινε να φύγουμε. Ένας-ένας, μην σταματήσετε εδώ. Αυτοί φοβούνται που αγορεύσανε το έργο μου. Εσείς μην φοβηθείτε, βγείτε έξω και θα έχετε μεγάλη. Και ένας-ένας το λυμίσαμε και βγήκαμε. Στην αρχή δεν ήταν εύκολα, ήταν... Είχε δυσκολίες πολλές, ωστόσο μας πλαισιώσανε σοβαροί άνθρωποι, δημοκρατικοί, αριστεροί, και ήταν κοντά μας και μας είπαν ότι θα βρούμε εδώ τους Γάλλους, θα μας δώσουν φιλοξενία, μας δώσανε στα διάφορα συνοικίες έξω από το κέντρο του Παρισιού και μέναμε σε ξενώνες στην αρχή. Και αρχίσανε σιγά σιγά οι περιοδίες, υπήρχε μια agency που μας ανέλαβε, πολύ μεγάλη αυτή, γαλλική, και μπήκαμε πια, ήμασταν outsider ποτέ στο σύστημα, αυτό οφείλω να το πω, δηλαδή αν ήθελα με παρακαλούσανε, δεν το ξεχάσω, μου λέγανε μείνε εδώ, θα σου βρούμε, με πήγανε σε ειδικό οίκο μόδας για να μου ράψουν αυτό, θα μάθεις τέλεια γαλλικά και θα γίνεις ας πούμε μια μεγάλη τραγουδίστρια. Με πήγανε στο Ολυμπιά, τραγούδισα και τους είπα εγώ όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω το ελληνικό τραγούδι αυτό που το θεωρώ οικουμενικό, που το θεωρώ ποιήση, δεν θέλω να μπω σε καριερίστικη νοοτροπία. Και έτσι ποτέ δεν το μετάνιωσα, γιατί ήμουν ελεύθερη και βέβαια πάντα είχες ατζέντιδες, πάντα, αλλά ήμουνα, πώς να σας πω, εμείς καθορίζαμε τη σχέση μας με τον κόσμο, με τους παραγωγούς, με τα θέατρα κτλ. Και είχαμε και μαζί μας ανθρώπους, μας βοηθάγανε, γιατί όπως είπαμε είχαν και επαφή με την Ελλάδα. Μας μεταφέρανε μηνύματα έξω και εμείς αντίστοιχα πίσω, ήταν, ναι, ήταν αυτά, δεν περιγράφονται, τι να σας πω. Δηλαδή είναι μνήμες πολύ σοβαρές, πολύ, αλλά τις θεωρώ μετά που μπήκε στην ιστορικότητα, που βρήκανε μια ιστορικότητα αυτά, τότε που τα βιώναμε, ήταν φυσικό. Δεν βλέπαμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπεις μετά. Λέγαμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σήμερα, αύριο, αυτό. Το τραγούδι μας, η μουσική μας. Μας πλαισιώνανε, δεν μπορείς να φανταστείς, τι σπουδαίοι, μεγάλοι πολιτικοί, μεγάλοι καλλιτέχνες, επιστήμονες, μέχρι και ο Yves Saint Laurent. Ας πούμε, έκανε μόδα και έβαζε τη φωνή μου να ακούγεται στο τι ωραία που είναι η αγάπη μου. Και βγαίνανε τα μοντέλα και τέτοια πράγματα. Απίστευτες καταστάσεις. Ωστόσο ήξερα ότι ήταν αυτό το καταπληκτικό, ήμουν τόσο τυχερή να εκφράζομαι μέσα από, ένα τέτοιο έργο που είχε βαθιά νοήματα. Και θέλω να σας πω ότι έχω διαβάσει ένα βιβλίο, την Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, του Ανδρέα Μαράτου, που πραγματικά φωτίζει όλο αυτό το μεγάλο έργο του Μίκη, όχι μόνο και το κάντο, μιλάει πάρα πολύ και κυρίως για το υπόλοιπο έργο του, που βγάζει αυτή την κρυμμένη ουτοπία, ας πούμε. Το έγραψε αρκετά χρόνια πριν, όχι, δηλαδή αυτή τη δεκαετία, μέσα στη δεκαετία.
0: Όπως το έλεγε ο Oscar Wilde, ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοιτάς το χάρτη του κόσμου αν δεν υπάρχει ένα σημείο που λέγεται ουτοπία σε αυτό.
1: Ουτοπία, έτσι, τι ωραία. Διάφοροι μεγάλοι έχουν πει αυτή τη λέξη, την έχουν αναφέρει, ο καθένας βέβαια από μία άλλη πλευρά, με άλλες συνθήκες κοινωνικές, με άλλες. Εμείς ζούμε τώρα σε μια άλλη κατάσταση που, ναι,
0: έρχεται,
1: ναι,
0: το 1980 λοιπόν, και έχει σημασία ο χρόνος, mm-hmm, γιατί αυτή είναι μια ανατρεπτική, θα λέγει κανείς, κίνηση, με την έννοια ότι έχουν περάσει μόλις 6 χρόνια από την Κύπρο, από τον Ατήλα και έρχεται η συνεργασία με τον Λιβανελή. Και λέω ότι είναι μια ανατρεπτική κίνηση για την εποχή της και αυτό το οποίο προκύπτει και από τις συναυλίες και από την αποδοχή αυτού του έργου και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία. Είναι ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
1: Βεβαίως.
0: Αν ακολουθηθεί ο δρόμος των λαών,
1: έτσι,
0: όπως αυτοί εκφράστηκαν στις συναυλίες, στην αποδοχή όλης αυτής της δουλειάς.
1: Ήταν η συγκλονιστική εμπειρία και αυτό. Δηλαδή, τόλμησε ο ίδιος ο Λιβανελή, που βρισκόμενος στην Σουηδία και με συνάντησε και τα είπαμε. Και είπαμε ότι θέλει πολύ να τραγουδήσω τα τραγούδια του. Τα ακούω, λέω, δεν το συζητάμε. Θα κάνουμε ελληνική μετάφραση, γιατί με ενδιαφέρει το τραγούδι αυτό. Έχουμε κοινές ρίζες άλλωστε και μουσικές και που έρχονται και από παλιά. Λοιπόν, τι καλύτερο από το να μεταφραστεί και να το δώσουμε στα ελληνικά. Ενθουσιάστηκε ο Λιβανελή, ήρθε εδώ, βρήκα το Λευτέρη Παπαδόπουλο, άλλος καταπληκτικός, τι να σας πω. Ζήσαμε μια εμπειρία τρομερή μαζί με το Λιβανελή, κάναμε τα τραγούδια, είχαν μεγάλη απήχηση, τα τραγούδισαν και άλλοι ερμηνευτές, και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία, όταν ένα τραγούδι γίνεται διαχρονικό, περνάει μέσα από τα χρόνια στον κόσμο κτλ. Και έδωσε και τα νοήματα της εποχής τότε και ο Λευτέρης, έτσι. Ότι εμείς οι λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μιλούσε για το μυρολόι, το παιδί λέει, δεν το σκοτώσαν. Θυμόσαστε τότε τι γινόταν και στην Τουρκία, με τους ανθρώπους, τους δημοκρατικούς, τι δυσκολίες περάσανε. Τα ίδια προβλήματα κι εμείς. Και βέβαια μια άλλη, ας πούμε, κατάσταση είναι λίγο διαφορετικά εμάς, αλλά είχαμε κι εμείς αντίστοιχες εμπειρίες με δολοφονίες, με το Λαμπράκι, με τα αυτά. Εκεί είναι σε καθημερινή βάση. Οπότε πήγαμε και στην Τουρκία, τραγουδήσαμε σε χώρους με χιλιάδες κόσμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά πήγαμε στην Αμερική, όπου ήταν και ο Ηλία Καζάν, ο οποίος κατάγεται από την Σμύρνη, και προλάβαμε πριν φύγει από τη ζωή και ήρθε στη συναυλία μας με τον Λιβανελή στη Νέα Υόρκη. Συγκλονιστικό, ναι. Παντού, κάναμε μεγάλη περιοδία και κάνουμε όταν προκύπτει. Και εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, θυμάμαι ότι κάποιοι αντέδρασαν πολύ έντονα. Κάποιοι, τώρα να τους λέμε, οι φασίστες. Ήτανε, πάπα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Σπάγανε τις τηλεοράσεις που έδειχνε μία εκπομπή. Θυμάμαι μία εκπομπή πολιτιστική. Αυτή τη στιγμή τώρα δεν τη θυμάμαι. Μιλήσαμε εγώ και ο Λιβανελή και χάλασε ο κόσμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς βγαίναμε στις συναυλίες και δεν έλεγα ο Τούρκος, έλεγα ο Λιβανελή, ότι περισσότεροι νομίζαν ότι είναι ξένος Ιταλός. Μόλις ακούγανε τη γλώσσα, ερχόντουσαν, χαιρόντουσαν βέβαια όλοι. Και υπήρχαν και τα ζυζάνια, τα οποία δημιουργούσαν κάποια προβλήματα στις συναυλίες. Αλλά ήταν τόσο ισχυρό η σχέση μας και το συνέστημα που δημιουργούσε η τέχνη του, που αυτά τα κάλυπτε όλα τα χήμιες, ας πούμε.
0: Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή η ερμηνεία στο σπίτι που γεννήθηκε ο Λόρκα. Νομίζω παρουσία της αδερφής του. Αυτή...
1: Νίκο μου, θυμίζεις τώρα. Τρομερά, ναι. Η αδελφή του, η μικρή αδελφή του, τώρα δεν ζει πια. Και πήγαμε το 80 στην πλατεία του χωριού του, που έγινε μουσείο το σπίτι του στην Κόρδοβα. Θυμάμαι από εδώ οδηγηθήκαμε και κάποιοι μας βοηθήσανε, ιδιώτες μας βοηθήσανε, και πήγαμε και τρεις δημοσιογράφοι πήρα, έτσι για να υπάρχει μια μαρτυρία. Υπήρξαν δύο μουσικοί και πήγαμε. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Να κάθεσαι στο δωμάτιο του, εκεί που ήταν ο Λόρκα, το πιάνο του, και να σφίγγεις το χέρι της αδελφής του. Τώρα τι να σας πω. Την τραγούδισα βέβαια Λόρκα, και όχι μόνο αυτό, αλλά φέραμε εδώ το αργότερα, το 1994, τη Συμφωνική της Κόρδοβα, Αυτό πρέπει να το πω ότι ο Λαμβράκης το έκανε, έφερε τη συμφωνική της Κόρδοβα και παίξαμε τα τραγούδια του Λόρκα που έχει κάνει εκπληκτικά ο Μάνος Χατζηδάκης στο Ματωμένο Γάμο, ο Μίκης σε απόδοση του Ελίτη το Ρομανθέρο Χιτάνο, άλλος κύκλος, και τα τραγούδια του ίδιου του Λόρκα που τα εναρμόνισε. Γιατί ήταν και μουσικός, είχε και το πιάνο. Και έπαιρνε παλιά φολκλωρικά τραγούδια ισπανικά και τους έβαζε αρμονία και τα έκανε τραγούδια. Πάρα πολλά. Και το Βίβα Σεβίλια και τα Νανουρίσματα και τα έβαλα σε ένα δίσκο με την συμφωνική της Κόρδοβα. Ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο το 1996, νομίζω. Ναι.
0: Και με αυτόν είχαν ενοχληθεί οι φασίστες. Τον εκτέλεσαν.
1: Α, καλά. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα. Ναι, ναι, ναι.

0: πατέρα και αδερφή από την εποχή της Μελισάνθης Χατζηδάκης.
1: Ναι. Ο άλλος μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, που θα λέγαμε ότι προϋπήρξε δημιουργικά, όχι, ο Μίκης ήταν στο εξωτερικό, ήταν εξορία την δεκαετία του 50, έτσι, πολύ τα δύσκολα πολλά χρόνια. Ωστόσο ήταν μαζί στην ΕΠΟΝ. Ήταν δύο νέοι που σπουδάζανε μαζί, αγαπιόντουσαν. Τον είχε κρύψει ο Μάνος τον Μίκη στα δύσκολα χρόνια. Μετά χαθήκανε, ο εμφύλιος, ο Μίκης έφυγε αργότερα στο εξωτερικό και αρχίζει ο Μάνος να μπαίνει στη μουσική. Έκανε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο του έργο, θυμάμαι, θεατρική παράσταση, και έγραψε τα υπέροχα τραγούδια του Ματωμένου Γάμου σε απόδοση του Νίκου Γκάτσου, και τα υπέροχα τραγούδια του. Οπότε ο Μίκης από το Παρίσι, που ασχολιόταν με την κλασική μουσική, έγραφε μπαλέτο, μουσική για το Covent Garden, έγραφε μουσική κλασική για ταινίες αμερικάνικες για να επιβιώσει, έτσι, και είναι τα χρόνια τα δύσκολα στο Παρίσι. Έρχεται, επειδή τον εμπιστευόταν πάρα πολύ το Μάνο, του έστειλε τα ποίηματα του Ρίτσου, που μόλις του είχε στείλει ο Ρίτσος για να τα δει, τον επιτάφιο, τα έκανε, τα μελοποίησε και τα έστειλε πρώτα στο φίλο του το Μάνο, έτσι. Που ήξερε ότι ο Μάνος ήδη είχε κάνει τραγούδια και με το Ρεμπέτικο, είχε αναδείξει το Ρεμπέτικο, είχε κάνει το Ματωμένο Γάμο. Και θα έλεγα με έναν τρόπο ότι ζήλευε δημιουργικά πως ο Μάνος κατάφερε και έφτιαξε έτσι, χωρίς να είναι ευρύτατα ακόμα γνωστός, αλλά ωστόσο άρχιζε. Και ο Μίκης διψούσε να έρθει σε επαφή με το ελληνικό κοινό, με το αυτό. Τα παράτησε έξω. Σας λέω, έπαιζε στο Covent Garden, πεζότανε η αντίθεση.

0: ναι. Με 48 οριάδια από τη Χούντα, γιατί πεθαίνει ο πατέρας.
1: Ναι, πέθανε ο πατέρας μου και δεν είχα διαβατήριο, δεν είχα αυτό. Και θυμάμαι ο Μάνος με βοήθησε, ήξερε κάποιον και μου δώσανε μία αυτό να περάσω στο αεροδρόμιο. Τον συνάντησα μετά την κηδεία του πατέρα μου, τα είπαμε και ξανά έφυγα. Ωστόσο δεν χαθήκαμε ποτέ, στο εξωτερικό ερχόταν συχνά στο Παρίσι, τον έβλεπα και μαζί με το Μίκη και στη Ρώμη κάναμε παρέα, γιατί έγραφε μουσική για μία ξένη ταινία ο Μάνος και εμείς κάναμε περιοδία με το Μίκη, οπότε συναντιόμασταν στη πιάτσα, πώς τη λένε, στη Ρώμη, στην Ασυνιωρία, και ήμασταν όλοι παρέα, ο Νίκος ο Κούνδρος, η Ειρήνη Παπά. Ήταν ωραίες συντροφιές έτσι, και ο καθένας μέσα από το δρόμο του, μέσα από την εργασία του, άνθρωποι που τολμούσαν να κάνουν, να πουν πράγματα. Ο ένας από το μικρόφωνο στο ραδιόφωνο, άλλος στη συναυλία του έξω, να θίξουν πράγματα χωρίς να ανήκουν. Δηλαδή πολλές φορές έρχονταν και σε αντίθεση με τον ιδεολογικό τους χώρο, και ο ένας και ο άλλος, γιατί είχαν αυτή την ελευθερία της έκφρασης. Κατάλαβες, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, γι' αυτό πιστεύουμε θα το πούμε. Πολλές φορές υπερβάλλαν και οι δύο, ομολογώ. Ωστόσο, αυτό είναι το χάρισμά τους. Αυτή είναι και ξέραν ασφαλώς ότι οι δύο, ένας χωρίς τον άλλον δεν θα μπορούσε. Ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Γι' αυτό ταυτόχρονα λειτουργήσανε και οι δύο. Καταλάβατε, μόλις δηλαδή ξεκίνησε ο ένας, αμέσως και ο άλλος δημιούργησε το άλλο πράγμα που ενώνονται. Είναι δηλαδή το ίδιο νόμισμα με τις δύο πλευρές του. Εγώ το έχω ξαναπεί, ο ένας δίνει γροθιά για να σπάσει το παράθυρο να βγει. Είναι σε ένα κοινό χώρο, σε ένα κοινό δωμάτιο, που ένας σπάει το χέρι για να βγει έξω ο Μίκης και ο άλλος βάζει τη γρίλια, το εσωτερικό, το υπαρξιακό, το λυρικό.
0: Έναν από τους τρεις νόμους της διαλεκτικής. Την ενότητα και πάλι των αντιθέτων.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε
1: στο διάλειμμα. Πώς ενώνονται τα αντιθέτα, έτσι ακριβώς.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
8: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
10: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκι, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων.

0: Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Τροποποιήσεις και καταργήσεις δρομολογίων στο τμήμα Κιάτο Πειραιάς του Προαστιακού μετά από βλάβη σε αμαξοστοιχεία. Τραγωδία στοιχείο, άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 30χρονο ανεψιό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Περισσότερα στο real.gr.

0: Έλεγα και προηγουμένως ότι την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε ένα πραγματικό πολιτιστικό γεγονός. Θα έχουμε αυτή την κορυφαία συνάντηση ανάμεσα σε δύο κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής. Και μιλάω βεβαίως για την Λένα Πλάτωνος και την Μαρία Φαραντούρη, που ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις στις 19 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα και για το Real και για την εκπομπή που έχουμε μαζί πολύ. Μας την κυρία Λένα Πλάτωνος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Πλάτωνος, πείτε μου για αυτή τη συνάντησή σας με την Μαρία Φαραντούρη.
1: Τι να σας πω, κατά τα φαινόμενα ευτυχής φαίνεται να είναι, δηλαδή εμείς την ετοιμάζουμε με ευτυχία, πάντως, ευτυχισμένες ούσες.
0: Είχα ακούσει σε μια παλιότερη κουβέντα σας για τη σχέση σας με την Φαραντούρη, την είχατε χαρακτηρίσει υπερανθρώπινη.
1: Ναι, και θα τη χαρακτήριζα και τώρα, ναι. Ναι, είναι... Το ξώτης είναι η Μαρία. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία εικονογραφικά και μόνο. Να φανταστεί κανείς το τόξο αυτό να φεύγει από μέσα της και να πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο των ανθρώπων που θέλει να διατρυπήσει, να ακουμπήσει και τα λοιπά, η φωνή της. Η φωνή της και η μεγαλειότητα της σαν καλλιτέχνη, δηλαδή, γιατί είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνη. Και...
0: Εσείς,
1: αυτό
0: αποδεικνύεται λοιπόν, εσείς...
1: από τις επιλογές που έχει κάνει μετά το Θοδωράκι, ας πούμε, όταν απελευθερώθηκε από αυτό το τη μορφή, τη καταπληκτική μορφή και τότε, τη θεοδωρακική, άρχισε να κάνει επιλογές διάφορες jazz, ας πούμε, ανατολικά τραγούδια. Τι να σας πω,
0: έχουμε λοιπόν εσείς λοιπόν έχετε πει για τη Φαραντούρη ότι είναι υπερανθρώπινη. Η Φαραντούρη λέει για σας ότι είστε συμπαντικοί. Ενώνεται λοιπόν το υπερανθρώπινο με το σύμπαν. Πείτε μου τι θα δούμε την άλλη Παρασκευή, τι έχετε ετοιμάσει.
1: Θα δείτε, να σας μιλήσει καλύτερα ο κύριος Τακνάκης τώρα για τα...
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις μεταφράσεις, βρήκε αυτό το υλικό το σπουδαίο.
1: Ναι, αυτός μας ξεσήκωσε και τις δύο.
0: Θα πάμε στον κύριο Σακνάκη, αλλά θέλω να μου επιβεβαιώσετε πρώτα.
1: Ναι.
0: Να μου επιβεβαιώσετε πρώτα. Είναι ακριβές αυτό που έχω διαβάσει, ότι η πρώτη σας παράσταση στο πιάνο ήταν ενώ ήσασταν 2 ετών.
1: Ναι, έπαιξα τα κάλαντα. Και ευλογημένα. Ευλογημένα, ναι. Έπαιξα τα κάλαντα, ήταν ο πατέρας μου με τα πολύ σπουδαίος μουσικός και άνθρωπος. Έπαιξε με τα παιδιά τα κάλαντα, τα έβαλε μέσα τα παιδιά και τους λέει θα σας συνοδεύσω εγώ. Να, αυτά χτυπούσαν τα τηγονάκια βέβαια, αλλά τα συνόδευσε ο πατέρας μου και εγώ ήμουν άρρωστη εκεί κοντά σε ένα ντιβάνι με 40 πυρετό, είχα αμυγδαλές. Και μόλις έφυγαν όλοι μαζί και έκλεισε η πόρτα, πήγε και ο πατέρας μου σε δουλειές του. Εγώ δεν ξέρω τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή, κάτι το θυμάμαι σαν τώρα βέβαια, σαν τώρα, που πήδηξα από το κρεβάτι και βρέθηκα πάνω στο πιάνο και άρχισα να παίζω το εκτάλαδο. Αυτή ήταν η σκηνή. Η μάνα μου ήταν στο δωμάτιο το άλλο με μία φίλη της, η οποία φίλη της μισολιποθύμησε, γιατί ήταν το θέμα κάπως υπερβολικό και φυσικό.
0: Είναι επίσης ακριβές ότι μέσα σε ένα καλοκαίρι μάθατε τα θεωρητικά της μουσικής.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ηλικία 12 ετών αυτό.
1: Ναι, ναι, και μετά έβαλα γυαλιά, τα οποία έχω βγάλει τώρα. Έπαθα μεγάλες ιστορίες με τα μάτια μου μετά από αυτό.
0: Πείτε μου τις αναμνήσεις σας, τις θύμησές σας από τη Λιλιπούπολη.
1: Είναι εκπληκτικές. Εκπληκτικές είναι γιατί όλοι όσοι δραστηριοποιηθήκαμε σε αυτή την εκπομπή, μπορώ να πω ότι ήμασταν τάξη, δηλαδή καλά μπορεί κάποιος να έγραψε κάτι καλύτερο σε ένα τραγούδι, κάτι καλύτερο στο άλλο, αλλά ήμασταν όλοι περίπου της ίδιας ηλικίας, έτσι τα 27, 25, 26 εκεί. Δεν ήμασταν πάνω από 30 ετών. Ήμασταν όλοι σπουδαγμένοι, όλοι ήταν στο εξωτερικό. Μας ήθελε ο Μάνος έτσι να έχουμε την κουλτούρα, να έχουμε πάρει από την κουλτούρα τη δυτικοευρωπαϊκή, ας πούμε, και να έχουμε και τη δικιά μας την κουλτούρα, βέβαια, την κάπως ανατολική. Την ελληνική και την κάπως ανατολική. Και φτιάξαμε πράγματα τα οποία μεταξύ τους έχουν μια ομοιογένεια, φάνταστη. Εγώ τα λατρεύω, προσωπικά τα λατρεύω και ο κόσμος τα έχει λατρέψει.

0: φτιάξαμε μια οικογένεια εκεί. Δική μας, την οποία ήθελα να μπει και ο Χατζηδάκης.
1: Εκεί είναι η συνάντησή σας.
0: Η Μαριανίνα του έλεγε όχι, δεν θα μπει το κύριε Χατζηδάκη.
1: Εκεί είναι η συνάντησή σας, η πρώτη συνάντηση με τον Χατζηδάκη, σωστά.
0: Ναι. Εκεί... Καλά, η πρώτη συνάντησή μου ήταν 4 μετρά με τον έπαιζα το γαρίφαλο στο αυτί.
1: Εκεί είναι πια στη δεύτερη συνάντηση που
0: και
1: σας
0: μετά,
1: χρήζει.
0: Μετά με τη Βουγιουκλάκη.
1: Με
0: που
1: τη
0: έκανα τη Βουγιουκλάκη βέβαια και έδινα παραστάσεις στο σπίτι το μέρος. Με τη μεσαία πόρτα του Ψαλονιού εκεί.
1: Πότε σας έχρισε διάδοχό του? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζω, ότι ο Χατζηδάκης είχε πει ο διάδοχός μου θα είναι γυναίκα και λέγεται Πλάτωνος?
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και μάλιστα μεταδόθηκε πανελληνίως αυτό στο ραδιόφωνο. Το τρίτο έκανε μια πανελλήνια μετάδοση. Εκείνη την ημέρα έπαιξε ο Χατζηδάκης της μητέρας του, η οποία μόλις είχε φύγει από τη ζωή, έπαιξε το μεγάλο του έργο, τη σκοτεινή μητέρα. Εκεί γνωριστήκαμε με τη Μαρία τη Φαραντούρη, εκείνη την ημέρα. Μετά με έβαλε εμένα και έπαιξα 5 δικά μου καινούργια τραγούδια και του Ρούκου και του Καριωτάκη.
1: Με προτροπή του Χατζηδάκη έγινε ο Καριωτάκη, σωστά?
0: Ναι, με προτροπή του Χατζηδάκη γίνονταν τα πάντα. Όχι ότι δεν συζητούσαν και η παραγωγή, κύριε Χατζηδάκη, έχουμε τις ιδέες. Αλλά περνούσε τελική, η τελική απόφαση ήταν του Χατζηδάκη. Και εγώ μάλιστα τον Καριωτάκη, που ήταν Μάιος τότε του 78-79, φοβήθηκα να το κάνω. Γιατί μου είχε φανεί ότι είναι πολύ μεγάλο σπίτι και εγώ πώς κάνω τόσο μεγάλο που είχε. Έτσι την είδα τότε, τέλος πάντων.
1: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη, ειδικά για τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου, αλλά πείτε μου... Σε αυτή την παράσταση, την άλλη Παρασκευή, θα έχουμε και τις μοίρες, θα έχουμε και το σαμποτάζ, σωστά?
0: Λίγο σαμποτάζ, επειδή ήθελε πάρα πολύ ο Στάθης ο Καραπάνος να παίξει, γιατί το αγαπάει πολύ το σαμποτάζ και ήθελε πάρα πολύ να παίξει. Οι μοίρες λοιπόν... αποφάσισα να κάνω τις μοίρες ανάποδα. Δηλαδή ξεκινάω με την κακιά μοίρα που κόβει το νήμα της ζωής, την άνθρωπο. Στη μέση είναι η μοίρα, η κλωθό, η οποία πλέκει τη ζωή και τα λοιπά, που την έχω συνδέσει εγώ με το τώρα. Και στο τέλος έχω βάλει τύχη τη λάχευση, που είναι των καλής τύχης ας πούμε, και της γεννήσεως και της αναγεννήσεως και όλα αυτά. Όπως και θα τελειώνει με ένα τραγούδι που θα τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη μαζί με την Αθήνα Ρούτσι, για δύο φανές είναι στο τραγούδι, ένα μεγάλο περπό τραγούδι γεμάτο ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι να πούμε τώρα και τι να κάνουμε. Βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε ο καθένας να παρενεί, ας πούμε, να ελπίζει, να έτσι είναι.
1: Την άλλη Παρασκευή λοιπόν θα είναι εκεί και η Άτροπος και η Κλωθό και η Λάχεσης. Και κυρίως
0: ναι,
1: θα είστε.
0: Θα τελειώσει με τη λάχιση.
1: Και κυρίως θα είστε εσείς και ναι, η Μαρία Φαραντούρη. Κυρία Πλάτωνος, ήταν πολύ μεγάλη χαρά που μιλήσαμε.
0: Ευχαριστώ και χάρηκα πολύ.
2: Real FM.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 30.

0: 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι, με δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιλάμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην σύγχρονη πραγματικότητα τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου. Κύριε Τσακνάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας για αυτή τη δουλειά.
1: Αυτή η δουλειά δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια στο χρόνο της πανδημίας και μάλλον είναι αυτή που μας κράτησε, ξέρετε. Μας έδωσε αισιοδοξία και χαρά. Και τώρα ακούγοντας τη Λένα πριν από λίγο εδώ δίπλα μου, συγκινήθηκα πάλι. Γιατί, ξέρετε, δημιούργησε η Λένα έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτές οι ποιήτριες, λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, είναι γνωστές στους φιλολογικούς κύκλους, στους επιστήμονες, έχουν εκδοθεί σε, πώς να τα πω, υπάρχουν σε ανακοινώσεις πανεπιστημιακές κλπ. Όμως, δυστυχώς από το πολύ ευρύ κοινό, σε αυτό παραμένουν άγνωστες. Ξέρει κανείς την Σαπφό φυσικά, την τόσο επιδραστική σε όλες τις άλλες, την Τελέσσυλλα, ίσως λίγο την Πράξυλλα και μέχρι εκεί όμως. Ξέρετε, υπάρχουν 63 σπουδαίες γυναίκες από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο μετά, εκ των οποίων μόνο από τις 18 διαθέτουμε αυτή τη στιγμή κάποια σπαράγματα. Από μόνο το αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Η Λένα συγκινήθηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε για την ύπαρξη ενός τέτοιου υλικού, και η Μαρία φυσικά, η Φαραντού, που μπορούν πάντα να αναγνωρίσουν που υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και από την αρχή πυροδοτηθήκαμε οι τρεις μας σε μια πραγματική, ήταν, τι να σας πω, αυτό ήταν ένα πανηγύρι, η δουλειά ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, πανηγύρι, όταν το λέω, εννοώ, ναι, λέει η Λένα τώρα. Πήραμε φωτιά. Πήραμε φωτιά, γιατί έπρεπε να βυθιστεί κανείς μέσα σε αυτούς τους κόσμους. Ιδίως η Λένα, γιατί κάθε μια από αυτές, παρότι έχουν πολλά κοινά σημεία και πηγάζουν όλες από την μήτρα, την μεγάλη που είναι η Σαπφό, η κάθε μια είναι μια πολύ διαφορετική προσωπικότητα, ένας πολύ διαφορετικός κόσμος, μια πολύ διαφορετική ζωή. Ωστόσο, και αυτό μάλλον είναι και ο πλούτος που προσέφερε η Λένα σε αυτό το έργο, ανασύροντας αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο της καθεμιάς, και γι' αυτό θα ακούσει κανείς σε αυτό το φοβερό έργο, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ διαφορετικές πάρα πολύ διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Εγώ δεν είμαι μουσικός, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Μια πολυτροπία
1: τη λέει η Λένα εδώ δίπλα μου. Ναι, ταξιδεύει από τις αρχαίες ελληνικές κλίμακες σε βυζαντινές κλίμακες.
2: Μέσα σε ένα κόσμο μυστικό.
1: Ναι, είναι ένας μυστικός κόσμος, ωστόσο.
2: Ελληνικός αρχαίος κόσμος.
1: Μου μιλάει η Λένα δίπλα μου και καταλαβαίνετε.
0: Την ακούμε, ναι.
1: Ξέρει πολύ καλύτερα από μένα να πει. Εγώ ήμουν δίπλα της και έβλεπα αυτό το ταξίδι. Ήταν ένα πολύ συγκινητικό ταξίδι, γιατί ήταν πραγματικά μια καταβύθιση. Τα κείμενα αυτά από τις 18 ποιήτριες των οποίων γνωρίζουμε σπαράγματα, κρατήσαμε τις 10 η Λένα, διαλέξαμε αυτές, και αυτά τα σπαράγματα απέκτησαν ξανά με τη μουσική της Λένας φωνή. Δεν μπορούσε άλλη φωνή παρά της κυρίας Φαραντούρη να είναι αυτή που θα τα έφερνε σήμερα σε εμάς κοντά. Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη ανάγκη

0: βρήκαμε, που είχαμε όλοι όταν τις ανακαλύψαμε, να τις φέρουμε κοντά στον πολύ κόσμο. Ξέρετε, εγώ και σαν δάσκαλος, γιατί δουλεύω σε δημόσιο σχολείο 30 χρόνια ως φιλόλογος, πάντα είχα την αγωνία πως οι νέοι, κάτι που είναι κλασικό, κάτι που είναι αρχαίο, κάτι που είναι παλιό, ο αρχαίος λόγος εν πάση περιπτώσει, όπως συνέβη και με τον Πλάτωνα με τις μοίρες, πως θα φτάσει να συγκινήσει, να γοητεύσει, να είναι ελκυστικός στους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τη μουσική. Άλλωστε, και μάλιστα τη μουσική της Λένας, που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο με μια ευφυΐα και μια άνεση που την ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να την πω εγώ, και μπορεί να γίνει ένα μοντέρνο, ένα σύγχρονο άκουσμα, όντας ταυτόχρονα κλασικό, γιατί και η έννοια του μοντέρνου, ξέρετε, έχει και αυτή υποστεί τις διάφορες θεωρίες της, έτσι. Ναι, είναι, αυτό μας συγκινεί πιο πολύ, ότι πρόκειται για μια πολύ αγαστή συγκυρία, όπου ο αρχαίος λόγος, αυτό που λέμε κλασική παιδεία, γίνεται έτσι κατάλληλο να αγγίξει ένα νέο κόσμο, ένα νέο κόσμο μέσα από μια ελληνική γλώσσα πολύ σύγχρονη και με μουσικούς τρόπους που μπορούν να ξεσηκώσουν και να συγκινήσουν τους νέους. Στην συναυλία αυτή η Λένα έχει τοποθετήσει σε αυτό το έργο την ηλεκτρονική της μουσική, αλλά και 4 όργανα επί σκηνής. Πρόκειται δηλαδή για μια έτσι πολύ ιδιαίτερη μορφή συναυλίας, που πραγματικά είναι, νομίζω θα εκπλήξει τον κόσμο.
1: Κύριε Τσακνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό το δώρο που μας έχετε κάνει, και εσάς και την κυρία Πλάτωνος, και βεβαίως το ραντεβού όλων μας είναι πια την άλλη Παρασκευή στο Ηρώδιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: πολύ
1: καλά.
0: Χαρούμε να σας δούμε εκεί και να το απολαύσουμε μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.

0: Δεν ξέρω πώς να κλείσω αυτή την εκπομπή. Ήταν μεγάλη τιμή και για το Real και για την
1: μένα,
0: εκπομπή και για μένα.
1: Και για μένα που ήρθα κοντά σου σε μια τόσο γνωστή και επιτυχημένη και ουσιαστική εκπομπή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η μυθιστρωματική ζωή σας, η απίστευτη παγκόσμια πορεία σας. Νομίζω ότι έγινε για μια ακόμα φορά αντιληπτό ότι οι πραγματικοί, οι σημαντικοί, οι μεγάλοι δεν έχουν κανένα είδος υπεροψίας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε ένα από τα μοναδικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
1: Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ πολύ υπεύθυνο αυτό που λέτε, αλλά μου δημιουργεί. Θέλω να είμαι ελεύθερη. Ελεύθερη. Να είμαι, να λειτουργώ έτσι σαν μαθήτρια κάθε φορά.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
9: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Η συμφωνία επιτυγχάνει βασικούς στρατηγικούς στόχους της Ουάσιγκτον και εγγυάται μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κορυφώνεται το κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Τραγωδία στην Χίο. Άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι το 30χρονο νηψιό του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης ενόπλου στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 9 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και οι αρχές είναι κοντά στη σύλληψη του δράστη. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Άρχισε σήμερα ο δεύτερος κύκλος της αξιολόγησης υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και στην πρώτη φάση συμμετείχαν σχεδόν 65.000 άτομα. Τροποποιήσεις και καταργήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train στο τμήμα Κιάτο Πειραιάς του Προαστιακού μετά από βλάβη σε αμαξοστοιχεία.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Μέρος της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού έβγαλε ο Τζέντι Όσμαν και η συμμετοχή του στον αυριανό πέμπτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, εκτός είναι οριστικά ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather.
13: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι μια ωραία Παρασκευή που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φοβάμαι ότι έχει πέσει έξω.
1: Με βλέπεις αυτό που συμβαίνει εδώ, γιατί σε άλλες περιοχές υπήρχαν προβλήματα.
0: Για εδώ.
1: Ναι, για εδώ. Ναι. Στη δυτική έτσι, Αττική, βορειοδυτική Αττική υπήρχαν προβλήματα.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει, δηλαδή από τις 7.30 ώρα έχει μαυρίσει το σύμπαν από εδώ.
1: Ναι. Όμως...
0: αστράφτη δεν ξέρω, δεν έχει.
1: Μια χαρά. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον μια χαρά.
0: Έχει κάτι αστραπούλες στο βάθος, βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω που είναι.
1: Ωραία Παρασκευή η σημερινή. Ωραία Παρασκευή.
0: Δεν είναι άσχημη.
1: Δεν είναι άσχημη. Δεν είναι άσχημη.
0: Συμπαθής.
1: Νομίζω ότι είναι μια συμπαθητική Παρασκευή.
0: Ναι, συμπαθητική. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97,8, 12 λεπτά μετά τις 9. Βράδυ Παρασκευής και 12 του μήνα. Πώς τα λέω έτσι, παιδί μου. Και 12,
1: τρομερή εφάρμογη. Φοβερό,
0: φοβερό.
1: Μπράβο. Πολύ καλά. Μανώλης Παρδάλης στο να μετρήσει.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο. Και ο Γιάννης Κραγιβρέκη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Ειρήνη Κούρτη είναι στο
0: τηλεφωνικό μας κέντρο. Και βαρεθήκαμε να βλέπουμε το διβάνι να λέει δύσκολα.
1: Μα πάλι ο Γρηγόρης Διβάνης εδώ. Τι ξέρω.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Ο Χιλίαρχος λέει εντάξει τώρα, αυτό είναι τη Μπέκη. Ποτα απαγόρευση. Είναι τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, έτσι.
0: Εσύ είσαι η Μπέκη, έτσι.
1: Εγώ είμαι η Μπέκη, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι τη Μπέκη.
1: Ναι, αυτό είναι τη Μπέκη. Οριακά από τα απαγόρευση, γιατί είναι το 1935 το κομμάτι αυτό, Έλα Φιτζέραλντ, σε ηλικία 18 ετών. Και είναι η πρώτη τη ηχογράφηση. Love and Kisses, το
0: ναι,
1: κομμάτι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι, μάλλον λίγο μετά την ποταπαγόρευση. Το έπιασε δηλαδή ο Χιλίαρχος, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι. Έχει στείλει ωραίο μήνυμα, κυρία Ρένα. Κυρία Ρένα, δεν ξέρω. Τι, να σας πω κάτι. Κανείς που δεν είναι καλά δεν το διαπιστώνει εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που το βλέπουν οι άλλοι και του λένε, μα είσαι καλά, και είναι καλά είμαι.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Έχεις κοιταχτεί να δεις στον καθρέφτη πως φαίνεσαι. Σαν λεμόνι είσαι. Έβλεπα μια ταινία, γι' αυτό το είπα το σαν λεμόνι χθες, που παίζει διπλό ρόλο Χατζηχρήστου. Έβλεπα ταινία για να έρθει η ώρα του αγώνα, 5 ώρα το πρωί.

0: Τόμι, κάθισες 5 ώρα το πρωί και είδες αγώνα. Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
1: Έχει μουντιάλ.
0: Τι και θες? Δεν θα κοιμάσαι?
1: Στα διαλύματα.
0: Στα διαλύματα, λιγάκι με ξυπνητήρι.
1: Στα διαλύματα, άτεξτο. Ρε τον Κακομοίρη, που λες ήταν ο Χατζηχρήστος, έπαιζε διπλό ρόλο. Ο δίδυμος αδερφός ήταν ο Θήμιος που ήταν στο χωριό και έχει το θέατρο, δεν πάει καλά κτλ. Και του λέει σε κάποια στιγμή ο Φωτόπουλος, είσαι, του λέει, κίτρινο σαν το λεμόνι. Το κοιτάει ο Χατζηχρήστος, καλά, καλά. Του λέει, και εσύ, του λέει, τι ήρθες να μου το πεις?
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, ήταν λοιπόν χτες ένας Βραζιλιάνος διαιτητής. Καλός, φαντάζομαι, για να σφυρίζει το Μουντιάλ στην πρεμιέρα. Οι διαιτητές έχουν και κάμερα, εγώ το είχα πάρει χαμπάρι πάνω τους. Και σε κάποια στιγμή είδα μια φάση αεροπλανική και λέω, πώς το κάνουν αυτό? Και είναι από την κάμερα του διαιτητή.
0: Έλα.
1: Ναι. Πώς θα βλέπει ο διαιτητής και καλά. Εντάξει.
0: Καταπληκτικό.
1: Θα φτάσουμε σε άλλο επίπεδο.
0: Λοιπόν, απόψε να
1: το
0: πούμε.
1: Να περίμενα να σου πω τώρα τι, γιατί σου το
0: για
1: λέω.
0: Πες.
1: Σε κάποια στιγμή λοιπόν τον καλούν στο ΒΑΡ. Στη δεύτερη αποβολή της Νοτιοαφρικής. Για να δει μια φάση που ο παίχτης της Νοτιοαφρικής χτυπάει όντως τον Μεξικάνο. Αλλά το καινούριο σύστημα στο Μουντιάλ, ένα από τα καινούργια συστήματα, είναι ότι πρέπει να αιτιολογεί κιόλας την απόφασή του και το μικρόφωνο του, εδώ ακόμα δεν το έχουμε φέρει στην Ελλάδα αυτό το κολπάκι, το μικρόφωνο το ακούγεται σε όλο το στάδιο.
0: Αλήθεια, ναι. Που εξηγεί για ποιο λόγο.
1: Εξηγεί για ποιο
0: αιτιολογεί,
1: λόγο, ναι, για ποιο λόγο αλλάζει την απόφαση που παίρνει.
0: Την απόφαση του.
1: Είχε όμως πρόβλημα με τα αγγλικά του και το κοιτάγαν όλοι και δεν καταλαβαίνανε.
0: Έλα,
1: και,
0: μωρέ,
1: ναι, και το μόνο που καταλάβαν ήταν στο τέλος που Red Card προσπαθούσε
0: Red
1: να πει
0: card.
1: Αλλά δεν του βγήκε. Δεν ξέρω τι έπαθε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να το πει.
0: Δεν μπορούσε.
1: Δηλαδή τον κοιτάγανε και οι Νοτιοαφρικανοί και όταν ακούσανε το Red Card καταλάβανε.
0: Ναι.
1: Τον κοιτάγανε και κάνανε έτσι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι λέει? Λοιπόν. Έλα, πες τώρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σήμερα δόθηκε μια παράταση για τα οικόπεδα, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Εν ώψη της
1: για περίοδου... Για τα πέθανε κεφάλια την Τρίτη.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό.
0: Είναι πολύ λίγες οι...
1: Ναι, γιατί είδαν ότι δεν έχει δουλέψει το σύστημα.
0: Η πλατφόρμα. Οπότε δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 22 του μηνός. Θα μιλήσουμε
1: μια
0: για
1: μια εβδομάδα δηλαδή.
0: Είναι μια εβδομάδα. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Μανώλη. Δηλαδή, δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα.
1: Κοίτα να δεις κάτι. Μια οργανωμένη πολιτεία και ένας οργανωμένος δήμος προλαβαίνουν πολλά. Δηλαδή, αν βάλουν ένα προγραμματισμό, προλαβαίνουν. Αλλά
0: ιδιώτες προλαβαίνουν.
1: Ο ιδιώτης είναι... έπρεπε να έχει προνοήσει νωρίτερα.
0: Και για εκείνους είναι, για όλους.
1: Ναι, αλλά ο ιδιώτης δεν έχει τις απέραντες εκτάσεις και τις πολλές.
0: Οπότε να χρειάζεται πολλή συνεργεία και πολύ κόσμο να δουλέψει γι' αυτό.
1: Έτσι. Εντάξει, πόσοι είναι αυτοί που έχουν τέτοια θέματα.
0: Οι ιδιώτες δεν έχουν και τα λεφτά που έχουν οι Δήμοι για να τα μαζέψουν.
1: Προφανώς.
0: Αυτά, έτσι.
1: Κοίτα, από αυτή την άποψη, ούτε μια εβδομάδα φτάνει στον ιδιώτη.
0: Mm.
1: Αν, δεν του φτάνουν, αν δεν έχει τα λεφτά, δεν θα τα έχει και μετά από μια εβδομάδα το πιθανότερο.
0: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Γιατί ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάποιες φωτιές οι οποίες δεν ήταν και πολύ μικρές.
1: Όχι.
0: Και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν η απροσεξία, δεν ήταν εμπρισμοί. Δηλαδή αποδείχθηκε το.
1: Όπως την πλειονότητα των περιπτώσεων των πυρκαγιών ετησίως.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο μετά τις 9.30 που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Και σκεφτήκαμε επίσης με τον Μανώλη ότι απόψε που είναι έτσι μια ωραία Παρασκευή, ίσως θα ήταν καλό να πηγαίναμε λίγο μουσικά τη δεύτερη ώρα μας.
1: Έως και πολύ.
0: Έως και πολύ μουσικά. Έως και πολύ μουσικά.
1: Αλλά με θέμα όμως, όχι άντε
0: έτσι.
1: Ό,τι να είναι.
0: Όχι έτσι. Διότι το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τις συνεργασίες. Τις πολιτικές συνεργασίες.
1: Σας ακούω, μην ανησυχείς.
0: Όχι, όχι, δεν ανησυχώ καθόλου.
1: Σκέφτομαι το επόμενο καρφί μου.
0: Βλέπω το συνεφάκι της σκέψης σου. Να. Λοιπόν, για τις συνεργασίες, τις πολιτικές. Μέχρι και λέγαμε συνεργασίες. Μήπως να κάνουμε κάτι για τις μουσικές συνεργασίες, που μερικές φορές είναι και απρόβλεπτες, αλλά σίγουρα είναι επιτυχημένες. Και κάπως έτσι θα το πάμε τη δεύτερη ώρα.
1: Ναι. Θέλω δε να σου πω ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ραδιόφωνο τηλεόραση στην ΕΡΤ.

0: στο δημόσιο, τέλος πάντων, ραδιοτηλεοπτικό φορέα, όπου υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Το ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι γενικώς δεν θα υπάρξουν συνεργασίες σε καμία των περιπτώσεων. Δεν τον άκουσα βέβαια να λέγεται. Α, και είπε κάποια πράγματα και για τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ουράς αυτά που ο Πρωθυπουργός.
1: Σε ποιο πνεύμα?
0: Στο πνεύμα του ότι έχει τη δική του ιστορία. Μάλιστα. Προφανώς είναι ένας πρώην Πρωθυπουργός. Η ιστορία του δεν διαγράφεται. Και ποιος είμαι εγώ σε πολιτική εμπειρία για να, αλλά πώς είναι δυνατόν να κάνει κακό, γιατί έχει αρχίσει τώρα και αυτή η επίκληση.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, σίγουρα έχουν μια σημασία οι δηλώσεις αυτού του τύπου, αλλά ξέρεις, πρέπει να τις εξετάζουμε στους χρόνους που γίνονται οι δηλώσεις αυτές, γιατί όταν έρχεται η πραγματικότητα, έρχονται και οι ανατροπές μερικές φορές. Κρίνονται στη στιγμή τους τα πράγματα αυτά. Δεν ανακοινώνονται από πριν, γιατί δεν φαντάσουν να υπήρχαν τέτοιες ανακοινώσεις από πριν των κομμάτων.
0: Έδωσε και ο κύριος Χαμένος μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Όπου υποστήριξε ότι η Χαριστιανού θα είναι τρίτη. Και υποστήριξε ότι αν συνεχίσουν έτσι τα κόμματα, τη δεύτερη Κυριακή, εάν υπάρξει, που το πιθανότερο λέει να υπάρξει, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να μην ούτε στη Βουλή.
1: Γι' αυτό, Μανώλη, ίσως είναι άγια κάνουμε, πράττουμε απόψε και το πάμε λίγο πιο μουσικά με συνεργασίες άλλες. Δηλαδή, όλο αυτό είναι μια συζήτηση η οποία, ναι, έχει μια αξία, αλλά έχει μια αξία μέχρι ενός σημείου.
0: Ναι, να σου πω όμως τώρα κάτι.
1: Η ανάλυση αυτή.
0: Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Πού βασίζεται η ανάλυση δηλαδή αυτή? Δεν βασίζεται στην πραγματικότητα των αριθμών.
0: Ναι, προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή επιχειρεί, και εντάξει, λογικό είναι δικαίωμά τους, επιχειρεί να προβάλλει το σενάριο της αυτοδυναμίας ως τη μόνη λύση.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Αυτό όμως μπορεί να της βγει, μπορεί και να μην της βγει.
1: Ναι.
0: Το πιθανότερο, εγώ λέω, να μην της βγει, αλλά μπορεί να της βγει. Εάν δεν της βγει, και έχοντας πει ότι η μοναδική λύση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: τι θα κάνει μετά?
1: Κοίταξε, Μανώλη, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θέλει να σηκώσει από την πρώτη Κυριακή τους ψηφοφόρους της από τον καναπέ. Δηλαδή δεν θέλει οι ψηφοφόροι της ή αυτοί που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία να πούνε, μα αφού θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, δεν το αφήνω τώρα να πάω στις δεύτερες να ψηφίσω.
0: Και αν γίνει έτσι?
1: Ναι, μπορεί να γίνει. Απλά ο στόχος είναι να μην, να κινητοποιηθούν όσο γίνεται οι ψηφοφόροι,
0: ναι,
1: ή όσοι είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι παίζεται τώρα. Δηλαδή είναι καθαρά η ιστορία, νομίζω, κρίνεται σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει συμμετοχή, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει με το αφήγημα πρώτη Κυριακή.
0: Για να
1: να λυθούν όλα την πρώτη Κυριακή. Να δούμε, θα το φέρει.
0: Για
1: θα το
0: να
1: φέρει,
0: δούμε.
1: Υπομονή. Έτσι, είναι και οι χρόνοι. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πότε θα γίνουν.
0: Εγώ θα επιμείνω στο 2026.
1: Ναι.
0: Εγώ. Α, είχαμε την ορκομοσία,
1: Είχαμε για την ορκομοσία. Το σημαντικό όμως, Μανώλη, και θέλω να με κοιτάξεις τα μάτια τώρα που θα το πω αυτό. Έχεις δει τι γίνεται με την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν, χαμπέμους πακς. Έχουμε ειρήνη? Έχουμε.
0: Περίμενε.
1: Βγήκε λευκός καπνός?
0: Εγώ δεν είμαι μεταλλατινικά.
1: Γιατί... εντάξει μωρέ, εντάξει, αυτά είναι λίγο κλισέ λατινικά. Χαμπέμους πάπαμ.
0: Το χαμπέμους πάπαμ το ξέρω.
1: Παξ Ρωμάνα.
0: Παξ Ρωμάνα το ξέρω.
1: Χαμπέμους πακς.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Λοιπόν. Εδώ...
0: σωστό, μικρέ βλακούλη, σκέψου λίγο. Ήμαρτον. Σωστό.
1: Υποτίθεται ότι ολοκληρώθηκε το τελικό κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Το είπε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Είναι κοινά αποδεκτό αυτό το κείμενο.
0: Ναι.
1: Και

την ειρήνη πια. Η Ελβετία εντωμεταξύ προχωράμε προς την ειρήνη πια. Η Ελβετία εντωμεταξύ προσφέρεται να φιλοξενήσει αυτή την.

0: να γίνουν όμως όλα αυτά, παίζανε την κουμπάρα όλες τις μέρες, όλες τις ώρες.
1: Και δεν ξέρω και, και μετά αν θα τις...
0: Την κολοκυφιά δηλαδή... και τέτοια. Ναι, φεύγουμε. Ωραία. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι θα το πάρουμε έτσι βαριά όλο αυτό που γίνεται απόψε.
0: Να, ξέρω εγώ. Παιδιά, λέει το Μπέκι, είναι φανταστικό. Καθιερώστε το όπως λέμε χουδαλά και παλιά τούδε το τουδεσιά. Ωραία, εγώ συμφωνώ, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πες σε μένα τι θα λες, παρδά. Δεν έχω ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα αλλάξω. Αλλά ναι, να το καθιερώσουμε το Μπέκι, είναι ωραίο.
1: Ωραία, έγινε.
0: Λοιπόν, Μπέκι, πάμε,
1: πάμε
0: διευθυμίσεις γιατί έχουμε πακέτο. Πάμε. Και μετά τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Επιμένεις.
1: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε.
1: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή.
1: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις.
1: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
1: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά.

0: www.radiomeres.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο που έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Ήρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου με 952 επιβάτες προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο στο Άξιος ότι θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή έως και τη Δευτέρα. Κορυφώνεται το κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής, 12 Ιουνίου. Και συζητούσαμε για τα καθαριστά οικόπεδα, την παράταση που δόθηκε.
1: Την παράταση που δόθηκε μέχρι τις 22 του μηνός. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αντιπύραρχο, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλησπέρα, κύριε Αρτοπιέ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα για το πώς έχει πάει μέχρι στιγμής αυτή η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων?
2: Βεβαίως. Από την νέα υπουργική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί,

0: εάν το προσέξουμε φέτος, και έχουμε ξαναπεί ότι τα καθαρά οικόπεδα θα το φωνάζουμε, θα το υπογραμμίζουμε σε κάθε μας δήλωση παντού. Και η καμπάνια μας, αυτό αν δείτε στην καμπάνια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, αυτό αναφέρει, ότι η πρόληψη μέσω των καθαρισμών, των καθαρών οικοπαίδων, είναι το α και το ω και τις ιδιοκτησίες των πολιτών. Δεν μιλάμε για την ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την πρόληψη. Αν θέλετε, μπορεί να γίνει και μια τέτοια συζήτηση. Μιλάμε για τον καθαρισμό, για τα ατομικά καθαρά οικόπεδα, τα οποία δεν δίνουν τροφές στις πυρκαγιές και είναι αυτά τα οποία παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα οικόπεδα, στους οικοπεδούχους, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα σε περίπτωση ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
1: Κύριε Αρδοπιέ, επειδή εσείς βρίσκεστε στο πεδίο και έχετε και την εμπειρία εκείνη την ώρα, αυτό που λέτε, μπορείτε να μας το πείτε λίγο πρακτικά και σε χρόνους? Δηλαδή, τι συμβαίνει όταν προκύπτει μία φωτιά, όταν σκάει μία φωτιά και το οικόπεδο είναι καθαρό ή δεν είναι καθαρό?
0: Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Η βιομάζα που λέγεται ξέρα, χόρτα, γενικά είναι πιο λεπτή. Το πάθος της βιομάζας είναι συνεχής και είναι και πιο λεπτή αυτή η βιομάζα. Τα χόρτα λοιπόν. Όταν αυτά τα χόρτα βρεθούν σε περιπτώσεις έναρξης πυρκαγιών και ειδικά στη μίξη δασικού με αστικό ιστό, καίγονται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση. Το χειρότερο πράγμα σε μια αγροτοδασική πυρκαγιά να μπει η πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό και να βρει τροφή σε τέτοιου είδους χαμηλή βλάστηση. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Η πυρκαγιά αποκτά καλπάζουσα μορφή, μπαίνει πάρα πολύ γρήγορα μέσα στον αστικό ιστό και ό,τι και συμπαρασύρει με τη βοήθεια του ανέμου, βρίσκει τροφή αυτή η καύσιμη ύλη και γίνεται ό,τι επικίνδυνέστερο για τον πολίτη. Εκείνη λοιπόν την ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα έχουμε όλο αυτό το χρονικό παράθυρο για να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή ανθεκτικότητα στα σπίτια μας. Περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για την πρόληψη που αφορά τον κάθε ένα πολίτη από εμάς ξεχωριστά. Και βέβαια, να το πούμε και αυτό, αυτή η υπουργική απόφαση δεν αφορά μόνο πολίτες, δεν αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, αφορά και τους Δήμους. Mm. Κάνουμε λοιπόν έκκληση και στους Δήμους και στα νομικά πρόσωπα και στις περιφέρειες που έχουν δημοτικά ακίνητα ή ακίνητα της περιφέρειας.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί το βλέπουμε αυτό και έχουμε και αναφορές και από ακροατές μας και για τους Δήμους, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε ο καθαρισμός.
0: Κοιτάξτε, η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι διαπραγματεύσιμη και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι καιρικές συνθήκες και η ξηρασία αυξάνουν καθημερινά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Είτε πρόκειται για έναν πολίτη, είτε πρόκειται για νομικά πρόσωπα όπως σας είπα.
2: Εσείς καλά τον λέτε, αλλά
0: δεν μπορεί να μένει αμέτωχος σε αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια που κατά εμάς θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Υποχρεωτική μεν, αλλά αυτονόητη. Πρόκειται για την μεγιστοποίηση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων και πολύ περισσότερο των πολιτών της χώρας μας. Είμαστε μια πυρόπληκτη χώρα, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για πρόληψη. Το α και το ω για να κερδίσουμε τη μάχη κόντρα στις πυρκαγιές είναι το να προσέξουμε όλοι ατομικά. Η ατομική υπευθυνότητα είναι αυτή που πρώτα απ' όλα είναι που θα μας κάνει ικανούς να κερδίσουμε τη μάχη κατά των πυρκαγιών. Βεβαίως και τα ενιαία μέσα, βεβαίως και οι πυροσβέστες και τα οχήματα και τα ντρόνς και οι δορυφόροι. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται κάθε ένας από εμάς να προσέξει και με τους καθαρισμούς και φυσικά να μην προβαίνει σε αμελείς ενέργειες όπως αυτές που βλέπουμε καθημερινώς. Έχουμε 82 συλλήψεις, αν είναι δυνατόν, 82 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς για ανθρώπους οι οποίοι κάνανε καύση στην Ήπεθρο. Τους έφυγε η πυρκαγιά, κατά το κοινό λεγόμενο, και έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας 82 πολίτες, οι οποίοι με αμελείς ενέργειες έφεραν σε μεγάλο κίνδυνο μια ολόκληρη κοινότητα. Ακόμη και χθες είχαμε σύλληψη. Προχθές στο Φίλερο, τρεις εργάτες για θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Λοιπόν, αυτού του είδους οι ενέργειες, όσα και αεροπλάνα να έχεις, όσα και ελικόπτερα, ξέρετε, η χώρα μας έχει ίσως το μεγαλύτερο στόλο εναερίων μέσων στην Ευρώπη. Πάνω από

0: 80 εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη φέτος θα είναι στη διάθεση της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, θέλουμε να το τονίσουμε αυτό. Όσα εναέρια μέσα και να επιχειρήσουν, όσοι χιλιάδες πυροσβέστες, αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα αν δείτε τη διεθνή πραγματικότητα. Mm-hmm. Το διεθνές πυροσβεστικό γίγνεσθε, υπάρχουν πολύ προηγμένες χώρες, όπως η Αμερική, ο Καναδάς. Σας πληροφορώ ότι σε συνεργασία που έχουμε με αυτές τις αρχές, οι πυρκαγιές δεν ακούν. Έχουν πολύ μεγάλη δυναμική. Και οι πυρκαγιές δεν συγχωρούν λάθη. Δεν συγχωρούν αμέλεια. Το μήνυμα της φετινής αντιπυρικής περίοδου είναι αυτό. Δεν συγχωρείται καμία απροσεξία. Και η νομοθεσία, όπως σας είπα, δεν είναι σε καμία περίπτωση διαπραγματεύσιμη. Οι κυρώσεις πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πάρα πολύ αυστηρές.
1: Σας ακούω, όση ώρα σας ακούω, κυρία Τοπιέ, σκεφτόμουν και έκανα πράξη με το μυαλό μου και χωρίς να έχω καμία διάθεση να αμφισβητήσω τους αριθμούς που δώσατε, γιατί προφανώς αυτή είναι, αλλά σκέφτομαι το εξής: 150.000 σημεία ακαθάριστα σε σχέση με πέρσι. Παράταση μιας εβδομάδας. Η παράταση δόθηκε σήμερα, δηλαδή τρεις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, που ήταν και 15 μέρες επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Και έχετε το σκεπτικό, και καλώς το έχετε, αλλά εκεί εγώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε, ότι να που έβρεξε και το πήγαμε λίγο πιο πίσω. Όμως ο πολίτης δεν ξέρει, ή ο Δήμος δεν ξέρει ότι θα δοθεί την Παρασκευή παράταση για τη Δευτέρα. Άρα αυτά τα 150.000 μήπως δεν είναι μόνο αυτό και είναι και αμέλεια. Το έχουμε αφήσει πίσω, γιατί φαντάζομαι σε τρεις μέρες, αν δεν δινόταν παράταση, 150.000 σημεία δεν θα καθαρίζονταν.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το αναφέρετε, γιατί θα σας πω, η παράταση μπορεί να δόθηκε τώρα, αλλά η περίοδος των καθαρισμών έχει ξεκινήσει από μία Τετάρτου, δηλαδή ο πολίτης έχει στη διάθεσή του...
1: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω για αμέλεια, διότι όταν φτάνουμε Παρασκευή, τρεις μέρες πριν να λήξει η προθεσμία και έχουμε 150.000 σημεία καθάριστα, εγώ βλέπω αμέλεια μετά από τόσο καιρό που είχε στη διάθεσή του ο πολίτης ή ο Δήμος.
0: Η αλήθεια είναι όμως και αυτή που είπαμε πριν από λίγο, ότι υπήρχαν περίοδος των βροχοπτώσεων, ήταν αρκετές σε σχέση με πέρσι, αρκετά περισσότερες σε σχέση με πέρσι. Ο κόσμος βλέπει ότι ακόμη και τώρα, να το πούμε αυτό, στα δυτικά προάστια μέχρι πριν λίγο έβρεχε καταρακτοδός.
2: Ναι.
0: Στο Χαϊδάρι, στο Περιστέρι έβρεχε καταρακτοδός. Στην Λεωφόρο Καβάλας, μπορεί στο Μαρούσι που είστε να μην είναι.
1: Μαυρίλα πολύ έχει, αλλά δεν έβρεξε.
2: Δεν έβρεξε, όχι.
0: Το Χαϊδάρι αυτή τη στιγμή βρέχει έβρεχε πριν από λίγο, η πληροφορία μας ήταν, συλλέγουμε, καταρακτοδός και στη Λεωφόρο Καβάλας. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο μια μικρή απόθεση στον κόσμο να κάνει καθαρισμό. Σου λέει, ας το αφήσω λίγο πίσω. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είμαστε και στην Ελλάδα, θέλουμε και τη μικρή παράταση. Δόθηκε η μικρή παράταση, βεβαίως, δεν δόθηκαν 15 μέρες. Δόθηκαν 7 ημέρες προκειμένου να πάμε όλοι να κάνουμε τους καθαρισμούς. Προλαβαίνουμε. Είχαμε όλο το χρονικό αυτό περιθώριο και πιστεύω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν με αυτή την παράταση και θα κάνουν τους καθαρισμούς. Και να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι θα πρέπει και να συντηρούν τα οικόπεδά τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Πράγμα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλο προληπτικό μέτρο.
1: Ναι, δηλαδή όχι τα καθαρίσαμε και τα αφήσαμε.
2: Ναι, για τον Αύγουστο θα έχουν πάλι. Ναι.
0: Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Λέμε ότι συντηρούμε αυτά τα οικόπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Αυτό εντάσσεται στην αλλαγή της κουλτούρας ασφάλειας που πρέπει να έχουμε. Είμαστε μια πυρόπληκτη χώρα. Η πρόληψη είναι, όπως σας είπα, ο ισχυρότερος σύμμαχος πολιτικής προστασίας. Είναι αυτή που αποτρέπει την διακινδύνευση, την ενδεχόμενη έκθεσή μας σε κίνδυνο σε περίπτωση μιας κρίσης, μιας πυρκαγιάς που έχουμε δει στο παρελθόν τι ζημιές έχει προξενήσει σε οικίες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ότι είναι ασφάλεια για τον ίδιο, για την σωματική ακεραιότητα των πολιτών. Mm-hmm. Και φυσικά για τις περιουσίες και φυσικά για το φυσικό πλούτο και για ολόκληρες τις κοινότητες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι η ασφάλεια για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως.
1: Έχετε δίκιο. Τι πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση που δεν καθαρίσει κάποιος?
0: Κοιτάξτε, έχουμε μια κατηγοριοποίηση στα πρόστιμα. Αν κάποιος δεν καθαρίσει καθόλου το οικόπεδό του και δεν τον υποβάλλει. Δεν είπαμε για την νομοθεσία, ότι η νομοθεσία τη επιβάλλει καθαρισμό πλέον μέχρι τις 22 και ανεβάζουμε την υπεύθυνη.

0: είναι δήλωση καθαρισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Ναι. Εάν δεν κάνω καμία ενέργεια μέχρι τις 22, θα επιβληθεί ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ για μη καθαρισμό και μη υπεύθυνη δήλωση.
1: Αν έχει γίνει ο καθαρισμός και δεν το έχει ανεβάσει.
0: Και δεν το έχει ανεβάσει, είναι 100.
1: Ναι. Αν θα πρέπει βέβαια να αποδείξει ότι το έχει καθαρίσει.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εάν δεν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση, αλλά το έχει καθαρίσει, όταν θα πάει αυτεπάγγελο ο καθαρισμός του Δήμου. Γιατί εάν δεν κάνω κανένα καθαρισμό, έρχεται η δημοτική αρχή και κάνει αυτεπάγγελτο καθαρισμό βάσει της υπουργικής απόφασης.
1: Ναι. Αυτό γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή είναι κάτι που...
0: Θα σας πω, για να μην τα ανοίγουμε όλα τα θέματα.
1: Ναι.
0: Διοικητικά πρόστιμα, 500 ευρώ δεν κάνω τίποτα. 100 ευρώ, κάνω καθαρισμό αλλά δεν υποβάλλω τη δήλωση.
1: Mm.
0: Και ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός πότε ξεκινάει? Θα ξεκινήσει λοιπόν αντί για τις 16 Ιουνίου, θα ξεκινήσει στις 23 Ιουνίου.
1: Mm-hmm.
0: Ο Δήμος, με βάση το Εθνικό Μητρό Ακινήτων της πυροπροστασίας, υπάρχει το Εθνικό Μητρό το οποίο έχουμε και από πέρσι, θα μπει να κάνει αυτεπάγγελτο καθαρισμό και το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει όλες τις καταγγελίες. Είτε αυτοπρόσωπες μέσω email, μέσω υποβολής στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, είτε στην πλατφόρμα μας στο ακαθάριστα.gov.gr. Το ακαθάριστα.gov.gr δεν δέχεται μόνο τις υπεύθυνες δηλώσεις, δέχεται και καταγγελίες πολιτών.
1: Mm-hmm.
0: Θα τις εξετάσουμε λοιπόν όλες πλέον από τις 23 Ιουνίου. Ήταν οι 16, πάμε στις 23. Σε κάθε περίπτωση, αν έρθει ο Δήμος να κάνει τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό, θα υπάρχει μια χρέωση για τον πολίτη 1 ευρώ το τετραγωνικό. Θα δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε μισό στρέμμα, 500 τετραγωνικά. Επομένως,
1: 500 ευρώ, ναι.
0: Για να πάρει 500 ευρώ, στην τα 500 ευρώ από την πλατφόρμα που δεν έχουν καθαρίσει.
1: Μάλιστα. Είναι ένα,
2: τώρα,
1: είναι ένα
2: μεγάλο ποσό.
0: Να πούμε όμως εδώ και το πολύ σημαντικό πρακτικό θέμα. Πολλοί θα καθαρίσουν. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουν σε καμία περίπτωση, τους απευθύνουμε και σε αυτό το πράγμα έκκληση, να μην βγάζουν τα κλαδιά και όλα τα κυπαία τους στο πεζοδρόμιο, διότι η ξηρή καύση μήλη γίνεται ακόμη ξηρότερη και γίνεται αυτό που λέμε το τέλειο προσάνομα σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια πυρκαγιά.
2: Άρα πού τα βάζουμε δηλαδή αυτά?
0: Ωραία. Είναι η υποχρέωση λοιπόν του οικοπεδούχου να μεταφέρει κατόπιν συνεννόησης με τη Δημοτική Αρχή, μένω στο Διόνυσο, επί παραδείγματι, μένω στο Διόνυσο και καθαρίζω το οικόπεδό μου.
2: Ναι.
0: Παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο Διονύσου, επί παραδείγματι λέω, και λέω πού έχετε πράσινα σημεία, πού τα αναποθέτω, τα αναποθέτεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο τάδε σημείο. Εκεί λοιπόν ο πολίτης θα μεταφέρει με τη βοήθεια ενός φορτηγού ιδιωτικού, έχει ήδη αναλάβει τον καθαρισμό και ο άνθρωπος που του έχει κάνει τον καθαρισμό του μεταφέρει τα κλαδιά όλα στο
1: στο σημείο που έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή.
0: Εκεί τελειώνει η υποχρέωση του οικοπεδούχου. Όταν μεταφέρει αυτά τα κλαδιά, όχι στο πεζοδρόμιο, σε προκαθορισμένο σημείο της Δημοτικής Αρχής.
2: Άρα, δηλαδή, δεν ισχύει αυτό ότι βγαίνουν, ειδοποιούμε μέσω του Νόβοβιλ και έρχονται από το Δήμο και παραλαμβάνουν τα κυπαία, τα συγκεκριμένα. Γιατί εγώ αυτό ήξερα ότι συμβαίνει συνήθως, έτσι.
0: Όχι.
2: Έρχονται δηλαδή τα οχήματα του Δήμου και παραλαμβάνουν τα κυπαία.
0: Εδώ εξηγούμε την νομοθεσία. Ο οικοπεδούχος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό, την αποκομιδή και τη μεταφορά σε προκαθορισμένο χώρο της Δημοτικής Αρχής. Εκτός εάν συμφωνήσει με τη Δημοτική Αρχή και πει, έλα, υπάρχουν δημοτικές κοινότητες οι οποίες αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και την αποκομιδή και τη μεταφορά. Εκεί βεβαίως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το προβλέπει η υπουργική απόφαση. Αντί να πάρω έναν εργάτη, λέω στο Δήμο. Αν το κάνει ο Δήμος, το αναλαμβάνει ο Δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, το οποίο δεν είναι δωρεάν. Είναι ο καθαρισμός που θα πλήρωνε σε έναν ιδιώτη, τον πληρώνει στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Άλλη μια ερώτηση, κύριε Αρτοπία. Αν λοιπόν εγώ λέμε ότι έχω τώρα ένα οικόπεδο, το καθαρίζω, το δηλώνω, αλλά δεν είμαι συνεπής ως προς αυτό που είπατε πριν, σε 2-2,5 μήνες να το προσέχω για να το ξανακαθαρίσω, γιατί μπορεί να βρέξει, να φουντώσει, ξέρω εγώ τι, και προκύψει μια πυρκαγιά από εκεί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το προβλέπει η νομοθεσία?
0: Βέβαια, αυτό που σας είπα πριν από λίγο είναι ότι η συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου,
1: ναι, αλλά θέλω να πω ότι
0: θα σας πω, κατάλαβα τι θέλετε, ναι, να πείτε. Η συντήρηση

0: Είναι υποχρέωση του οικοπαιδού.
1: Υποχρέωση ήμουν εγώ, δεν το έκανα όμως.
0: Ας πούμε λοιπόν, ωραία, επειδή θέλετε case study, μελέτη παραδείγματος λοιπόν.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Ξεκίνησε μια πεταγιά από ένα οικόπεδο το οποίο ενώ καθαρίστηκε στην αρχή, μετά από τρεις μήνες έμεινε καθάριστο.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος άφησε το οικόπεδο το ακαθάριστο θα ελεγχθεί πειθαρχικά, διότι αφενός θα πάρει το διοικητικό πρόστιμο και αφετέρου στην προανακριτική διαδικασία διερεύνηση των αιτιών για την πυρκαγιά θα έχει ευθύνη που άφησε το οικόπεδο του ακαθάριστο ενώ έπρεπε να το συντηρήσει. Επομένως έχει και ευθύνη έναντι του νόμου σε περίπτωση που ξεκινήσει μια πυρκαγιά.
1: Ναι. Τα πρόστιμα είναι ίδια και για τους δήμους, τα ποσά.
0: Τα πρόστιμα τα επιβάλλει και το πυροσβεστικό σώμα και η Δήμη.
1: Ναι, όχι, λέω, αν όμως ο Δήμος.
2: Σε εκτάσεις του Δήμου, αν δεν καθαρίσουν, είναι ίδιο τα τετραγωνικά, δηλαδή όπως μας το περιγράψατε, είναι τέτοια ποσά.
0: Βεβαίως. Το πυροσβεστικό σώμα επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα. Μπορεί να είναι συνεργάτες οι Δήμοι, οι δημοτικές αρχές, αλλά σε περιπτώσεις παρεκκλήσεων από την νομοθεσία επιβάλλει πρόστιμα όπου χρειάζεται.
2: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μόνο οι πολίτες οι οποίοι όπου υπάρχουν αμελείς συμπεριφορές, ακόμη και από δήμους, υπάρχει η ελεγκτική αρχή. Σας είπα
1: όχι, εγώ για το ύψος ενδιαφερόμουν, μήπως αλλάζει επειδή. Ναι. Εντάξει, για τη δημοτική αρχή, ας πούμε.
2: Το ύψος του προστήμου.
1: Ναι, το ύψος του προστήμου, μήπως αλλάζει.
2: Είναι όλοι λοιπόν ακριβώς το ίδιο.
0: Όλοι είναι υπόχρεοι, τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και τα νομικά πρόσωπα. Και σας είπα και πάλι, το στίχημα το μεγάλο του φετινού καλοκαιριού είναι να καθαρίζουμε τα οικοπεδά μας. Να καταλάβουμε ότι είναι μια συλλογική ευθύνη τόσο των αρχών, των κρατικών αρχών, του πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και των πολιτών. Mm-hmm. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αλλάζουμε την κουλτούρα ασφάλειας, αυξάνουμε κατά πολύ την αφεκτικότητα των κοινοτήτων, των κοινωνιών και έχουμε το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα, ασφαλέστερους πολίτες.
2: Ναι. Κύριε Αρτοπία, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM. Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόβρη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Αν από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια
10: μου. Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή.

0: έκφραση. Δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός...
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο που έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Ήρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο. Κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου με 952 επιβάτες προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, δήλωσε στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις αντιφατικές διαρροές για το περιεχόμενό της. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι η συμφωνία επιτυχάνει βασικούς στρατηγικούς στόχους της Ουάσιγκτον και εγγυάται μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή. Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου υποχωρεί το πετρέλαιο Brent που διαμορφώνεται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κορυφώνεται το κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Τραγωδία στην Χή, ο άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 30χρονο ανιψιό του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλου που προερχόταν από τα

0: προληπτικά παράλια πραγματοποίησε το λιμενικό. Κινητοποιήθηκαν 7 περιπολικά και ελικόπτερο που ακινητοποίησαν το σκάφος ανοιχτά της νήσου Κέρου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επέβαιναν ένας Έλληνας, ένας Κύπριος και 15 Σύριοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμεναρχείο της Νάξου. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Μάλτα ο τελικός του Champions League στο πόλο των γυναικών, με την γυναική ομάδα του Ολυμπιακού να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιό της απέναντι στην Ουγγρική Φερεντσβάρος. Στο ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο κύπελο, αυτή την ώρα παίζουν στο Τορόντο ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο
1: philathlos.gr. Real Weather.
0: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 λεπτά μετά τις 10, μου λέει 10 και 10, μου λέει.
1: Ναι, Μανώλη, 10 και 10.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να σου πω κάτι. Είπαμε θα παίξουμε τραγούδια, δεν μπορώ να μην πω, να διαβάσω αυτή την είδηση.
1: Ναι.
0: Μπορώ.
1: Υπάρχουν και μηνύματα. Πολλά. Όχι, ήθελα να πω απλά ότι υπάρχουν και πολλά μηνύματα. Όντως, είχαμε πει ότι θα παίξουμε έτσι και θα το κάνουμε. Θα παίξουμε έτσι συνεργασίες μουσικές. Αλλά υπάρχουν και πολλά μηνύματα σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Αυτή, αυτό του κυρίου Κωνσταντίνου είναι το πιο ωραίο. Έχω, λέει, κάνει 3 δηλώσεις τα 3 τελευταία χρόνια και στο ιστορικό των δηλώσεων στην κατάσταση οικοπαίδου και στις 3 δηλώσεις αναφέρει τύπο έλεγχο. Δηλαδή, ακόμη το ελέγχουν. Εντάξει. Θέλει ένα χρόνο για να γίνει σωστά ο έλεγχος.
1: Θέλει το χρόνο του.
0: Σιγά μην περνάνε, τα παίξω,
1: θέλει τα χρόνια του, μάλλον.
0: Στέλνουν φωτογραφίες εντωμεταξύ με πεταμένα. Καλά, μην πάτε πολύ μακριά, κυρία Ιωάννα, που στέλνετε κλαδιά και σακούλες. Σας είπα την περασμένη εβδομάδα, Big Bang εδώ και μήνες, με χαλίκι, χώμα και κάτι άλλο. Μία θέση υπάρχει, ίσως και μία μισή. Άπειρες επικοινωνίες με το Δήμο. Ναι, ναι, ερχόμαστε. Τώρα, μισό λεπτό. Ναι. Ο κύριος Μπαρδάλης είναι πάλι. Πρέπει να βρίζουν εντωμεταξύ μέσα. Άντε ρε με το βλάκα που μας παίρνει κάθε εβδομάδα. Έρχονται. 6 μήνες τώρα.

0: Λέει εδώ...
1: Δεν βρίσκουν το στενό μάλλον.
0: Λέει εδώ ο κύριος Στέλιος για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Η κυβέρνηση πώς πάντα μετακινεί το κόστος στον πολίτη. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την πυροπροστασία, ο Δήμος Πεντέλης περισυνέλεγε στα κλαδιά και τα χόρτα των οικοπαίδων, αλλά και των σπιτιών που καθάριζαν τις αυλές τους δωρεάν. Σήμερα ζητάει 5 ευρώ για κάθε σακούλα με φύλλα. Και για τα κλαδιά ζητά όσο θέλει ο επόπτης του Δήμου. Τελικά τα υπέρογκα δημοτικά τέλη αφορούν μόνο τα σκουπίδια και τον ανύπαρκτο δημοτικό φωτισμό.
1: Γιατί τα μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Καλά, κάπου τα μαζεύουν.
0: Εντάξει, κάπου τα μαζεύουν. Αλλά εγώ αυτό πάντως που ξέρω και το είπα και στον κύριο Αρτοπιό είναι ότι ειδοποιήσει και τα παραλαμβάνουν. Γιατί φαντάσου ένα οικόπεδο να πρέπει μετά ο ιδιώτης να νοικιάσει ή να αναθέσει ένα φορτηγό, να πληρώσει ένα φορτηγό. Για να κάνει τη μεταφορά. Δηλαδή, εδώ ξεφεύγουμε σε κόστη.
1: Ναι.
0: Θα σου κοστίσει το να βάλεις ανθρώπους να το κάνουν, να το μαζέψεις στον κήπο. Γιατί δεν μπορούν όλοι να το κάνουν μόνοι τους.
1: Αμπά. Θες και οικόπεδα εκεί. Και δεν μπορείς και να το στηρίσεις.
0: Δηλαδή, άμα είναι κάποιοι άνθρωποι κάποια ηλικία ή που δεν έχουν την δυνάμεις να το κάνουν.
1: Πούλα το.
0: Αυτή είναι η λύση.
1: Άμα δεν έχεις να το στηρίζεις, να πληρώσεις το προστομάκι.
0: Να το πάρει κάποιος άλλος που μπορεί, δηλαδή. Αυτορύθμιση είναι και αυτό, έτσι. Τα πράγματα.
1: Για φαντάζομαι να έχεις τη δυνατότητα να το καθαρίσεις. Εγώ σου λέω μικρό έχω παιδί. Και δεν έχει, δεν βγαίνει από τη σύνταξη. Θα βγει τώρα άλλο και θα πει: και γιατί να το έχει το οικοπαίδο? Γιατί το κληρονόμησε από τον παππού του?
0: Γιατί δεν είναι δικό του, του ανήκει.
1: Τι θα κάνουμε τώρα? Να πάει μόνο του. Μα δεν γίνεται, περπατάει με πι. Να πάει με το πι. Λοιπόν, ακούστε τώρα η λύση, επειδή έχει στείλει και ο κύριο Κώστα κι άλλοι. Με βάση αυτά που μα είπε ο κύριο Αρτοπίο, έτσι δεν τα λέμε εμεί. Αν λοιπόν ο Δήμο δεν έρθει να καθαρίσει το οικοπαίδο, να μπαίνετε στο ή να παίρνετε τηλέφωνο ή να μπαίνετε σε αυτό το site και να λέτε ο Δήμος τάδε ειδοποιήθηκε για το τάδε οικόπεδο και δεν έχει έρθει να το καθαρίσει. Ο Δήμος τάδε ειδοποιήθηκε για το δίνα οικόπεδο και δεν έχει έρθει να το καθαρίσει. Δεν βλέπω. Ή εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου και γύρω γύρω είναι ακαθάριστα και δεν έρχεται κανείς, ούτε ο Δήμος, ούτε οι ιδιωτές. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι ιδιωτές. Δεν είναι και δική σας, δεν είναι και δικό σας.
0: Ναι, κοίταξε, Μανώλη, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι κάνεις αυτή την καταγγελία. Και εγώ θεωρώ ότι κάποιοι, σε κάποιους Δήμους πολίτες, έχουν κάνει τέτοιου είδους καταγγελίες. Τι γίνεται μετά? Τι γίνεται, πραγματικά τι γίνεται μετά?
1: Φαντάζομαι θα ελέγχονται.
0: 3 χρόνια είναι υπό έλεγχο πάντως.
1: Ναι, έχει έρθει όμως εδώ και το μήνυμα του κυρίου Σταύρου που λέει ότι έχει ψηφιστεί κανονισμός καθαριότητας από το 24 για το Δήμο Πεντέλης και έχει βγει στη διάβγεια και έχουν ενημερωθεί οι πολίτες. Ναι, αυτό όμως εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Μπορεί, λέει, να μην ελεγχθεί το οικόπεδό του γιατί ίσως το είδαν καθαρό ή δεν το είδαν καθόλου όταν βγήκαν για έλεγχο.
0: Αν το είχαν δει καθαρό, θα έχει ελεγχθεί.
1: Το βάζανε, δηλαδή, δεν είναι υπό έλεγχο.
0: Δεν είναι υπό έλεγχο.
1: Δεν ξέρω. Είναι το πράγμα, είναι λίγο.
0: Πάμε στη. Δεν ξέρω, θέλεις να. Είπες μια είδηση.
1: Θέλω να σου πω αυτή την είδηση που διάβασα. Στη Θεσσαλονίκη. Που έχουν αρπάξει σωρό γυναίκας από το νεκροδομείο. Οι υπάλληλοι μαϊμού γραφείου τελετών. Προσπαθώ να καταλάβω. Τι σημαίνει μαϊμού γραφείο τελετών. Λοιπόν, μία γυναίκα, λέει, από τη Σερβία κατέληξε στη Χαλκιδική και έφτασε στην υπηρεσία για νεκροτομή. Παραδόθηκε στους υπαλλήλους ενός γραφείου τελετών. Όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το κόλπο? Ένας οδηγός που παρέλαβε τη σωρό εντοπίστηκε και περίμενε σε ένα βενζινάδικο για να παραλάβει πιστοποιητικό θανάτου. Τι είναι τούτο?
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα ξέρεις, έτσι είναι. Μυρίζει από μακριά μαφία.
0: Τι να σου πω, ρε Μανώλη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πήγαινε για εξαφάνιση το πτώμα, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μαϊμού γραφείο τελετών. Παίρνει τη σωρό χωρίς χαρτιά. Είναι σαν να λέμε Πέρασε, δεν το είδα. Τι έκανε και θόρυβο, δεν το άκουσα. Τι μου μίλησε, μα είμαι κουφός. Είμαι μουγκός, είμαι και τυφλός.
0: Ναι.
1: Στανταράκι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα. Και σε κάποιο βενζινάδικο περίμενε για να παραλάβει το πιστοποιητικό θανάτου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν και κεντρικά εκεί πέρα. Αδερφιά, δεν έχω το πιστοποιητικό. Πού είσαι,
0: πού
1: είσαι? Εκεί.
0: Περίμενε.
1: Περίμενε. Στη γωνία έχει ένα βενζινάδικο.
0: Δώσε στίγμα. Στείλε στίγμα.
1: Έχει ένα βενζινάδικο.
0: Ναι.
1: Είναι δίπλα από τις μπουγάτσες, είναι το βενζινάδικο.
0: Εκεί.
1: Εκεί έχει πιο, είναι πιο ανοιχτό σιά.
0: Ναι. Αλάρμ και σταμάτα.
1: Ναι, για περίμενε και ερχόμαστε. Σου φέρνουμε το χαρτί.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που έχουμε σχεδιάσει για σήμερα. Ακούω τι γίνεται, ναι.
1: Πολλαπλά βαράνε.
0: Αυτό είναι ένα πυροσβεστικό που περνάει, γιατί το βλέπω.
1: Το οποίο πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω?
0: Προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω. Ναι. Ωραία. Θα μάθουμε σε λίγο.
0: Θα μάθουμε. Εννοείται θα μάθουμε.
1: Μου έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα στο κινητό. Μου λέει, να σου πω κάτι. Ξέρεις, μου λέει, για το υγρό τσιμέντο ταχείας πήξης. Θα χτίσουμε.
0: Ας το χαλαρώσουμε λίγο το πράγμα.
1: Βάλετε, παιδί μου, γύρισε.
0: Ας το γλυκάνουμε λίγο το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε συνεργασίες, λοιπόν, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι μια από τις πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίες, πάρα πολύ πετυχημένες συνεργασίες είναι αυτή τη Σωτηρίας Μπέλου με το Διονύση Σαββόπουλο στο Ζεϊμπέκικο.
1: Μάλιστα.

0: 22 λεπτά μετά τις 10, δηλαδή 22-22. Όταν λέμε γι' αυτό. Τώρα πάει. Γιατί τώρα δεν πάει. Γιατί έγινε 23 λεπτά μετά τις 10. Αλλά ήταν, πες το, ήταν καρκινική. Το διάβασα σε πολλές μεριές. Λοιπόν, το επόμενο το ντουέτο που έχουμε επιλέξει έχει και τίτλο που είναι νομίζω παντός καιρού.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Εν τω μεταξύ, αν το ψάξετε στο διαδίκτυο, ο τίτλος δεν έχει, δεν είναι ακριβώς.
1: Έχει ένα μικρό λαθάκι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι λάθος. Μπορεί, ναι, ο τίτλος, η λέξη λεφτά του τίτλου, δεν σας λέμε τον τίτλο, θα τα ακούσετε, έχει αντικατασταθεί με τη λέξη μπετά.
1: Αλλά, ναι.
0: Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι είναι ένας έντεχνος παύλα ροκ καλλιτέχνης που συμπράττει με μία από τις μεγαλύτερες μορφές
1: τις λαϊκές φωνές
0: του λαϊκού μας πενταγράμμου.
1: Να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, να πούμε αυτό που βλέπουμε εμείς από τα παράθυρά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει πιάσει ένα αυτοκίνητο φωτιά εδώ στο Μαρούσι, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ανωδικό ρεύμα, στα φανάρια του ΚΑΤ. Και αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Όσοι δηλαδή μας ακούτε αυτή την ώρα, καλύτερα να κάνετε κάποια παράκαμψη και να μην να αποφύγετε αυτό το κομμάτι της Κηφισίας.
1: Ή οπλιστείτε με υπομονή, εν πάση περιπτώσει, γιατί εντάξει, δεν έχουμε και εικόνα τώρα πώς πάει η κατάσβεση και τι έχει γίνει.
0: Ναι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα.
1: Προφανώς θα υπάρξει καθυστέρηση όταν, εν πάση περιπτώσει, απελευθερωθεί το ρεύμα και η κυκλοφορία ομαλοποιηθεί. Πάλι θα σας το πούμε, αλλά αυτή την ώρα. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε και μέχρι που φτάνει η ώρα, γιατί σιγά σιγά μαζεύονται τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Είναι και νωρίς, ο κόσμος είναι έξω, οπότε πάρα πολύ προσοχή στην άνοδο της Κηφισίας εδώ, Μαρούσι προς Κηφισιά, και υπομονή.
0: Για τις συνεργασίες, τις μουσικές, ο κύριος Γιάννης εδώ μας κάνει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αλήθεια είναι. Μάλα μας Αλεξίου Ιωαννίδη, το τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Τριό βέβαια έχουμε.
0: Έχουμε, αλλά για το
1: αυτό
0: συγκεκριμένο.
1: Αυτό δεν το έχουμε.
0: Το οποίο πραγματικά έχει δίκιο, είναι εξαιρετικό.
1: Εντάξει τώρα, αν πάμε σε συνεργασίες.
0: Πολλά
1: θα βρούμε
0: πράγματα.
1: Την άμμο της θάλασσας.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Την άμμο της θάλασσας. Λοιπόν, σε πόση ώρα το πάμε τώρα. Λοιπόν.
0: Πάμε σε τίτλους. Πάμε στο
2: καλησπέρα σας. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Ολυμπιακού στις γυναίκες στο Μάλτα. Ο τελικός Champions League. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ημίχρονο με 7-5 της Ουγγρικής Φερεντσβάρος. Πάνε πάρα πολύ καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού, με την Σταματοπούλου τον Αφλάκα να έχει κάνει 9-13.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Και 26ο λεπτό, Καναδάς Βοσνία 0-1.
1: Το ήξερες ότι το λένε hydration, όχι cooling.
2: Ποιο?
1: Το break. Hydration, λέει break.
2: Καλή συνέχεια, θα το πούμε πιο μετά.
1: Για το γήπεδο, ναι, μετά.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Cooling break, εγώ το ξέρω.
1: Κι εγώ, αλλά εδώ έγραφε hydration. Όμως.
0: Το αλλάξανε, Δημήτρη.
1: Οι διοργανωτές γράφουν hydration.
0: Πάμε σε τίτλο.
2: Είναι Καναδί γι' αυτό.
1: Γι' αυτό, εντάξει.
0: Γι' αυτό.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας λόγω φωτιά σε όχημα λίγο πριν το ύψος του ΚΑΤ. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες πλοίου που κατέπλευσε για έλεγχο στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά, Προσύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Στα 87 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου.

0: Νομολογήσω, Μανώλη, ότι αυτό το ντουέτο που το διάλεξε εσύ, Γιάννης Πάριος, Σταμάτης Γονίδης, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Κοίτα να δεις. Είναι, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλά ντουέτα. Δηλαδή τώρα που ψάχναμε, που το είπαμε, είδα και κάτι ντουέτα, ρε παιδί μου, Χαριτοδιπλωμένος Κανελίδου.
0: Ναι.
1: Που είναι ωραίο το τραγούδι. Καλά, έχει άπειρα ντουέτα τώρα, δεν είναι. Δηλαδή,
0: άπειρες συνεργασίες.
1: Μα ναι, παίζουμε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε όλη την άλλη εβδομάδα μουσική και να παίζει όλο το δίωρο. Και δε πάλι δεν τα εξαντλούμε. Έχει πάρα πολλά ντουέτα. Και υπάρχουν και. Δηλαδή, βρήκα και πολλά ντουέτα που δεν τα θυμόμουν να κάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, που όταν το είδα, λέω και. Οπ,
0: ναι, είναι και αυτό.
1: Έχουν πόσα χρόνια, 30 χρόνια περάσαν, 35 που το είχα ακούσει, ας πούμε, τέτοια, σε τέτοια κατάσταση. Πού πάμε τώρα?
0: Πού λες να πάμε τώρα?
1: Μα τι διάλεξε
0: να ακούσουμε. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρυθμίση του ήχου, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα που το πες, θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα ντουέτο χριστουγεννιάτικο.
1: Καλά, με σένα παρέα εδώ στο στούντιο θα μπορούσε να είναι κάθε βράδυ Χριστούγεννα. Θα μπορούσε να ήταν κάθε βράδυ μουσική μας. Σε αυτό το
0: κάθε βράδυ Χριστούγεννα, καλά το.
1: Κάθε βράδυ Χριστούγεννα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι με αυτό που θα βάλουμε τώρα το κομμάτι πρότεινες, εγώ ενθουσιάστηκα γιατί είναι μια συνεργασία πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ούτε εγώ δεν την ήξερα.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία.
0: Αφού είπα το όνομα και δεν πήγε το μυαλό μου.
1: Ναι, γιατί είναι ο Eddie Vedder, τον Pearl Jam, με την Beyoncé.
0: Και είναι και ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραίο τραγούδι, δηλαδή είναι και τραγούδι με νόημα. Mm.

0: Εντάξει, εμείς το απολαύσαμε έτσι.
1: Ύμνος της Ρέγκε. Το Redemption Song, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όντως.
1: Ύμνος της Ρέγκε, Bob Marley. Συγκλονιστικός, τραγούδι ύμνος γενικά. Αλλά νομίζω ότι με πολύ σεβασμό. Εντάξει, από τους Pearl Jam δεν περίμενα κάτι
0: καλά,
1: λιγότερο.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Αλλά και από τη Σακύρα.
0: Δεν ήταν η Σακύρα.
1: Από τη Beyoncé. Μουντιάλ το έκανα.
0: Ξέρεις γιατί το έκανες τώρα αυτό?
1: Yes.
0: Γιατί είχαμε προηγουμένως.
1: Την κουβέντα αυτή.
0: Μια κουβέντα.
1: Για περί... Είπα, δεν μ' αρέσει εμένα η
0: Beyoncé και Σακύρα.
1: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, πολύ καλή καλλιτέχνη είναι προφανώς, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου. Η Beyoncé θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ποιοτική.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά η Σακύρα είναι πιο ξεσηκωτική.
0: Πολύ ιδιαίτερη, ναι. Πολύ ιδιαίτερη.
1: Αλλά δεν έχει κάποιο τραγούδι έτσι που να ξεχωρίζω. Ενώ τη Beyoncé, εντάξει, όχι ότι τρελαίνομαι, αλλά πιο εύκολα θα την ακούσω.
0: Τώρα εδώ πέρα έτσι, επειδή έχει γλυκάνει η βραδιά,
1: ναι,
0: για μας έχει γλυκάνει, έχουν γλυκάνει οι καρδιές.
1: Κάνουμε τα στραβά μάτια. Γιάννη, τα στραβά μάτια κάνω.
0: Όχι, εγώ το διαβάζουμε του Γιάννη. Τίποτα. Είναι, είπαμε, υπάρχει κλίμα ειρήνης, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Λέει ο κύριος Γιάννης, είδες τι ωραία που είναι όταν όλα δουλεύουν ρολόι.
1: Έτσι,
0: όταν είμαστε ζάχαροι, που λέει και ο Άδωνης, τραγουδάκια. Κεφάκι, φιλοβροντίσεις, ειρήνη, ούτε εντάσεις, ούτε συχτηρίσματα, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα. Το πήρατε απόφαση, βλέπω. Άντε, καλό 2031.
1: Δηλαδή, κοίτα, τώρα έχει 10 λεπτά εκπομπή ακόμα. Στέλνει αυτό το μήνυμα ο Γιάννης και είναι, λες, ρε παιδί μου, το κάνω τώρα ένα 10 λεπτό κούγκι. Να μην πω το όρθιο.
0: Όχι, ρε Σημανό.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν το κάνω, εντάξει, προφανώς. Προφανώς είπαμε Παρασκευή βράδυ. Να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Λίγο πιο χαλαρά.
1: Λίγο
0: πιο χαλαρά.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Λοιπόν, και επειδή σας είπαμε προηγουμένως για την Κηφισίας, έτσι να κάνουμε την τελευταία ενημέρωση, ότι έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα.
1: Κανονικά η κυκλοφορία, δηλαδή τέλος πάντων δεν υπάρχει.
0: Κανονικά δεν υπάρχει. Ναι,
1: πριν,
0: είναι κανονική η ροή των αυτοκινήτων. Είναι λήξαν το περιστατικό που σας αναφέραμε προηγουμένως. Λοιπόν, εντάξει, πού να πάμε? Αυτό το διάλεξε εσύ.
1: Ποιο είναι αυτό που διαλέξα εγώ?
0: Ξέρεις,
1: μου είπες πριν.
0: Βρέση Μανώλη, δεν με παρακολουθείς. Ποιοι παίζουν απόψε και δεν με παρακολουθείς?
1: Ο Καναδάς με την Βοσνία Ρεζεγοβίνα, αλλά τώρα
0: εντάξει.
1: Έχει κανέναν ημιχρόνο, ναι. 0-1.
0: Εντάξει.
1: Για, ναι.
0: Λουτσιάνο Παβαρότη.
1: Α, Παβαρότη.
0: James Brown.
1: Ποιο είναι τελευταίο?
0: Αρνείται ο Αντώνης, δεν θέλει τώρα. Αντώνης, δεν το βάλουμε αυτό.
1: Α, είπε και τελευταίο. Μάλλον
0: καμία ήμουν, επικοινωνία ήμουν, μεταξύ
1: ήμουν, μας. Ήμουνα στο Redemption εγώ. Ένα Redemption. Λοιπόν, πού θα πάμε τελικά?
0: Έλατε, πού θα πάμε? Λοιπόν, κοίτα, εγώ λέω να πάμε στη συνεργασία τριών.
1: Να πάμε,
0: μεγάλων,
1: ναι, να πάμε, ναι.
0: Τριών μεγάλων. Αντωνή, λέω να πάμε Αδαμαντίδης, Βάσης και Μητροπάνος, Πυρόγα.

0: Αυτό είπα. Μη διαλέγεις τόσα πολλά τραγούδια. Δεν θα προλάβουμε να τα παίξουμε.
1: Τώρα αγχώθηκα κι εγώ, ρε Σιμανόλη.
0: Εσύ μου το λέγεις τώρα μεταξύ. Σου λέω όχι.
1: Εσύ είχες πιο πλάνα για περισσότερα. Για ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, γιατί λέω θα κάτσεις μια ώριτσα ακόμα μαζί μου. Αλλά δεν το πέταξα. Ήταν η κατάλληλη στιγμή.
1: Σιωπή εδώ.
0: Λέω θα κάτσεις μια ώριτσα. Κάνω μια ώριτσα.
1: Σιωπή.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Ναι, θα σε αποχαιρετήσω.
0: Καλή ξεκούραση.
1: It's a man's word. Έτσι.
0: Δεν είναι αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
3: Δημοσιογραφικές βολές κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: στο enikos.gr. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες πλοίου που κατέπλευσε για έλεγχο στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά, Προσύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλου που προερχόταν από τα τουρκικά παράλια πραγματοποίησε το λιμενικό. Κινητοποιήθηκαν 7 περιπολικά και ελικόπτερο που ακινητοποίησαν το σκάφος ανοιχτά της νήσου Κέρου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επέβαιναν ένας Έλληνας, ένας Κύπριος και 15 Σύριοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμεναρχείο της Νάξου. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 12-13, 3 λεπτά πριν το τέλος του τελικού του Champions League στο πόλο των γυναικών. Στο ποδόσφαιρο, Καναδάς Βοσνία 0-1 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο. Στον Παναθηναϊκό, η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Γιώργο Κότσιρα, Φίλιπ Τζούρισιτς, Άλμπαν Λαφόν, Ρενάτο Σάντζες και Χάβι Ερνάντεθ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν ημιμεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, μαζί και απόψε έως τις 2. Θα ξημερώσουμε Σάββατο δηλαδή, με τη βοήθεια του Θεού. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι ο Ολυμπιακός στο Πόλο, οι γυναίκες, τα κορίτσια, πήγανε στα πέναλτι, 14-14. Σκόραρε ο Ολυμπιακός 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης και έμενε μια επίθεση που βεβαίως δεν ευδοκίμησε για την αντίπαλη ομάδα. Θα μας ενημερώσει ο κύριος Δημήτρης μόλις έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο τώρα, στο Μουντιάλ, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι ακόμα στο 0-1 και είμαστε στο 41ο λεπτό. Πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι πάντα στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Λένα, την Μπέκη. Ναι, όχι άλλη. Άλλη. Το άλλη καλό είναι. Το άλλη όχι δεν είναι. Είναι πολύ... Άλλη για τις άλλη. Σκοτώνονται, λέει, στην αντιπολίτευση. Ποιος θα μεταφέρει τζάμπα τον κόσμο με τα αστικά? Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος φέτος με αυτούς. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα η αντιπαράθεση να επικεντρώνεται σε τέτοια θέματα. Σε επίπεδο προγραμματικό, τώρα να πει ο καθένας κάποια πράγματα, ναι, αλλά τώρα. Δεν ξέρω. Όποιος ανεβαίνει την Κηφισίας μετά το Real, προσοχή, υπάρχει όχημα καμένο στην αριστερή λωρίδα. Τα λέγαμε και πριν. Ο Παντελής ο Χάρος, να σε καλά, Παντελή μου. Καλό δρόμο. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, να πούμε, στην Κηφισίας, στην άνοδο που νωρίτερα είχαμε ποτηλιάρισμα. 1-0 Ολυμπιακό στα πέναλτι. Και η ισοφάριση 1-1 τώρα θα πάει, ξέρετε, τα πέναλτι είναι κακά τα ψέματα, παίζουν όλα ρόλο, παίζει και η ικανότητα, προφανώς παίζει και η τύχη. Η ικανότητα και της εκτελέστριας και της τερματοφύλακος, όλα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Προφανώς. Λοιπόν, 2-0 Ολυμπιακός. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ισοφάρις, δεν ήταν. Γιατί πάνε στα αντίπαλα τέρματα. Έχει κρατήσει το σκορ η τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Τώρα αποκρούει και η αντίπαλος, οπότε παραμένει το 2-0. Αλλά έχει ένα σημαντικό προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Γιατί έχει ένα προβάδισμα ενός τέρματος πλέον. Και τρίτου. Χάνουν και το τρίτο πέναλτι. Τώρα απέκρουσε ή ήταν δοκάρι? Δεν το είδα. Δεν προλαβαίνω να το δω. Νομίζω ότι όχι. Μπαίνει. Θέλει τουλάχιστον άλλα δύο τέρματα για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το momentum δείχνει Ολυμπιακό πάντως. Για να δούμε. Γεια σας κύριε Γιώργο. Είπαμε και πόλο, βλέπουμε, όλα τα βλέπουμε. Επειδή λέει σε αυτό το κράτος όλο πληρώνουμε πρόστιμα και φόρους. Είπαμε, τα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος, Billy the Kid, προφανώς είναι υπεύθυνο το κράτος. Δεν το συζητάμε. Ξεκάθαρα. Τελείωσε, το πήρε ο Ολυμπιακός, το πήρε ο Ολυμπιακός. Τέλος. Μπράβο. Απίστευτοι πανηγυρισμοί. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, Champions League. Νικητής Champions, νικήτρια Champions League, η ομάδα του Ολυμπιακού στο πόλο γυναικών. Αν δείτε πώς χαίρονται αυτά τα κορίτσια, πραγματικά. Εντάξει, και το αξίζανε. Είναι μεγάλο πράγμα. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Ανάμνηση, λέει Αντώνης Βαρδής. Νατάσα Θοδωρίδου. Πού τα έχετε? Δεν μπορεί να τα έχω ακούσει αυτά τα τραγούδια. Κύριε Τάσο, δεν είμαι σίγουρος όμως ότι τα... Συγγνώμη, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί κάποια από αυτά να μην τα έχω ακούσει. Που και μόνο λόγω του Βαρδί είναι δύσκολο. Και αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή από τα ντουέτα ήταν που είχαμε επιλέξει, που εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πολύ ωραία και ένα τραγούδι που έχει και ένα σχετικά πολιτικό υπόβαθρο. Αφού λέει δεν ανέχεις ο μισθός του Μητροπολίτη να είναι μικρότερος από εκείνον του Μουφτή, γιατί το ίδιο δεν κάνεις και με τους μισθούς των εργαζομένων και των συνταξιούχων που είναι κατά πολύ μικρότεροι των υπολείπων λαών στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η ευαισθησία σταματάει στο ράσο. Ωραία ερώτηση, κύριε Νικό. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης στις γυναίκες στο Champions League πριν από λίγο, μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ. Η γυναική ομάδα λοιπόν του Ολυμπιακού κέρδισε στα πέναλτι 3-0 την Φερετσβάρος, την ουγγρική ομάδα. Ένας τελικός που στην κανονική διάρκεια ήταν 14-14 ισοπαλία, με την ομάδα του Ολυμπιακού να είναι μπροστά στο πρώτο μέρος με 7-5, όμως στην τρίτη και τέταρτη περίοδο έβγαλε αντίδραση η ουγγρική ομάδα, πήγε το παιχνίδι στην διαφορά, κάποια στιγμή στο 3-20 πριν το τέλος προηγήθηκε 14-12, όμως 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος η Στεφανία Σάντα έφερε το παιχνίδι στα ίσια, έκανε το 14-14, είχε προηγηθεί 1-20 πριν το τέλος η Άντριους για τον Ολυμπιακό να κάνει το 13-14, και έτσι πήγε το παιχνίδι στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Σημειώνω ότι η Ιωάννα Σταματοπούλου στην κανονική διάρκεια ήταν από τις κορυφαίες του Ολυμπιακού ή τερματοφύλακας, όμως η Ολλανδή τερματοφύλακας του Ολυμπιακού στα πέναλτι, η Ντόπελστιν, έβγαλε αποκρούσεις 1, 2, 3.
0: Τρεις, τα τρία πρώτα, ναι.
1: Και έτσι με την βοήθεια των τερματοφυλάκων στην κανονική διάρκεια η Σταματοπούλου και στη διαδικασία των πέναλτι η Ντόπελστιν, που ήταν αυτή που κάθισε κάτω από την εστία του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός στέφεται για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο των γυναικών.
0: Όσο τα λες, επειδή εγώ βλέπω, έχουν πέσει όλοι στην πισίνα, αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπω και τις παίχτριες της Φερεντσβάρος,
1: ναι,
0: οι οποίες έχουν βγει και κλαίνε όλες.
1: Μην ξεχνάς ότι στη Φερεντσβάρος παίζει και η Ελευθερία Πλευρητού, που έχει αντίπαλο στον Ολυμπιακό την αδελφή της, τη Βάσο Πλευρητού,
0: ναι,
1: στελέχη και τα δύο της εθνικής ομάδος, και όπως και να το κάνουμε είναι ένα ξεχωριστό σημείο. Λοιπόν, στην διαδικασία των πέναλτι, εδώ σκόραρε η Μυριοκεφαλιτάκη, η Βάσο Πλευρητού, η Σιούτη, ενώ η Τριχά το έβγαλε τερματοφύλακας η Ουγγαρέζα. Σαφώς μια μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια του Ολυμπιακού αυτή η κατάκτηση του τροπέου. Μια νεανική ομάδα, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι οι κάμερες πέφτουν συνέχεια πάνω στην πλευρή του, της Φερεντσβάρος.
1: Στην Ελευθερία.
0: Ναι, η οποία κλαίει.
1: Εντάξει,
0: και οι κάμερες πέφτουν συνέχεια πάνω της.
1: Ναι, με ηρωίδα λοιπόν τη Φάουντεν Ντόπελστιν, ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό το τίτλο. Μια πολύ μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, που είχε 500 θέατες στη Μάλτα, Champions League Final Four. Τα κατάφεραν τα κορίτσια λοιπόν να φτάσουν σε αυτήν την επιτυχία μέσα στη διαδικασία των πέναλτι με 3-0, 14-14 κανονική διάρκεια, στον ελληνικό σκορ 17-14. Μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ελληνικό πόλο, για τα κορίτσια αυτά. Μου είχε πει την περασμένη εβδομάδα που είχα βγάλει την φωτεινή Δημήτριχα, ότι πάμε εκεί να περάσουμε πρώτα από τον προημιτελικό. Απέκλεισαν εκεί την ισπανική Ματαρό, ενώ η Φερεντσβάρος απέκλεισε την κάτοχο τίτλου, την ισπανική Σαν Ανδρέου, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε σαν στόχο να σηκώσουμε τον Τρόπαιο. Ήταν τα λόγια της Φωτεινής Τριχάς, της Φωτεινής Τριχά, της μία από τις καλύτερες Ελληνίδες παίκτρες, μόλις στα 21 της χρόνια, που αυτή μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια

0: οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Champions League στο πόλο των γυναικών.
1: Έχουν βγει τώρα τα κορίτσια και της Φερεντσβάρος, χειροκροτούν τους οπαδούς τους και του Ολυμπιακού μπροστά από τους φίλους του Ολυμπιακού που ταξίδευσαν στη Μάλτα και πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Και σε λίγο θα γίνει και απονομή.
0: Και σε λίγο θα γίνει και απονομή. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό να φτάσεις στο Champions League και να το πάρεις, να φτάσεις σε αυτή την επιτυχία και να πάρεις τον τίτλο. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί εκτός από το πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός, θέλαν τα κορίτσια, ήταν κάτι που μου είπε και η Φωτεινή, να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης.
1: Θέλω να σου πω κάτι για το πόλο.
0: Ναι, αύριο να πω ότι η αντρική ομάδα που δεν τα κατάφερε και θα παίξει στον μικρό τελικό, θα παίξει στο μικρό τελικό αύριο τα παιδιά του Ολυμπιακού, δεν κατάφεραν να μπορέσουν να κάνουν αυτό που κάναν τώρα. Αγκαλιασμένες βλέπουμε τις παίκτρες της Φερεντσβάρος. Ουγγρικό πόλο, μια μεγάλη σχολή και σε άντρες και σε γυναίκες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην Ουγγαρία είναι δύο τα αθλήματα που έχουν επικεντρωθεί εκεί και έχουν πολύ καλές ομάδες σε όλα τα επίπεδα και σε άντρες και σε γυναίκες. Είναι το πόλο και το χάντμπολ. Mm. Μετά είναι το ποδόσφαιρο. Mm. Και πολύ πιο μετά το βόλεϊ και το μπάσκετ.
1: Ήθελα λοιπόν να σου πω για το πόλο. Ναι. Ότι είναι ένα από τα αθλήματα,
0: ναι,
1: που πέραν το ότι είναι συγκλονιστικό άθλημα για τον οργανισμό,
0: ναι,
1: απαιτεί τεράστια αντοχή και φοβερή φυσική δύναμη,
0: ναι,
1: έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα να κρατηθεί στο νερό
0: για αυτά τα 4-8 λεπτά,
1: ναι, και υπό τις πιέσεις που ασκούνται και από τους αντιπάλους και την κόπωση βεβαίως που υπάρχει από την συνεχή προσπάθεια.
0: Σωστό.
1: Είναι και ένα άθλημα στο οποίο η Ελλάδα έχει να επιδείξει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Είναι μεγάλη παράδοση και μεγάλες επιτυχίες. Μην ξεχνάμε ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών στο Πόλο το 2004 πήρε αργυρό μετάλλιο, όταν κανένα άλλο ομαδικό άθλημα δεν είχε φτάσει να φέρει την επιτυχία. Και,
1: και η ομάδα των αντρών είναι μονίμως σε τελικούς.
0: Ναι, είσαι μόνιμος Ολυμπιακούς αγώνες αρχικά. Τα τελευταία χρόνια είναι σε τελικούς ευρωπαϊκών και παγκοσμίων. Έχει χτίσει, αλλά τα κορίτσια προηγήθηκαν. Πρέπει να το πούμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί και το 2011 πήραν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κίνα.
1: Έτσι, και υπάρχουν και παραδοσιακές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο οι Ολυμπιακούς, είναι και βουλιαγμένοι.
0: Βουλιαγμένοι είναι ναυτικός όμιλος Χίου που βγάζει παίκτες. Τώρα στα αξιοσημείωτα είναι ότι προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Ντόσκας και συνεργάτης του είναι ο Γιώργος Φουντούλης. Ο αδελφός του Γιάννη Φουντούλη παίζει στον Ολυμπιακό. Δύο παιδιά που γαλουχήθηκαν στο ναυτικό όμιλο Χίου πριν πάρουν μεταγραφή να συνεχίσουν αλλού την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο Ντόσκας και ο Γιώργος. Δηλαδή που τα Χανιά, πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι ομάδες.
1: Ο Παναθηναϊκός δυναμώνει.
0: Ο Παναθηναϊκός δυναμώνει, ναι, αλλά σε αναπτυξιακό επίπεδο. Βουλιαγμένοι, Ολυμπιακός, Χανιά, Χίος. Είναι τα πρώτα βιολιά, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, η Σταματοπούλου, η μία τερματοφύλακας, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, ένα γκολ, Τριχά, δύο. Η Άντριους, πολύ μεγάλη εμφάνιση στην κανονική διάρκεια, πέντε τέρματα. Η Σιούτη, δύο, η Δρακοτού. Η Νίνου 2, η Βάσο Πλευρίτου 2, η Τορνάρου, Μύριο Κεφαϊτάκη, Φάντεν Ντόλμπελστιν, η άλλη τρονοφλέκας Κισέκουλιτς. Είναι τα γκόλ για την και η ομάδα του κυρίου Ντόσκα του Ολυμπιακού. 3, 8, 10, 12, 14. Είναι στην κανονική διάρκεια αυτά. Συν ότι στα πέναλτι είπαμε ότι ευστόχησαν εκεί η Μυριο Κεφαλιτάκη, η Βάσο Πλευρίτου και η Χριστίνα Ισιούτη, επίσης πολύ καλή παίχτρια. Παίχτριες με παγωμένο βλέμμα. Αν δεις το βλέμμα της Τριχάς στα παιχνίδια και στους τελικούς προαθλήματος που είδα, της ρώτησα το βλέμμα σου, το έχεις δει στις φωτογραφίες. Μου λέει ώρες και εγώ δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου πώς είμαι μες στο γήπεδο. Το προσέχω μετά. Η Σιούτη που είχε ένα χαμόγελο ωραίο, λες τι ωραία κοπέλα, και στο πισίνα είναι
1: βγαίνει τώρα η αγωνιστικότητα, το πάθος.
0: Εντάξει, στην πισίνα είναι. Είναι μια αντίπαλος που της είπα βαράς λίγο.
1: Αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, μου λέει, σκληραίνει. Έτσι είναι και το άθλημα, μου λέει. Όταν τη είπα εγώ βαρά σε μια συνέντευξη λίγο.
1: Συγκυραίνουν τα χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό. Και μην ξεχνάς ότι η Παλμή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πέτυχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Πόλο. Με κορίτσια που κατάφεραν να πάνε την ιστορία στην παράταση, να φτάσουν για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Το τέταρτος τίτλος, σαφώς, πολύ μεγάλη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι στο τέλος της κανονικής διάρκειας εκεί ο Ολυμπιακός πιέστηκε πάρα πολύ, αλλά η Σιούτη στο τέλος έκανε το 14-14, πήγε στα πέναλτι πλέον. Δεν υπάρχει παράταση, υπάρχει η διαδικασία των πέναλτι.

καταλαβαίνει κανείς ότι είναι το σημαντικό αυτό, ότι φτάσανε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στη Μάλτα. Είναι το σημαντικό αυτό ότι φτάσανε σε αυτή την πολύ μεγάλη

0: παίχτες και παίχτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό ένα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Ωραία, από εκεί πέρα.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι κάνουμε και εξαγωγή αθλητών.
1: Ναι, εντάξει. Στο Πόλο όχι τόσο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό. Στο
0: Πόλο
1: είχαν βολευτεί μέσα εισαγωγικά και παίζανε εδώ στον Ολυμπιακό, στην Γλυφάδα, επίσης η Γλυφάδα πολύ καλά αναπτυξιακά, στη Βουλιαγμένη. Δεν πηγαίναν έξω όπως πηγαίνουν στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, στο χάντμπολ που παίζουν στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια άρχισαν και παίζουν στην Ουγγαρία, στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Φύγαν τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Σε δυνατά
1: πρωταθλήματα. Φύγανε. Γιατί ξέρεις τι, για να παίξεις στο εξωτερικό δεν είναι το εύκολο, όσα λεφτά και να παίρνεις. Θα σκεφτείς ότι θα πας στη Γερμανία ή στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή στην Ουγγαρία και 8 το βράδυ μετά από διπλή προπόνηση είσαι σπίτι σου. Δεν πας βόλτα στη Γλυφάδα καφέ.
0: Εντάξει, και δεν είναι, να σου πω κάτι. Εντάξει, και τα λεφτά του Πόλο.
1: Και τα λεφτά του Πόλο δεν είναι του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου.
0: Αυτό δεν είναι, δηλαδή επαγγελματικό είναι, αλλά.
1: Ναι. Αλλά σκέφτεσαι ότι εκεί η ζωή είναι μοναχική. Θα μου πεις βγάζουν λεφτά, ρε μεγάλε.
0: Να σου πω, η ζωή του αθλητή είναι τόσο μοναχική.
1: Ναι, θα πάει να κάνει την προπόνησή του διπλή. 8 η ώρα, αν είσαι Γερμανία ή κάπου αλλού, που 7 η ώρα στα κάτι χωριά.
0: Αν είσαι σε μεσογειακή χώρα.
1: Αν δεν είσαι σε μεσογειακή χώρα, 7 η ώρα στη πόλη της Γερμανίας ή στην Ουγγαρία και λοιπά, νεκρώνει το σύμπαν.
0: Σουσλάφεν είναι κατευθείαν, εντάξει, για ύπνο. Εντάξει.
1: Ναι, νεκρώνει το σύμπαν, βλέπεις τηλεόραση δορυφορική. Δεν είναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία λοιπόν για το. Θα τα πούμε και αργότερα για το.
0: Επειδή το έχει στην πλάτη,
1: ναι.
0: Είναι 0-1 ακόμα στο 67,
1: ναι.
0: Η Βοσνία. Κάτι πάει να κάνει ο Καναδάς, αλλά να σου πω κάτι. Δεν παίζουν μπαλά.
1: Εντάξει τώρα, μην περιμένεις να δεις από αυτό.
0: Κάτι πάει να κάνουν. Ναι. Τώρα μεταξύ χάσανε μια ευκαιρία η οποία. Ανύπαρκτη ήταν, δηλαδή θα μπορούσαν και να σκοράρουν από το πουθενά. Αλλά στο πολύ ρελαντή η Βοσνία το αντιμετώπισε.
1: Να σου ξαναπώ.
0: Ναι, βρε, δεν περιμένω. Αλλά
1: από τον Καναδά πολλά πράγματα.
0: Αλλά και το απόψινό παιχνίδι είναι ωραίο.
1: Ναι. Ο Τραμ, μαθαίνω τώρα, άκουσα έξω το Στέλιο το Φωκά στο Real GR, ότι ευχήθηκε καλή επιτυχία.
0: Στο Ιράν.
1: Όχι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για το παιχνίδι 4 ώρα με την Παραγουάη.
0: Να σου πω, αν κερδίσει η Παραγουάη, πιστεύεις θα τους απελάσουν όλους τους Παραγουάνους σε 2 μέρες?
1: Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε θέματα. Πιστεύω ότι θα έχουμε θέματα.
0: Και βέβαια η παιχνιδάρα είναι αύριο 1 η ώρα το βράδυ.
1: Ποιο?
0: Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Ναι. Βραζιλία-Μαρόκο τώρα.
1: Εδώ θα είμαι στο ησυχαστήριο μέσα, θα το δω
0: είναι
1: εδώ.
0: Ένας
1: θα το δω εδώ και μετά θα φύγω.
0: Γιατί εντάξει, είναι παιχνιδάκι αυτό.
1: Αυτό το παιχνιδάκι είναι δύσκολο παιχνιδάκι.
0: Ωραίο.
1: Και για τους δύο.
0: Ωραίο.
1: Και δεν ξέρω, πάλι ο Νεϊμάρ έχει θέματα. Θα μου πει τώρα, δεν σώνεται η.
0: Να σου πει κι άλλους παίχτες σε Βραζιλία.
1: Εντάξει, δεν σώνεται, μην τρελαθούμε. Δεν σώνεται από το Νεϊμάρ. Ωραία, δεν είναι ο Νεϊμάρ το τέλος του κόσμου για τη Βραζιλία. Μπορεί να έχει θέματα και να μην μάλλον τον υπολογίζουν, όμως δεν σώνεται. Δεν είναι, έχει πολλούς παίχτες και πολύ και καλούς παίχτες. Λοιπόν, πιθανόλη να χάσει όλη τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ ο Νεϊμάρ. Γράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχει θεματάκι και χάνει την πρεμιέρα. Χάνει την πρεμιέρα αύριο με το Μαρόκο. Δεν θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα πούμε και αργότερα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή. Γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως με τον κύριο Θόδωρο από την Παλίνη.
2: FM. Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού. Κέρδισε με 3-0 στα πέναλτι τη Φερετσβάρο στον τελικό του Champions League. 14-14 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Σε τροχιά άμεσης επίτευξης συμφωνίας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές απέχουν πλέον μια ανάσα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, ενώ το θέμα των πυρηνικών θα συζητηθεί αργότερα, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου υποχωρεί το πετρέλαιο Brent που διαμορφώνεται στα $87 το βαρέλι. ταλαιπωρία για 952 επιβάτες.

επιβάτες πλοίου που κατέπλευσε για έλεγχο στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά, Προσύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Real Night, στους 97,8.

0: 32 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, Hydration Break στο Mundial, διάλειμμα για ενυδάτωση. Αυτό είναι ρε φίλε, Hydration Break αυτό είναι, ενώ το Cooling Break είναι δροσιά, για να δροσιστούν. Τώρα εδώ κάνουν ενυδάτωση, τι να πω, δεν ξέρω, εντάξει, είναι πιο... στη Μάλτα έχουμε απονομή από το Χάλκινο και μετά θα πάμε στη Φερεντσβάρος και μετά θα πάμε στον Ολυμπιακό. Και ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη περίμενε υπομονετικά, ελπίζω. Ελάτε κύριε Θόδωρε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Α, να πω μόνο ότι στην Κηφισίας μου στέλνει εδώ Παντελής Χάρος μήνυμα ότι εκεί που είναι το καμένο αυτοκίνητο υπάρχει ένας αστυνόμος με φακό. Δεν ξέρω. Μπορεί να φτάνει, ξέρω εγώ. Ελάτε κύριε Θόδωρε, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, χθες ακούσαμε τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: ο οποίος για τους συνταξιούχους, εγώ είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, καθηγητής, είπε ότι δεν είναι στις προοπτικές, στο πρόγραμμά του, να δοθεί ας πούμε η 13η σύνταξη.
0: Ναι. Και ήταν και ξεκάθαρος ήταν σε αυτό.
1: Ξεκάθαρα, ναι. Δεν το έχει. Δηλαδή και στην επόμενη κυβέρνηση, άμα ξαναβεί τρίτη τετραετία, δεν το έχει στο πρόγραμμα. Είναι δηλαδή στον κιάδα οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι πάλι. Όσο στην αδικία που του έγινε, που του αφαιρέθηκαν δύο μισθοί, δύο από του 14 μισθού. Και αποκατάσταση δεν έχει γίνει. Που λέει έχει δώσει κάποιε αυξήσει δίθεν, α πούμε. Δίνει κάτι 250, αλλά εμά. Με συνταξιούχους καθηγητές που είμαστε γύρω στα 1.200 ευρώ είναι η σύνταξή μας με 34-35 χρόνια συντάξιμα, με πλήρη απασχόληση, η σύνταξή μας είναι 1.250 ευρώ καθαρά, μαζί με τις επικουρικές όλα, σύνολο εσόδων.
0: Ναι.
1: Και με το κόστος ζωής που είναι σήμερα έχει εξευτελιστεί δηλαδή, γιατί ήταν 1.850 όταν πρωτοπήρα εγώ σύνταξη, γύρω στο 2006, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί δηλαδή, κύρια τα χρόνια, ήταν 1.850 επί 14 συν άλλες κοινωνικές, κοινωνικός μισθός, δηλαδή 0% συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις, που τώρα δεν υπάρχουν, και καλύτερο σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας τότε. Οπότε, όπως... Εντάξει, εγώ έχω κάνει ένα υπολογισμό και έχω βρει ότι από το 100 που είχαμε τότε σε παροχές, σε αγοραστική δύναμη, δηλαδή, και έχει πέσει η αγοραστική δύναμη πολλές φορές, πάνω από 4 φορές, από τότε μέχρι τώρα. Οι αυξήσεις που έχουμε πάρει, και μιλάω για τους καθηγητές συγκεκριμένα που το ξέρω καλά αυτό το θέμα, είναι μηδέν. Πέρυσι πρωτοπήραμε διαφορά, αύξηση κάτω από 20 ευρώ, που μας έκοψε τη μισή προσωρινή, πήραμε τη μισή αύξηση από όσοι θα παίρναμε, γιατί μας έμεινε η μισή προσωπική διαφορά. Φέτος θα πάρουμε, ας πούμε, κανένα 40 αύξηση. Αυτές οι αυξήσεις, που είναι μόνο αυτές που ακούσατε, δηλαδή αυτή που πήραμε ήταν, πόσο ήταν, 20 ευρώ.
0: Το 2,4% αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό δεν αντικαθιστά... Την απώλεια είπε ότι οι αυξήσεις που έχουμε δώσει, λέει, αντικαθιστούν ένα μέρος, λέει, της 13ης σύνταξης. Τίποτα, ψέμα.
0: Κοιτάξτε, αντικαθιστούν ένα μέρος στη λογική του ότι αν αρχίσεις

0: να θρίζεις αυξήσεις, μπορεί να σε 10 χρόνια να πάρεις μία 13η
1: σύνταξη. Αλλά στα 10 χρόνια ο πληθωρισμός θα είναι πενταπλάσιος από ό,τι θα. Δεν έχει νόημα. Έχουμε ένα διαρκή. Εγώ σας λέω ότι έχω κάνει υπολογισμούς και αυτά που παίρναμε τότε, αν ήταν 100, σήμερα είναι 15. Μια μέρα το αναλύουμε, ας το αναλύσω πώς βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ λέω ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, από το Μητσοτάκη δεν βλέπουμε φως. Και απορώ πως υπάρχουν συνταξιούχοι που θα ψηφίσουν την καταστροφή τους, την περαιτέρω. Και εν τω μεταξύ πλησιάζουμε και είναι τα τελευταία μας χρόνια που ζούμε, δηλαδή. Γιατί είμαστε μεγάλες ηλικίες, εγώ έτσι. Περίπτωση μου και.
0: Σε αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, πάγαμε ένα χαστούκι, δηλαδή. Την πληρώσαμε δηλαδή τόσο πολύ την κρίση. Σας λέω, από το 100 πήγαμε στο 15 σε αγοραστική δύναμη παροχές. Τέλος πάντων, και μετά πάμε στο δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, ας πούμε, που όπως εμφανίζουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, δημοσκοπήσεων, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τι έχει πει για τη 13η και τι έχει πει. Τίποτα, τι έχει πει για τον νόμο Χατρούγκαλου, που ήταν δικός του. Και αυτός ρήμαξε περαιτέρω τη συντάξη. Έδωσε την Καριστική Βουλή. Λοιπόν, τίποτα γι' αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο το όνομα Σκατρού, είναι και το ΕΚΑΣ, έτσι.
1: Ε?
0: Είναι και το ΕΚΑΣ.
1: Όχι, εγώ είμαι δημόσιο, εμείς δεν είχαμε ΕΚΑΣ. Μιλάω για τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιού. Λοιπόν, δηλαδή φάγαμε καρπαζέρα χέρι και από το Τσίπρα, το οποίο το ψηφίσαμε. Εγώ το ψήφισα προσωπικά, δηλαδή σκίστηκα να βγει στην Πρωθυπουργία, επανειλημμένα. Και μετά από αυτό που φάγαμε, δεν βλέπω ούτε από εκεί. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ούτε από εκεί ελπίδα για οικονομική βελτίωση αγοραστική δύναμη. Δεν μιλάμε τώρα για πάρουμε 30 ευρώ το χρόνο, 50 ευρώ το χρόνο παραπάνω. Όταν η αυξήση των ειδών, των αναγκαίων ειδών για να επιβιώσουμε, να μην σας πω τι τρώω εγώ κάθε μέρα. Δηλαδή, έχω τρελαθεί στα όσπρια που είναι τα πιο φθηνά. Δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό από το οικονομικής μετά, αυτό θα το σκεφτούν οι άνθρωποι, ποιον θα ψηφίσουν. Γιατί έχει σημασία η ψήφος, εγώ είμαι κατά βέβαια για τις αποχές. Έπρεπε να ψηφίσουν και να καθορίζουν το αποτέλεσμα, γιατί οι συνταξιούχοι, από ό,τι ξέρω, οι συνταξιούχοι του πρέπει να είναι κάπου πάνω από 2,5 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο, 2,600, 2,700, είναι δηλαδή αν βγάζουν κυβέρνηση, είναι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καταλάβατε δηλαδή σε ποια κατάσταση ζούμε. Δηλαδή, τι απορώ με τον κόσμο, τους ανθρώπους σαν και εμένα δηλαδή, την κατηγορία μας. Πώς σκέφτονται. Και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο ποιοτικό θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε, ας πούμε, ότι. Και μιλάω για τα αριστερά, και τα αριστερά σημαίνει να βελτιώνεται η κατάσταση των εργαζομένων και των συνταξιούχων, ας πούμε. Έτσι, ας δώσουμε ένα τέτοιο απλοϊκό ορισμό, τι εννοούμε αριστερά σήμερα. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν έχει συμβεί, λόγω ότι η κρίση την πληρώσαν αυτοί ακριβώς. Ποια αριστερά υπάρχει σήμερα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αριστεράς ποια είναι. Δηλαδή, εμείς πιστεύαμε από νέοι που είμαστε, εγώ ήμουν μια ζωή αριστερός, ας πούμε, με την ευρία έννοια. Κούκου εσωτερικού ήμουν παλιά και τα λοιπά. Και λέμε τώρα, τι γίνεται ρε παιδί μου, τι ποιότητα έχουμε. Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο, δηλαδή παλιά, ας πούμε, επί κούκου εσωτερικού, υπήρχε κάποια ισοκομματική δημοκρατία, κάποια, όχι ότι ήταν και η τέλεια δημοκρατία ισοκομματική, αλλά τέλος πάντων καθορίζαν σε κάποιο βαθμό και τα μέλη, γινόταν σε κάποια συνέδρια, καθορίζαν την πολιτική.
0: Συγγνώμη κύριε Θεόδωρε, να πω απλά ότι ο Καναδάς ισοφάρισε σε 1-1 τη Βοσνία Ριζεγοβίνη στο 78 λεπτό, ελάτε, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία σε μια κυβέρνηση, σε ένα κίνημα, σε μια προσπάθεια δηλαδή να βελτιωθεί η κοινωνία, να υπάρχει και το στοιχείο της δημοκρατίας. Δηλαδή, αριστερά με δημοκρατία. Δεν λέμε, ας πούμε, να έχουμε έναν φωτεινό αρχηγό τύπου Κιμ Γιονγκούν, πώς το λένε αυτό της Κορέας, το Κιμ. Λοιπόν, ότι ένας φωτεινός νους αποφασίζει τα πάντα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε τώρα ότι τα κόμματα στην Ελλάδα, όλα σχεδόν, είναι πάρα πολύ αρχηγοκεντρικά. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα το Μητσοτάκη. Ποιος είναι μετά το Μητσοτάκη που καθορίζει την πολιτική? Δηλαδή, ποιος μπορεί να το πάει κοντά? Δεν διέγραψε για το Σαμαρά, εντάξει. Θα μπορούσε να τον αφήσει και τον Σαμαρά να λέει τα δικά του.

0: τι έγινε. Τώρα έπαθε, θα πάθει λιγότερη ζημιά. Λοιπόν, βλέπουμε διαγραφές. Ο άλλος, ο Φάμελος, τύπη διέγραψε τον άλλο, τον Κωνσταντακόπουλο, διότι είπε κάτι. Δηλαδή, τολμάει να κάνει και κανείς τον διαγράφει. Και έχουμε προσωποπαγή κόμματα. Και τώρα η ελπίδα την οποία προσφέρει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος περιέργως έχει την αμέριστη συμπαράσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, έχει κάνει διαφήμιση. Δηλαδή, το έχει γίνει και με το βιβλίο και τώρα. Και είναι, και έχει, καμία κριτική δεν του γίνεται, σαν και αυτά που λέω εγώ τώρα.
1: Πρέπει να σας πω πάντως ότι η κριτική στον Τσίπρα έχει ασκηθεί.
0: Έχει ασκηθεί γιατί είναι απεπραγμένα του, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά λέμε τώρα την προσπάθεια που κάνει τώρα να παρουσιάσει ένα καινούριο κόμμα.
1: Ναι, μισό λεπτό. Για τα απεπραγμένα του γίνεται και τώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη κριτική προς το παρόν.
0: Όχι, υπάρχει και η κριτική του προσωποπαγούς. Δηλαδή, έχουμε ένα κόμμα. Έτσι. Ποια είναι τα στελέχη του, ποιος είναι, πού είναι οι ισοκομματικοί αντιπολίτες, δηλαδή είναι μια μικρή κυβέρνηση το κάθε κόμμα, δεν μπορεί να μην έχει τάσεις.
1: Εντάξει, δεν είναι καινούριο αυτό πάντως, κύριε Θόδωρε.
0: Δεν είναι καινούριο. Ναι, αλλά γιγαντώνεται τώρα, χειροτερεύει η κατάσταση. Δηλαδή γίνεται προσωποπαγή, δηλαδή μοναχίες. Τι κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα τότε. Να είμαστε τυχεροί να βγάλουμε ένα φωτεινό νου και όλοι να κοιμόμαστε και να μας πηγαίνει αυτό σαν πρόβατα. Ναι, καμία αντίρρηση να μην του κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν είναι πρότυπο κοινωνία. Δηλαδή, απέχουμε πολύ από τη δημοκρατία που είχαν οι ελεύθεροι Αθηναίοι. Όσοι ήταν ελεύθεροι πολίτες, τέλος πάντων.
1: Mm-hmm.
0: Όπου είχαν και η συγχωρία, η οποία δεν υπάρχει συγχωρία τώρα. Έτσι, ποιοι βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και όσο πιο μεγάλος είσαι και όσο πιο συμβατός με το σύστημα, μιλάς πιο πολύ στα μέσα, επηρεάζει πιο πολύ τον κόσμο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, δεν έχουμε ποιότητα. Και αν αυτοί κάνουν κυβέρνηση, ο Τσίπρας, ας πούμε, το έχει γίνει ότι δεν θα βελτιωθεί, ας πούμε. Γιατί δεν λέει ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούκαλου που υπάρχει ακόμα. Δεν το λέει αυτό. Ήταν λάθος, μα ήταν αναγκαίο κακό.
1: Γιατί πιστεύετε ότι θα τον καταργήσει?
0: Όχι, δεν έχει.
1: Άρα...
0: Όχι, γιατί δεν το έχει πει.
1: Γιατί προφανώς δεν θα το καταργήσει.
0: Μα τι λένε, τώρα
1: ναι, σε περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, που κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, προφανώς δεν θα το καταργήσει. Όπως δεν τον καταργήσει και ο Μητσοτάκης.
0: Άμα ήταν, ακούστε, για να κάνεις παροχές, πρέπει να κάνεις μετατόπιση των βαρών από εμάς, τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που έχουν πληρώσει το μάρμαρο μέχρι τώρα. Να μετατοπιστούν τα βάρη προς αυτούς που κονομάνε. Όπως παράδειγμα οι εταιρείες υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, υπάροχοι φυσικού αερίου, αυτές οι εταιρείες, οι διάφορες ιδιωτικές αυτές και όλες οι εταιρείες, οι τράπεζες. Είναι δυνατόν σε μια χώρα να μην υπάρχει κρατική τράπεζα ή αγροτική τράπεζα κρατική? Τα διαλύσαν όλα και είναι όλα ιδιωτών. Και αυτές έχουν καταπληκτικά προνόμια. Δηλαδή αφορολογία, δεν πληρώνουν φόρο, αναβαλλόμενος φόρος κτλ. Έχουν, δηλαδή εκεί που δεν πληρώνουν φόρο μόνο οι εφοπλιστές, δεν πληρώνουν και οι τραπεζίτες. Λέει ο Τσίπρας, ας πούμε, παράδειγμα, ένα καλό που λέει ότι θα αυξήσει το φόρο επί των μερισμάτων όσοι έχουν μετοχές και παίρνουν κάποιο μέρισμα. Ο φόρος είναι 5% τώρα στην Ελλάδα, επί των μερισμάτων. Θα τον αυξήσει, να τον πάει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, ας πούμε ότι είναι 7-8. Πόσα λεφτά θα μαζέψει από αυτό και τι μπορεί να κάνει με αυτά τα λεφτά?
1: Μισό λεπτό, κύριε Θεοδόρε, απλά να πω ότι τώρα, αυτή την ώρα, γίνεται η απονομή στη Μάλτα του κυπέλου. Τα λέω τώρα και για τους υπόλοιπους φίλους που.
0: Ναι, τα λέτε. Κάποια άλλα είναι. Λοιπόν, να μας πει πόσα δις θα δώσει, θα μετατοπίσει, θα τα αφαιρέσει από εκεί. Όταν οι τραπεζίτες, ας πούμε, βγάζουν κάποια δις το χρόνο, η κάθε τράπεζα από τις 4 χημικές, τουλάχιστον ένα δις το χρόνο, κέρδη. Πόσα και δεν πληρώνουν φόρο. Και όταν και υπάρχουν οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες, ξέρω εγώ, υπάρχουν οι ιδιωτικές εταιρείες, ας πούμε, και αυτές κάποια δις ο καθένας ή μισό δις ο καθένας, δεν είναι κάθε μία. Δηλαδή, έχουμε δηλαδή πάνω από 10 δις, ας πούμε, χοντρικά, τα οποία ή δεν φορολογούνται καθόλου ή φορολογούνται όχι όσο θα έπρεπε. Από εκεί θα πάρουν λεφτά.

0: θα μπορέσουν να δώσουν 13η σύνταξη, ας πούμε, παράδειγμα. Άρα, για να μην τη λένε, δεν θα τα πάρουν. Θα παραμείνει το ίδιο καθεστώς και τώρα κάνουν ένα συναγωνισμό παροχών επίπεδου εισιτηρίων. Μέχρι τα 24, λέει ο ένας, πάνω από τα 24, λέει ο Τσίπρας. Λέει, με 24 χρόνια ο Μητσοτάκης, το είπε, ποιος το είπε.
1: Καλά τώρα αυτό με τα εισιτήρια, πραγματικά.
0: Μιλάμε για μικροποσά, δηλαδή. Δηλαδή, που δεν θα επιβάλλουν πολύ το κρατικό προϋπολογισμό. Το μεξί, ο κρατικός προϋπολογισμός, καθώς ανεβαίνει ο ετοιμάριθμος 5%, παράδειγμα, έχει 5% αύξηση εσόδων μόνο από το ΦΠΑ. Δηλαδή, αν ο ΦΠΑ μαζεύει 30 εκατομμύρια, 30 δις το χρόνο από το. Ας πούμε, δεν τα ξέρω τα νούμερα, δεν είμαι ακριβής. Τα λέω περίπου. Αν μαζεύει 25 δις, ας πούμε, το χρόνο από το ΦΠΑ, το 10% είναι 2. Άρα, 1 και 25 δις μαζεύει μόνο από το τιμάριθμο, επί του ΦΠΑ. Δηλαδή, θα τα δώσει αυτά τα 1 και 25 πίσω στον κόσμο. Όχι. Δεν είναι 400 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια. Πόσα έδωσε τώρα που μοίρασε, 800, πάντως κάτω από ένα δις. Μοίρασε, ας πούμε, αυτά τα επιδόματα στις πολύ χαμηλές συντάξεις, που είναι κάτω από 800 ευρώ, ας πούμε, περίπου. Δηλαδή, δεν είναι ψύχο, δηλαδή είναι μικροπράγματα, δεν είναι 300 ευρώ το χρόνο, 250 ευρώ το χρόνο. Τι έγινε, δηλαδή, σώθηκε ο άλλος, θα χορτάσει τον πίνα του. Δηλαδή, τίποτα δεν γίνεται. Αυτά έχω να παρατηρήσω. Και πάμε σε μια κοινωνία μειωμένης δημοκρατία. Δηλαδή, προσωποπαγή κόμματα και η κυρία. Πώς το λέμε.
1: Κυρία Χριστιανού.
0: Όχι, ναι, και αυτή δεν ξέρουμε, είναι ένα άτομο, ακούγεται έτσι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Προσωπικότητες υπάρχουν και στην αριστερά και πολλοί. Αλλά αυτούς δεν τους θέλουν. Και η κυρία Καστανίδη δεν ξέρουμε αν είναι και αριστερή. Μάλλον προς τα κεντροδεξιά πρέπει να φέρνει αυτό. Αλλά θα πάρουν σαν αριστερούς που μας ενδιαφέρουν. Ποιες προσωπικότητες έχουν μέσα που υπάρχουν, δηλαδή όλοι οι παλιά στελέχη, τα οποία και διαφώνησαν και δικαιώθηκαν με τα μνημόνια. Έτσι. Και υπουργοί μέσα και καμιά σαρανταρία βουλευτές τη πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώτου εξαμήνου. Όλοι αυτοί ήταν άχρηστοι για πέταμα και είναι. Όλοι αυτοί πετάγονται έτσι, ως άχρηστοι. Είναι άχρηστοι για το σύστημα, για τη διαιώνιση της αδικίας. Τέλος πάντων, μη σας ταλαιπωρώ άλλο, αυτά ήθελα να πω.
1: Όχι, ευχαριστώ, δεν με ταλαιπωρείτε λοιπόν. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Θοδωρή, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πολύ σύντομη διακοπή για να πάμε στην κυρία Μαύρα. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Εδώ είμαστε, 49 λεπτά μετά τις 11. Έγινε η απονομή στα κορίτσια του Ολυμπιακού που βρίσκονται τώρα μπροστά από τους φιλάθλους που ταξίδεψαν στη Μάλτα και πανηγυρίζουν όλοι μαζί την κατάκτηση του Champions League. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, ελάτε.
5: Ναι, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, κυρία Μαύρα.
5: Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Πάντα άξια να είναι, πάντα να μας αντιπροσωπεύουν έτσι, με επιτυχίες.
1: Μακάρι.
5: Εύχομαι, ναι. Έχουμε δύναμη, είναι δυνατά. Τα παιδιά μας είναι πολύ καλά. Εγώ, εντάξει, τι να πω τώρα, ο κύριος Θόδωρος το παρακολουθούσα. Τα είπε όλα. Τι να πω εγώ, τι να συμπληρώσω, ότι κουραστήκαμε, ότι βαρεθήκαμε, ότι απογοητευτήκαμε, ότι τι άλλο να πω. Τι να πιστέψεις τώρα, το τίποτα, τα κούφια λόγια, λόγια, τα έργα είναι απάνθρωπα, κύριε Παρδάλη. Και καλά, κι εγώ συνταξιούχος είμαι του δημοσίου σε νοσοκομείο, δούλευα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Δηλαδή έζησα καρέ-καρέ στην αποδιοργάνωση της υγείας καρέ-καρέ. Από την δεκαετία του 83 που κάπου 6-7 χρόνια είχε μια άνοδο η υγεία, ήταν ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ένα όραμα, κάνανε έργα, δεν μπορώ εγώ τα έζησα 30 χρόνια. Έζησα και τον ιδιωτικό τομέα 5 χρόνια πριν, σε κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη, φέρανε τη χώρα σε μεγάλη καταστροφή, διότι θυμάμαι που υπήρχε εργοστάσιο, όχι ένα, πολλά εργοστάσια, αλλά ένα από αυτά δούλευε ο πατέρας μου, κλωστοφαντουργία από τις μεγαλύτερες, κύριε Παρδάλη. Είχε μηχανήματα αγορασμένα από τη Γερμανία που υφαίνανε υφάσματα. Τι να σας πω τώρα, τι υφάσματα ήταν αυτά, τα οποία κάναμε και εξαγωγή, μπαίνανε λεφτά στην πατρίδα, είχε θέσεις εργασίας και 300 άτομα το εργοστάσιο στο Χολαργό, είχε όλες τις ειδικότητες, λογιστής, μηχανικός, χημικός, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, υφάντρια, δηλαδή, τι να σας πω, ήταν 80 χρόνια στο εμπόριο. Και έκλεισε το 81 με 82 με τον νόμο τότε της πτώχευσης, τότε για τους μεγαλοβιομηχάνους υπήρχε ο νόμος της πτώχευσης, ήταν ο κύριος Λάσκαρης τότε ο υπουργός, αλλά μας πτωχεύσανε και την Ελλάδα και ζητάνε και από πάνω. Δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά. Θυμάμαι που, γιατί είχα δουλέψει και εγώ 3 χρόνια στο λογιστήριο, θυμάμαι που δεν υπόγραφε ο εργοδότης αποζημίωση, για να μην δώσει αποζημίωση. Οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να πηγαίνουμε το πρωί να χτυπάμε κάρτα και το μεσημέρι ξανά πάλι, όμοιροι δηλαδή, ένα εξάμηνο, απλήρωτοι. Και εγώ και ο πατέρας μου, μετά από 35 χρόνια ο πατέρας μου. Καλά, εγώ ήμουνα 20 χρονών, ο πατέρας μου ήταν 57. Λοιπόν, ήταν ο Κατριβάνος ο συγχωρεμένος, δεν πολιτευόταν τότε σαν δικηγόρος μας και κάναμε επίσκεψη εργασίας για να πάμε στο δικαστήριο να πάρουμε αποζημίωση. Λοιπόν, ο εργοδότης χρωστούσε 130 εκατομμύρια δραχμές στο ΙΚΑ. Ο μισθός ήταν 20.000, κύριε Παρδάλη. Τα έχω βιώσει κι εγώ και όλες οι οικογένειες και η γενιά μου. Η γενιά μου η οποία έκανε αγώνες και των γονιών μας η γενιά και κάποιοι προδώσανε, οφείλω να το πω, προδώσανε πάρα πολύ άσχημα, δυστυχώς, αμέσως χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει το εργοστάσιο το πήρε η τράπεζα, η τράπεζα ποτέ δεν χάνει. Αλλά το ΙΚΑ δεν πληρώθηκε ποτέ. Οπότε ας μην αναρωτιόμαστε γιατί γίνονται οι περίκοπες, γιατί αφού υπήρχε μπροστά, υπήρχε ένα χάος επί του παρόντος και το μέλλον φαινόταν ότι ήταν καταστροφή. Πρώτες ύλες από βαμβάκι, από νήματα, παίρνανε και φτιάχνανε όλα αυτά τα υφάσματα. Υπήρχε και το εργοστάσιο του Μουζάκη, ο οποίος το κράτησε αυτός, τώρα υπολειτουργεί, ήταν μονοπόλιο και ήταν σκληρός, δηλαδή σκληρός με την έννοια ότι το κράτησε. Είχε τα νήματα, τις κλωστές, πεταλούδα, οι οποίες πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλής ποιότητας. Τώρα έχουμε τα κινέζικα, εντάξει, έχουμε εισαγόμενα. Εξαγόμενα τι έχουμε, κύριε Παρδάλη, υπήρχε...
1: Τα έχουμε, αλλά είναι πολύ λίγα σε σχέση με το παρελθόν.
5: Δεν έχουμε και καταργήσαμε θέσεις
1: εργασίας. Συγγνώμη.
5: Γεια σας. Παρακαλώ. Καταργήσαν τις θέσεις εργασίας, καταργήσανε... Και τι δεν καταργήσανε, μέχρι και τα ναυπηγεία, τα κότερα, τις βάρκες, πρόστιμο, καπνά, βαμβάκι, είχαμε... Τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε. Τα έζησα καρέ-καρέ, σας λέω. Έπειτα, αυτή ήταν η εντολή από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μεγάλες βιοτεχνίες που φτιάχναμε υποδήματα τα οποία ήμασταν και μοναδικοί, έπιπλα, ξέρω γιατί υπήρχαν πολλά εργοστάσια και μεταξύ αυτών υπήρξε και ένας θείος μου από την οικογένεια. Μαράζωσε ο άνθρωπος, χρώσταγε στο τέλος προδεκαετίας, έφυγε από τη ζωή, το πούλησε, το πήρε αποθήκη κινέζικη, έγινε και βάζουν παπούτσια. Δηλαδή τα έπιπλα τα οποία ήταν έργα τέχνης και αξιοθαύμαστα. Εδώ τώρα έχουν έρθει τα IKEA.
1: Καλά, δεν ήρθανε τώρα, είναι πολλά χρόνια.
5: Όχι τώρα, ναι, όχι. Το τώρα, συγγνώμη, δεν ήταν.
1: Μη σας πω ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται και πτώση και μείωση, ναι, της επισκεψιμότητας σε σχέση, εννοώ, με τα πρώτα χρόνια που γινόταν πανικός.
5: Πανικός, ναι. Και ξέρετε, λοιπόν, κάθεσαι στην καρέκλα, με συγχωρείτε, και πας κάτω, πέφτεις δηλαδή. Ευτελή πράγματα, εντελώς.
1: Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να έτυχε. Γενικώς δεν θεωρούνται μη ποιοτικά.
5: Να σας πω, και βασικά εγώ είμαι της άποψης να στηρίζουμε.
1: Άλλο, αυτό, μισό λεπτό, αυτό είναι άλλο θέμα.
5: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί και η λογική που υπήρχε περί φτηνού επίπλου δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα.
5: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχει και ελληνικό έπιπλο το οποίο μπορεί να είναι πιο φθηνό, πιο ακριβό ή στην ίδια τιμή. Αλλά το θέμα της ποιότητας, εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει.
5: Ισχύει. Εγώ πιστεύω ισχύει, γιατί τα έχω δει και δεν υπάρχουν, δηλαδή, στο ύφος αυτό, και τα έπιπλα αυτά ήταν από ξύλο, ήταν έργα τέχνης. Αυτό το πράγμα, ο κύβος, δηλαδή.
1: Καλά, μισό λεπτό. Μην πηγαίνετε στη λογική του ξυλόγλυπτου, του παραδοσιακού επίπλου. Αυτό είναι ένα επίπλο το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να το ανταγωνιστεί οτιδήποτε άλλο. Αλλά και χέρια πια δεν υπάρχουν που να το παράξουν, όπως γινόταν παλιά. Έτσι. Και πολύ μεγάλο ήταν το κόστος.
5: Ναι, και τώρα να σας πω μια οικογένεια, σας πω άμεσα, η θεία μου, αδερφή, η μητέρας μου είναι. Μετακομίζει, θα μείνει με την ύφη της, στο γιο της, στον εγγονό της, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει το ενίκιο, γιατί η σύνταξη του θείου μου είναι ή στα βάρκα ή στα πανιά. Mm. Η σύνταξη είναι ίδια με το ενίκιο. Πού φτάσαμε. Μου λέει ο κύριος Σοδός, σωστά, εάν κάνουμε ένα λογαριασμό. Εγώ τα χρόνια που έχω βγει στη σύνταξη, μετά από 35 χρόνια, πήρα μειωμένη. Έγινε η μειωμένη της μειωμένης. Λοιπόν, εάν κάνουμε μία πρόσθεση, μόνο 2.000 το χρόνο είναι τα επιδόματα. Άδεια, καλοκαιρινή, Χριστούγεννα, Πάσχα. Βάλτε και του Κατρούκαλου τα 3-4 εκατοστάρικα που έκοψε από το μήνα.
1: Να πω, μισό λεπτό, να πω ότι ολοκληρώθηκε ένα μέτρηση του Καναδά με τη Βοσνία της Ερζεγοβίνη 1-1.
5: Ναι, ναι.
1: Και να σας παρακαλέσω, τα περιμένετε για να ολοκληρώσετε μετά το δελτίο.
5: Ευχαριστώ.
1: Επίσης να πω στον κύριο Γιώργο από τον Κολωνό που έστειλε μήνυμα, το ΕΚΑΣ λέει κόπηκε από το δεύτερο μνημόνιο επί Σαμαρά, αλλά η τελική μνημονιακή ημερομηνία κοπής έπεσε στη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Γιατί για πιέσεις μιλάμε των δανειστών για κατάργηση. Δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση το ΕΚΑΣ. Πιέσεις υπήρχαν και μάλιστα ο κύριος Βρούτσης το 2016 έκανε δήλωση το 2015 ότι θα προσπαθήσουμε και θα το κρατήσουμε για άλλον ένα χρόνο. Οι αποφάσεις αφορούσαν τις ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν εντάσσονταν στις μνημονιακές υποχρεώσεις. Εντάξει, επειδή με πιάνε τα ενημέρωτο. Μεσάνυχτα δελτίο.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.

0: τραγικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε τροχιά άμεσης επίτευξης συμφωνίας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές απέχουν πλέον μια ανάσα. Το τελικό κείμενο έχει οριστικοποιηθεί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Άξιος ότι θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις, φέρεται από συνεργάτες του ο Μοτσάμπα Χαμενεή, σύμφωνα με το Sky News. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο μνημόνιο, ενώ το θέμα των πυρηνικών θα συζητηθεί αργότερα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου υποχωρεί το πετρέλαιο Brent, που διαμορφώνεται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες πλοίου που κατέπλευσε για έλεγχο στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Ήρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στη σύλληψη δύο διακινητών μεταναστών, ενός Έλληνα και ενός Κύπριου, προχώρησε το λιμενικό στην Ίσο Κέρο. Προηγήθηκε πολύ ωραία επιχείρηση με τη συμμετοχή 7 περιπολικών και ελικοπτέρου για την καταδίωξη του ταχύπλου που προερχόταν από τα τουρκικά παράλια και μετέφερε 15 σύρους. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Στον τελικό του Final Four του Champions League που έγινε στη Μάλτα, νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φερετσβάρος. 14 έληξε η κανονική διάρκεια. Είναι ο τέταρτος τίτλος που κατακτούν οι Ερυθρόλευκες στην ιστορία του θεσμού. Στο ποδόσφαιρο, Καναδάς-Βοσνία 1-1 σε αναμέτρηση που έγινε στο Τορόντο για το παγκόσμιο κύπελο. Στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 13 έχει ο μήνας πια, είμαστε στο Σάββατο, είπαμε 13 Ιουνίου, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ελάτε κυρία Μαύρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και όλες σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, ελάτε και ολοκληρώστε.
1: Ναι, να στηρίζουμε και τα μαγαζιά της γειτονιάς, της περιοχής μας.
0: Σημαντικό.

0: είναι και αυτό.
1: Σημαντικό είναι στο ρίδι. Γιατί όλο σβησμένα φώτα περνάω εκείνο τον δρόμο, τη φρύνη στο Παγκράτη όταν έρχομαι από τα εγγόνια μου, από τα Ηλίσια. Σκοτάδια μαύρα, δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
1: 12-15 ετίας ήταν. Λειτουργούσαν τόσα μαγαζιά, όλα κλειστά, κύριε Παρδάλη. Ακαμπασμένα τα ρολά.
0: Ναι.
1: Πώς θα αντέξουνε? Δεν αντέχουνε. Μόνο το ρεύμα να πληρώνουν, όχι τα ενίκια. Αλλά δεν υπάρχει μεταξύ ημών και λίγο έτσι κάπως λίγο πίσω να κάνουμε, λίγο είναι προς το συμφέρον όλων. Δεν, ο καθένας τραβάει τον μπαϊράκι του, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και εύχομαι καλά αποτελέσματα στα παιδιά.
0: Μακάρι.
1: Εξετάσεις τους, καλή δύναμη, καλή πρόοδο και στο γιο σας εύχομαι το παιδί. Σε όλα,
0: όλα
1: τα
0: παιδιά να έχουν υγεία και καλή τύχη και εντάξει, υγεία να έχουν βασικά και όλα τα άλλα.
1: Υγεία και καλή δύναμη. Και εγώ είπα στον εγγονό μου που είναι ο μεγάλος είναι στην πρώτη ηλικία, ο γόρι μου, σ' αγαπάω, γιατί είσαι καλό παιδί, να αγαπάς τους γονείς σου, τα αδέρφια σου, να έχεις καλού,
0: καλή παρέα. Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή,
1: εντάξει,
0: τα υπόλοιπα έρχονται.
1: Τι έπιασε γιαγιά μου, λέει τώρα. Λέω, συγκινούμε, γιατί σε βλέπω από μωράκι, σε κράταγα αγκαλιά, είσαι 1,70. Να είσαι καλό παιδί και δεν με νοιάζει που δεν σ' αρέσουν τα γερμανικά. Πραγματικά δεν με νοιάζει.
0: Αλήθεια τώρα, πόσο σημασία μπορεί να έχουν αυτά?
1: Όχι, και η κόρη μου που είναι φιλόλογος και διδάσκει στα παιδιά, δεν τα πιέζει τα παιδιά, τα ρυθμίσει τόσο όσο ξέρει. Είναι πολύ καλά. Και τώρα, κύριε Παρδάλη, να σας πω και αυτό, έχουμε με το Μουντιάλ, έχουνε το άλμπουμ, δεν ξέρω αν έχει ο γιος σας.
0: Όχι, δεν κάνουμε. Τέτοιες συλλογές δεν, ευτυχώς δεν έχουμε μπει σε τέτοια διαδικασία.
1: Όχι, εντάξει, καλό είναι γιατί ασχολούνται. Εν τω μεταξύ πάνε και 4-5 χρόνια ποδόσφαιρο και αθλούνται, είναι πάει μπαλέτο. Και κολλάνε τα χαρτάκια, ανταλλάσσουν τα χαρτάκια. Η γιαγιά μου έτυχε, ο Ρονάλντο μου έτυχε και
0: πόσο χρονών είναι?
1: Είναι 14.
0: Ναι.
1: Ο μικρός. Και 16 ο μεγάλος.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ επίσης. Εντάξει. Να ξεφεύγουν λίγο. Τι να πω. Εύχομαι το καλύτερο και ευχαριστούμε και τους δασκάλους, τους καθηγητές που...
0: Άρα τρίτη γυμνασίου και δευτέρα λυκείου, ναι.
1: Πέρα γυμνασίου, πρώτη λυκείου.
0: Α, δευτέρα πρώτη.
1: Η μικρή πάει τετάρτη δημοτικού.
0: Α, έχετε και τα... Μάστε.
1: Έχουμε και...
0: Έχετε όλο το...
1: Έχουμε όλη την γάμα.
0: Όλη την γάμα.
1: Ναι. Η κόρη μου μοναχοκόρη, να. Και εγώ επειδή αγαπώ τα παιδιά από μικρή, δηλαδή ήθελα να ακολουθήσω να γίνω δασκάλα. Τα λατρεύω τα παιδιά, τα λατρεύω όλα τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τα βλέπω στο λεωφορείο τα συμβουλεύω. Καλά λέτε, λέει, καλά μας τα λέτε. Χαίρομαι που τα βλέπω έτσι. Εντάξει, πραγματικά μου δίνουν χαρά τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Αυτά θέλω να σας πω. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Καλό ξημέρωμα, κυρία Μαύρα, να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέρη, λέτε, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, ο Ερντογάν, το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, ανοίγει γεωπάρκο και αρχαιολογικό πάρκο συνδυασμένο, ένα από τα πολλά που έχει, στο Γρανικό ποταμό, εκεί που μέχρι Αλέκτρος νίξει το Δάριο τον Τρίτο.
0: Ναι.
2: Έχει ανοίξει και στη Λαοδίκη και στην Έφεσο.
0: Και τι έχει ανοίξει εκεί?
2: Γεωπάρκα και αρχαιολογικά πάρκα, συνδυασμός. Λοιπόν, τώρα που θέλω να καταλήξω. Στο Πικέρμι, από το 1836, ένας βαβαρός στρατιώτης βρήκε κάτι κρυστάλλους που είχε πάει εκδρομή, ορειβασία. Στο Πικέρμι, κάτω από την Πάρνηθα, στη νότιο Πάρνηθα, νότιο δυτική Πάρνηθα. Αυτός είχε πάει εκδρομή εκεί και βρήκε κάτι κρυστάλλους. Νόμισε ότι είναι διαμάντια, όχι πολύτιμη λίθη. Τους πήγε στο Μόναχο σε ένα γεωλόγο, παλαιοντολόγο και του λέει είναι απολιθωμένο μυελός των οστών. Και έδωσε μήνυμα και άρχισε να δούνται ανασκαφές που συνεχίστηκαν πολλά χρόνια και βρέθηκε ότι πριν 7 εκατομμύρια χρόνια η Νότια Μπεντέλη και η Εύβοια ήταν εξειράδοντη ανάμεσα Εύβοια και, και Αττική και πιο πέρα μέχρι τη Σκύρο, μπορεί και πιο πέρα, ήταν ζούγκλα.
0: Μάλιστα.
2: Με ίενες στουρθοκάμιλους, μεσοπεντέλικους πίθηκους.
0: Υπάρχει, υπήρχε ο Ζωικό Βασίλειο, ναι.
2: Τροπικό, ήταν υποτροπικό τότε.

0: Και πολλά από αυτά τα εκθέματα είναι σε ένα μουσείο που έχει κάνει στην Πανεπιστημίου Πολύ, το γεωλογικό τμήμα. Πολλά από αυτά, ας πούμε, του Πυθίκου είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Μεσοπεντέλικους Πύθικους. Λοιπόν, τώρα εμείς εκεί πέρα στην περιοχή αυτή, δεν ξέρω αν έχει χτιστεί, δεν μπορούν να κάνουν ένα γεωλογικό πάρκο. Θα έχουν και, θα έχει και σκεψιμότητα.
1: Φαντάζομαι αν γινόταν θα έχει, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.
0: Θα μπορεί να γίνει, γιατί έχει
1: ενδιαφέρον. Δεν το ξέρω, αν είμαι ειλικρινής.
0: Αλλά δεν ενδιαφέρονται.
1: Και καλά, γενικώς ότι αδιαφορούμε για πολλά πράγματα είναι αλήθεια, έτσι. Δείτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
1: Ανύπαρκτη εκμετάλλευση των υποδομών.
0: Θα αρχίσουν από όλη την Ευρώπη και να έχει ομοιώματα.
1: Δεν καταλάβατε. Πηγαίνουν στη Βαρκελόνη. Έβλεπα προχθές το ναό εκεί που είχε τα εγγένεια. Πηγαίνουν στη Βαρκελόνη ακόμα και τώρα και βλέπουν το Ολυμπιακό Στάδιο. Και εδώ πέρα, πας να δεις το Ολυμπιακό Στάδιο και σαν να μην έχουν γίνει αγώνες.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Να μην πω για την Ακαδημία του Βλάτα, γιατί έχω ξαναπεί που έπρεπε εκεί ήταν το αριστούργημα εκεί πέρα, να μην υπήρχε το ΧΤΕΛ και να υπήρχε συνεδριακό κέντρο και μουσείο. Να πω ένα άλλο σημείο που τραβάει ανάπτυξη μεγάλη, είναι το πρώην εργοστάσιο Κολούμπια. Τα πέμπτο διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων.
1: Εσείς τώρα λέτε στο Περισσό.
0: Περισσό από κάτω, ναι. Εκεί.
1: Πάνω από τον Προμπονά.
0: Ναι, πάνω από τον Προμπονά. Από πάνω. Εκεί είναι υποκατάρρευση.
1: Βέβαια το έχουν ρημάξει το κτίριο, έτσι.
0: Είναι ρημαγμένο. Το έχουν γκρεμίσει το μισό. Και δεν ξέρω και πού ανήκει αυτό.
1: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν ξέρω τι υπήρχε μέσα και ποιοι τα καρπόθηκαν.
0: Κατάλαβες ποιοι τα καρπόθηκαν. Τα μηχανήματα, όλα. Εκεί πέρα,
1: εκεί θα μπορούσε να είναι η ιστορία, ας πούμε, της ελληνικής τηλεόρασης κινηματογράφου.
0: Όχι, της μουσικής.
1: Και της, ναι, και της μουσικής.
0: Της μουσικής, του ρεμπέτικου, ας πούμε. Γιατί βλέπω εγώ στο YouTube, στην Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία και στην Τουρκία ακόμα, γουστάρουν πολύ το ρεμπέτικο. Θα έχει και τουρισμό εκεί. Δεν ενδιαφέρεται κανένας τίποτα. Είναι φοβερή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια στα χρυσά κορίτσια του Πόλου Ολυμπιακού για τη μεγάλη τους επιτυχία. Αύριο στο μπάσκετ να κερδίσει ο καλύτερος. Αν και στο σπίτι του κανείς πάντα βαδίζει καλύτερα. Εντάξει, υπάρχει πίεση, κυρία Σοφή. Όταν είσαι στο σπίτι σου, έχεις και την πίεση της επιτυχίας και της αποτυχίας. Θα δούμε αύριο. Διαβάζω πάντως ότι έχει πουλήσει, λέει ο Παναθηναϊκός, περίπου 13.000 εισιτήρια για το Telekom Arena. Να πάει ο κόσμος να δει, οι φίλοι δηλαδή του Παναθηναϊκού, να δουν το παιχνίδι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μου κάνει εντύπωση. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια, αυτό εννοώ, για τέτοια συμμετοχή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας Μανώλη μου και την αγάπη μου στους υπέροχους φίλους Αντώνη, Ειρήνη και φυσικά στο στρατηγό. Τον κύριο Σταυρακάκη. Να είστε καλά, κυρία Σόφη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. 211-200-8200 είπαμε το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάμε ένα τραγουδάκι.

Εδώ είμαστε. 22 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας, Κυριάκη από το Αμβούργο. Όλοι λέμε αυτές τις μέρες να έχουν την υγεία τους τα παιδιά και αν δεν περάσουν δεν έγινε για τίποτα. Το εννοώ όμως πραγματικά. Γιατί αν όντως δεν γινόταν τίποτα, δεν θα είχαν προηγηθεί χρόνια φροντιστηρίων, να τελειώνει άγχος, τερίς και τεράστια έξοδα για τις οικογένειες. Η υγεία των παιδιών είναι πάνω απ' όλα, αλλά ας μην προσποιούμε στο το αποτέλεσμα είναι αδιάφορο. Ίσως η συζήτηση να πρέπει να γίνει για ένα σύστημα που μετατρέπει τις εξετάσεις σε γολγοθά για παιδιά και γονείς στην αγάπη μου. Να είστε καλά, Κυριάκη, θα σας πω. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Θα σας πω σε ό,τι με αφορά. Εμένα προσωπικά, ως Μανώλη. Εγώ το στηρίζω όταν δεν έγινε για τίποτα. Με ποια έννοια? Ναι, φροντιστήρια, άγχος, όχι άγχος, φροντιστήρια, έξοδα κτλ. Για να καταφέρουμε κάτι. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Αυτά που λένε το ατελείωτο σερί των επιτυχιών, όλοι οι μαθητές μας κτλ. Δεν μου λέει κάτι. Δεν μπορείς να στερήσεις από το παιδί το φροντιστή αν έχεις τη δυνατότητα, βέβαια, γιατί υπάρχουν και γονείς που δεν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα καθόλου, αλλά αν έχεις έστω και την παραμικρή δυνατότητα, δεν μπορείς να του στερήσεις το φροντιστήριο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Αλλά πώς το λένε, επιτυχία εγγυημένη δεν υπάρχει. Ελπίζεις ότι θα πάει καλά, πιστεύεις ότι θα πάει καλά, προσδοκάζει να πάει καλά, αλλά αν δεν πάει, τα κάνουμε, πεθάνουμε. Όχι βέβαια. Οπότε ναι, δεν έγινε και τίποτα. Ούτε θεωρώ ότι για εκείνον ή για εκείνη που δεν θα τα καταφέρουν σε ένα εξεταστικό σύστημα τα λεφτά που έχουν δοθεί προηγουμένως για τα φροντιστήρια ή για οτιδήποτε άλλο πήγαν χαμένα. Πήγαν γιατί δόθηκαν τα λεφτά γιατί έχουμε μία πίστη στα παιδιά μας ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι αλλά για να το καταφέρουν χρειάζονται και μία έξτρα και παραπάνω βοήθεια. Δεν το κατάφεραν, δεν πειράζει. Κανείς δεν χάνεται. Δεν λέω ότι είναι εύκολη ζωή, αλλά δεν χάνεται κανείς. Και αυτός που θα αποκτήσει πανεπιστημιακές γνώσεις και αυτός που δεν θα αποκτήσει, αυτός αυτή εν πάση περιπτώσει, αν έχουν σωστές βάσεις και αν υπάρχει δυνατότητα και της βοήθειας, γιατί δεν υπάρχει πάντα, θα το βρουν το δρόμο τους. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Έλον Μάσκ έγινε σήμερα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Το συζητούσαμε λοιπόν αυτό, Κυριάκη, με την Ελένη το απόγευμα και της λέω θα ασχολούμουν με το θέμα μόνο αν έπαιζε τίτλος επίσημα ο πρώτος εξωγήινος τρισεκατομμυριούχος. Κατά τα λοιπά δεν θα ερχόταν αυτή η στιγμή. Θα ερχότανε. Οπότε θα ερχότανε. Οπότε

0: συμμετοχή οι Ρώσοι. Έτσι. Στο μπάσκετ, ας πούμε, είχαν. Στο πόλο δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είχαν. Τόσο εννοώ παραδοσιακές δυνάμεις. Τώρα αυτό το αν τα ίδια κριτήρια είχαν εφαρμοστεί σε Αμερικανούς, Ισραηλινούς κτλ. Αθλητές. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κανένας αθλητής δεν πρέπει να αποκλείεται από πουθενά. Αλλά εδώ δεν είδα τόσο μάλλον ο διαιτητής. Προφανώς δεν αποφάσισε να ταξιδέψει μόνος στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκλεισε ένα εισιτήριο και πήγε να σφυρίξει. Και είπαν οι Αμερικάνοι δεν μπαίνεις γιατί είσαι ομαλός. Εντάξει. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έλα ξηρομερίτη.
1: Γεια σου ρε Μανώλη.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Ωραία.
1: Αντέχω.
0: Εντάξει.
1: Διακόπες, ξεκουράζομαι εγώ τώρα. Εγώ ένα μήνα κοντά.
0: Και πόσο ακόμα?
1: Κάνω κυλίτσα, τρώω σουβλάκια, πίνω μπύρες.
0: Και πόσο ακόμα έχεις?
1: Τώρα μέχρι τη Δευτέρα καθαρίζω. Έτσι. Κάναμε χειρουργία. Σήμερα πήγα και κάνω και λέιζερ. Τέλος.
0: Δηλαδή επιστρέφεις δουλειά μετά?
1: Ναι, κλασικά.
0: Άντε, με το καλό.
1: Εντάξει.
0: Βαρέθηκες, κουράστηκες?
1: Κουράστηκα, ξεκουράστηκα.
0: Ναι, ενώ βαρέθηκες στο καθισκιό ή...
1: ναι, ρε
0: φίλε. Ναι, βαρέθηκες, λογικό.
1: Η δουλειά είναι ξεκούραση, ρε φίλε.
0: Εντάξει, όχι πάντα, αλλά σε καταλαβαίνω.
1: Πάντα, φίλε, πάντα.
0: Έρχονται κάποιες στιγμές που θες να πάρεις μια ανάσα τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, να πάρεις μια ανάσα για λίγο, αλλά ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να κάνει κάτι. Άμα δεν κάνεις, σκουριάζεις μετά.
0: Ναι, ναι, καλά, εξαρτάται και...
1: Έχω πάρει και κιλά, έχω κάνει και κινήτσα.
0: Τι ρε φίλε, τι έκανε, καθώς είναι και τρώγες?
1: Τι έτρωγα έπειτα, τι να κάνω ρε φίλε, έκανα και δεν μπορούσα να κάνω και
0: τρώγες. Να έκανες βόλτες, δεν γινόταν.
1: Βόλτες, πού να πάρω βόλτες, μου είπε ο γιατρός μην κουράζεσαι.
0: Ναι, είναι γι' αυτό. Λίγο χαλαρό περπάτημα, ξέρω εγώ.
1: Χαιρετισμού στον Ιωσήφ εκεί στο Αριζόνιο.
0: Ναι.
1: Και στο Μπούμεραγκ να βγούμε κάτω στη μακρινή ωκεανίδα.
0: Τώρα που το λες δεν έχεις στείλει, τι έγινε?
1: Εντάξει,
0: για πες. Θα
1: πει πιο μετά. Είχα μια κουβέντα χτες για τη γυναίκα, για τον πατέρα και τα λοιπά. Να σου πω, θα μου βάλεις ένα τραγούδι εμένα?
0: Για πες.
1: Πριν σου πω, στο κάτω-κάτω της γραφής με το Γιαννάκη, το φίλο μας, τον Μπάρι.
0: Ωραία, ναι, θα το βάλουμε, εύκολο είναι.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Αξίζει να κατασταθείς. Και όχι την κόλαση να πας για μια γυναίκα που αγαπάς.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Θα φανταστείς τη ζωή χωρίς γυναίκα?
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση? Εγώ όχι, δεν μπορώ να την πω.
0: Εγώ μπορώ.
1: Είδες που σου στείλα ένα μήνυμα χτες και σου λέω?
0: Το είδα. Τα είδα τα μήνυματα, απλά δεν τα διάβασα όλα.
1: Το πιο ωραίο γεγονός.
0: Κοίτα. Εντάξει. Όχι, δεν διαφωνώ. Προφανώς η παρουσία της γυναίκας ομορφαίνει τη ζωή μας. Αλλά ναι, μπορώ να τη φανταστώ τη ζωή χωρίς γυναίκα.
1: Δεν υπάρχει, φίλε. Ξέχασε το. Δεν υπάρχει. Όσο δύσκολο και αν είναι, όσο ταλαιπωρία και αν πάμε.
0: Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά μισό λεπτό. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, δεν αφορά κανέναν. 8 χρόνια εγώ δεν έχω κάνει σχέση.
1: Δεν φίλε, και εγώ μπορώ να μην κάνω σχέση, αλλά δεν μπορώ να μην θαυμάσω το ωραίο.
0: Περίμενε.
1: Αναγνωρίσω την ομορφιά.
0: Όχι, όχι, άλλο, περίμενε.
1: Η οποία είναι γένος θηλυκού.
0: Περίμενε.
1: Να περιμένω.
0: Άλλο το θαυμάζω, το προφανώς και θαυμάζω το ωραίο, αλλά το δίπλα σου που λες, εννοείς να έχεις μια σχέση. Το να θαυμάζεις το ωραίο είναι προφανώς και το θαυμάζω.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, σίγουρα να έχω μια σχέση. Εντάξει,
0: αλλά το θέμα δεν είναι να θαυμάζεις το ωραίο. Το θέμα είναι να έχεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις, να κάνεις 5 πράγματα. Δεν είναι. Ζεις και χωρίς γυναίκα.
1: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω. Τώρα είναι δύσκολο για μένα να ζήσω χωρίς γυναίκα. Πάντα μια γυναίκα να ζητήσω. Είμαι καψούρη, δε φίλε.
0: Βρε, καλά κάνεις. Εγώ
1: τη γυναίκα, τη γουστάρω τη γυναίκα.
0: Περίμενε, εγώ δεν σου πω ότι. Αλλά ξέρεις, τα φέρνει η ζωή έτσι. Καμιά φορά που.
1: Έχω και κόρες και βλέπω τη διαφορά. Γιατί όταν είχα κάνει το πρώτο μου παιδί ήταν γιος.

0: Εντάξει, έλεγα θα έρθει και το δεύτερο, εντάξει. Μου λέγανε φιλαράκια που είχαν κάνει κόρες. Θα δεις τη διαφορά. Λέω ότι εντάξει, παιδί και το ένα, παιδί και το άλλο. Άσε ρε, μου λέγανε, κάτσε να κάνεις κόρη και θα τα δεις. Τι λέει, έκανα κόρη.
1: Κοίτα, επειδή εγώ δεν ξέρω τη διαφορά, δεν θα την καταλάβω.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, δεν θα την καταλάβω.
0: Μεγάλη. Είναι, κοίτα, το θηλυκό είναι άλλο πράγμα.
1: Και εγώ ξέρω ότι παιδί και το ένα, παιδί και το άλλο.
0: Και τα δύο παιδιά είναι, και τα δύο παιδιά είναι, έτσι. Και το κορίτσι και το αγόρι, έτσι παιδιά είναι. Απλά και η γυναίκα και ο άντρας είναι ίσοι με ίσα δικαιώματα, είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν είναι ίδιοι, φίλε, όμως. Και αυτή η διαφορά είναι που έχει την ομορφιά της.
1: Καλά, ίδιοι δεν είναι ούτε άντρες μεταξύ τους, ούτε γυναίκες μεταξύ τους.
0: Όχι, όχι. Η γυναίκα με τον δεν είναι, ούτε ξέρεις ανατομικά, ούτε δεν είναι.
1: Ανατομικά, όχι, προφανώς γιατί δεν είμαστε.
0: Μπράβο. Είναι ίσοι όμως. Έχουν δηλαδή. Πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άντρας, μπορεί να τα κάνει και μια γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή, και μια γυναίκα μπορεί να γίνει πιλότος και καπετάνιος. Έτσι. Και μια γυναίκα μπορεί να έχει δύναμη.
1: Σαφώς, ναι.
0: Δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, ρε,
1: ό,τι βάλουμε στο μυαλό μας μπορούμε να γίνουμε.
0: Πρόσας, εγώ δεν μπορώ να βάλω παιδί μες στην κοιλιά μου να πούμε, και να το πλάσω.
1: Δεν σου είπα αυτό.
0: Μπράβο, από τη στιγμή που δεν μπορώ να βάλω παιδί με στην κοιλιά μου και να το πλάσω και δεν μπορεί από μένα να προκύψει το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, δεν μπορεί να έχω εγώ τις απαιτήσεις τις ιδιαίτερες ως ασθενικό, δεν λέω ως άντρας, έτσι. Γιατί η αντρία είναι μια μεγάλη κουβέντα, έτσι. Δεν μπορεί να
1: γιατί η αντρία δεν μπορούν να δείξουν και οι γυναίκες.
0: Μπορούν, ναι, αλλά δεν μπορώ να έχω εγώ την απέτηση γιατί, ακόμα και σε ένα χωρισμό, λέμε.
1: Απλά το έχουμε ονομάσει αντρία για κάποιο λόγο.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει, αλλά η γυναίκα σίγουρα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή και ειδικά πάνω στο παιδί ας πούμε, έτσι, και στο σπίτι και σε πολλά πράγματα, δηλαδή μπορεί να έχει κυρίαρχο λόγο, όχι ότι δεν μπορεί να συμμετέχει.
1: Εξαρτάται από τη γυναίκα.
0: Εντάξει, όταν είναι να πούμε ρε φίλε, εντάξει. Σίγουρα εξαρτάται.
1: Ξηρομερίδη μου, όλα αυτά που μου λες.
0: Τον άνθρωπο θα έλεγα.
1: Ναι, επειδή μου πες η γυναίκα, όλα αυτά είναι σχετικά στη ζωή μας.
0: Ρε φίλε, ναι, πολλά πράγματα είναι.
1: Υπάρχουν γυναίκες που είναι και αντράκια και υπάρχουν και άντρες που έχουν παίξει επάξια το ρόλο και των δύο. Και της μητέρας και του πατέρα. Όλα στη ζωή μας είναι σχετικά.
0: Μέχρι ένα σημείο τώρα δεν είναι. Δυσκολεύεται ο άντρας τώρα, πιστέψτε μου. Και εγώ και εσύ θα δυσκολευόμασταν σε πράγματα που μπορεί η γυναίκα να πετύχει καλύτερα. Εγώ το βλέπω με τον εαυτό μου και να προσπαθώ, κατάλαβες.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό που βλέπεις με τον εαυτό σου δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους.
0: Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Όταν πρώτο παντρεύτηκα, με κορόιδε ο κουμπάρας μου. Έτσι, πρέπει να κάψω και μου λέει, ρε, θα σε βάλει, μου λέει, και βρακή στη βεράντα να πλώσεις.
1: Καλά, να σου πω, αυτό είναι το γνωστό. Μέχρι και μουστάκι θα ξερίσεις.
0: Περίμενε. Εγώ πήγαινα και τα πλούρα νύχτα τα ρούχα.
1: Γιατί?
0: Και παραφύλαγε ο κερατάς και μόλις μπήκε.
1: Γιατί είναι ντροπή.
0: Όχι, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή.
1: Γιατί με πας νύχτα?
0: Εντάξει, πήγαινα νύχτα εγώ. Εντάξει, δεν ήθελα. Εντάξει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα με δούνε να απλώνω την πουγάδα, τι θα μου πούνε?
0: Εντάξει, δεν θα βάλεις και πούστα να βγεις έξω τώρα, ρε φίλε.
1: Γιατί, και δεν κατάλαβα. Κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή ο Εργένης δεν κάνει μπουγάδα.
0: Την κάνει, αλλά τώρα άμα η γυναίκα μέσα στο σπίτι, σου λέει κάποια χρόνια να τα κάνει η γυναίκα.
1: Γιατί, και άμα δουλεύει η γυναίκα πιο πολλές ώρες από τον άντρα. Και άμα. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
0: Θα τη βοηθήσει ο άντρας, εντάξει.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου.
0: Ρε φίλε, θα τη βοηθήσει, αλλά κοίταξε να δεις. Όταν μοιράζονται κάποια πράγματα, έτσι, οι ρόλοι μοιράζονται.
1: Καλά, δηλαδή, δεν σου είπα ότι θα βάλω φακιόλι μες στο σπίτι για να καθαρίσω, αλλά θα καθαρίζω χωρίς το φακιόλι, σιγά.
0: Ναι, αλλά όταν κλείνει η πόρτα, την ευθύνη του σπιτιού μέσα, την έχει η γυναίκα. Τώρα, άμα σου πει, σφουγγάρισε απλώς τα ρούχα, βάλε πλυντήριο ή ξέρω εγώ, βοήθαμε λίγο, και θα το κάνεις. Όπως και την ευθύνη.
1: Πρέπει να σου το πει για να το κάνεις.
0: Εντάξει, να σου το πει. Θα τη το πει, θα υπάρχει μια συνεργασία, κατάλαβες. Ναι. Τώρα τη γυναίκα δεν θα τη στείλει στον πόλεμο αύριο. Δηλαδή τώρα, άμα γίνει πόλεμο.
1: Δεν ξέρω, Μερίδη. Ξεκινήσαμε από το άπλωμα των ρούχων και πήγαμε στον πόλεμο. Προφανώς και δεν θα τη στείλει στον πόλεμο.
0: Τι γυναίκες θα στείλουμε στον πόλεμο? Γιατί θα καθόμαστε στο καφενείο να παίζουμε πρέβα.
1: Άλλο το.
0: Πώς θα γίνει?
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ απλώνω μέρα την πουγάδα. Δεν έχω θέμα. Πάμε παρακάτω.
0: Έλεγες και με το φίλο μας τον Ιωσήφ να πούμε, που λέγες για το. ότι το κοριτσάκι, ξέρω εγώ που έλεγες χθες, ότι το μνημονεύουν, λέει κοριτσάρα μου, ξέρω εγώ, πριγκιπέσα μου, κάτι, είχατε μια συζήτηση.
1: Δεν ισχύει.
0: Γιατί, για το αγόρι, δεν ισχύει.
1: Τι λένε, πρίγκιπα, ο το πρίγκιπας λένε στο σπίτι, δεν νομίζω.
0: Μπορεί να είναι γάλλος το λεβέντι μου, το μπουτσαρά μου.
1: Ίδιο πράγμα είναι.
0: Πώς είναι.
1: Δεν το λένε για τα αγόρι συνήθως πάντως.
0: Γιατί δεν το λένε για τα αγόρι.
1: Όχι, ρε ξηρομέρι, εμένα δεν μου έχει τύχει.
0: Εμένα μου έχει τύχει.
1: Εσένα σου έχει τύχει, εμένα δεν μου έχει τύχει.
0: Τέλος πάντων, πάμε και στα κάτι άλλο τώρα να γυρίσουμε την κουβέντα. Στη δυνατότητα του παιδιού που έλεγες τώρα.
1: Τη δυνατότητα τι εννοείς.
0: Δυνατότητα το παιδί να μπορέσει, ξέρω εγώ, να το σπουδάσει. Να...
1: Α, ναι.
0: Ε? Mm. Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, αλλά παλεύω να τη βρω τη δυνατότητα. Θα στερηθώ κάποια άλλα πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Για να τα δώσω στο παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να πάω να με πλειοπύρες, μπορεί να κόψω από κάπου για να πω ότι τα έχει ανάγκη για να
1: πω. Όχι, μπορεί. Εμπόδια. Σίγουρα θα κόψεις αν δεν βγαίνεις. Αν θες να το κάνεις.
0: Μα δεν πρέπει να το κάνω, ρε φίλε Μανώλη.
1: Ξέρω, μερίδι μου, στη ζωή μας δεν υπάρχει πρέπει, υπάρχει θέλω.
0: Υπάρχει και πρέπει, μάλλον.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρέπει.
0: Γιατί δεν υπάρχει πρέπει.
1: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί άμα θέλω κάτι θα το κάνω. Δεν κάνω κάτι επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή θέλω να το κάνω.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Το θέλω σίγουρα. Έτσι. Το θέλω, το αισθάνομαι γιατί είναι στην υγεία μου. Αλλά και απ' την άλλη, υπάρχει ένα πρέπει. Δηλαδή, ο νόμος δεν μπαίνει στη λογική του πρέπει. Που μπαίνει αλλού, μπαίνει στο θέλω. Δηλαδή, όταν εγώ τώρα βγω έξω και πω ότι δεν θέλω εγώ να βάλω κράνος. Το μηχανάκι, θέλω το καβαλίδι.
1: Ξηρομερίτη, μου φέρνει συνέχεια. Μισό λεπτό. Μου φέρνει συνέχεια, μου φέρνει συνέχεια παραδείγματα που είναι άσχετα.
0: Ναι. Στο
1: παιδί.
0: Άπερι,
1: δεν θα άσε με να σου πω. Στο παιδί.
0: Ναι.
1: Στο παιδί. Ο νόμος που λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε την ευθύνη του παιδιού μέχρι κάποια ηλικία, θα μπορούσε να μην υπάρχει καν εάν κάναμε το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι έχουμε την ευθύνη του παιδιού μας. Δεν το κάνουμε επειδή υπάρχει ο νόμος. Το κάνουμε επειδή το θέλουμε και γιατί το παιδί δεν μπορεί πριν να ενηλικιωθεί, δεν έχει την ευθύνη από μόνο του. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Τέλος.
0: Ναι, φίλε, ωραία, αλλά...
1: Ας το παιδί 12 χρονών, γιατί εσύ δουλεύεις στο δρόμο, στο αυτοκίνητο και η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, δουλεύει στο εργοστάσιο, ας το παιδί να μαγειρέψει για τα άλλα. Τα αφήνεις. Άμα τα αφήσεις, είσαι υπεύθυνος.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να μάθει και το παιδί μου εδώ μαγειρεύει.
1: Με σένα παρόν.
0: Κάτσε, από ποια ηλικία λες τώρα.
1: Από ποια ηλικία.
0: Να μεγαλώσει και μετά. Μένα η δικιά μου τώρα μπορεί να μαγειρεύσει και για μένα. Άμα την αφήσω στο σπίτι. Είναι 18 βέβαια, έτσι. Μαγειρεύει και για μένα.
1: Εάν ένα παιδί 17 χρονών, 16, πάει να μαγειρέψει, είναι μόνο του στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ξεχάσει το μάτι ανοιχτό.
0: Καλά τώρα.
1: Όχι, μη μου λες, γιατί αυτό που σου λέω είναι υπαρκτό, έχει συμβεί. Και ξεχάσει το μάτι ανοιχτό. Δεν σου λέω να καεί το... έτσι προς Θεού να πάθει κάποιος κάτι. Το ξέρεις ότι πας φυλακή κι εσύ.
0: Δεν μπορεί να είσαι από πάνω από το παιδί όμως.
1: Όχι, δεν μπορεί το παιδί να είναι μόνο, το απαγορεύεται.
0: Βλέπεις ότι πάμε στο πρέπει τώρα.
1: Όχι, δεν θα τα αφήσει.
0: Εγώ όμως θέλω το παιδί να μάθει. Και θα μάθει να κάνει κάποια πράγματα. Όπως να μάθει να πλένει, να σουγκαρίζει, να μαγειρεύει. Έτσι. Και αν κάποια στιγμή δεν είμαι παρόν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μην είμαι παρόν. Μπορεί δηλαδή να αφήσω το παιδί να πάω πρακτικά δηλαδή τώρα, πέρα από το θεωρητικό. Μπορεί να πεταχθώ μέσα στο φορμάκι να αφήσω το παιδί. Τι σημαίνει ότι το παιδί δεν θα πρέπει να πούμε να γνωρίζει κάποια πράγματα. Από μικρό να μάθει. Πώς θα μάθει δηλαδή, τι θα το πάρουμε το παιδί, το βάλουμε στη γυάλα.
1: Το παιδί, συγγνώμη, μαθαίνει μόνο όταν είναι μόνο του.
0: Και όταν είναι μόνο του, βέβαια μαθαίνει και όταν είναι μόνο του, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να είναι και μόνο του το παιδί.
1: Εντάξει.
0: Δεν πρέπει να είναι συνέχεια με τους γονείς από πάνω.
1: Εγώ δεν σου είπα από πάνω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σου είπα από πάνω, αλλά έχεις πάντα το βλέμμα σου από μακριά παρακολουθείς.
0: Ναι, ρε φίλε, σίγουρα, αλλά πρόσεχε να σου πω εγώ η άποψη δικιά μου. Δεν υπάρχει το παιδί μου. Ούτε η γυναίκα μου. Σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν είναι δικό μου. Εντάξει. Ουσιαστικά, έτσι. Είναι το παιδί μου, είναι ανεξάρτητο και πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Και πρέπει από μικρό να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Και εγώ να το βοηθάω.
1: Το να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Δηλαδή, ένα άλλο πράγμα.
0: Είμαι δίπλα στο παιδί μου για να το βοηθήσω να ανακαλύψει κάποια πράγματα. Δηλαδή η μικρή μου τώρα μαγειρεύει. Προχτές εγώ ήρθα εγώ σπίτι, μου λέει μπαμπά να σου μαγειρέψω, να κάνω, έχεις φάει. Λέω, παιδί μου, μου λέει θα κάνω μακαρόνια, πες το μπαμπά. Μου έκανε μακαρόνια να φάω το παιδί. Πολλές φορές. Πολλές φορές έλειπε η γυναίκα μου, μαγείρευα εγώ. Έτσι. Και μαγείρευα, έκανα ακόμα η μικρή μου λέει, μπαμπά, πότε θα φτιάξει αυτή την ωραία μακαρόνια.
1: Φυσιολογικά δεν είναι όλα αυτά που συζητάμε.
0: Φυσιολογικά είναι, ναι. Αλλά μην μπαίνουμε στο κλισέ το ότι ξέρεις.
1: Να σου πω, τα μάξι το δίνεις το παιδί σου.
0: Το βάζω δίπλα εγώ το παιδί.
1: Όχι, διάστο το δίπλα, το δίνεις μόνο του.
0: Μόνο του τώρα πρόσεχε, μόνο του όχι.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Περίμενε, από μικρά, να σου πω όμως τι έπαθα με το μεγάλο. Που δεν του το έδινα εγώ, για να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο οικογένεια, είναι και ο κοινωνικός περίεργος, είναι και παρέα. Mm. Εγώ έχω φύγει μια μέρα, ξέρω εγώ, και έχω πάει σπίτι και πες το για ύπνο, κουρασμένος. Και έρχεται η γυναίκα μου, δηλαδή τρελάθηκα εκείνη την ώρα, έτσι. Μου λέει το παιδί, μου είχε πάρει την εξτή ο μάγκας μαζί με φιλαράκια του να πάνε βόλτα στην παραλία εκεί. Και πήγε και του φύγει η μηχανή και καρφώθηκε κάτω από ένα φορτηγό. Η μηχανή, αυτό πήδηξε από τη μηχανή. Και δεν έπαθε τίποτε.
1: Και αυτό τι είναι, αυτό συνέβη επειδή δεν το δίνες.
0: Ρε φίλε, εγώ δεν το έδινα το μηχανάκι, έτσι. Ναι. Βέβαια είχα φροντίσει και τον είχα μάθει. Του είχα μάθει κάποια πράγματα απάνω στη μηχανή, έτσι. Να οδηγάει, να ήξερε. Κάποια στιγμή πήρε τα κλειδιά, πήρε τη μηχανή και την κοπάνισε. Και ξέρεις πόσο χρόνο ήταν ο ψηφιάς τότε. 16. 16. Mm. Ωραία. Και μου πήρε τη μηχανή. Ποιος έφταιγε αυτό, πες μου, έφταιγα εγώ.
1: Ποιος έφταιγε.
0: Ρε φίλε, τι να έκανα εγώ, Θεός, ήμουν να πάρω χάμπαρι, γιατί δεν το έκανα εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, δε Μανώλη. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς.
1: Ναι, είδες όμως τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Έφυγα. Εγώ έφυγα από το χώρο.
1: Είδες όμως τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Ναι, σαφώς. Αλλά και εγώ πες μου τώρα τι θα μπορούσα να κάνω. Που πάει να πέσει η ευθύνη στο γονιό. Εγώ έφυγα να πούμε από το
1: δηλαδή, συγγνώμη, ο γονιός δεν είναι υπεύθυνος αν συμβεί κάτι στο παιδί.
0: Ρε φίλε, υπεύθυνος είναι μέχρι ένα σημείο. Αλλά δεν είναι Θεός ο γονιός. Δεν είναι Θεός. Ούτε εμείς οι άνθρωποι είμαστε Θεοί.
1: Κοίτα να δεις. Φροντίζουμε όμως όσο μπορούμε να ελέγχουμε το περιβάλλον.
0: Ναι. Πρόσεχε όμως. Με ενημέρωση και με παιδεία. Δηλαδή να το. Δηλαδή εμένα τώρα ας πούμε.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Σου πήρε λοιπόν τη μηχανή 16 χρονών. Ναι. Και ναι. Πήγε και την κάρφωσε σε ένα φορτηγό.
0: Ναι, μου την πήρε τη μηχανή και εγώ ήρθα κουρασμένος από την.
1: Και μετά εσύ τι έκανες.
0: Έτρεξα στον Παλαβό και τον βρήκα στο νοσοκομείο.
1: Και μετά.
0: Τι να κάνω μετά. Μετά έκατσα τον κουβέντιασα. Αλλά όταν πήγα στο νοσοκομείο, είχε καταλάβει ήδη το λάθος του και μου λέει μπαμπά, τι να κάνω, το μαλλιό στο νοσοκομείο.
1: Δεν σου είπα να.
0: Δηλαδή δεν έγινε τίποτε, αγκαλιές. Μετά εντάξει, τον κουβέντιασα. Οκ, okay, από μόνος του κατάλαβε. Ποιο παιδί, δηλαδή ποιο άνθρωπο δεν έχει βιώματα.
1: Ναι, αν δεν είχε συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε συμβεί αυτό. Και είχε γυρίσει το μηχανάκι σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα καλά. Τι θα γινόταν.
0: Τι εννοείς θα γινόταν.
1: Αν το έπαιρνες χαμπάρι.
0: Ναι, θα το έκανα κουβέντα. Έχει γίνει και άλλη φορά πριν το ατύχημα. Μου το έχει πάρει, τον είχα κυνηγήσει. Είχα κρύψει τα κλειδιά. Εντάξει, ήταν λίγο ατίθασος. Και εγώ στα νιάτα μου ήμουν ατίθασος. Εγώ έφυγα να πούμε επιτελικά 15 χρονών, φίλε, με ένα χιλιάρικο στην τσέπη το 81 από το χωριό και ήρθα μου το στόπ στην Αθήνα να ακούσω τον Γκάλαγερ. Στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και η μάνα μου με έψαχνε. Ποιο παιδί δεν τα έχει κάνει αυτά τώρα. Δηλαδή, μην πάμε στο book by the book. Είναι στην ανθρώπινη φύση αυτό το πράγμα, η περιπέτεια. Το adventure είναι μέσα στον άνθρωπο.
1: Η περιπέτεια, θέλω να σου πω ότι έχει όρια.
0: Εντάξει, άντε πες το αυτό, να πούμε τώρα σε έναν έφηβο που είναι 19-20 χρόνια.
1: Θα του το λέω κάθε
0: ναι,
1: μέρα.
0: Δεν είναι
1: και όταν, θα έρθει, και όταν θα έρθει η ώρα να παραβιάσει τα όρια, αν δεν μπορέσω να το αποτρέψω γιατί δεν το πήρα χαμπάρι, μετά θα δω πώς θα το αντιμετωπίσω.
0: Ρε φίλε, αυτό κάνω κι εγώ. Έτσι. Αυτό κάνω κι εγώ. Και μιλάμε τώρα, έχω, δηλαδή το μόνο που έκανα στα παιδιά ήταν να μπορέσω να τα κουβεντιάσω, να τα ενημερώσω, να τους δώσω αξίες, ούτως ώστε να μπορέσουν από μόνα τους, χωρίς εμένα, να αντιληφθούν το τι ακριβώς κάνουν, τι θέλουν και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Εγώ, να σου πω κάτι τώρα, έχω τη μικρή. Άμα μου περάσει και η μικρή, μετά φίλε, τέλος. Δηλαδή για τα δύο μεγάλα δεν με χρειάζονται πια. Ίσα-ίσα που σε πληροφορώ μπορώ να τους χρειάζομαι αύριο. Αν φτάσω και σε αυτό το επίπεδο, τελείωσε. Δηλαδή, ευτυχισμένος πατέρας είναι αυτός που θα νιώσει.
1: Τα παιδιά πόσο χρονών είναι τώρα?
0: Ο ένας είναι 30, οι άλλοι είναι 25.
1: Εντάξει, έχουν τη ζωή τους. Προφανώς.
0: Και οι άλλοι είναι 18. Τώρα 18 έχω την έννοια. Δηλαδή, αν οι γονείς έτσι νιώσουν ότι τα παιδιά τους είναι ανεξάρτητα και δεν τους χρειάζονται, είναι πιο ευτυχισμένοι.
1: Έχεις ρε θηρίο γιο 30 ετών. Έχεις γιο 30 ετών.
0: Ναι ρε, αφού 26 χρόνια.
1: Τι λες τώρα.
0: 25 χρόνια μου παντρεμένος.
1: Μπράβο, ζωή να έχουν τα παιδιά.
0: Ήμουν καψούρης ρε φίλε, τι να κάνω.
1: Εντάξει, καλά έκανες.
0: Τι να κάνω, εντάξει, αγαπούσα, τι να κάνω, αγαπούσα, παντρεύτηκα. Εντάξει, δεν το άλλα, να σου πω κάτι, έχασα πράγματα γι' αυτό, δεν το αλλάζω.
1: Όχι, δεν έχασες τίποτα.
0: Θέλω να σου πω ρε παιδί μου, μπορεί να έχασα την αλητεία, μπορεί να έχασα τα μπαρ, μπορεί να έχασα τα κέφια.
1: Κέρδισες αλλού όμως, οπότε.
0: Ναι, κέρδισα αλλού.
1: Άρα δεν έχασες.
0: Όχι, άμα το θες έτσι, γιατί η ζωή είναι επιλογές και προτεραιότητες.
1: Γι' αυτό σου λέγανε, επιλογές σου και κέρδισες. Ναι. Δεν έχασες.
0: Αλλά σε αυτό που λέω τώρα, δηλαδή γιατί που είπαμε αρχικά για τη γυναίκα, έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ρε φίλε.
1: Ξηρομερίδη, θα σου πω κάτι. Είναι η άποψή μου αυτή. Όλοι οι άνθρωποι δοκιμάζονται όταν μένουν μόνοι τους.
0: Σίγουρα, η
1: μοναξιά δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά σε βοηθάει να δεις κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί κανείς δεν θέλει να μένει μόνος του. Αλλά έρχονται στιγμές στη ζωή μας που μπορεί κάποιος, για κάποιον να μην έρθει ποτέ ή μπορεί για κάποιον να έρθει νωρίς και να διατηρηθεί, γιατί έτσι τα φέρνει η ζωή. Τότε δοκιμαζόμαστε. Όταν έχουμε ανθρώπους γύρω μας ή δίπλα μας, τα πράγματα είναι πάντα πιο εύκολα. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή που μένουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας, τότε δοκιμαζόμαστε και βλέπουμε τι αντέχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν να μείνουν μόνοι τους ούτε μια μέρα.
0: Ρε φίλε, μόνοι μας δεν ξυπνάμε. Δεν είναι
1: το ίδιο. Γιατί το είπες και πριν.
0: Μόνοι μας δεν γεννήθηκαμε.
1: Το είπες και εσύ πριν, ότι εγώ δεν αντέχω χωρίς γυναίκα δίπλα μου.
0: Μα δεν αντέχω, ούτε χωρίς φίλο αντέχω.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ωραία, και μια γυναίκα να έχω. Αν δεν έχω ένα φίλο, να πάω στο καφενείο, να πιω ένα καφέ, να πιω μια κουβέντα. Ή αν δεν είμαι
1: Ξέρω μερίτη μου. Το βράδυ όμως θα γυρίσεις στο σπίτι σου, στη γυναίκα σου.
0: Ναι, στη γυναίκα.
1: Ακόμα λοιπόν και αν δεν έχεις ένα φίλο, γιατί μπορεί να μην έχεις, γιατί δεν ξέρω πώς θα έχει φέρει η ζωή, θα έχεις το βράδυ να γυρίσεις στον άνθρωπό σου.
0: Ωραία. Είδες που σου
1: Τα κενά δεν καλύπτονται το ένα απ' το άλλο.
0: Μπράβο. Είδες που σου γράψες το μήνυμα κάτι για το γεγονός και για την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο άλλος είχε φύγει, είχε πάει να πούμε σε μια περιπέτεια, σε ένα πόλεμο κτλ. Και μετά ήθελε να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει πίσω πού? Στο σπιτικό του, στο θιάκι του. Τώρα για το θιάκι χαιρετισμού στον Μπούμερα για να ακούει.
1: Δεν έχει στείλει, δεν θα ακούει.
0: Εντάξει, μπορεί, μπορεί να ακούει μετά. Λοιπόν, ήθελε να γυρίσει στο θιάκι του, ρε φίλε, στην Ιθάκη του, ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί ήθελε να γυρίσει στην Ιθάκη του? Για τη γυναίκα του και για το παιδί του και για όλο αυτό που είχε δημιουργήσει εκείνος. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, στην Κίρκη.
1: Εντάξει, όλα αυτά όμως καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι και μυθοπλασία, έτσι.
0: Ναι, πέρα από τη... Δεν ήταν στην Καλυψό.
1: Ναι, σου ξαναλέω ότι όλα αυτά είναι μυθοπλασία.
0: Περίμενε ρε φίλε, θεά, η Καλυψό, Βιμπελό, ωραία, ξέρω εγώ. 5 μέρες νομίζω ήταν και 5 χρόνια εκεί. Και βασανιζόταν, γιατί πού ήθελε να πάει? Στο φιάκι του, στο λιμανάκι του, κατάλαβε, στη γυναίκα του, στον πόνο του, στον καημό του, σε όλα αυτά.
1: Καλά, δεν ήξερε τι θα βρει όταν γυρίσει.
0: Ναι, αλλά η νοστιμιά, ρε Μανώλη, πού ήτανε?
1: Ναι, πού ήτανε, αλλά σου λέω, επειδή είναι μυθοπλασία, δεν ήξερε τι θα βρει, δεν ήξερε καν αν θα βρει ζωντανούς όταν θα γύρναγε.
0: Ναι, όταν γύρισε όμως και τα βρήκε όλα, σου λέω, Παγκίτα, εδώ είναι η νοστιμιά μου. Εδώ είναι αυτό που γεύτηκα από παιδάκι, που φάγα το ξεροκόμματο, το ψωμί με τη λαδορίγανη, τον τάκο.
1: Θα μπορούσε να τον έχει φάει ένας από τους μνηστήρες πάντως. ναι, τι, όχι.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει, την άλυξε την κουβέντα λίγο, ρε, θα μπορούσε.
1: Λοιπόν, οπότε ξέρεις, θα γύρναγε ο πολεμιστής μετά από χρόνια και θα έτρωγε ξαφνικά ένα βέλος και θα, εκεί που δεν τον είχαν φάει τόσα χρόνια στον πόλεμο και στο δούριο είπε και από εδώ και από εκεί, θα τον τρώγανε στο σπίτι.
0: Όπως το φάγει ο Αχιλλέας, έτσι. Γιατί έλα όμως που την Ελλόπη δεν ήταν Ελένη, φίλε. Αν ήταν Ελένη, ναι, θα την είχε πατήσει ο καημένος Οδυσσέας. Αλλά δεν ήταν Ελένη.
1: Έτσι λέει ο μύθος.
0: Ναι, όπως και ο Ορφέας πάλι, έτσι. Ήταν Ορφέας.
1: Ναι, αλλά είναι μύθος, ξαναλέω.
0: Και τι σημαίνει μύθος?
1: Ότι μπορούμε να τον πλάσουμε όπως θέλουμε. Η ζωή είναι πιο σκληρή.
0: Δηλαδή ο μύθος δεν είναι, ξέρω εγώ, μια...
1: Ο μύθος
0: ιστορία.
1: Είναι ένα παραμύθι.
0: Όχι, δεν είναι παραμύθι.
1: Το παραμύθι το δημιουργούμε εμείς.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο
1: λάθος. Καλά, εντάξει.
0: Ο μύθος δεν είναι παραμύθι.
1: Τι είναι?
0: Είναι ιστορία. Εμάς στα δικά μου τα μέρη, όταν ήθελα να σου πει ένας γύρος κάτι, δεν σου λέγε να σου πω την ιστορία μου, σου λέγε να σου πω το μύθο μου. Ο μύθος είναι story, δεν είναι παραμύθι. Μπορεί να έχει, να πούμε...
1: Έχει πολλά φανταστικά στοιχεία.
0: Ναι, αλλά έχει και μία βάση η οποία...
1: Η βάση φαντά... μπορεί να έχει, έχει δικοπλαστική βάση.
0: Η βάση μπορεί να είναι...
1: Συγγνώμη. Ναι. Μάλιστα. Τυχερός ήταν Φιλοδυσσέας με τόσους μνηστήρες, το λέω εγώ.
0: Ήταν, να σου πω κάτι, αυτή η μαγιά, πρόσθετη μαγιά του άντρα είναι αυτή.
1: Ήτανε τυχερός.
0: Άκου τώρα, θα σου πω μια ιστορία πιτριδικά.
1: Να σου πω, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Οι υπόλοιποι δηλαδή μνηστήρες, τι ήτανε? Άτυχοι. Αυτοί δεν ήταν άντρες?
0: Θα σου λέγα τώρα.
1: Περίμενε, τόσα χρόνια έλειπε ο Οδυσσέας. Στην τελική περιμένανε κι αυτοί. Μπως φάνηκα να ξέρω κόμματο. Έτσι δεν είναι?
0: Πώς γλύψε λίγα
1: να σου πω, δεν έκανε κανείς πέσιμο. Περιμένανε.
0: Πέσιμο κάνανε τώρα.
1: Όχι, περιμένανε. Οι μνηστήρες περιμένανε.
0: Καρολικό πέσιμο.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζανε. Δεν άφηνε η Πινελόπη.
0: Δεν μπορούσαν να πειράξουνε.
1: Ρε ξηρομερίδη, συνεννοούμαστε.
0: Αν μπορούσανε θα το βάζανε το
1: κεράκι. Δεν το βάλαν όμως.
0: Δεν μπορούσανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, ας περιγράψω ένα πια ιστορία.
1: Έλα και να κλείσουμε με αυτό.
0: Να κλείσουμε. Είμαι τώρα πιτσιρικά σου μηχανάκια, μεγάλο καμάκι ας πούμε, έτσι. Κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, είμαι εδώ στην Ανάκασα και βλέπω ένα κοριτσάκι μπεμπελό τώρα, έτσι. Και πάω δίπλα εγώ, άρχισε το, ξέρεις. Πολύ ευγενική η κοπέλα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Μου μίλαγε. Κάποια στιγμή σκάει ο δικός της. Είμαι εγώ τώρα, ξέρεις, σε αμηχανία. Με χαιρετάει ευγενικά και τα λοιπά. Μου λέει, φίλε, σε ευχαριστώ, μου λέει, που κάνεις παρέα, μου λέει, στην κοπέλα μου. Δεν θα κάνει τίποτε. Έχω ωραίο μωρό, μου λέει, δεν έχω. Εγώ σου λέω, ρε φίλε. Μου λέει, μου επιτρέπεις. Παίρνει το κορίτσι και φεύγει. Και εγώ μένω παγωτό. Έτσι, η κοπέλα ήταν δικιά του, φίλε, δεν ήταν δικιά μου. Η μαγιά του άντρα, ξέρεις ποια είναι? Να τον θέλει μια γυναίκα, να μπει σε ένα μπαρ.
1: Η κοπέλα ήταν του εαυτού της.
0: Ήταν του εαυτού της, ναι, σωστά, εντάξει, σωστά το έθεσες. Αλλά ήταν με τον τύπο. Εγώ δεν είχα, όσο και να μου άρεσε. Και
1: καλά, δεν το ξέρεις όμως.
0: Δεν το ξέρα, δεν το ξέρα, αλλά και ο άλλος με ωραίο τρόπο. Έτσι με έβαλα στη θέση.
1: Κύριος κι άλλος.
0: Κύριος, με όλη την έννοια της.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: πολιτισμένα πράγματα.
0: Μπράβο, πολιτισμένα, όμορφα και νοικοκυριμένα. Λοιπόν, τώρα φαντάσου να μπω εγώ τώρα, να είναι η γυναίκα μου, το παιδί μου, και να τη γουστάρουν 15 και να τις κόλλανε, να τις κάνουν καμάκι και 15. Έτσι. Και να μπω και να σου πω, παιδιά, να την πάρω την κοπέλα και θεία. Ποιος είναι ο μάγκας και ποιος είναι ο μάμα κάκα? Για πες μου, εγώ ή οι άλλοι? Και για ποιο λόγο να κάτσω να σακώθω εγώ με τους υπόλοιπους?
1: Για μένα δεν υπάρχει ούτε μάγκας ούτε απ' τ' άλλο.
0: Μάγκας είναι αυτός που κερδίζει, φίλε.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Μάγκας είναι για αυτός που ξέρει να χάνει.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι κερδίζει κάτι άλλο, αλλά κερδίζει το δικό του. Δεν κερδίζει το ξένο. Πρόσεξε, το δικό σου είναι δικό σου.
1: Δεν υπάρχει δικό μου. Πριν δεν μου τα έλεγες.
0: Ναι, ρε φίλε, υπάρχει το δικό σου. Κοίτα, το δικό σου είναι ο κόσμος. Δεν μπορώ εγώ να σου κλέψω τον κόσμο. Ούτε την αξία τη δικιά σου. Κατάλαβες. Αυτό είναι το δικό σου. Δηλαδή στο σπιτικό σου εγώ δεν μπορώ να έρθω τώρα στο σπίτι σου και να το παίξω πονηρός και να σου πω θα πάρω αυτό τον καραπέ ή θα έρθω ξέρω εγώ στον πιτσιρικά.
1: Ξέρεις πώς το, κοίτα εντάξει, στο σπίτι είναι να μπει, okay, ξέρεις πώς το παίζουν, ξέρεις πώς το παίζουν πονηροί στη ζωή τους και στη ζωή των άλλων.
0: Δεν γίνεται.
1: Ω, καλά.
0: Εκεί, κοίτα, εκεί σταματάει ο σεβασμός. Όταν εγώ δεν σέβομαι τώρα το Μανώλη, έτσι, δεν έχω λόγο, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω. Η κουβέντα είναι άκυρη, ρε φίλε. Είναι σανό για τα άλογα ή για τα γελάδια. Δεν έχει βάση. Δηλαδή, δεν σέβομαι τον ίδιο με τον εαυτό. Δηλαδή, αν δεν σεβαστώ εσένα, τη δουλειά που κάνεις, αυτό που κάνουμε τώρα, γιατί εσύ εμένα τώρα μου δίνεις βήμα και μιλάμε και κάνω μια κουβέντα. Δεν έχω εγώ υποχρέωση. Δεν πρέπει να πάλι που θα σε πάω στο πρέπει. Δεν πρέπει εγώ να αναλογιστώ το ότι οφείλω σεβασμό σε σένα.
1: Ο σεβασμός κερδίζεται. Αν καταφέρω να τον κερδίσω, έχει χαλός. Αν δεν καταφέρω, όχι, δεν πρέπει.
0: Άρα, δηλαδή,
1: αλλά τότε δεν θα μιλάγαμε.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να έχω εγώ τη δικιά μου ισορροπία σαν άτομο. Να μην θέλω.
1: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Προφανώς.
0: Σίγουρα. Να μην θέλω να πειράξει το δικό σου κόσμο.
1: Ναι, σου λέω, είναι δικό σου θέμα όμως και δικό μου και καθενός. Τώρα πώς το βλέπει ο καθένας, ναι, και εγώ δεν θέλω να μπαίνω στον κόσμο κανένας. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που με χαρακτηριστική άνεση νομίζουν ότι μπορούν να μπουν στον κόσμο σου.
0: Ναι, μπράβο. Α, αυτή λοιπόν είναι μια.
1: Φιλιά, καλό βράδυ.
0: Και αυτή είναι πρόσκληση. Είναι κρουφιάγη τη κατάσταση.
1: Καλά, εντάξει. Άμα έχεις ένα κακό, έρχονται και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, τον πρώτο που καθάρισε ο Θεός ήταν ο Αντίνος. Και ξέρεις που τον ευάρεσε. Στο λαιμό, στις πολιτικές χορδές.
1: Εντάξει.
0: Αντίνος λεγότανε, δεν λεγότανε, ξέρω εγώ, Ευρύμαγος ή Αρχέλαος.
1: Φιλιά, ξηρομερίτη, γεια.
0: Να είσαι καλά. Είδες η κουβεντούλα, ρε φίλε, έτσι.
1: Περιμένει κόσμο. Εμένα θα βρίζουν, όχι εσένα. Φιλιά, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Γεια σας κύριε Κοσμά. Κύριε Νικόλα, από τη Ρόδο, όταν είχαμε λίγα δραχμές στα επιτόκια και ακολουθούσαν τον πληθωρισμό, ήταν πάντα λίγο πιο πάνω από αυτόν. Τώρα που έχουμε ευρώ, ο πληθωρισμός είναι 5,2, γιατί οι τράπεζες μας δίνουν 0,5 μέχρι 1,5. Γιατί μας κλέβουν στην ψύχρα. Ο Πρωθυπουργός είναι στη Ρόδο σήμερα. Εκεί ήταν με το επιτελείο του, κάντε μια ερώτηση. Γεια σου ρε Νίκο από τα Γιάννητσα. Καλά κυρία Γιώτα. Παραμύθι είναι όλο. Δίκιο έχετε κυρία Αλέξανδρε. Ναι Γιώργο μου ο άνθρωπος.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Σεισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.
3: Εδώ είμαστε. Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Κυρία Σόφη, αυτό είναι η θηρία του Χαγιαμπούσα που μου στείλατε. Σουζούκι, λέει η μηχανή.
4: Τι είναι αυτό? Αυτό είναι διαστημόπλοιο. Βαρύ πράγμα, πολύ, πρέπει να είναι. Ελάτε, κυρία Πολυξενή.
5: Κύριε Παργάλη, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
5: Χάρηκα που ξαναβρήκατε τη φωνή σας. Και εγώ είχα κάνει θηροειδή το 2009 και δεν είχα χάσει για τρεις μήνες και την ξαναβρήκα.
3: Να είστε καλά.
5: Μετά πάλι. Θα ήθελα να εκφράσω τη διαφωνία μου σχετικά με την άποψή σας με την αύξηση του μισθολογίου των ιερέων και των μητροπολιτών. Η Εκκλησία παράγει έργο. Καλά κάνουν και τους αυξάνουν τους μισθούς. Διαφωνώ με την υπόλοιπη πολιτική μισθοπράξη.
3: Τι έργο παράγει η Εκκλησία?
5: Δίνει σε σίτια. Ξέρω τον Άγιο Κωνσταντίνο που πηγαίνω από παιδάκι όταν έμενα στον Πειραιά, που δίνει λεφτά σε ένα φαρμακείο και πάνε οι άστεγοι και παίρνουν τα φάρμακά τους δωρεάν, που δεν μπορούν.
3: Υπάρχουν,
5: γιατί αν δεν τα πάρουν θα πεθάνουν.
3: Υπάρχουν όντως διακονίες που δίνουν. Υπάρχουν και άλλοι πάλι που δεν δίνουν το αγγέλιο τους νερό.
5: Η εκκλησία ως επί των πλήθων παράγει έργο, γιατί εγώ έφτασα μέσα στον άλλο κόσμο και χάρηκα και σώθηκα μέσα της εκκλησίας και έχω ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό και στους ιερείς και εξομολογούμε και πηγαίνω και τα πάντα.
3: Το ξέρετε πάντως ότι ο Θεός, η εκκλησία και οι ιερείς είναι τρία διαφορετικά πράγματα.
5: Ναι, καλά, θέσαι. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά διαφορά με την υπόλοιπη πολιτική μισθωτάκη. Γιατί εγώ είμαι 60 χρονών, είμαι συνταξιούχος, μου δώσανε μόνο αύξηση 5 ευρώ. Ένα καφέ μου δώσανε. Και κοροϊδεύουν και κάνουν ότι δίνουν τα δώρα αυτά όλα. Γενικά, βασικά εγώ έχω χάσει και τους δύο μου γονείς. Έμενα στον Πειραιά παλιά και ήρθα στην Καβάλα τώρα κοντά στους συγγενείς μου για να μην είμαι μόνη μου.
3: Κατανοητό.
5: Μάλιστα.
3: Κατανοητό. Το να έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο κοντά είναι σημαντικό.
5: Στην Αθήνα προτούτο τον περασμένο μήνα και έκανα πάλι ένα σοβαρό χειρουργείο. Ισοφαγοδιαφραγματοκύλη. Η διαφραγματοκύλη μου ήταν κολλημένη στη σφύρα και μου βγάλανε και τη σφύρα. Δώσω το Θεό, με τη βοήθεια του Θεού πάω καλά.
3: Πάντα καλά, εύχομαι να είστε.
5: Τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι δηλαδή πιστεύετε στην εκκλησία με τον δικό σας τρόπο να αφισβητείτε το έργο των ιερέων και λέτε ότι δεν έπρεπε να γίνει η μισθολογική αύξηση, καλά έκανε και έγινε. Εγώ διαφωνώ με το θέμα του, τότε με τον COVID που ο Μητσοτάκης έκλεισε τις εκκλησίες μας.
3: Κυρία Πολυξενή, εγώ δεν συνδέω το Θεό με την Εκκλησία. Πιστεύω στο Θεό. Η Εκκλησία, είπαμε, για μένα είναι ένα άλλο πράγμα.
5: Μα δεν μπορεί να πιστεύετε στο Θεό και να...
3: Αφήστε να πιστεύω όπως θέλω.
5: Μάλιστα. Πηγαίνετε στην Εκκλησία?
3: Πηγαίνω.
5: Μάλιστα.
3: Όταν νιώθω την ανάγκη.
5: Δηλαδή, γιατί όταν δηλαδή πότε, Χριστούγεννα, Πάσχα και...
3: Όχι, όταν νιώθω την ανάγκη.
5: Α, μάλιστα.
3: Δεν νιώθω τα Χριστούγεννα και το Πάσχα την ανάγκη. Μπορεί τώρα να φύγω από εδώ το βράδυ, να περάσω από μια εκκλησία που είναι ανοιχτή και να μου έρθει να μπω να ανάψω ένα κερί. Αυτό είναι η ανάγκη.
5: Ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει. Και εγώ δηλαδή να σας πω ότι όσο έμενα στον Πειραιά, έδωσα στην Αγία Τριάδα χρήματα για την εξακολούθηση λειτουργίας της Πειραϊκής Εκκλησίας.
3: Καλά κάνατε. Είναι δικαίωμά σας να το κάνετε. Καλά κάνατε.
5: Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, εγώ γενικά βασικά το μισό. Εγώ ψήφισα νίκη στις τελευταίες εκλογές.
3: Και αυτό είναι δικαίωμά σας.
5: Γιατί είναι οι μόνοι που λένε την αλήθεια. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης, εγώ που μόνο που τον άκουσα, που μίλαγε προχτές στο ενώπιο, τρόμαξα αυτά που έλεγε.
3: Μάλιστα.
5: Παντού ακούμε λόγια. Ακούμε λόγια, ακούμε υποσχέσεις και τίποτα έργα δεν γίνονται. Εγώ που είμαι στην Καβάλα εδώ με 570 ευρώ που παίρνω, ζω άνετο. Στον Πειραιά ήταν αδύνατο να ζήσω. Θα έπαινα μέσα, θα μου φέρναν τα λεφτά τη δέκατη μέρα. Εδώ είναι μια πόλη επαρχία. Και ήσυχα, δεν έχει την εγκληματικότητα. Δηλαδή, έχω ηρεμήσει και ήμουν δύο μήνες στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Γιατί έβγαινα στο χωριό, έμεινε η μητέρα μου, στην Κεραμωτή Καβάλος. Και έβγαινα και φώναζα στα βενζινάδικα μέσα στη νύχτα. Και με μάζεσαι. Δηλαδή, αν δεν γίνονταν με αυτό, δεν σωζόμουν. Ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση.
3: Τώρα είσαι όμως καλύτερα, έτσι.
5: Έλα, γιατί η μητέρα δεν ξεχνιέται. Πάνω απ' όλα η μητέρα δεν ξεχνιέται.
3: Μάλιστα.
5: Και είμαι ευχαριστημένη που ζω στην Καβάλα, γιατί έμενα στον Πειραιά και πήγα να ψωνίσω μια φορά στο μίνι μάρκετ και μου βάλαν τρικλοποδιά για να με σκοτώσουν.
3: Γιατί να το κάνουν αυτό.
5: Δεν ξέρω γιατί. Ούτε μου άλλο τρικλοποδιά και με ρίξανε κάτω. Έπεσα με τα μούτρα, αίματα τρέχανε στο πρόσωπό μου, τα σκούπισα μόνη μου γιατί έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Τα αίματα όλα συνήρθα, πήγα στην εκκλησία και άλλωστε ένα κεράκι και λέω Παναγία μου, ποτέ ξανά για αυτούς. Ήστερα ερχόταν ο υπάλληλος να μου φέρει τα πράγματα στο σπίτι που τα παραγγέλαμε, γιατί έχω κάνει κι άλλο ένα χειρουργείο, ιστερεκτομή βαρύ, γιατί είχα πάρα πολλές σχίσεις και ινομιώματα και δεν έκανα να σηκώσω βάρος και ερχόταν ο υπάγγελος και μου κόλλαγε, δηλαδή μπροστά στη μητέρα μου, ούτε τη σεβότανε που ήταν μπροστά μου και μου πέταγε λόγια.
3: Ολοκληρώστε, κυρία Πολυξένη.
5: Μάλιστα. Αυτό.
3: Ευχαριστώ πολύ.
5: Παρακαλώ,
3: καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ, γεια σας.
3: Ο κύριος Σωτήρης από το Μενίδη, ελάτε κύριε Σωτήρη.
6: Καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε Σωτήρη.
6: Σε όλους.
3: Να είστε καλά.
6: Και περαστικά στους ασθενείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα.
3: Μάλιστα.
6: Γιατί και εγώ έχω χάσει γονείς και αδελφό και προσέχω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος 7 μήνες είναι κατάκητος. Και ξέρω πολύ καλά την κατάσταση αυτή. Όσο αφορά για την αστυνόμευση, υπάρχει αστυνόμευση. Τώρα εγώ και 5 μήνες και 4 βλέπω πολύ αστυνομία και στην περιοχή που μένω έχει πάρα πολύ αστυνομία.
3: Ναι.
6: Και αυτό είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι ευχάριστο να ενοχλούν τους πολίτες οι οποίοι δεν φταίνε. Γιατί όποτε πάω εγώ σε μια στάση των Αγίων Αναργύρων και στον Αντών του Τρίτσι να περιμένω το λεωφορείο να πάω στο σπίτι μου, ονώ εγώ είμαι αθώος και δεν φταίω σε τίποτα. Συνέχεια έρχονται οι αστυνομικοί, με ενοχλούν, μου λένε εγώ με την ταυτότητά σου και που πας και τι κάνεις και τι ρένεις. Όταν πάω να μπω στο λεωφορείο, την άλλη φορά έμενα με μια κυρία.
3: Συγγνώμη.
6: Την άλλη φορά έμενα με μια κυρία, τη βοηθάω, οι οποίοι με ξέρουν αυτοί οι αστυνομικοί, και εγώ τους ξέρω. Και δεν με αφήσανε να μπω στο λεωφορείο. και στον Αντώνη Τρίτη στο πάρκο, γιατί πηγαίνουμε εκεί πέρα κάπου και αράζουμε. Γιατί τη βοηθάω αυτή την κυρία, και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνω φιλανθρωπικό και βοηθάω.
3: Ναι.
6: Κάνω και μια άλλη δουλειά η οποία δουλεύω. Και υπάρχει πολύ ενόχληση με την αστυνομία με μένα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω. Καλύτερα να κοιτάξουν, να κοιτάνε τους εγκληματίες, να κοιτάνε τους ανθρώπους οι οποίοι φταίνε. Ανθρώποι που φταίνε να μην τους πειράζουν. Ενώ με ξέρουν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Εγώ το καταγγέλνω αυτή τη στιγμή και το λέω ότι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όχι να ενοχλούν συνέχεια εμένα. Συνέχεια να με κατεβάζουν από το λεωφορείο, συνέχεια να μου παίρνουν τα στοιχεία, συνέχεια το ένα, συνέχεια το άλλο.
3: Σας έχουν βάλει στο μάτι δηλαδή για κάποιο λόγο?
6: Δεν υπάρχει λόγος.
3: Δεν υπάρχει.
6: Γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, ούτε με κακοποιό στοιχείο. Εγώ είμαι νόμιμος πολίτης, καθαρός πολίτης.
3: Mm-hmm.
6: Απλώς πηγαίνω σε αυτές τις στάσεις, στον Αντώνη Τρίτσι και στους Αγίους Συναργίους, για να πάω το λεωφορείο μου το Α10 και το Β10 για να πάω στο σπίτι μου, γιατί μένω στο Μενίδη. Πώς δηλαδή τώρα, αφού με ξέρουν οι ίδιοι αστυνομικοί, τους ξέρω και εγώ. Πώς δηλαδή μου κάνουν συνέχεια τα ίδια νούμερα. Ενώ την άλλη φορά με ένα μερικό.
3: Δεν το ξέρω. Έτσι όπως μου το περιγράφετε, μου ακούγεται περίεργο πολύ.
6: Και εμένα πολύ περίεργο. Μου φαίνεται, δεν ξέρω γιατί. Και μετά με πήγαν στην παραπάνω στάση και η κυρία δεν μπορούσε να ανέβει στο λεωφορείο, γιατί είναι ψηλά το λεωφορείο και έπεσε και κάτω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η αστυνομία να υπάρχει σε κάθε γειτονιά της περιοχής της Αθήνας. Στη Θεία Αθήνα υπάρχει. Στην Αθήνα είμαστε 7 εκατομμύρια ανθρώποι. Βεβαίως. Υπάρχει αστυνόμευση και στα λεωφορεία υπάρχει, στις τάσεις υπάρχει, αλλά όχι τώρα να πειράζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι αφόοι. Δηλαδή, εσάς θα σας άρεσε να σας πειράζουν συνέχεια οι αστυνομικοί?
3: Και βέβαια εννοείται πως όχι.
6: Να σας κατεβάζουν από το αυτοκίνητο?
3: Όχι, τι το συζητάμε.
6: Γιατί μου το κάνουν σε μένα αυτό?
3: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω, λέω πραγματικά.
6: Και εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν ήμουν εγώ κακοποιός στοιχείο, του έλεγα θα ήμουν κοντά σας. Ένας κακοποιός εξαφανίζεται και φεύγει από την αστυνομία. Όχι, είναι κοντά, εγώ είμαι κοντά τους. Του λέω και μια καλησπέρα, τι κάνετε. Κάθομαι εκεί στη στάση μου, παίρνω το λεωφορείο. Ότι χαίρεται πρώτα το λεωφορείο, γιατί είμαι με το λεωφορείο. Δεν έχω αυτοκίνητο, είμαι πεζός. Και παίρνω αυτό το λεωφορείο, το Α10, Β10 και πάω στο σπίτι μου. Τώρα δεν μπορεί να έχω ενοχλήσει συνέχεια, καταλάβες. Καταλάβατε, συγγνώμη. Θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θέματα έχουμε σήμερα. Είμαι λίγο μπερδεμένος. Τι θέλετε να σας πω τώρα κάτι άλλο?
3: Ό,τι θέλετε εσείς. Δεν...
6: Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τις αυξήσεις των Μητροπολίτων?
3: Των Μητροπολίτων. Ό,τι θέλετε.
6: Εμένα μου αρέσει η δικαιοσύνη.
3: Ναι.
6: Δεν είναι δίκαιο να παίρνει κάποιος Μητροπολίτης 5.000 ενώ ένας εργαζόμενος πολίτης να του κάνουν αύξηση 10 ευρώ. Να παίρνει και ο Μητροπολίτης αύξηση, αλλά να παίρνει και ο εργαζόμενος αύξηση. Εγώ βλέπω όχι αυξήσεις, 10 ευρώ αύξηση τους κάνανε το αλλού συνταξιούρχους, εργαζόμενους, το ίδιο να κάνουν και στο Μητροπολίτη. Όχι να πηγώσουν 1.000 αύξηση, ενώ ο μικρομεσαίος τάξεως, συνταξιούρχος, εργαζόμενος, να παίρνει 10 ευρώ αύξηση. Δεν το θεωρώ δίκαιο, το θεωρώ αδίκο. Όλοι την ίδια αύξηση πρέπει να παίρνουμε. Αφού λέει το κράτος και λέει η κυβέρνηση αυτή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες αυξήσεις.
3: Ναι.
6: Οι ίδιες αυξήσεις πρέπει να κάνουμε σε όλους. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγκριση. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι η Εκκλησία δεν κάνει έργο, κάνει έργο. Αλλά και εγώ κάνω έργο. Αλλά δεν το λέω γιατί είμαι κρυφός. Και εγώ κάνω έργο, βοηθάω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος. Και κάνω κι άλλα και άλλα πολλά, τα οποία να μην ξέρει αριστερό μου και ήταν η δεξιά μου. Επίσης θέλω να σας πω για την πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε. Από το... Εγώ είμαι 50 χρονών άνθρωπος.
3: Νέος άνθρωπος
6: είστε. Θέλω να σας πω την πολιτική. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μας κυβερνάγανε τόσα χρόνια και μας κυβερνάνε ακόμα. Η Νέα Δημοκρατία. Το ένα κόμμα χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ και το άλλο χρωστάει 1.000 ευρώ.
3: Όχι, 500 χρωστάνε και οι δύο εκεί περίπου.
6: Και οι δύο, 500 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Mm.
6: Θέλω να συγκρίνω και να κοιτάξω τα κουκιά δηλαδή. Και θέλω να πω ποιος πρωθυπουργός άφησε λεφτά στην Ελλάδα. Και το υπολόγισε και λέω, οι άλλοι τι άφησαν, δεν άφησαν τίποτα. Έναν πρωθυπουργό κατάλαβα μόνο να άφησε λεφτά. Ήταν ο Τσίπρας. Γιατί άφησε 37 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Ναι, τα πήρε, αλλά δεν τα έκλεψε. Τα άφησε. Και τα άφησε ένα μαξιλαράκι του Μητσοτάκη 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα μου λέει ο Μητσοτάκης ότι από πέρσι μέχρι φέτος είχαν 3% και θα έχουν 5% πολλώνεσμα. Δηλαδή, τι να πω να μου. Μου φαίνονται περίεργα πράγματα αυτά. Πολύ περίεργα. Δηλαδή, να αφήνει ένας πρωθυπουργός 37 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν πρωθυπουργό άλλον και τώρα να μου λέει αυτός ότι μόνο 5% προάσμα έχει ανέβει, δηλαδή τρεις μονάδες πάνω η Ελλάδα. Και η ακρίβεια βεβαίως υπάρχει ακρίβεια. Γιατί σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς, να το στηρίξουμε, ωραία, το μακαρόνι το έχει 1,80. Και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και το πουλάνε 90 λεπτά. Τι να κάνω τώρα δηλαδή, εγώ που είμαι φτωχός και κάποιοι άλλοι που είναι φτωχοί, που δουλεύουν, που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά, και εγώ έχω δύο παιδιά, και παίρνουμε ένα χιλιάρικο το μήνα, πού να πάμε στο μανάβικο να μας γάρει, να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Και στο κάτω-κάτω συγγραφή στο σούπερ μάρκετ απασχολεί τόσους χιλιάδες ανθρώπους και τόσες οικογένειες ζουν. Ενώ ένας μανάβης έχει μια οικογενειακή επιχείρηση. Τα ίδια προϊόντα πουλάνε και το σούπερ μάρκετ και ο μανάβης, γιατί γίνεται πιο πολύ έλεγχος στο σούπερ μάρκετ. Μπαίνει η αγρονομία μέσα και τους τσεκουρώνει. Ένα σούπερ μάρκετ πληρώνει 20.000 ευρώ το μήνα έξοδα, σύν τους εργάτες. Ενώ ένα μανάβικο τι θα πληρώσει, 500 ευρώ και μεταξύ τους θα βρίσκουν τα πλησπαντοπολείο ή τέλος πάντων. Δεν λέω ότι δεν θέλω να καταληφθούν οι μικρές υπερχειρήσεις. Να κατεβάσουν τις τιμές. Δεν μπορεί το μακαρόνι να το έχει 1,80 ο μπακάλης και το σούπερ μάρκετ έχει 90 λεπτά. Να το πουλάει και αυτός 1,20 τουλάχιστον. Να βγάζει 30 λεπτά. Δεν λέω ότι δεν θέλω να καταληφθούν όλα. Θέλω να δουλεύουν, να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Να υπάρχει εργασία για όλους. Αλλά εντάξει τώρα. Ο κόσμος αυτινά πηγαίνει, γιατί ο κόσμος είναι φτωχός ο πιο πολύ, δεν είναι όλοι πλούσιοι. Ο κόσμος υποφέρει και θα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Και σε αυτό φταίνει η πολιτική, βεβαίως φταίνει η πολιτική. Τι φταίνε. Αυτές οι κυβερνήσεις που μας κυβερνήσανε τα τελευταία χρόνια. Αυτό. Και θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να είμαστε στην Ευρώπη πρώτοι σε όλα. Πρώτοι στην ακρίβεια. Πρώτοι στο ένα, πρώτοι στο άλλο. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει τραβήξει πάρα πολλά. Είχαμε τους αρχαίους πολέμους. Είχαμε τον πόλεμο του 22 με τη Σμύρνη. Είχαμε τον πόλεμο του 1940. Και οι πολέμοι τελειώσαν το 1950. Και μάλιστα το 2010 έγινε και ένας οικονομικός πόλεμος μεγάλος. Που χάσανε δουλειές, χάσανε επιχειρήσεις, αυτοκτονήσαν ανθρώποι. Έτσι. Όλοι λοιπόν πρέπει να πάνε στο σκαμνί οι υπεύθυνοι να δικαστούν. Όχι να δικάζονται μόνο μια ομάδα ανθρώπων, όλοι πρέπει να δικαστούν όσοι φταίνε. Αλλά δυστυχώς αυτή η δικαιοσύνη την έχουν λίγο, στραγγάλιξει.
4: Μάλιστα.
6: Την έχουν στραγγάλιξει.
4: Ευχαριστώ κύριε Σωτήρη.
6: Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο και τελειώνω.
4: Ναι, ναι.
6: Ότι έχει γίνει κάποια δουλειά. Έτσι. Αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Και οι αυξήσεις πρέπει να γίνονται σε όλους. Και το δικαίωμα των πολιτών είναι για όλους τους πολίτες οι οποίοι είναι νόμιμοι. Καλό σας βράδυ.
4: Καλό βράδυ κύριε Σωτήρη, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνα, ελάτε κυρία Ελένη.
7: Μανώλη μου.
4: Τι κάνετε?
7: Καλά είμαι αγάπη μου.
4: Πάντα καλά.
7: Καλά είμαι. Αυτά τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τι άγγελοι είναι μωρέ, τι κορίτσια είναι αυτά.
4: Απόψη είναι η κυρία Ειρήνη μαζί μας.
7: Αχου, τι είναι αυτό το κορίτσι μωρέ, όλα τα κορίτσια.
4: Όλα
7: τα κορίτσια. Εγώ καμιά φορά τα πρωινά που είναι η Φράνσις ή αυτή, τους παίρνω τηλέφωνο. Γεια σας, μου λένε. Πήρα να σας πω, είστε καλά? Ναι, κυρία Ελένη. Τα αγαπάω, είναι πολύ καλά κορίτσια όλα.
4: Είναι όλα.
7: Ευγενέστατα και άνθρωποι, πολύ, πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά κορίτσια. Μανώλη μου.
3: Πείτε μου.
7: Να σου πω. Ναι. Σήμερα μπορεί να μην σε έπαιρνα κιόλας, αλλά σε πήρα για αυτό που είπες για τη μοναξιά.
3: Ναι.
7: Ότι η μοναξιά, όταν είναι επιλογή σου, είναι σοφία. Εγώ είμαι 22 χρόνια μόνη μου.
3: Ναι.
7: Λοιπόν, ξέρεις αυτά τα 22 χρόνια πόσο έχω αλλάξει προς το καλύτερο. Τελείως διαφορετική. Δηλαδή δεν έχω το πείσμα που είχα, δεν έχω τον εγωισμό που είχα, που κάνει την κριτική μου, όλα, κατάλαβες.
3: Ναι.
7: Εκεί είναι τα ζόρια.
3: Ναι, εντάξει, προφανώς, γιατί όταν μιλάς με τον εαυτό σου...
7: Βέβαια.
3: Αρχίζουν τα δύσκολα.
7: Τα ζόρια, γιατί έχω χάσει τον άντρα μου χρόνια, ήμουν 57 χρονών, ούτε σχέσεις, ούτε τίποτα δεν ήθελα. Είπα, αφουσιώθηκα στα παιδιά μου και αυτά. Τέλος πάντων και λέω, μπράβο, βρε Μανώλη, μεγάλη υπόθεση. Όταν είναι επιλογή η μοναξιά, έτσι.
3: Εντάξει, καμιά φορά.
7: Ανθρώποι που ούτε μία ώρα δεν μπορούν.
3: Καμιά φορά δεν είναι απαραίτητα επιλογή σου, αλλά γίνεται.
7: Γίνεται. Όχι, εγώ ήταν επιλογή μου.
3: Όχι, εννοώ ότι τα φέρνει έτσι η ζωή που γίνεται επιλογή.
7: Ναι, σίγουρα, καλά. Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή με παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή, έκανα παιδί 17 χρονών.
3: Mm-hmm.
7: 10 χρόνια με τον άντρα μου, 50 χρόνια μαζί. Λοιπόν, και 46 χρόνια, 45, 44 είμαστε μαζί. Λοιπόν, ίσως όλο ο γάμος, τα παιδιά, οι ευθύνες. Ήθελα σαν να ξεκουραστώ, κατάλαβες.
3: Ναι.
7: Ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά και ήταν επιλογή μου, πραγματικά. Εγώ μπορώ και μόνη μου. Όχι πάντα. Εντάξει, είναι ώρες-ώρες που θέλω και την παρέα και τις φίλες μου και να μιλήσω. Και αυτά και λέω... Πραγματικά, τι μου λες τώρα, τι θα γίνει με αυτή την πολιτική, τι θα κάνουμε.
3: Τι να κάνουμε.
7: Εγώ έχω πελαγώσει, σου μιλάω.
3: Γιατί.
7: Δεν ξέρω. Είμαι... με φθοράς και αφθαρσία, σου λένε.
3: Γιατί να πελαγώσετε.
7: Δηλαδή, έχω πελαγώσει γιατί, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, δεν ξέρω, έχω κολλήσει. Έχω κολλήσει πραγματικά. Δεν ξέρω, σαν να τα έχω ισοπεδώσει όλα, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Θα βρείτε το βηματισμό σας.
7: Ναι, ενώ ξέρεις, έχουμε πει πώς και τι, που έκλεινα, είμαι έτσι επιφυλακτική... Δεν ξέρω, είμαι... Θα δω. Ο Μητσοτάκης είπε το 27 ότι θα γίνει, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Πιστεύω...
3: Δεν ξέρω, και εγώ νομίζω θα γίνει νωρίτερα, αλλά εντάξει, εκείνος ξέρει καλύτερα.
7: Εγώ πιστεύω γύρω τον Οκτώβρη.
3: Λέω, εκείνος ξέρει καλύτερα, θα δούμε.
7: Τέλος πάντων, όποιος είναι για καλό, δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε πολλοί, δηλαδή, πολύ το χάλι μας είναι... Δεν ξέρω, όλα τα βλέπω μαύρα. Προς την πολιτική δηλαδή. Δεν βρίσκω φως. Δεν βλέπω φως στο τούνελ. Να δούμε τι θα ακούσουμε, τι θα πούνε. Και άντε και αυτά που θα πούνε. Και να τα πιστέψουμε και να μην τα πιστέψουμε. Δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί. Λοιπόν. Αυτά αγάπη μου. Να είσαι καλά Μανώλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Και εσείς.
7: Ο Θεός μαζί σου.
3: Αμήν.
7: Όποιος είναι αυτός ο Θεός.
3: Ναι.
7: Που δεν μας ακούει καθόλου.
3: Ό,τι.
7: Έχει προσπαθεί, δεν μας ακούει.
3: Λέτε.
7: Τίποτα, λέει. Ρε άντε, ξέρεις τι λέει.
3: Τι λέει.
7: Σας έδεσα εγκέφαλο, σας τον έφτιαξα μια χαρά τον εγκέφαλο με τις αιώνες. Εσείς τι κάνετε, από μένα περιμένετε. Κατάλαβες.
3: Mm-hmm.
7: Ανεγκέφαλοι είμαστε. Τι να πω. Σας έδωσα μυαλό. Από τα λάθη σου μάθε ρε άνθρωπε. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει αγάπη μου.
3: Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Και σε εσάς. Και σε εσάς.
7: Και το παιδάκι σου.
3: Υγεία να υπάρχει.
7: Υγεία αγάπη μου, υγεία πάλι.
3: Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, φιλάκια.
3: Γεια σας κυρία Ελένη, γεια σας. Λοιπόν... Καλό ξημέρωμα κυρία Γιώτα. Έχω λέει να ακούσω καμπάνα Κυριακή πριν 6 χρόνια. Βλέπει, εντάξει. Εμένα δεν θα μένω. Ούτε καλά, εγώ όταν ακούω γιατί στην πόλη δεν. Σπάνια πρέπει να μένεις κοντά στην εκκλησία. Για να ακούσει, δεν θα με ενοχλούσε. Έχει μπερδευτεί, λέτε, δεν δίνω από το μισθό τους. Από το λαό τα παίρνω από τους δίσκους και τα μπαγκάρια. Ε, καλά, κάποιοι δίνουν και από το μισθό τους. Συγγνώμη. Υπάρχουν και ορισμένοι που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Α, λίγοι είναι, μην νομίζετε. Νομίζετε ότι είναι. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, πες λέει στην κυρία πως τα ίδια κάνανε και πριν κλείσουν το μαγαζάκι της Ολυμπιακής και ρίξουν τη χώρα στα βράχια. Αυτό ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι, όταν η χώρα δεν θα έχει θρησκεία και όχι μόνο. Τι κάνανε, κύριε Αλεξάνδρε, δεν το κατάλαβα αυτό που λέτε. Για να μιλήσει την ιστορία. Κάτι δεν... Κάτι μου διαφεύγει.

Εντάξει, είναι οι μέρες ποδοσφαίρου. Για σήμερα είναι και η μέρα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Πού είναι ο κύριος Σταυρακάκης? Πού είστε, κύριε Σταυρακάκη? Να κάνουμε μια ανασκόπηση. Βάλουμε τραγουδάκι. Βάλουμε τραγουδάκι.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: 33 λεπτά μετά τη μία. Γεια σου Νικόλα μου, να είσαι καλά. Αυξήσεις λέει μισθών σε υπέρογκα ποσά, καθώς και να βγάζουν 25 έως 60 χρονών εργαζόμενους σε σύνταξη. Α, με υπέρογκα ποσά μάλιστα. Συνηθίζω λέει να βλέπω κινήσεις, όχι καχύποπτα, αλλά σε βάθος χρόνου. Καθώς και τι επιπτώσεις θα έχει, είναι το γνωστό που λέει ο σοφός λαός, όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό χαλάθι. Μάλιστα. Ελάτε κύριε Αντιόπη.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα
0: σου. Γεια σας.
1: Έρχομαι μόλις από Ηρώδειο. Ήθελα να κάνω δώρο στον αγωνό μου που τελειώνει εξετάσεις τώρα στο γυμνάσιο. Ναι. Ένα Ηρώδειο και στην κόρη μου. Είχαμε την Λυσιστράτη με κραουνάκι.
0: Τέλεια.
1: Εκπληκτική παράσταση, βραχήκαμε και λίγο.
0: Έβρεξε.
1: Ήταν όμορφο, πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Δηλαδή με κουκούλα και μπουφανάκι καθαρίσαμε.
0: Μάλιστα,
1: κάποια
0: μάλιστα.
1: Ανοίξανε και ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Ήταν όμορφα, ήθελα να δώσω αυτή την εμπειρία στην κόρη μου, στο γιο μου.
0: Μπράβο σας.
1: Γιατί ήταν και το ειστήριο τσουκτερό, αλλά χαλάλι τους.
0: Ναι.
1: Το θέμα για το οποίο σε παίρνω, γιατί εγώ αγαπώ Real FM. Και τι πάθαμε. Θέλαμε να πάρουμε ένα ταξί να γυρίσουμε σπίτι μας στο Βύρονα. Λοιπόν, σταματήσαμε 5 ταξί.
0: Ναι.
1: Μας ρωτήσανε που πάμε, δεν μας πήρε κανένα. Επειδή εγώ αγαπώ τους ταξιτζίδες, δεν έχω και χρησιμοποιώ ταξί, αλλά διάλεγαν κούρσες. Τελικά γυρίσαμε με το τρόλι το 11 Βύρονα. Και
0: ήταν... τέτοια ώρα και διπλή ταρίφα, εντύπωση μου κάνει.
1: Όχι, δε. Διαλέγανε κούρσες. Δηλαδή από την πλευρά του Ηρωδίου μας λέγανε αν πηγαίνετε προς τα κάτω, σας παίρνουμε, είδα άλλος περάστε απέναντι. Απέναντι διαλέγαν κούρσες, κάποιες λέγανε αν πάτε προς Πατήσια σας παίρνουμε, αν πάτε αλλού. Τέλος πάντων, εγώ στενοχωρήθηκα γιατί αγαπώ τους ταξιτζίδες.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιώ ταξί. Δεν οδηγώ πλέον και χρησιμοποιώ ταξί. Ταλαιπωρηθήκαμε, μία ώρα δεν βρήκαμε ταξί. Πήραμε το 11, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε Βύρωνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν σαν σαρδέλες μέσα. Το περιμέναμε γύρω στα 40 λεπτά.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι όπως και εσείς και πολλοί άλλοι δεν θα μπορούσαν να βρουν.
1: Βέβαια. Καλά, το έχω ξαναπάρει. Και λέω, πώς θα ήταν. Αν πυκνώναμε τη συγκοινωνία, θα λύναμε το κυκλοφοριακό, δεν θα χρειαζόταν να παίρνουμε αμάξια στο κέντρο. Η λύση είναι εκεί. Δεν βγαίνει. Δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε, με δόξα τω Θεώ, έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο, ας πούμε, κάθε 3 λεπτά βρίσκαμε λεωφορείο. Δεν υπήρχε λόγος να πάρουμε ούτε ταξί. Ούτε να χρησιμοποιήσουμε άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, όχι το Λονδίνο. Δεν χρησιμοποιώ τώρα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Επιστρέψαμε τώρα. Τέλειωσε η παράσταση στις 11.30. Και άνοιξα το ραδιόφωνο, σε βρήκα και τα λέω σε σένα. Τι να κάνω κι εγώ. Αυτά. Λοιπόν, επειδή περιμένει κι άλλος κόσμος, μοιράζομαι τη δυσφορία... Με τους ανθρώπους αυτούς, διπλή ταρίφα, πληρώνουμε. Όταν πήραμε από Βύρωνα ταξί, δώσαμε δεκάρικο. Εντάξει. Και επίσης, δεν βρίσκουμε τα ταξί που βρίσκαμε πριν. Κυκλοφορούν οι περισσότεροι με τις, πόσες ήταν αυτές που παραγγέλνουμε
0: με
1: ταξί.
0: Με
1: τα ραδιοταξί. Τα οποία επιφορτίζονται βέβαια, εντάξει. Δεν, παλιά. Εγώ θυμάμαι την πιάτσα. Θυμάμαι ότι ήμουν στην σωστό μου μήνες σε ένα κεντρικό
0: πιάτσες,
1: δρόμο.
0: Αλλά πολύ μειωμένες είναι.
1: Στο Δελειολάνη υπήρχαν 10 ταξί και τώρα αν πας μπορεί να μην βρίσκεις. Λοιπόν, Χρυσοστόμου Σμύρνη σήμερα και το πρωί που χρειάστηκε να πάω να κάνω κάποιες ιατρικές εξετάσεις τελικά πήραμε εφαρμογή. Δηλαδή... Οι φίλοι ταξιτζίδες, ναι μεν σωστά τα λένε, σωστά διεκδικούν και καλά κάνουν και διεκδικούν και έχουν τα δίκια τους με τα Uber, με τα Uber, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν γίνεται τώρα να σταματήσω 5 ταξί και να μην με πάρει κανείς. Εντάξει, και το τρόλεϊ να είναι τίγκα, σαν σαρδέλες.
0: Να, και ο Ξηρομερίδης που είναι οδηγός ταξί, αυτό μου γράφει.
1: Να τα ακούσει ο Ξηρομερίδης.
0: Έχει δίκιο, λέει η γυναίκα Μανώλη, να παράδειξε αυτό που συμβαίνει.
1: Μα τον άκουσα και μ' άρεσε η κουβεντούλα που κάνατε. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, Μανώλη μου, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες και καλό ξημέρωμα να έχουμε όλοι μας. Και αύριο. Και αύριο, όχι, ήταν υπέροχη παράσταση. Μπράβο στον Γκραουνάκη, γεμάτο το Ηρώδιο, υποβροχή κάποια στιγμούλα. Τσουχτερά τα εισιτήρια βέβαια, και αυτό θα πρέπει να το δούνε.
0: Αν επιτρέπετε, πόσο έχει το εισιτήριο?
1: 65.
0: 65 ευρώ, ε.
1: Άμε.
0: Είναι ακριβό.
1: Για φανταστείτε, επί 4. Εγώ δηλαδή για να κάνω δώρο στην κόρη μου, στον εγγονό μου και με τον άντρα μου και εγώ.
0: 300
1: αυτά.
0: Εντάξει, όχι.
1: Δεν μου περισσεύανε.
0: Συνολικά πάει εκεί μετά. Να πιείτε κάτι, να μετακινηθείτε.
1: Όχι, δεν ήπιαμε, ούτε μετακινηθήκαμε. Ταξίδι, ένα ρήμα εδώ, ταξίδι.
0: Αυτό εννοώ. Και με τη μετακίνηση και μια πορτοκαλάδα, ένα νέο κάτι, βγαίνουν και παραπάνω μπορεί να πάει.
1: Τη Δευτέρα θα πάω στην Άλκηστη, στο Θέατρο Βράχων. Γιατί μου αρέσουν.
0: Εντάξει, καλά κάνετε.
1: Αφού μου αρέσουν, όχι, και είμαι και βυρονιώτησα.
0: Μην το συζητάτε.
1: Δεν θα πάω να δω την Άλκηστη τώρα. Είναι δυνατόν, μεγάλα θα μαζί της.
0: Ξαναλέω, λοιπόν, ότι αν έχετε τη δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν μου τρέχουν από τα μπατζάκια, αλλά φροντίζω.
0: Δεν είπα αυτό. Ότι είσαστε γαλήμονο. Αλλά λέω, αφού έχετε τη δυνατότητα, να το κάνετε. Τι συζητάμε?
1: Φυσικά και θα πάω. Και αγόρασα και μαξιλαράκια για να ακουμπάω τη μέση μου.
0: Τέλεια.
1: Γιατί έχω μεγαλώσει. Και λοιπόν, εισιτήριο 28 ευρώ στο Θέατρο Βράχων, Άλκηστη. Εντάξει. Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι υπερβολικό.
1: Υπερβολικό δεν είναι, αλλά μέχρι και πρόπερση τα εισιτήρια δεν υπερεύαιναν το 20.
0: Εκεί, 20-23 ευρώ ήταν.
1: Τώρα 28, μαραλίστολα μου.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, χαλάλι μας, θα πάω και θα σε πάρω να σου πω και πώς πέρασα.
0: Ωραία. Θα περάσετε τέλεια. Να με πάρετε να μου πείτε ότι περάσατε τέλεια αυτό.
1: Θα περάσω. Θα
0: ωραία.
1: Περάσω,
0: να είστε
1: γιατί
0: καλά.
1: Είναι και με τον Πορτοκάλογλου που έχει δώσει.
0: Σούπερ.
1: Έχει δώσει πράγματα και στη μουσική και στις αξίες της μουσικής και της ζωής μας και των νιάτων μας και όλα αυτά. Μανολάκι μου.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλή
0: συνέχεια, να είστε καλά.
1: Μου. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας,
0: γεια σας. Γεια σας, κυρία Αρετή. Μετά λέει από μια εξοντωτική μέρα ακούω αυτό το τραγούδι για να πνέω πριν το μπάριο. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Αρετή, που μπαίνετε στη διαδικασία 2 παρά και επικοινωνείτε. Φαντάζομαι, Ξηρομερίδη, ότι αυτά συμβαίνουν παντού. Παντού εννοώ όπου έχει θεάματα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βγαίνω για να έχω εικόνα. Μου είπανε τώρα για... Αλλά πέφτει καθημερινή, πέφτει Δευτέρα. Τώρα τον Ιούλιο για μία βραδιά μόνο στο ΆΚΑ. Τώρα δεν έχω καταλάβει, στο κλειστό είναι το... Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σε ανοιχτό χώρο, δεν έχω καταλάβει που είναι. Αλλά αφού είναι καθημερινή, δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε το ξεχνάω. Είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνεις σε τέτοια, σε συναυλίες, σε θεάματα τέτοια. Πολύ ωραίο. Γιάννης από Σταδίου, καιρό έχουμε να τα πούμε. Έλα, Γιάννη.
2: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα για την πείρα.
0: Ναι.
2: Άκουσα την κυρία προηγουμένως που μιλάγε.
0: Ναι.
2: Και δύο συμβάντα έτσι, πώς το λένε, πήγαν χθες το βράδυ.
0: Ναι.
2: Ήταν μια κούρσα η οποία ήταν βοηθός παραγωγού από το Ηρώδιο. Έλα την πρόβα για την παράσταση που πήγε η κυρία.
0: Ναι.
2: Και πώς πιάσαμε την κουβέντα, ψηφούσε ότι παρόλο που το εισιτήριο είναι ακριβό, δεν ξέρω αν το πιστεύεις, εγώ το πίστεψα, εμέψε, δεν βγαίνουνε. Δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι την παράσταση την κάνουν σαν λειτουργήμα. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι φαντάσου τώρα ότι είσαι στο, είναι στο Ηρώδειο. Πόσο χωράει το Ηρώδειο?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Χιλιά άτομα.
0: Πόσα?
2: Χιλιά.
0: Να το ψάξω λίγο. Πόσα? Παραπάνω. Παραπάνω. Αλλά να δω.
2: Φαντάσου τώρα από αυτούς, γιατί δεν νομίζω στο Ηρώδειο να πηγαίνουν. Με τα αυτοκίνητά τους. Φαντάσου να τελειώσει μια παράσταση μια συγκεκριμένη ώρα.
0: Η χωρητικότητα του Οδείου Ηρώδου του Αττικού 4.680 έως 5.000 θέσεις.
2: Οκ. Φαντάσου τώρα να μπουν 1.500 άτομα στην πύλη του Αδριανού, γιατί έτσι πηγαίνουν σαν τις αρτέλες.
0: Να περιμένουν ταξί.
2: Και να περιμένουν όλοι ταξί την ίδια στιγμή. Όσον αφορά. Εντάξει, δεν το εξηγώ παραπάνω. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Απλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο καθένας τον ενδιαφέρει για τον εαυτό του.
0: Ναι, παρόλα αυτά, εάν κάποιος είναι. Μισό λεπτό. Αν κάποιος έχει μέσα πελάτη, δεν το συζητάμε. Αλλά αν είναι άδειος, δεν μπορεί να επιλέγει.
2: Όχι, όχι. Δεν πρέπει να σταματάει όταν έχει μέσα πελάτη, καταρχάς.
0: Όταν έχει πελάτη, εντάξει, απαγορεύεται.
2: Όταν έχει πελάτη,
0: ναι.
2: Απλά να σου πω κάτι. Επειδή έζησα τότε, θυμάσαι που ήταν τα. Οι απεργίες με τα μετρό το 12 το μετρό,
0: ναι.
2: Το ξέρεις ότι μας βλέπανε με 5 άτομα και να κρέμονται από τα χερούλια μέσα και λέγανε δεν πειράζει, πήγαινε με μέχρι εκεί. Δηλαδή κάπου, εντάξει, το γράμμα του νόμου είναι δεν σταματά.
0: Έχω ζήσει διπλή και τριπλή μίσθωση πολλά χρόνια πριν. Που, και μάλιστα υπήρχαν και περιπτώσεις που ο οδηγός δεν ρώταγε καν. Υπήρχαν περιπτώσεις που ρώταγε πειράζει να το, να, αν βολεύει να σταματήσει. Και εγώ δεν είχα ποτέ θέμα. Υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν ρώταγε. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι έχει εξαφανιστεί αυτό πια, γιατί.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Αλλά ούτε το θέμα της επιλογής είχα την αίσθηση ότι υπάρχει. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει.
2: Σίγουρα, κοίταξε να δεις, απαγορεύεται πάντως. Τώρα,
0: καλά, η επιλογή προφανώς δεν απαγορεύεται. Εκτός άλλων, άλλος είναι κατεβασμένα όλα.
2: Σε ό,τι αφορά Uber και εφαρμογές. Εντάξει, ωραίο είναι. Θυμόμαστε κάπως ρομαντικά όλοι τις προηγούμενες εποχές. Δεν ξέρω τι, έτσι όπως μεγαλώσαμε. Όπως... Τώρα έχει αλλάξει η εποχή. Δεν βρίσκει ταξί στο Δελιολάκι, γιατί. Δεν πάει και κανένας για ταξί στο Δελιολάκι. Ειδικά το βράδυ που δουλεύω εγώ. Περνάω και είναι συνέχεια άδεια. Να κάνει ο άλλος.
0: Εγώ εδώ στο Μαρούσι πάντως που θυμάμαι από πιτσιρικάς. Καλά, ήταν αλλού οι πιάτσες βέβαια. Έπεσε τώρα η γραμμή, δεν πειράζει. Δεν ξέρω, ξαναπάρτε τον κύριο Γιάννη αν μπορεί. Τώρα στο Μαρούσι η πιάτσα η μία είναι εδώ στην Πεντέλης. Κάθε βράδυ θα δω ένα-δύο ταξί. Σπάνια να μην έχει καθόλου, αλλά. Μιλάμε τώρα και για 2,5 ώρα, έτσι. Θέλω να πω 2,5 ώρα. Κάτι πολύ έκτακτο ή κάνα ραντεβού. Τι να εξυπηρετήσει. Και αν είναι και καθημερινή. Γιατί η περιοχή εδώ δεν έχει τριγύρω τίποτα. Να πεις ότι είναι κάποιος πίνει ένα ποτό, κάτι διασκεδάζει. Ή να πάρει καμία κλίση τριγύρω από ραδιοταξί. Μόνο αυτό. Τον έχουμε. Ελάτε κύριε Γιάννη. Έπεσε η γραμμή.
2: Εντάξει, εγώ είπα αυτά που ήθελα.
0: Δεν θα τα
2: πω το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά να καταλάβουν έτσι πιο παλιοί και ρομαντικοί ότι έχει αλλάξει η εποχή. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουν κινητό κάποιοι που να μην έχει κουκιά, ας πούμε, έστω και τέτοια αυτά τα smartphones.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν το 99% της δουλειάς σε οδηγεί εκεί, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσει τη ροή. Εμείς δεν είμαστε πολυεθνικές. Ο καθένας συνεργάζεται. Ο καθένας συνεργάζεται με αυτούς. Εκεί πάει η δουλειά.
0: Όπως
2: έγινε από τα ψηφιατζήλικα, κάποτε πήγαμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, σωστό.
2: Νομίζει ότι μας φέρνουν και εμάς. Μην νομίζετε ότι μας προσφέρουν υπηρεσία δωρεάν. Πήραν τον πελάτη, μας τον πήραν από τον δρόμο, μας τον πήραν εκεί. Θα ακολουθήσουμε και εμείς εκεί. Δεν μπορείς να δουλέψεις.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Δουλεύετε, οπότε να πω καλή βάρδια.
2: Ναι, ναι, με
0: πελάτη. Καλή βάρδια, καλή βάρδια. Καλό δρόμο να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μπορούσε μου λέει να έχει πιάτσα στο Ηρώδειο. Δεν έχει όμως φίλες, αυτό φταίει ο Δήμος. Δεν ξέρω με τις πιάτσες πώς δουλεύει το σύστημα. ποιος δηλαδή τις ορίζει που και τι. Φαντάζομαι σε συνεννόηση με το, με το, με το ΣΑΤΑ δεν γίνεται. Με τον εκάστοτε, εν πάση περιπτώσει, με το εκάστοτε σωματείο. Λέω, φαντάζομαι. Σήμερα λέει με εκδόθηκε νέο 10χρονο διαβατήριο. Μπράβο, κύριε Αλεξανδρέ, με ημερομηνία τα γενέθλια της σενιόρας μου με εξυπηρέτησαν άψογα. Έμαθα ότι μπορώ να έχω και το ισπανικό, ενώ παλιά απαγορευόταν. Περάσαμε άσχημα 43 χρόνια με ρατσισμό. Τουλάχιστον λέει θα έχω περισσότερα ωφέλη. Ωραία, πολύ Μαδρίτη. Πάω πίσω τρίτη ξημερώματα να τελειώσω τη μετακόμιση από Τενερίφη και να φορτώσω την Ολυμπία στο ίδιο αεροπλάνο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε, χαιρετισμούς. Καμιά φορά λέει μπορεί να μην γράφω, να ξέρω ότι ακούω κάθε βράδυ. Να είστε καλά, Νίκο μου από το Βερολίνο. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν. Αυτή η ιστορία με τα ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια έχει βγει και ένα βίντεο. Απόψε βγήκε δηλαδή στις ειδήσεις, στα δελτία, που δείχνει εκεί τι κάποιες αγριότητες. Μιλάμε τώρα, αν διαβάσετε τους διαλόγους. Ανήλικη, έτσι, αν τρελαίνες. Το βίντεο είναι από έναν ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά που χρωστούσαν, λέει, στο κύκλωμα ανηλίκων και διακινούσαν. Χασίς με αμφεταμίνες, αν το λέω, και κοκαίνη. Προφανώς οι ανήλικοι δεν διακινούσαν μόνοι τους όλα αυτά. Υπήρχαν από πίσω και ενήλικοι. Και ενήλικες. Λοιπόν, έχουν πιάσει δύο ενήλικες και οι υπόλοιποι ανήλικοι που, είναι, που έχουν πιάσει. Αλλά μιλάμε τώρα εδώ πέρα για πράγματα και θάματα. Κάτι διάλογοι, πόσα έχεις και αυτά, και έδωσα και έσπρωξα και έκανα και θα σου δώσω σήμερα αυτά και αύριο εκείνα. Κάτι δεν μπορώ να το πω. Τι έχει γίνει? Τι έχει συμβεί? Θα μου πεις, θα μου πείτε τώρα, ρε εμάς τώρα ξύπνησες, εντάξει, όλα καλά? Δεν γιώγεται. Κοιμάμαι εγώ τον ύπνο του δικαίου, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται αυτά. Δεν ξέρω. Έχουμε αγριέψει πολύ. Ως κοινωνία γενικώς έχουμε. Τι θα γίνει, μου λέει ο κύριος Γιώργος, με τον πόλεμο? Τι να σας πω, κύριε Γιώργο. Είναι και ο Τραμπ άνθρωπος να στηριχθείς. Τι να σας πω. Άμα δεν έρθετε, κύριε Σταυρακάκη, τώρα, σε 10 λεπτά τελειώνει και η εκπομπή. Δηλαδή το λέω. Τον άκουσα γιατί φώναξε τώρα. Μετά δηλαδή θα πρέπει να κάνετε εκπομπή μόνο σας. Δεν γίνεται. Έχουμε και μπασκετά. Τώρα πρώτα απ' όλα 4 ώρα έχουμε Αμερική Παραγουάη. Τι αδεύατο, γυρίσει σπίτι τώρα 2.30-3 παρά. Θα φτιάξει ένα καφέ να βγει. Να κάνει ένα τσιγάρο, να πάει 4 ώρα να δει λίγο μπάλα. Θα δει. Να χαλαρώσει. 6 ώρα θα δει μπάσκετ. Θα δει. Δεν ακούς και Σταυρακάκη. Θα ακούς και Σταυρακάκη. Πότε γίνεται διαφορετικά? Δεν γίνεται. Ωραία, ωραία. Να καληνυχτήσουμε λίγο και τον Γεωργή και να ρίχνουμε καλή βάρδια. Να είστε καλά, κυρία Σόφη μου. Ναι, εντάξει, αυτό το βίντεο. Σας λέω τώρα και εγώ και πιάστηκε το στομάχι μου. Δεν μπορώ, δεν είναι, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Τώρα δηλαδή μιλάμε για... Δεν είναι... Είναι βία, δεν είναι βία εκφοβισμού, είναι βία θανάτου αυτή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν ξέρω. Έλατε, κύριε Σταυρακάκη.
3: Τι έγινε,
0: The Champions. Σηκώσα με την κούπα. Κάτσε να σου ανάψω το
3: φως. Εντάξει, όχι, βλέπω. Μια χαρά βλέπω. Βλέπω, μια χαρά.
0: Πάμε. Λοιπόν,
3: ωραίες δηλώσεις κάνανε τα κορίτσια, θα τα ακούσουμε αύριο.
0: Δεν τις άκουσα τις δηλώσεις.
3: Εντάξει, υπάρχει ικανοποίηση για την αντίδραση. Γιατί έχανε 2 γκολ πριν τη λήξη κανονικής διάρκειας και το γύρισε, το πήγε στην παράταση. Και αυτό τονίζουν όλοι. MVP του τελικού η Άντριους, η παίχτρια του Ολυμπιακού. Η Ολλανδή τερματοφύλακας του Ολλανδού, του Ολυμπιακού στα πέναλτι έβγαλε 3
0: έπιασε.
3: Η Σταματοπούλου έκανε 12 αποκρούσεις στην κανονική διάρκεια και αυτή συνέβαλε πάρα πολύ στο να πάει η ομάδα στην παράταση. Και εντάξει, ήταν ένα ωραίο βράδυ στη Μάλτα. Πριν από λίγο έστειλα εγώ τα συγχαρητήριά μου σε μια παίχτρια και μου απάντησε: ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Καταλαβαίνεις.
0: Τι ήθελες να σου πει. Μητράκι μου, κύριε Δημήτρη. Και αφήσε, κύριε Δημήτρη. Ρε Γεωργή, πες τα, ρε Γεωργή.
3: Μία από τις, από τα κορίτσια που πραγματικά εγώ τα θαυμάζω και μου απάντησε ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
0: Τέλεια.
3: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι την ηλικία της συγκεκριμένης.
0: Όταν τα στέλνεις, θα λες χαρτίρια για τον Μπαρδάλι. Δεν με ξέρουν εμένα.
3: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι που πήγε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Και όταν πάει να μάθει τα πέναλτι, ξέρεις, εκεί είναι, παίζονται όλα. Η Σάντα έφεκανε το 14-14 πριν τη λήξη, ήταν μόλις 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μετά πήγε στην παράταση, στα πέναλτι. Εκεί λοιπόν στα πέναλτι η Ολλανδία τερματοφύλακαση είναι και τερματοφύλακαση Εθνικής Ολλανδίας, η Φάντε Ντόμπελστιν, η οποία έκλαιγε στο τέλος. Απέκρουσε τρεις αποκρούσεις. Από την άλλη μεριά, Μύρου και ο Κεφαλιτάκη Βάσο, πλευρή του Σιούτη, βρήκαν στόχο. Ξαναλέω για την πολύ καλή παρουσία της Τερματοφύλακας Θαματοπούλου στην κανονική διάρκεια. Υπάρχει ένα φοβερό σκηνικό που είναι οι γονείς της πλευρή του, της Βάσους και της Ελευθερίας, στην εξέδρα είναι ανάμεσα με τη Μαργαρίτα, που η Μαργαρίτα είναι η μεγαλύτερη αδελφή που παίζει τώρα στο Μανιόνι, έφυγε πέρσι από τον Ολυμπιακό, και φοράνε κάτι μπλουζάκια που λέει πλευρή του αντίον πλευρή του. Εντάξει. Εντάξει, είναι ωραίο στιγμιότυπο. Οι γονείς της πλευρή του, αν ήμουν σε κανάλι, θα το έκανα θέμα.
0: Ναι.
3: Γιατί εντάξει, είναι, τώρα είναι στο τελικό. Βλέπουν τη μία κόρη του, την άλλη και την άλλη. Με ποιον μπορεί να είναι, δηλαδή.
0: Και με τις δύο.
3: Και με τις δύο, ναι. Εντάξει. Έχω την περιέργεια με ποιον
0: γιατί
3: μπορεί να είναι.
0: Γιατί ξέρουν ότι μία από τις δύο θα πρέπει να την παρηγορήσουν. Δεν γίνεται.
3: Ναι. Σωστό αυτό. Και η Φερετσβάρος, πρέπει να πούμε ότι ήταν δομημένη φέτος για μεγάλα πράγματα. Δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός πήρε κύπελο πρωτάθλημα, πήρε και πρωτάθλημα Ευρώπης, έκανε το τρέμπλ και κατάφερε να σηκώσει την κούπα στην Μάλτα, στο Final Four που γίνεται εκεί.
0: Α, το μπλουζάκι είναι, έχει τις φωτογραφίες στα κορίτσια.
3: Το είδες.
0: Βλέπω την τρίτη αδερφή που βγήκε με τη.
3: Η Μαργαρίτα.
0: Ναι, με του Ολυμπιακού βγήκε βέβαια φωτογραφία, γιατί η άλλη αδερφή που να πάει τώρα, εντάξει, λογικό. Μετά στο σπίτι.
3: Η Μαργαρίτα στο σπίτι, ναι. Αυτό πρέπει να σου πω έτσι για να. Γιατί όλα έχουν μια σημεσιολογία. Αυτές οι τρεις αδελφές πλευρή του έπαιζαν πιτσιρίκες στο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Όταν έφυγαν για να κατέβουν στον Ολυμπιακό, όπου εκεί γύρισε το κουμπί της αγωνιστικής τους κατάστασης, πιτσιρίκες ήταν νεανίδες, δηλαδή 16-17 χρονών. Έγινε ολόκληρος πάταγος ότι να φεύγουν από τον Ηρακλή, διαλύεται ο Ηρακλής κλπ. Και ήρθαν στην Αθήνα. Και τα κορίτσια αυτά σηκώσανε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σηκώσανε Champions League πρωταθλήματα. Ήταν βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας η Μαργαρίτα, γιατί αποχώρησε, είναι η Βάσο και η Ελευθερία. Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις και να φεύγεις από κάποια ομάδα και να πηγαίνεις σε μια άλλη, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση, πώς θα γίνει. Είναι μια πολύ ιστορία, η ιστορία για τις αδελφές πλευρή του που είναι από Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Ντόσκας, επίσης ωραία ιστορία είναι και ο Ντόσκας με τον Γιώργο Φουντούλη, δύο παιδιά πτυχίο που είναι ο πρώτος και ο δεύτερος προπονητής στην αντρική ομάδα, στη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του, είπε ο Γιώργος Ντόσκας. Αύριο από τις 6 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί γιατί έχουμε τον τελικό του μπάσκετ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στη συνέχεια ρεπορτάζ γιατί θα έχει πολλά πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα αρχίσει ο τελικός, θα τελειώσει χωρίς προβλήματα και θα πάμε normal. 4 η ώρα.
0: Έλεγα πριν ότι έχει πουλήσει 13.000 εισιτήρια
3: πανεπιστήμια. Ανοίγει το Telecom Center για να πάει ο κόσμος εκεί να δει το ματς και 13.000. Η δωρεάν έχει βάλει την είσοδο. Απλώς η χωρητικότητα 13.000 θα είναι εκεί.
0: Εντάξει, θα έχει και κάποιον έλεγχο. Δεν γίνεται.
3: Βέβαια, δεν πάει. Εντάξει. 4 η ώρα το πρωί είπα Παραγουάη. Κατάρ Ελβετία στις 10 το βράδυ και πάμε με τα συνέχεια Βραζιλία Μαρόκο 1. Αϊτή Σκωτία 4. Μιλάμε για Σάββατο προς Κυριακή. Αυστραλία Τουρκία 7 και Κυριακή απόγευμα 8 Γερμανία Κουρασάο και Ολλανδία Ιαπωνία στις 11. Είναι Κουρασάο, όχι Κουρακάου το γράφουνε. Εντάξει, ναι. Είναι πρώην Κουρασάου, είναι πρώην Ολλανδική απικία. Ακόμα μνημονεύουν εκεί την Ολλανδία. εντάξει, είναι πρώην Ολλανδική αποικία. Ένας παίκτης από τους 26 έχει γεννηθεί στο Κουρασάο, στην πρωτεύουσα Βίλες Στάρτ. Όλοι οι άλλοι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία.
4: Για Βραζιλία, Μαρόκο, τι βλέπεις?
3: Τώρα εγώ, ξέρεις, εγώ είμαι υπέρμαχος του αδελφού μας και φίλου μας Αλκαμπή.
4: Ναι.
3: Μην αρχίσετε τώρα περί Ολυμπιακού κλπ. Γουστάρω αυτόν τον παίκτη πάρα πολύ.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι παιχταράς, γιατί δίνει την ψυχή του, γιατί. Λοιπόν. Και σε πληροφορώ ότι ήταν από τους παίκτες στο Κόπα Αφρικα της Εθνικής του Μαρόκου, ο οποίος πήγε εκεί και δεν πήγε για να κάνει παρουσία. Όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες πήγαν εκεί και δώσαν τα πάντα. Και γυρίσαν τα ομάδα του, εντάξει, κουρασμένοι, λογικό. Τίμιος παίκτης, κατά την άποψή μου.
4: Είναι.
3: Δεν ξέρω, βλέπω. Τώρα να σου πω την μαύρη μου αλήθεια, που σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω. Βλέπω Μαρόκο. Η Arsenal έχει κάνει πρόταση 40 εκατομμύρια στον Χρήστο Τζόλι, σύμφωνα με την Athletic, λένε. 1-1 ήρθε το Καναδάς-Βοσνία. Προηγήθηκαν οι Βόσνοι, ισοφάρισαν οι Καναδοί. Εντάξει, λίγα πράγματα δεν το πολύ ήθελα να σου πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα το.
4: Επειδή δεν θυμάσαι τη σούπα για Μεξικό, ναι. Νότια Αφρική και Νότια Κορέα, Τσεχία.
3: Ναι.
4: Πιάστηκαν και τα δύο, όπως τα είπα. Και ο Καναδάς πιάστηκε. Θα σου πω τώρα.
3: Βραζιλία,
4: και...
3: Μαρόκο θα μου πέσουν τώρα, γιατί κλείνουμε σαν λεπτό. Αρχίζει ο Νταβαρίνος και κάνει την τζαρούχα.
4: Γκολ, γκολ.
3: Γκολ, γκολ.
4: Και over 2,5 κάρτες. Και ξέρεις πόσο δίνει αυτό.
3: Πόσο.
4: 2,57.
3: Είναι και τι όμως, να παίξεις πολύ λεφτά για να το κάνεις κάτι.
4: Εγώ δεν σου είπα, σου λέω. Εντάξει, ότι γκολ, ναι. Γκολ και 2,5 κάρτουλες.
3: Εντάξει.
4: 2,57.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αύριο εδώ θα είμαστε.
4: Καλό 6 βράδυ.
3: Παρατέταρτο εγώ θα είμαστε εδώ.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι το μάτς. Θα σε παρακαλέσω.
4: Δέχεσαι μηνύματα, δέχεσαι.
3: Μηνύματα από σένα, είναι καλή συνέχεια.
4: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας Γεωργή, γεια σας κυρία Ειρήνη. Κυρία Ζώ.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Εγώ συμφωνώ. Α, Ιωσήφ, σε αυτό θα συμφωνήσω. Μήπως λέει, μας συμφέρει να κερδίσει η Τουρκία τις ΗΠΑ. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε την Παραγουάη πρώτη Αμερικάνικη. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, το συζητάμε. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.
5: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.
6: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: σου πω. Κάποιες φορές θα θέλα τόσα να σου πω.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Μια δράση του χρόνου σπατάλη κάτι τα δύνατο. Να εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο.

βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης, τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν βρήκαν το χρόνο να ψάξουν, είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.